0: Από Κυριακή σε Δευτέρα έκανε από τους 39-40, πήγε στους 26.
1: Τι ωραία. Ναι, αυτό είναι θερμοκρασία.
0: Την άλλη μέρα.
1: Ναι.
0: Και το βράδυ τώρα σου λέω τώρα έξω έχει 10 βαθμούς. Άμα βγεις έξω από την πόρτα στο μπαλκόνι σου λέω είναι για...
1: 10 βαθμοί είναι πολύ κρύο ρε εσύ.
0: Ναι. 10 βαθμούς θα φτάσει...
1: Δηλαδή μπορείς να βγάλεις το τυρί στο μπαλκόνι και να μην χαλάσει.
0: Ναι, δεν είναι τέτοιο. Ναι, κατά τις 5-6 ώρα ή εκεί γύρω 7 η ώρα που θα φύγουμε το ποδήλατο, τώρα θα πάρω κανένα που θα είναι από εδώ από κανέναν παππού. Θα το φέρω ξανά γιατί θα παγώσω στο δάσος. Το ξέρω ότι μέσα στο δάσος, εκεί που περνάω, σκάει 6-7 βαθμούς τώρα.
1: Δεν είναι νύχτα εκείνη την ώρα.
0: Όχι, έχει ξημερώσει.
1: Α, έχει ξημερώσει.
0: Πέντε ώρα όπως και κατά τις 9-10 νυχτών τώρα.
1: Σωστά.
0: Και πιο μετά, ναι. Αλλά,
1: τέτοια διαφορά στην τιμή της θερμοκρασίας, απίστευτο.
0: Ναι, έκανε μεγάλη αλλαγή, τεράστια. Νομίζω έτσι είναι, όχι, είναι το φυσιολογικό έτσι. Μπορεί να έχει λίγο, ακόμα έχουμε αρχές Ιούλη, τι αρχές, πρώτη δύο έχει σήμερα,
1: Ναι, τρεις.
0: Αλλά νομίζω είναι φυσιολογικά για τα επίπεδα. Έχω τύχει Αύγουστο, σου λέω, να γυρνάω σπίτι και να έχει 3 βαθμούς. Αύγουστο, ήταν 8 Αυγούστου θυμάμαι. Είχαμε γυρίσει από άδεια από Ελλάδα, ψιλοκαμένη από τον ήλιο, όλα το ένα τ' άλλο. Έρχομαι με το ποδήλατο το απόγευμα και φεύγω πάλι πρωί. Κοντομάνικο, μάλλον.
1: Ναι.
0: Κοντομάνικο, κοντοπατελουνάκι, όλα. Μιλάνε καλοκαιρινός φουλ. Από Ελλάδα με είχε κάψει ο ήλιος, είχα μαζέψει όλο τον ήλιο και τη ζέστη. Και έρχομαι για πρώτο βράδυ εδώ και φεύγω πρωί, περνάω από το δάσος που περνάω. 3 βαθμούς, μιλάμε, είχα.
1: Δει το Χριστό Φαντάρο.
0: Μου έδιασε το πρόσωπο.
1: Ναι. 3 βαθμούς, ρε. 3 βαθμούς εδώ πέρα ποτέ δεν έχει, ούτε το καταχύμωνο.
0: Αύγουστο ήταν. Ναι, φαντάζομαι. Σου λέω τώρα δεν θα ξέρουμε πού θα βάλουμε τα κλιματιστικά. Εδώ πέρα έχουμε 20 τέτοιο που μένουν. Όχι ασθενείς, τέλος πάντων οι 20 με Αλσχάιμερ, δεν ξέρουμε πώς βάλουμε τώρα τους ανεμιστή. Ψάχνουμε να βρούμε αποθήκη. Τι θα κάνει.
1: Μάλιστα. Πόσο ήρθε τώρα αυτό με το κρέας?
0: Θα σου πω πρώτα να σου πω ένα για την εξαπάτηση.
1: Να μου πεις, βεβαίως.
0: Εμείς τη γιαγιά που είναι εδώ τώρα είναι 94. Ναι. Ήταν νομίζω 89-90 όταν ήταν στα Γιάννενα. Έμεινε με τον παππού κανονικά στο διαμέρισμα. Είχε φύγει ο παππούς για να ψωνίσει. Μάλλον αυτοί παρακολουθούσαν γιατί ξέραν και τα στοιχεία του πεθερού μου, τέλος πάντων. Χτυπάνε την πόρτα, ήταν 3 άτομα. Γιαγιούλα από εδώ από εκεί. Άνοιξε μας, λέει, ο γιος σου λέει από την Οικουμενίτσα μας έστειλε, λέει, για να μας δώσει λεφτά γιατί κάτι έχει πάθει με το αμάξι και έχει μείνει και πρέπει να του δώσουμε, να μας δώσει λεφτά, λέει, για να το φτιάξει. Τους ανοίγει η γιαγιά κανονικά, τους βάζει μέσα, πάει τους φέρνει και λεφτά, τα είχε 450 ευρώ τις πήρανε, τα είχε κολαριστά. Τα λίρα και δεκάρικα, ό,τι έβγαζε καμιά φορά ο παππούς από την τράπεζα, ξέρεις τα ψηλά αυτά τα λίρα, τα δεκάρικα, τα δίνει στη γιαγιά.
1: Ναι.
0: Τι τα έχει μαζέψει ένα-δύο χρόνια, πώς έχει μαζέψει, και 450 ευρώ, τους τα έδωσε όλα, τους είχε βάλει κανονικά με σπίτι. Αυτό, οι δυο την αποσχολούσαν τέτοιο, ένα συζήτησε να πάει και τουαλέτα, έψαξε και τα πάντα, εντάξει δεν είχαν τίποτα άλλο, έψαξε όλα τα συρτάρια μέσα. Σηκωθήκανε, κύριοι, φύγανε, δώσαν πληροφορίες, δηλαδή μας έστειλε ο γιος, ξέραν κανονικά που, από πού ο γιος, όλα, και φύγανε κύριοι με το που γυρνάει ο παππούς, λέει έτσι και έτσι, λέει, τα έδωσα τα λεφτά γιατί μου είπαν ότι έμεινε τέλος πάντων το παιδί μας με το αυτοκίνητο και αυτά. Τι λες, λέει, τι έκανες, λέει, μόλις μιλούσα, λέει, με το γιο μας, λέει, δεν έχει καμία σχέση, δεν είναι πουθενά, είναι στην Οικουμενίτσα κάτω.
1: Μάλιστα.
0: Τέλος πάντων, αλλά δεν θέλει και πολύ για να σε ξεπατήσει κάποιος, Μάνο. Δεν θέλει πολύ άμα είσαι υποψιασμένος. Άμα δεν σου έχει τύχει ή δεν έχεις κάνει κάποια προετοιμασία, σε πιάνουν στα πράσα και σε βάζουν στον ύπνο. Γιατί αυτοί που το κάνουν, το έχουν κάνει 100-200 φορές.
1: Ναι, εντάξει.
0: ξέρουν πώς θα αντιδράσεις, ξέρουν τα πάντα συναισθηματικά πώς θα να σου φερθούν. Ενώ κάποιος που δεν το έχει ξαναζήσει, καταλαβαίνεις, την πατάει.
1: Ναι.
0: Όπως και τα παιδιά που λένε προστατεύστε τα παιδιά σας για να μην ακολουθήσουν ξένους. Δεν πάει ο άλλος τώρα πια και του λέει έλα εδώ γιατί μου είπε ο μπαμπάς σου να σε πάρω. Απλά σκηνοθετούν τόσο πολύ ωραίο ένα σενάριο που «Ω, κοιτάξτε ένα γατάκι εκεί πέρα πώς βρέθηκε μόνο του, πάμε να το δούμε». Καταλάβες, είναι, πρέπει να το εκπαιδεύσεις τόσο πολύ και το παιδί σου ώστε να το προστατέψεις από πολλά πράγματα. Τι ξέρεις από πού θα σου έρθει, έτσι που σε έχουν γίνει τα πράγματα.
1: Για πες μου τώρα για το φαγητό που...
0: Για το φαγητό. Ναι, ό,τι θα πω είναι προσωπικό δικό μου. Δεν έχει να κάνει κανένα, δεν δοκιμάζει κανένα τίποτα, έτσι. Πριν... Είναι περίπου πριν 1,5-2 χρόνια, περίπου ήταν Μάρτιος που είχα ξεκινήσει. Έκανα κάποιες εξετάσεις, Μάνο. Αθλητικός τύπος εγώ, όλα κανονικά. Έκανα κάποιες εξετάσεις για χοληστερίνη, τριγλυκερίδια, όλα τα λοιπά. Στο Θεό.
1: Ναι, όλα. Όλα.
0: Όλα. Όλα. Όταν μιλάμε όλα, όλα στο Θεό. Τριγλυκερίδια 270. Πίεση 17. Η μεγάλη και κανένα 12 η μικρή, πολύ άσχημη κατάσταση.
1: Άσχημη κατάσταση.
0: Ναι, λέω πρέσι, λέω ότι γίνεται αυτό το πράγμα. Επανέλαβα και τις εξετάσεις και στην Ελλάδα, γιατί έκανα και εδώ, πήγα, είχαμε κατέβει κάτω και μετά από κανένα μήνα, τα ίδια πράγματα. Πώς έτυχε, δεν θυμάμαι από πού, και μαθαίνω για την κετογονική διατροφή. Κετογονική λέγεται διατροφή, τέλος πάντων, ναι, που βασίζεται σε κρέας, πρωτεΐνη και είναι και υδατάνθρακες που είναι πολύ, δηλαδή είναι από το 2-3% σε αυτά που τρως.
1: Δεν έχει ζάχαρο.
0: Δεν έχει τίποτα. Όχι,
1: εσένα, εσύ λέω.
0: Εγώ όχι, όχι, προς το παρόν ακόμα δεν έχω ζάχαρο.
1: Εντάξει, να μην έχεις καθόλου, για λέγε.
0: Ναι,
1: λοιπόν,
0: ναι. Θα σου πω και για το ζάχαρο για τη γυναίκα μου.
1: Ναι, λοιπόν.
0: Που και ξεκινάω και κάνω για πλάκα. Λέω θα το κάνω 1 μήνα. Τη διατροφή αυτή.
1: Ναι.
0: Κατά κύριο λόγο κρέας και μετά όλα τα άλλα που σου είπα, πρωτεΐνη και λίγο.
1: Κρέας, κόκκινο ή κοτόπουλο.
0: Φουλ, όλα, όχι. Όλα. Ναι. Όλα, κρέας ότι...
1: Κρέας, κοτόπουλο, ψάρι, ναι.
0: Κρέας, κοτόπουλο, ψάρι, ναι, κόκκινο, ας το πούμε έτσι, ναι, ναι. Full κρέας. Η διαφορά, Μάνο, ήταν, ήμουνα 89 κιλά και κατέβηκα μετά σε ένα τρίμηνο περίπου. Κατέβηκα στα 76, κάνω εξετάσεις τέλειες, δηλαδή τέλειες, τριγλυκερίδια πέσαν στο 74. Ήτανε πολύ τεράστια διαφορά.
1: Βουτιά.
0: Τρεις μήνες τώρα.
1: Α? Βουτιά.
0: Τι βουτιά, αφού σου λέω έπαθα πλάκα. Η πίεση ρυθμίστηκε. Τι να σου πω. Και όλα αυτά σε συνδυασμό και με τη γυμναστική που έκανα. Έτσι και λίγο τρέξιμο, λίγο ποδήλατο, τα έκανα αυτά και πριν. Πριν όμως από αυτό, πριν κάνω την κεντρογονική, δεν ακουμπούσα κρέας και τέτοια. Δεν έτρωγα τίποτα από όλα αυτά. Τα γλυκάκια μου στο ζαχαροπλαστείο που ήμουν, τα επεξεργασμένα, τα σφολιάτες, όλα τα, ξέρεις, όλα τα, ό,τι έτοιμο και ό,τι ανθυγινό, εκτός από κρέας και από βούτυρα και από γάλα πλήρων λιπαρών και όλα τα λοιπά. Και μου είχε κάνει εντύπωση, λέει, έλεγα, δεν γίνεται ρε, να μην τρως κρέατα και τέτοια. Και να έχω τόσο χάλια τους δείχτες αυτούς. Και κάνω αυτή τη διατροφή 3 μήνες. Έχω φτάσει 75 κιλά, είμαι ύψος 1,80. Κατέβασα και μια εφαρμογή τέλος πάντων που σου βγάζει όλους τους μεταβολικούς, το δείχτη IBM, του μάζα σώματος, τέλος πάντων όλα αυτά. Και μέσα σε 3 μήνες αλλάζει τόσο πολύ όλο μου το είναι και όλη μου η ζωή και όλο δηλαδή οι δείχτες και το πώς αισθανόμουν, καταρχάς άλλαξε η διάθεσή μου.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Μιλάμε για τρελή αλλαγή, Μανώ. Μιλάμε για διάθεση που να, εκεί που σηκωνόμουν το πρωί και θα έπινα και θα καφέ και θα έτρωγα οτιδήποτε τρώγαμε το πρωί σαν πρωινό και μετά κατά τις 12 η ώρα μου ερχόταν μια ντάγκλα και έλεγα τι έπαθα ρε, δεν μπορούσα να πάρω τα πόδια μου. Με αυτή τη διατροφή σηκωνόμουν το πρωί, έτρωγα αυγά ή τυρί ή βούτυρο σκέτα, ξέρεις, τέτοια πράγματα και μετά ήμουν όλη μέρα πετούσα.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα αυτά που λέω δεν θέλω να τα αντιγράψει κανένας, έτσι.
1: Όχι, μα δεν είναι. Αν δεν ρωτήσεις ένα γιατρό, δεν μπορείς να το κάνεις. Ναι, γιατί...
0: ναι, οτιδήποτε και ανάλογος πώς αισθάνεσαι εσύ, έτσι.
1: Ναι, σίγουρα, ναι. Αλλά οτιδήποτε κάνει κανείς πρέπει να ρωτάει το γιατρό πρώτα απ' όλα. Δηλαδή, ναι.
0: Εντάξει, εγώ δεν ρώτησα γιατρούς γιατί μετά το ψάξα. Ο γιατρός μπορεί να έχει και πολύ μεγάλη άγνοια. Καρδιολόγος παραδείγματος χάρη ή να καπνίζει, να τρώει χάλια και να σου δίνει ένα συμβουλέ.
1: Ναι.
0: Μπορεί και να είναι και, ή να σου προτείνει να πάρεις χάπια.
1: Ναι.
0: Για να ρίξεις τους δείκτες αυτούς ή γενικά. Ή, ναι, δηλαδή θέλω να σου πω ότι ακόμα και με τους γιατρούς δεν τους αμφισβητώ, έτσι, σε καμία περίπτωση, αλλά έχετε το νου σας.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι. Τώρα εγώ που δεν τα κάνω, τα λέω προσωπικά για μένα.
1: Σωστά.
0: Τέλος πάντων, μετά από τους 3 μήνες ακολουθώ διατροφή χαμηλών υδατανθράκων.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
0: Δεν τρώω ζάχαρες, γλυκά επεξεργασμένα. Οτιδήποτε έχει επεξεργαστεί και έχει πάνω από 2-3 συστατικά δεν το βάζω στο στόμα. Τρώω ό,τι μπορώ να γιαούρτια που θα φτιάξω μόνος μου ή οτιδήποτε τέτοιο, κρέατα κανονικά, οτιδήποτε είναι πιο φυσικό για τέτοιο. Και νιώθω περδίκημανο.
1: Μπράβο ρε άρχοντα.
0: Η γυναίκα μου έκανε ακριβώς το ίδιο πράγμα γιατί είχε ζάχαρο. Από ένα πρόβλημα υγείας της εμφανίστηκε το ζάχαρο. Η γλυκοζηλιωμένη 6,7. Mm. Ξεκινάμε μια διατροφή παρόμοια. Και φτάσαμε να έχει κατέβει στο 5.
1: Που. Είναι τύπου 2, τύπου Β.
0: Ναι. Αυτή είναι που...
1: που δεν χρειάζεται ινσουλίνη, ναι.
0: Τώρα, όχι ξεκίνησε, έχουμε κάποιο άλλο, δηλαδή τώρα θα σου πω. Η γυναίκα μου πήγαινε σε διατροφολόγο και είχαμε μια αποτυχημένη εγκυμοσύνη τέλος πάντων και της παρουσιάστηκε το ζάχαρο.
1: Ναι, συμβαίνει.
0: Συμβαίνει. Πήγε στο διατροφολόγο, στο διαβητολόγο και μέσα σε ούτε 6 μήνες, γιατί της είχε δώσει χάπια για να ρίξει την γλυκοζηλιωμένη, για να κατεβάσει όλο αυτό το δείχτη.
1: Ναι.
0: Δεν τα πήρε ποτέ. Η εγκυμοσύνη δεν ήταν έτσι, δεν είχε να κινδυνεύσει τίποτα, το έπρεπε από το πει. Δεν τα πήρε ποτέ και ξεκινήσαμε μια διατροφή. Τη λέω: έλα να κάνουμε ένα πείραμα. Τη λέω: άμα δεν πέσει στο τρίμηνο, συνεχίζει τα χάπια όπως έτσι. Τη λέω: κάναμε εξετάσεις μετά. Πήγε στο διαβητολόγο και λέει: όμπο, λέει, τι μεγάλη διαφορά λέει από το 6,7 στο 5. Γιατί το 5 είναι πολύ κάτω, είναι normal.
1: Βέβαια, απολύτως.
0: Είναι πολύ τέτοιο, το νομίζω το 5,7 είναι.
1: 5,9, ναι.
0: 5,9, ναι. Δεν του είπε ποτέ ότι δεν πήρε τα χάπια. Κατάλαβες. Και...
1: που μπορεί να του ήταν χρήσιμο να το ξέρει. Κατάλαβες.
0: Όχι, σε αμφισβητούν. Μάνο, γι' αυτό σου λέω. Σε αμφισβητούν, γιατί ακόμα και η διατροφή που της είχε δώσει για να κάνει, είχε δημητριακά, είχε...
1: μα δημητριακά σε διαβητικό δεν γίνεται.
0: Είχε ολική στάλυση δημητριακά, είχε...
1: και ολικής ξεσάλωσης να είχε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν επιτρέπονται τα δημητριακά.
0: Ναι, είχε μια διατροφή που ήταν τελείως απογορευμένη.
1: Ναι.
0: Και το ρόλο τον περισσότερο θα τον έπαιζε το φάρμακο.
1: Ναι, έτσι γίνεται.
0: Σε πολλά πράγματα, γιατί είναι μια βιομηχανία από πίσω.
1: Ναι.
0: Έτσι, τεράστια, με πολύ μεγάλο κέρδος.
1: Ναι.
0: Όπως σε άλλα πράγματα, σε καρδιακά και σε τέτοια που σου λέει για χοληστερίνη, για πίεση. Είναι που τα φάρμακα είναι δύναμη. Και γι' αυτό σας λέω ότι, εντάξει, ο καθένας θα επιλέξει, έτσι. Εγώ κοιτάω τον εαυτό μου, τον οργανισμό μου πώς ανταποκρίνεται.
1: Ναι.
0: Και τέλος πάντων,

0: λάθος, γιατί πέσαμε στη γενιά που τρώγαμε τα βιτάμ, τις μαργαρίνες, τις νουτέλες με υδρογονοποιημένα λιπαρά μέσα που δεν αφομοιώνονται από τον οργανισμό. Δηλαδή, στο, ναι, καταλαβαίνεις, λέω ότι φινικέλαια και έλαια που ούτε στο τραχτέρ δεν θα έπρεπε να τα βάζαμε για να τα γρασάρουμε και τα τρώμε.
1: Ναι.
0: Και πολλά άλλα. Τέλος πάντων, διατροφές με ζάχαρες, φουλ, σφολιάτες που δεν έχουν ίχνος βούτυρου, επεξεργασμένα άλευρα, ναι, πολλά πράγματα που κάναμε πάρα πολύ κακό στην υγεία μας.
1: Σωστά.
0: Που αυτό το κακό που έχουμε κάνει εμείς η γενιά που είμαι εγώ 40, το κάναν και οι γονείς μας, αυτοί που τα ξεκινήσαν όταν ήταν 40 και 30, καταλαβες. Παλιά δεν είχαν, ήταν πολύ υγιείς. Ο πατέρας ο δικός μου και η μητέρα μου και οι παππούδες ήταν στα νιάτα του, δεν τα είχαν όλα αυτά σαν διατροφή. Δεν βρίσκανε μίλκο, ζαχαρούχο ή τέτοιο και σφολιάτα για να φάνε για πρωινό.
1: Ναι.
0: Τρώγαν καμιά ελιά, καμιά ντομάτα και λίγο φέτα, ό,τι είχαν, κανένα γιαούρτι.
1: Ναι.
0: Και όταν ήταν στα νιάτα τους ήταν πολύ δυνατοί. Τα προβλήματα τα αποκτήσανε μετά όταν φτάσανε
1: και... Ξεσαλώσαν.
0: Και ξεσαλώσαν, μπράβο. Και μετά τους είδες ότι από τα 40, από τα 50 τους μέχρι τα 60 τους έχουν όλοι ζάχαρο και πιέσεις και καρδιακά.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά ναι, έχουμε πλήρη άγνοια για τη διατροφή μας.
1: Ναι.
0: Τελείως πλήρη άγνοια.
1: Πάμε τώρα σιγά σιγά στο φινάλε.
0: Αυτό είναι το φινάλε.
1: Okay.
0: Θα ήθελα να μιλήσει γιατί
1: είπε,
0: το παιδί
1: ναι,
0: αυτό...
1: Είπε θα το ναι, κάνει.
0: Ναι. Το παιδί αυτό έχει πολύ ωραίο λόγο και αυτά που λέει είναι... Ναι, μ' αρέσουν.
1: Okay.
0: Τώρα τα κατά πόσο τα πιστεύουν είναι όπως λέει αυτός. Δεν μας πολύ ενδιαφέρει. Ούτε εμένα για τη διατροφή πλέον. Γιατί το να μιλήσω εγώ σε κάποιον να αλλάξει τη διατροφή του είναι σαν να μιλάω στον τοίχο εκεί στο ψυγείο. Δεν θα με καταλάβει.
1: Χάρηκα πολύ, Απόστολε.
0: Και εγώ, Μάνο.
1: Γεια σου, φίλε. Γεια.
0: Χαιρετώ.

0: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: 2-11-10-80-8-8-0. 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Δανάη από το Νέο Κόσμο.
3: Καλημέρα Μάνο μας.
2: Γεια σου Δανάη.
3: Την καλημέρα μου στον κύριο Αθανασόπουλο.
2: Να, και από εκείνον.
3: Μάλλον δεν θα μιλήσω για το θέμα. Θέλω να πω.
2: Ναι.
3: Χίλια ευχαριστώ για όσα μας προσφέρεις με την πολύ όμορφη εκπομπή σου.
2: Να σε καλά, ευχαριστώ πολύ.
3: Σε ευχαριστώ πραγματικά και ευχαριστώ όλους τους συνεργάτες σου. Μάνο μου, είσαι ο καλύτερος ψυχολόγος. Πραγματικά. Αυτά, δεν έχω τίποτα άλλο να σου πω. Σου εύχομαι καλό καρνάγιο.
2: Για το Παρασκευοσάββατο, ναι.
3: Ναι. Και παρακαλώ μια μεγάλη καλημέρα στην αγαπημένη σου Αλεξάνδρα.
2: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ.
3: Και εγώ ευχαριστώ.
2: Γεια σου Δανάη.
3: Γεια σου Μάνο. Yeah.

0: Τώρα θα πάμε στο λόφο του Φιλοπάπου, την περιοχή εν πάση περιπτώσει. Είναι ο κύριος Άλκης στη γραμμή. Γεια σου, Άλκη.
1: Καλησπέρα, κύριε Μάνο.
0: Καλώς τον, τι γίνεται.
1: Στους συνεργάτες σου και σε όλο το ακροατήριο.
0: Σε χάσαμε.
1: Καλό μήνα να έχουμε.
0: Αμήν.
1: Ευχάριστα γεγονότα να ακούμε. Να σταματήσει πια η τραγωδία στην Ελλάδα. Μελαγχολώ όταν θυμάμαι αυτό το ποίημα του Γεωργίου Αθάνα που αναφέρεται στο χωριό του, στην εκκλησία του, που όλους κι όλους δεν μας πιάνει, χριστιανοί στην Κολυβήθρα γίναμε κλαψουριστά. Θα γελάσουμε μια μέρα και γαμπρί στην ίδια θέση. Θα σοπάσουμε μια άλλη με τα μάτια μας κλειστά. Προημερών αφιερώσατε στο μεγάλο μας ποιητή Νικηφόρο Βρετάκο.
0: Ναι.
1: Θέλω να αναφερθώ σε ένα ποίημά του που μελοποίησε η χοροδία Τρικάλων της Τερψιχώρης Παπαστεφάνου, της Σπάρτης οι Πορτοκαλιές, άσπρα λουλούδια του έρωτα, γέμισα το μικρό μου κόρφο, πήγα και στη μάνα μου. Αν μπορούμε να ακούσουμε απόψε από του.
0: Δεν υπάρχει εδώ αυτό το τραγούδι, καλά μου.
1: Δεν υπάρχει, το θυμόσαστε.
0: Το θυμάμαι, αλλά δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει. Θα παρακαλέσω τον κύριο Γιάννη από Γέρακα, αν μπορεί να μου τηλεφωνήσει.
0: Τώρα
1: θα μου κάνει μεγάλη ευχαρίστηση.
0: Okay. Έχετε μιλήσει κι άλλη φορά, ε?
1: Όχι, όχι, δεν έτυχε ποτέ.
0: Α, okay. Θα το πω.
1: Όταν μπορέσει να μου τηλεφωνήσει.
0: Σύμφωνα.
1: Πάει σε αυτό μεγάλη ευχαρίστηση.
0: Σύμφωνα.
1: Κάποιο άλλο τραγουδάκι.
0: Ποιο δηλαδή.
1: Υπάρχει στο πρόγραμμα.
0: Πάω μετά από κάθε συνομιλία τραγούδι βάζω.
1: Μαρούδας υπάρχει.
0: Βάλε ένα μαρούδα. Υπάρχει.
1: Άννα Χριστιανά. Αν το έχετε.
0: Ό,τι έχει θα βάλει.
1: Ναι, καλέ μου.
0: Έτσι.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστούμε για αυτά που μας προσφέρετε.
0: Να είσαι για καλά. Χαρά. Γεια και χαρά. Λοιπόν, μέχρι να βρει ένα κομμάτι του μαρούδα, βρήκες. Πάμε.

0: Είναι παρά 24 και είναι η Άννα από τον Μαραθώνα στο 211-10-80-880. Γεια σου Ανούλα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Μάνο.
0: Τι κάνεις Άννα τέτοια ώρα?
1: Άσε Μάνο μου, εγώ έχω αϊπνίες. Όταν είμαι βαλαντωμένη, στεναχωρεμένη και σκέπτομαι διάφορα, και όταν είμαι πολύ χαρούμενη πάλι. Έχω μια έτσι υπερδιέγερση που είμαι με το χαμόγελο, ας πούμε, αυτή τη συγκεκριμένη μέρα δηλαδή, σήμερα. Έχω μια έτσι ευχαρίστηση και με έχει κρατήσει ξύπνια. Μια υπερένταση χαράς.
0: Τι χαράς δηλαδή? Καλά, αν σήμερα γίνεται.
1: Καλά, λίμωνο. Ναι, είπαμε τη χαρά όταν τη μοιραζόμαστε είναι διπλή χαρά.
0: Σωστό και αυτό.
1: Λοιπόν, σήμερα είχα την τιμή να είμαι καλεσμένη στο σπίτι της μανούλας μου. Μας έκανε το τραπέζι λόγω ότι ο ανιψιός μου, ο αδερφό μου δηλαδή, το παιδί, είναι φαντάρος, ορκίστηκε την περασμένη Παρασκευή, πήρε άδεια και η μαμά μας έκανε ένα ωραίο τραπέζι, το από όλους δηλαδή, εμένα, το μπαμπά του, τη μαμά του, το αδερφό μου τον άλλον, νύφες, ιστορίες, ήμασταν πάρα πολλά άτομα, είχαμε πάρα πολύ κέφι. Η μαμά ακούραστη να τρέχει πέρα δόθε, να μην θέλει να σηκώνομαι να την βοηθήσω εγώ, η μην νοικοκυρά μου λέει εδώ πέρα. Ναι, να μας έρθει. Η γέλια χαρά σε Ευαγγέλιο, το έχω μάθει και στη μαμά και το λέει και της αρέσει. Και πέρασαν πάρα πολύ ωραία.
0: Πώς το λες, γέλια?
1: Χαρά σε Ευαγγέλιο,
0: okay.
1: Είναι αυτό που λέει ο κύριος Βασίλης.
0: Ναι.
1: Και έτσι που λες Μάνο, είδαμε φωτογραφίες παλιές από το άλμπουμ εκεί της μαμάς. Τι ωραίο πράγμα το άλμπουμ, ρε παιδάκι μου. Πολύ ωραίο το άλμπουμ. Ενώ τώρα με τα κινητά, εντάξει, το βλέπεις, η μάμα δεν το τυπώς, άντε γεια. Πας περίπτως, και έτσι είναι πολύ γεμάτη η καρδούλα μου και σκέφτομαι συνέχεια όλα αυτά. Μέχρι ο αδερφός μου μεταξύ στο σπίτι. Και περάσαμε πάρα πολύ ωραία.
0: Τι ωραία. Μπράβο. Τι ωραία, λέω, η ατμόσφαιρα.
1: Ναι. Πάρα πολύ ωραία, πραγματικά. Πάρα πολύ ωραία. Τι να πούμε για την εξαπάτηση, Μάνο μου, τι να πούμε, τα είπαν όλα. Φυσικά, αυτοί που εξαπατούν είναι πολύ ψυχολόγοι. Και ξέρουν ότι το πνεύμα, ας πούμε, στην αγορά τι παίζει και τι γίνεται, με την έννοια ότι χτυπάνε εκεί που πονάει ο άλλος. Όπως ας πούμε στη θεία μου που έχει ξαπατήσει και τώρα πριν κάμπους μήνες από τη ΔΕΗ, ας πούμε, το φρατά σε τεχνικούς. Ναι, έχει διαρροή. Αυτή το μεταξύ παραπονιόταν συνέχεια ότι είμαι μόνο μία γυναίκα στο σπίτι, πόσο ρεύμα θα κάψω, μου έρχεται φουσκωμένο. Άκουσα από αυτές που την πήραν ευγενέστατη και τις λένε, έχετε κάποιο πρόβλημα, λέει, και γι' αυτό πληρώνετε πολύ. Ναι, λέει, παιδάκι μου, λέει, πραγματικά, λέει, αυτό. Είπα να κάνει κάποια διάφορα και κλείστε τα φώτα να δούμε και αυτά, ναι, λέει.
0: Για να σιγουρευτούν σε ποιο διαμέρισμα μένει, ναι.
1: Ναι, φυσικά.
0: Γι' αυτό το κάνουν, ναι, λοιπόν.
1: Ήγανε εκεί πέρα μια χαρά, είχαν και κάτι κατσαβίδια, ήταν στην εμφάνισή τους με τα γυλαίκα τους, με τα διάφορα, δηλαδή. Όπως θα ταιριάζει, δεν ήταν λεταρία. Είχαν και κάτι κατσαβίδια, τα έβαζαν, μετρούσαν, τα είχαμε την τάση του ρεύματος, μετρούσαν, γράφανε και όλα εκεί πέρα. Και μπήκανε μετά στο παρασύνθημα.
0: Που ήταν αυτό.
1: Και έβαλε και αυτή. Να βάλει τα χρυσαφικά της, για τυχόν, ας πούμε. Όχι τυχόν, δεν είναι επικίνδυνα και αυτά. Έβαλε τα χρυσαφικά της και αυτή εκεί πέρα. Αυτό, η πλήρης νάρκωση μετά που λέμε.
0: Ναι,
1: βέβαια.
0: Κινδύνευσε δηλαδή, όχι.
1: Τι να κινδυνεύσει, μάλλον μου, τις τα πήρανε όλα.
0: Ναι.
1: Τα έβαλε η ίδια μέσα και που είπα να τα βάλει. Και βγήκε ο ένας από εκεί να μετρήσει να κάνει, τα πήρε, τα έβαλε και στο αυτοκίνητο, έφυγαν και μετά πάει να τα πάρει να βάλει μέσα στο σπίτι τη γυναίκα. Είχαν γίνει η αμμονιαζόλα. Δεν πέρασε λίγος καιρός, ούτε εβδομάδα δεν πέρασε και τη είχα πει. Πρόσεξε τη λέω, μη σε πάρουν και σου πούνε ότι είμαι λογιστής, το ένα άλλο. Δεν δίνουμε IBAN, δεν δίνουμε τίποτα στο τηλέφωνο. Ο λογιστής δεν θα σου ζητήσει ποτέ, ούτε και η εφορία κάτω από το τηλέφωνο.
0: Παίρνουν
1: τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Παίρνουν τηλέφωνο και τους λένε, ξέρετε, λέει, έχετε, λέει, μια επιστροφή, λέει, είμαστε, λέει, από την αφορία της, ήταν, ήταν εκεί. Έχετε, λέει, μια επιστροφή φόρου, λέει, θα θέλαμε να μας δώσετε, λέει, τον αριθμό IBAN, λέει, να επιστροφούν στο λογαριασμό σας και τέτοιο. Και καλά που της το είχα πει. Και λέει, αλήθεια? Ναι, λέει, θέλει να δώσει τον λογαριασμό. Άρχισε, του είπε εκεί πέρα, τον εστάψαμε, του το έκλεισε το τηλέφωνο. Αλλά πέφτει θύμα ξανά πάλι, που πιστεύω, εκείνη δηλαδή το πιστεύει, ότι είναι από την ίδια συμμορία.
0: Ναι.
1: Μερικές μέρες μετά από αυτό το τηλεφώνημα, για την επιστροφή χρημάτων τώρα και καλά.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Ή να πληρώσει κάποιους λογαριασμούς. Είχε δηλαδή την τσάντα της λογαριασμούς για να πάει να πληρώσει την τράπεζα. Σταματάει να πετάξει τα σκουπίδια. Ένα αυτοκίνητο σταματάει πίσω της ακριβώς. Μέχρι να γυρίσει να πάει ξανά στο αυτοκίνητο να φύγει. Της λέει μια γυναίκα. Αχ, της λέει, την είπε με το όνομά της. Τι κάνεις? Χαθήκαμε. Τι κοίταζε η θεία μου, λέει. Έχει να καταλάβει ποια είναι αυτή τώρα, ξέρω εγώ τι. Ναι, της λέει και εκείνη πια. Έχει να τη ρωτήσει ποια είσαι. Αχ, της λέει, μάλλον λάθος έκανα, της λέει. Αλλά ναι, λέει, και εμένα έτσι με λένε. Κοίτα, λέει, σύμπτωση βλέπω. Πάση περιπτώσει, γεια σας, λέει, να είστε καλά και αυτά. Μπαίνει στο αυτοκίνητο, φεύγει. Πάει να πληρώσει τους λογαριασμούς. Μέσα στη τσάντα άφαντα τα χρήματα, άφαντα τα πάντα όλα. Κάποιος που ήταν στο αυτοκίνητο, δηλαδή που ήταν να μας πήρανε, βγήκε, άνοιξε και την τσάντα, την ξάφρισε, τελείωσε τη δουλειά, έγινε γυναίκα, το σχόλασε, ας πούμε, το παραμύθι, οι κάνεις και αυτά.
0: Κατάλω.
1: Ναι, ναι, ναι, εντάξει, πολλά και διάφορα.
0: Το πιο ωραίο που άκουσα είναι που πήρε τηλέφωνο κάποιος φωνάζοντας ότι... όχι φωνάζοντας, λέγοντας ότι πρέπει να δώσει κάποια λεφτά κάποιος, γιατί χτύπησε ο γιος του έναν άνθρωπο και για να μην γίνει μήνυση ότι είναι από την αστυνομία. Ναι. Και του είπε, α ναι, κρατήστε τον, τι, βάλτε τον στη φυλακή, ένα πιάτο λιγότερο. Τους είπε και του το κλείσανε αυτό.
1: Ακριβώς, όπως θυμάμαι παλιά που ήταν, ήμουν μικρή τότε, θυμάμαι, και τρέχανε οι άνθρωποι για να πάρουν το νερό του Καματερού.
0: Καλά.
1: Ναι, τι απάτη πάλι, το νερό του Καματερού. Ναι, γίνονται. Εδώ και μέσα στο μάτια σου, ας πούμε, ήταν ένας κούρνος κάτω στην Αθήνα που... πήγαινε να ψωνίσει και σε κερνούσε. Έβαζε δηλαδή μέσα στην τσάντα, πάρε και μια τυροπιτούλα, πάρε και δύο κουλουράκια, πάρε και ένα κάτι. Άπαιρνε εσύ μέχρι να φτάσει στο σπίτι, έτρεχε εκεί τα διάφορα που σου δίνανε. Τη λίτωνε η φρατζόλα να φτάσει, έφτανε στο σπίτι, ζωντανή δηλαδή, ακέραιη. Κάποια στιγμή όμω, όταν έπαιρνε τα αρέστα δηλαδή, δεν τα μετρούσε γιατί σε απασχολούσε να πάρει και αυτό, πάρει και εκείνο. Και έκλεβε τα ρέστα πάνω. Ναι, ναι, έκλεβε τα ρέστα. Και το είχαν διαπιστώσει πάρα πολύ αυτό μετά. Και όπως λέει ο ψεύτης και ο κλέφτης τον πρώτο χρόνο χαίρονται, έγινε βούκινο πια ότι προσέξτε τα ρέστα σας. Την ώρα που σας δίνει το κάτι τη δηλαδή, να σε κεράσω μια τροπή του λέει, να σε κεράσω. Ότι δεν στο κερνάει από ευχαρίστηση. Το κερνάει για να απασχοληθείς εσύ να το πάρεις, να αρχίσεις να μας πουλάς, να βάλεις τα ρέστα μέσα στην τσάντα σου και τελείωσε το πανηγύρι. Αυτά κάνουν. Απλά πραγματάκια. Έχει δαχτυλουργικές κινήσεις.
0: Βέβαια.
1: Και ένα χειρότερο ακόμα είναι και οι ψεύτες, οι μαϊμούδες, οι γιατροί που έχουν τάδρα ολόκληρα κορνίζες, ας πούμε, από τα πτυχία τους και από αυτά, ενώ δεν έχουν πατήσει καν σε ιατρική σχολή.
0: Και πού βρίσκονται αυτοί?
1: Μα είχαν βγει κάποια στη φόρα τώρα.
0: Πρέπει να σε ρωτήσω όμως κάτι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή για να πας σε ένα γιατρό ανοίξεις το ξόδηγο ή ρωτάς πείτε μου έναν καλό καρδιολόγο, πείτε μου έναν καλό πνευμονολόγο?
1: Σαφέστατα ρωτάς.
0: Ρωτάς.
1: Επομένως... Αλλά και ένα άλλο που σου πει όμως είναι και αυτός απατημένος, που το ξέρεις εσύ αυτό. Είναι ευχαριστημένος από τη δουλειά, από τη θεραπεία που του έκανε αυτός ο μούφα γιατρός ο
0: Μαϊμού. Πώς θα είναι δηλαδή ευχαριστημένος?
1: Γιατί θα έχει αποδώσει αυτό που έκανε εκείνος αυτόν. Και σου λέει είναι πολύ καλός. Εδώ ήταν ένας κατά συρροή Μαϊμού πριν κάποια χρόνια. Το είχε δείξει στην τηλεόραση. Που χειρουργούσε μάλλον μου. Χειρουργός. Αν είναι δυνατόν, άνοιγε σώματα μέσα στο νοσοκομείο. Τρελά πράγματα.
0: Ξεφτύλα.
1: Έκανε εγχειρήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Να είσαι, ας πούμε, παθολόγος, να είσαι αυτό.
0: Σαν εκείνον που έβαζε βίδες του εμπορίου στα στόματα των ανθρώπων, το θυμάσαι? Ένα οδοντίατρο. Υποτίθεται.
1: Ναι.
0: Δεν θυμάμαι το όνομά του. Νομίζω ψόφισε μετά. Ναι.
1: Είπαμε ότι το ανθρώπινο σώμα είναι, ας πούμε, μηχανισμός, ας πούμε, σαν το αυτοκίνητο, λειτουργεί. Αλλά όχι και έτσι, ρε παιδάκι μου, και γούπες και λατήρια και βίδες τέτοιες. Ωραία πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι λοιπόν.
0: Να είσαι καλά, Άννα μου. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Και, πάντα να έχεις καλές ειδήσεις και να περνάς ωραία.
1: Το εύχομαι, μάνα μου, για όλους, αλλά να σου πω και κάτι. Όχι ότι επιδιώκω να μου τυχαίνει και κάτι, αλλά τα κάτω ψέματα, όλα αυτά εναλλάσσονται. Δεν είναι τίποτα σταθερό στη ζωή μας. Τη μια κλαίμε, την άλλη γελάμε. Μπορεί καμιά φορά τη μια να γελάμε, τις δυο να κλαίμε. Αλλά το θέμα είναι ότι να έχουμε δύναμη και να μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε όλα, να τα παίρνουμε ψύχα. Έτσι είναι.
0: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ.
0: Γεια σου, Άννα μου. Στο καλό.
1: Γεια.

0: Δεν προλαβαίνουμε να βγάλουμε τώρα άλλο ακροατή, γιατί είναι 5 λεπτά πριν από τις 4. Οπότε ας κλείσουμε και την 4η ώρα της εκπομπής με ποίηση από τα χειρόγραφα του φθινοπόρου του Τάσου Λιβαδίτη. Διόρθωνα τα δοκίμια της δίτομης διατριβής μου σχετικά με τις καταστρεπτικές συνέπειες των φθινοπορεινών ονειροπολίσεων. Έβγαινε σε τρίτη έκδοση. Όταν χτύπησαν την πόρτα. Ήταν ο ταχυδρόμος. Πάντως όσο είναι ανθρωπίνως δυνατό, θέλω να είμαι ειλικρινής. Εκεί πέρα κανείς δεν με αγάπησε. Ποιος τους το ζήτησε άλλωστε. Όσο για το περιεχόμενο της αλληλογραφίας μου, δεν θα πω λέξη, αν και είναι μεγάλος ο πειρασμός. Όμως εδώ είναι το υπέροχο, ότι υπέροχο δεν υπάρχει. Και συχνά, ακόμα και μέσα στις πιο ωραίες συναναστροφές, εγώ βασανιζόμουν με την έγνοια σε ποια κάμερα βρίσκεται το εικονοστάσι. Μια άλλη φορά περπατούσα σε έναν έρημο δρόμο όταν κάποιος με πλησίασε. «Θεέ μου, τώρα θα το μάθω», σκέφτηκα και ανατρίχιασα. Εννοώ το μυστικό. Αλλά εκείνος ο άθλιος με προσπέρασε χωρίς να μου πει τίποτα. Κρύος σιδερώτας με έλουσε. Έτσι και τότε, παιδί, ένα καιρό ζούσα με τη θεία μου. Το τρένο που περνούσε δίπλα τράνταζε τα βράδια του σπίτι και με έπαιρνε μαζί. Κανείς δεν το έμαθε ποτέ. Ώσπου το πρωί ξαναγύριζα από τις νυχτερινές μου περιπέτειες, το ίδιο αθώος και ανέτοιμος, μες στην οχρότητα της αυγής. Είχα περάσει τη νύχτα με άσχημα προαισθήματα και τώρα κοίταζα μέσα από τα τζάμια τον έρημο δρόμο. Άξαφνα φάνηκε ο σταθμάρχης. Ήταν σε όλους αγαπητός για το ωραίο κόκκινο σιρίτι στο καπέλο του. Άνοιξα το παράθυρο. «Χαίρετε κύριε σταθμάρχα», φώναξα. «Θα ήθελα να σας εξηγήσω, αλλά τώρα βιάζομαι. Μια άλλη φορά». Και έκλεισα το παράθυρο. Τότε ο νους μου πήγε σε κάποιο σπίτι που ζούσα, παρήσακτο σχεδόν. Όταν περνούσα πλάι στη γύψινη πρωτομή που ήταν στο διάδρομο, ανατρίχιαζα, καθώς η πρωτομή έκανε μια μικρή κίνηση του κεφαλιού, σαν να με βεβαίωνε και εκείνη για το ανεξήγητο του κόσμου. Ώσπου οι άνθρωποι του σπιτιού το κατάλαβαν και με διώξαν. Αλλά ίσως ήταν καλύτερα, γιατί αυτό το σπίτι βρισκόταν στην εξοχή και στις εξοχές υπάρχουν συνήθως πολλά δέντρα και εγώ δεν το έχω καθόλου σκοπό να κρεμαστώ. Τότε γνώρισα την Ελβίρα. Νοικιάσαμε ένα μικρό επιπλωμένο δωμάτιο και τις περισσότερες ώρες τις περνούσαμε κουβεντιάζοντας. Μας άρεσε ιδιαίτερα να λέμε αποφθέγματα ή ενίγματα. Μια μέρα της λέω, όταν τα έχεις όλα, δεν μπορεί να σου λείπει το ένα. Άρα υπάρχει Θεός. Και την κοίταξα θριαμβευτικά. Παρόλα όμως τα ενίγματα, η γυναίκα είχε κάνει πολλές εκτρώσεις. Εκείνο το βράδυ η Ελβίρα ήταν άρρωστη. Έτρεμε από τον πυρετό. Την έβαλα να ξαπλώσει και της έριξα και το παλτό μου πάνω από την κουβέρτα. «Διηγήσου μου κάτι», μου είπε. Άρχισα τότε να της μιλάω για τη ζωή μου. Έλεγα και άξαφνα «Ποια ζωή μου», αναρωτήθηκα. Η Ελβίρα είχε αποκοιμηθεί. Έβρεχε, θυμάμαι. Είχαν περάσει τα χρόνια. Κάθισα στη σκάλα και άρχισα
1: Status FM, σταθμός. Στους 107.7.
0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Δεν μπορώ να ξενυχτώ για το χατήρι σας. Τι πράγμα είναι αυτό κάθε μέρα, όλη μέρα στο πόδι?
0: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
1: Πρωί πρωί από τις 9. Μου κόψε τον ύπνο, θυμώνει κιόλας. Τέλος πάντων, μην πω τίποτε, είναι και ξένος άνθρωπος μπροστά.
2: Η ώρα είναι 4.

0: Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Ναι, ποιος είναι?
3: Ο Τσιλιμίδης.
2: Αφήστε με ήσυχο, σας παρακαλώ πολύ. Σας λέω, δεν σας γνωρίζω.
3: Για να γνωριστούμε, σας περιμένω άγρυπνος στα παραπολιτικά.
4: Άντε πάμε έτσι.
5: Να σου θυμίσω ότι κάνω τρισμέγιστη θυσία που έρχονται. Εγώ αυταίω που σ' αφήνω να με τραβολογάς.
3: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
6: Νομίζω ότι θα βρούμε τον πελά μας.
7: Μπορώ να του χαλάσω το χατήρι.
8: Πού πάω να μπλέξω αέκτζης άνθρωπος.

0: Αγαπητέ Τραϊανέ από την Άουσα, έχεις αφήσει το σταθερό τηλέφωνο ανοιχτό και δεν μπορεί να σε καλέσει η Σταυρούλα. Οπότε ή πάρε τηλέφωνο εσύ ξανά ή κλείστο να σε ξαναπάρει εκείνη. Μαρία, καλημέρα.
1: Γεια σου Μαρδολάκη.
0: Τι κάνεις Μαρία?
1: Μια χαρούλα.
0: Μπράβο.
1: Η λέξη η απόψινή είναι απατεωνιά.
0: Εξαπάτηση, ναι.
1: Εξαπάτηση. Λοιπόν, είναι μια λέξη που με πονάει πάρα πολύ. Βεβαίως είπα ότι με μια χαρά. Αλλά πήρα απόψε κάποιες αποφάσεις για τη ζωή μου που έχουν απόλυτη σχέση με αυτή τη λέξη και κάποια πράγματα τα ξεκαθάρισα και τα αποφάσισα. Θέλω να πω που έχουν φάει δύο σπίτια, ούτε λίγο ούτε πολύ. Αυτό το οποίο πρέπει να πω, νομίζω, είναι ότι ξεκίνησαν αυτές οι δύο πράξεις από πλεονεξία και από βρωμιά ανθρώπων οι οποίοι είδαν σε μένα μια εύκολη ευκαιρία επειδή ήμουν αδιάθετη εκείνη την εποχή.
0: Τι ήσουνα?
1: Έπαιρνα χάπια, ήμουν αδιάθετη, είχα πρόβλημα και ακριβώς το δε ο δικαστικός μου συμπαραστάτης, ο οποίος ήταν διορισμένο για να με προστατεύσει από την κοινωνική αδικία, αυτός είναι που μου έφαγε το ένα σπίτι. Δηλαδή μεγάλη βρωμιά.
0: Και εσύ δεν βρήκες άκρη με τη δικαιοσύνη? Πώς το έφαγε το σπίτι? Του το έγραψες?
1: Για όνομα του Θεού.
0: Ναι, όχι, καλά.
1: Όχι.
0: Μην γίνεσαι μελοδραματική.
1: Όχι, ναι. Αυτό
0: Θεό στη θέση του.
1: Αυτή η καστογέρα ήταν υποθήκη για ένα δάνειο το οποίο είχε πάρθει εκείνα τα χρόνια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όταν πήρα εγώ μία κληρονομιά, κάποια χρήματα, εφώναξα, πληρώστε την υποθήκη να ελευθερωθεί η καστογέρα. Και λέω πληρώστε, γιατί ήταν δύο. Ήταν αυτός ο οποίος τελικά έκανε την κατάχρηση και ήταν και ο αντικαταστάτης του, ο καινούριος, γιατί ο παλιός ήταν υπερήλιξ και η τράπεζα δεν του έδινε πλέον εμπιστοσύνη και είπε «Α, δεν μπορώ να συναλλάσσουμε με έναν άνθρωπο 95 ετών».
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, γι' αυτό είπα «Προσέξτε εσείς οι δύο την καστονιέρα να την ξεκαθαρίσουμε». «Ναι, ναι, μην ανησυχείς, μην ανησυχείς». Σε 9 μήνες έγινε πληστηριασμός και μου την πήρε η τράπεζα, καρδιά μου.
0: Μάλιστα.
1: Τι κάνανε, τι δεν κάνανε, τι, πώς τα φάγανε, τι, δεν ξέρω, δεν καταλάβω. Τώρα έχει μπει.
0: Το θέμα ήταν να καταλάβεις εσύ ή κάποιος δικηγόρος.
1: Τι
0: εσύ τι να καταλάβεις.
1: Εγώ ήμουνα μέχρι πριν από 4 χρόνια ένα άτομο μόνο μου στη ζωή, χωρίς να μπορώ να στηρίζομαι σε κανένα.
0: Ναι.
1: Μέχρι πριν από 4 χρόνια.
0: Ναι ρε παιδί μου.
1: Αμέσως πριν από 4 χρόνια βάλαμε με τον σύζυγό μου μια πολύ καλή δικηγόρο η οποία προσπαθεί να ξεκαθαρίσει αυτή την ιστορία της δικαστικής μου συμπαράστασης, διότι είναι πάρα πολύ βρώμικη και δύσκολη, μάνο μου.
0: Η ιστορία,
1: δηλαδή,
0: κατάλαβα.
1: Αυτή η απατεωνιά η οποία μου συνέβη εμένα πριν από 25 χρόνια το 2000, είναι πολύ βαθιά και πάρα πολύ πικρή.
0: Μάλιστα.
1: Το δεύτερο σπίτι, το εξοχικό μου, το οποίο υπήρχε, μου το έφυγε παρακαλώ πάρα πολύ ένας πολύ κοντινός μου και αγαπημένος αρχιμανδρίτης. Είπατε τίποτα? Μιλάμε για εμπιστοσύνη τώρα, ε?
0: Ναι.
1: Μιλάμε για εμπιστοσύνη, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, θέλω, εάν μου επιτρέπετε, να πω δύο κουβέντες για τις σκέψεις τις οποίες έκανα για τη ζωή μου απόψε.
0: Ναι, απλώς δεν έχουμε άπειρο χρόνο, γιατί έτσι, αν το χειριστείς με μία επιδεξιότητα, ναι, αν είσαι, για να μου πεις πολλές λεπτομέρειες, δεν προλαβαίνεις τώρα.
1: Το προσπαθώ.
0: Ναι,
1: λοιπόν,
0: ναι.
1: Το πεδίο της κοινωνίας αποφάσισα ότι δεν πρόκειται να αλλάξει. Είναι γεμάτο από απατεώνες, γεμάτο από βλάκες και ηλίθιου. Ακόμα και οι άνθρωποι οι οποίοι με γέννησαν, καλότατοι άνθρωποι, τίμοι, με φόρτωσαν με κάποιες χαζομάρες, κάποιες ιδιότητες, χωρίς να το θέλουν φυσικά, να έκαναν θύμα σε αυτή τη ζωή, και εγώ δεν έχω παρά να μάχομαι μία ζωή για να γλιτώσω από αυτά τα διάφορα ενοχλητικά εμπόδια τα οποία μου έχουν βάλει.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το μόνο που μπορώ να κάνω, όπως αποφάσισα σήμερα, είναι να προσεύχομαι ώστε να ενισχύεται ο εγκέφαλός μου για δύο λόγους. Πρώτον, για να τα βγάλω πέρα στον αγώνα μου και να ξεκαθαρίζουν όσο το δυνατόν οι υποθέσεις μου, και δεύτερον, για να μου περισσεύει μάνο δύναμη να τραγουδάω και να χορεύω.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί μόνο έτσι βλέπω τη ζωή. Και θα σου πω ένα πράγμα, μία κουβέντα και κλείνω.
0: Ναι, για πες.
1: Η ζωή για μένα θέλει δύο πράγματα. Θέλει χαμόγελο και μούτζα. Χαμόγελο.
0: Μάλιστα.
1: Και μούτζα.
0: Άντε, σε φιλώ πολύ, Μαρία. Να σε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Τραϊανέ μου, να ξέρεις ότι έχει προσπαθήσει πολλές φορές η Σταυρούλα. Τραϊανέ από την Άουσα. Είναι ανοιχτό το τηλέφωνο σου, βουίζει. Γεια σου Βασίλη από Μελβούρνη. Καλώς τον.
1: Γεια σου Μάνο.
0: Καλώς τον.
1: Σήμερα μιλάμε για τους απατεώνες, ε.
0: Γιατί ναι, την εξαπάτηση.
1: Ναι, με έχουν πάρει και εμένα πολλές φορές τηλέφωνο. Εδώ γίνεται πάρα πολύ. Και συνήθως είναι από Ρωσία και είναι Αφρική πολύ. Και πολλοί άνθρωποι έχουν χάσει εκατομμύρια εδώ. Μιλάμε εφάπαξ, πολλά λεφτά.
0: Ναι.
1: Ναι, γιατί ξέρεις, οι Αυστραλοί είναι άνθρωποι που, ειδικά οι παλιοί, είναι νομοταγείς, δεν είναι πονηροί. Εμείς οι μετανάστες ήρθαμε εδώ και είμαστε υποκείροι και χαλάσαμε τα συστήματα. Λοιπόν, και παίρνουν τηλέφωνο, βέβαια με έχουν πάρει αρκετές φορές, αλλά μια φορά που με πήραν τηλέφωνο, λέει, ξέρετε, κληρωθήκατε, λέει, είστε τυχερός, να μας δώσετε 10.000 δολάρια και θα σας επιστρέψουμε σε μια εβδομάδα 40. Και του λέω, εντάξει, να μην βρεθώ σε κόπο, κρατήστε τα 10 και στείλτε μου τα 30. Μετά το έκλεισε. Λοιπόν, αλλά θυμάμαι όμως μια φορά στο χωριό, μια γύφτισα, στον πατέρα μου, ένα μικρό παιδί, που του πήρε ένα χιλιάρικο και το πέταξε στη φωτιά και του έλεγε, α, γιατί, θυμάμαι γιατί το έκανα αυτό, γιατί λέγανε, γυρνάγανε στα χωριά, να σου πω τη μοίρα σου, να σου πω τη μοίρα σου, και βέβαια αυτή τα λεφτά το πήρε, τα πήρε, δεν είναι ότι τα άκαψε. Αλλά δεν πιστεύω σε αυτά, αλλά πιστεύω ότι υπάρχουν άνθρωποι με φοβερές ικανότητες. Δηλαδή, τα χέρια καμιά φορά είναι και πιο γρήγορα, όπως λένε εδώ οι Αυστραλοί, από τα μάτια. Ναι. The hands are quicker than the eye. Αυτό το πιστεύω, γιατί βλέπω πολλούς ταχυδαρχηρουργούς, ξέρω εγώ, παίρνουν το ρολόι κάποιου ή κάνουν κάτι τέτοια. Ύπνο. Δεν μου έχει τύχει εμένα δηλαδή να κοιτάξω, δηλαδή να, από μόνος μου να κάνω δοκιμή. Θα ήθελα, αλλά δεν ξέρω πώς το κάνουν αυτοί οι άνθρωποι.
0: Τι δοκιμή, δεν καταλαβαίνω. Τι δοκιμή να κάνεις.
1: Απλώς σου λένε, φοράς ένα ρολόι και σου παίρνουν το ρολόι.
0: Εσύ πώς να το κάνεις αυτό, δεν γίνεται. Αυτοί είναι άνθρωποι σπουδαγμένοι, ναι, να το,
1: ναι,
0: κάνουν.
1: Ναι, όχι,
0: αυτό.
1: Όχι, να, μου το, να είμαι εγώ να μου το κάνουν, ήθελα από περιέργεια. Δηλαδή, πώς
0: πρέπει
1: το
0: να πας, πρέπει να πας σε μια παράσταση ενός διάσημου ταχυδακτηλουργού και έχεις πιθανότητες πολλές να σου συμβεί, ναι, κάτι, ναι, τέτοιο.
1: Ναι, δηλαδή...
0: Στου Κόπερφιλ, ας πούμε.
1: Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι, πολλοί λένε, κάνουν θαύματα, ας πούμε. Αλλά είναι άνθρωποι εξειδικευμένοι, νομίζω, σε
0: ακριβώς,
1: αυτό το πράγμα.
0: Ακριβώς, απολύτως. Απολύτως, η δουλειά τους είναι.
1: Ή πολλοί που μαντεύουν τη μοίρα, μια φορά το είχα κάνει αυτό και της είπα, σου δίνω αυτά τα λεφτά και ξέρω ότι τα δίνω τζάπα, γιατί δεν πιστεύω σε αυτά. Α, λέει, γιατί το λες αυτό, ξέρω εγώ. Μου είπε ότι ήταν

0: άμα ήξερε την άμεση, θα το
1: δεν θα πήγαινε να τα πάρει για πάρτι της.
0: Εννοείται. Αυτό, ας πούμε, και ανθρώποι που κλέβουνε πάλι, αυτοί είναι επιτίδη. Και μου έγινε μία φορά που είχα έρθει στην Ελλάδα, όταν πήγα να πάρω τη βαλίτσα από το χτέλ. Αυτή βέβαια η παράγκα, αυτό το χτέλ, ρε παιδί μου, δεν μπορούμε να το φτιάξουμε εκεί. Τι παράγκα είναι αυτή. Από τότε που έφυγα από την Ελλάδα το ίδιο είναι.
1: Ένα.
0: Και όχι, και έχουν τα γραφεία πιο μακριά και δεν υπήρχε ούτε μία αστυνομία. Αλλά δεν είχα τίποτα, είχα πολύ λίγα λεφτά στο πορτοφόλι. Και όπως πήγα να πάρω τη βαλίτσα, με έσπρωξε τακτική. Το κατάλαβα, αλλά μέχρι που να βάλω το χέρι στην τσέπη μου το είχαν πάρει. Και ξέρω ότι είναι 2-3, το δίνει ο ένας τον άλλον. Οπότε από τη στιγμή που το πήρε δώρον άδωρον, ο διπλανός που μου το πήρε το ήξερα, αλλά δεν το είχε αυτός.
1: Ναι.
0: Το είχε δώσει σε άλλον, γιατί είδα έναν να φεύγει πιο πέρα. Οπότε δεν έκανα τίποτα. Λέω εντάξει. Αλλά θέλω να πω πόσο συμβαίνει και αυτό.
1: Συμβαίνει.
0: Και δυστυχώς δεν τους κυνηγάνε. Και νομίζω ότι στα ΚΤΕΛ πρέπει να έχει αστυνομία. Και μου λέει ένας ταξιτζής, φίλε μου, λέει, εδώ στις τσέπες του δεν έχεις τίποτα. Θα έχεις μια τσάντα, θα την έχεις μπροστά και θα την κρατάς με το χέρι. Γιατί στις τσέπες, άμα μπει σε τρένο ή εδώ πήγες να πάρεις τη βαλίτσα, θα στα πάρουν.
1: Ναι.
0: Και αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά, Μάνο.
1: Όλα καλά.
0: Μια χαρά. Χειμώνα. Έχουμε λίγο κρύο. Δεν μ' αρέσει ο χειμώνας.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πρέπει να έρθουμε Ελλάδα να πάρουμε λίγο ήλιο, λίγο φως.
1: Ναι, άντε με το καλό.
0: Η φύση της Ελλάδος είναι μαγεία. Αλλά δυστυχώς τη βλέπουμε όταν φεύγουμε από την Ελλάδα. Τη πατρίδα έχουμε.
1: Ναι.
0: Και όπου έχουμε πει πολλές φορές, θα έπρεπε να είμαστε σε πιο καλύτερη μοίρα.
1: Θα έπρεπε. Αλλά δεν θα τα καταφέρουμε από ό,τι φαίνεται.
0: Δεν ξέρω. Να ελπίζουμε λίγο. Πιστεύω
1: καλά,
0: να βγει κάποιος ηγέτης.
1: Ναι.
0: Πιστεύω να βγει κάποιος ηγέτης,
1: ναι,
0: να κάνει κάτι.
1: Άμα ήταν, θα είχε βγει, αγαπητέ μου. Άμα τα περιμέναμε. Τόσα χρόνια τους περιμένουμε, ρε παιδί μου, τους ηγέτες που λες. Αν ήταν να βγει κάποιος ηγέτης, θα είχε βγει ήδη. Ηγέτες πάντως αυτοί δεν είναι.
0: Οι ηγέτες βγαίνουν, αλλά τους σκοτώνουμε, όπως τον Καποδίστρια.
1: Εντάξει. Σκοτώσαμε τον Καποδίστρια, οκ. Δηλαδή, αν δεν το είχαμε κάνει. Γιατί είμαστε έτσι. Δεν μας αρέσει η νομιμότητα. Δεν μας αρέσει.
0: Δεν μας αρέσει.
1: Όχι.
0: Και δεν βλέπουμε το γενικό κακό, βλέπουμε το ατομικό, το δικό μας. Και δεν ξέρουμε ότι το δικό μας είναι και γενικό και το γενικό είναι και δικό μας. Αυτό εκεί κάνουμε το λάθος. Έγινε, Μάνο.
1: Να σε καλά,
0: καλή
1: φίλε.
0: Καλή συνέχεια.
1: Στο καλό να πας, για χαρά.
0: Γεια.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 4:30 πήγε κιόλας. Θα πάμε για λίγο σε μια καθηγήτρια της σύγχρονης ιστορίας, ομότιμη καθηγήτρια, η οποία θα μας μιλήσει για ένα από τα πολύ μεγάλα προβλήματα της εποχής μας.
1: Η πρώτη μεταπολεμική περίοδος είναι κατεξοχήν περίοδος τεράστιων μετακινήσεων, προσφύγων. Ακούμε, το λέω και στους φοιτητές μας, ακούμε τώρα συχνά την αναλογία, η πρώτη μεγάλη προσφυγική μετακίνηση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στην Ευρώπη 23 εκατομμύρια ήταν οι πρόσφυγες του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. 23 εκατομμύρια άνθρωποι μετακινήθηκαν αμέσως από τον πόλεμο για την επόμενη δεκαετία. Είναι τεράστιοι αριθμοί και γι' αυτό τώρα φαντάζει γελίος ο κίνδυνος που θεωρείται ότι αντιπροσωπεύουν οι πρόσφυγες για την Ευρώπη. Βέβαια, ακόμα περισσότερο να σκεφτούμε ότι το 45 με το 50, ας πούμε, που είναι όλο το θέμα των τι θα γίνουν οι πρόσφυγες στην Ευρώπη, η Ευρώπη όλη είναι τελείως κατεστραμμένη. Και αυτοί αντιμετωπίζονται από τη διεθνή βοήθεια, τους νεότευκτους εκείνη την εποχή διεθνείς οργανισμούς, κυρίως δηλαδή με αμερικάνικα και καναδικά χρήματα. Αλλά εδώ έχουμε μια Ευρώπη η οποία, όσο και αν είναι σε κρίση, δεν υπάρχει περίπτωση να μην μπορεί να θρέψει 1 εκατομμύριο ανθρώπους, ας πούμε, μοιρασμένους στο σύνολό της. Πραγματικά ξαναλέω ότι είναι αστεί η αριθμή. Αυτό που προσπαθώ να περιγράψω αυτό το βιβλίο είναι περισσότερο μία φοβία παρά μία πραγματικότητα. Είναι δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο ο μεταπολεμικός κόσμος, η μεταπολεμική Ευρώπη και η Ελλάδα ως μέρος αυτής της Ευρώπης αντιμετώπισε το φόβο των νέων, αντιμετώπισε τους νέους, τους αντιμετώπισε φοβικά, τους αντιμετώπισε ως κίνδυνο. Γιατί θεωρούσαν πολλοί ότι ο πόλεμος είχε διαλύσει τα ήθη, είχε προκαλέσει μια ηθική παρακμή, πράγμα το οποίο είναι γεγονός. Ο πόλεμος είχε διαλύσει πάρα πολύ, σε μεγάλο, πολύ μεγάλο βαθμό, τον κοινωνικό ιστό, όπως λέμε, στερεότυπα. Αλλά αυτά για τα οποία μιλάω εγώ, που είναι δεκαετίες του 50 και του 60 και είναι πια κάποια χρόνια πίσω ο πόλεμος με αυτές τις συνθήκες, είναι περισσότερο η αγωνία για το αύριο παρά η ανησυχία για το χτες ή για το σήμερα. Είναι τι Ελλάδα θα υπάρξει, τι κοινωνία, όχι τι Ελλάδα, τι κοινωνία θα χτιστεί, και η Ευρώπη και η Ελλάδα αγωνιούν ότι η κοινωνία που προσβλέπουν δεν είναι αυτή που οραματίστηκαν ότι μετά το τέλος του πολέμου θα ξαναφτιάξουν, δηλαδή αυτή που υπήρχε πριν τον πόλεμο. Διότι δεν μπορεί αυτό να, δεν μπορούσε, δεν ήταν δυνατόν να ξαναγίνει. Ο πόλεμος τα είχε σαρώσει όλα. Μια καινούργια κοινωνία έβγαινε μετά τον πόλεμο, με τις αντιφάσεις της, τις ανισότητές της, τις πολύ μεγάλες. Και στην Ελλάδα ιδίως, που ήταν μια χώρα που δεν είχε βγει μόνο από τον πόλεμο, είχε βγει και από έναν εμφύλιο, σε μεγάλο βαθμό κατεστραμμένη στην Ήπεθρο ιδίως, ο φόβος για το πού πάνε οι νέοι είχε περισσότερο ένα ηθικό χαρακτήρα παρά έναν πραγματολογικό, αν μπορώ να πω, χαρακτήρα. Δηλαδή, είναι δύσκολο να φανταστούμε ότι αυτό που συμβαίνει σήμερα, διάβαζα προημερών για τη συμμορία των Μπαχαλάκηδων, ας πούμε, που η αστυνομία έπιασε, δεν έχει καμία σχέση. Δεν υπήρχαν τέτοια πράγματα εκείνη την εποχή. Η Ελλάδα ήταν και μία από τις πολύ λίγες ευρωπαϊκές χώρες που δεν είχε συμμορίες νεανικές. Δεν υπήρχαν νεανικές συμμορίες. Είχαν πιάσει, έχω κάποια παραδείγματα, δεν τα θυμάμαι και απ' έξω, συμμορία του μπλε γαντιού, ας πούμε. Δηλαδή με γραφικές καταστάσεις που φτάναν σε σελίδες των εφημερίδων, γιατί ακριβώς ήταν ξωτικές, δεν συνέβαιναν. Όλη η συζήτηση για τους τεντιμπόιδες, όλη η συζήτηση για την παιδική και νεανική εγκληματικότητα, που είναι πολύ βαρύς όρος, έτσι δεν είναι, δεν αντιστοιχούν σε μια πραγματικότητα. Αν δει κανείς τα στατιστικά στοιχεία που προσπάθησα να μεταφέρω στο βιβλίο μου και να τα αναλύσω, μικροκλοπές, φτώχεια, τεράστια φτώχεια, έτσι. Κλέβανε, δηλαδή, μικροκλοπές. Και μικροκλοπές, φτώχεια σε μια περίοδο που αυξανόταν η καταναλωτικότητα, που οι διαφημίσεις, ο κινηματογράφος και τα λοιπά δείχναν ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα. Και άρα τα παιδιά, πώς το λένε, ξεγελιόντουσαν, είτε στο σπίτι της μάνας το πορτοφόλι, είτε της γειτόνισσας το σερτάρι, είτε του μπακάλι τα προϊόντα, είτε το ποδήλατο του παιδιού που είχε, γιατί οι γονείς του μπορούσαν να το πάρουν, ενώ αυτού του παιδιού δεν είχε. σε μεγάλο βαθμό είναι μικροκλοπές και από εκεί και μετά, ανάλογα με το σπιτικό, ανάλογα με, με το χαρακτήρα, ανάλογα με τις συνθήκες, μπορούσε αυτό να εξελιχθεί σε ένα σπιράλ, ας πούμε, αυτό που λέγανε κατρακύλα, αλλά τις περισσότερες φορές δεν συνέβαινε αυτό.
0: Η πλειονότητα των παιδιών αυτών ήταν ορφανά του πολέμου?
1: Όχι, καθόλου, καθόλου. Και μάλιστα ένα από τα πράγματα που ανακάλυψα κι εγώ είναι ότι τα περισσότερα από αυτά τα παιδιά ήταν παιδιά από οικογένειες που τα φρόντιζαν. Υπήρχαν και παιδιά εγκαταλειμμένα που δεν τα ήθελαν οι γονείς τους, που τα πηγαίναν μόνοι τους στα αναμορφωτήρια, προσπαθούσαν δηλαδή να τα βάλουν για να γλιτώσουν από αυτά, είτε χωρισμένοι, είτε χείροι, είτε οτιδήποτε. Αλλά τα περισσότερα παιδιά ήταν από οικογένειες που τα φρόντιζαν και είχαν έγνοια για αυτά με τον τρόπο που μπορούσαν. Στις συνθήκες της εποχής η οικογένεια έπαιζε μεγάλο ρόλο και όπως εξακολουθεί ακόμα και παίζει στην Ελλάδα και εκείνη την εποχή ακόμα περισσότερο. Πρέπει να αντιληφθούμε τις συνθήκες της φτώχειας που μας είναι αδιανόητες οι συνθήκες αυτές σήμερα. Πάρα πολύ μεγάλη αριθμή ανθρώπων που μέναν σε παράγκες, που μέναν σε ερείπια. Γιατί ήταν εσωτερικοί πρόσφυγες ή ανταρτόπληκτοι λεγόμενοι ή εσωτερικοί μετανάστες που προσπαθούσαν να βολευτούν όπως. Ξέρουμε ότι την Αθήνα, η Αθήνα φτιάχτηκε με αυθαίρετα μεταπολεμικά. Το ίδιο συνέβαινε και στη Θεσσαλονίκη, σε γειτονιές πρώην προσφυγικές που ακόμα παραμέναν με παράγκες, σε συνθήκες πάρα πολύ άσχημες. Η φτώχεια των λαϊκών στρωμάτων στις μεγάλες πόλεις, κυρίως στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, που υπήρχε μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 60, μας είναι αδιανόητη.
0: Όταν είπατε στην αρχή ότι κινήθηκαν στον καιρό του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου 25 εκατομμύρια πρόσφυγες στην Ευρώπη, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, όσοι επέζησαν, βρήκαν την ευκαιρία να ξαναγυρίσουν από εκεί που έφυγαν ή το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω ποτέ?
1: Καταρχάς, ένα μεγάλο μέρος από αυτούς δεν θέλαν ή δεν μπορούσαν να γυρίσουν, γιατί σε αυτά τα 25 εκατομμύρια πρόσφυγες μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου είναι οι γερμανόφωνοι της Ανατολικής Ευρώπης, οι οποίοι εκδιώχθηκαν κακήν κακώς μετά το τέλος του. Γερμανόφωνοι, όχι μόνο οι Γερμανοί που μετήκησαν, αλλά γερμανόφωνοι από παλιά. Είναι Εβραίοι οι οποίοι διώχθηκαν επίσης με το χειρότερο τρόπο. Είναι Ανατολικοευρωπαίοι οι οποίοι δεν θέλαν να γυρίσουν μετά την αλλαγή, την πολιτική στις περιοχές αυτές. Και είναι και επίσης άλλοι πολίτες δυτικών κρατών οι οποίοι δεν θέλαν να γυρίσουν στις χώρες τους γιατί ήταν καταστραμμένοι, είχαν χάσει τους δικούς τους. Αυτό ισχύει περισσότερο για τους Εβραίους φυσικά. Και άρα από την εποχή εκείνη και μετά, από ένα σημείο και μετά, μετασχηματίστηκαν, επειδή ήταν και μια εποχή ανασυγκρότησης, πολλοί από αυτούς μετασχηματίστηκαν σε εργατικά χέρια και στελέχωσαν την ανασυγκρότηση στην Δυτική Ευρώπη ή την οικονομική ανάπτυξη στις υπερπόντιες χώρες, Καναδά, Αμερική, Λατινική Αμερική και αργότερα Αυστραλία. Γίναν μετανάστες δηλαδή. Άρα η ιδιότητα του πρόσφυγα και του μετανάστη είναι πάρα πολύ συνδεδεμένη. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει αύριο. Δεν μπορούμε εμείς. Εγώ μπορώ να μιλήσω ως ιστορικός, γιατί ιστορικός είμαι, για το τι έγινε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, γιατί έχουμε τα 50-70 χρόνια από τότε και ξέρουμε τι έγινε μετά. Το τι θα γίνει μετά, μάντης δεν είμαστε, κανείς δεν είναι και επομένως δεν μπορούμε να ξέρουμε. Μόνο κοινοτοπίες μπορώ να πω. Δηλαδή αυτά που διαβάζουμε και λέμε όλοι, ότι θα μπορούσαν να είμαστε οποιοδήποτε από εμάς σε αυτή τη θέση. Εάν αντιληφθούμε αυτό το πράγμα, ότι δεν ξέρουμε είτε για λόγους οικολογίας, γιατί ας πούμε θα ανέβουν οι στάθμοι των νερών και θα κατακλείσουν την Ελλάδα που είναι όλη γύρω από, έχει γύρω-γύρω θάλασσα, είτε γιατί θα πέσει ξηρασία και είτε γιατί θα γίνει παγετός. Θυμόμουν αυτές τις μέρες ένα κινηματογραφικό έργο με παγετό στη Νέα Υόρκη, που όπως έγιναν οι νεοϊρκέζοι πρόσφυγες. Έβλεπα ένα εξαιρετικό βιντεάκι που έβγαλε η Διεθνής Αμνηστία ενάντια στην προκατάληψη για τους πρόσφυγες, που δείχνει Λονδρέζους πρόσφυγες στην Αφρική, γιατί είναι το μόνο μέρος που μπορούν να το είδατε, δέστε το σήμερα. Εξαιρετικό, 3 λεπτά είναι. Μια μάνα με το παιδί της, πρόσφυγες μαζί με πολλούς άλλους στην Αφρική για να σωθούν από το Λονδίνο, το οποίο είναι κατεστραμμένο. Πρέπει βέβαια να πούμε ότι τα 25 εκατομμύρια πρόσφυγες της εποχής εκείνης δεν ήταν καθόλου καλοδεχούμενοι πουθενά. Και η αντιμετώπιση των προσφύγων, που πολλοί από αυτούς ήταν εκτοπισμένοι, ήταν ο όρος της εποχής για τους ανθρώπους που είχαν μετακινηθεί χωρίς τη θέλησή τους έξω από τη χώρα τους, εκτοπισμένοι, displaced persons, στους τοπικούς πληθυσμούς και κυρίως στη Γερμανία που ήταν, δέχτηκε για πολλά χρόνια τους μεγαλύτερους αριθμούς, ήταν πάρα πολύ αρνητικοί. Δηλαδή, κανείς δεν τους ήθελε. Μη φανταστείτε δηλαδή ότι εκείνη την εποχή οι άνθρωποι ήταν πιο θετικά διακείμενοι, αντίθετα. Όπως το ίδιο με τους πρόσφυγες της Μικρασίας όταν ήρθαν στην Ελλάδα, δηλαδή κανείς δεν τους ήθελε.
0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, ακούμε την κυρία Έφη Αβδελά που είναι ομότιμη καθηγήτρια σύγχρονης ιστορίας. Ποια είναι εκείνη η στατιστική αφορμή που δίνει τη δυνατότητα στις αρχές να θεωρήσουν ότι πρέπει να γλιτώσουν από τον ηθικό κατήφορο τα παιδιά?
1: Δεν είναι στατιστική. Είναι ιδεολογική και είναι και της εποχής. Είναι ευρωπαϊκή. Δηλαδή, τρόπος για να μπει η Ελλάδα, η μετεμφυλιακή Ελλάδα, στην ευρωπαϊκή οικογένεια που είναι ο στόχος και το όραμα των νικητών του εμφυλίου και μονίμως το θέλουν αλλά μονίμως βλέπουν αυτό να απομακρύνεται, είναι να ενταχθούν σε ευρωπαϊκά φόρα, να πάνε σε διεθνή συνέδρια, να στείλουν αντιπροσώπους κτλ. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, το Συμβούλιο της Ευρώπης, οργανώνουν εκείνη την εποχή, γιατί ακριβώς είναι μια διεθνής έγνοια η νεολαία. Οργανώνουν συνέδρια για την εγκληματικότητα της νεολαίας, αυτό που λένε παραστρατημένη, ας πούμε, δηλαδή την παραβατικότητα, που δεν την έχουμε εκείνη την εποχή εμείς τον όρο αυτό, δεν τον έχουμε στην Ελλάδα, δεν χρησιμοποιείται. Και είναι τρόπος αυτός να ενταχθούν και οι ελληνικοί θεσμοί. Και επίσης ο ελληνικός τύπος, που γνωρίζει μεγάλη ανάπτυξη μετά τον πόλεμο, διωγγώνει και αναπαράγει φαινόμενα που σε άλλες χώρες έχουν άλλες μορφές και άλλα χαρακτηριστικά. Οι χουλιγκάνοι, οι διάφορες συμμορίες, τα δερμάτινα σακάκια, τα μαύρα μπλουζόν όπως λέγανε στη Γαλλία. Σε κάθε χώρα την εποχή αυτή οι, ας πούμε, παραστρατημένοι, ανήσυχοι, αλλά όχι με την πολιτική, με το πολιτικό περιεχόμενο που θα αποκτήσει τη δεκαετία του 60, νεολαία που απορρίπτει τους συντηρητικούς γονείς τους, γιατί η Ευρώπη του 50 είναι πάρα πολύ συντηρητική, θεωρούνται εγκληματίες. Χαρακτηρίζονται ως φόβος, ως απειλή για την κοινωνία. Και τους δίνουν ονόματα. Όπως έχουμε εμείς τους τεντιμπόιδες, έχουν σε όλη την Ευρώπη διάφορα ονόματα που τους δίνουν. Και αυτό απασχολεί τους διεθνείς οργανισμούς που είναι νεότευτοι εκείνη την εποχή, και αυτοί μέσα από αυτό είναι ένα από τα θέματα με τα οποία αποκτούν ισχύ, κύρος, νομιμότητα, οργάνωση, πόρους. Δηλαδή όλοι έχουν να
0: ωφεληθούν.
1: Να ωφεληθούν, αλλά όχι με την στενή χρησιμοθυρική έννοια. Οι επιστήμονες είναι ένα πεδίο ολόκληρο μέσα από το οποίο αναδύονται νέες επιστημονικές ειδικότητες. Οι ψυχολόγοι, οι γιατροί, οι παιδίατροι, οι επιμελητές ανηλίκων, με τους οποίους εγώ ασχολούμαι ιδιαίτερα, η εξειδικευμένη νομική για την παιδική ηλικία. Είναι πια μια περίοδος που η εφηβεία αναγνωρίζεται ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα ότι είναι μια ευαίσθητη ηλικία και πρέπει οι γονείς, οι αρχές, το σχολείο, όλοι να σκύψουν εκεί, γιατί από αυτήν εξαρτάται πώς θα πάει μετά, ας πούμε, το παιδί. Σε μια εποχή όμως που ο τρόπος, και σε μια χώρα που είναι η Ελλάδα, δεν συμβαίνει παντού το ίδιο, που αυτά αντιμετωπίζονται με κατεξοχήν ηθικολογικούς όρους.
0: Αλλά σε πραγματικό επίπεδο πώς αντιμετωπίζονται οι παραβατικότητες των ανηλίκων σε εκείνη την εποχή? Ποια είναι τα σημεία εκείνα που οδηγούνται όταν βρεθούν παραβάτες?
1: Καταρχάς να πούμε ότι η παράβαση είναι πολλών ειδών. Υπάρχουν παραβάσεις που είναι πλημελήματα, υπάρχουν κουργήματα. Τα περισσότερες παραβάσεις ανηλίκων που έχουμε αυτή την περίοδο, γιατί μιλάμε για ανήλικα, δηλαδή μέχρι 18 στην ουσία, είναι πλημελήματα. Έχουμε πολύ λίγες περιπτώσεις κακουργημάτων, που είναι ενδεικτικό και αυτό. Πολλά είναι, όπως είπα, μικροκλοπές. Κάποια είναι αυτό που λέγεται εκείνη την εποχή εγκλήματα χρήσεως, δηλαδή το κλέβει το αυτοκίνητο για να πάει μια βόλτα και μετά τα αφήνει. Το ποδήλατο, το
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
1: Για τα άξη κινήσεις ησυχίας. Φωνάζω στους δρόμους, πειράζω τον κόσμο κτλ. Οι μικροτραυματισμοί κτλ. Έτσι και εντοπιστούν, είτε από γιατί τους έπιασε η αστυνομία, γιατί κάποιος τους κατήγγειλε κτλ. Υπάρχει ένας μηχανισμός που στείνεται σιγά σιγά, ήδη από την δεκαετία του 40 έχει στηθεί ο μηχανισμός δικαιοσύνης ανηλίκων με τα δικαστήρια ανηλίκων, αλλά όλα όσα θα τον συμπληρώσουν, όπως είναι η υπηρεσία επιμελητών ανηλίκων, θα αργήσουν σιγά σιγά να γίνουν. Πηγαίνουν τα παιδιά, η αστυνομία δηλαδή τα στέλνει στην υπηρεσία επιμελητών ανηλίκων και αυτή αναλαμβάνει να προετοιμάσει μια δίκη, να βρεθούν μπροστά στο δικαστή ανηλίκων. Άρα πρέπει να κάνει μια έρευνα για κάθε παιδί, να μάθει τις συνθήκες της ζωής του, η οικογένεια, τι είναι, που είναι, πώς μένει, τι συνθήκες υπάρχουν κτλ. Συμπληρώνει φυλάδια συγκεκριμένα. Ο δικαστής αποφασίζει συνήθως. Η πιο συνηθισμένη, ας πούμε, ποινή, γιατί η έννοια ποινή δεν ισχύει για τα δικαστήρια ανηλίκων, απόφαση είναι η επιμέλεια της υπηρεσίας ανηλίκων, και πρέπει εκεί κάθε μήνα ο επιμελητής ή η επιμελήτρια να πηγαίνουν στην οικογένεια και να βλέπουν πώς πάει το παιδί και να κάνουν εκθέση στο δικαστή. Υπάρχει όμως και μία δεύτερη κατηγορία που περνάει μέσα από τα δικαστήρια ανηλίκων, που δεν έχουν κάνει παράβαση, δεν έχουν παραβεί τον νόμο, αλλά θεωρούνται είτε από τους γονείς τους, είτε από τους γείτονες, είτε από τους δασκάλους, είτε από την αστυνομία, είτε από οποιονδήποτε, ότι κινδυνεύουν ηθικά. Βρίσκονται εν ηθικό κινδύνο, όπως ήταν ο όρος.
0: Από πού προέκυπτε?
1: Αυτή από τη συμπεριφορά τους. Αυτή είναι μία η λεγόμενη διοικητική κατηγορία παιδιών, που δεν είναι η ποινική, που έχουν κάνει μια παράβαση του νόμου. Είναι η διοικητική, και εκεί στις περισσότερες φορές είναι παιδιά που οι γονείς τους δεν μπορούσαν να τα κάνουν ζάφτη ή δεν μπορούσαν να τα θρέψουν ή ψάχναν να βρουν τρόπο να τα μορφώσουν και δεν είχαν τη δυνατότητα και θέλαν να τα φάλουν σε ένα μορφωτήριο, γιατί είτε γιατί νομίζαν ότι εκεί θα λύσουν το πρόβλημά τους, είτε γιατί θέλαν να ξεφορτωθούν για διάφορους λόγους ο καθένας. Άρα κάνανε αιτήσεις στην υπηρεσία να τα πειθαρχήσει. Ή γιατί οι γείτονες, οι δάσκαλοι κάνανε μια καταγγελία, γιατί η μάνα αυτή, ας πούμε, έχει τα κορίτσια της και τα αφήνει και τρέχουν και πηγαίνουν στα πάρτι και δεν τα φροντίζει, άρα είναι ανήθικη η μάνα, να της πάρετε τα παιδιά. Πάρα πολύ συνηθισμένες αυτές οι πράξεις, ένας κοινωνικός έλεγχος δηλαδή, σε μια συνθήκη όπου η Αθήνα πια είναι αλλεπάλληλα χωριά, γιατί οι άνθρωποι έχουν φύγει από τα χωριά τους, έχουν πάει στην Αθήνα, αλλά δεν έχουν μάθει να συμπεριφέρονται στην Αθήνα με τον τρόπο, με την ανωνυμία της μεγάλης, της Μητρόπολης, όπως ενδεχομένως σήμερα, ας πούμε, μπορεί να συμβαίνει. Ακόμα έχουν τη συμπεριφορά του ανθρώπου, του χωριού, που ο κοινωνικός έλεγχος παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και η γειτόνισσα, ο γείτονας, το παιδί του, το πώς θα συμπεριφερθεί έχει ηθική υπόσταση. Χρωματίζει ας πούμε, αν το σπίτι είναι νοικοκυρεμένο μιας γυναίκας, αυτό έχει σχέση με την ηθική της υπόσταση για την κοινωνία μας, έτσι. Μια γυναίκα που θεωρείται ακατάστατη είναι ανήθικη για τον πολύ κόσμο. Και εκείνη την εποχή θα έλεγα, τολμούσα να πω ότι ακόμα και σήμερα. Αντίστοιχα τα παιδιά της, άμα δεν μπορεί να μεγαλώσει τα παιδιά της σωστά, άμα δεν τους μάθει τρόπους, άμα σπάνε τα τζάμια, ας πούμε, του γείτονα γιατί παίζουν μπάλα συχνά, ή αν τραβάνε, δεν ξέρω κι εγώ, κλέβουν ή κάνουν οτιδήποτε. Αυτά τα παιδιά λοιπόν θεωρούσαν ότι κινδυνεύουν να κατρακυλήσουν ηθικά, βρίσκονται εν ηθικό κινδύνο, και είναι αυτά τα παιδιά που κυρίως πήγαιναν ή σε ένα μορφωτήριο. Δηλαδή στο αναμορφωτήριο δεν πηγαίνουν παιδιά που έχουν κάνει παραβάσεις. Πηγαίνουν παιδιά που βρίσκονται εν ηθικό κινδύνο. Είτε αγόρια είτε κορίτσια.
2: Παραπολιτικά 90,1. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου. Παραπολιτικά 90,1.

Αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι της κάθε νύχτας, εδώ τελειώνει το δρομολόγιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα, για τα καταπληκτικά πράγματα που λένε τα χείλη σας. Απολαμβάνω να σας ακούω και σας αποχαιρετώ για την Παρασκευή και το Σάββατο. Θα τα πούμε πάλι πρώτα ο Θεός την Κυριακή τα μεσάνυχτα. Σε λίγο έρχεται η Έρη Πανάγου να ανοίξετε μαζί το παράθυρο της επικαιρότητας. Ευχαριστώ και τον Θανάση Αθανασόπουλο και τη Θησαυρούλα και καλό ξημέρωμα. Τα σέβη μου.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ούλα, ούλα, ούλα. Ούλα, ούλα.
0: Γλυκιά Παρασκευούλα.
1: Ούλα.
0: Καλώς ήρθατε στην πρωινή αφετηρία. Τροχοδρομούμε προς απογείωση. Θα είμαστε μαζί και θα κάνουμε παρεούλα μέχρι τις 7. Το ημερολόγιο δείχνει 3 Ιουλίου και σήμερα γιορτάζει η Ζουμπουλία και ο Ανατόλης και η Ανατολία. Η Ανατολή που θα έρθει σε μία ώρα από τώρα. Απέναντί μου στον ήχο κύριος Θανάσης Αθανασόπουλος. Πάρτε μας ένα τηλεφωνάκι στο 211-1080-880 να μην νιώθουμε μοναξιά. Εκεί είναι η Σταύρουλα Γιαννούτσου, περιμένει το δικό σας τηλεφώνημα. Αυτή την ώρα βέβαια μας επιδεικνύει τις χορευτικές της ικανότητες.
2: Ούλα, ούλα,
0: ούλα. Ούλα, ούλα.
1: Ούλα, ούλα, ούλα. Ούλα, ούλα, ούλα, ούλα.
0: Γλυκιά Παρασκευούλα. Σηκωθείτε από τα κρεβάτια. Πετάξτε τα σεντόνια, κλείστε τα κλιματιστικά. Φτιάξτε καφεδάκι, ετοιμαστείτε για δουλίτσα. Έλα παιδιά να δουλεύουμε, έλα.
1: Ούλα, ούλα, ούλα. Ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα.
0: Βασίλης Κρυμπάς στις μουσικές επιλογές, Όλγα Καλατζή και Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην εκπομπή μας. Sweet Dreams. Ναι. Αν έκανατε όνειρα γλυκά, θα ξυπνήσετε και πολύ όμορφα. Πρώτη καλημέρα στο φίλο τον Νικόλα το Χαλκίδη που στέλνει το μήνυμά του μαζί με μια πολύ ωραία φωτογραφία. Είναι ένα πολύ ωραίο προβατάκι που λέει «Να παλιό Δευτέρα, μάντεψε ποιος ήρθε». Ναι, η Παρασκευή, καλημέρα. Νάτος και ο Βάιος από την Πάτρα, καλημέρα στην καλύτερη πρωινή παρέα. Ευχές για μια υπέροχη γλυκιά Παρασκευούλα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Ευχές για ένα όμορφο ξημέρωμα. Να σε καλά, φίλε μου. Νάτος και ο Παυλάρας. Καλημέρα, Έρη. Καλή Παρασκευούλα σε ολόκληρη την παρέα με ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Αύριο Σάββατο, λέει, είναι μεγάλη επέτειος για το ποδοσφαιρικό θαύμα το 2004. Αύριο.
3: Μαζί με την μέρα ανεξαρτησίας.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Μαζί με τη μέρα της ανεξαρτησίας της Αμερικής. Yes.

0: Πόσο περίεργο ήταν τότε και πόσο απροσδόκητη η νίκη ήταν αυτή. Και στον πρώτο αγώνα έπαιξε Ελλάδα-Πορτογαλία. Δηλαδή ο αγώνας του τελικού ήταν ο ίδιος αγώνας που είχε παίξει στην αρχή. Και τότε κανένας δεν πίστευε ότι θα περνάγαμε στην επόμενη φάση, αλλά η Πανάγου όμως το έπαιξε. Το έπαιξε και το κέρδισε. Έτσι. Είχε απόδοση 7, θυμάμαι. Καλό Σάββατο και Κυριακούλα. Σήμερα βουτιές στο δρέπανο με τη ζεστούλα. Παιδιά, έχει ζέστη. Καλά λέει η Ελένητσα. Καλημέρα, Ελένητσα μου. Έχει ζέστη σήμερα αρκετή, δηλαδή ακόμα και τώρα κατά τη διάρκεια της νύχτας είναι πολύ, ήτανε, έχει υγρασία έξω, είναι λίγο, δυσκολεύει το σύστημα. Εν τω μεταξύ για την Ελλάδα λένε δεν υπάρχει καύσωνας, γιατί μας έχουν, το έχουμε συνηθίσει, καταλάβατε τώρα. Ο ήλιος θα ανατύλει στις 6 και 5 πρώτα λεπτά, δύση στις 8 και 52, Ανατόλιος, Ανατολία, Ζουμπούλης, Ζουμπουλία και η Άκυνθος, οι Ακύνθοι σήμερα γιορτάζουν. Άντε να σε λένε Ζουμπούλη τώρα. Έλα Ζουμπούλη. Με υποκοριστικό το μπούλι. Σήμερα είναι παγκόσμια μέρα κατά της πλαστικής σακούλας. Πρωτοβουλία οικολογικών οργανώσεων σε ολόκληρο τον κόσμο. Ένα σαφές μήνυμα για την οικολογία, για την ανακύκλωση και φυσικά τα παραπολιτικά 90,1 λόγω της εκδήλωσης αυτής, της μεγάλης εκδήλωσης που θα γίνει στο Σύνταγμα, στην πλατεία Συντάγματος από τις 9 το πρωί. Τα παραπολιτικά 90,1 θα εκπέμπουν από την πλατεία Συντάγματος σε μια πολύ μεγάλη εκδήλωση της Τεχάν. Μαζί σε συνεργασία με την Next Step Media Group, τον όμιλό μας, θα βρίσκονται εκεί η ραδιοφωνική μας παραγωγή, ο Βασίλης Κουρής, ο Σωτήρης Ξενάκης, στη συνέχεια η Νίκη Λιμπεράκη και μετά τα Κακά Κορίτσια, όπου εσείς θα μπορείτε να περάσετε από εκεί, να δείτε το ραδιοφωνικό μας στούντιο, το υπαίθριο ραδιοφωνικό μας στούντιο που θα στηθεί εκεί στην πλατεία Συντάγματος και φυσικά θα δείτε πολλά πράγματα σε σχέση με την ανακύκλωση, θα μπορείτε να συμμετέχετε κιόλας σε κληρώσεις για να πάρετε πολύ μεγάλα δώρα. Νάτι και Αλεξάνδρα, καλημέρα Αλεξάνδρα μου, καλημέρα σε όλους παιδιά. Να έχουμε μια πολύ πολύ όμορφη γλυκιά Παρασκευούλα και ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο με εσάς που θα εκδράμετε, θα ξεκινήσετε ενδεχομένως την αδειά σας σήμερα και τα λοιπά, και βεβαίως σε εσάς που σκοπεύετε να πάτε να κάνετε ένα ωραίο μπανάκι. Να βγάλετε τις κορμάρες έξω. Κανένα μπανάκι, Θανάση, έχεις κάνει?
1: Όχι ακόμα.
0: Είμαστε όλοι. Περιμένουμε τον Αύγουστο που θα είναι παχύς οι μύγες. Κατάλαβα.

Λοιπόν, πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε στο Μοντιάλ ένας αγώνας που έφερε την Πορτογαλία νικήτρια. Μια πολύ συγκινητική στιγμή πριν από λίγο στο παγκόσμιο κύπελο με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να κερδίζει η Πορτογαλία 2-1 επί της Κροατίας για την πρόκριση στους 16. Και μάλιστα πριν από λίγη ώρα ο αρχηγός των Πορτογάλων, ο Ρονάλντο, φόρεσε τη φανέλα του Ντιόγκο Ζώτα. Ξέσπασε σε δάκρυα και αφιέρωσε τη νίκη στον άλλο τη συμπαίκτη και φίλο του ανήμερα της πρώτης επετείου από τον τραγικό θάνατό του. Δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του μετά το τέλος του αγώνα, όπου η Πορτογαλία επικράτησε της Κροατίας και ο 41χρονος ο Ρονάλντο βγήκε στο γήπεδο, φόρεσε τη φανέλα με το νούμερο 21 που φορούσε ο Ντιόγκο Ζώτα με το εθνόσημο της Πορτογαλίας. Σήκωσε το χέρι του ψηλά, έδειξε προς τον ουρανό, τιμώντας έτσι τη μνήμη του συμπαίκτη του. Ο Ζώτα, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στην Ισπανία πέρσι ακριβώς ένα χρόνο πριν. Γιατί πέρα από το αθλητικό κομμάτι του Μουντιάλ υπάρχουν και αυτές οι ανθρώπινες στιγμές, οι ανθρώπινες ιστορίες. Τι έγινε τώρα με την Αγγλία, πέρασε με το ζόρι, λέει, από το Κονγκό. 2-1, ναι, με το ζόρι όμως. Γενικά έχει, είναι ένα Μουντιάλ που έχει διάφορες ανατροπές. Τα outsider βγαίνουν πολύ πιο επιθετικά. Κάπως έτσι ήμασταν και εμείς. Ένα outsider ήμασταν που δεν περίμενε ποτέ κανένας ότι θα ζούσαμε αυτόν τον θρίαμβο του 2004. Γενικά το 2004 ήταν η χρονιά μας. Ολυμπιακοί αγώνες. Είχαμε πάρει το Euro. Η Παπαρίζα ήταν μετά. Το 5. Ναι, κράτησε ακόμα. Από τότε αυτά έχουμε να θυμόμαστε. Έχουν περάσει 20 χρόνια, τα ίδια λέμε. Δεν πειράζει, παιδιά, καλή διάθεση θα υπάρχει και καλή μνήμη. Γιατί λαός που θυμάται την ιστορία του και έχει καλή μνήμη, είναι καλό αυτό. Τουλάχιστον εμείς τα ζήσαμε αυτά. Δεν είναι στη λύθη, ξέρεις.

Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν τον καιρό. Θα έχουμε μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας, κυρίως από τα βόρεια της χώρας, με τη θερμοκρασία να παραμένει βέβαια ψηλά. Στα βόρεια θα έχουμε λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, με πιθανότητα κάποιες καταιγίδες. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας που θα φτάσει μέχρι και τις Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, δηλαδή θα φτάσει μέχρι 30-33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα 33-35. Εν τω μεταξύ, ξέρετε τι γίνεται με τη θερμοκρασία. Όταν πυρώνουν τα ντουβάρια που λένε, μετά δεν έχει επιστροφή. Δηλαδή και να πέσει 1-2 βαθμούς, δεν. Αρχίζουν, παίρνουν φωτιά τα κλιματιστικά. Και τώρα που λέμε κλιματιστικά, τι έγινε ρε παιδιά στη Γαλλία? Τι ήταν αυτό το πράγμα? Μία γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ, υπάρχει και εδώ στην Ελλάδα, αποφάσισε να βάλει σε προσφορά κλιματιστικά. Άρχισαν να σχηματίζονται ουρές έξω από το γνωστό κατάστημα και έπεσε ξύλο, πραγματικό ξύλο. Μαλλιοτραβήγματα δηλαδή για ένα κλιματιστικό.

Μιλάμε για συγκλονιστικές στιγμές με ξύλο, μαλλιοτράβηγμα, σκηνές χάους, έτσι. Διατέθηκαν 200.000 ανεμιστήρες και κλιματιστικά λόγω του καύσωνα, ο οποίος επανέρχεται. Έτσι, επανέρχεται ο καύσωνας αυτός ο δύσκολος που πέρασε η κεντρική Ευρώπη και τα νότια και προς τα πάνω δηλαδή. Οι σκηνές λοιπόν καταγράφηκαν σε αδιάφορες περιοχές της Γαλλίας, καθώς αυτό το γνωστό πολυκατάστημα, σούπερ μάρκετ, διέθεσε 200.000 ανεμιστήρες και κλιματιστικά. Και από ό,τι είπαν οι μετεωρολόγοι, πάλι το θερμόμετρο θα ξεπεράσει τους 38 βαθμούς Κελσίου. Πρωί-πρωί λοιπόν, από τα ξημερώματα, εκατοντάδες καταναλωτές σχημάτισαν ωραίες έξω από τα καταστήματα, ελπίζοντας να προλάβουν ένα από τα πολυπόθητα προϊόντα, είτε κάποιο ανεμιστήρα, είτε κάποιο κλιματιστικό. Ανοίγει το κατάστημα, μπαίνουν μέσα οι πελάτες και αρχίζει η ένταση. Όχι εγώ είμαι μπροστά, όχι εσύ είσαι μπροστά, όχι εγώ είμαι πίσω, τι έγινε κτλ. Αρχίζουν οι διαπληκτισμοί, αρχίζουν τα γαλλικά, το έχουν κιόλας, είναι και η γλώσσα τους, καταλαβαίνετε. Και αρχίζουν να παίρνουν ακόμα και τα κουτιά. Από τα κουτιά τα παίρναν, όχι μόνο αυτά που ήταν εκεί μπροστά, αρχίζουν να τραβάγαν και τα κουτιά. Έρχεται η αστυνομία, φυσικά, σε αρκετές περιπτώσεις επενεύει η αστυνομία για να αποκαταστήσει την τάξη. Και την ίδια ώρα στα social media γίνεται ο κακός χαμός. Στον Αντέρ, πάνω από 100 άτομα όρμησαν μέσα σε ένα κατάστημα, φτάνοντας μέχρι στο σημείο να σπάσουν και την είσοδο. Διέλυσαν την είσοδο του καταστήματος και τελικά, από όλο αυτό που συνέβη, μόνο 10 πελάτες κατάφεραν να πάρουν μια συσκευή. Στο Παρίσι πάλι επίσης δύσκολα τα πράγματα. Σε ορισμένα καταστήματα, λόγω του πανικού που δημιουργήθηκε, σχεδόν καθόλου δεν παραδόθηκαν κλιματιστικά, ενώ υπήρχαν σε κάποιες περιπτώσεις 1-2 τεμάχια, ας πούμε, που δόθηκαν. Φανταστείτε, ας πούμε, στο 14ο διαμέρισμα, σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, 400 άτομα διεκδικούσαν 2 κλιματιστικά. Εκεί, μάλιστα, έπεσαν και δακρυγόνα. Σύμφωνα με τον Γενικό Διευθυντή άλλου σούπερ μάρκετ, μεγάλου καταστήματος, μέχρι τη Δευτέρα που μας πέρασε, πωλήθηκαν περίπου 30.000 μονάδες μέσα σε μία μέρα. Κλιματιστικά, 30.000 κλιματιστικά μέσα σε μία μέρα.

και σε κάτι είμαστε περισσότερο εξοικειωμένοι. Πραγματικά. Λοιπόν, τώρα στη Νέα Υόρκη, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, και εκεί περιμένουν, λέει, ένα πρωτοφανή καύσωνα. Μιλάνε για 45 βαθμούς Κελσίου στη Νέα Υόρκη και ο δήμαρχος, ο Μαντμάνι, τους ζήτησε να βάλουν τα κλιματιστικά, λέει, στους 25 βαθμούς. Και έγινε κακός χαμός, λέει, με τους κατοίκους. Η αίσθηση της θερμοκρασίας στη Νέα Υόρκη, λέει, αναμένεται να φτάσει στους 43 βαθμούς Κελσίου στα προάστια, ενδεχομένως να αγγίξει και τους 46. Και βγαίνει ο δήμαρχος και λέει, λοιπόν, όλοι οι πολίτες θα πρέπει να ρυθμίζετε τα κλιματιστικά σας στους 25 βαθμούς, γιατί υπάρχει αυτός ο παρατεταμένος καύσωνας που έρχεται κτλ. Και για να μην δημιουργηθεί πρόβλημα με την ενέργεια κτλ. Είναι καλό, ας πούμε, να μέχρι αυτή τη θερμοκρασία. Πρόκειται, όπως είπε ο δήμαρχος, για ένα από τα πιο ακραία κύματα ζέστης των τελευταίων 10 ετών. Και προκάλεσε, εντάξει, όπως καταλαβαίνετε, προκλήθηκε μια ανησυχία για την αντοχή της πόλης, για τις υποδομές κτλ. Ήδη στο Μανχάταν υπάρχουν υψηλές θερμοκρασίες, έχει επηρεαστεί ήδη έντονα η καθημερινότητα των κατοίκων. Και παρότι πάρα πολλά κτίρια διαθέτουν έτσι κλιματισμό, δεν είναι δηλαδή σαν τους Ευρωπαίους, και πάλι όμως, όπως καταλαβαίνετε, αυτές οι συνθήκες με την ακραία ζέστη των καύσωνα εξακολουθούν να προκαλούν έτσι σημαντικό αριθμό προβλημάτων και σε αρκετές περιπτώσεις να υπάρχουν και άνθρωποι που χάνουν τη ζωή τους με τέτοιες θερμοκρασίες, ενώ δεν λείπουν και οι περιπτώσεις όπου υπάρχουν και φυσικές καταστροφές λόγω, ας πούμε, και των πλημμυρών που δημιουργούνται. Καταλαβαίνετε, και η κλιματική κρίση και το φαινόμενο Ελ Νίνιο φέρνει διάφορα τέτοια, έτσι, περιστατικά.

Εν τω μεταξύ, όπως καταλαβαίνετε, εκατομμύρια Αμερικανοί βρίσκονται αντιμέτωποι με αυτή την αποπνικτική ζέστη, η οποία θα κορυφωθεί και αναμένεται να διαρκέσει πολλές μέρες και επηρεάζει και αρκετές περιοχές όπου γίνεται το Μουντιάλ, έτσι. Και επίσης υπάρχουν και οι εορτασμοί για τα 250 χρόνια από την ανεξαρτησία της Αμερικής αύριο. Οπότε είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Ωστόσο, οι πολίτες έχουν αρχίσει και αντιδρούν, γιατί ο δήμαρχος τους την είπε και τους λέει 25 βαθμούς. Που βέβαια, εδώ που τα λέμε. Και σύμφωνα, χθες είχαμε και τον κύριο Χρυστοδουλίδη στην εκπομπή, τον ενεργειακό επιθεωρητή, ο οποίος είπε, Θανάση αγαπημένα, ότι λέει θα πρέπει, λέει, σε σχέση με την έξω θερμοκρασία μέσα, να βάζουμε το κλιματιστικό μέχρι 10 βαθμούς κάτω. Γιατί αλλιώς δεν αποδίδει. Δηλαδή αν έξω, ας πούμε, έχει 37, καλό είναι να μπαίνει το κλιματιστικό γύρω στις 26, κάπως έτσι.

Πάμε να πάρουμε το πρώτο μας μουσικό διαφημιστικό διάλειμμα. Στείλτε τα μηνύματά σας radio@parapolitica.gr και 211 10 80 8 80. Πάρτε μας ένα τηλέφωνο να μας πείτε μια όμορφη καλημέρα.

0: Τζέσικα 90,1.
1: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.

Καλημέρα, καλημέρα. Την αγάπη μας, τα φιλιά μας, την όμορφη Θεσσαλονίκη, την αγαπημένη, την κούκλα. Και στον Status FM 107,7 που αναμεταδίδει την εκπομπή μας και φροντίζει να φτάνει η φωνή μας παντού σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Μια μεγάλη και όμορφη καλημέρα στο Σπύρο από τη Χίο, στη Ζωή από την Κοκκινιά. Μια υπέροχη καλημέρα στη Λίντια από την Πρέβεζα. Καλημέρα, παιδιά. Γλυκιά και όμορφη Παρασκευούλα.

0: Λοιπόν, χθες το απόγευμα έγινε η επίσημη παρουσίαση του γηπέδου του Ολυμπιακού από τον πρόεδρο της ομάδας, τον κύριο Βαγγέλη Μαρινάκη, τον νέο Γιώργος Καραϊσκάκης, το οποίο μετά την μεγάλη αυτή ανάπλαση που θα γίνει εκεί θα αποκτήσει το γήπεδο μια έδρα, μια καυτή έδρα Ολυμπιακός, και βεβαίως φυσικά θα είναι ένα από τα πιο σύγχρονα γήπεδα της Ευρώπης, παρακαλώ. Χαρά σε Ευαγγέλια Σταύρουλα, ε! Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον πρόεδρο της ομάδας.
1: Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα για τον Ολυμπιακό μας. Είναι μια ιστορική μέρα για την πόλη μας, που γέννησε το θρύλο του αθλητισμού, του Πειραιά μας, αλλά και μια ιστορική μέρα για την Ελλάδα. Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε το μεγαλύτερο έργο που έχει παρουσιαστεί ποτέ στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ένα μοναδικό έργο για το οποίο δεν ζητήθηκε και δεν θα δοθεί κανένας κρατικός πόρος και κανείς Έλληνας φορολογούμενος δεν θα επιβαρυνθεί. Μέχρι σήμερα η κυβέρνηση έχει καθυστερήσει και δεν καταλαβαίνω το γιατί, από τη στιγμή που επαναλαμβάνω ότι δεν ζητάμε ούτε ένα ευρώ από το κράτος. Σε αντίθεση με ό,τι έχει γίνει με άλλα γήπεδα, τα οποία δεν καθυστέρησαν και δόθηκαν ως περιουσία σε ιδιωτικές επιχειρήσεις με διαδικασίες εξπρες. Γήπεδα που πλήρωσε μέρος τους ή ολόκληρα ο Έλληνας φορολογούμενος, ο ελληνικός λαός. Θέλω...
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
1: Δαπανηθεί εκατομμύρια ευρώ για μελέτες, προετοιμασία, και είμαστε πανέτοιμοι στο κατασκευαστικό κομμάτι, όπως επίσης είναι έτοιμη και εργάζεται ήδη η μεγάλη κατασκευαστική εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο. Ζητάμε από το Σεπτέμβριο του 2025 μία ρύθμιση που αφορά το ύψος του γηπέδου. Και αν την είχαμε, θα είχε ήδη εκδοθεί οικοδομική άδεια. Αν είχαμε τη ρύθμιση, θα ξεκινούσαμε φέτος το Μάιο και θα μπορούσαμε να μπούμε στο γήπεδο τον Αύγουστο του 2028. Χάθηκε ήδη μία χρονιά χωρίς κάποιο ιδιαίτερο λόγο.

Το γήπεδο θα φιλοξενεί περισσότερους από 53.000 φιλάθλους. Θα είναι έτοιμο να ζήσει τις μεγάλες στιγμές με τον Ολυμπιακό σε Ελλάδα και Ευρώπη. Χαρά σε Ευαγγέλια λοιπόν για τους φίλους του Ολυμπιακού, αλλά και για όλους τους Έλληνες που επιθυμούν να ζήσουν έτσι μεγάλες στιγμές με την κορυφαία αυτή ελληνική ομάδα να βρίσκεται πάντα πολύ υψηλά. Λοιπόν, προτείνω να πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα, να πάρουμε μια μουσική ανάσα πριν μπούμε πιο βαθιά στην επικαιρότητα.

0: Όπως καταλαβαίνετε, τα βλέμματα είναι όλα στραμμένα εκεί στη Θεσσαλονίκη σε αυτό το τριπλό χτύπημα που είχε θύμα μια 70χρονη γυναίκα. Τόσο άδικος χαμός αυτής της γυναίκας, της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Μια γυναίκα η οποία ήταν η ηρωίδα της ζωής, γιατί υπάρχει και το ανθρώπινο κομμάτι, καταλαβαίνετε. Εδώ τώρα η γυναίκα αυτή έχασε τη ζωή της τόσο άδικα, την ώρα που βρισκόταν στο σπίτι της στον ύπνο. Ξαφνικά συνέβη αυτό από τους δολοφόνους αυτούς, οι οποίοι τοποθέτησαν γκαζάκια με σκοπό. Θέλανε νεκρούς, θέλανε να σκοτώσουν. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Η γυναίκα αυτή λοιπόν, η οποία την είχε χτυπήσει ήδη η τραγική μοίρα, είχε χάσει την κόρη της 37 χρονών και μεγάλωνε το εγγόνι της. Και αυτό το παιδάκι τώρα ξαφνικά έτσι μένει ορφανό για δεύτερη φορά. Γιατί κάποιοι ανεγκέφαλοι τοποθετούν γκαζάκια να κάνουν τι? Για να κάνουν τι? Για να σκοτώσουν? Για να τρομοκρατήσουν? Είναι τρομερό αυτό που έχει συμβεί. Τόσο άδικος χαμός αυτής της γυναίκας. Και για όλα τα θύματα φυσικά της τρομοκρατίας κατά καιρούς. Πάντα άδικος είναι ο χαμός. Ο Παναγιώτης Νέστορας, ο πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα και σύζυγος της αδικοχαμένης γυναίκας, μίλησε στο Μέγκα.
1: Η γυναίκα μου κατέβηκε κάτω για να δει το αυτοκίνητο τι γίνεται. Εγώ είδα στην πόλη στην είσοδο του διαμερίσματος και μου λέει τι γίνεται. Μου λέει το δικό μας αυτοκίνητο χτύπησε ο αγερμός. Λέω στο δικό μας πήρε φωτιά. Η Αφροδίτη μπήκε μέσα για να δει τι μάλιστα καλά και δημιουργήθηκαν γάμματα στα χέρια και στα πόδια, δεν μπορεί να περπατήσει. Είναι εγκληματίες. Και τα περνάμε και τώρα δυνατή. Είναι δολοφόνος, γιατί το καζάκι είναι σαν πόμπα, σαν σφαίρα, ας πούμε. Εντάξει, σήμερα, ο Θεός, εγώ και η κόρη μου, η Αφροδίτη, είναι δυνατή. Και ό,τι έχει κάνει μέχρι τώρα η κοπέλα, το έχει κάνει μόνη της εντελώς.
0: Λοιπόν, η αστυνομία βρίσκεται στον... Βρίσκεται, κάνει έρευνες αυτή τη στιγμή για να εντοπίσει αυτούς τους δολοφόνους, τους φωνιάδες, και μάλιστα έχει στο μικροσκόπιο αρκετά άτομα, όχι μόνο τα άτομα τα οποία εμφανίζονται, εστιάζονται στο οπτικό υλικό το οποίο έχει στη διάθεσή της ελληνική αστυνομία και αναμένεται να ταυτοποιήσει, να δείξει φως τώρα στα πρόσωπα αυτά που κρύβονται πίσω από την επίθεση, αλλά εστιάζουν και αναζητούν και τους στρατολογητές. Επομένως, ο κύκλος των ερευνών έχει διευρυνθεί. Μιλάμε για πάνω από 20 άτομα που βρίσκονται στο στόχαστρο της ελληνικής αστυνομίας. Με την αστυνομία φυσικά να λέει ότι βρίσκεται πολύ κοντά και να υπάρχει αυτή η αίσθηση ότι οι δράστες θα συλληφθούν. Το άλλο τώρα θέμα, το άλλο μεγάλο θέμα που μας απασχόλησε την εβδομάδα που πέρασε εκεί στην πολυκατοικία στα Πετράλωνα, πραγματογνώμονες ερευνούν την κατάρρευση, τις συνθήκες της κατάρρευσης της πολυκατοικίας, εκεί όπου οι άνθρωποι ξαφνικά από τη μια στιγμή στην άλλη βρέθηκαν χωρίς το βιός τους, χωρίς τα υπάρχοντά τους, χωρίς το σπίτι τους. Και εκεί πραγματικά δεν υπήρξε καμία ενημέρωση. Ξαφνικά, μέσα σε λίγες ώρες, η πολυκατοικία πήρε κλίση, πήρε επικίνδυνη κλίση, αλλά ήδη όμως, ήδη. Το φαινόμενο είχε αρχίσει και δούλευε. Δηλαδή, εδώ και 15-20 μέρες οι ένοικοι της πολυκατοικίας άρχισαν να βλέπουν διάφορα περίεργα πράγματα να συμβαίνουν και προσπαθούσαν να καταλάβουν τι ακριβώς έχει συμβεί. Παραδείγματος χάρη, ας πούμε, ένοικος πολυκατοικίας, ένοικος που ενοικίαζε μια μικρή αποθηκούλα στο υπόγειο της πολυκατοικίας και είχε τα εργαλεία του άνθρωπος εκεί, τα έπαιρνε και πήγαινε για δουλειά. Πριν από 20 μέρες, 15-20 μέρες είχε διαπιστώσει ότι δεν άνοιγε η πόρτα. Δεν άνοιγε η πόρτα από την αποθήκη. Ειδοποίησε την ιδιοκτήτρια και της είπε μάλιστα ότι έχω την αίσθηση ότι όταν ξεκίνησε, ας πούμε, το καλούπομα στη διπλανή οικοδομή, από τότε άρχισε, της λέει, η κλειδαριά μου να πετσικάρει. Η ιδιοκτήτρια αμέσως φώναξε άνθρωπο τη μέρα εκείνη τώρα της κατάρρευσης και του λέει θέλεις, του λέει να πας, έρχεται ο μάστορας να φτιάξει την κλειδαριά, θέλεις να πας τώρα? Και της λέει ο άνθρωπος τώρα αυτός ο νοικιαστής, δεν μπορώ τώρα, της λέει, είμαι σε δουλειά. Αργότερα, λέει, θα κανονίσουμε να πάμε να αλλάξουμε την κλειδαριά. Και μετά από 20 λεπτά, μισή ώρα, του ήρθε ειδοποίηση στο κινητό του ότι απενεργοποιήθηκε ο συναγερμός. Ήταν η ώρα που είχε καταρρεύσει η πολυκατοικία. Με το που κατέρρευσε η πολυκατοικία, του ήρθε ειδοποίηση στο κινητό ότι απενεργοποιήθηκε ο συναγερμός. Και παίρνει την ιδιοκτήτρια του τηλέφωνο και τη λέει: γιατί απενεργοποιήθηκε ο συναγερμός? Του λέει: έπεσε πολυκατοικία. Και σοκαρίστηκε και αυτός και η ιδιοκτήτρια φυσικά και όλοι εμείς που παρακολουθήσαμε όλο αυτό το τρομερό περιστατικό. Πρωτόγνωρο περιστατικό, και μάλιστα δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι και η διπλανή πολυκατοικία έχει εγκαταληφθεί. Και η διπλανή τώρα πολυκατοικία έχει εκενωθεί, διότι και εκεί υπάρχει πρόβλημα. Και εκεί υπάρχει, τίθεται θέμα στατικότητας. Και όλο αυτό το σημείο τώρα είναι ένα ντόμινο τώρα, όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, να ακούσουμε τον κύριο Μπαμπιτσάπα, ο οποίος μίλησε στο Μέγκα, ο ενοικιαστής που σας έλεγα νωρίτερα στα Πετράλωνα, αλλά και την μηχανικό, την κυρία Στελίνα Τσάφου, η οποία αναφέρεται, ήταν αυτή που ειδοποίησε όλους, κινητοποίησε εκείνη τη μέρα, έτσι ώστε να φύγουν εγκαίρως.
2: Είναι παραπάνω από 15 μέρες. Κατεβαίνουν τρία σκαλιά. Η θεμελίωση του κτηρίου είναι πολύ επιφανειακή. Έχω κατεβαίνει τρία σκαλιά, την τελευταίο σώροφο στο πάτωμα. Κάθε φορά που άνοιγα την πόρτα, μια χαρά άνοιγα, έμπαινα. Όταν ξεκίνησε η θεμελίωση και είχε πέσει την πρώτη κολόνα, εγώ ανοίγω την πόρτα, δεν ανοίγει η πόρτα.
3: Πριν πόσες μέρες αυτό?
2: Παραπάνω από 15. Και κατάλαβα ότι κάτι συμβαίνει με την σκαφή δίπλα και ότι έχει πάρει κλίση δύο πόντους και αυτοί οι δύο πόντοι αρκούν να μην ανοίξει πόρτα. Το είπα στην κυρία Άννα, η ιδιοκτήτρια που νοικιάζω την αποθήκη.
3: Α, στην, μάλιστα, ναι.
2: Λέω, δεν ανοίγει πόρτα μου. Λέω, θα φωνάξω σιδερά να τη φτιάξει. Λέω, πρέπει να έχει θέμα με την σκαφή δίπλα. Πρέπει να έχει πάρει το κτίριο μία μικρή κλίση, δεν είναι κακό αυτό, αλλά να το λάβουν υπόψη. Μου λέει, εντάξει, θα τους το πω, τους το είπε κιόλας. Ναι, είπαμε ότι δεν ανοίγει πόρτα και λέει όχι, είναι από το σεισμό αυτό που έγινε στην Εύβοια.
4: Δεν κάνανε καλυπώματα, είχε γίνει μια εξκαφή, ένα τμήμα τέλος πάντων της εξκαφής, και επειδή υπήρχε αυτή η ζημιά τέλος πάντων, όταν μίλησα με τους μηχανικούς του έργου, μου είπαν ότι είχαν σκοπό να ρίξουν μπετό ταχείας πήξεως για να ανακόψουν το φαινόμενο. Νομίζω είχε πέσει μια βαρέλα μπετού. Είχαν πάρθει κάποια μέτρα αντιστήριξης, ναι.
0: Προφανώς δεν είχαν πάρθει τα σωστά. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε μηνυματάκια. Καλημέρα, Έρης, ολόκληρη την παρέα. Ο Βάιος από τη Λαμία. Θέλω να πω, λέει, κάτι σχετικό με τα κλιματιστικά. Στο κλιματιστικό μας πρέπει, λέει, να ρυθμίζουμε τον ανεμιστήρα στις χαμηλές στροφές, γιατί έτσι και λιγότερο θόρυβο παράγει. Αλλά το σπουδαιότερο είναι ότι ο αέρας στο δωμάτιο ψύχεται γρηγορότερα, διότι παραμένει περισσότερο χρόνο στη μονάδα επεξεργασίας του συμπυκνωτή. Τεχνολόγια! Είδες, σαν άνθρωπος, είναι γνώστης. Πώς τα λέει, πώς τα λέει. Μπράβο, ρε Βάιε. Εγώ, επειδή ξέρετε τι φοβάμαι, αυτούς τους ανεμιστήρες οροφής. Δεν ξέρω, μου δημιουργούν ένα. μου δημιουργούν ένα άγχος. Δηλαδή, πάντα έχω την αίσθηση ότι αυτό τώρα μπορεί να ξεκολλήσει, μπορεί να πέσει. Ενώ πρόσεξε τώρα, Θανάση. Αυτή είναι ό,τι καλύτερο. Δηλαδή, αν έχεις ένα κλιματιστικό και το βάλεις 26-27 βαθμούς και βάλεις και τον ανεμιστήρα οροφής έτσι στο χαλαρό, μιλάμε ότι κοιμάσαι. Φανταστικά, αλλά αρκεί να μην έχεις αυτά τα χάλια που έχω εγώ. Γεια σου Κώστα μου, καλημέρα στο φίλο τον Κώστα, τον ακροατή μας. Καλημέρα Έρη, είσαι αστέρια. Σε ευχαριστώ πολύ Κωστή μου. Πίνω το καφεδάκι μου, λέει, στον κήπο. Έχει 26 βαθμούς στα βόρεια ο φίλος μας ο Κώστας. Εκεί στην Αγία Μαρίνα κοντά είσαι, Κώστα μου. Καλές εκπομπές, υγεία πάνω απ' όλα. Να είσαι καλά αγαπημένε Κώστα. Ό,τι καλύτερο σε σένα και στην οικογένειά σου. Νάτος και ο Παναγιώτης. Καλημέρα, ευχάριστη η παρέα, λέει μου, στην καθημερινή συντροφιά. Καλή δύναμη, λέει, και υπομονή σε όλους, πρόσεξε, τους 12 ωρίτες επί 7 ημέρο εργαζόμενους. Μάλιστα. Υπομονή, καλή μου άνθρωποι. Να είσαι καλά Παναγιώτη μου, να έχεις υγεία και να σου κάτσει ένα τζόκερ και να μπεις bye bye στο 12ωρο και στο 7ήμερο. Νάτος και ο Παναγιώτης, προκλητικός. Καλημέρα, λέει, να ξέρεις, τα δάχτυλα και το κινητό είναι στη δουλειά, αλλά εγώ έχω φύγει ήδη, λέει, για την όμορφη Κάντια, όπου θα περάσω το Σαββατοκύριακο. Ωραία είναι η Κάντια. Έξω από την νομός Αργολίδας. Έξω από το Ναύπλιο. Έχει πάει ήδη, δεν άσε. Δεν έχει πάει. Θα σε ενημερώσω εγώ, τεχνολόγια, τεχνολόγια. Πάμε να βάλουμε ένα ωραίο τραγουδάκι. Στείλτε μας μηνυματάκια έτσι να φτιάξουμε την όμορφη γλυκιά Παρασκευούλα. Να μας πείτε πού θα κάνετε την εκδρομή σας, πού θα εκδράμετε.
5: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένοι φίλοι. Αγαπημένες φίλες, είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Τι ωραία που ξημερώνει η γλυκιά Παρασκευούλα. Ε, γλυκούλα, γλυκούλα, Παρασκευούλα. Λοιπόν, αγαπημένοι φίλοι, έρχονται μεγάλες αλλαγές με νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Αλλάζουν πολλά στις πολυκατοικίες. Πάρα πολλά. Αλλάζουν αρκετά για την συνειδιοκτησία, για τα κοινόχρηστα, για τις ευθύνες των διαχειριστών. Πολλές αλλαγές λοιπόν, μεγάλες ανατροπές. Αυτό σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο που προχωρά το Υπουργείο Δικαιοσύνης και επί της ουσίας μιλά για μια πλήρη αναμόρφωση όλων των σχέσεων στις πολυκατοικίες, διότι όπως καταλαβαίνετε όσον αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς αλλά και ό,τι αφορά τα κοινόχρηστα είναι νόμοι 97 χρόνων, έτσι. Πριν από 97 χρόνια καθιερώθηκε ο ιστορικός νόμος που εφαρμόζει την οριζόντια ιδιοκτησία και ό,τι αφορά στα κοινόχρηστα. Από τότε έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα, όπως καταλαβαίνετε, στα κοινόχρηστα, στην ιδιοκτησία, στα Airbnb που συμβαίνουν, σε όλα αυτά με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και όλα αυτά. Οπότε έρχεται ένας νέος νόμος τώρα από τον κύριο Φλωρίδη, ο οποίος θα βάλει στο στόχαστρο βασικά τα μεγαλύτερα προβλήματα, ας πούμε, τις μεγαλύτερες αιστείες πολέμου. Ποιες είναι? Τα απλήρωτα κοινόχρηστα και τις αυθαίρετες κινήσεις όσον αφορά τα διαμερίσματα. Λοιπόν, οι πληροφορίες οι πρώτες που έχουν έρθει είναι ότι θα δοθούν αυξημένες αρμοδιότητες και υπερεξουσίες στον διαχειριστή της πολυκατοικίας. Θα μπορεί η συνειδιοκτησία να διεκδικεί και να εισπράττει άμεσα τα χρέη από ασυνεπείς ιδιοκτήτες, χωρίς χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες του παρελθόντος, έτσι ώστε να διασφαλίζεται και εύρυθμη λειτουργία και η συντήρηση των κτηρίων. Μια άλλη σημαντική ρύθμιση αφορά τους κανόνες με τους οποίους οι ιδιοκτήτες μπορούν να ενώσουν δύο μικρότερα διαμερίσματα σε ένα ή αντίθετα να χωρίσουν ένα μεγάλο και να το κάνουν δύο μικρότερα, ας πούμε. Στο ένα να μένουν και στο άλλο να το νοικιάζουν. Μια πρακτική έτσι που είχε γνωρίσει μεγάλη άνθηση τα τελευταία χρόνια λόγω των Airbnb. Θα δίνεται λοιπόν αυτή η δυνατότητα στους ανθρώπους, στους ιδιοκτήτες. Επίσης, στο νομοσχέδιο αυτό φαίνεται ότι θα επανακαθοριστούν κάποια ποσοστά συμμετοχής στα κοινόχρηστα βάσει των νέων τετραγωνικών, αλλά θα μπουν και ποιες συνενέσεις χρειάζονται για να της Γενικής Συνέλευσης μιας πολυκατοικίας προκειμένου να αποφεύγονται κάποιες αυθαιρεσίες. Δηλαδή παλαιότερα απαιτούνταν το 100% για να αλλάξει το καταστατικό κτλ. Τώρα έτσι μπορεί να απαιτείται και μόνο το 51% η πλειοψηφία. Μια αρμόδια επιτροπή 13 ατόμων θα ολοκληρώσει τώρα το νομοσχέδιο αυτό. Θα παραδώσει το επόμενο διάστημα το τελικό κείμενο για να αλλάξει και η εποχή στις ελληνικές πολυκατοικίες, όπως καταλαβαίνετε, διότι έτσι κι αλλιώς έχουν αλλάξει πάρα πολλά τα τελευταία 100 αυτά χρόνια. Και η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές πατάς σε ένα νόμο ο οποίος είναι πολύ παροχημένος, δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργεί τριγμούς ανάμεσα στους ανίκους ενός σπιτιού. Λοιπόν, τώρα από πλευράς κράτους δεν είδαμε κάποια κίνηση σε σχέση με την πολυκατοικία εκεί στα Πετράλωνα. Η αλήθεια είναι ότι η μόνη κίνηση που ακούστηκε έτσι από πλευράς πολιτείας είναι αυτή του Δήμου της Αθήνας. Ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κ. Χάρης Δούκας, βρέθηκε χθες εκεί στην πολυκατοικία της οδού Αλκμίνης στα Κάτω Πετράλωνα, ανακοίνωσε 3.000 ευρώ για κάθε οικογένεια που ξεσπιτώθηκε και μάλιστα είπε ότι θα έρθει σε μια επαφή με την Airbnb για να βρεθούν σπίτια να μείνουν οι άνθρωποι. Μάλιστα ήδη από τις 7 οικογένειες οι 3-4 εκδήλωσαν ήδη ενδιαφέρον. Δηλαδή πραγματικά οι άνθρωποι δεν έχουν που να μείνουν, έτσι. Το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό. Είναι σημαντική αυτή η πρωτοβουλία, αλλά πράγματι όμως μας κάνει εντύπωση πως ένα τέτοιο περιστατικό, το οποίο έγινε μέσα στο κέντρο της Αθήνας, άφησε αδιάφορο την κυβέρνηση, ας πούμε, την πολιτεία. Ο Δήμος, οφείλουμε να πούμε ότι από την πλευρά του έκανε αυτό που μπορούσε να κάνει, μια κίνηση πρώτης ανάγκης και μια προσπάθεια εξέβρεσης λύσης. Από την άλλη πλευρά βλέπω ότι το υπόλοιπο οργανωμένο κράτος είναι κάπως σαν να λέει, ας πούμε, ότι Αυτό είναι υπόθεση νομική πια. Έχει να κάνει με τους κατασκευαστές διπλανής πολυκατοικίας, οπότε βρείτε τα με έναν τρόπο. Για να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Χάρης Δούκας.
1: Λάβαμε με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου έκτακτη απόφαση να ενισχύσουμε οικονομικά με 3.000 ευρώ την κάθε οικογένεια, 7 νοικοκυριά, τα οποία αυτή τη στιγμή σε πολύ δύσκολη συγκυρία. Να πω επίσης ότι το μεγάλο πρόβλημα είναι η στέγαση. Γι' αυτό και έχουμε έρθει ήδη σε επικοινωνία με την Airbnb, η οποία θα διαθέσει άμεσα χώρους για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, και μάλιστα ήδη από τις 7 οικογένειες 4 άνθρωποι ήδη έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον. Θα μιλήσουμε και με άλλα ξενοδοχεία, γιατί δεν ξέρουμε κι εμείς πόσο θα κρατήσει αυτή η διαδικασία. Το πιο βασικό νομίζω ότι είναι να μπορέσουμε γρήγορα να ολοκληρώσουμε τον προκαταρκτικό έλεγχο και να ξεκινήσει η διαδικασία, να δουν και οι άνθρωποι πότε ακριβώς θα μπορέσουν καταρχάς να πάρουν τα πράγματά τους. Είναι η ζωή τους εδώ πίσω από τα χαλάσματα. Να αποδοθούν οι ευθύνες και όλη αυτή την περίοδο να έχουν έναν χώρο να μείνουν με ασφάλεια.
0: Λοιπόν, αυτά όσον αφορά την πολυκατοικία εκεί στα Πετράλωνα, αλλά και το νέο νομοσχέδιο που ετοιμάζει το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Τώρα έχει βγει στη δημοσιότητα ένα βίντεο ντοκουμέντο για τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο της Θεσσαλονίκης, που στήχησε τη ζωή σε έναν πατέρα με το γιο του, με το 12χρονο παλικαράκι του. Προσέξτε τώρα να δείτε τι γίνεται. Το βίντεο αυτό λοιπόν δείχνει ότι αυτή η φωτιά, η φωνική φωτιά εκεί στο Ωραιόκαστρο της Θεσσαλονίκης, προκλήθηκε από ένα τσιγάρο. Υπάρχει κάμερα που δείχνει το τσιγάρο να φεύγει και να πέφτει στην άκρη του δοστρώματος και να αρπάζουν φωτιά τα ξερόχορτα, και με λίγα λεπτά μετά η φωτιά με την δύναμη του ανέμου να επεκτείνεται και να φτάνει σε αυτό το φοβερό σημείο, η φωτιά να γίνεται φωνική και να χάνουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι τόσο άδικα, και μάλιστα η μητέρα της οικογένειας να είναι και αυτή έτσι με βαριά εγκάβματα. Στο βίντεο ντοκουμέντο λοιπόν που εξασφάλισε ο Αντένα αποτυπώνονται μέσα σε λίγα λεπτά πώς ξεκίνησε αυτή η φωνική πυρκαγιά στον επαρχιακό δρόμο εκεί στο Δερβαίνη. Άρχισε πολύ γρήγορα να εξαπλώνεται και μέσα σε λίγα λεπτά πήρε τρομερές διαστάσεις. 2 και 11 πρώτα λεπτά φαίνεται να περνάει ένα φορτηγό από το σημείο. 2 λεπτά αργότερα φαίνεται στο βίντεο ένα λευκό όχημα με ανοιχτά παράθυρα. Και ένα λεπτό αργότερα ακολουθεί ένα κόκκινο αυτοκίνητο που ακολουθεί την αντίθετη κατεύθυνση. Ο πρώτος καπνός διακρίνεται μετά από 2 λεπτά και αμέσως κάνουν την εμφάνισή τους οι πρώτες φλόγες. Σκεφτείτε, μέσα σε λίγα λεπτά. Σύμφωνα τώρα με το ρεπορτάζ της τηλεόρασης του Αντένα, οι τρεις οδηγοί των οχημάτων αυτών έχουν εντοπιστεί, εξετάζονται από την αστυνομία. Απαιτείται τεράστια προσοχή, ιδιαίτερα σε αυτές τις περιπτώσεις. Έχουμε τώρα πολύ ψηλές θερμοκρασίες, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Δηλαδή τώρα, αν ας πούμε, τώρα που είναι ακόμα ξημέρωμα, έτσι νιώθεις την καυτή ανάσα, τον καυτό αέρα στο πρόσωπό σου. Δηλαδή ήταν ας πούμε στις 3 και κάτι που βγήκα εγώ στον δρόμο, ήταν πραγματικά έτσι η ατμόσφαιρα αποπνικτική. Να και Χριστίνα Αγγελάκη, δύσκολη η θερμοκρασία έξω, πώς είναι, έχει υγρασία. Έχει μια πάχνη, ναι. Αυτό που κολλάς τώρα, ναι. Καταλαβαίνετε τώρα. Είναι αυτό που πρέπει να πας για μπάνιο σιγά σιγά. Είναι αυτή η κατάλληλη στιγμή. Λοιπόν, πάμε μουσικά μέχρι το διάλειμμα. Να ακούσουμε την ώρα και αμέσως μετά να περάσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Έχουμε πολλά θέματα ακόμα και πολλές ειδήσεις και από τις εφημερίδες, από το πρωτοσέλιδο.

Καλημέ... Ωραία φωνή. Ωραία φωνή ο Φραγκούλης. Καιρό. Και όμορφη καλημέρα, παρασκευιάτικη. Πήρε με σκητάλεμα παραπολιτικά. Καλή σας μέρα, καλό πρωινό. Καλώς ανταμώσαμε με τους δέκτες σας στα Ιρτζιανά, στους 107.7. Διαδικτυακά σε όλη την επικράτεια, σε όλο τον κόσμο, ουσιαστικά μια γειτονιά. www.statusfm.gr. Όχι 3W, για να μαθαίνουμε για κανένα γλυκό. Παρασκευούλα σήμερα, παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Μέλι σε μέλι, εμένα δεν με μέλι που λένε. Μια δροσούλα την έχει πρωί πρωί, έτσι. Αν και ο μετεωρολόγος εδώ πέρα μου γράφει, γιατί διαβάζουμε χαρτιά. Εγώ ένιωσα βέβαια μια δροσούλα πρωινή. Την καταλαβαίνεις και εσύ όταν βγήκες έξω νωρίς, πιο νωρίς από μένα. Την καταλαβαίνεις ότι κάνει δροσούλα, έτσι. Έχει 25 βαθμούς, λέει, έχει έξω. Είναι 3 αποφοράκια, βόρειος ο άνεμος, γι' αυτό και την έχεις αυτή την αίσθηση. Δεν είναι νοτιά. Στο μεσημεράκι όμως θα έχουμε 36 βαθμούς. Θα μας κάψει πάλι σήμερα. Και ακόμα δεν ξεκίνησαν οι ζέστες. Περιμένετε, είναι νωρίς ακόμα.

Παγκόσμια ημέρα συνεταιρισμών είναι σήμερα. Έχουμε συνεταιρισμούς. Έχουμε κάτι συνεταιρισμούς. Έχουμε ακόμα. Παλιά είχαμε. Μετά δεν έχουμε. Τώρα έχουμε. Μπορεί να έχουμε στο μέλλον. Πάντως είναι γενικότερα η Παγκόσμια ημέρα των συνεταιρισμών. Γενικότερα των συνεταιρισμών, έτσι. Σε δύο λεπτά ξημερώνει. 6 και 7 λέει εδώ πέρα το ημερολόγιο. Και στις 8 και 51. Εκεί κολλήσαμε. 8 και 51 έχει τώρα δύο εβδομάδες που λέει. 8 και 51 ο ήλιος θα δύσει, ας πούμε, έτσι. Των Αγίων Ανατολίου είναι σήμερα, λέει, σύμφωνα με τους Ορθοδόξους Χριστιανούς. Και του Ευλαμπίου, του Αγίου Ιακύνθου, του Μάρτυρος όμως, έτσι, γιορτάζει ο Ανατόλιος, η Ζουμπουλία. Α, η Ζουμπουλία γιορτάζει. Ή, που έλεγε η άλλη, η Ζουμπουλία, η Άκυνθος, η Άκυνθη και η Άνθη γιορτάζουν σήμερα. Καλημέρες και καλό πρωινό. Καλημέρα στη Ζηνοβή, στο Λεωνίδα, στον Παναγιώτη Γιώτα, Ελένη Αλέξανδρος. Καλημέρα Παναγιωτάκη. Ευάγγελε, good morning.

Από ένα τσιγάρο πήρε φωτιά η κατάσταση και γίναμε παρανάλμα του Πειραιώς εδώ πέρα. Χαριτολογώντας το λέω, μην τρελαίνεσαι. Από το Φατσέα, χαριτολογώντας. Τραγωδία λέει στο Ρεόκαστρο, βίντεο καταγράφει τη στιγμή που ξεκινάει η φωνική φωτιά από ένα τσιγάρο. Από ένα τσιγαράκι μπορεί να ξεκινήσει το κακό. Έτσι ξεκινάνε τα περισσότερα κακά. Τα περισσότερα κακά ξεκινάνε πολύ απλά, με μικρά πράγματα. Βέβαια υπάρχουν και άλλα κακά, τα οποία ξεκινάνε διαφορετικά, αλλά στις προκειμένες περιπτώσεις, πολλές των περιπτώσεων, ένα τσιγάρο είναι αρκετό για να ξεκινήσει μια φωτιά. Και στην κυριολεξία σημαίνει αυτό, αλλά και στη μεταφορική του έννοια θα μπορούσε να συμβεί. Μια κουβέντα, μια κίνηση, μια λάθος απάντηση, ένα νεύμα θα μπορούσε να δημιουργήσει μεγάλες πυρκαγιές, και μεταφορικές αλλά και πραγματικές, όπως καταλαβαίνετε. Τώρα θα μου πεις το βιντεάκι, λέει. Αυτά τα βιντεάκια πώς εμφανίζονται εκεί που δεν το περιμένεις, είναι από την μία είναι θείο δώρο, γιατί διευκρινίζονται πράγματα. Από την άλλη έχεις μια, πώς θα το πω ρε παιδί μου, το μυαλό σου έχει γίνει λίγο, ας πούμε, μελάσα που λένε με τα βιντεάκια. Πώς εμφανίζονται βιντεάκια για οτιδήποτε, αλλά δεν εμφανίζονται για κάποια άλλα πράγματα βιντεάκια. Αυτό είναι ένα πράγμα, δεν εξηγείται ακόμα. Ούτε βέβαια την Παρασκευή είναι η κατάλληλη μέρα για να το εξηγήσουμε, έτσι. Παναγιωτάκη μου, καλή σου μέρα, γόρι μου, καλό πρωινό. Σε δευτερόλεπτα εντωμεταξύ ανάβει φωτιά. Σε δευτερόλεπτα ανάβει φωτιά. Τώρα η αλήθεια είναι, βέβαια, να σας πω λίγο κάτι για να ξέρουμε λίγο τι γίνεται τώρα, έτσι. Για να μην μας περνάτε για χάπατα. Άρα ουσιαστικά ξέρουμε και ποιος πέταξε το τσιγάρο, έτσι, αφού βλέπουμε το βιντεάκι. Τώρα αυτό που μου δείχνετε εμένα, λέω για τους δημοσιογράφους, τώρα που μου το δείχνουν οι άνθρωποι, μου δείχνουν εμένα το βιντεάκι την ώρα που ανάβει η φωτιά. Ναι, αλλά προφανώς την ώρα που ανάβει η φωτιά, που μου το έχετε μέσα σε ένα κυκλάκι που βλέπω ότι καπνίζει, πριν από δευτερόλεπτα θα πρέπει να πέρασε ένα αυτοκίνητο, έτσι, γιατί είναι ξεκάθαρη η εικόνα, πεντακάθαρη. Άρα ξέρουμε ποιος άναψε τη φωτιά. Θα με βοηθήσει βέβαια και η Κατερίνα σε λιγά, γιατί το βιντεάκι το οποίο κυκλοφορεί, στο πρώτο θέμα το βλέπω, μην ξάπτεστε, αν το μπείτε μέσα, φορά παρτίδα, δεν έχει Τραμπ σήμερα, δεν έχει Νατανιάχου, δεν έχει τέτοια. Έχει την τραγωδία στο Ρεόκαστρο. Το ότι μπορεί να ανάψει φωτιά από ένα τσιγάρο, αυτό πλέον το ξέρει και ο τρελός ο Γιάννης που λένε, έτσι. Άρα γνωρίζουμε ουσιαστικά, έχουμε τις πινακίδες του αυτοκινήτου που πέταξε το τσιγάρο, προφανώς. Δεν μπήκα στη διαδικασία να διαβάσω, τώρα πρέπει να διαβάζει, αυτά τα κάνουν οι δημοσιογράφοι. Εμείς δεν διαβάζουμε, εμείς είμαστε, πάμε αδιάβαστοι. Πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο προκάλεσε το θάνατο ενός 65χρονου πατέρα και του 12χρονου γιού του, του δασκάλου που λέγαμε, μας έκανε το ρεπορτάζ ο Βενιέρης προχθές, ενώ η μητέρα νοσηλεύεται με εγκάβματα. Σύμφωνα με το οπτικό υλικό, η φωτιά ξεκίνησε όταν ο οδηγός πέταξε αναμένο τσιγάρο σε ξερά χόρτα, τα οποία παίρνουν φωτιά, ξέρετε, σε δευτερόλεπτα, έτσι. Το ανακριτικό κλιμάκιο των περιοριστικών εξετάζει τρία οχήματα που καταγράφηκαν από κάμερες ασφαλείας και ήταν το σημείο της κρίσιμης χρονικής στιγμής. Τρεις περάσαν τώρα. Είναι σαν το παιδί στο Μάμα Μία, ας πούμε, για παράδειγμα. Πιανούν το παιδί. Τρεις περάσαν, αλλά ποιος το πέταξε το τσιγάρο, δείχνει το βίντεο. Χάρη, δύσκολη ζωή. Πολύ δύσκολη. Θοδωρή, καλημέρα. Δημητράκη μου, καλημέρα και σε σένα. Προφανώς θα τον βρούμε τώρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Ούτε συζήτηση.

Μανώλη, καλή σου μέρα, καλό πρωινό. Εγώ μία απορία είχα χθες. Χθες μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν σας φοβόμαστε. Συγκέντρωση έξω από το Ιπποκράτιο Θεσσαλονίκης για το θάνατο της Βάγιας Νέστορος. Θέλω κι εγώ μία μπλουζίτσα. Μου αρέσει το σύνθημα, δεν σας φοβάμαι. Είναι αυτό που θα μπορούσα να τη φορέσω κι εγώ. Και το λέω χωρίς... σοβαρά το λέω, θα μπορούσα να τη φορέσω κι εγώ. Βέβαια, να σας πω λίγο, θα σας παρακαλώ. Μόνο να... δηλαδή... πόσο γρήγορα τις φτιάξατε τις μπλούζες. Είναι εκπληκτικό. Δηλαδή, πότε δόθηκε η παραγγελία? Βαγγέλη, ξέρεις λιγάκι εσύ, ξέρεις εσύ ειδικός, μπορείς, είναι στάμπα αυτό, βγαίνει μπαμ μπαμ. Δηλαδή δίνεις μια παραγγελία, μέσα σε δύο ώρες μπορεί να σου βγάλει 2.000 μπλουζάκια, έτσι δεν είναι? Όχι, γιατί με ρωτούσε και ένας φίλος, μου λέει, καλά τα μπλουζάκια πότε τα εμφανίσαι, πότε το, τι, υπήρχε αυτό το, υπήρχε το σύνθημα και το, όχι τώρα το, αυτό είναι καινούργιο τώρα, το δεν σας φοβάμαστε. Ζήτησα κι εγώ μια μπλούζα, αλλά δεν μου φέρανε ακόμα. Αλλά το ήθελα σε μαύρο, ρε φίλε. Το μαύρο παραπέμπει όμως στη Χρυσή Αυγή, μου είπανε. Και έκανα πάσο. Λέω, άμα η Χρυσή Αυγή έχει πάρει τα αποκλειστικά του μαύρου, το κέρατό μου το βερνικωμένο. Συγγνώμη που υπάρχω δηλαδή. Τόλμησα να πω ότι μ' αρέσει το μαύρο. Λέει, μαύρο μου λέει ο άλλος. Πλάκα, κάνεις ρε Χρυσαυγήτης είσαι. Λέω, γιατί το μαύρο, γιατί. Μαύρο με άσπρο πάνω να φαίνεται έντονα. Αυτό το μπλουζάκι δεν φαίνεται έντονα. Αυτό υπάρχει, παιδιά. Με παρεξήγησαν πάλι. Φωτάκο μου, καλή σου μέρα. Γιάννη, καλημέρα και σε σένα. Τουλίπας, good morning. Και πινακίδες να βρουνε, πρέπει να αποδείξουν ποιος οδηγούσε. Γιατί ο κάτοχος του αυτοκινήτου μπορεί να ισχυρίζεται και οτιδήποτε. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Πάντως, τρεις είναι στην περίπτωση της φωτιάς στο Ωριόκαστρο. Το βιντεάκι είναι πεντακάθαρο, παιδιά. Το βιντεάκι το συγκεκριμένο δεν μας δείχνουν βέβαια το ποιοι περνάνε. Μας δείχνουν την ώρα που ανάβει η φωτιά σε ξερόχορτα πραγματικά, τα οποία είναι τόσο έφλεκτα που μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα η φωτιά έχει απλωθεί σε πολλά τετραγωνικά, ας πούμε, έτσι.

Πάμε να ανοίξουμε γραμμές 16 λεπτά μετά τις 6 στον Status Πάντα συντονισμένη 107 και 7. Καλημέρα σε σένα που ξεκίνησες και πας στη δουλειά σου. Ήδη έχεις φτάσει. Κάποιοι άλλοι είναι ήδη στη δουλειά. 2-3-10-5-13-000 2-3-11-82-10-50. Και τα μηνύματα σας έρχονται ήδη στο Viber 6-9-0-8-3-50-7-800. Είναι Παρασκευή σήμερα και είναι 3 του Ιούλη. Και πιάσαμε τις κουβέντες τις πρωινές. Πες το ένα, πες το άλλο, δες από εδώ, δες από εκεί. Καλημέρα Ιωάννη, μου στέλνεις τραγουδάκι. Στη Μαρία καλημέρα. Στο Διαμαντή καλημέρα. Είμαστε πολύ καλά από κίνηση. Δροσούλα έχει το πρωί. Δεν ξέρω, θα ρωτήσω ρε Βαγγέλη. Δεν ξέρω, θα μάθω λιγάκι να δούμε λίγο τι γίνεται, πώς γίνεται, γιατί γίνεται. Καλημέρα και στον κύριο Στέφανο. Καλό πρωινό. Good morning.

0: Στεφανάκο μου, καλή σου μέρα, καλό πρωινό. Εχθές ο Γεωργιάδης μίλησε κατά τη... Όχι κατά, μίλησε, έκανε διάλογο. Τέλος πάντων, διάλογο δεν γίνεται διάλογος ακριβώς. Στη Βουλή είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Στέλιο μου, καλημέρα και σε σένα. Είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό που είπε. Ακούσουμε ένα κομμάτι θέλω.
1: Όμως για το μεγάλο γεγονός θεσινής ημέρας θα σας απαντήσω. Ακούστε, κυρία Πρόεδρε. Σήμερα κάνατε το πιο εξωφρενικό πράγμα που έχω δει στη ζωή μου. Χθες η μεγάλη οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας είχε ένα ανθρώπινο θύμα. Τη μητέρα της πολιτευτού της Νέας Δημοκρατίας από τη Θεσσαλονίκη, της Αφροδίτης, πέθανε ενώ ήταν στο κρεβάτι της και κοιμότανε από τους τρομοκράτες που βάλανε φωτιά. Ακούστε, κυρία Πρόεδρε. Βγήκατε το πρωί στο Μέγκα και είπατε, επιλέξει, είναι ύποπτη δήλωση του Μητσοτάκη και εγώ πιστεύω ότι μπορεί να έχει γίνει αυτό με ξεκαθάρισμα λογαριασμών συμμοριών ενδονεοδημοκρατικών. Ντροπή σας, κυρία μου! Ντροπή σας!
0: Οπα.
1: Και τώρα
0: τρόμαξε, ειλικρινά, συγγνώμη.
1: Βγήκε ο κ. Ασλανίδης επιτέλους, ένα από τα σύμβολα του δυστυχήματος των τεμπών. Και σας κατήγγειλε ονομαστικά για το ρόλο που παίξατε σε αυτή την ιστορία. Για το πώς έχετε διώξει όλους τους συγγενείς από το δικαστήριο που έχουν αειδιάσει που σας βλέπουν, οι συγγενείς των νεκρών των τεμπών. Και πώς σκοπίμως καλλιεργείτε τη δίκη. Μόνο και μόνο για να κρατήσετε πολιτικά ωφέλη. Ο Ασλανίδης, όχι ο Γεωργιάδης, αποκάλυψε στον ελληνικό λαό γιατί πραγματικά κάνατε τόσα χρόνια αυτή τη φασαρία. Καμία ενσυναίση για τους νεκρούς των τεμπών, όπως και καμία ενσυναίση για την νεκρή μητέρα της Αφροδίτης Νέστορος χθες. Το μόνο που κάνετε είναι εκμετάλλευση όποιου νεκρού βρίσκεται μπροστά σας για να κερδίσετε ψήφους. Και ευτυχώς ο ελληνικός λαός σας πήρε είδηση και από ό,τι φαίνεται στις δημοσκοπήσεις πάτε άλλο ένα και χειρότερα. Γιατί έχει αειδιάσει ο ελληνικός λαός με τη συμπεριφορά σας και με όλα αυτά τα οποία κάνετε. Σας παρακαλώ πολύ λοιπόν, όταν ξαναμιλήσετε, όπου ξαναμιλήσετε, να ζητήσετε συγγνώμη από τη Νέα Δημοκρατία, από τον πρόεδρό της και από όλη την κοινοβουλευτική της ομάδα για όλα τα έσχη που έχετε πει όλο αυτό το διάστημα. Και χαίρομαι που επιτέλους οι γονείς των θυμάτων των τεμπών κατάλαβαν ποια είστε. Αυτά που έλεγα από την πρώτη μέρα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε.
0: Συμπέρασμα. Η υπόθεση των τεμπών είναι μια διαμάχη ανάμεσα στο Γεωργιάδη και στην Κωνσταντοπούλου και κερδίζει ο Γεωργιάδης. Ναι, ρε φίλε. Μα η υπόθεση των τεμπών είναι η Κωνσταντοπούλου. Η Κωνσταντοπούλου και όλοι οι άλλοι, η Φάρα από πίσω, ας πούμε. Και οι καλοί άλλοι από την άλλη μεριά, οι οποίοι, ξέρω εγώ, οι άνθρωποι τα έλεγαν από την πρώτη στιγμή. Αυτό, τα τέμπη, αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι κάτι άλλο. Είναι μια διαμάχη πολιτική τελικά τα τέμπη. Θα μιλούσα πολύ άσχημα. Το λέω ειλικρινά. Αλλά επειδή ξέρω, ακούει η μάνα μου. Τη μάνα μου σέβομαι. Κανέναν άλλον. Θα μιλούσα πολύ άσχημα. Αλλά λέω να μην μιλήσω. Μια διαμάχη είναι ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στην Κωνσταντοπούλου. Και στο Βελόπουλο, άντε. Και σε κανένα δύο-τρεις ακόμα. Αυτό είναι τα τέμπη. Δεν είναι τίποτα άλλο. Τι λέτε τώρα. Και αποδεικνύεται περίτρανα ότι η μεριά της Νέας Δημοκρατίας

0: οι καλοί άνθρωποι και οι άλλοι είναι τα τσογλάνια του κερατά. Μα αυτό είναι τα τέμπη στην ουσία. Η υπόθεση των τεμπών αυτό έχει, αυτό έχει δείξει. Το κατάλαβα κι εγώ. Αργό λιγάκι, αλλά στο τέλος το καταλαβαίνω. Παλιότερο όταν ήμασταν πιτσιρικάδες, τα ωραία χρόνια τα παλιά, επειδή τώρα έχουμε αρχίσει να γερνάμε που λένε, καταλαβαίνεις τώρα έτσι. Παίζαμε ωραία παιχνιδάκια, παιχνίδια παίζαμε σαν παιδιά που ήμασταν, ε? Και συνήθως τα παιχνίδια τα οποία παίζαμε, από τότε κρατάει αυτή η φάρα που λένε των παιχνιδιών, ήταν παιχνίδια όχι ανταγωνισμού, αλλά ομαδικά, με την έννοια μία ομάδα με μια άλλη ομάδα. Θυμάστε εκείνο το σας πήραμε Φλουρί Κωνσταντινάτο, μας πήρατε δείχνω κιόλας Βαρέλη δίχως πάτο. Έτσι. Ένα μικρό κρεμμύδι γεωφραγκαίο. Πού να τα θυμάσαι εσύ αυτά? Εσύ έπαιζες ηλεκτρονικά, από το Μάριο και προς τα δω έχεις έρθει. Ούτε καν μπούμπλε δεν έχεις μάθει να παίζεις. Δεν είσαι τον Παναγιωτάκη που ξεκίνησε με σκούπα, αλλά πού να την ξέρεις εσύ τη σκούπα. Στεφανάκο μου καλησπέρα. Καλημέρα γόρι μου, καλό πρωινό. Δημητράκη καλημέρα και σε σένα. Στην Ελενίτσα καλημέρα. Καλό πρωινό σε όλους. Good morning. Έτσι λοιπόν έχουν τα πράγματα. Μανολάκι μου. Βλέπεις τι όμορφα. Τα βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους. Τσακ μπαμ. Η Κίμερλι έκανε μια εντυπωσιακή δεξίωση για την επέτειο διακήρυξης της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Πού την έκανε, στο Χαλάνδρι. Στις Ηνωμένες Πολιτείες την έκανε την εκδήλωση ή στην Ελλάδα? Να ρωτήσω θέλω, αλλά δεν έχει έρθει η Κατερίνα ακόμα, σε λίγο. Κάτσε, το ψάξουμε κι εμείς τώρα, να δούμε πού την έκανε αυτή την εκδήλωση. Εντυπωσιακή. Σαν και αυτή που είχε κάνει, θυμάστε τότε που πήραμε τους Ολυμπιακούς. Πώς τη λέγαμε, μωρέ, αυτή την ωραία τη γυναίκα με τα ωραία καλλιντικά που φοράει πάνω της. Μεγάλη οικογένεια. Ποιος μας έφερε τους Ολυμπιακούς το 2004, βρε, και από τότε είδαμε χαρά κι εμείς. Αγγελοπούλου, μπράβο. Τέτοιου είδους, ευτυχώς δεν κάψαμε τίποτα σε αυτή την περίπτωση. Εκεί δεν είχε βιντεάκι, το μάθαμε μετά βέβαια, ότι κάγει το μισό δάσος από μια εκδήλωση. Εντυπωσιακή εκδήλωση της Κίμπερλιν. Αλλά δεν, τώρα θα το διευκρινίσω τώρα σε λιγάκι να δω πού ακριβώς έγινε, έτσι. Η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών έστειλε περίπου 3.000 προσκλήσεις. Ωρε φίλε, ελάτε τρελή να φάτε του γνωστικού το βιός. 250η επέτειο της ημέρας ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Η μέρα ανεξαρτησίας μια ταινία δεν είναι, με τους εξωγήινους, θα δεν κάνω λάθος. Αυτό δεν έχει σχέση. Όχι, δεν έχει σχέση αυτό, εντάξει. Η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα υπογράμμισε τη στρατηγική σημασία των διμερών σχέσεων, εστιάζοντας στη συνεργασία στους τομείς της ενέργειας, της άμυνας και των επενδύσεων. Αχ, να. Ποιος θα μου χαϊδέψει λίγο το κεφαλάκι. Περίπου 3.000 προσκλήσεις στάλθηκαν, λέει, για την εκδήλωση, ενώ 800 άτομα φιλοξενήθηκαν σε ειδικά δημορφωμένο VIP χώρο εντός του Κέντρου Πολιτισμού. Καλέ, εδώ έγινε, στην Ελλάδα. Θα τρελαθώ. Γιορτάσαμε την ανεξαρτησία της Αμερικής στην Ελλάδα. Γιατί όχι? Άντε να γιορτάσουμε και τα καρναβάλια στην Ταγκανίκα που κάνουνε. Έχει ένα καρναβάλι η Ταγκανίκα. Πάω διαφημίσεις, συγγνώμη.
1: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει, για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Nissan Nick Ιώτα Θεοχαράκης στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
3: Η φύση προσφέρει «Είμαι ευγάλ δημιουργή». Λαχταριστά αρμονί, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Αρμονί Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
4: Μοναδικά προγράμματα σε εκπληκτικές τιμές μόνο με το Greco Travel. Βαλτικές χώρες από 830 ευρώ. Κλασική Ισπανία από 1090 ευρώ. Μαδρίτη Ανδαλουσία από 1480 ευρώ. Πανόραμα Πορτογαλίας από 1475 ευρώ. Πανόραμα Σκανδιναβίας από 1464 ευρώ. Ιρλανδία Σκωτία από 1935 ευρώ. Ταξίδια ζωής. Επένδυση για την υγεία της ψυχής σας. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
5: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
6: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
5: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
7: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
8: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
9: Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
10: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
9: Απόγευμα στις 7. Ενημέρωση up. Μουσική up. Κίνηση up. Θεσσαλονίκη up. Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά.
11: Status 107 και 7. Σταθμός τα FM.

the owner.

0: Εντυπωσιακή εμφάνιση. Μήπως είναι παλιό αυτό, καινούριο? Γιατί η Κίμπερλι φοράει μια γούνα καλοκαιριάτικα, δηλαδή βγάλαμε την Μπέμπελη εμείς. Ένα γουνάκι φοράει η Κίμπερλι. Ωραία από πίσω οθόνη, μεγάλη, τεράστια, παιδιά. Αυτή πρέπει να κάνει πάνω από μισό εκατομμύριο η οθόνη. Όπω τεράστια.
1: Please remain standing for the national anthems of the United States and Greece. Please welcome to the stage country music recorded artist Julia Cole to perform the national anthem of the United States of America. Please also welcome to the stage the Greek renowned soprano Elena Kinesidi, who has performed to the.
0: Έτσι, ωραία πράγματα. Αλλά επειδή είναι Παρασκευή, δεν θέλω να το κάνουμε έτσι πιο αμερικάνικο. Το θέμα θέλω να το κάνουμε λίγο πιο λαϊκό, άμα γίνεται, και λίγο πιο ελληνικό. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Κύριε Γιώργο, καλή σου μέρα και καλό πρωινό και σε εσένα, αγόρι μου. Τραγουδάκι θέλεις, έλα. Θα σου δώσω ένα τραγουδάκι ωραίο. Έτσι έπρεπε να ξεκινήσει κανονικά η βραδιά, αλλά ξεκίνησε με διαφορετικά μουσικά ακούσματα. Εθνική ύμνη, εμβατήρια αμερικάνικα. Βέβαια, ωραία τα κλαμουριά, όμορφη. Δεν ήταν βέβαια, η αλήθεια είναι, το σκηνικό ήταν πάρα πολύ ωραίο. Δεν ήταν τόσο ωραίο όσο το σκηνικό που είχε το... είχαμε εδώ πέρα στην Κίνα, στο γήπεδο του Απόλλωνα με τον Σοκράτη, το Μάλαμα και τα παιδιά όλα τα καλά εκεί που ήρθανε. Μεγάλο σκηνικό και εκεί είχαμε πιο πολύ γκλαμουριά εκεί πέρα, η αλήθεια. Αλλά και αυτό καλά πήγε, καλά πήγε.

0: κλείσε για σένα.
1: Άντε ρε Κατερίνα, άντε ρε Κατερίνα. Σε περιμένουμε πώς και πώς ρε Κατερίνα να πούμε. Δηλαδή, που βλέπεις ότι κολλάμε στη μελάσα. Ένα τηλέφωνο θα πάρω και θα πω καλημέρα. Ένα τηλεφωνάκι μου. Παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, αγόρινα μου.
1: Ήσουνα, σε είδα, ρε, σε είδα, ρε, σε είδα. Ήσουνα στην εκδήλωση της Χίβερ και δεν είπες, δεν είπες τίποτα. Δεν είπες
2: άκουσε,
1: τίποτα.
2: Άκουσε, άκουσε.
1: Σε με είδα να πίνει σαμπάνια και να τρως σολομό. Σε είδα.
2: Άκουσα, αδερφέ.
1: Ναι.
2: Αυτό έγινε για το λαό.
1: Για το λαό, ναι.
2: Εμείς όλοι 11 και 45 μαζευτήκαμε στο Σεμίραμις, στο κεφαλάρι, επάνω στην Κηφισιά.
1: Α,
2: εκεί ναι. Έγινε το καλό το
1: τέτοιο
2: κυβό. Ήταν 87 νοματέοι.
1: Μαζευτήκατε με γιγαντοθόνη μεγάλη και συμμετείχατε έτσι νοέρα.
2: Όχι βρε, τι? Διακριτικά βρε. Α, εκεί διακριτικά. Γίναν πάρθηκαν αποφάσεις.
1: Έτσι.
2: Για το μέλλον μας, για τις οικογένειές μας, για τα πάντα.
1: Ωραία πράγματα. Ωραία πράγματα, μ' αρέσεις, μ' αρέσεις.
2: Αγόρι μου, καλό Σαββατοκύριακο. Απλά την Κίμπερλι την είπα, τα σμέωρα που μας σερβίρανε ήταν λίγο σκληρού.
1: Ναι, αλλά γιατί φορούσε γουνάκι, με γούνα βγήκε το. Χαλασμένο
2: θερμοστάτη έχει, ρε αδερφέ. Χαλασμένο θερμοστάτη, κρυώνει.
1: Έφυγες, καλή σου μέρα. Καλημέρα Κατερίνα μου, καλό πρωινό να έχεις.
3: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλά είναι για Παρασκευή, καλά είμαστε, πολύ καλά. Μια μουντάδα έχει έξω.
3: Έχει μουντάδα και γιατί? Φυσάει. Και εγώ βγήκα στη στάση χωρίς ζακετάκι. Και λίγο
1: 36 βαθμούς θα κάνει λύση.
3: Το μεσημέρι, ναι, αλλά φυσάει τώρα. Ακόμα δεν έχει βγει ο ήλιος.
1: Και εγώ μια δροσιά την ένιωσα.
3: Είμαι και λίγο μπουκωμένη.
1: Ναι, αλλά τη μουντάδα την κατάλαβα και εγώ. Λέω, φοβήθηκα, λέω μήπως η μουντάδα αυτή δημιουργήθηκε από πυρκαγιές και από τέτοια. Καμιά έχει βγάλει ένα σύννεφο το οποίο έχει παραμείνει, ας πούμε. Στο... Έχει μια μουντάδα, παιδιά, έξω σήμερα. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν ξέρω γιατί, αλλά τέλος πάντων.
4: Μεθυσμένο τα λόγο μου, χίλιο στολισμένο θα.
1: Λεωνίδα, καλημέρα, γόρι μου, αδερφέ μου Γιαννάκη, καλημέρα και σε σένα, καλό πρωινό. Και καλή γιόγκα για σένα, Βασιλάκη.

0: Λοιπόν, να ξεκινήσω με ερωτήσεις. Για θες να ξεκινήσεις εσύ με επικαιρότητα? Όχι.
1: Δεν έχω, όχι.
0: Έλα,
1: δεν θέλω.
0: Δύο ερωτήσεις έχω.
1: Δεν θέλω. Τι θες, πες μου.
0: Τα μπλουζάκια πότε τα τυπώσανε οι δημοκράτες?
1: Αυτά σε χρόνο τετέ γίνονται.
0: Γίνονται τετέ. Σε χρόνο κατευθείαν. Καλή παραγγελία.
1: Τι δύσκολο είναι.
0: Όχι, λέω, παιδί μου. Ήθελα να βγάλω και εγώ μερικά μπλουζάκια, αλλά είναι, επειδή είναι λίγα κομμάτια, μου είπαν ότι είναι ακριβά, πολύ ακριβά, ρε φίλε. Σε χρόνο τετέ βγαίνουν αυτά. Αλλά υπάρχει ένα μπλουζάκι που γράφει ο ΝΕΔ από πάνω και υπάρχει και ένα άλλο μπλουζάκι που γράφει ο ΝΕΔ από κάτω. Δηλαδή, δύο παρτίδες ήταν. Έγιναν και δεύτερη. Πώς έβγαλε το βιβλίο ο Τσίπρας, που ήταν η πρώτη έκδοση, εξαντλήθηκε ξανά έκδοση, επανέκδοση που λένε, κάπως έτσι. Για ο Γιάννης, Γιαννάκη, πες ρε φίλε, πώς, με τις τάμπες πώς γίνεται? Μπαμπα, βάζεις τη στάμπα, τη φτιάχνεις κατευθείαν ηλεκτρονικά, τώρα δεν υπάρχει. Δεν βάζεις τα μπλουζάκια μέσα, ας πούμε, ένα νούμερο που θέλεις, ας πούμε, ή πολλά νούμερα, και αρχίζει το πατ, πατ, πατ, πατ, πατ, πατ και βγάζεις μπλουζάκια κατευθείαν. Στάμπα είναι, ναι, πατ, πιούτ. Αμέσως οργανώθηκε η κατάσταση.
1: Ποιο ακριβώς είναι το πρόβλημά σου?
0: Καλή, δεν είναι πρόβλημα, μια απορία. Πρόβλημα. Με βλέπεις με έναν προβληματισμένο παρασκευιάτικα τώρα, για όνομα του Θεού, τι είναι αυτά που λες?
1: Εσένα δηλαδή αυτό σε ένιαξε?
0: Όχι καλέ, μένα με ένιαξε. Εγώ κατάλαβα σήμερα, κατάλαβα τι γίνεται με τα Τέμπη. Η υπόθεση των Τεμπών. Το είπα και στη μάνα μου, το ξεκαθάρισε, γιατί με ρωτούσε τι γίνεται, ρε παιδί μου, με τα Τέμπη. Εσείς που είσαι στο ραδιόφωνο και τα ξέρετε, λέω μην ανησυχείς, μάνα. Το είπε ο Γεωργιάδης με την Κωνσταντοπούλου και έχει δίκιο ο Γεωργιάδης.

Πώς έχουν έτοιμα, Γιάννη μου, αυτά είναι συγκεκριμένη ατάκα. Δεν μπορεί να είναι η ατάκα αυτή, δεν σας φοβάμαι, να προϋπήρχε σαν ατάκα. Δεν νομίζω. Αυτά έγιναν χθες. Το πρωί τυπώθηκαν, μέχρι τις 10 η ώρα ήταν έτοιμα.

0: από το Ταμείο Ανάκαμψης τα έξοδα για το φόρουμ αυτό το τέτοιο, πώς το φόρουμ, την εκδήλωση της Kimberling, που τα έξοδα ποιος τα πληρώσε? Αρκετά.
1: Η Αμερικανική Πρεσβεία, το Αμερικανικό Προξενείο, Παναμερικανική Πρεσβεία.
0: Βέβαια.
1: Τι σχέση έχει το Ταμείο Ανάκαμψης με την εκδήλωση της Αμερικανικής?
0: Έτσι το είπα και εσύ τώρα.
1: Αχ, έχει πιάσει κρίση χαζομάρας ήδη από τις 7 παρατέταρτο.
0: Καλέ, για πλάκα το είπα εγώ, δεν το πήρες εσύ της μετρητής. Για όνομα του Θεού. Αχ, το πίστεψε, θα τρελαθώ. Γεια σου Δημητράκη μου, καλή σου μέρα, αγόρι μου. Φιλιά πολλά, καλό πρωινό.

0: Αυτό να σου πω, Χρήστο μου, που γράφεις, ήταν η τρίτη μου απορία, αλλά δεν την εξέφρασα. Σωστά το είπα, Κατερίνα, εξέφρασα. Δεν την εξέφρασα γιατί φοβήθηκα μη πω άλλη μια κοτσάνα. Γιατί έλεγα, ας πούμε, εγώ νόμιζα ότι η μέρα απελευθέρωσης ήταν από τους εξωγήινους, που λέει η ταινία, να πούμε, που έχει και νούμερο 2, έτσι. Η μέρα ανεξαρτησίας, που λέει. Δεν ήξερα από πού απελευθερώθηκαν οι Αμερικανοί. Ήταν και οι Αμερικάνοι. Πώς είναι οι Έλληνες που είμαστε στους Τούρκους, ρε παιδί μου, οι Αμερικάνοι, από ποιους απελευθερώθηκαν? Και μου απαντάει ο Χρήστος, μου λέει από τους Άγγλους. Οι Άγγλοι τους είχαν αυτό και μετά τους.
1: Δεν τους είχαν αυτό.
0: Ναι. Ναι.
1: Ήτανε απικία,
0: ναι,
1: της Βρετανικής τότε, πάλι ποτέ, αυτοκρατορίας.
0: Αυτοκρατορίας.
1: Και ήταν απικία.
0: Απικία.
1: Και έκαναν μια επανάσταση, την Αμερικανική Επανάσταση.
0: Μάλιστα.
1: Του 1776, προκειμένου να αποσχιστούν από την Βρετανική Αυτοκρατορία και να είναι πλέον ανεξάρτητο κράτος.
0: Ανεξάρτητο κράτος. Και το κατάφεραν.
1: Ναι, προφανώς.
0: Αυτό έγινε.

Καλημέρα στο ράδιο. Ωραία ωραίο βιντεάκι μας στέλνεις. Μ' αρέσει. Με το είδες ποδηλατάκι με τις σακούλες. Γυρολόγος. Αυτός πάει τώρα στις πράσινες γωνιές να πάει ξεφορτώσει. Μαζεύει όλη τη νύχτα μπουκάλια. Ό,τι βρει δηλαδή στην ουσία. Αυτό το ποδήλατο τώρα μπορεί να κάνει και 50 ευρώ, ας πούμε, το εμπόρευμα, μιλάμε έτσι. Α, η ταινία Πατριώτης με το Μέλ Γκίμπσον. Πολύ καλή, την έχω δει. Βέβαια, πολύ καλή. Εντυπωσιακή. Συγκλονιστική, θα έλεγα.

0: Παρακαλώ, στη γραμμή ελάτε. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα Κωστή.
0: Καλημέρα
1: Κατερινιό.
2: Καλημέρα.
1: Η επανάσταση αυτή, η επανάσταση εναντίον των Άγγλων είναι αυτό που προβάλλεται. Η πραγματική ιστορία είναι ότι δυο γάιδαροι μαλώνανε σε ξένο ακυρώνα. Αυτοί πήγαν και κατέκλυψαν τους ντόπιους, τους ερυθρόδερμους που λέμε, τους εξολόθρεψαν και μετά μάλωναν ποιος θα έχει την κυριαρχία εκεί.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτά να πρέπει να τα λέμε.
0: Τα είπαμε να τώρα μόλις.
1: Τα λέω εγώ γιατί κάποιος πρέπει να τα λέει.
0: Ναι, ναι, Ινδιάνοι.
1: Η ιστορία είναι αυτή.
0: Η πραγματική ιστορία είναι αυτή.
1: Οι γάιδαροι μαλώνανε σε ξένο ακυρώνα. Και κάτι τους συνειρμούς γενικά μετά τι γίνεται και τι γίνεται στον κόσμο.
0: Έτσι.
1: Σήμερα.
0: Εντάξει, αγόρι μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ, καλή σου μέρα. Τα λέμε αυτά με τους Ινδιάνους, βέβαια. Δεν είναι καλά που μας τα πες, αγόρι μου γλυκό.
2: Ξέρεις σε μεγάλο βαθμό πως ξέκαναν οι Ευρωπαίοι τους αυτόχθονες της Αμερικανικής Ηπείρου, έτσι?
0: Πώς, τους έδωσαν όπλα και σκοτώναν μεταξύ τους μετά αυτή.
2: Όχι. Με τα μικρόβια τους.
0: Α, με τα μικρόβια. Σωστό.
2: Τους φέραν μικρόβια με τα οποία δεν ήταν. Τους φέραν κάτι λαρές, κάτι τέτοια που δεν θυμάμαι τώρα ποιο ακριβώς μικρόβιο που
0: κάτι
2: τα
0: ευλογές.
2: Φέραν από την Ευρώπη. Τα οποία αυτοί δεν τα είχαν εκεί.
0: Κάτι
2: και,
0: γρήπες,
2: δεν ήταν, και δεν ήταν και εξοικειωμένοι. Σε μεγάλο βαθμό τους ξέκαναν και έτσι. Μιλάμε, είναι ένα νησί, τώρα κάπου στην Καραϊβική νομίζω, ξεκληρίστηκαν πλήρως οι άνθρωποι από τα μικρόβια των Πορτογάλων.
0: Άκου τώρα.
2: Γιατί τότε και είχαν πάει και οι Πορτογάλοι, εντάξει. Τραγικό. Η τυχαιότητα κάποιες φορές παίζει κάποια παιχνίδια.
0: Όπω, τι είπες τώρα, τι είπες τώρα.
2: Βιολογικός πόλεμος πριν το βιολογικό πόλεμο. Θα πάμε σε κανένα νησάκι ή εδώ
0: να
2: θα
0: πάμε,
2: βγάλουμε.
0: Να πάμε σε νησάκι. Μ' αρέσουν τα νησάκια. Ειλικρινά δηλαδή. Είναι από τα πράγματα τα οποία όχι απλά γουστάρουν, μου αρέσουν πάρα πολύ. Και θέλω να μας πάω σε νησάκι. Αγαπημένο νησάκι.
2: Σήμερα θα πάω εκεί που θα πετάξεις το ρολόι σου.
0: Ξέρω.
2: Εκεί
0: ξέρω.
2: Που είναι ο τόπος της μακροζωίας.
0: Αυτό το έχω ακούσει και μου αρέσει πάρα πολύ πραγματικά.
2: Εκεί που είναι το όνειρό μου να πάω εκεί.
0: Έτσι.
2: Βέβαια πολλοί επειδή με ξέρουν ότι είμαι νευρόσπασμα, μου λένε εσύ εκεί θα κόψεις τις φλέβες.
0: Νευρόσπασμα, η κόρη μου λέω. Η μάνα μου το έλεγε αυτό και το έλεγα και εγώ στην κόρη μου. Νευρόσπασμα, πω από τι μου θυμίζει.
2: Αχ, έτσι, θα πάμε φέτος διακοπές στο Βόρειο Αιγαίο και πού αλλού, στην Ικαρία, στο νησί της μακροζωίας. Οι Ικαριώτες πρέπει να ξέρετε ότι βρίσκονται στην πρώτη θέση μακροζωίας σε όλη την Ευρώπη. Είναι πανέμορφοι με πεντακάθαρες παραλίες, γραφικούς οικισμούς, πλήθος διαδρομών για πεζοπορία και ιαματικές πηγές γνωστές από την αρχαιότητα. Ξακουστά είναι και τα Ικαριώτικα πανηγύρια, στα οποία ντόπιοι και επισκέπτες γίνονται ένα και το γλεντάνε μέχρι πρωίας. Να ξέρετε, μην ψάχνετε νωρίς μαγαζιά, εκεί έχουν το δικό τους χρόνο όλα. Πετάξτε τα ρολόγια, χαλαρώστε και θα περάσετε στιγμές που θα τις θυμάστε σε όλη σας τη ζωή.

0: Που λες προχθές,
1: ναι, ναι.
0: Λέω στην κόρη μου, γιατί πραγματικά παιδιά το έχω όνειρο ζωής να πάω στην Ικαρία. Της λέω θα τα πουλήσουμε όλα και θα πάμε να φύγουμε να μείνουμε στην Ικαρία.
1: Και τι είπε?
0: Δεν πρόκειται να φύγεις από τη Θεσσαλονίκη τουλάχιστον μέχρι να πεθάνεις.
1: Τουλάχιστον.

0: Θέλω να πάω να ανοίξω ένα καφενεδάκι στην Ικαρία.
1: Ωραίο.
0: Ε?
1: Με λουκουμάκι, με τι, τα εδέσματα. Τι τρώνε στην Ικαρία, έτσι, σχέση με ένα.
0: Μεσογειακή διατροφή. Μεσογειακή. Δεν τρώνε συχνά κρέας, πολλά λαχανικά,
1: γιατί
0: πολύ ψάρι.
1: Γιατί μπορείτε αμέσως με το κρέας έχετε τέτοιο θέμα.
0: Γιατί η μεσογειακή διατροφή που συνδέεται με μακροζωία βασίζεται στο να καταναλώνει σπανίως κρέας, γιατί είναι πολύ βαρύ.
1: Εγώ δεν τα πιστεύω αυτά. Τα λέτε
0: καλά,
1: στον κόσμο να πούμε. Εντάξει, τι εντάξει να
0: μιλήσουμε. Τα λέμε εμείς τα λέμε στον κόσμο. Ξέρω εγώ, οι επιστήμοι, οι άνθρωποι φτύζουν 100 χρόνια που ζουν έτσι.
1: Αλλά δεν τρώνε κρέας. Μια χαρά τρώνε, γουστάρουν. Το θέμα είναι να τρώσει τη γουστάρι, όχι
0: πολύ ψάρι, πολλά λαχανικά, τέτοια πράγματα.
1: Το ψάρι δεν σε πειράζει, δηλαδή ψάρι να πούμε.
0: Το ψάρι είναι πιο ελαφρύ, βέβαια.
1: Το ψάρι είναι πιο ελαφρύ τώρα. Το ψάρι είναι πιο ελαφρύ τώρα. Έχει φάει λαγοκέφαλο να πούμε τώρα.
0: Θα τον πυροβολήσω σήμερα.
1: Έχει φάει να πούμε σου πια. Πώ το λένε. Στιφάδο. Πιο βαρύ ψάρι υπάρχει να. Τι λέει τώρα.
0: Σου πια είναι μαλάκιο.
1: Μαλάκιο και. Δεν έχει τώρα μαλάκι.
0: Μαλάκι του ποιότητο είναι.
1: Μάρε μαλάκιο τώρα και εσύ να πούμε το σουβλιάκι να πάμε. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Εσείς τρώτε κρέας.
2: Ζουν πολλά χρόνια.
1: Ναι.
2: Τρώνε πολύ κατσικάκι, φίλε.
1: Α, την πραφέσα στην Κατερίνα εδώ πέρα μας έχει πρίξει συνέχεια να μην τρώμε. Τρώτε κρέας, μην τρώτε κρέας.
2: Τα μερίφια όλα έχουν το πιο υγιεινό κρέας.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Λοιπόν, έχουν τρία στομάχια όλα τα αμερικαστικά.
1: Μπράβο.
2: Τώρα άσε που λένε παραμύθια είναι 700 για τις κότες.
1: Ναι.
2: Πώς το λένε γαλοπούλα αυτό το ζαμπόν γαλοπούλα, πώς το λένε, δεν τρώει καν, δεν παίρνει κανένα.
1: Βρε άντε, αυτά με εκτυπωτές τα βγάζουν όλα, δεν είναι ούτε καν γαλοπούλα
2: α,
1: υπάρχει.
2: Έχουν ναι. Προβατίνα, κατσικάκια, αρνάκια κάθε μέρα παραμέρα.
1: Και έτσι ακριβώς. Δύο-τρία κιλά παϊδάκια την ημέρα, σαν γλύκισματα τρώσει.
2: Θα πάω μαρούλια, πιστέλια και ρεβίκια.
1: Και κάτι πρωινά, κάτι μπάρες, κάτι δημητριακά και κάτι βρώμες, κάτι σοβαρό
0: λογικό. Μην μπερδεύεις τη βρώμη με τις μπάρες και με τα δημητριακά. Μην μπερδεύεις τα βαριά επεξεργασμένα τρόφιμα με τα λιγότερο επεξεργασμένα. Όσο λιγότερη επεξεργασία, τόσο το καλύτερο.
1: Καλά, δεν είπαμε ότι φας το αρνί.
0: Υπό αυτή τη λογική, το αρνί σε σχέση με κάποιον είναι καλύτερη.
2: Και ρωτήστε τον αν έτρωγε αυτός βρώμη στα νιάτα του.
1: Έτσι.
2: Και να σε... έβρισκε κανένα προβατάκι, κανένα αρνάκι.
1: Έτσι, μπράβο. Να σε καλά, καλή σου μέρα και από την εποχή του Οδυσσέα να πούμε εκεί τώρα με τον Όμηρο να πούμε έτσι γίνονται τα πράγματα. Τι λες τώρα, σε παρακαλώ. Αρνάκια τρώγανε.
0: Ναι, αλλά αυτοί που τα τρώγανε τα αρνάκια, ξέρεις. Ναι, δεν πηγαίνανε στο περίπτερο με το αυτοκίνητο.
1: Έλα, βρήκε. Εντάξει τώρα. Καλά, σε αυτό δεν έχει άδικο.
0: Επίσης, μην βάζεις μέσα στην υγιεινή διατροφή αλλαντικά.
1: Ναι.
0: Τα αλλαντικά, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τα έχει συνδέσει άμεσα με τον καρκίνο.
1: Καλά. Εντάξει,
0: οπότε, μην μου μιλάς για υγιεινή διατροφή και μου βάζεις μέσα βαριά επεξεργασμένο τρόφιμο όπως είναι οι μπάρες, όπως είναι τα αλλαντικά.
1: Ναι, τέλος πάντων, τα οικολογικά που λένε.
0: Τα έχεις ένα μίξ στο μυαλό σου. Πρέπει λίγο να τα καθαρίσουμε αυτά.
1: Τι να καθαρίσουμε, καθαρίζουν αυτά τα πράγματα τώρα. Τον Ηρακλή χρειαζόμαστε.

0: Και μάλιστα ανήκει και στον ίδιο νομό με τη Σάμο. Εσύ που καλείς στο στούντιο, να ξέρεις, δεν είμαστε εκεί. Στην αίθουσα σύνταξης.
1: Στην αίθουσα σύνταξης μη καλείτε. Εδώ πέρα 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50. Και τα μηνυματάκια σας στο Viber 6-9-0-8-3-57-800. Τι έγινε τελικά με την... άκουσα και το Μάκη το... όχι το Χριστοδουλόπουλο, τον Τριανταφυλλίδη εδώ πέρα στην, τον πύριο Βενιέρη.
0: Τριανταφυλλόπουλο,
1: ναι. Τι έγινε με την Καρισιανού τελικά, άρπαξε το σπίτι του φτωχού ανθρώπου. Πες μας, Κατερίνα, να μάθουμε για να ξέρουμε τι ακριβώς έγινε με τα σπίτια των... κάνει τελικά να αρπάζουμε τα σπίτια από πληστηριασμούς που βγαίνουν τα σπίτια στις τράπεζες και πάμε. Εσύ τα αγόραζες ένα σπίτι από πληστηριασμό, Κατερίνα μου?
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρει, Κατερίνα.
0: Δεν ξέρω. Εγώ δεν είμαι απόλυτη σε αυτά τα πράγματα.
1: Δεν είμαι.
0: Γιατί το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί.
1: Ναι.
0: Είναι άλλο πράγμα να χάνει το σπίτι του ένας άνθρωπος, ο οποίος είναι η πρώτη και μοναδική του κατοικία.
1: Ναι, έτσι.
0: Και είναι ένα σπιτάκι νορμάλ.
1: Έτσι.
0: Και άλλο κάποιος ο οποίος πήρε, ας πούμε, ένα δάνειο για να κάνει, ξέρω εγώ,
1: εργοστάσιο. Ναι.
0: Και πήρε και έκανε, ξέρω εγώ, μια βιλάρα, ξέρω εγώ, στο Πανόραμα, στο Ρεόγαστρο κτλ.
1: Ναι, ναι.
0: Ή τα έκανε ακριβά αυτοκίνητα και δεν επένδυσε τα λεφτά εκεί που έπρεπε να τα επενδύσει και για το σκοπό
1: σωστό,
0: που τα πήρε.
1: Σωστό.
0: Και αυτόν να του παίρνουν τη βιλάρα.
1: Έτσι.
0: Δεν νομίζω ότι αυτά τα πράγματα είναι στην ίδια κατηγορία.
1: Όχι, βέβαια. Αυτό το σπίτι που πήρε η Καριστιανού με τις αποκαλύψεις μεγάλες του Μάκη είναι ένα φτωχού ανθρώπου. Μάθαμε.
0: Ναι, δύο Ινδών είναι.
1: Δύο Ινδών.
0: Δύο Ινδών, ναι.
1: Ήρθαν οι Ινδοί να πάρουν σπίτια στην Ελλάδα. Ρε τους Ινδούς.
0: Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Ζούγκλα.
1: Ναι, ναι.
0: Η κυρία Καριστιανού, 6 μήνες μετά το θάνατο του παιδιού της,
1: mm-hmm.
0: Αγόρασε με ένα εταιρικό σχήμα που είχε ιδρύσει με τον τότε σύντροφό της Γιάννη Μωυσίδη,
1: mm-hmm.
0: ένα σπίτι από έναν ηλεκτρονικό πληστηριασμό.
1: Μάλιστα.
0: Τα φαν και τους πληστηριασμούς τα οποία καταδικάζει και κατακεραυνώνει στις προγραμματικές της θέσεις. Αυτό είναι
1: το σκάνδαλο. Το ξύμορο.
0: Αχ, εμένα δεν μου αρέσει καθόλου. Το έχω ξαναπεί η λέξη σκάνδαλο. Δεν με ενδιαφέρει.
1: Εγώ το είπα, βρε κορίτσι μου. Δεν μην το λες να το λείπεις εσύ.
0: Η διακήρυξη που μας έκανε στις 21 Μαΐου, αν δεν κάνω λάθος,
1: mm-hmm.
0: Είχε πολύ ισχυρές αναφορές για τις τράπεζες, τα funds, τους services που παίρνουν τα σπίτια του κόσμου κτλ. Και τώρα αποδεικνύεται ότι η κυρία Καριστιανού είχε πάρει ένα τέτοιο διαμέρισμα από δύο Ινδούς που δεν μπορούσαν κάποια στιγμή να το πληρώσουν.
1: Και τους το πήρε η τράπεζα, ας πούμε.
0: Η ίδια βέβαια διατείνεται, mm-hmm. γιατί να πούμε και την πλευρά εκείνη, ότι δεν είχε γνώση της συγκεκριμένης αγοραπολισίας.
1: Ναι.
0: Και αυτά.
1: Το αγόρασε κατά λάθος, δηλαδή. Το πήρε κατά. Αυτό τι είπε τώρα η Κατερίνα. Η ίδια είπε ότι δεν είναι. Ακούσατε την κυρία Καριστιανού να λέει, παιδιά. Το αγόρασε, τι να σε πω, ξέρω εγώ. Θυμάμαι, δεν θυμάμαι τι έγινε. Αγόρασε ένα σπίτι, αλλά δεν θυμάμαι τώρα πότε το πήρα, γιατί το πήρα κτλ. Αυτό με τους πληστηριασμούς όμως, Κατερίνα μου, εμείς πώς το βλέπουμε τελικά, είναι καλό ή είναι κακό?
0: Σου απάντησα.
1: Μου απάντησες.
0: Δεν είναι όλες οι περιπτώσεις.
1: Δεν είναι όλες οι περιπτώσεις. Υπάρχουν περιπτώσεις δηλαδή που παίρνουν ένα σπίτι από τον φτωχό, κακομοίρη άνθρωπο.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν
0: κοίταξε,
1: ξέρω.
0: Θα σου πω κάτι. Έχω δει περιπτώσεις και μάλιστα έχει τύχει mm-hmm. να γίνονται και διαμαρτυρίες εδώ στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και να πηγαίνουν και εν τέλει να το σώζουν το σπίτι.
1: Α.
0: Ή τουλάχιστον να γίνεται μια ανακοπή, ένα κάτι.
1: Μια παράταση παίρνει συνήθως, να το ξέρεις. Δεν σώζεται.
0: Τι να σου πω. Ναι. Το θέμα είναι ότι όντως σε καμία περίπτωση ένας άνθρωπος mm-hmm. ο οποίος έχει ένα νορμάλ σπίτι. Ένα νορμάλ σπίτι.
1: Κατερίνα μου, με το
0: δεν μιλάμε για τα μεγαθύρια.
1: Α,
0: στο ξαναλέω, τις βίλες και αυτά.
1: Κατανοητό αυτό.
0: Ένα νορμάλ σπίτι.
1: Είναι και σωστό.
0: Γι' αυτό το λόγο έγινε και ο νόμος Κατσέλη.
1: Ναι.
0: Για να προστατεύονται. Επειδή ήρθε. Κάποιοι πήραν σπίτια τα καλύτερα χρόνια.
1: Mm-hmm.
0: Μετά, όταν αυτοί οι άνθρωποι είχαν μόνο ένα σπίτι, γι' αυτό το λόγο δημιουργήθηκε ο νόμος Κατσέλη.
1: Ναι.
0: Ο οποίος νόμος Κατσέλη προστατεύει την πρώτη κατοικία. Και μάλιστα πρόσφατα είχαμε και την απόφαση του Αρείου Πάγου. Προκειμένου, πήγε 7 και 2 και εμείς ακόμα
1: ναι,
0: break δεν έχουμε κάνει.
1: Ναι, ναι. Ωραίο, έχει ενδιαφέρον.
0: Έχει γίνει προκειμένου οι τόκοι να υπολογίζονται στη δόση και να μην επιβαρύνονται τα δάνεια αυτά με υπέρογκους τόκους.
1: Ναι, αλλά αυτό δεν συμβαίνει στα χρέη της Νέας Δημοκρατίας. Το είπε ο Γεωργιάδης αυτό. Δεν μπορούν να μπουν οι άνθρωποι στα χρέη. Γιατί το ίδιο πράγμα έπαθαν και οι Νεοδημοκράτες που παίρνανε 40 εκατομμύρια και μετά πήραν 4.
0: Είδες.
1: Πάμε τώρα στον καιρό.
0: Όλα τα κόμματα του πάθουν αυτό, όχι μόνο η Δημοκρατία.
1: Ναι, αλλά η Νέα Δημοκρατία χρωστάται πιο πολλά. Λίγο περισσότερο από το Πασόκ, βασικά. Δεν είναι πιο. Περίπου τα ίδια είναι. Αλλά μόνο τη Νέα Δημοκρατία λέμε.
0: 7 και 3.
1: Πάμε.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
3: Καιρός για χρωμοδομή.
4: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Αυξημένες νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη, ενώ αναμένονται και τοπικές βροχές και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνεούν βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολυγύρο θα φτάσει σήμερα τους 29 βαθμούς, στην Κατερίνη και του Κιλκί στους 33, στη Βέρεια και τις Σέρες τους 35 και στα Γιάννητσα τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 32.
5: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
4: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
5: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
4: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Ήταν ο καιρός των Status FM, επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 8.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
9: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και όποιος αντέξει.
8: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
9: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
8: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
9: Νέα εποχή Waterland.
8: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
10: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
11: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
10: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
11: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
10: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
11: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
10: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
11: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
9: Αλλά δικό μας είναι.
11: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
13: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
12: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
13: Η μυθική Ιθάκη.
12: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
13: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα. Ο Κάλαμος. Ο Καστός. Το Μεγανήσι. Αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
12: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων. Σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
13: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας. Και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
12: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
13: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
14: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
15: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330 ml 1,60. Έζα Λάγκερ 6x330 ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
15: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
16: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Τεκ 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Τεκ 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
17: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
16: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
18: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
19: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
18: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
19: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
18: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
16: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
2: Status 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: δώσεις. Και αγόραζε όνειρα να αγοράζεις αισθήσεις. Γιατί όταν θα καίγεσαι θα σου δώσουν τις λύσεις. Πάρε όμως το ρίσκο, πάρε πίστοση χρόνου. Γιατί ίσως σε βρούνε στη γωνιά ενός δρόμου.
1: Αποστόλη, καλημέρα, κόρη μου. Πάει στη δουλειά, Αποστόλη, τέτοια ώρα.
2: Καλημέρα, Αποστόλη. Καλημέρα και σε όσους βρίσκεστε τώρα στον δρόμο.
1: Έχει
2: Είχαμε ένα συμβάν χθες το βράδυ.
1: Τι συμβάν, πάλι?
2: Στην περιφερειακή οδό.
1: Ναι.
2: Σε αυτές τις γέφυρες που φτιάξανε στη Πανόραμα Πηλαία, κάπου εκεί.
1: Πηλαίας είναι Πανόραμα, το λέμε, το χθες το άκουγα και εγώ αυτό. Στην Πηλαία ανήκει βασικά το.
2: Δήμος Πηλαίας Χορτιά,
1: ναι, είναι παιδιά. Άλλοι το λένε Πανόραμα, το συνέχεια το λέγανε. Το ξέρω και εμένα.
2: Μέχρι και γι' αυτό να μαλώσουμε. Και, να
1: όχι, όχι να μαλώσουμε Παρασκευιάτικα. Τι λες, κορίτσι?
2: Λοιπόν, κάποιοι, πέρασε λέει κάποιο όχημα και ναι, πήρε παραβάζωμα κάποια σίδερα που πέσαν στο δρόμο με αποτέλεσμα να διακοπεί κυκλοφορία και να έχουμε πάρα πολύ έτσι πρόβλημα κάποια στιγμή. Και μάλιστα δεν υπήρχε και άμεση επέμβαση της τροχέας, με αποτέλεσμα να γίνει ο κακός χαμός χτες το μεσημέρι.
1: Τα σίδερα πέσανε από το διερχόμενο ή ήταν?
2: Όχι, όχι, από πάνω από τη γέφυρα.
1: Από τη γέφυρα. Ουχ. Σκαλοσχέσεις που βάζει.
2: Γερανοφόρο παρέσυρε τη γέφυρα.
1: Χτύπησε.
2: Τα σίδερα από πάνω.
1: Κατάλα.
2: Πέσανε στο δόστρωμα. Και καθυστέρησε και πάρα πολύ, γύρω στις 4 έγινε αυτό. Έπεσαν στο δόστρωμα τα υλικά αυτά και στα δύο ρεύματα. Διακόπηκε η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα και καθυστέρησε πάρα πολύ να υπάρξει αποκατάσταση. Και κυρίως να πάει τροχιά για να κατευθύνει την κυκλοφορία με αποτέλεσμα να γίνει κακός χαμός.
1: Έχει όμως και το flyover, δεν έχει όχημα, νομίζω, για τέτοιες περιπτώσεις που.
2: Έχει, αλλά, παιδί μου. Το απλά στείλει, το ναι, θέμα είναι ότι δεν θα έπρεπε να πάει άμεσα η τροχιά να βοηθήσει.
1: Ναι, η τροχιά, ναι, με γερανοφόρα και με τέτοια να πάρουν τις συντεργές. Σκαλοσχέσεις πρέπει να πέσαν, παιδιά, που την κατάλαβα.
2: Εν τω μεταξύ, ο Θεός με φύλαξε και η κόρη μου ήθελε να πάμε πρώτα για ψώνια και μετά για μπάνιο. Και έτσι κατάφερα να φύγω. Είχα φύγει από τις 3 η ώρα και δεν έπεσα πάνω σε αυτό.

0: Το είδες το βιντεάκι που κυκλοφόρησε με το πώς ξεκίνησε η φωτιά στο...
1: Ναι.
0: Όπως σε δευτερόλεπτα, ε. Ναι. Μπαμ, μπαμ. Από ένα τσιγαράκι. Από ένα τσιγαράκι, τσακ, μπαμ, κατευθείαν.
1: Παιδιά, υπάρχουν πλέον σε όλα τα νοσοκομεία, σε όλους τους δήμους, σε όλα τα τόμι, τις πρωτοβάθμιες μονάδες υγείας, γραφεία διακοπής καπνίσματος.
0: Ναι.
1: Είναι μια βρωμερή συνήθεια, μια συνήθεια που κάνει κακό στην υγεία σας και στην τσέπη σας.
0: Έτσι.
1: Παιδιά, μπορείτε πλέον, υπάρχουν, σας δίνει το σύστημα υγείας όλους τους τρόπους και με λίγη θέληση να το κόψετε το τσιγάρο. Κάνει κακό στα πάντα.
0: Έτσι.
1: Δεν υπάρχει. Λέει, είναι πολύ ντεμοντέ πια. Don't
0: πολύ
1: do it.
0: Πολύ ντεμοντέ.
1: Μην το κάνετε αυτό.
0: Σωστό είναι. Don't do it.
1: Don't do it.
0: Don't do it. Don't do it. Βαγγελάκι, don't do it, αγόρι μου, πρωί-πρωί.

0: μία μολότοφ που μπορεί να εκλειφθεί ως μολότοφ. Αν έχετε πάει να αγοράσετε τρία μπουκάλια βενζίνη,
1: όχι,
0: γιατί
1: όχι, να μην έχω πάει. Μολότοφ.
0: Ναι, ναι, για να συλληφθείτε, θα πρέπει κάτι να έχει συμβεί.
1: Τι να έχει συμβεί.
0: Ποιος θα έρθει να σας ψάξει αν
1: μπορεί
0: έχετε.
1: Μπορεί να γίνει ένα έλεγχο τυχαίο.
0: Ή δεν έχετε. Τυχαίος,
1: να γίνει
0: θα γίνεται τυχαίο έλεγχο σωματικό
1: για το τι
0: έχετε στην τσάντα σας. Μισό λεπτό.
1: Στο μηχανάκι προσέξτε. Μου και. Ναι.
0: Προσέξτε, θα γίνεται ένα τυχαίο έλεγχο
2: ναι.
0: Στην τσάντα σας.
3: Γιατί δεν γίνεται τυχαίο σωματικό έλεγχο.
0: Και σας βρίσκουν ένα μπουκάλι που έχει μέσα βενζίνη. Κάτσε τώρα για να πιάσουμε μια κουβέντα όμως, προσέξτε.
3: Όχι, όχι.
0: Καθαρά νομική.
3: Να έχει τρει μολότοφ
1: κανονικά.
3: Με το στυπάκι τη, με το επιβραδυντικό τη, με όλα τα πράγματα.
0: Κατά περίπτωση.
3: Τι κατά
1: περίπτωση.
0: Ποιο είναι.
1: Δηλαδή, άμα την έχει ο Κούτρα, είναι αθώο. Άμα την έχει ο
0: Κούτρα,
1: άμα την έχει κανένα. Είναι...
0: Κοιτάξτε, μην, προσέξτε πολύ καλά. Στο ποινικό δίκαιο, όταν αρχίζετε οριζόντιες εφαρμογές, τρώτε πολλά κεφάλια τζάμπα στο δρόμο και κυρίως δεν έχετε αποδεικτικά στοιχεία ποιο φύτεψε τι. Ναι. Αλλά αν σας πιάσουν μία νύχτα κάπου, σας ανοίξουν ένα πορτμπαγκάζ και ξαφνικά βρεθείτε, δεν είναι ούτε πρώτη φορά ούτε τελευταία. Να έχετε μέσα τρία μολότοφ για το οποίο δεν ξέρατε τίποτα. Ή μισό κιλό χασίς για το οποίο δεν ξέρατε τίποτα, τι θα κάνετε. Χωρίς μάρτυρες.
1: Εγώ συλλαμβάνομαι και έχω πάνω μου τρεις μολότοφ.
2: Yeah.
1: Έτοιμες προσρύψεις. Πώς να το πω διαφορετικά. Τι πρέπει να γίνει.
0: Ποιος είστε εσείς που τις έχετε.
2: Πού θα ο Βαγγέλης.
1: Που θέλει, που θέλει και κατασκευάσει μολότοφ. Και τον συλλάβουμε.
0: Προσέξτε τώρα. Είναι, άλλο, πράγμα. Ναι. Είναι άλλο πράγμα το αν θα αυστηροποιηθεί το πλαίσιο για τις. Κοινές εκδηλώσεις.
1: Κυρία Κανέλη, συγγνώμη, τι
0: το
1: θα το πούμε.
0: Στο
1: Χριστιανέ μου, τι θες τη βενζίνη, ξέρετε, είχα να βάλω στο μηχανάκι, άντε καλά, σηκωφύγε. Και θα είναι σε μορφή μολότοφ.
0: Αν δεν τη χρησιμοποιήσει, τι σας λέει εσάς.
1: Τι.
0: Αν δεν τη χρησιμοποιήσει.
1: Τι της κάνει
0: λέω
1: βόλτα.
0: Λέω τώρα ένα παράδειγμα.
1: Τι της κάνει βόλτα.
0: Και εσάς τι σας κόφτει, αν δεν τη χρησιμοποιήσει.
2: Σταμάτα. Τι σας κόφτει εσάς, Κανέλη θεά. Πες τα κορίτσι μου, εγώ πήρα τρεις μολότοφ, ήθελα να πάω να τις ρίξω σε μια σφιγκοφολιά. Που πώς να την καταστρέψω τη σφιγκοφολιά, γεμίσαμε σφίγγες. Από κοντά δεν μπορώ να πάω. Πήρα τρία, έφτιαξα τρεις μολότοφ για να πετάξω στις σφίγγες να καούνε να. Κακό είναι αυτό, δεν πιστεύω να απαγορεύεται η σφίγγα να σκοτώνουμε τις σφίγγες. Δεν υπάρχει πρόβλημα.
4: Είναι αντιπυρική περίοδος, δεν πετάμε μολότοφ πουθενά.
2: Ναι, αλλά οι σφίγγες τσιμπάνε.
4: Και με μολότοφ θα διώξει τις σφίγγες.
2: Ξέρεις τι έκανα εγώ.
4: Εγώ καφέ ήξερα ότι καίμε, ρε παιδιά, τι στο καλό.
2: Κάντε, δεν πιάνουν αυτά. Τις προάλλες πήγα να αλλάξω κάτι σύντομο πανασένα σε μια ωραία βίλα στο Πλαγιάρι. Και είχε σε ένα τοίχο είχε μια τρύπα που μπαίνανε μέσα σφίγγες. Χαμός μιλάμε. Από κάτω ήταν ένα παράθυρο πρέπει να δουλέψει. Ξέρετε, έκανα και έκλεισα την τρύπα με αφρό πολυουρεθάνης. Θα πεθάνουν όλες μέσα τώρα. Δρακουμέλ. Τις εξολόθρευσα.
4: Πόσο σας μισοαπέσιες σφίγγες.
2: Έτσι. Τι σας κόφτει εσάς λοιπόν, άμα κάποιος κουβαλάει. Τις κουβαλάει μόνο από αυτές, πάει βόλτα.
4: Κουβαλάει.
2: Κανέλη, θεά η Κανέλη. Τα βγάει άκρη.
4: Είμαι καλλιτέχνης, είναι εργοτέχνης η μολότοφ μου. Τις πάω για installation.
2: Εδώ γίνονται τόσες και τόσες, πώς το λένε, επαναστατικές εκδηλώσεις. Πετιούνται οι μολότοφ σαν να είναι, ξέρω εγώ, χαρτάκια, τρικάκια.
4: Αδιαμπουκάλια χορεύουν στον αέρα.
2: Έτσι. Και δεν μπορέσαμε να. Και συλλάβαμε το 15χρονο που περνούσε από εκεί και πήγαινε στο φροντιστήριο. Τι μας λέτε τώρα να πούμε.
4: Ναι. Πήγαινε στο φροντιστήριο με μία μολότοφ στην τσάντα.
2: Όχι καλέ. Τώρα σε παρακαλώ. Άλλον συλλάβανε. Η μολότοφ βροχή εντωμεταξύ. Μπρος στα μάτια μας. Τα βλέπεις τώρα μπροστά σου. Και, ρε, να μην μπορείς να ταυτοποιήσεις ούτε έναν. Και έτσι πάνε μερικούς ας πούμε από εκεί ό,τι βρούνε. Ξέρω πού πήγαινες έτσι. Το φαΐ πήγαινε στη γιαγιά μου, στη μάνα μου να πούμε. Ο κοκκινοσκουφίτσος. Πιάσαν τον κοκκινοσκουφίτσο. Τον κοκκινοσκουφίτσο πιάνατε, μωρέ.

0: Να πούμε λίγο κάτι χρήσιμο.
1: Να πούμε, Κατερίνα μου.
0: Να πούμε ότι θα κλείσει και πάλι ο περιφερειακός απόψε για 24 ώρες και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας ανάμεσα στους κόμβους Επταπηριού και Τριανδρίας λόγω εργασιών για τον flyover. Mm-hmm. Θέλω να έχετε το νου σας, γιατί ειδικά ο κόμβος εκεί της Κατσιμίδη είναι ένα σημείο πολύ, πολύ, υπάρχει πολύ έντονη κυκλοφορία εκεί. Οπότε να έχετε το νου σας, 24 ώρες από σήμερα το βράδυ στις 11 και για 24 ώρες θα κλείσει ο κόμβος ανάμεσα από το Επταπύργιο και την Τριανδρία. Και εκείνος είναι και διπλός ο κόμβος, είναι Τριανδρία Τούμπα, μαζί πάει. Ναι. Το νου σας.
1: Όταν λέμε θα κλείσει ο περιφερειακός, λέμε το σημείο που θα κλείσει, για να ξέρετε. Δηλαδή, αν θέλεις να βγεις εσύ από την Νεάπολη, ας πούμε, για να πας σε Τιτάν, θα δουλεύει ο δρόμος κανονικά. Έτσι, να ξέρει, μην φανταστεί, κλείνει όλος ο περιφερειακός. Γιατί την άλλη φορά νομίζουν ότι κλείνει όλος ο περιφερειακός. Κλείνουμε συγκεκριμένα σημεία, τα οποία αν πας εκεί θα έχει παρακάμψεις, βέβαια θα ταλαιπωρηθείς. Οπότε γι' αυτό λέμε κλείνει ο περιφερειακός.

Στεφανάκο μου, καλή σου μέρα, αγόρι μου, καλό πρωινό και σε σένα. Καλημέρα και στους φίλους και φίλες ακροάτριες και ακροατές που πηγαίνετε στις δουλειές σας. Ο περιφερειακός έχει κινήσει, αλλά δεν έχει προβλήματα. Έχει μικρά κοκκινάκια τα οποία βρίσκονται και στις δύο κατευθύνσεις, αλλά δεν είναι κάτι ανησυχητικό, δεν αξίζει καν να το συζητήσουμε. Έχεις μικροκαθυστερήσεις, αλλά αυτό αλλάζει από στιγμή σε στιγμή, έτσι. Δεν σου λέω μην ανησυχείς, σου λέω να είσαι λίγο πιο προσεκτικός. Και προς τα ανατολικά και προς τα δυτικά υπάρχει ροή αυτοκινήτων χωρίς προβλήματα. Λίγο ένα μικρό κοκκινάκι στον Άγιο Παύλο, στην Ανηφόρα προς τα δυτικά. Και προς τα ανατολικά εμφανίστηκε λίγο πριν το Επταπυριό, ένα μικρό κοκκινάκι. Κεντρικές αρτηρίες της πόλης μας είναι καθαρές αυτή τη στιγμή. Μπορείς να διασχίσεις τα πάντα και παντού. Το μόνο προβληματάκι που δεν ξέρω πώς δημιουργήθηκε είναι μετά την Ιωνία. Ουσιαστικά κατεύθυνση προς την πόλη, αλλά ερχόμενος από Αχίαλο, ας πούμε. Έχει το φανάρι της Σύνδου, είναι εκείνο. Το φανάρι της Σύνδου, Γοργοποτάμου. Τη Σύνδου, δεν είναι. Από τη Σιδενόρ, μετά τη Σιδενόρ δηλαδή. Εκεί τώρα, γιατί έχει κολλήσει εκεί πέρα η κατάσταση, δεν μπορώ να καταλάβω. Ο Ασλάν πηγαίνει προς την βιομηχανική περιοχή. Ασλάν, τι βλέπεις εκεί πέρα στην βιομηχανική, στρίβεις για την Γοργοποτάμου. Κατεύθυνση προς την πόλη, το φανάρι λες και έχει κολλήσει, ας πούμε, η κατάσταση εκεί και δημιουργείται κάνα χιλιομετράκι περίπου μποτιλιάρισμα.

0: Παρά τις δημοσκοπήσεις, καινούργια δημοσκόπηση κυκλοφόρησε, θα πείτε εσείς οι δημοσιογράφοι τα αργότερα, επιμένει ο κύριος Ανδρουλάκης. Ο κύριος Ανδρουλάκης επιμένει. Ο στόχος είναι η νίκη για το Πασόκ, έτσι να ξέρετε.
1: Αυτός είναι. Που ζει ελπίζοντας, ναι, πεθαίνει τραγουδώντας.
0: Πω, πω.
1: Λέει μια ιταλική παροιμία.
0: Τι λέει ρε ο Ιταλός. Εγώ ξέρω και τα πουλιά πεθαίνουν τραγουδώντας.
1: Δεν ξέρω αν άκουσες θες τη συνέντευξη του κυρίου Παπά στον Δημήτρη Βενιέρη και τη Βιργινία Δημαρέση. Ήταν εξαιρετικός.
0: Εξαιρετικός ο Παπάς ήταν. Παλιά δεν ήταν, τώρα έγινε.
1: Άκουλε.
0: Ναι.
1: Ο Παπάς,
0: ναι,
1: ακόμα και αν διαφωνείς μαζί του,
0: ναι,
1: δεν μπορείς να μην καταλάβεις πόσο γάτα είναι πολιτικά.
0: Γάτα, γάτα με πέτα. Αριστερός είναι αυτός τώρα.
1: Ξέρω.
0: Ξέρω, έτσι.
1: Δεν είναι.
0: Κατά, ναι,
1: ναι,
0: κατά περίπτωση.
1: Λοιπόν, είχε πάρα πολύ, ήτανε, ξέρεις, το λέω,
0: ναι,
1: αλλά δεν το λέω.
0: Ναι.
1: Ήταν πολύ το λέω, αλλά δεν το λέω.
0: Ωραία,
1: η συνέντευξη. Ήταν εξαιρετική, παιδιά, συνέντευξη.
0: Σήμερα το πήρε πάνω του όμως. Δηλαδή, τη δικιά του άποψη έλεγε. Δηλαδή, έλεγε και εγώ τι λέω. Εγώ τι λέω. Του έλεγε Βενιέρης, ας πούμε. Ναι, αλλά εσείς οι αριστερά λέγατε. Εγώ, έλεγε, έβαζε το εγώ όμως με έψιλο κεφαλαίο. Εγώ και. Το ισορρόπησε λίγο το θέμα.
1: Ήτανε τα, δηλαδή, πέταξε κάποια βέλη για φάμελο.
0: Ναι.
1: Αλλά τα έριξε και έλεγε μετά. Ναι, είναι αυτονόητο ότι θα έπρεπε να παραιτηθεί, να επανεξετάσει το ρόλο του, τις,
0: ναι,
1: αρμοδιότητες,
0: ναι, ναι, ναι,
1: που μπορεί,
0: ναι, ναι,
1: να,
0: ναι,
1: έχει.
0: Ναι, ναι, ναι, τα άκουσα αυτά.
1: Αλλά αυτό θα το αποφασίσουμε σε συλλογικά όργανα.
0: Έτσι.
1: Δεν είναι ώρα για τέτοια.
0: Έτσι.
1: Θεωρώ ότι πρέπει να παραιτηθείς, αλλά τα όργανα τι θα αποφασίσουν και δεν είναι ώρα για τέτοια.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Ήξεις αφήξεις, ούκ εν πολέμω θνήξεις, που λέει και ο Χρησμός από το μαντίο των Δελφών.
0: Εξαιρετικός.
1: Εξαιρετικός. Σήμερα να σου πω ότι θα έχουμε τον Γιώργο Καρατζαφέρη καλεσμένο, τον Δημήτρη Βενιέρη, ο οποίος έχει το εξής κληρονομικό, δεν ξέρω, χάρισμα. Επειδή είναι πολύ έμπειρος σε αυτά τα πράγματα και μεγάλος σε ηλικία και τα έχει παρακολουθήσει πάρα πολλές φορές αυτά τα έργα, έχει πολύ καλό κριτήριο και αίσθηση του τι πρόκειται να γίνει. Δηλαδή και κατά πού πάει το πράγμα, μυρίζεται πράγματα, σφραίνεται πράγματα, και γι' αυτό πάντα οι τοποθετήσεις του έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Μάλιστα. Στο σημείο που σας έλεγα λίγο πριν, ο Γιώργος μου απάντησε, έχουν έργα, λέει, δεξιά σκάβουν, λέει, και έχει στενέψει ο δρόμος, γι' αυτό και δημιουργείται πρόβλημα στο φανάρι για τη σύνοδο.
1: Λοιπόν,
0: και γίνεται χαμούλης, ναι.
1: Τώρα. Λίγο πριν πάμε στον Όλυμπο, να πούμε ότι έρχεται ένα καινούριο νομοσχέδιο, παιδιά, το οποίο βλέπω ότι πολλοί άνθρωποι έχουν προβλήματα. Πολλοί άνθρωποι, ιδιοκτήτες διαμερισμάτων,
0: ναι,
1: έχουν προβλήματα που ξεκίνησαν με την κρίση. Αρχικά ήταν για το να βάλουμε, να μην βάλουμε πετρέλαιο.
0: Mm-hmm.
1: Μετά άρχισε να γίνεται να πληρώσουμε, να μην πληρώνουν κάποιοι τα κοινόχρηστα συστηματικά.
0: Ναι.
1: Τώρα βλέπουμε ότι όσο παλαιώνουν οι πολυκατοικίες, πρέπει να γίνουν κάποιες εργασίες, είτε μόνωσης, είτε αποκατάσταση μπροστά, είτε πέφτουν κάτι σοβάδες, ξέρεις. Βλάβες, τη φθορά του χρόνου, ρε παιδί.
0: Λογικό.
1: Μου. Και κάποιοι να μην πληρώνουν. Προχθές άκουγα μια κυρία στο λεωφορείο να λέει: να, λέει, το ένα διαμέρισμα από κάτω έχει βγει σε πληστηριασμό, οπότε δεν μπορεί να. Δεν πωλείται, ναι, το έχει πάρει τράπεζα. Ο άλλος που μένει από δίπλα μου λέει: ξέρεις, δεν έχω φράγκο για να κάνουμε τις εργασίες που πρέπει να γίνουν πάνω στην ταράτσα.
0: Ναι.
1: Έρχεται λοιπόν ένα καινούριο, λέει, νομοσχέδιο που προανήγγειλε ο κύριος Φλωρίδης, το οποίο θα τα τακτοποιεί αυτά τα ζητήματα.
0: Πώς, κύριε Φλωρίδη?
1: Δεν ξέρω, θα το δούμε. Έρχεται πάντως νομοσχέδιο το οποίο θα αλλάζει τα πράγματα σε σχέση με τις ιδιοκτησίες στις οικοδομές και το τι θα γίνεται και πώς τα ρυθμίζονται αυτά τα ζητήματα. Να πούμε ότι είναι ζητήματα τα οποία, παιδιά, ταλαιπωρούν πάρα πολύ και τα ελληνικά δικαστήρια, δημιουργώντας μεγάλες καθυστερήσεις,
0: mm-hmm,
1: και για το λόγο αυτό θα έχουμε ανάλογες ρυθμίσεις το επόμενο διάστημα. Μακάρι να το δούμε, γιατί βλέπω ότι πολλοίς κόσμος ταλαιπωρείται με αυτό το πράγμα.
0: Έτσι, γιατί αυτός που δεν πληρώνει ο τέτοιος, καταλαβαίνεις, αυτός που δεν πληρώνει από τον τρίτο και από τον τέταρτο, δεν πληρώνουν αυτοί οι δύο, δεν μένουν εκεί δηλαδή στην ουσία, απλά το νοικιάζουν το. Και λέει ο νοικιαστής, παιδιά, εγώ με γονικιάζω. Ξέρω εγώ,
1: και ιδιοκτήτης. Αυτό είναι ένα πρόβλημα.
0: Βέβαια.
1: Ο ιδιοκτήτης πεταετό.
0: Θα έρθει τώρα αυτή η τροποποίηση κανονικά και αυτός που δεν πληρώνει θα πληρώσει, θα δει τι έχει να γίνει. Αλλιώς του πάρουμε το σπίτι.
1: And more. Και πριν πάμε στο επόμενο διαφημιστικό μας διάλειμμα, να πάμε μια βόλτα μέχρι το θεϊκό βουνό, τον Όλυμπο. Ιδανικός προορισμός για αυτή την εποχή, γιατί εκεί έχει δροσιά, σε αντίθεση με την πόλη που καίγεται. Υπερέχει λόγω φύσης. Φύσης καθαρής, καταπράσινης, ανέγγιχτης και προστατευμένης. Είναι το μοναδικό βουνό στην Ελλάδα αναγνωρισμένο από την UNESCO ως διατηρητέο οικοσύστημα. Το φυσικό μεταλλικό νεροδιός πηγάζει από τον Όλυμπο και φέρνει στο ποτήρι μας ένα κομμάτι από την καθαρότητα και τη μοναδικότητα της προστατευμένης του φύσης. Διός, γιατί η προστασία είναι στη φύση του. Στη Θεσσαλονίκη, το φυσικό μεταλλικό νερό Διός το βρίσκουμε σε πληθώρα καταστημάτων και αλυσίδων σούπερ μάρκετ, ΑΒ Βασιλόπουλος, Ανεδί Κρητικός, Μπαζάρ, Γαλαξίας, Ναταλή, OK Anytime και Σκλαβενίτης, αλλά και σε κάβες, μίνι μάρκετ και σημεία εστίασης σε πολλές περιοχές της πόλης.

0: Ώρα Ελλάδος, 7:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,99 το κιλό. Στριφτή πίτα με τυρί 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Άια Γούντι λουκάνικα 1 κιλό μόνο με 3,79. Λίπτον IST 1,5 λίτρο μόνο με 1,75. Φέρι υγρό πιάτων 900 ml μόνο με 2,69. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
3: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
2: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
4: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
0: Κρουαζιέρα θα σε πάω. Και φέτος με Greco's Travel. Τρεις μοναδικές αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη, 1, 15 και 29 Αυγούστου, 8 ημέρες από 799 ευρώ μόνο. Επισκεπτόμαστε Κεφαλονιά, Ντουμπρόβνικ, Κότορ, Μπάρι και Κέρκυρα. Περιλαμβάνει μεταφορά από και προς τον Πειραιά, πλήρη διατροφή, χυμούς, καφέδες και αναψυκτικά, δωρεάν Wi-Fi, διασκέδαση εν πλώ και δωρεάν είσοδο σε πισίνα και γυμναστήριο. Κλείσε θέση τώρα, καθώς η διαθεσιμότητα είναι περιορισμένη και η ζήτηση μεγάλη. Greco's.gr 2310-55-55-56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
5: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
6: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
5: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
6: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
5: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
7: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
8: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
7: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
8: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
7: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα?
8: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
7: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Μαρμαρίδης Modern Living Summer Home Festival. Επταήμερο πάρτι τιμών. Από Τετάρτη 1 Ιουλίου έως Τετάρτη 7 Ιουλίου. Προλάβετε! Summer Home Festival Τιμών. Μαρμαρίδης Modern Living.
9: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
10: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
11: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
12: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310-754-596 και στο morent.gr.
9: Έχεις δίκιο.
13: Morent ασφαλώς.
14: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Λέσβο. Περιπλανήσου στα γραφικά πλακόστρωτα σοκάκια με τα εντυπωσιακά αρχοντικά. Εξερεύνησε αρχαιολογικούς θησαυρούς και νιώσε κατάνοιξη στα ιερά προσκυνήματα. Γνώρισε το απολιθωμένο δάσος και τους υγρότοπους. Απόλαυσε το ηλιοβασίλεμα παρέα με ούζο και εκλεκτό μεζέ. Ετοιμάσου για βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και ζήσε τη γαλήνη στις ιαματικές πηγές. Νιώσε την άβρα του Αιγαίου στη γη της Απφούς, του Μυριβίλη, του Βενέζη και του Ελίτη. Πάμε Λέσβο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
15: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
16: Θαλασσινός Pro.
15: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
16: Θαλασσινός Pro.
15: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
16: Θαλασσινός Pro.
15: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
16: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
15: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
16: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
15: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
16: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
15: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Ματέρια.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
17: Δύο δεκαετίες δίπλα σας, με συνέπεια και αξιοπιστία. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
18: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνη.
19: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: πολύ. Θέλω να πάω Ικαρία, αλλά δεν. Θα το κάνουμε αεροπλανάκι μάλλον. Μου λέει η Κατερίνα ότι έχει, λέει, πλοίο, είχε, λέει, τώρα δεν έχει. 19 ώρες να πούμε, ωραία στο καράβι, 19 ώρες. Σαν τον Καβαδία θα γίνει.
1: Εμένα μου αρέσει, κοίτα, εμένα όποτε πηγαίναμε.
0: Η Ικαρία πρέπει να πάμε όμως.
1: Όποτε πηγαίναμε. Εγώ έχω πάει Θεσσαλονίκη και Κρήτη με πλοίο.
0: Με πλοίο?
1: Ναι.
0: Τι λένε, φίλε.
1: Είχε πάει παρέα.
0: Και εγώ παλιά νόμιζα ότι η Αμερική είναι στην Αθήνα.
1: Όχι, είχε πάει παρέα με αεροπλάνο. Εμένα μου αρέσει το πλοίο.
0: Ναι, και εμένα.
1: Χαρίζει το μυαλό. Όλη την ώρα την πέρασα στην πλώρη σε μια καρέκλα.
0: Πω.
1: Είχα καμπίνα βέβαια, έκανα μπανάκι τέτοιο.
0: Α, γι' αυτό τα κάνεις τα μαλλιά προς τα πίσω όλα.
1: Είχα καμπίνα βέβαια, έκανα μπανάκι και τέτοια. Γιατί μια μέρα ταξίδι είναι.
0: Ναι, είναι μεγάλο. Εγώ έρχομαι από Αγκώνα. Έρχομαι
1: το Επτάνησος.
0: Πω, ωραία πράγματα. Καλοκαίρι τώρα μιλάμε για Παρασκευή και σήμερα μιλάμε όλο για. Θα αρχίσουμε σιγά σιγά μιλάμε για αυτό.
1: Εντάξει. Δεν έχει καθόλου κίνηση, οπότε είμαστε μια χαρά.
0: Έχει λίγη κινησούλα
1: μόνο τώρα είναι...
0: εκεί στα έργα που κάνουν στη σύντονα.
1: Εντάξει, αυτό είναι πτέσμα, παιδιά. Εδώ μιλάμε...
0: Δεν έχει σήμερα, ναι, δεν έχει πολύ κίνηση. Δηλαδή είναι...
1: Περιφερειακός είναι... μια μικρή καθυστέρηση έτσι, πριν την έξοδο της Νεάπολης και μετά. Δηλαδή, με το ματιάξουμε βασικά.
0: Προς τα δυτικά δεν έχει τίποτα. Δηλαδή έχει κίνηση, αλλά δεν έχει μποτιλιάρι.
1: Σήμερα το βράδυ, όπως είπε και η Κατερίνα, κλείνει ο περιφερειακός για μία μέρα.
0: Σε ένα σημείο κλείνει, όμως το είπα και εγώ για να
1: και
0: το ξέρουμε.
1: Κλείνει, όλος
0: ναι, ναι, σε σημείο είναι και στα δύο, αλλά θέλω να σου πω: αν θες να βγεις από Νεάπολη για να πας σε Πτητάν, πας ρε παιδί μου, μπαίνεις στον περιφερειακό. Ναι, κλείνει το σημείο το συγκεκριμένο.
1: Από το κέντρο θα πηγαίνουν όλοι.
0: Ναι.
1: Κλείνει 24 ώρες ο περιφερειακός, είπαμε.
0: Αυτό δημιουργεί πρόβλημα στο κέντρο.
1: Δηλαδή, όσοι πηγαίνετε προς ανατολικά, θα βγαίνετε από, προς δυτικά, συγγνώμη, θα βγαίνετε από Κατσιμίδη και θα βγαίνετε από κέντρο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όσοι έρχεστε από δυτικά προς ανατολικά, θα βγαίνετε από Ανθέων και θα πηγαίνετε από κέντρο.
0: Έτσι. Έχετε το νου σας, μην σας ταλαιπωρήσει η κατάσταση.
1: Συνεφιά σήμερα.
0: Ναι ρε παιδί μου, μια μουντάδα την έχει να πούμε. Εμένα μου
1: έλεγε... είδα στα ορεινά κάτι βροχούλες καταιγίδες, τώρα είμαστε, ξέρω εγώ.
0: Όταν λες ορεινά, στον Όλυμπο, ψηλά πάνω.
1: Ορεινά της πόλης βρε, ποιον Όλυμπο.
0: Ποια ορεινά μωρέ, έχουμε ορεινά στο Χορτιάτη.
1: Μην το χωρίζετε, ορεινά τι είναι, παιδιάδα.
0: Ο Χορτιάτης τι είναι, ένα ύψωμα.
1: Τα υψώματα του Χορτιάτη.
0: Καλημέρα στην Τέρη, καλημέρα στο Κατερινιό. Γεια σου Βετλάνα. Good morning για την Ικαρία μου έστειλε. Ρολόι άγχους και ταλαιπωρίες δεν χωρούν στην Ικαρία.
1: Παιδιά, σου είπα, έχει ένα φούρνο η Ικαρία στην πρωτεύουσα. Και έχει ένα φούρνο, ο οποίος όποτε θέλει αυτός θα το ανοίγει. Κάνει τα ψωμιά. Φτιάχνει τα ψωμιά.
0: Τα αφήνει εκεί πάνω.
1: Και φεύγει.
0: Και φεύγει, ναι.
1: Έχει έξω ένα σαν κουμπαρά είναι. Πα παίρνει ψωμί και βάζει το ευρώ σου.
0: Ωραία πράγματα.
1: Αν μετρήσει τα ψωμιά και λείπει ένα ευρώ, την άλλη μέρα δεν ανοίγει, δεν έχει διαμαρτυρία. Δεν έχει τιμωρήσει. Δεν υπάρχουν. Στην Ικαρία δεν υπάρχουν.
0: Καλό, καλό.
1: Λοιπόν, πάμε στα αθλητικά.
0: Πάμε στα αθλητικά να δούμε τι γίνεται.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε με εθνική. Κακάκιστη εθνική εχθές.
0: Κάκιστη.
1: Στα προκριματικά του μου τον μπάσκετ. Έχασε από την Ρουμανία και μπήκε σε περιπέτειες. Τώρα ο επόμενος αγώνας με την επικίνδυνη Πορτογαλία είναι κομβικός. Πρέπει να νικήσει όπως και δίποτε. Δεν ξέρω κατά πόσο ήταν προετοιμασμένη η ομάδα, ο Σπανούλης κατά πόσο την προετοίμασε, γιατί αυτοί ήταν από τις παραλίες με την άμμο στα πόδια για να παίξουν μπάσκετ. Πάντως στο τέταρτο δεκάλεπτο η εθνική μας ήταν αποκαρδιωτική. Συνολική ευθύνη, αλλά δεν βλεπόταν η εθνική.
0: Ναι.
1: Κυριολεκτικά δεν βλεπόταν εχθές. Ήτανε ασύνδετοι, χαλαροί, εντάξει, τους έχουμε και τελικά χάσαμε. Έβαλε και το χεράκι τη λίγο η διαιτησία, αλλά αυτό είναι το τελευταίο. Τώρα παίζουμε με την Πορτογαλία, πρέπει να νικήσουμε οπωσδήποτε για να μην έχουμε περιπέτειες. Στο Μουντιάλ πάμε. Η Ισπανία χθες καθάρισε την Αυστρία με 3-0. Πολύ τρομερό παιχνίδι έγινε στο Πορτογαλία-Κροατία. Προηγήθηκαν οι Κροάτες 0-1. Ισοφάρισαν οι Πορτογάλοι. Στις καθυστερήσεις προηγήθηκαν οι Πορτογάλοι, ισοφάρισαν οι Κροάτες στις καθυστερήσεις των καθυστερήσεων και τον γκολ ακυρώθηκε σαν offside.
0: Έλαρες.
1: Και πέρασε η Πορτογαλία τελικά. Ελβετία, Αλγερία παίζουν αυτή την ώρα, κύριε Μπαρμπαγιάννη. Είναι προς το φινάλε του αγώνα. Είναι 2-0. Σήμερα έχουμε στις 9 το βράδυ Αυστραλία-Αίγυπτος. Στη μία η Αργεντινή το Λιονέλ Μέση με το πράσινο ακροτήρι. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Και 4:30 πίσω το πρωί Κολομβία-Γκάνα. Στα λοιπά, στον ΠΑΟΚ είχαμε κακές ειδήσεις από την προετοιμασία της ομάδας. Χτύπημα για τον Τσάλοφ, ο οποίος στο φιλικό, ο οποίος έπαθε ρήξη έξω μηνίσκου, ενώ Παυλέγκα Ευτυχώς για τον ΠΑΟΚ δεν υπέστη πρόβλημα από τον τραυματισμό του, όλα καλά. Ο Νασούση, ο Σανούση, συγγνώμη, Διαλό για 3 χρόνια στον Άρη, ενώ ανανέωσε και ο Γιαννιώτας στο ποδόσφαιρο. Και για να κλείσουμε, να πούμε ότι ο Τσιτσιπάς χθες έχασε 0-3 από τον Τζόκοβιτς στο τένις. Τσιτσιπάς, ο οποίος ξαναπέλυσε τον πατέρα του.
0: Ξαναπέλυσε.
1: Δεν θα είναι μαζί.
0: Το παιδάκι.
1: Δεν θα είναι μαζί. Και λέει, λυτρώθηκα τώρα.
0: Α, καλημέρα. Εντάξει, είναι οικογενειακά θέματα αυτά. Είναι,
1: κάτσε, εσωτερικά θέματα.
0: Ναι, εσωτερική, εντάξει. Τάσο μου, καλή σου μέρα, καλό πρωινό, ωραίο βιντάκι μου για το απόγευμα είναι αυτό. Κάτσε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η διαδικασία η σημερινή και το απόγευμα θα κάνουμε τον απολογισμό. Δήμητρα, καλή σου μέρα, στο Θοδωρή, καλημέρα, στον Αθανάσιο.

0: Άντε, Παρασκευή είναι σήμερα, χαμογέλασε λίγο. Έλα, μη στεναχωρεύεσαι τις Σαββατοκύριακα και τις Παρασκευές και τα Σάββατα και τις Κυριακές. Από Δευτέρα πάλι στεναχωριά. Τι σου παίζω σήμερα πρωί-πρωί. Αυτά ήταν από το πάρτι της Kimberly χθες, να πούμε, για την ανεξαρτησία.
1: Ξέρει τι λέει το τραγούδι, λέει, ναι. Περπάτα αυτό το δρόμο.
0: Έτσι, έτσι. Πριν αρχίσουν να περνάνε καλώδια. Καλά, χθες η Kimberly με γουνάκι, ρε φίλε. Με γούνα βγήκε. Δεν πιστεύω να τίποτα.
1: Έχεις πάει στην Αμερικανική πρεσβεία μετά.
0: Ψύχος. Ο ψυχρός πόλεμος ήρθε. Με γούνα βγήκε η ομορφιά μου. Θα βγάλεις την Μπέμπελ, καλέ.

0: Στεφανάκο μου, καλή σου μέρα, κορί μου. Καλό πρωινό και σε σένα και καλή δουλίτσα σου εύχομαι. Στα μηνύματα τα οποία στέλνετε εδώ στον Status 107 και 7. Είναι Παρασκευή σήμερα, είναι 3 του Ιούλη. Θα πάμε taxi way να δούμε μήπως έχουμε κανένα προβλήμα. Δεν έχουμε πολλά προβληματάκια σήμερα. Στη σύνοδο εκεί λίγο κλείνουν τους δρόμους. Δεν κλείνουν το δρόμο, κάνουν κάποιες δουλίτσες και έχει λίγο συνωστισμό. Πάμε taxi way, καλημέρα στην taxi way.
1: Καλημέρα από Taxiway 18300, αστική χρέωση.
0: Να υπάρχει δούμε λιγάκι.
1: Πρέπει να
0: ενημερώσουμε. Ναι, να ενημερώσουμε και ένα προβληματάκι, ναι.
2: 122. Καλημέρα. Απλά να μην αργήσουν να κόψουν τα κλαδιά που καλύπτουν τους φωτεινούς σηματοδότες. Κέντρο, είναι πάρα πολλοί που δεν φαίνονται καθόλου.
0: Ναι. Σωστό. Σωστό.
1: Ευχαριστούμε. Υπάρχει κάποιο άλλο πρόβλημα που πρέπει να ενημερώσουμε στο ράδιο?
2: 807. Καλημέρα, κέντρο. Επί της Βασιλής Όλγας μετά τη Σοφούλη, οι δύο δεξιές λωρίδες είναι καταλημμένες. Κάτι έργα εκτελούνται.
0: Έργα εκεί.
1: Ευχαριστώ
0: τους σταθμούς. Σας ευχαριστούμε. Καλή σας μέρα. Καλημέρα στην τάξη. Εγώ να σας πω κι εγώ ένα προβληματάκι. Το έχω σε φωτογραφία. Κάτσε λίγο να το στείλω. Πού να το στείλω? Να το στείλω στο Viper. Θα το στείλω. Άκου λίγο τώρα. Πρόσεξε λίγο το σημείο. Περάσει και το δεις. Θα με θυμηθείς. Σόλωνος. Η Σόλωνος, έτσι. Σόλωνος με. Κάτσε λίγο να το. Μπότσαρη, ναι. Όχι. Με μπότσαρη. Σόλωνος με μπότσαρη γωνία. Σόλωνος με μπότσαρη γωνία. Έχει έναν σηματοδότη και ακριβώς μπροστά στο σηματοδότη. Όταν λέμε μπροστά, ρε παιδί μου, μπροστά. Εκεί στους 50 πόντους, στους 60 πόντους από το σηματοδότη, βαριά ένα μέτρο, έχουν φυτέψει ένα μικρό δεντράκι. Παιδιά, επίτηδες το κάνετε. Άντε, εκείνα που είχαν φυτευτεί από μόνα τους, λέμε τότε στην παλαιολιθική εποχή, το καταλαβαίνω, δεν τα κόψαμε, τα κρατάμε ας πούμε γιατί μας κάνουν και σκιά κτλ. Κόψαμε όλα τα άλλα, δεν κόψαμε αυτά που είναι μπροστά στους σηματοδότες. Μα μου φυτεύεις μπροστά στους... Έχω φωτογραφία, ντοκουμέντο σου λέω κανονικά, Σόλωνος με μπότσαρη γωνία. Μα μου φυτεύεις από το Δήμο, ρε φίλε, δηλαδή μου φυτεύεις το φυτό, το δεντράκι, το δεντρίλιο που θα μεγαλώσει και θα γίνει δέντρο μπροστά από τον σηματοδότη. Βάλ το μετά το σηματοδότη. Ακριβώς μπροστά στο σηματοδότη. Έχει ένα μικρό δεντρίλιο αυτό τώρα, μικρό. Το έχουν φτιάξει, το έχουν πάλι, μπορεί να το βάλαν και φέτος, ας πούμε, για παράδειγμα. Παιδιά, λίγο σοβαρότης. Ποιος τα σχεδιάζει αυτά τα πράγματα? Σχεδιάζονται σε χαρτί, δηλαδή έχουμε πολιτικούς, μηχανικούς, διακοσμητές, χώρου κτλ. Οι οποίοι πληρώνονται και φτιάχνουν διακοσμοί. Βάζεις το δεντράκι μπροστά στο σηματοδότη. Μπροστά. Όταν βλέπετε τέτοια τραγελαφικά, στείλτε μια φωτογραφία. Έτσι θα τις μαζέψουμε λίγο να κάνουμε ένα άλμπουμ. Κουιζάκι πρωινό σήμερα, μουσικό, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Θέλω να μου πείτε ποια είναι η τραγουδίστρια που τραγουδάει, η καλλιτέχνηδα που τραγουδάει. Εδώ σε θέλω, ψαγμένε μου. Παπιδάκι και εσύ συμμετέχεις. Somehow this feeling,

0: Άρε Κωνσταντίνε, άρε Κωνσταντίνε, είσαι. Μόνο ο Κωνσταντίνος απάντησε σωστά. Παρακαλώ στη γραμμή.
1: Γεια σου Κώστα, είμαι η Λίνα.
0: Γεια σου Λίνα μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, σε πρόλαβα πριν φύγεις. Ευχαριστώ πολύ για την ωραία παρέα. Είμαι η Αλέκα Κανελίδου.
0: Κανελίδου, Κανελίδου, Αλέκα Κανελίδου, μπράβο. Και ο Δημήτρης.
1: Η Αλέκα, από να ακούω εσάς τους ωραίους ραδιοφωνικούς παραγωγούς, μαθαίνω πραγματάκια από
0: έτσι,
1: από
0: έτσι, έτσι, έτσι. Μπράβο σου, να είσαι καλά, καλημέρα, καλημέρα. Να απαντάνε κι άλλοι σωστά. Μπράβο, Αλέκα Κανελίδου. Η πιο ερωτική φωνή στο ελληνικό πεντάγραμμο. Μετά τη Σωτηρία Μπέλου, βέβαια. Συζητώ. Σωτηρία ήταν θεά.
2: Ερωτική Σωτηρία Μπέλου.
0: Βέβαια.
2: Ερωτική.
0: Πολύ ερωτά. Μεγάλο ερωτά. Δυνατό.
2: Πολλά θα μπορούσα να πω για τη Σωτηρία Μπέλου, αλλά όχι και ερωτική φωνή.
0: Εντάξει. Ψευδέσει είναι ο έρωτα, όπω το βλέπει κανεί. Και η Έλενα απάντησε σωστά και ο Δημήτρης απάντησε σωστά. Μπράβο τα παιδιά, έτσι.
2: Ξέρεις όμως ποιο είναι το ιδανικό φόντο για να ερωτευτείς, έτσι?
0: Ποιο?
2: Ο πύργος του Άιφελ.
0: Ναι.
2: Και φυσικά με ποιον θα πάμε στο Παρίσι?
0: Με τον Greco Straddle.
2: Έτσι, κορυφαία επιλογή για ταξίδι στο Παρίσι. Μόνο στο Greco Straddle θα βρείτε διαμονή στο κέντρο της πόλης, ειδικά πακέτα για οικογένειες με συνοδεία παιδαγωγού, δυνατότητα διανυκτέρευσης μέσα στη Disneyland, διασφαλισμένα εισιτήρια στο Λούβρο με τιμές από 610 ευρώ. Δεκάδες αναχωρήσεις το καλοκαίρι για μοναδικές στιγμές στην πόλη του φωτός. Greco.gr 23 10 55 55 56, Ναυάρχο Κουντουριώτου 19, κάτω στο λιμάνι. Και αν θέλετε και ένα tip από μένα που πήγα το αρχές Ιούνιου στο Παρίσι, παιδιά, αυτή την διανυκτέρευση στην Disneyland να την πάρετε, γιατί σε μία μέρα δεν παλεύετε.

0: loving you. Εντάξει, βρε Κώστα, είπαμε λίγη συννεφιά έχει, αλλά εσύ το έχεις κάνει δηλαδή.
1: Τι?
0: Πίνω ζεστή σοκολάτα μπροστά στο τζάκι με αυτές τις μουσικές.
1: Σε παρακαλώ τώρα.
0: Έλα να ξυπνήσουμε λίγο. Έχει να πάει στις δουλειές ο κόσμος.
1: Μα βγήκε η άλλη με το γουνάκι, σου λέω. Και με το γουνάκι.
0: Άκουνα, εμένα με βλέπεις εδώ πέρα, τι φοράω.
1: Τι φοράς, ένα σακάκι, όμορφο, καλό.
0: Ναι, γιατί με τα κλιματιστικά και με αυτά παθαίνουν και τα αυγενικά.
1: Καλά, μην δικαιολογείς τώρα να πούμε όταν ο άλλος είναι ξενερουά. Μην το δικαιολογείς αυτό.
0: Ξενερουά, επειδή έβαλε γουνάκι.
1: Εγώ δεν είναι δυνατόν να εμφάνει την καλοκαιριάτικα για να πάει στη Μύκονο με τη Σαγιονάρα και μου κάνει μια εκδήλωση με γουνάκι. Πού πα, κυρία μου, να μου.
0: Να σου πω κάτι, το είχε κάνει αυτό η συγχωρεμένη γιαγιά μου.
1: Ε, καλά, οι γιαγιάδες το έχουν αυτό.
0: Γιατί βλέπω... όμως.
1: Κρυώνουν αυτοί, είναι άλλο περίπτωση η γιαγιά σου, ρε παιδί μου.
0: Της δεν είχε κάνει δώρο ο παππούς γούνα και έπρεπε να τη δείξει.
1: Ε, και εσύ τώρα.
0: Οπότε, Αύγουστο μήνα, παιδιά, βγήκε έξω
1: με, γούνα.
0: Με τη γούνα.
1: Έτσι.
0: Έχω δει επίσης γιαγιά φίλου μου να πηγαίνει στην Ανάσταση με γυαλιά ηλίου γιατί τη τα είχαν πάρει δώρο και έπρεπε να τα δείξει.
1: Αυτό θα το έκανα και εγώ.
0: Άμα δεν πα στην Ανάσταση με το γυαλί ηλίου.
1: Αυτό θα το έκανα κι εγώ.
0: Ό,τι καινούργια έχουμε, πέμπω μπορεί να έχει και Κίμπερλι καινούργιο γουνάκι και να πρέπει να το δείξει.
1: Και εγώ
0: άμα, τι άνθρωπο, και με αυτά σου λέω και με τα κλιματιστικά και με αυτά. Παιδιά, κρυώνει ο κόσμος.

0: Μπροστά μας δεν ξέρω αν είναι όλα, πάντως ένα Σαββατοκύριακο θα απλωθεί, θα ξεδιπλωθεί μπροστά μας. Κοιτάτε να το εκμεταλλευτείτε όσο μπορείτε καλύτερα. Εμείς το απογευματάκι θα είμαστε πάλι εδώ στις 8. Δημήτρης Βενιέρης έρχεται σε λίγο με Μπριγινία Δημαρέση. Ποιον έχουμε καλεσμένο σήμερα?
1: Γιώργος Καρατζαφέρης.
0: Γιώργος Καρατζαφέρης. Ο Θεός να μας έχει καλά.

0: Η ώρα είναι 8. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronica ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronica ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status της 8 στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Από τα ευρήματα στα εργαστήρια και τις κάμερες αναμένουν οι αρχές να εξιχνιάσουν τις εμπριστικές επιθέσεις στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη που κόστησαν τη ζωή στη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα Βάγιας. Η ίδια νοσηλεύεται σε μονάδα εγκαυμάτων στο νοσοκομείο Παπανικολάου. Την ίδια στιγμή, από χτες οι αρχές διαραίουν ότι σύντομα θα υπάρξουν αποτελέσματα στις έρευνες. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, μέχρι στιγμής φαίνεται ότι στην υπόθεση εμπλέκονται 3 άτομα και ότι οι εμπριστικοί μηχανισμοί που χρησιμοποιήθηκαν και στις 3 περιπτώσεις έχουν την ίδια μορφή. Έκαψαν μια γυναίκα. Αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, δήλωσε σε συνέντευξή του στο Λίμπεραλ ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και σημείωσε ότι δεν έχουμε το περιθώριο πια να αντιμετωπίζουμε συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους ως αναβρίσκονται στο απειρόβλητο και να δικαιολογούμε πράξεις βίας δήθεν υπό τον μανδύα της έννοιας της παρέμβασης. Μέσα στον Ιούλιο αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση με την οποία καταργείται οριστικά η περικοπή του 50% των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας, όπως προβλέπεται στο νόμο Κατρούγκαλου. Επιπλέον, με τη ρύθμιση απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών ποσών όλοι οι συνταξιούχοι χειρίας για τους οποίους δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα η περικοπή αυτή, ενώ προβλέπεται ότι θα συνεχίσει κανονικά η καταβολή 2 εθνικών συντάξεων στις περιπτώσεις όπως οι συντάξεις χειρίας όπου η σόρευση των 2 εθνικών συντάξεων δεν πηγάζει εξιδίου δικαιώματος. Το Πασό κρίνει, προτείνει και πετυχαίνει νίκες προς όφελος των συνταξιούχων, σχολίασε εκπρόσωπος τύπου του κινήματος Κώστας Τσουκαλάς. Περιμένουμε την κυβέρνηση να νομοθετήσει άμεσα την πρότασή μας που σήμερα αποδέχτηκε. Διψήφια διαφορά ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη καταγράφει νέα δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης για το Μέγκα. Με 25% προηγείται η Νέα Δημοκρατία, δεύτερη η Ελλάς με 14,1, τρίτο το Πασόκ με 9,4. Στο 9,3 η αναποφάσιστη ακολουθεί ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 6,2. Τα υπόλοιπα κόμματα συγκεντρώνουν 5,3%, Κομμουνιστικό Κόμμα, 5,1, Πλεύση Ελευθερίας 4,7, όπως και η Ελληνική Λύση. Στο 67% των πολιτών δηλώνει ότι η πορεία της χώρας είναι προς τη λάθος κατεύθυνση, ενώ το σημαντικότερο πρόβλημα παραμένει η ακρίβεια σε ποσοστό 50%. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε αργά χτες το απόγευμα στο Δραβίσκο Σερό. Νεαρός μοτοσυκλετιστής βγήκε με χαμηλή ταχύτητα από στενό στον κεντρικό δρόμο, όταν ξαφνικά έχασε τον έλεγχο της μηχανής και έπεσε με το κεφάλι στο οδόστρωμα. Ο 18χρονος οδηγός δεν φορούσε κράνος, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και να χάσει τη ζωή του. Κλείνει απόψε και για 24 ώρες τμήμα της Περιφερειακής Οδού της Θεσσαλονίκης. Ο 24ωρος καθολικός αποκλεισμός θα τεθεί σε ισχύ στις 11 το βράδυ και θα είναι για τους κόμβους K7 Επταπυργίου έως K8 Τριανδρίας. Στη διεθνή επικαιρότητα και στη Βενεζουέλα, τους 2.595 έφτασαν οι νεκροί από τους φωνικούς σεισμούς. Η Ντέλση Ροντρίγκες δήλωσε ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Παγκόσμια Τράπεζα προσφέρουν οικονομική βοήθεια και πιστωτική στήριξη για τις προσπάθειες αποκατάστασης μετά τους καταστροφικούς φωνικούς σεισμούς.
2: Ο καιρός στον Status FM.
3: Αυξημένες νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη, ενώ αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 29 βαθμούς. Στην Κατερίνη και το Κιλκί στους 33, στη Βέρεια και τις Σέρες στους 35 και στα Γιάννητσά τους 36 βαθμούς. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 32. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 8. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
5: Γιώργο, τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δύο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
6: Παραδοσιακό τυρί κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
7: Αν σου αρέσουν οι περιηγητικές εκδρομές, σου έχουμε τις καλύτερες προτάσεις αεροπορικών πακέτων. Πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης από 714 ευρώ. Πανόραμα Αλσατίας από 760 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Πανόραμα Ελβετίας, αλπικό τρένο από 710 ευρώ. Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο από 890 ευρώ. Πανόραμα Πολωνίας από 630 ευρώ. Νίκαια, Κιανή Ακτή από 740 ευρώ. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
8: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
9: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
10: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
11: Πίστεψέ το. Το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Υδραυλικές εγκαταστάσεις, ο Μπάμπης λέγεται. Έσπασαν οι σόλες στο μπάνιο. Μάλιστα. Και όταν γυρίσατε σπίτι, βρήκατε το μικρό να κάνει βουτιές. Από τον καναπέ. Έρχομαι αμέσως. Ναι, ναι. Χωράει στο βαν και σωσίβιο για το σκυλάκι σας, ναι. Να φέρουμε και βάρκα ή ξέρετε κολύμπι.
13: Εδώ και 60 χρόνια, τα Ford Transit φροντίζουν εσάς που φροντίζετε για κάθε απρόοπτο. Επαγγελματικά οχήματα Ford. Πάντα δίπλα σας.
14: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
15: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
16: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
17: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Κίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
18: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
19: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα. Για εξεζητημένο grooming.
18: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming, της Farcom Professional.
19: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
20: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
21: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
20: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
21: Νίκη Μαρία Estate 231-231-231-3 και στο ikima.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
2: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Όλος περιέργος, δεν ξέρω. Ενδεχομένως όλος περιέργος, δεν έχουμε καθόλου μα καθόλου κίνηση στους δρόμους όπου καθημερινώς τέτοια ώρα έχουμε ζητήματα. Σήμερα τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά. Ένα μικρό κομμάτι χωρίς τίποτε το ιδιαίτερο, το φοβερό και τρομερό κάτω εκεί στο 424. Κατά τα άλλα κινήστε πάρα πολύ άνετα, γρήγορα, εύκολα, προς πάσα κατεύθυνση. Τούτο το πρωινό της Παρασκευής με τον μήνα να έχει 3 Ιουλίου του 2026, 13 λεπτά μετά τις 8 στον στάτους 107 και 7. Είστε συντονισμένοι. Τι έγινε, έχουμε κάποιο πρόβλημα και δεν το είδαμε, παρακαλώ.
1: Καλημέρα Δημήτρη, αλλά μου τα λες λίγο δύσκολα.
0: Για
1: δεν είναι λίγο το πρόβλημα στο 404. Έχουμε φτάσει στα ανταμάρια.
0: Ναι, το ξέρω, αυτό είναι. Μόνο εκεί υπάρχει θέμα. Γίνονται έργα λίγο πιο πάνω.
1: Καλά, όλος ο περιφερειακός γίνεται έργα και είναι παράξενο.
0: Μέχρι, είναι μέχρι το ξεκίνημα της ανηφόρας της Νεάπολης, μετά είναι καταπράσινος ο δρόμος. Θα καθυστερήσεις μέχρι εκεί δηλαδή.
1: Κάτι μου λέει ότι πας προς τον Αντουλάκη πρωί-πρωί.
0: Εντελώς όμως, άντε να είσαι καλά. Εγώ πάω, αυτός δεν τρέχει. Και σταματημένος να είσαι, πάλι τον Ανδρουλάκη τον προσπερνάς. Δυστυχώς για το Πασόκ. Λοιπόν, αλλιώς θα ξεκινήσω σήμερα. Θα μου το επιτρέψετε. Νιώθω την ανάγκη να ζητήσω συγγνώμη. Θα εξηγήσω τους λόγους. Είναι κάτι έκτακτο.
2: Ναι, το πρόβλημα εκεί μπροστά στο 424 είναι από ένα αυτοκίνητο που είναι σταματημένο στην άκρη. Μάλλον βλάβη πρέπει να είναι.
0: Mm-hmm.
2: Και γι' αυτό δημιουργήθηκε. Μπροστά όμως όλο το υπόλοιπο κομμάτι είναι καθαρό.
0: Να είσαι καλά, αγαπητέ. Καλό δρόμο να έχει. Καλή δουλειά. Καλή δουλειά γιατί τέτοια ώρα αποκλείεται. Για δουλειά θα είσαι. Λοιπόν, όπως έλεγα νωρίτερα, θέλω, νιώθω την ανάγκη να ζητήσω συγγνώμη. Φαντάζομαι ότι σε πολλές πολλούς από εσάς έχει προκύψει ανάλογη ανάγκη. Δηλαδή κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, στην ζωή σας νιώσατε ότι αδικήσατε κάποιον, κάποιους. Και θέλατε να μπείτε στον κόπο, να καλέσετε ή μέσω τρίτων να τους πείτε ότι κάνατε λάθος και ζητάτε συγγνώμη. Εγώ έχω την πολυτέλεια, αν θες, λόγω του επαγγέλματος να το κάνω μέσω μικροφόνου. Θέλω λοιπόν να ζητήσω συγγνώμη για την αυστηρή κριτική προς συγκεκριμένα πρόσωπα, πολιτικά και πολιτικά σχήματα. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από προέδρους κομμάτων, άνδρες και γυναίκες, από στελέχη κομμάτων, από επώνυμα και ανώνυμα τρόλς του διαδικτύου, για όλα όσα εδώ και 2, 3, 4, 5 χρόνια υποστηρίζω από μικροφόνο. Θέλω λοιπόν να τους ζητήσω συγγνώμη, γιατί από ό,τι φαίνεται κάποιοι από εμάς, όπως εγώ, ζούμε σε ένα παράλληλο σύμπαν. Ζούμε σε έναν παράλληλο κόσμο. Ζούμε, βραδερφέ, σε έναν διαφορετικό κόσμο. Και επειδή κάποιοι από εμάς ζούμε σε έναν παράλληλο διαφορετικό κόσμο, σε ένα παράλληλο διαφορετικό σύμπαν, καταλαβαίνετε ότι δεν σημαίνει ότι έχουμε δίκιο. Ότι ενδεχομένως δίκιο έχουν εκείνα τα πολιτικά πρόσωπα, τα δημόσια πρόσωπα, εκείνα τα σημαντικά πρόσωπα που που σκέφτονται λειτουργούν διαφορετικά, διαφορετικά διαβάζουν τον κόσμο. Μια μεγάλη λοιπόν συγγνώμη. Από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου ζητώ. Από τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης.
3: Η πρώην μου, ο οποίος, ρε το διώξανε, ανέβαζε φωτογραφίες του Μητσοτάκη συνέχεια. Σύμπτωση. Βγαίνει ένας δέδες, θα σας πω τα ονόματα για τελείο το παραμυθάκι, ο οποίος έκανε μελέτη, καμία μελέτη. Πήρε τα στοιχεία που τα προγενέστερα πριν τις εκθέσεις πραγματολογών και προσμάτων και με βάση τα στοιχεία αυτά είπε ότι είναι έτσι. Μάλιστα. Εντάξει. Δεν έχει πάει καν στην περιοχή Κουλούρη, δεν έχει πάει καν στην περιοχή στα Τέμπη, αλλά μακροσκοπικά έκανε μια έρευνα, μια έκθεση και τη χρησιμοποιούν όλα τα μέσα της Νέας Δημοκρατίας. Πόσο ξεφτυλισμένοι είστε. Εγώ θα σας το πω τώρα και δεν με ενδιαφέρει. Εύχομαι να ήταν τα παιδιά σας εκεί μέσα. Άντε γιατί έχετε λυσάξει ρε εσείς. Εύχομαι να ήταν τα παιδιά σας εκεί μέσα ρε εσείς. Τι να σου πω άλλο.
0: Για τα νύψια του είναι αυτά, έτσι, για τα δικά μου παιδιά μεταξύ άλλων. Λοιπόν, ζητώ συγγνώμη από όλους αυτούς, γιατί νόμιζα ότι αυτό το κλίμα, αυτές οι απόψεις, αυτή η τοξικότητα, αυτή η χυδαιότητα, αυτή η βαρβαρότητα, πίστευα ότι έχει να κάνει μόνο με τους επικεφαλείς των πολιτικών αυτών σχηματισμών. Μόνο με τα πολιτικά πρόσωπα, τα δημόσια πρόσωπα, τα στελέχη αυτών των κομμάτων, κάτι κανίβαλους μετακλητούς, οι οποίοι έριχναν λάδι στη φωτιά εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ζητώ συγγνώμη λοιπόν από όλους αυτούς για έναν λόγο. Διαπίστωσα χθες ότι αυτός ο λόγος, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι εύχονται τα παιδιά μας να ήταν στο τρένο, να καούν δηλαδή ζωντανά, η Κωνσταντοπούλη η οποία λέει ότι μάλλον ο Μητσοτάκης τους έβαλε και βάλαν εμπρεστικούς μηχανισμούς και πολλούς ακόμη. Όλοι αυτοί λοιπόν, όλα αυτά τα πολιτικά πρόσωπα, ηγέτες, στελέχη, δημόσιοι, άνδρες, γυναίκες, δεν είναι μόνοι τους. Γι' αυτό λέω ζητώ συγγνώμη, γιατί μάλλον ζω ή πολλές, πολλοί από εμάς ζούμε σε ένα παράλληλο σύμπαν. Χθες λοιπόν, κάτω από βίντεο και αναρτήσεις, και αυτός είναι ο λόγος που ξεκινώ έτσι την εκπομπή μου, σε διάφορα sites αλλά και στα δικά μας και στο Facebook του Status 107 και 7, κάτω από την ανάρτηση η οποία είχε να κάνει με την τραγωδία, με την 70χρονη νεκρή την οποία δολοφόνησαν, από κάτω τα 90 στα 100 σχόλια ήταν καλά την κάνανε, καλά σας κάνουν και σας χαίνε. Και λίγα σας κάνουν και κακό ψόφο και καρκίνους και

εκπομπών, να καούν ζωντανά δηλαδή. Ζητώ συγγνώμη από την Κωνσταντοπούλη, η οποία χρησιμοποιεί αυτόν τον λόγο. Ζητώ συγγνώμη και από άλλα δημόσια πρόσωπα τα οποία χρησιμοποιούν ανάλογο λόγο. Γιατί επειδή ακριβώς έχουμε κοινοβουλευτική δημοκρατία και εκλογές, είδα ότι εκεί κάτω υπάρχει κοινωνία η οποία έτσι θέλει να εκφράζεται. Άρα δεν είναι τίποτε λιγότερο, τίποτε περισσότερο αυτή εδώ από τους εκφραστές ενός μεγάλου όμως κομματιού της κοινωνίας. Χθες πήγαν όλο και όλο 150-200 άνθρωποι, εκ των οποίων καμιά πενταριά ήταν βουλευτές και η συνοδοί των βουλευτών. Αυτή ήταν η αντίδραση, η πάνδημη αντίδραση για την δολοφονία μιας 70χρονης. Άρα αυτοί οι οποίοι λένε τα αντίθετα, υποστηρίζουν τα αντίθετα και έχουν αυτόν τον πρόστιχο κατ' εμέ χυδαίο, κατ' εμέ άθλιο, κατ' εμέ αλήτικο, κατ' εμέ λόγο, εκφράζουν ένα μεγάλο της κοινωνίας. Γι' αυτό ζητώ συγγνώμη για την κριτική που ασκώ τόσο καιρό, θεωρώντας ότι στη χώρα μας έχουμε αλλάξει και ότι ως κοινωνία έχουμε σκοπό να πάμε μπροστά. Νομίζω πως όχι. Άρα εκείνο το 61% που πυροβολούσε τα πόδια του και έλεγε η Ελλάδα να γίνει Βενεζουέλα ή Λατινική Αμερική γενικότερα, είναι εδώ. Αυτά ήθελα να μοιραστώ μεταξύ σας στην εισαγωγή της εκπομπής, γιατί πραγματικά είναι πράγματα, ξέρετε, από τη δουλειά που κάνω και κάνουμε πολλοί συνάδελφοι, κανονικά δεν έπρεπε να σοκαριζόμαστε. Αλλά να σου που συμβαίνουν πράγματα τα οποία σε σοκάρουν, άμα σου διαβάσω ή άμα σας διαβάσω σχόλια κάτω από την είδηση, τίποτε περισσότερο, δηλαδή δεν υπήρχε άποψη ούτε σχόλιο. Επάνω, κόσμος, φωτογραφία, ένα βίντεο από τη συγκέντρωση χθες. Αν διαβάσετε τι γράφει κόσμος από κάτω, θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι και η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας και η επικεφαλής της Ελληνικής Λύσης και άλλων τέτοιων σχηματισμών ξέρουν πολύ καλά σε ποιον και πώς να απευθύνονται.

Συγγνώμη λοιπόν από εκείνους οι οποίοι ευχήθηκαν να είναι στο τρένο τα παιδιά μου. Έχουν κοινό κάτω το οποίο χειροκροτεί τέτοιου είδους επιθυμίες και ευχές. Μπορεί να είστε και περισσότεροι.

0: Τώρα κατά τα λοιπά, κανείς μπορεί να διαβάσει εντελώς διαφορετικά την σκιά της τραγωδίας, της δολοφονίας. Όχι τη δολοφονία, η δολοφονία είναι ένα κομμάτι. Αν τα βάλεις όλα στο ίδιο τσουβάλι, χάνεις την μπάλα. Από εκεί και πέρα, ναι, η αντιπολίτευση λέει ότι επιχειρήθηκε να αξιοποιηθεί επικοινωνιακά όλο αυτό με τον Μητσοτάκη, με τον Κυρανάκη, με τους βουλευτές οι οποίοι ήρθαν εδώ. Μάλιστα, άκουγα το πρωί και τον Κώστα υιοθέτησε το ερώτημα: καλά, πότε προλάβατε και βγάλατε μπλουζάκια. Μεγάλη κουβέντα, μεγάλη συζήτηση, πολύ σοβαρή αυτή. Αλλά οκ, okay, είπαμε, η κοινωνία είναι και έχει τα δικά της. Από την άλλη, έχει τα χίλια μύρια δίκια της η κυβέρνηση, η οποία βλέπει ότι η αντιπολίτευση υποκριτικά αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει το όλο θέμα. Ειλικρινέστερη όλων, στη δημόσια, πώς το λένε, παρουσία της, ειλικρινέστερη όλων, και το εννοώ τούτη εδώ, και επειδή έχει κοινό, όπως σας λέω, εγώ πλέον θα την αντιμετωπίζω με τον δέοντα σεβασμό.
1: Είναι πάρα πολύ ύποπτο αυτό το οποίο έγινε για μένα και είναι κατάπτυστη και ύποπτη η δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη. Ο κ.

0: κύριος Μητσοτάκης έκανε δηλώσεις έχοντας στα δεξιά του τον κύριο Χρυσοχοίδη, ναι, ο οποίος ακόμα υπόσχεται ότι θα εξιχνιάσει τη Μαρφίν. Εγώ του έχω κάνει επίκαιρες ερωτήσεις από πέρσι που ήταν τα 15 χρόνια ξανά και ξανά και δεν έρχεται ούτε να απαντήσει. Έχουν εργαλειοποιήσει τη Μαρφίν που προσπαθήσανε να την φορτώσουν σε πολιτικούς αντιπάλους, στο κίνημα και ούτω καθεξής, ενώ είναι ξεκάθαρη προβοκάτσια. Έχουν εργαλειοποιήσει ό,τι μπορούν για να αυτοπαρουσιαστούν σαν θύματα αντιπάλων. Ο Μητσοτάκης χθες έκανε δηλώσεις σαν να γνωρίζει τους υπετίους και σαν να αποτελούν αυτές οι επιθέσεις εν γνώση του επιθέσεις αντιπάλων του πολιτικών. Τι ακριβώς ξέρει, να μας το πει. Και πού ξέρει ότι δεν είναι από την παράταξή του αυτοί οι οποίοι επιτέθηκαν? Πού ξέρει ότι αυτό δεν είναι ξεκαθάρισμα λογαριασμών από τις διάφορες μαφίες, οι οποίες καταγράφονται στις δικογραφίες που έρχονται.
1: Είναι θύματα από την παράταξή του, αυτό θέλω να πω.
0: Φυσικά. Αλλά στις δικογραφίες που έρχονται για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι η παράταξή του μέσα. Στις δικογραφίες του Κατάρ Γκέιτ είναι η παράταξή του μέσα. Στις δικογραφίες, σε ένα σωρό δικογραφίες της πολεοδομίας είναι η παράταξή του μέσα. Πού ξέρει λοιπόν, μπορεί να είναι οποιοδήποτε. Πώς βγαίνει και δείχνει πολιτικούς αντιπάλους.
2: Καλά, και εσείς θα το κάνατε αυτό τώρα?
0: Πώς?
2: Αν χτυπούσανε κάποιους, ας πούμε, πείτε ότι γράφανε κάτι στο γραφείο σας. Δεν θα λέγατε ή βάζανε ένα γκαζάκι. Δεν θα λέγατε ότι με χτυπάνε πολιτικά?
0: Θα έλεγα, ακούστε, εγώ πάντα.
2: Ακούστε,
0: κύριε Χασαπόπουλε. Ο Μητσοτάκης έκανε ολόκληρο σαγκά πολιτικό, προσπαθώντας να χρησιμοποιήσει τον Νίκο Ρωμανό που τον κλείσανε μέσα 2 χρόνια και αθωώθηκε ο άνθρωπος, να τον ζωγραφίσει σαν εσωτερικό εχθρό. Την ώρα που απολογείται ο Ρωμανός, ένας άνθρωπος που έχει αθωωθεί, την ώρα που απολογείται ο Ρωμανός για κακούργημα και τον βάλανε μέσα, ο Μητσοτάκης είχε προσκαλέσει στο Μαξίμου τους ενίκους της πολυκατοικίας όπου είχε γίνει αυτή η τρομερή έκρηξη.
3: Πλέον δεν κρίνω την Κωνσταντοπούλου. Είπαμε ότι σας ζητώ συγγνώμη γιατί έχει πάρα πολύ κόσμο ο οποίος ακολουθεί το πνεύμα της, το σκεπτικό της, και από την άλλη πλευρά υπάρχει πολύς κόσμος του καναπέ. Αυτά λοιπόν η Κωνσταντοπούλου λέει μπορεί ο Μητσοτάκης να το έκανε με τους μηχανισμούς του. Εκείνος να είναι ο ηθικός αυτουργός και να έχει βάλει κάποιους άλλους ως φυσικούς αυτουργούς να σκοτώσουν, να δολοφονήσουν. Βέβαια σου λέει δεν είχαν σκοπό να δολοφονήσουν, γκαζάκια ήθελαν να βάλουν, ως συνήθως, ως ήθιστε. Απλά ρε παιδί μου, παράπλευρη απώλεια, πώς ήταν ο Αξαρλιάν, θυμάστε τον Αξαρλιάν.
4: Ώρα Ελλάδος, 8:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,99 το κιλό. Στριφτή πίτα με τυρί 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Άια Γούντι λουκάνικα 1 κιλό μόνο με 3,79. Λίπτον IST 1,5 λίτρο μόνο με 1,75. Φέρι υγρό πιάτων 900 ml μόνο με 2,69. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
6: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
7: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
8: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
9: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
10: Θέλεις Ιταλία φέτος το καλοκαίρι? Σκέψου Greco Travel. Νάπολη, Κάπρι, Ακτή Αμάλφη από 499 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Τοσκάνη, Τσιγκουετέρε από 660 ευρώ. Μιλάνο, Βενετία, λίμνες Βόρειας Ιταλίας από 660 ευρώ. Σικελία, Μεγάλη Ελλάδα από 894 ευρώ. Dolce Vita στην Ιταλία με φινέτσα και εκπληκτικές τιμές. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
11: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
12: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
13: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
3: Λοιπόν, που είχαμε μείνει, αν σας έλεγα νωρίτερα για το χθεσινό, για τον ελάχιστο κόσμο που συμμετείχε, εκ των οποίων περισσότεροι ήταν εκεί οι βουλευτές οι οποίοι πήγαν και έκαναν και τις δηλώσεις τους, κάποια στελέχη εδώ και λίγος κόσμος, ελάχιστος κόσμος. Το λέω γιατί πολλές φορές όταν γίνονται συγκεντρώσεις και τα λοιπά και επεισόδια και διάφορα και υπάρχει μια σχετική μαζικότητα, πολλές πολλοί από τον κόσμο ο οποίος μας ακούει και γενικώς ακούει διαμαρτύρεται. Να, χθες ήταν μια μεγάλη ευκαιρία να αποδειχθεί ότι υπάρχει και η άλλη Ελλάδα, υπάρχουν και οι άλλοι πολίτες οι οποίοι αυτό το οποίο θεωρούν λογικό το υποστηρίζουν πραγματικά. Τώρα, με αφορμή και ένα μήνυμα του φίλου του Ανδρέα. Ανδρέα μου, συμφωνώ απολύτως, το συζητούσα το πρωί και στην αίθουσα ότι έτσι όπως έγινε χθες, γιατί μετά κατήγγυλαν κατήγγειλε η Νέα Δημοκρατία ότι δεν πήγαν άλλοι, πήγανε μόνον ελάχιστοι, έστω ή στήριξαν οι νεοδημοκράτες αυτή την εκδήλωση, αυτή την κίνηση έξω από το Ιπποκράτιο. Ανδρέα, λες ακριβώς αυτό που λέω και εγώ. Έτσι όπως επιλέχθηκε να γίνει η εκδήλωση, είναι λογικό να μην πάει κανείς άλλος. Η άποψή μου είναι ότι θα έπρεπε να γίνει πρώτα μια συνεννόηση, τουλάχιστον με 2-3 από τα κόμματα τα οποία εγώ θεωρώ συστημικά με θετικό πρόσημο, γιατί για μένα το να είναι συστημικό ένα κόμμα είναι θετικό πρόσημο. Δηλαδή αν θες να μου πεις ότι κάτι αριστερά ή κάτι ακροδεξιά σχήματα που δηλώνουν αντισυστημικά είναι σοβαρά, θα σου έλεγα πως όχι, αλλά το προσπερνώ αυτό. Θα μπορούσε λοιπόν να γίνει ένα άνοιγμα, μια πρόσκληση από τη Νέα Δημοκρατία πριν να βγουν στους δρόμους και να πούνε και στις νεολαίες και στα κόμματα: θέλετε να κατέβουμε όλοι μας, να δείξουμε εμείς τουλάχιστον οι οποίοι πραγματικά εννοούμε ότι είμαστε εναντίον της τρομοκρατίας, της βίας, του αίματος κτλ. Να βγούμε και ενωμένοι να πούμε 2-3 πράγματα. Τώρα αυτό ακούγεται και λίγο μαξιμαλιστικό και λίγο ρομαντικό. Όταν σε μια χώρα όπως η Ελλάδα υπάρχουν τρεις κινήσεις ειρήνης, όταν τέσσερις νομίζω πλέον, όταν υπάρχουν τέσσερα διαφορετικά σχήματα, κινήματα ειρήνης, δηλαδή για την ειρήνη υπάρχουν τέσσερα διαφορετικά σχήματα, τρία εντελώς κομματικά και ένα λίγο πιο χαλαρό. Πώς θα μπορούσε η ΟΝΕΔΗ ή δεν ξέρω κάποιος άλλος να πάρει την ωραία Πασό, ξέρω εγώ, του ΣΥΡΙΖΑ δεν έρχονταν. Να τους πει, ελάτε ρε παιδιά να μαζευτούμε εδώ. Εδώ στη νεολαία, θυμάστε, η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ είχε βγει με πανό και έλεγε είμαστε όλοι 17 Νοέμβρη. Τι ψάχνεις να βρεις τώρα. Τέλος πάντων, αλλά σου λέω συγγνώμη ζητώ, πραγματικά συγγνώμη ζητώ, γιατί διαβάζοντας τα σχόλια κάτω από αναρτήσεις χωρίς τοξικότητα, απλά χθες συγκεντρώθηκαν αυτό και τα λοιπά, από κάτω σχόλια. Χαμός σου λέω, χαμός, κακό ψόφο και λίγο τους κάνανε και να καούν όλοι και κάψτε τους. Τέτοια πράγματα. Βλέπουν αυτά οι ηγέτες και μας καταργούνται. Να ήταν τα παιδιά μας, είπαμε, στα τρένα να καούν. Και τέτοια πράγματα. Και ο μόνος ο οποίος ξεσπάδωσε, όπως το λένε, αντίον της Κωνσταντοπούλου είναι αυτός εδώ. Αλλά βέβαια και αυτός, όπως και πολλές και πολλοί όπως εκείνος, έχουν και καμιά δεκαριά αστυνομικούς γύρω. Οπότε μπορούν να λένε, ας πούμε τώρα, ο Ζήσης, ο Σάβας, η Πολιτεύτρια, Δεν είχαν αστυνομικούς.
14: Τέλος. Κυρία Πρόεδρε της Πλεύσης Ελευθερίας, αντιπαρέρχομαι όλα τα προσωπικά που είπατε προς εμένα, γι' αυτό και δεν ζήτησα το λέω προσωπικού. Είναι τόσο βαρετό να έχετε μία κασέτα και να την παίζετε κάθε φορά που με βλέπετε, που δεν έχω λόγο να σας απαντήσω, άλλο φτάνει. Όμως για το μεγάλο γεγονός θεσινής ημέρας θα σας απαντήσω. Ακούστε κυρία Πρόεδρε, σήμερα κάνατε το πιο εξωφρενικό πράγμα που έχω δει στη ζωή μου. Χθες η μεγάλη οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας είχε ένα ανθρώπινο θύμα. Τη μητέρα της πολιτευτού της Νέας Δημοκρατίας από τη Θεσσαλονίκη, της Αφροδίτη, πέθανε ενώ ήταν στο κρεβάτι της και κοιμότανε από τους τρομοκράτες που βάλανε φωτιά. Ακούστε κυρία Πρόεδρε, βγήκατε το πρωί στο Μέγκα και είπατε επιλέξει. Είναι ύποπτη δήλωση του Μητσοτάκη και εγώ πιστεύω ότι μπορεί να έχει γίνει αυτό με ξεκαθάρισμα λογαριασμών συμμοριών ενδονεοδημοκρατικών. Ντροπή σας κυρία μου! Ντροπή σας! Και τώρα που βγήκε ο κύριος Ασλανίδης επιτέλους, ένα από τα σύμβολα του δυστυχήματος των τυπών, και σας κατήγγειλε ονομαστικά για το ρόλο που παίξατε σε αυτή την ιστορία, για το πώς έχετε διώξει όλους τους συγγενείς από το δικαστήριο που έχουν αειδιάσει που σας βλέπουν, οι συγγενείς των νεκρών των τεμπών, και πώς σκοπίμως καλλιεργείτε τη δίκη μόνο και μόνο για να κρατήσετε πολιτικά ωφέλη, ο Ασλανίδης, όχι ο Γεωργιάδης, αποκάλυψε στον ελληνικό λαό γιατί πραγματικά κάνατε τόσα χρόνια αυτή τη φασαρία. Καμία ενσυναίσθηση για τους νεκρούς των τεμπών, όπως και καμία ενσυναίσθηση για την νεκρή μητέρα της Αφροδίτης Νέστορος χθες. Το μόνο που κάνετε είναι εκμετάλλευση όποιου νεκρού βρίσκετε μπροστά σας για να κερδίσετε ψήφους. Και ευτυχώς ο ελληνικός λαός σας πήρε είδηση και από ό,τι φαίνεται στις δημοσκοπήσεις πάτε άλλο ένα και χειρότερα. Γιατί έχει αειδιάσει ο ελληνικός λαός με τη συμπεριφορά σας και με όλα αυτά τα οποία κάνετε. Σας παρακαλώ πολύ λοιπόν, όταν ξαναμιλήσετε, όπου ξαναμιλήσετε, να ζητήσετε συγγνώμη από τη Νέα Δημοκρατία, από τον πρόεδρό της και από όλη την κοινοβουλευτική της ομάδα για όλα τα έσχη που έχετε πει όλο αυτό το διάστημα. Και χαίρομαι που επιτέλους οι γονείς των θυμάτων των τεμπών κατάλαβαν ποια είστε. Αυτά που έλεγα την πρώτη μέρα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε.
3: Είναι κάτι επίγον παρακαλώ? Είναι κάτι επίγον?
15: Όχι,
3: ευχαριστώ πάρα πολύ αγαπητέ μου, να είστε καλά. Είπαμε μέχρι τις 9 και κάτι. Μόνο για τα επίγοντα παρακαλώ, για να χωρέσουν όλα όσα έχω φέρει μαζί μου. Γιατί εδώ, τούτη εδώ η ζώνη, όπως έλεγα και στο φίλο μου τον Γιώργη χθες, θέλει πολύ προετοιμασία. Αυτά είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Αλλά Άδωνη, να σου πω κάτι. Όσο και να συμφωνεί κάποιος μαζί σου με τα αυτονόητα στα οποία αναφέρεσαι με τον δικό σου τρόπο, εκεί κάτω υπάρχει κοινό, πολύ κοινό, το οποίο θέλει να καείς και εσύ ζωντανός. Απλά δεν είμαι βέβαιος αν αυτό το κοινό διαμόρφωσε το περιβάλλον για να αναδειχθούν πολιτικά πρόσωπα με την τοξικότητα της πλεύσης, της ελληνικής λύσης και άλλων σχηματισμών, ή αν είναι ανάποδο το πράγμα. Δεν το ξέρω. Δεν είμαι βέβαιος, δεν μπορώ να το εξηγήσω, δεν είμαι και κοινωνιολόγος.

Λοιπόν, θυμήθηκα, το βρήκα βασικά κάπου στο διαδίκτυο και το θυμήθηκα. Τι έλεγε η κυρά Κανέλη για τις Μολότοφ. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και θα σας εξηγήσω γιατί έχει μεγάλο ενδιαφέρον.

0: εγώ συλληφθώ να έχω σε πάνω μου μία μολότοφ, τι πρέπει να γίνει?
1: Για να συλληφθείτε έχοντας πάνω σας μία μολότοφ που μπορεί να εκλειφθεί ως μολότοφ. Αν έχετε πάει να αγοράσετε τρία μπουκάλια βενζίνη,
0: γιατί όχι, να μην έχω πάει. Μολότοφ.
1: Ναι, τώρα, ναι. Μολότοφ. Για να συλληφθείτε, θα πρέπει κάτι να έχει συμβεί.
0: Τι να έχει συμβεί?
1: Ποιος θα έρθει να σας ψάξει αν έχετε?
0: Μπορεί να γίνει ένας έλεγχος τυχαίος.
1: Ή δεν έχετε τυχαίος?
0: Μπορεί να γίνει ένας
1: θα γίνεται τυχαίος έλεγχος σωματικός
0: για το
1: τι έχετε στην τσάντα σας, μισό λεπτό.
0: Στο μηχανάκι προσέξτε μου και... Ναι.
1: Προσέξτε, θα γίνεται ένας τυχαίος έλεγχος στην τσάντα σας.
2: Γιατί δεν γίνεται τυχαίος σωματικός έλεγχος?
1: Και σας βρίσκουν ένα μπουκάλι που έχει μέσα βενζίνη. Κάτσε τώρα για να πιάσουμε μια κουβέντα όμως, προσέξτε.
2: Όχι, όχι,
1: βενζίνη.
2: Να έχει τρεις
0: μολότοφ κανονικά.
2: Με το στυπάκι της, με το επιβραδυντικό της, με όλα τα πράγματα.
1: Κατά περίπτωση.
2: Τι κατά
0: περίπτωση?
1: Ποιος είναι?
0: Δηλαδή, άμα την έχει ο Κούτρας, είναι αθώος, άμα την έχω εγώ, είμαι
1: ενοχός. Όχι, όχι.
0: Άμα την έχει κανένα, είναι...
1: Κοιτάξτε, μην προσέξτε πολύ καλά. Στο ποινικό δίκαιο, όταν αρχίζετε οριζόντιες εφαρμογές, τρώτε πολλά κεφάλια τζάμπα στο δρόμο και κυρίως δεν έχετε αποδεικτικά στοιχεία ποιος φύτεψε τι. Ναι. Αλλά αν σας πιάσουν μία νύχτα κάπου, σας ανοίξουν ένα πορτμπαγκάζ και ξαφνικά βρεθείτε, δεν είναι ούτε πρώτη φορά ούτε τελευταία, να έχετε μέσα τρία μολότοφ για τα οποία δεν ξέρατε τίποτα ή μισό κιλό χασίς για το οποίο δεν ξέρατε τίποτα, τι θα κάνετε χωρίς μάρτυρες?
0: Εγώ συλλαμβάνομαι και έχω πάνω μου τρεις μολότοφ έτοιμες προσρύψη. Πώς να το πω διαφορετικά? Τι πρέπει να γίνει?
1: Ποιος είστε εσείς που τις έχετε? Πού θα
0: κάποιος
1: ξέρετε,
0: όμως
1: λοιπόν...
0: που θέλει,
1: ναι,
0: που θέλει,
1: ναι,
0: και κατασκευάσει
1: τώρα
0: μολότοφ και τον συλλάβουμε.
1: Προσέξτε τώρα. Είναι άλλο, πράγμα,
0: ναι.
1: Είναι άλλο πράγμα το αν θα αυστηροποιηθεί το πλαίσιο για τις... κοινές εκδηλώσεις.
0: Τι θα το πούμε? Στο μηχανέ μου, τι θες τη βενζίνη? Ξέρετε, είχα να βάλω στο μηχανάκι, άντε καλά, σήκω φύγε. Και θα είναι σε μορφή μολότοφ.
1: Αν δεν τη χρησιμοποιήσει, τι σας λέει εσάς?
0: Τι?
1: Αν δεν τη χρησιμοποιήσει.
0: Τι της κάνει βόλτα?
1: Λέω τώρα ένα παράδειγμα.
0: Τι της κάνει βόλτα?
1: Και εσάς τι σας κόφτει?
3: Τι σας κόφτει εσάς, λέει η Λιάνα Κανέλη, άμα ο άλλος έχει τρεις μολότοφ στο σακίδιό του? Άστο, εγώ έχω παραδοθεί, αγαπητές φίλες και φίλοι, δεν βγαίνει άκρη. Βουλευτής κοινοβουλίου, τι σας κόφτει εσάς, λέει, τι σας μοιάζει εσάς, αν εγώ έχω μολότοφ? Αλήθεια, στον Περισσό, στα γραφεία, βέβαια δεν πάει Κανέλη, εκεί πάνε οι άλλοι. Η Κανέλη είναι πάνω στα δικά της γραφεία. Στον Περισσό δηλαδή μπαίνει ο άλλος με ένα σακ βουαγιάς και δεν ελέγχεται. Ευτυχώς περάσαμε την κρίσιμη ηλικία. Ό,τι είναι να πάθουμε το πάθαμε. Τώρα περιμένουμε με περιέργεια το τέλος μας. Πρόβλημα, το πρόβλημα μεγάλωσε προς ανατολικά. Είχαμε ένα τύχημα νωρίτερα, μας είπα Κροατής. Στην ανηφόρα για Πεύκα η ουρά έχει φτάσει περίπου στα νταμάρια. Μπήκε και στην εσωτερική περιφερειακή και δημιουργείται μάλλον από περιέργεια πρόβλημα και από τον κόβο της Νεάπολης προς τα δυτικά. Το μεγάλο πρόβλημα είναι προς ανατολικά ωστόσο. Αλλά γενικώς ο κόσμος έχει φύγει, δεν έχει πολύ κόσμο η πόλη. Την έχετε κάνει και καλά κάνατε με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν εδώ. Ακούστε λίγο μια βαθιά υποκρίτρια, μια ψεύτρα. Μάλιστα είναι τόσο θεατρίνα, εγώ το έχω, εμείς, όχι εγώ, άντε να αφήσω το εγώ, εμείς ως εκπομπή το είχαμε πάρει χαμπάρι από την αρχή, γιατί το ρεπορτάζ μας έλεγε ότι εκεί κάνουν πάρτι, ότι εκεί μοιράζουν θέσεις, ψηφοδέλτια. Γι' αυτό και σκοτώθηκαν, τώρα τους έφυγε και ο Κοκοζάκης. Λοιπόν, έχω εδώ μπροστά μου ομιλία της Καριστιανού, μήνες πριν, λίγο μετά, από τότε που αγόρασε από δύο δύσμυρους φτωχούς Ινδούς μέσω πληστηριασμού το σπίτι τους. Θα ακούσετε, είναι καλό να δείτε το βίντεο, δεν μπορείτε να το δείτε βέβαια. Θα σας περιγράψω. Μιλάει στο κοινό κάτω, το οποίο την χειροκροτεί όταν ξεκινά το κρεσέντο για τα κοράκια, τα γεράκια, τους σέρβισερς και τα φανς. Και η ίδια εντελώς θεατρινίστηκα σαν τη Μακαρίτσα, την Βουγιουκλάκη, την Καρέζη. Σηκώνεται και χειροκροτάει και λέει μπράβο, μπράβο, μπράβο. Μιλάμε το απόλυτο της υποκρισίας και της ψευτιάς. Ακούστε λίγο, ακούστε.
4: Φετάσω μου με την κυρία Καριστιανού. Δεν κατάλαβα, πήρε σπίτι από πληστηριασμό?
5: Διαφάνεια στον τρόπο λειτουργίας των τραπεζών.
3: Εδώ χειροκροτάνε και εγώ, λέει, και εγώ. Κάνει έτσι. Χειροκροτάει και αυτή. Ενώ λίγες μέρες πριν έκλεψε. Ακούστε. Τα είπαμε χθες με τον Τριανταφυλόπουλο βέβαια.
5: Το έχασαν για μόλις 30.000 ευρώ.
6: Όταν οι πολίτες
3: διώκονται τώρα,
6: και χάνουν την περιουσία τους για μικροποσά.
5: Το δημοσίευμα λοιπόν έλεγε ότι έχει κατά το ίμιση μια εταιρεία με έδρα στη Θεσσαλονίκη, η κυρία Καριστιανού, μαζί με τον τότε σύντροφό της, τον κύριο Γιώργο Μωυσίδη, με στην οποία η εταιρεία έχουν αγοράσει ήδη 4 κίνητα.
4: Αυτά όλα μετά τα Τέμπη, πριν τα Τέμπη.
5: Μετά τα Τέμπη. Μάλιστα, αυτή η αγορά είναι 8 μήνες μετά τα Τέμπη. Μετά την τραγωδία των Τεμπών.
4: Στην οποία αγορά την υπογράφει η κυρία Καριστιανού ή ο σύντροφός
5: της. Είναι 50-50 η εταιρεία, είναι διαχειρίστρια της εταιρείας η κυρία Καριστιανού.
4: Μπορεί αυτό για τυπικούς λόγους όμως.
5: Προφανώς
7: για τυπικούς λόγους. Διαχειρίστρια και μέτοχος.
5: Και μέτοχος, 50-50. Μα
8: καλά, ξέρεις τι περνάει από την εταιρεία σου και για τυπικούς λόγους να είσαι, βάζεις υπογραφή.
3: Αυτά από τη Μαριό των Τεμπών. Τα λέγαμε. Έχει, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον το βίντεο, το πόσο θέατρο είναι, μπράβο της, δηλαδή θα μπορούσε άνετα. Άνετα θα μπορούσε να παίξει την κεντρική σκηνή του Κρατικού Θεάτρου Θεσσαλονίκη. Let the music play, γιατί δεν πάμε καλά. Γεια σου ρε Μαριό. Α, συγγνώμη και από τη Μαρία, γιατί είπαμε στην ελληνική κοινωνία εκείνο το 61% του όχι. Έχει αφήσει αποτύπωμα δυνατό, μεγάλο.

οποία μας προσφέρει ο Όλυμπος, αυτό το μοναδικό βουνό της Ελλάδας, το οποίο είναι αναγνωρισμένο από την UNESCO ως διατηρηταίο οικοσύστημα. Μας προσφέρει και το φυσικό μεταλλικό νερόδιο στον καλύτερο μας σύμμαχο. Το φυσικό μεταλλικό νερόδιο το επιλέγουμε για κάθε στιγμή της μέρας, κάθε εποχή, όσο μάλλον τώρα το καλοκαίρι. Όπως κάθε εποχή του χρόνου, πολύ δε περισσότερο τώρα που θέλουμε περισσότερο χρόνο ελεύθερο, 18 συνταγές της σειράς «Ας μαγειρέψουμε» από τον Μπαρμπαστάθη, ο οποίος μας περιμένει εκεί στην κατάψυξη, στον καταψύχτη, με υπέροχες ιδέες. Εύκολα, γρήγορα, νόστιμα, υγιεινά στο τραπέζι μας.

με 34 βαθμούς Κελσίου θα συμπορευτούμε το μεσημέρι, με υγρασία πολύ χαμηλά στο 13, 15, 17, 20, 25, 100 γράφει, αν και εμένα αλλιώς μου μοιάζει έξω καιρός, γιατί το πρωί σύννεφα, αργότερα θα ανοίξει, τα μποφοράκια θα είναι από 3 έως 4, δηλαδή θα είναι, το αεράκι θα είναι αισθητό στο προσωπάκι σας, στο προσωπάκι μας.

πολιτισμού στα παιδιά σας. Εμποτίστε τα με εμφυλιοπολεμικές ιδέες και απόψεις, με τοξικότητα και διχαστικό λόγο. Έτσι διαμορφώστε τα και μετά να αναρωτιέστε γιατί σφάζονται στα πάρκα και στις πλατείες. Να εύχεστε να καούν ζωντανοί αυτοί με τους οποίους διαφωνείτε. Να εύχεστε να πάθουν καρκίνους και κακό ψόφο να έχουν εκείνοι οι οποίοι απλά έχουν διαφορετικές απόψεις από εσάς. Να εύχεστε στα ανήψια σας να είναι στα τρένα που καίγονται. Αφήστε εμένα, δεν ξέρω πόσους άλλους, να σκεφτόμαστε διαφορετικά. Ενδεχομένως στο τέλος της ημέρας να έχετε δίκιο, να έχουν δίκιο.

0: Περισσότεροι από τρεις οι δράστες του χτυπήματος εδώ στην Θεσσαλονίκη. Βρέθηκαν δύο μηχανές οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν. Στοιχεία εξετάζει η αντιτρομοκρατική. Διαρρέεται ότι είναι κοντά, δηλαδή ότι θα εντοπιστούν, θα βρεθούν. Δεν ξέρω, μακάρι. Μακάρι, για να δούμε τι κρύβονται, αν κρύβονται και τι έχουν στο μυαλό αυτά τα σίγουρα μεσαία ή κατώτερα στελέχη τέτοιων παρεών. Ο Ανδρουλάκης επιμένει, τον άκουσα χθες, λέει πάμε για νίκη στο Πασό. Πιστεύει σε νίκη του Πασό. Έτσι δηλώνει. Δεν έχει καταλάβει ακόμη, είναι μάλλον πού είναι, θυμίστε μου λίγο, κάπου εδώ στα Πιέρια, Όρη, πού είναι, δεν είναι μια περιοχή όπου νομίζεις ότι είναι ανηφόρα ενώ είναι κατηφόρα, αν ρίξει νερό δηλαδή γυρίζει πίσω το νερό, ενώ εσύ νομίζεις ότι είναι ανηφόρα. Έχω πάει δηλαδή και το είδα, δηλαδή η σώμα το διαπίστωσα, κάπου εδώ στα Πιέρια Όρη είναι, νομίζω σε ποιο δρόμο να δεις τώρα είναι. Έτσι και ο Ανδρουλάκης. Ο Ανδρουλάκης νομίζω ότι έχει ανηφόρα. Δεν πήρε χαμπάρι ότι ξεκίνησε κατηφόρα. Ότι είναι ήδη σε κατηφορό. Πώς το λέμε, σαν κεφαλοχώρι, νομίζω Καριές, κάπως έτσι λέγεται. Το έχουν κάνει και ρεπορτάζ διάφορα κανάλια, δηλαδή πάνε εκεί με νεράκι, η κάμερα χαμηλά στην άσφαλτο. Λιβύθρα μου γράφει ο Κώστας ο Δούκας. Έτσι λέγεται ρε Λιβύθρα. Να και άλλος μου το γράφει. Δημαρέση παλαιά λεπτοκαριά. Λιβύθρα κυρία Δημαρέση. Έτσι λοιπόν και ο Νικόλας. Νομίζω ότι το κόμμα ανηφορίζει αλλά είναι σε κατήφορο.
1: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο? Και εγγύηση αυτοκινήτου. Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar? Και εγγύηση αυτοκινήτου. Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
5: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
6: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα?
5: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
6: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
7: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Με 70 εκατοστά πλάτος και χωρητικότητα 500 λίτρα, ο ψυγειοκαταψύχτης της Πίτσος χωράει τα πάντα. Ο νέος ψυγειοκαταψύχτης της Πίτσος διαθέτει διαφανή ράφια και λαμπερό LED φωτισμό για πλήρη ορατότητα στο εσωτερικό του, ακόμα και στο σκοτάδι. Και με το ειδικά σχεδιασμένο σιρτάρι Extra Fresh, τα τρόφιμα διατηρούν τις βιταμίνες και τη γεύση τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα χάρη στη ρύθμιση υγρασίας. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό θα αποκτήσετε το νέο ψυγειοκαταψύχτη της Πίτσος και εμείς θα τον γεμίσουμε με 48 κουτάκια μπύρας. Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές ηλεκτρικές συσκευές.
10: Μπαίνεις τσουλώντα!
11: Βγαίνεις περπατώντας.
12: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
13: Waterland. Έλα Νίκο, πω την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
14: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
15: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
16: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
17: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
18: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
19: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
20: Η μυθική Ιθάκη.
21: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
22: Αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι, η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
23: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
24: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
25: Αποδράστε στον παράδεισο, γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
26: ΕΟΤ, Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
27: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.
0: Πλούσια η δισογραφία. Μαρμαρίδης Modern Living Summer Home Festival 7 ημέρο πάρτι τιμών. Ξεκίνησε Τετάρτη έως τις 7 Ιουλίου. Προλαβαίνετε αν είστε έξυπνοι. Προλαβαίνετε λοιπόν να αξιοποιήσετε, να επωφεληθείτε από το Summer Home Festival στα καταστήματα έπιπλα Μαρμαρίδη. Διαβάζουμε μαζί πρωτοσέλιδα, η καθημερινή τέλος τους εμφυλίου των πολυκατοικιών, αλλαγές στο πλαίσιο λειτουργίας μετά 97 χρόνια. Και 1116 διαφορετικά νομοθετήματα. Και τέταρτος ύποπτος στο στόχαστρο των αρχών για τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο. Ενώ στα νέα πρώτη σελίδα, στην ιδιοκτησία οι 12 ανατροπές. Αλλάζουν όλα στη λειτουργία των πολυκατοικιών, τις συνιδιοκτησίες και την καθημερινότητά μας. Δεν το πολύ διάβασα για να είμαι ειλικρινής, δεν είμαι έτοιμος να σας πω πράγματα. Καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας. Είναι κάτι για το οποίο πολλές φορές μας μίλησε εδώ ο Γιάννης Σοπασής. Χθες κεραμαίως ανακοίνωσε ότι πλέον δεν ισχύει αυτό το οποίο έχει αποφασίσει ο Κατρούγκαλος και παραμένει το 100% της σύνταξης. Δεν περικόπτεται μετά την τριετία δηλαδή. Ευχάριστο νέο. Η απογευματινή από τις κουκούλες της τρομοκρατίας, της μάσκες, της αντιπολίτευσης. Το Μαξί μου βάζει στο στόχαστρο την εμπριστική ρητορική της τοξικότητας και ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τις αντιεξουσιαστικές ομάδες ως εγκληματικές οργανώσεις τύπου Χρυσής Αυγής. 250 εκατομμύρια ευρώ για το παλάτι των ονείρων. Ο Ολυμπιακός πάει να φτιάξει ένα γήπεδο πάνω από 50.000 θέσεις. Κόσμημα λένε εκεί στον Ολυμπιακό. Ομάδα φτιάξτε. Είπα ομάδα, η εθνική μπάσκετ έχασε χθες στη Ρουμανία και είναι η μονόδρομος η νίκη επί της Πορτογαλίας. Τα κάνανε μαντάρα, αλλά τα κάνανε μαντάρα γιατί εκτός από τον Παπα-Νικολάου, τον Λαρετζάκη, τον Τολιόπουλο, κάποιος ακόμη. Α, ο Χαραλαμπόπουλος. Τα άλλα είναι νέα, παιδιά, γιατί οι φίρμες που αγωνίζονται στις μεγάλες ομάδες δεν γουστάρουν να ασχολούνται με την εθνική στα προκριματικά. Είναι ακροβολισμένοι, περιμένουν να περάσει η εθνική και μετά να κάνουν παρέα στο Γιάννη Αντετοκούμπο. Θα γίνει καμία στραβή και θα μείνουμε εκτός. Φίρμες είναι. Η εφημερίδα των συντακτών γράφει κυβερνητικά γκαζάκια κατά της αριστεράς. Όργιο πολιτικής εκμετάλλευσης της τραγωδίας από το Μαξίμου. Η εφημερίδα των συντακτών βρήκε τα κυβερνητικά γκαζάκια. Δεν έχει να πει καμία απολύτως κουβέντα για εκείνους οι οποίοι δολοφόνησαν μία 70χρονη αθώα γυναίκα. Ιδιωτικά πανεπιστήμια κόπτορα απτική με τις άδειες. Ρε μη γράφετε τέτοια ρε, θα σας μαλώσει ο Τσίπρας. Τα παιδιά του ιδιωτικό δρόμο στην εκπαίδευση ακολουθούν. Ριζοσπάστης, οι εργαζόμενοι απαντούν με απεργιακές και άλλες κινητοποίησεις. Η αντιλαϊκή πολιτική δεν πάει διακοπές. Συνεχίζουμε να εμπνεώμαστε βαδίζοντας τα χνάρια των ηρώων του Δημοκρατικού Στρατού. Είναι από το κάμπινγκ και τις εκδηλώσεις στο Βίτσι.

Τεράστιο πρόβλημα προς ανατολικά. Ξεκινά από τα Νταμάρια και φτάνει μέχρι την Ανηφόρα, την αρχή της Ανηφόρας για Νεάπολη, εξαιτίας τροχαίου το οποίο συνέβη και για το οποίο ο ακροατής μας ενημέρωσε νωρίτερα. Τέλος, σημειώσει σε 200.000 συντάξεις χειρίας, πρωτοσέλιδο στον Ελεύθερο Τύπο και ανατροπές για συνιδιοκτησίες, κοινόχρηστα και Airbnb σε πολυκατοικίες. Μανιφέστο, καταργείται η περικοπή συντάξεων χειρίας και πως η Ελλάδα βρέθηκε μια ανάσα από το Grexit. 11 χρόνια από το δικαστικό δημοψήφισμα. Σαν σήμερα έγινε. Α, ναι, ρε. Όχι σαν σήμερα, 5 Ιουλίου είχε γίνει νομίζω. Από τότε κλαίει η Μπαζιάννα. Τώρα σκούπισε τα δάκρυα και τζακρίζει η Θεοδώρα της Πέλλας. Χθες είπε, λέει, καφεδάκι με τον Βασιλιά, τον διευθυντή του γραφείου του Τσίπρα, η Έφη Αχτσιόγλου. Καφεδάκι, λέει, καφεδάκι. Και τρεις βουλευτές Νέας Δημοκρατίας, Λεονταρίδης, Καρασμάνης από την Πέλα, Αθανασίου, συνέφαγαν με τον Αντώνη Σαμαρά. Τους πήρε τηλέφωνο ο Χατζηδάκης, πήρε στον Αθανασίου, λέει, εντάξει παιδιά, λέει, δεν έγινε τίποτε. Φίλοι είμαστε, πήγαμε να συμπολογίσουμε. Γεφυροποιεί. Μαθαίνω από άνθρωπο του Σαμαρά ότι οι δημοσκοπήσεις δεν του αρέσουν και ενδεχομένως, άμα δεν βελτιωθεί η κατάσταση για το σχήμα που πάει να ετοιμάσει, δεν προχωρήσει στο επόμενο βήμα. Η κόντρα, σκηνικό ένταση στην κυβέρνηση με πρόσχημα την τρομοκρατία επαναφέρουν στο προσκήνιο διχαστικά διλήμματα. Κυρανάκης και Άδωνης έχουν αναλάβει εργολαβικά τη λάσπη κατά της αντιπολίτευσης. Η Ελεύθερη Ώρα έχει καμιά προφητεία, κάτσε, 6 στους 10 λέει αγνοούν τον ψηφιακό, το ψηφιακό κλουβί των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων. Κρά, κρά, κοράκι το μαράκι ή αθώα περιστερά. Ναι ρε παιδί μου, η Καριστιανού δήλωσε ότι δεν ήξερε ότι αγόρασε... ότι αγόρασε μέσω ηλεκτρονικών πληστηριασμών ένα φτωχικό. Δεν το ξέρω ρε παιδί μου, πώς εσύ. Και εμένα καμιά φορά πάω σπίτι, βλέπω στην πιστωτική κάρτα κάτι λογαριασμούς και λέω, ρε φίλε, εγώ δεν έχω αγοράσει ακουστικά. Μετά μου λέει ο γιος μου, μπαμπά, εγώ μέσω Revolut. Α, έτσι εξηγείται. Το ξεχνάει, παιδί είναι ρε παιδί μου. Και η Καριστιανού το ξέχασε. Πήρε ένα σπίτι, πήρε ακουστικά, πήρε. Πρωτοφανής επίδοση, εξαγωγική δύναμη ενέργειας η Ελλάδα από τη ΔΕΗ και τον ΑΔΜΙΕ μέχρι τον Άκτορα. Οι μεγάλοι όμιλοι πρωταγωνιστούν σε επενδύσεις στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Η δημοκρατία, η κυβέρνηση των υποδίκων επενδύει στον εθνικό διχασμό. Αδίστακτη την βορύχη. Ο Μητσοτάκης εργαλειοποιεί πολιτικά τις ανθρώπινες τραγωδίες για να αποκομίσει μικροκομματικά ωφέλη, γράφει η εφημερίδα.

Έτσι είναι ρε φίλε, εσύ δεν έχεις ξεχάσει κάτι που αγόρασες. Και εγώ τις προάλλες είχα βρει κάτι παπούτσια, κάτσε να δω λίγο τη μάρκα, ένα κάτσε. Τα φοράω σήμερα γι' αυτό. Έχουν ένα κροκοδυλάκι επάνω. Άσπρα, ωραία, δερμάτινα. Τα είχα πάρει πριν από κάνα 2 χρόνια, δεν τα θυμόμουν. Γιατί το σπίτι ξέρεις είναι έξω σαν να έχουμε 40 ποδαρούσες μέσα. Όλο αθλητικά παπούτσια γεμάτο. Πού να θυμάμαι εγώ. Δεν βλέπει Μαρία κάπου θα πήγαινε, μου λέει καλά ρε, γιατί δεν φοράς τα άσπρα τα παπούτσια. Τι λέω, άσπρα παπούτσια. Μου λέει δεν πήραμε κάτι άσπρα δερμάτινα ωραία παπούτσια. Πάω ψάχνω τα βρήκα, τα είχα ξεχάσει. Ξέχασα ότι τα αγόρασα. Έγκλημα είναι. Πώς ξέχασε η Καριστιανού ότι αγόρασε σπίτι από ηλεκτρονικό πληστηριασμό.

Είναι Παρασκευή, ο μήνας έχει 3 Ιούλιος του 2026. Καλό πρωινό σε όλες όλους. 8 λεπτά μετά τις 9. Με Έπιπλα Μαρμαρίδη. Διαβάσαμε πρωτοσέλιδα και έχετε μέχρι την Τετάρτη 7 του μήνα τη δυνατότητα να περάσετε από τα καταστήματα Μαρμαρίδη, γιατί έχουμε Modern Living Summer Home Festival.

0: Plus FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status της 9, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, συνοδευόμενος από στελέχη της Αντιτρομοκρατικής και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, στον απόϊχο των εμπριστικών επιθέσεων σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας με τραγική κατάληξη, τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας του κόμματος Αφροδίτης Νέστορα. Στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί ευρεία σύσκεψη με αντικείμενο την πορεία των ερευνών και τον συντονισμό των ενεργειών για τον εντοπισμό των δραστών και των ενδεχόμενων ηθικών αυτουργών. Στο μεταξύ, και τέταρτο άτομο βάζουν στο κάδρο οι αρχές για τις εμπριστικές επιθέσεις. Έκαψαν μία γυναίκα. Αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, δήλωσε σε συνέντευξη στο Λίμπεραλ ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και σημείωσε: «Δεν έχουμε το περιθώριο πια να αντιμετωπίζουμε συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους ως αναβρίσκονται στο απειρόβλητο και να δικαιολογούμε πράξεις βίας δήθεν υπό τον μανδύα της έννοιας της παρέμβασης». Μέσα στον Ιούλιο αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση με την οποία καταργείται οριστικά η περικοπή του 50% των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας, όπως προβλέπεται από τον νόμο Κατρούγκαλου. Διψήφια διαφορά ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη καταγράφει νέα δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης για το Μέγκα. Με 25% προηγεί τη Νέα Δημοκρατία, δεύτερη η Ελλάς με 14,1, τρίτο το Πασόκ με 9,4. Πέφτει η ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού στο 6,2. Το 67% των πολιτών στην ίδια δημοσκόπηση δηλώνει ότι η πορεία της χώρας είναι προς τη λάθος κατεύθυνση, ενώ το σημαντικότερο πρόβλημα παραμένει για τους ερωτηθέντες η ακρίβεια σε ποσοστό 50%. Οι πολίτες αξιολογούν αρνητικά και τον Πρωθυπουργό κατά 64%. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε αργά χτες το απόγευμα στον Δραβίσκο Σερών. Νεαρός μοτοσυκλετιστής βγήκε με χαμηλή ταχύτητα από στενό στον κεντρικό δρόμο όταν ξαφνικά έχασε τον έλεγχο της μηχανής και έπεσε με το κεφάλι στο οδόστρωμα. Ο 18χρονος οδηγός δεν φορούσε κράνος με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και να χάσει τη ζωή του. Κλείνει απόψε και για 24 ώρες τμήμα της Περιφερειακής Οδού της Θεσσαλονίκης. Ο 24ωρος καθολικός αποκλεισμός θα τεθεί σε ισχύ στις 11 το βράδυ ανάμεσα στους κόμβους K7 Επταπυργίου και K8 Τριανδρίας. Στη διεθνή επικαιρότητα και στη Βενεζουέλα, στους 2.595 έχουν φτάσει έως τώρα οι νεκροί από τους φωνικούς σεισμούς. Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και Παγκόσμια Τράπεζα προσφέρουν οικονομική βοήθεια και πιστωτική στήριξη για την αποκατάσταση μετά τους καταστροφικούς σεισμούς.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Αυξημένες νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Η άνεμη πνέων βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρο, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 29 βαθμούς, στο Κυλκής και την Κατερίνη τους 33, στις Σέρες και τη Βέρεια τους 35 και στα Γιαννιτσά τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς και στα Γρεβένα τους 32.
4: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
3: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
4: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτο στις 9. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
6: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Η φύση προσφέρει, η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
8: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
12: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
13: Full και λίγα λες.
12: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
13: Εγγύηση? Τι μου λες?
12: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
13: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
12: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: À Paris.
15: Greco Travel. Η κορυφαία επιλογή για ταξίδι στο Παρίσι. Μόνο σε εμάς θα βρείτε διαμονή στο κέντρο της πόλης, ειδικά πακέτα για οικογένειες με συνοδεία παιδαγωγού, δυνατότητα διανυκτέρευσης εντός Disneyland, διασφαλισμένα εισιτήρια στο Λούβρο με τιμές από 610 ευρώ. Δεκάδες αναχωρήσεις το καλοκαίρι, σας περιμένουμε να ζήσουμε μαζί μοναδικές στιγμές στην πόλη του φωτός. Greco.gr 2-3-10-55-55-56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
16: Χαλαρώστε, μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
17: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν, είσαι για τα μπάζα.
16: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
18: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους. Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310 829 720.
19: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
20: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
19: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
20: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Eza Lager 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
19: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
21: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
22: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
23: Full και λίγα λες.
22: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
23: Εγγύηση? Τι μου λες?
22: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
23: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
22: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: μένω αυτό, συγχωρώ, όχι...
1: Συγχωρήσω στις μεταμέλειες, στις συγγνώμη, στις υποτέλειες, στις οσφιοκαμψίες, της γονιπετίασης. Τι να πω άλλο, πες, της χαμερπίασης. Να ζητήσει συγγνώμη λοιπόν από όλες και όλους εκείνους, γιατί σίγουρα κάποιοι είναι και ακροατές εδώ οι οποίοι έγραψαν τα σχόλιά τους στα χριστιανικά.
0: Α, ναι παιδιά, μπράβο, τα... μπράβο, μπράβο.
1: Χθες η Βιργινία μετά από, ήταν εδώ από τις 6.30-7 παρά το πρωί, 7.30-8 πήγε να καταγράψει, να καλύψει το ρεπορτάζ.
0: Ναι.
1: Και ανέβασε 2-3 βίντεο χωρίς σχόλια, χωρίς τίποτα.
0: Ανέβασα τα βίντεο και μάλιστα δεν τα ανέβασα εγώ, γιατί γινόταν χαμός εκεί που ήμουνα, υπό την έννοια ότι είχε πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολύ κόσμο. Δεν είπα ότι είχε χιλιάδες, έτσι. Είχε πολύ κόσμο για το συγκεκριμένο σημείο από το οποίο έπρεπε να μπαίνουν. Βγαίνουν και αυτοκίνητα στην πύλη του Ιπποκρατίου. Δεν ήταν καλό σημείο για συγκέντρωση. Ακόμα και 200-300 ατόμων, γιατί τόσο ήταν, παραπάνω δεν ήταν. Επειδή ήταν στενός ο χώρος και επειδή μπαινόβγαινε ο Κυρανάκης, ο Σχοινάς κτλ., είχαμε το στριμωξίδι δημοσιογράφοι, κάμερες, τα γνωστά. Δεν ανέβαζα εγώ. Τα ανέβαζαν τα παιδιά από εδώ, ο Λεοντής και ο Γαβρίλ. Και τα ανέβαζαν καθαρά δημοσιογραφικά. Τώρα στην πύλη του Ιπποκρατίου, ο Τάδε και ο Τάδε κάνουν δηλώσεις, κόσμος, συμπαράσταση, ανάβουν κεριά στη νεκρή μάνα της Αφροδίτης Νέστορα. Στη μία ανάρτηση έχουμε γύρω στα 600 σχόλια, εκ των οποίων τα 600 είναι βρυσίδια.
1: Όλα και τα 600.
0: Εκτός από ψόφους, κατάρες, καρκίνους κτλ., είναι αυτό το γνωστό πλέον που παίζει τελευταίες μέρες. Με την πολύτιμη βέβαια συνδρομή και πολιτικών αρχηγών, ότι είναι προβοκάτσια και πότε προλάβατε να τυπώσετε τα μπλουζάκια και όλες αυτές οι αηδίες. Και επειδή μπήκα σε κάποια προφίλ, αυτά στη μία ανάρτηση, στην άλλη είναι περίπου...
1: Ελική λύση είναι η πλεύση ελευθερία στα προφίλ.
0: Δεν, εγώ δεν είδα. Είδα και προφίλ που ανεβάζουν κομματικά και τέτοια.
1: Να.
0: Τα είδα. Είδα προφίλ που είναι μέλη, δυστυχώς θα το πω.
1: Τι?
0: Όχι του, αυτών των ομάδων που είναι φίλοι για τα θύματα των τεμπών και τα λοιπά.
1: Α, ναι.
0: Απλοί πολίτες, έτσι,
1: ναι,
0: όχι οι άνθρωποι.
1: Όχι άνθρωποι,
0: για
1: και άλλοι,
0: να μην παρεξηγηθώ, που είναι στο Προεδρείο ή στο Δουσού και τα λοιπά.
1: Ναι, ναι, απλοί.
0: Αυτών των σελίδων, ναι, στο Facebook που έγιναν κατά δεκάδες για τα θύματα των τεμπών. Και καλώς έγιναν, έτσι. Εμένα αυτό μου έκανε τρομερή εντύπωση. Τρομερή εντύπωση. Μου έκανε επίσης τρομερή εντύπωση το γεγονός ότι χθες στο κάλεσμα, αν δεν ήταν τα παιδιά της ΟΝΕΔ που ήταν καμιά πενινταριά άτομα.
1: Ναι, αυτοί ήταν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και οι δημοσιογράφοι.
0: Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, δημοσιογράφοι, κατά τα άλλα απλός κόσμος, τι να σας πω, παίζει να ήταν
1: 30
0: άτομα.
1: 50 άτομα αυτοί.
0: Γιατί είχα εγώ τη δική μου οπτική στο χώρο, αλλά επειδή πολλές φορές δεν έχεις πλήρη εικόνα, καλή εικόνα, ρώτησε καμιά 7-8 διαφορετικούς συναδέλφους, εκ των οποίων οι 4-5 που ρώτησε ήταν φίλοι, συνάδελφοι, χρόνια, κάμεραμαν, εικονολήπτες, οι οποίοι έχουν και τις κάμερες, βλέπουν και τα παιδιά διαφορετικά από ό,τι βλέπουμε εμείς, και τους λέω, παιδιά, πώς είναι, 200-250, πάνω από 300 δεν μου τους έβγαλε κανένας.
1: Εκ των οποίων σου είπα ότι οι 50-60 ήταν οι άνθρωποι των βουλευτών με τους οδηγούς, συνοδηγούς.
0: Όχι,
1: και
0: δεν
1: τους
0: είχαν συνοδηγούς και τα λοιπά.
1: Πώς πήγαμε τα πόδια,
0: δεν είχαν οδηγούς εκεί και τα λοιπά οι άνθρωποι αυτοί. Εγώ ήμουν εκεί και το είδα. Υπήρχαν οι άνθρωποι της ασφαλείας που ήταν για τον Κυρανάκη και τον Σχοινά. Οι ίδιοι βουλευτές εδώ δεν είχαν δίπλα τους ασφάλεια. Αλλά. Σου είπα, ήταν τα παιδιά της ΟΝΕΔ, ήταν οι άνθρωποι της Νέας Δημοκρατίας από εδώ, τοπικά στελέχη
1: κόσμος
0: του Γραφείου Πρωθυπουργού. Κόσμος, παιδιά, νιέντε. Δεν υπήρχε. Και θέλω να πω με μεγάλη συμπάθεια και αγάπη στο κοινό που μας ακούει, κάποιοι που αυτοπροσδιορίζονται ως νεοδημοκράτες ή ψήφισαν Νέα Δημοκρατία ή θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, ότι άλλη φορά με μεγάλη συμπάθεια το λέω, μην ξανακούσω να λέτε οι αριστερούλιδες, οι ευαισθητούλιδες που κατεβαίνουν στους δρόμους για το παραμικρό, γιατί όταν έγινε κάλεσμα πρωτίστως στον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας, γιατί το θύμα ήταν από εκεί, ήταν μητέρα πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας και σας είπαν ελάτε για ειρηνική διαμαρτυρία στο Ιπποκράτιο, ζήτημα να πάτησαν 40-50 άνθρωποι. Και μην μου πει κανένας ότι είχαμε δουλειές, αυτό το ένα. Τώρα ήταν 7 η ώρα το απόγευμα. Εγώ δεν είπα να πάνε όλοι, αλλά σίγουρα κάποιοι θα μπορούσαν να πάνε.
1: Είχε και στάση μετρό δίπλα.
0: Ναι, δηλαδή από τη στάση του μετρό ήταν 5 λεπτά με τα πόδια, επειδή εγώ με το μετρό πήγα. Και χθες

0: ήταν μια μέρα που θα έπρεπε να είναι πολλοί κόσμος εκεί.
1: Όπως το γράφει, το είπα και εγώ, και εγώ έχω την διάψη. Δεν πιστεύω αν δεν έμπαινε σημαία της Νέας Δημοκρατίας θα έχει περισσότερο κόσμο, γράφει.
0: Εντάξει, παιδιά, υπάρχει και κόσμος που δεν έχει θέμα με τις σημαίες. Δεν έχει θέμα με τις σημαίες.
1: Ναι, λέει ο Απόστολος, επειδή είχε τα χαρακτηριστικά μιας κομματικής.
0: Ωραία, είχε τα χαρακτηριστικά. Εδώ δεν είπα να κατέβει εκεί ο Αριστερός ή ο Πασόκος ή δεν ξέρω ποιος άλλος. Οι άνθρωποι που είναι και ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Δεν πάτησε κανένας. Τα 30-40 άτομα δεν είναι συμμετοχή. Είναι ντροπή στην πραγματικότητα αυτό που είδα χθες.
1: Ρε να καούν τα νύψια του κόσμου. Δικαιώνονται αυτοί οι οποίοι λένε να καούν τα νύψια τους. Από τα σχόλια, όχι από τη μικρή συμμετοχή, την μηδαμινή συμμετοχή. Από τα σχόλια κάτω, γιατί από εκεί ξεκίνησα. Πήγε η Βυργινία λοιπόν εκεί απογευματιάτικα, συμπλήρωσε το 14ωρο της, 15ωρο πόσο είναι. Και έστελνε η Βυργινία τα βίντεο, τις δηλώσεις και τα λοιπά. Στο status FM, στο Facebook.
0: Μπείτε και
1: Facebook,
0: διαβάστε, αν δεν πιστεύετε, μπείτε και διαβάστε και πείτε μου που κάνω λάθος.
1: Και βέβαια εγώ είπα στη Βυργινία ότι εντάξει, αυτοί έκαναν τη δουλειά τους, στα 600 σχόλια τα τόσα είναι κατάρες, ύβρις και εγώ δεν ξέρω τι άλλο.
0: Πού είναι
1: οι άλλοι,
0: ναι.
1: Οι άλλοι να πούνε ρε παιδιά χαλαρώστε, να γράψουν παιδιά φρένο, τι λέτε, πού είστε, πού βρίσκεστε, μεγαλώνετε παιδιά. Γι' αυτό είχαμε την άλλη συζήτηση, Βυργινία, που σου λέγα ότι εγώ παραδόθηκα. Περιμένω να παραδώσω και σώμα. Ψυχή παραδόθηκε. Ψυχή βαθιά και βαριά. Άκουσα την Κρατσία. Πρέπει να σου πω. Την είχαν καλεσμένη για αυτή την ιστορία με την, πες το, με το φτωχικό.
0: Με το σπίτι που πήρε σε πληστηριασμό εταιρεία στην οποία είναι διαχειρίστρια ή ήταν διαχειρίστρια, δεν ξέρω ακόμα, η κυρία Καριστιανού.
1: Κακά τα ψέματα, ένα μικρό σπιτάκι, δύο Ινδί, το πήρε μέσα από ηλεκτρονικό πληστηριασμό. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Ήταν καλεσμένη, δεν ξέρω το ποιο κανάλι είναι αυτό και ποια δημοσιογράφος είναι. Νεκταρία.gg. Τι λέω εδώ. Δεν ξέρω τι ακριβώς είναι. Και είναι καλεσμένη και γιατί την παλεύει την Κρατσία η, πώς το λένε, η Κατερίνα. Αλλά νομίζω θέλουν πιο ασφαλή περιβάλλοντα, πιο...
0: Α, ναι, συγγνώμη τώρα που διακόπτω πριν παίξει το απόσπασμα. Εμείς προχθές, χθες πότε ήτανε, είχαμε καλεσμένη την κυρία Ιωαννίδου για την επικαιρότητα,
1: από την Ελπίδα, ναι,
0: από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Είναι στέλεχος του Πολιτικού Συμβουλίου, δεν είναι οποιοδήποτε μέλος, ας πούμε.
1: Επειδή έγινε αυτό το θέμα.
0: Ακύρωσε παρόλα αυτά τελευταία στιγμή. Η ίδια είπε ότι είχε έκτακτη εργασία. Εγώ πιθανολογώ και νομίζω έχω κάθε δικαίωμα ότι επειδή είχε σκάσει το θέμα αυτό.
1: Αυτό θα τη ρωτούσαμε.
0: Σήμερα επικοινώνησε και πάλι μαζί της η Κατερίνα, πάλι επικαλέστηκε δουλειά κτλ. Ψάχνει με τον κύριο Αυγερινό, δεν απαντάει. Εντάξει, δεν είναι ένα εύκολο περιβάλλον εδώ ο στάτους και προφανώς δεν θέλουν να βγουν αυτές τις μέρες. Κατανοητό, αλλά κρίνεται.
2: Ώρα Ελλάδος, 9:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
3: Του γύρω του κινήματος έχει προκύψει ένα μεγάλο θέμα πριν μία μέρα.
1: Άστο, γιατί εδώ έχει 3 λεπτά, δεν απαντάει στην ουσία. Πάω πιο μπροστά, γιατί έλεγε αυτό, έτσι κι αλλιώς εμάς μας πολεμάνε τα συστήματα. Είναι η Κρατσία, το δεξί της χέρι.
4: Να μείνουν, ενώ ακόμη δεν έχουν εγγραφεί όλα τα μέλη.
1: Εδώ κατηγορεί αυτούς οι οποίοι κάνουν τις διαρροές, που φεύγουν από την Ελπίδα και κάνουν διαρροές.
4: Ήταν ότι θα υπάρχει δυνατότητα να εγγραφούν και να συμμετέχουν, γιατί αυτό θέλει να συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτες, έτσι ώστε οποιαδήποτε εκλογή και οργανωτική δομή να γίνει επί τη βάση ευρείας βάσης. Αμέσως λοιπόν την ίδια μέρα. Έχουμε τα πρώτα θέματα, δηλαδή την περασμένη εβδομάδα. Και βέβαια, επειδή θέλω ιδιαίτερα να απαντήσω στο ερώτημα που μου θέσατε αναφορικά με αυτό που ανέκυψε χτες, ειλικρινά με λυπεί και ως πολίτη αλλά και ως νομικό.
1: Ακούστε να δείτε τώρα, είναι νομικός, προσπαθεί να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα. Ακούστε.
4: Δημοσιεύματα τα οποία διαστρεβλώνουν την αλήθεια, χρησιμοποιούν ηχηρούς τίτλους, πληθυντικό αριθμό π.χ., αλλαγή υποκειμένου. Ιωαννίδη-Μένου αναφορικά με, με το ποιος έκανε τη συναλλαγή. Δηλαδή, λένε για μία συναλλαγή που έκανε μία συσταθής από το 2022 μάλιστα εταιρεία. Αντί να βάλουν την εταιρεία, βάλουν την κυρία Καριστιανού. Και επίσης, έχουμε και τοποθετήσεις από ένα μέλος, νομίζω. Από ένα μόνο μέλος, γιατί δεν υπέπεσε την αντίληψή μου κάτι άλλο. Αναφορικά με το ότι γνώριζε το συγκεκριμένο θέμα, το οποίο είναι άλλωστε δημόσιο. Θα με επιτρέψετε να ολοκληρώσω την πρότασή μου. Είναι δημόσιο, γιατί όλα αυτά προκύπτουν από το κτηματολόγιο. Οποιοδήποτε μπορεί να εισέλθει και να τα δει. Δεν υπάρχει κάτι.
1: Κυραγκρατσία, δεν είπε κανείς ότι έκανε κάτι παράνομο. Κυραγκρατσία, αλλά το κοριτσάκι δίπλα, συγγνώμη, η κοπέλα δίπλα, η συνάδελφος. Δεν ξέρω.
4: Γνώριζε λοιπόν το.
1: Δεν ξέρει, δεν θέλει, δεν μπορεί.
4: 16 μήνες και θυμήθηκε μετά από 16 μήνες να θέσει αυτό το ζήτημα, όπου άκουσα πραγματικά εμπρόντιτη να λέει, να αναφέρεται σε δημόσια τοποθέτηση σε επικοινωνία με την ιστοσελίδα, να μην αναφέρω συγκεκριμένα επωνυμίες, ότι ουσιαστικά εγώ είχα πει να λυθεί η εταιρεία και να τον κρύψει κτλ. Και προς τιμήν της, από ό,τι καταλαβαίνω, αν είχε γίνει αυτή η κουβέντα, καμία λύση δεν έχει υπάρξει, καμία μεταβολή δεν έχει υπάρξει, γιατί αυτά τα κάνουν συνήθως οι άνθρωποι που θέλουν να σβήνουν ίχνη. Ενώ η κυρία Καριστιανού θέλει να είναι όλα στο φως.
1: Μάλιστα.
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,99 το κιλό. Στριφτή πίτα με τυρί 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Άια Γούντι λουκάνικα 1 κιλό μόνο με 3,79. Λίπτον IST 1,5 λίτρο μόνο με 1,75. Φέρι υγρό πιάτων 900 ml μόνο με 2,69. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
6: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
7: Γιώργο, τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δυο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
8: Παραδοσιακό τυρί Κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
9: Είσαι σίγουρος ότι μόνος σου ταξιδεύεις πιο οικονομικά? Οργανωμένα ταξίδια στην Ευρώπη την υψηλή περίοδο, χωρίς να είσαι υποχρεωμένος να ακολουθήσεις το πρόγραμμα. Βαρκελόνη από 599 ευρώ. Βουδαπέστη από 395 ευρώ. Βιέννη από 495 ευρώ. Κρακοβία από 550 ευρώ. Ρώμη από 575 ευρώ. Παρίσι από 610 ευρώ. Πράγα από 600 ευρώ. Στοκχόλμη από 660 ευρώ. Και δεκάδες ακόμα επιλογές. Φέρσου έξυπνα και κλείσε με greco.gr 2310-55-55-56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
10: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
11: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
10: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
11: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
10: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
12: Αν μπορούσα να διαλέξω πού και πότε θα γεννηθώ, δεν θα προτιμούσα κάτι διαφορετικό. Σημαίνει ότι οι συνθήκες ήταν ιδεώδεις? Σημαίνει απλώς ότι με έπεισαν πως ήταν. Με την αγάπη τους.
13: Χρήστος Χουμενίδης, 13. Μια βουτιά στα πρώτα 13 χρόνια της ζωής του. 13. Το νέο βιβλίο του Χρήστου Χουμενίδη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
14: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
15: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
16: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
17: Η μυθική Ιθάκη.
18: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
19: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα. Ο Κάλαμος. Ο Καστός. Το Μεγανήσι. Αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
20: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων. Σε παρασύρηση ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
21: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας. Και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
22: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
23: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
24: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
1: Λοιπόν, το ρολόι δείχνει ότι είμαστε στα 23 λεπτά πριν από τις 10. Στον στάτους 107 και 7 απέναντι μου η Βιργινία Δημαρέση, απέναντι της ο Δημήτρης Βενιέρης.
0: Και στην τηλεφωνική γραμμή ο Γιώργος Καρατζαφέρης.
1: Ο Γιώργος Καρατζαφέρης. Πρόεδρε, καλημέρα.
2: Καλημέρα παιδιά, τι κάνετε?
1: Για να είμαι ειλικρινής, τα έχουμε χαμένα, αλλά θα τα βρούμε.
2: Να παρηγορηθείτε, δεν είστε οι μόνοι.
1: Ναι, υπάρχει ένας γενικός νομίζω παραλογισμός στη χώρα, όχι τώρα, γενικώς τα τελευταία χρόνια κλιμακώνεται, δεν ξέρω αν έχει κλιμακώνεται προς τα κάτω, δεν ξέρω αν έχει πάτο, αν έχουμε φτάσει στον πυθμένα ή αν ακόμα έχει δρόμο. Ποια είναι
2: δεν ξέρω, αλλά εγώ είμαι απογοητευμένος και αηδιασμένος, ιδίως μετά τα τελευταία γεγονότα της Θεσσαλονίκης, που προσπαθώ να καταλάβω μετά από μισό αιώνα μεταπολίτευσης ποια βήματα έχουμε κάνει. Σκοτώνανε τότε όποιον θέλουν, σκοτώνουν τώρα όποιον θέλουν. Τι κάναμε με τη δημοκρατία? Εννοείται ότι κλείσαμε τις 17 Νοεμβρίου. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ Αξαραγιάν και της μητέρας, της πολιτεύθυνας, της Νέας Δημοκρατίας? Η αδυναμία, όχι η πολιτική τώρα, σιγά τώρα, αυτή είναι πίτουρα. Η κοινωνική, τι κάνουμε λέει. Σκοτώνεται ο κόσμος εν ψυχρό και εμείς πάμε παρακάτω, δεν σταματάμε, δεν φρενάρουμε, δεν αναζητούμε μία λύση. Αυτό είναι αηδία.
1: Η ζωή Κωνσταντοπούλου είπε μπορεί να είναι προβοκάτσια.
2: Ναι, πήγε. Η αλήθεια είναι εδώ που τα λέμε, ότι εγώ είδα τον Κυρανάκη μαζί με τον Άδωνη, τον Γεωργιάδη, ο Τζιτζι Κώστας και κάποιοι άλλοι και ορμήσανε να κάψουν τα σπίτια. Κοίταξε. Όταν η ανοησία συνοδεύεται με κακία, είναι σαν την νητρογλυκερίνη.
1: Ένα ερμηνεία εξήγηση γιατί να διατυπώνονται τέτοιες απόψεις από πρόσωπα τα οποία πρωταγωνιστούν εκεί στο κοινοβούλιο έχετε. Δηλαδή βγαίνει με τόσο μεγάλη άνεση η ζωή Κωνσταντοπούλου και λέει κύριε, εγώ πιστεύω ότι μπορεί και ο Μητσοτάκης να ξέρει τι και πώς και μπορεί να είναι προβοκάτσια για να συσπυρώσει το κόμμα της. Το κόμμα του, συγγνώμη. Μια ερμηνεία το πόσο εύκολα μπορεί να λέγεται μια τέτοια άποψη από κοινοβουλευτικό πρόσωπο, γυναίκα, άντρα, δεν έχει σημασία.
2: Ναι, είναι ο πάτος. Αυτός είναι ο πάτος. Αυτή είναι η γελιότητα σε συνάρτηση με τη μοχθηρότητα. Είναι ντροπή. Τον τελευταίο καιρό διαπιστώνει κανείς ότι δόθηκε κήθε από κάθε πλευρά ο λαριγκισμός. Είναι η πολιτική που έλκει, που μαζεύει ψηφοφόρους. Αλλά τα δεκατριάρια εύκολα όμως γίνονται πεντάρια και τεσσάρια. Γιατί δεν κάνουν κόμματα αυτοί σπίτι να πας μέσα να ξεκουραστείς. Κάνουν κόμματα πανδοχεία που περνάς, κατουράς και φεύγεις. Αυτό συμβαίνει και με την κυρία Κωνσταντοπούλου και άλλους. Όχι οι λαργισμοί, δεν χρειάζονται λαργισμοί, είναι περιττή. Αυτή τη στιγμή φαντάζει μοναδικός ο Μητσοτάκης, επειδή έχει μία σοβαρότητα και μπορεί και επιλύει κάποια πράγματα με κάποιο θυμό. Λάθη, ναι, αρκετά. Ολιγορίες, ναι, συμφωνώ. Αλλά όμως δεν υπάρχει, αδερφέ κύριε Βενιέρη, καλύτερο σήμερα. Όποιος μου υποδείξει κάποιο καλύτερο, θα πω πάμε να το εξετάσουμε. Σύγκρινε τους όλους. Όλοι μαζί δεν φτιάχνουν ένα Μητσοτάκι. Δυστυχώς όμως για την πολιτεία έτσι, αλλά και ευτυχώς που υπάρχει.
1: Δεκατριάρια, δεκαπεντάρια γίνονται τεσσάρια. Σαφέστατο για την Κωνσταντοπούλου. Τα τριάρια του Σαμαρά γίνονται δεκαπεντάρια.
2: Ο Σαμαράς είναι μια ιδιόρυθμη περίπτωση. Ένας άνθρωπος ο οποίος ανεβαίνει δια της προδοσίας. Η προδοσία όμως έχει ημερομηνία χρόνου. Εγώ του θυμίζω την τύχη του Νενέκου.
1: Δεν είναι βαρύ για τον Σαμαρά, δηλαδή αν η κοινωνία του πει προχώρα.
2: Η κοινωνία μπορεί να παραπλανηθεί. Η κοινωνία ακούει τα δελτία ειδήσεων των 8. Η κοινωνία διαβάζει εφημερίδες, οι οποίες παρασύρουν που θέλουν το πράγμα. Αυτή τη στιγμή εξυπηρετείται η ανέλυξη του Σαμαρά μόνο και μόνο για να συνθλίψουν το Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης είχε όταν ξεκίνησε το 90% του τύπου. Γιατί τώρα έχει το 10? Για ποιο λόγο? Κάτι συμβαίνει. Δεν τους έδωσε όσο θέλανε. Άντε ρε παιδιά, πάρτε ένα, πάρτε δύο. Αυτοί θέλανε 10. Και πολλοί θέλανε και 11 στα 10. Εκεί λοιπόν ήρθε η κόντρα.
1: Άρα λέτε, λέτε ότι τα μεγάλα συγκροτήματα είναι απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και το Μητσοτάκη, δεν τους έκανε τα χατήρια.
2: Βεβαίως, απόλυτα. Απόλυτα. Απόλυτα αυτό, απόλυτα, απόλυτα. Και αυτό το λέω με την πείρα των 60 και πλέον ετών. Απόλυτα. Πρώτα-πρώτα εγώ τους ονομάζω Μαρινάκης. Δεν του δώσε ό,τι ήθελε, ξαφνικά από φίλος και κουμπάρος έγινε εχθρός. Και εχθές έκανε μια συνέντευξη τύπου που ο ΜΑ εξεβίασε το κράτος, να φροντίσει το κράτος για να αλλάξουμε το γήπεδο αμέσως και τα λοιπά, επειδή ζήλεψε που παίρνει ο Παναθηναϊκός. Εκβιαστές είναι, εκβιαστές. Και αυτό που ζητάω εγώ από το Μητσοτάκη και το λέω δημόσια μέσα από τα ριτζιανά σου, είναι μην υποχωρήσει, μην υποχωρήσει.
1: Μπορεί κάποιος όμως να έχει πολιτικό μέλλον αν δεν έχει τον τύπο μαζί του?
2: Μπορεί αν έχει το λαό μαζί του.
1: Ο λαός επηρεάζεται, επηρεάζεται από τον τύπο.
2: Σαφώς, αλλά υπάρχουν και κάποιοι να, που δεν προσγειώνονται. Χθες ήταν τρίτη του ελληνικού λαού, λέει Μητσοτάκης, μια ό,τι και αν συμβαίνει κάθε μέρα στα δελτία ειδήσεων των 8. Όσα και να τους έρνουν, ό,τι και να συμβαίνει, ο Μητσοτάκης θέλει. Ένας τρελός είπε προχθές και για τη Βενεζουέλα αυτή ο Μητσοτάκης. Και δεν γίνεται, ρε παιδιά, αυτά τα πράγματα. Να τα δούμε ένα-ένα. Ένα-ένα. Πού είναι η Ελλάδα σήμερα? Πού είναι η Ελλάδα σήμερα? Σήμερα είμαστε κυρίαρχοι μέσα στην Ευρώπη. Είμαστε του κλάτσου και του μπάτσου επί Τσίπρα. Είμαστε σήμερα σταθερός σύμμαχος και αναγνωρίσιμος από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών. Ναι, είμαστε. Είμαστε κυρίαρχοι στην πολιτική εδώ της περιοχής. Είμαστε. Έχουμε μια σταθερότητα οικονομική. Έχουμε. Μπορούμε και ξεφλούμε δάνεια που θα εξοφλούνται κανονικά το 35 από σήμερα. Ναι, το μπορούμε. Λοιπόν, κάποια πράγματα δεν γίνανε τυχαίως.
0: Εκτός από το κόμμα Σαμαρά, το οποίο περιμένουμε, δεν έχει γίνει ακόμα, κύριε Καρατζαφέρη, έχουμε δύο νεοσύστατα κόμματα, το κόμμα Τσίπρα και το κόμμα Καριστιανού. Για αυτούς τους καινούριους παίκτες, να το πω έτσι, στο πολιτικό σκηνικό, ο κύριος Τσίπρας βέβαια δεν είναι καινούριος, με νέο όχημα κατεβαίνει. Κυρία Καριστιανού όμως είναι καινούρια.
2: Ωραία. Ο κύριος Τσίπρας προτάσει την πορεία του τα προηγούμενα χρόνια που ήταν πρωθυπουργός. Να θυμίσω go back κυρία Μέρκελ και μετά γκαλίτσες, φυλάκια και κλιπαλούσε για
1: αυτά είναι παλιά, λέει ο κόσμος που τον ακολουθεί. Δεν θα μείνουμε, ιστορία, λέει, εκεί.
2: Όχι, είναι ιστορία καθόλου. Κάποιος ο οποίος είχε καταγράψει μια ιστορία, έναν προδότη δεν του δίνει σαν απόστο. Όχι. Είναι αυτός ο οποίος έλεγε go back κυρία Μέρκελ. Είναι αυτός που έλεγε κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτη. Χιλιάδες κόσμος έρχεται στα σπίτια του τον Τσίπρα. Δεν μπορεί να του έχει εμπιστοσύνη. Δεν είναι για πλάκα ο άνθρωπος. Δεν του έχω καμία. Εγώ τον προσπανάω. Εντάξει.
0: Ναι, φαίνεται όμως ότι έχει κοινό, γιατί το κόμμα ανέβηκε πάρα πολύ γρήγορα στις δημοσκοπήσεις. Δεν ξέρω που θα φτάσει, δεν ξέρουμε.
2: Όχι, ο κόσμος αυτός υπήρχε σε αυτή την περιοχή. Απλώς έφυγε από τέλος και
0: μετακινήθηκε.
2: Αυτό δεν είναι. Εσωτερική μετακίνηση είναι. Εσωτερικός τουρισμός. Λοιπόν, όσον αφορά την κυρία Καριστιανού. Κυρία Καριστιανού είναι μια φυσιονομία συμπαθής, όμως άσχετη από τα πολιτικά. Μόλις ανοίχθηκε λίγο σε πολιτικά θέματα, άρχισε να ξεφουσκώνει. Την πλησίασαν τότε κάποιοι έτσι τύποι περίεργοι για να κερδοφορήσουν. Δεν μπόρεσε η γυναίκα να τους αντέξει. Είναι μια ταλαιπωρία. Όμως εγώ πιστεύω ότι προϊόντες του χρόνου θα ανακάμψει. Θα είναι πάντα μια δύναμη γύρω στο 10%.
1: Η Καριστιανού.
2: Ναι.
1: Με τι ατζέντα?
2: Με την παρουσία της.
1: Α, εντάξει. Δηλαδή αν πάρει και κανένα 2-3 ακόμη επικοινωνιακά πρόσωπα γύρω-γύρω, μπορεί να πάει στο 15.
2: Μπορεί. Ήταν λάθος αυτό που έκανε να διώξει η Φαραντούρη και από την άλλη πλευρά τον Καρχάλιο. Αν είχε από τις δύο, αριστερά και δεξιά, που ξέρουν πολιτική και καλή πολιτική, εδώ εγώ τον Φαραντούρη τον θεωρώ τον καλύτερο του αριστερού χώρου, θα μπορούσε να είναι, αλλά μπαίνουν τα διάφορα ζυζάνια. Ήταν λάθος. Τέλος πάντων, είναι μια παρουσία που τραβάει μαγνητής. Δηλαδή, βάλε από τη μια πλευρά Κωνσταντοπούλου και από την άλλη Καριστιανού. Δεν μπορείς να πας με Κωνσταντοπούλου. Η Καριστιανού έχει ένα άλλο σύνολο.
1: Φάμελος.
2: Εμπειρία της λείπει.
1: Φάμελος.
2: Αυτός είναι για πλάκα. Είναι. Εγώ νομίζω ότι σε λίγο θα τον έχω σαν τον Τελαπατρίδη. Δεν είναι. ξεφτύλισε. Τώρα δεν ξέρω τι κάνει. Έχει κόμμα, δεν έχει κόμμα.
1: Έχει, χθες είχαμε εδώ τον Νίκο τον Παπά, έχουν κόμμα, λέει 11 Ιουλίου.
0: Θα έρθουν και στη ΔΕΘ, μας είπαν.
1: 11 Ιουλίου θα δουν τι θα κάνουν.
2: Κάτι να κάνω, δεν μπορεί τώρα. Αυτά να στείλει χίλιες φορές Πολάκης, παράξερο εγώ, πάμελους για τον χώρο αυτό. Δεν είναι. Δεν ξέρω τι είναι. Δίνει, πλένει, καθαρίζει την ύφη και έρθει ο γαμπρός και λέει δεν σε γουστάρω, δεν σε θέλω. Έχει πόσο άλλο ξεφτύλα, λέει.
1: Τώρα μου είναι δύσκολο ερώτηση. Το παιδί σας, το πνευματικό, πολιτικό, τι είναι εκεί, πώς το λένε, ελληνική λύση.
2: Ο Κυριάκος δεν με άκουσε την κρίσιμη περίοδο, το είχα πει και στην εκπομπή σου. Έπρεπε να σοβαρέψει το κόμμα του. Εάν ο Κυριάκος σήμερα το είχε σοβαρέψει το μαγαζί με 3-4 καλά πρόσωπα, με χωρίς λαιρεγγισμούς που αυτοίς ανήκουν στην αριστερά, σήμερα εγώ θα ήμουν ήσυχος. Πάρα πολύ ήσυχος. Ότι υπάρχει εναλλακτική λύση αν δεν πάρει η Νέα Δημοκρατία απόλυτη πλειοψηφία. Δεν το έκανε, δεν το έφτιαξε, δεν το έφτιαξε. Με έχει στενοχωρήσει πάρα πολύ το ότι δεν αντελήφθη αυτός ο ιδιαίτερα έξυπνος άνθρωπος. Επαναλαμβάνω άλλη μια φορά, ο ιδιαίτερα έξυπνος άνθρωπος δεν αντελήφθη που θα πάει. Του έλεγα, αδερφέ, είναι μονόδρομος, κάπου θα ακουμπήσει. Μην ακουμπήσεις τον Αδρουλάκη που δεν λέει τίποτα, τον Τερφύρο και αυτόν Πίτουρα. Να έρθει σε σένα, αλλά για να έρθει σε σένα βρες 4-5 ανθρώπους σοβαρούς να βγαίνουν. Φτιάξε μια ατζέντα πιο κοντά στην κοινωνία. Σήμερα θα κοιμόμουν ήσυχος. Σήμερα δεν κοιμάμαι ήσυχος γιατί δεν βρίσκω παρτενέρ. Δηλαδή αν αύριο το πρωί με ρώταγε με Μητσοτάξη που δεν με ρωτάει τι κάνουμε, θα του έλεγα εγώ. Τώρα τι να πεις. Εκεί είναι η όλη ιστορία.
1: Λατινοπούλου.
2: Εντάξει τώρα, κοίταξε. Στο χωριό μου, εγώ είμαι από το χωριό Ποταμιά. Βγάζουμε κάτι καλάμια, 4-5 μέτρα και το λοιπά. Αυτή ήρθε και πήγαμε για σοδιά. Τα έχει καβαλήσει και τρέχει. Να ξεκαβαλικέψει. Δεν της χρειάζεται αυτό το καβαλικέμα. Δεν χρειάζεται. Της κάνανε ερώτηση αν θα μπορούσε, ξέρω εγώ, να συνεργαστεί ή να πάει, ξέρω, με την Δημοκρατία. Και το απέκρισε με καταδελημίας εγώ με αυτούς. Αυτά είναι, θέλει λίγο ματσουκάκι. Χαστουκάκι δηλαδή που δίνει σε κάποιον που έχει λιποθυμήσει.
1: Από ποιο ποταμιά είστε, ποταμιά πού, γιατί εγώ ξέρω τρεις ποταμιές στην Άξο, άνω, μέση, κάτω.
2: Εγώ είμαι από τη Ιωνική ποταμιά του Μοριά. Είμαι από εκεί που ξεκίνησε ο Κολοκοτρώνης να πατήσει την Πολτσά. Είμαι από εκεί
1: εξηγείτε.
2: Που είναι ο Νικηταράς. Είναι από εκεί που είναι ο Παπαπρός.
1: Έτσι εξηγούνται όλα. Λοιπόν, τελευταία μου ερώτηση. Αυτοδυναμία έχει πάει μακριά?
2: Όχι. Όχι. Εγώ νομίζω ότι όπως έχει προσδιορίσει ο Μητσοτάκης με εκλογές το 27, όχι τώρα, η Νέα Δημοκρατία θα είναι σε ποσοστό αυτοδυναμίας.
1: Αν πάει το 27 εννοείται.
2: Ναι, το Μάιο.
1: Το Μάιο.
2: Εγώ λέω και Μάιο, όχι πιο νωρίς. Δεν θέλω εκλογές, μα αναμένα τα καλοριφέρ. Θέλω με κοντομάνικο.
0: Τον Οκτώβριο τρόπος... ακόμα με κοντομάνικο είμαστε, ακόμα και στη Θεσσαλονίκη, κύριε Καρατζαφέρη.
2: Ναι, αλλά δεν υπάρχει επόαση. Δεν τρως ποτέ βερίκοκο τον Μάρτιο. Περιμένεις να έρθει ο Μάιος να φας βερίκοκο.
1: Να είστε καλά, πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Για χαρά, γεια.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
4: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
5: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
4: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
5: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
6: αλλά δικό μας είναι.
5: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
25: Μαρμαρίδης Modern Living. Summer Home Festival. Επταήμερο πάρτι τιμών. Από Τετάρτη 1 Ιουλίου έως Τετάρτη 7 Ιουλίου. Προλάβετε! Summer Home Festival τιμών. Μαρμαρίδης Modern Living.
26: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη τάρατσα της πόλης. Allegro Roof Garden, με δωρεάν πάρκινγκ.
6: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
7: Θαλασσινός Pro.
6: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
7: Θαλασσινός Pro.
6: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
7: Θαλασσινός Pro.
6: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
7: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
6: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
7: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
8: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Σάμο. Το νησί του Πυθαγόρα και της Ήρας σε περιμένει να μοιηθείς τα μυστικά του. Αρχαία μονοπάτια θα σε ταξιδέψουν στην ιστορία και στη βαθιά ριζωμένη παράδοση. Ανακάλυψε μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και χωριά βυθισμένα στο πράσινο. Περιπλανήσου στα πευκόφυτα βουνά και χαλάρωσε σε εξωτικές παραλίες. Απόλαυσε το περίφημο γλυκό κρασί και γεύσου τις εκλεκτές τοπικές λιχουδιές. Πάμε Σάμο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
9: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
10: Φιλενάδα, τι μαγειρεύεις με τέτοια ζέστη?
11: Μαγειρεύω? Παιδί μου, ψυγείο ανοίγω μόνο.
10: Σωστή. Μακαρονοσαλάτα λοιπόν. Αυτή την εβδομάδα στο Γκάντζα, μέλισσα στριφτά μόνο 1,21. Αλτούρα των οσαλάτες 150 γραμμάρια μόνο 1,91.
11: Μάλιστα. Τυράκι βάζεις?
10: Αν θες να απολαύσεις, γραβιέρα Κρήτης 13,74 το κιλό και μαγιονέζα Ηλωμάς 500 γραμμάρια βάζω μόνο 2,44. Αν θες κορμί παραλίας, ανθότυρο Ελάρτη μόνο 5,17 το κιλό.
11: Άσε με φίλη, μέχρι να βγω παραλία βάλε γραβιέρα.
10: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
11: Καλοκαιράκι με τιμές θαύμα.
12: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
27: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Αυτά λοιπόν μεταξύ άλλων, αγαπητές φίλες και φίλοι, από τον Γιώργο τον Καρατζοφέρη. Το ρολόι. Το ρολόι. Ποιο ρολόι? Το ημερολόγιο δείχνει ότι πρέπει να είχαμε σχεδιάσει ήδη, και αν δεν το κάνατε, κάναμε. Εκεί είναι το Gregor Travel. Προλαβαίνεις, δεν προλαβαίνεις να αξιοποιήσεις τις εξαιρετικές ιδέες και προτάσεις απόδραση ταξιδιών, διακοπών. Άλλο ταξίδι, άλλο διακοπές, άλλο απόδραση. Αλλά όλα αυτά, ανάλογα τι επιθυμείς εσύ, και συνδυαστικά στα προσφέρει το Gregor Travel.
1: Ακόμη και αν θέλεις να πας στην ουσία μόνος σου, με τη γυναίκα, ας πούμε, με τη σύζυγο.
0: Μόνος δεν είναι με τη γυναίκα.
1: Μισό λεπτά.
0: Ναι, ναι.
1: Αν θες να πας με τη σύζυγο, αν θες να πας με το φίλο σου, και θες να πας στην ουσία μόνος σου, δεν σ' αρέσουν τα γκρουπ, ρε παιδί μου, κλείσε με τον Gregor, γιατί ναι, θα σου βγουν όλα πιο οικονομικά και κυρίως πιο οργανωμένα. Θες να πας, ας πούμε, Λούβρο, θα σου έχουν έτοιμα τα εισιτήρια, θα ξέρεις τι ώρες πρέπει να μετακινηθείς, θα έχεις το ξενοδοχείο το σωστό, όχι μακριά καμιά 20 χιλιόμετρα από το κέντρο. Θα τα έχουν όλα έτοιμα για σένα και εσύ δεν είσαι καθόλου υποχρεωμένος να ακολουθήσεις το πρόγραμμα. Κοιμάσαι, ξυπνάς ό,τι ώρα θέλεις, πας όπου θέλεις, αλλά έχεις κλείσει οικονομικά με τον Gregor Travel. Για να δεις τα εκατοντάδες διαφορετικά πακέτα, μπες στο Facebook Gregor Travel ή στο site της εταιρείας και κλείσε τώρα για καλοκαίρι ή φθινόπωρο ή όποτε θέλεις εσύ. 2-3-10-55-55-56 και τα γραφεία τους είναι Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 στο λιμάνι.
0: Χθες με πήρε φίλος γνωστός, δεν είμαστε και κολλητοί, μου στείλε inbox μάλλον, όχι τηλέφωνο.
1: Ο οποίος είναι
0: με γκρουπάκι. Ναι, ρε παιδί μου, είναι με γκρουπ του Gregor Travel, ο οποίος είναι καθημερινός ακροατής, μας ακούει εκεί όπου βρίσκεται τώρα. Γεια σου, ρε Λεωνίδα, Λεωνίδας κι αυτός. Έχουμε Λεωνίδες μπόλικους. Ο οποίος μου λέει, ρε φίλε, ευτυχώς Gregor Travel. Του λέω γιατί. Γιατί λέει, συναντήσαμε και άλλους Έλληνες εδώ που είμαστε, οι οποίοι ήρθαν μόνοι τους. Κλείσαν μόνοι τους καταλήμματα κλπ. Και κλείσαν καταλήμματα στα οποία δεν υπάρχουν κλιματιστικά, γύρω δι' μ' αρέσει. Είχαν φρικάρει άνθρωποι. Κάηκαν ζωντανοί.
1: Ναι,
0: γιατί τώρα ποιος ο άλλος τώρα στο, πριν από 40, 50, 60 χρόνια έβαζε κλιματιστικό στην κεντρική Ευρώπη. Ενώ τα γκρουπ τα οργανωμένα αυτά πράγματα τα θεωρούν πανιάδρα.
1: Τα προσέχουν.
0: Ναι, ρε παιδί μου, πηγαίνουν, βλέπουν τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια κλπ. Δεν λένε, α, πηγαίνετε random τυχαία για όπου κάτσετε και ό,τι σας κάτσει. Έτσι λοιπόν, κάηκαν 40, 35.
1: Στο μεταξύ, ξέρεις που περιμένουν τώρα τεράστιο καύσιμο?
0: Πού?
1: Στη Νέα Υόρκη.
0: New York.
1: Έχουν προβλέψεις ακόμα και για 47 βαθμούς Κελσίου.
0: Πού ρε, στη Νέα Υόρκη έχει τέτοιες θερμοκρασίες?
1: Έχουν προβλέψεις, το περιμένουν. Και βγήκε ο δήμαρχος της πόλης, ο καινούριος, ο Μαμντανή, και τους είπε να ρυθμίσετε τα κλιματιστικά σας στους 25,5 βαθμούς Κελσίου. Πρώτον, για να αντέξει το σύστημα, γιατί θα μιλάμε για τεράστιες ανάγκες σε ενέργεια και έχει γίνει χαμός.
0: Γιατί?
1: Και ποιος είναι αυτός που με τέτοιες θερμοκρασίες, εμείς να βάλουμε, ο άλλος θέλει να το βάλει το κλιματικό στους 18.
0: Ναι, ρε παιδί, μα πρέπει να φτάσει η ενέργεια ή τέτοια.
1: Ναι, αυτό. Και γίνεται τώρα χαμός με το Μαμντανή, γιατί τους είπε να ρυθμίσουν τα κλιματιστικά στους 25 βαθμούς Κελσίου.
0: 25 καλά είναι, γιατί πόσο τα βάζουμε? Εσύ πόσο το βάζεις?
1: Εγώ ούτε καν 25 το βάζω.
0: Πόσο?
1: Άμα, να αρχίσαν τα μηνύματα από κόσμο που έχει φύγει διακοπές, δεν θα τα πάμε καλά, παιδιά.
0: Άκου, λέει, διαμαρτύρονται στον Δημαρχαίο, δηλαδή. Λοιπόν, η Νέα Υόρκη είχε δηλαδή και στο παρελθόν, και αυτή είναι θύμα κλιματικής αλλαγής.
1: Περιμένουν ιστορικό καύσωνα, λέει, στη Νέα Υόρκη. Α, ωραία φωτογραφία μας έχει έρθει.
0: Εγώ είμαι για τραγούδι, θα έλεγες.
1: Όχι, ο Χρήστος εδώ έχει στείλει καλημέρα, λέει, στην πρωινή παρέα και είναι σε ένα ωραίο έτσι ξενοδοχείο από ό,τι βλέπω. Πισινούλες, συγκροτηματάκια, ωραία, γκαζόν, δροσιά.
0: Φοίνικες βλέπω, φοίνικες, φοινικόδεντρα. Πού σε ρεαλίτη? Και το αλίτης με την καλλιτεχνική έννοια. Για Νέα Υόρκη είμαστε, δημαρέσει.

0: Εδώ η Κατερίνα λέει, η Taylor Swift λέει, παντρεύεται σήμερα, έστειλε μήνυμα να γίνει ο γάμος σε εσωτερικό χώρο. Top of the heap, these little town blues. Ποιος είναι εδώ γρήγορα.
1: Αδέρφια μου Αλίτη Σπουλιά.
0: Αδέρφια μου Αλίτη
1: Σπουλιά. Κύριε Βενιάρη, καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα σας, κυρία μου. Είδες πως με αγαπάει ο κόσμος, όχι... Αμερική κλιματισμός 20 έως 22 βαθμούς. Οι ειδικοί, τεχνοκράτες και λοιποί, λένε ότι το κλιματιστικό πρέπει να το έχουμε. Κυρία Δημαρέση,
2: εγώ ξέρω, μην κοιτάς
0: εμένα. Πόσο, για πες πόσο. Περίπου πόσο
2: μέχρι,
0: βαθμούς.
2: Μέχρι νομίζω 10 βαθμούς από την εξωτερική θερμοκρασία. Εγώ το βάζω πολύ ψηλά το δικό μου το κλιματιστικό πάντα.
0: Ναι, αλλά άμα το βάζεις το 26-27.
2: Όχι, τα καινούργια τα κλιματιστικά κάνουν εξαιρετική θερμοκρασία. Στο 26 ειδικά το κάνουν το σπίτι ψυγείο, μιλες τέτοια.
0: Ναι, αλλά ο κανονισμός λειτουργίας λέει αυτό που λες, η θεωρία λέει 10 βαθμούς. Άμα κάνει έξω 40.
2: Εσύ θα το βάλεις στους 27, στους 28.
0: Θα ζεσταίνω.
2: Μετά όταν βγεις, δεν θα ζεσταίνεσαι, έλα τώρα. Μέσα πόσο το βάζουμε εμείς.
0: Έχεις δίκιο, Βιργινία, έχεις δίκιο. 27 το έχω αυτό.
2: Να, και μέσα πόσο το έχουμε τώρα.
0: Το πρωί που έρχομαι εδώ, βέβαια.
2: Γιατί σκέψω ότι όταν βγαίνεις έξω, παθαίνει σοκ μετά ο οργανισμός.
0: Σωστό είναι αυτό.
2: Χθες έξω δεν θυμάμαι τη θερμοκρασία για ακριβώς το απόγευμα, αλλά εγώ αισθανόμουν, παιδιά, λες και ήταν. Καλά, είναι και τα χρόνια που βαραίνουν στην πλάτη μας, αλλά.
0: Έρασε, Βιργινία, τώρα μικρό κορίτσι είσαι. Έλα τώρα.
2: Ναι, ναι.
0: Κόμη δεν έχει κάνει.
2: Τώρα προσπαθεί να με κάνει.
0: Κολονοσκόπηση.
2: Τι αυτά στην εκπομπή πρωί-πρωί.
0: Και εγώ δεν έκανα. Επίτηδες δεν κάνω. Αρνούμε λόγω ηλικίας. Δηλαδή λέει ο άλλος κολονοσκόπηση τα 50 πρέπει να κάνει ένας. Εγώ δεν έχω κάνει, αλλά δεν είμαι καν 50. Λοιπόν, κάτι αστειεύομαι να πάτε να κάνετε όσοι δεν κάνατε. Εγώ δεν έκανα για τους δικούς μου λόγους. Δεν ξέρω. Δεν μου κάθεται καλά ως εικόνα. Λοιπόν, έχει δίκιο η Βιργινία, περίπου 10 βαθμούς πιο χαμηλά από ό,τι κάνει έξω. Πολύ δε περισσότερο αν μπαίνω βγαίνεται. Εμείς είμαστε όλη την ημέρα τώρα εδώ και στους μείον 18 να το έχουμε, και στους 18 να το έχουμε. Και με τον Μπαρμπαστάθη να κάνουμε παρέα στον καταψύκτη, θα τα καταφέρουμε. Με τον Μπαρμπαστάθη. Στον καταψύκτη.
2: Εγώ
0: με
2: θα
0: τα βασολάγια
2: είμαι...
0: και τις μπάμιες, να δω την Βιργινία ανάμεσα από μπάμιες.
2: Εγώ θα είμαι στη διπλανή συσκευασία, άμα το βάλει στους 18. Τι, στον καταψύκτη.
0: Στα παγάκια. Σου πάει.
3: Η ώρα είναι 10. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
4: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
5: Ο κόσμος στον Status FM.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status της 10. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Το πράσινο φως για τη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων για ασφαλιστικές οφειλές προς τον ΕΦΚΑ έδωσε εγκύκλιος και του ΕΦΚΑ και του Κέντρου Ίσφραξης Ασφαλιστικών Οφειλών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΚΕΑΟ για τις οφειλές προς ΕΦΚΑ και ΝΑΤ. Η ρύθμιση αφορά ασφαλιστικές οφειλές που δημιουργήθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023, δεν βρίσκονται σε ενεργή ρύθμιση στις 21 Απριλίου 2026, ούτε υπάκτησαν σε άλλο καθεστώς ρύθμισης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Στη Θεσσαλονίκη, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης, συνοδευόμενος από στελέχη της Αντιτρομοκρατικής και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, στη σκιά των εμπριστικών επιθέσεων σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, με τραγική κατάληξη τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί ευρεία σύσκεψη με αντικείμενο την πορεία των ερευνών και τον συντονισμό των ενεργειών για τον εντοπισμό των δραστών και των ενδεχόμενων ηθικών. Αυτουργών. Στο μεταξύ, και 4 άτομο βάζουν στο κάδρο οι αρχές για τις εμπριστικές επιθέσεις. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε αργά χτες το απόγευμα στον Δραβής Κοσερών. Νεαρός μοτοσυκλετιστής βγήκε με χαμηλή ταχύτητα από στενό σε κεντρικό δρόμο όταν ξαφνικά έχασε τον έλεγχο της μηχανής και έπεσε με το κεφάλι στο οδόστραμα. Δυστυχώς ο 18χρονος οδηγός δεν φορούσε κράνος, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Ένα 43χρονο συνελήφθη χτες στην Καλαμαριά καθώς προσπάθησε να χτυπήσει με λουρί σκύλου την ανήλικη ανιψιά του. Κλείνει απόψε και για 24 ώρες τμήμα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα, ο αποκλεισμός θα ξεκινήσει στις 11 το βράδυ και αφορά τους κόμβους K7 έως K8, ανάμεσα δηλαδή στο Επταπύργιο και την Τριανδρία. Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος 4 γνωστών προσώπων, μεταξύ των οποίων και πασίγνωστος τράπερ, από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος για παράνομη πρόωθηση και διαφήμιση ιστοσελίδων παράνομου τζόγου. Στη διεθνή επικαιρότητα και στη Βενεζουέλα, στους 2.595 ανήλθαν οι νεκροί από τους φωνικούς σεισμούς. Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και Παγκόσμια Τράπεζα θα προσφέρουν οικονομική βοήθεια και πιστωτική στήριξη για την αποκατάσταση της περιοχής. Την πρώτη επίσημη κοινοβουλευτική κίνηση για την ανατροπή της προτινόμενης πώλησης κινητήρων της General Electric στην Τουρκία κατέθεσε στη Βουλή των Αντιπροσώπων η δημοκρατική βουλευτής Ντίνα Τάιτους, ενεργοποιώντας τη διαδικασία του κοινού ψηφίσματος αποδοκιμασίας.
5: Ο καιρός στον Status FM.
2: Αυξημένες νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη, ενώ υπάρχει πιθανότητα για τοπικές βροχές και καταιγίδες. Οι άνεμοι πνέουν βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 29 βαθμούς, στην Κατερίνη και το Κιλκί στους 33, στη Βέρεια και τις Σέρες στους 35 και στα Γιαννιτσά τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 32. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 10. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
1: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Nissan Nick Γιώτα Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
0: Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
3: Welcome to Viva Fruit Juice Party!
4: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
5: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
6: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
5: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
6: Η μυθική Ιθάκη.
5: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
6: Αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι, η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
5: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων Ίσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
6: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
5: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
6: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων Ίσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
7: Γοητευτικός. Απαιτητικός. Απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
8: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
7: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
8: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
11: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Καλό πρωινό. Τι πρωινό τώρα, είμαστε στο Δεκατιανό. Δεκατιανό παίρνετε. Πρέπει. Εγώ παίρνω κουλουράκι.
1: Εμένα ρωτάς που τρώω κάθε τρεις και λίγο.
0: Ναι, εσύ, ναι, γι' αυτό διατηρείς έτσι. Εμείς που πάμε και τρώμε κατευθείαν βραδινό. Γιατί γελάς?
1: Βλέπω σχόλια για την προηγούμενη συζήτηση που είχαμε.
0: Ναι. Τι γράφουν οι ακροατές, γράφουν ωραία πραγματάκια.
1: Όχι γιατί, για τα κλιματιστικά. Εντάξει, ο καθένας γράφει την άποψή του, οκ, σεβαστή. Ο Γιάννης εδώ λέει, πολλοί δεν κάνουν κολονοσκόπηση, λέει, γιατί φοβούνται. Μήπως τους αρέσει.
0: Γιάννης Αλίτης. Ωραία η Αρέθα, αλλά όταν αρχίζει και φωνάζει, γίνεται σαν χαλασμένος Βενιέρης.

0: Ποιες δηλώσεις του Ρούτσι, ρε φίλε, έκανε καινούριες δηλώσεις ο Ρούτσι. Παλιές, ποιες, γιατί έχω ένα φίλο το Θάνο, λέει, δύο φορές έγραψε, λέει, παίξτε παρακαλώ τις δηλώσεις του Ρούτσι. Έκανε καινούριες δηλώσεις ο Ρούτσι. Άκουσες κάπου τον έντες πουθενά, Βιργινία, το Ρούτσι?
1: Όχι, Νίκος, αλλά μπορεί να έκανε και να μην τις έχω δει.
0: Γράψε, ρε Θάνο, βοήθα, κάνε κάτι, είσαι συντάκτης
1: εδώ.
0: Help, help, help us.

0: Η Θεσσαλονίκη ψηλοάδιασε.
1: Η αλήθεια είναι, ναι, όχι άδειασε, αλλά αρχίζει σταδιακά και λιγοστεύει ο κόσμος. Δηλαδή, εγώ το βλέπω και στο μετρό. Το πρωί η κίνηση δεν είναι αυτή που ήταν με τον κόσμο. Εντάξει, πηγαίνουμε τώρα, μπήκαμε στον Ιούλιο. Κάποιοι ήδη έχουν φύγει. Ήδη μας στείλανε και φωτογραφίες στο Viber ακροατές που είναι αλλού. Και καλά κάνουν και είναι αλλού, έτσι.
0: Δηλαδή, είσαι τώρα, Βιργινία, κατεβαίνεις από το σπίτι με τις πιτζάμες και άμα θες έρχεσαι κέντρο, άμα θες πας καλαμαριά σε λίγο,
1: Με τις πιτζάμες.
0: Με τις πιτζάμες, τις ριγές, σαν ζέμπρα.
1: Όχι, δεν έχω ριγέ πιτζάμες σαν ζέμπρα, ούτε σε το φυλακισμένο.
0: Το ανέκδοτο με το
1: ζωολογικό κήπο.
0: Όχι, όχι. Με το ζωολογικό κήπο και το γορίλα και τη ζέμπρα, το ξέρει.
1: Όχι, αλλά είμαι σίγουρη ότι θα μου το μάθει.
0: Ναι, ναι. Τέλος πάντων, έχει λίγο πρόλογο και μετά λέει ο γορίλας.
1: Α,
0: στη ζέμπρα.
1: Ωραίο ανέκδοτο λες. Έχει λίγο πρόλογο και μετά λέει ο γορίλας.
0: Θα καταλάβει ο κόσμος. Άρα, ζέμπρα, πού θα πάει, δεν θα βγάλει την πιτζάμε σου. Νομίζω ήταν γάιδαρος, ο οποίος ήταν ντυμένος με πιτζάμε.
1: Ανέκδοτο Βενιέρη. Έχει λίγο... Είναι ένας γορίλας και μια ζέβρα σε ένα ζωολογικό κήπο. Έχει λίγο πρόλογο και λέει ο γορίλας στη ζέβρα: δεν θα βγάλει την πιζάμε σου.
0: Το λάθος μου.
1: Πώς να γελάσω εγώ με αυτό.
0: Λέω... Αυτό το ξέρω όλο ο κόσμο το ανέκδοτο.
1: Ύστερα με λένε ξινή.
0: Λοιπόν, περίμενε λίγο. Θα δει ότι είσαι ξινή. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, γράψτε μόνο ναι ή όχι. Το ξέρετε το ανέκδοτο που πήγα να πω ναι ή όχι με την ζέβρα. Που τη λέει ο γορίλας που δεν θα βγάλει τι. Άρε γάιδαρε, του λέει: δεν θα βγάλει την πιζάμε σου. Για γράψτε στο 6908-357-800 γρήγορα. Βομβαρδίστε πόσοι το ξέρετε.
1: Εντάξει, εγώ γράψτε απλά δεν το ήξερα. Ναι. Τι σχέση έχει αυτό
0: είναι
1: τώρα.
0: Από τα πιο κλασικά ανέκδοτα.
1: Το είπες καλά το ανέκδοτο.
0: Είναι από τα πιο...
1: Το είπες καλά το ανέκδοτο.
0: Το είπα μερικώς.
1: Τι μερικώς.
0: Μερικώς.
1: Τελικώς το είπες.
0: Μερικώς. Να και ο Δωροδούλης.
1: Γεια σου Κυριάκο μου.
0: Ναι, βλέπεις. Άντερε Born in the USA. 2,2 δις δολάρια εξοικονόμησε ο Τραμπατρούμπης μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα από τα

0: Από όσοι στείλατε μηνύματα, μόνο ο Σάκης δεν γνώριζε το ανέκδοτο.
1: Και ο Δημήτρης δεν το ξέρει. Και άλλοι δεν το ξέρουν.
0: Α, και η Παρασκευή δεν το ξέρει.
1: Α. Και άλλοι δεν το ξέρουν. Και η Σοφία δεν το ξέρει. Φιλιά, Σοφία μου. Ο Δημήτρης λέει λίγο από ανέκδοτο ήταν αυτό. Όπως λέμε, ο λίγοι. Έτσι.
0: Παλιά πηγαίνανε, παλιά υπήρχαν τα φαγό. Πήγαινες και έτρωγες, ρε παιδί μου, δεν ήταν.
1: Εγώ γιατί πρέπει να πάω δηλαδή?
0: Κάτσε ρε παιδί μου, εγώ θυμάμαι όταν ήταν ο μπαμπάς μου από 40 χρόνια απ' έξω. Πήγαιναμε σε κάτι μαγαζιά, εστιατόρια λεγόταν.
1: Και τώρα εστιατόρια λέγονται.
0: Ναι ρε παιδί μου, αλλά έλεγες, τώρα ντρέπεσαι να πεις και ολίγη από τέτοιο. Έλεγε ολίγη από κεφτεδάκια. Ερχόταν η πρώτη μερίδα, ήταν 4 κεφτεδάκια. Και μετά, επειδή δεν ήθελα να πάρεις ολόκληρη μερίδα, έλεγες και ολίγη από κεφτεδάκια.
1: Ολίγη από γιουβέτσι.
0: Αποχή έχουμε, κυρία Δημαρέση, των εργαζομένων στα ΚΕΠ από συγκεκριμένες υπηρεσίες. Γιατί οι εργαζόμενοι, λέει, στα ΚΕΠ έχουν φρικάρει, οτιδήποτε δεν μπορούν να κάνουν οι άλλες υπηρεσίες του κράτους, οτιδήποτε δεν μπορεί να κάνει το κράτος με τις υπόλοιπες υπηρεσίες του προς τον πολίτη.
1: Τα φορτώνει στα ΚΕΠ.
0: Τα φορτώνει στα ΚΕΠ, είναι η εύκολη λύση. Και οι εργαζόμενοι στα ΚΕΠ έχουν ψιλοφρικάρει.
1: Όχι ψηλό. Χθες μιλούσα.
0: Χθες μιλούσα με τη Μένη, εσύ.
1: Ναι, ναι. Θα την έχουμε στη γραμμή τώρα σε μισό λεπτό. Είναι πραγματικά φρικαρισμένοι άνθρωποι. Δηλαδή, χαρακτηριστικά θα σου πω ότι μιλούσαμε κανένα τέταρτο, 20 λεπτό και μου εξηγούσε διάφορες διαδικασίες που θα μπορούσαν να γίνονται διαφορετικά, αλλά τελικά φορτώνονται στα ΚΕΠ. Διαδικασίες που μπορεί να τις κάνει ο καθένας μόνος μας, αλλά πηγαίνουμε στα ΚΕΠ γιατί αισθανόμασταν ασφάλεια και τελικά νομίζουμε ότι δεν μπορούμε να τις κάνουμε ψηφιακά και πηγαίνουμε εκεί να μας τις κάνει κάποιος άλλος, γιατί είναι πάντα το πιο εύκολο. Και μου έλεγε ότι είναι να ξεκινήσει ή ξεκίνησε κιόλας η διαδικασία λειτουργίας εξυπηρέτησης μέσω τηλεφωνικού κέντρου στα ΚΕΠ. Και της λέω, θα γίνουν προσλήψεις. Γι' αυτό δηλαδή, πώς θα το χειρίζεται κάθε υπάλληλος αναβάρδια, ενώ έχει και την υπόλοιπη δουλειά.
0: Ξέρεις ποιο κάνει εντύπωση, ποιο στοιχείο θα, το πει, θα μας το πει η Μένη, ότι και νέοι άνθρωποι που παίζουμε στα δάχτυλα τα Instagram, τα Twitter, τα Facebook και εγώ δεν ξέρω τα. Τις διάφορες πλατφόρμες, ακόμη και νέοι άνθρωποι, δεν μπαίνουν στη διαδικασία να κάνουν ηλεκτρονικά τις διαδικασίες αυτές και τρέχουν διαζώσεις ή τηλεφωνούν στα ΚΕΠ με αποτέλεσμα άλλες προτεραιότητες που είναι σημαντικές και πιο σύνθετες να περιμένουν για να εξυπηρετήσει τον άλλον για τα πιο απλά πράγματα, Βιργινία.
1: Ναι. Λοιπόν, θα πάμε τώρα να μιλήσουμε με την κυρία Μένη Σταϊκογλου. Είναι αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα ΚΕΠ. Η ίδια είναι στην Ορεστιάδα και εργάζεται στο ΚΕΠ της Ορεστιάδας, που έχει και παραπάνω φόρτωμα λόγω της γυτνίασης με τα σύνορα κτλ. Κυρία Σταϊκογλου, καλημέρα από τον Στάτους.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Εγώ μιλάει έτσι γιατί είναι φίλη μου η Μένη, έτσι, γι' αυτό σου μιλάει έτσι.
1: Όχι, και σε μένα χθες που δεν είναι φίλη μου έτσι μιλούσε, είναι ευγενέστατη.
0: Μάλλον της είπε η Μαρία ότι είναι φίλη μου. Λοιπόν.
2: Οι τρακιώτες είμαστε φιλόξενοι άνθρωποι, ανοιχτοί άνθρωποι.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, κυρία Σταϊκογλου, εγώ θέλω λίγο να ξεκινήσουμε από το πολύ εντυπωσιακό δημοσιογραφικά, γιατί σας ρώτησα χθες σε κάποια φάση τηλεφωνικής μας επικοινωνίας, έτσι λίγο για να δω τις άκρες του θέματος. Πόσες περίπου διευθετήσεις διαφορετικές, δηλαδή ενέργειες να το πω έτσι, έχετε κουμπωμένες στα ΚΕΠ?
2: Περίπου 1000.
1: Αυτό είναι. Τι να πούμε μετά από αυτό?
2: Δηλαδή
0: όλες τις υπηρεσίες.
2: Υπάρχει περίπτωση να κάνει ένας υπάλληλος 40 υποθέσεις εξυπηρετήσεις την ημέρα και οι 40 είναι διαφορετικές υποθέσεις. Να είναι σε όριση κάρτας αμαία, να είναι σε όριση κάρτας ανεργίας, ένα πιστοποιητικό, οτιδήποτε.
0: Τις οποίες, από τις οποίες μένει πολλές, θα μπορούσαν ή μπορούν να γίνουν με 2-3 κινήσεις από τον ενδιαφερόμενο. Πολύ δε περισσότερο από νέους ανθρώπους οι οποίοι είναι παράλογο, δεν έχει λογική να...
2: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, δεν είμαστε εναντίον της ψηφιακής διακυβέρνησης, είναι κάτι καλό. Εμένα που μπορώ να χειριστώ τον υπολογιστή, μπορώ να εξυπηρετηθώ. Αλλά ωστόσο δεν μπορούν να το κάνουν όλοι. Δηλαδή ειδικά στην περιφέρεια, χθες μιλούσα και με τη συνάδελφό σας, την κυρία Δημαρέλη. Δεν μπορεί η περιφέρεια έχει γεράσει και υπάρχει ένα ποσοστό νέων οι οποίοι νιώθουν ανασφάλεια. Μπορεί να βγάζουν μια φωτογραφία και να την βάζουν στο Instagram, αλλά νιώθουν ανασφάλεια. Δηλαδή σου λέει πώς εγώ θα μπω να εκδώσω μια κάρτα ανεργίας ή πώς μπορώ να το κάνω εγώ, μήπως κάνω λάθος για να εκδώσω ή να ανανεώσω άδεια το δίπλωμα οδήγησής μου. Δεν υπάρχει εκπαίδευση των νέων πάνω σε αυτό το αντικείμενο της ψηφιακής διακυβέρνησης.
1: Πολύ μεγαλύτερης ηλικίας έτσι κι αλλιώς δεν μπορούν να τα κάνουν όλα αυτά, απευθύνοντας τα παιδιά τους όταν μπορούν κι αυτά. Και μου έλεγε κάτι πολύ ενδιαφέρον χθες η κυρία Σταϊκό.

0: Δηλαδή, από τη μία υπηρεσία να ξεκινάει, στην άλλη να πηγαίνει και να καταλήγουμε πάλι στα ΚΕΠ.
1: Ναι, έχει γεννήσει, θεωρώ. Εμείς τουλάχιστον η εμπειρία μας δείχνει ότι η ψηφιακή διακυβέρνηση γέννησε νέα γραφειοκρατία. Δεν ξέρω αν πηγάζει από την ανασφάλεια των Ελλήνων, αλλά γέννησε και νέα γραφειοκρατία.
2: Τώρα, γιατί αποχή όμως, δηλαδή κάποιος συγκεκριμένος λόγος για τον οποίο θα απέχετε?
1: Ένας λόγος είναι ότι δεν μπορεί κάποιο Υπουργείο αυθαίρετα, χωρίς καμία αποκοινωνία, χωρίς καμία διαβούλευση με το δικό μας Υπουργείο, να γίνει μια μελέτη επιπτώσεων αν μπορεί το ΚΕΠ να σηκώσει και αυτή την υπόθεση. Ανατέθηκε αποκλειστικά και μόνο στα ΚΕΠ, όχι στη Διεύθυνση Μεταφορών, έτσι, την καθήλυνα αρμόδια υπηρεσία, να κάνουν ανανεώσεις διπλωμάτων και μεταβιβάσεις οχημάτων. Ενώ έχουν κλείσει τις πόρτες των μεταφορών, ξαφνικά πριν από λίγο μου ήρθε ένας κύριος και μου λέει: δεν μπορώ να το κατανοήσω αυτό που μου είπε το μεταφορών. Ενώ είναι μεταφορών, είπε ότι εμείς πλέον δεν εξυπηρετούμε για υποθέσεις των μεταφορών και πρέπει να πάω σε ένα ιδιωτικό ΚΕΠ, μου είπαν, ή στο ΚΕΠ.
2: Σε ιδιωτικό ΚΕΠ γίνεται η δουλειά ακριβώς όπως γίνεται και από ένα...
1: Όχι. Το ιδιωτικό ΚΕΠ, τέλος πάντων, παρά ότι χρησιμοποιούν την λέξη ΚΕΠ, έτσι, είναι ένα brand name, το οποίο πρέπει να το προφυλάξουμε, δίνει τους κωδικούς ο πολίτης, τους προσωπικούς κωδικούς στα AccessNet, και είναι σαν να το κάνει μόνος του. Δηλαδή, στον έλεγχο που κάνει τον Gov, φαίνεται ότι ο πολίτης μπήκε με τους δικούς του κωδικούς στα AccessNet προσωπικά και έκανε αυτή τη διαδικασία.
2: Αυτές τις υπηρεσίες, ναι, ναι, κατάλαβα τι εννοείς, είναι σαφές.
1: Και φαίνεται υψηλό ποσοστό, βλέποντας τα στατιστικά αυτή στο Υπουργείο του Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αντιλαμβάνονται ότι ένα ποσοστό υψηλό εξυπηρετείται από μόνο του. Δεν είναι όμως έτσι. Πηγαίνουν σε ένα λογιστή ή σε ένα ιδιωτικό ΚΕΠ, πληρώνουν για να εξυπηρετηθούν που έχουν να θεωρήσουν την άδεια μοτοποδηλάτου. Έτσι, για πενταράκι μηχανάκι μέσα στις πόλεις υπάρχουν πολλά τέτοια μηχανάκια. Είναι πλέον μόνο ηλεκτρονική αυτή η υπηρεσία, μέσω Gov μάλλον γίνεται, και οι περισσότεροι απευθύνονται σε ιδιωτικά και έπειτα στους λογιστές.
2: Συγγνώμη, πριν πώς γινόταν?
1: Πριν πηγαίναμε στο τμήμα ασφάλειας στην αστυνομία, με τα παράβολα πληρωμένα και την άδεια κυκλοφορίας, και σφαγιζόταν για ένα έτος.
2: Θα έλεγε σήμερα ο Υπουργός όμως μένει μου ότι εμείς το κάνουμε για να εξυπηρετήσουμε τον πολίτη.
0: Και γιατί κάποια στιγμή πρέπει να προχωρήσει και η διαδικασία. Θα πρέπει να μένουμε πίσω, θα έλεγε κάποιος.
1: Όχι, εγώ δεν διαφωνώ, αλλά δεν μπορεί όμως να κλείνει την επόμενη μέρα την πόρτα. Πρέπει να υπάρχει μία περίοδος ή πρέπει να μένουν ανοιχτές οι πόρτες σε όλα τα υπουργεία, σε όλες τις υπηρεσίες, για να εξυπηρετούν αυτές ακριβώς τις περιπτώσεις.
2: Πόσο μεγαλύτερο βάρος στη δουλειά είναι τώρα αυτή? Μία είναι αυτή η υπηρεσία. Ποια άλλη σας φορτώσαν? Δύο είπατε.
1: Μα είναι περισσότερο για το μεταφορών αυτή τη στιγμή. Το δεύτερο είναι ότι εδώ και 15 μήνες δεν έχουμε καμία επικοινωνία με τον υπουργό μας, έτσι. Καμία. Είναι τείχος. Βρίσκουμε ένα τείχος. Επανελειμμένα έχουμε κάνει προσπάθειες επικοινωνίας προκειμένου να μεταφερθούν τα προβλήματά μας, έτσι, στο αδιέξοδο αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε. Υπάρχουν μεγάλες ελλείψεις προσωπικού. Ήδη έχουμε μεγαλώσει. Δεν ανανεώθηκε το προσωπικό των ΚΕΠ. Συγγνώμη, να μεταφερθώ λίγο πιο μπροστά γιατί έχει φασαρία. Δεν ανανεώθηκε το προσωπικό των ΚΕΠ. Έχουμε μεγαλώσει κι εμείς. Έχουμε κουραστεί. Είμαστε 25 χρόνια σκημένοι σε έναν ΚΕΠ και εξυπηρετούμε ασταμάτητα τον κόσμο.
2: Ναι.
1: Προσπαθούμε να το μεταφέρουμε ότι αυτό, ότι ξαφνικά μετά τον κοροναϊό και με τον ΚΟΠ έχει διπλασιαστεί και τριπλασιαστεί η δουλειά των ΚΕΠ. Δεν μπορούμε να το σηκώσουμε αυτό το βάρος. Είναι εις βάρος της εξυπηρέτησης του πολίτη.
2: Και τώρα που εσείς κάνετε αποχή από τη συγκεκριμένη υπηρεσία, η οποία αφορά σε πάρα πολύ κόσμο, ο κόσμος πάει, μπορεί να συνεχίσει να πηγαίνει στη Διεύθυνση Μεταφορών ή μένει μετέωρος?
1: Η Διεύθυνση μένει μετέωρος αυτή τη στιγμή. Πρέπει να εξυπηρετηθεί μόνος του μέσω Gov αυτή τη στιγμή.
2: Δηλαδή για να κάνει μεταβίβαση.
1: Να κάνει μεταβίβαση. Ναι, ανανέωση διπλώματος και μεταβίβαση. Οι δύο διαπιστωτικές, ζητάμε να ακυρωθούν οι δύο διαπιστωτικές του Κυρανάκη, που ως υφυπουργός μεταφορών πήρε αυτή την απόφαση. Ότι ξέρετε, από Δευτέρα η δική μου υπηρεσία των μεταφορών δεν θα εξυπηρετεί τις δικές της υπηρεσίες. Θα πηγαίνουν στο ΚΕΠ ή όπου θέλει ο καθένας, έτσι. θα πάει σε ένα ιδιωτικό και θα το κάνει μόνος του. Αυτός είναι ο δρόμος. Δηλαδή έκλεισε τις

0: πόρτες της δικής του υπηρεσίας για να μας φορτώσει εμάς τις υπηρεσίες των μεταφορών. Εδώ στην Ορεστιάδα που έχει έρθει, Δημήτρη μου, το μεταφορών είναι ακριβώς δίπλα. Δηλαδή ξαφνικά όλος ο κόσμος των μεταφορών μεταφέρθηκε στο ΚΕΠ της Ορεστιάδος, χωρίς όμως ενίσχυση προσωπικού.
1: Μπορεί όμως κάποιος να κάνει, για να μην πανικοβάλλουν τον κόσμο, μόνος του τη μεταβίβαση.
2: Ναι, αυτό είπε η
0: εννοείται, αυτό είπα, ότι πρέπει να την κάνει
2: μόνος.
0: Είσαι
2: ιδιωτικό.
1: Άρα είναι δύο υπηρεσίες, τις οποίες θα μπορούσε να κάνει ο καθένας μόνος του, απλά επειδή ο κόσμος έχει την ανασφάλεια στην οποία αναφερθήκατε, δεν κάνει μόνος τις διαδικασίες.
0: Είμαστε υπέρ της ψηφιακής διακυβέρνησης. Θα μπορούσε, αφού έχουμε την ίδια εφαρμογή με των μεταφορών, να εξυπηρετούμε ταυτόχρονα και οι δύο υπηρεσίες. Να μπορεί κάποιος που θα πάρει στο μεταφορό να εξυπηρετηθεί. Δηλαδή δεν μπορεί από τη μια στιγμή στην άλλη το μεταφορό, έτσι, για τη δική της, για δική της υπηρεσία, ξαφνικά λέει ότι εγώ δεν εξυπηρετώ, θα πηγαίνετε στο ΚΕΠ.
1: Μήπως είναι μια πίεση από το μεταφορό για να ο κόσμος να μπει κάτω από πίεση στη διαδικασία και μόνος του να τελεσφορεί αυτές τις υποθέσεις.
0: Δεν μπορεί να το κάνει. Είναι δυνατόν ένα 50, ο οποίος είναι ψηφιακά αναλφάβητος, να τον πιέσεις? Όσο και να τον πιέσεις, δεν μπορεί να το κατανοήσει αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να το κατανοήσει. Εμείς το βλέπουμε και με μια πολύ απλή διαδικασία, που είναι η ανανέωση κάρτας ανεργίας. Είναι πάρα πολύ απλή διαδικασία. Κι όμως δεν μπορεί να το κάνει. Όσο και να πιεστεί, δεν μπορεί να το κάνει μόνος του.
2: Παλιότερα η ανανέωση των καρτών ανεργίας γινόταν στον ΟΕΔ.
0: Παλιά γινόταν στον ΟΕΣ. Αυτή τη στιγμή είναι είτε ηλεκτρονικά είτε στο ΚΕΠ.
2: Άρα κάποιες διαδικασίες γίνονται και ηλεκτρονικά όμως, έτσι?
0: Αυτές οι διαδικασίες, ναι, μπαίνουν.
2: Δηλαδή κάποιοι, θέλω να πω, γίνονται, ναι, το κάνουν και μόνοι τους. Ναι.
0: Εννοείται, εγώ σας είπα για μένα. Για μένα η ψηφιακή διακυβέρνηση είναι πάρα πολύ καλό. Ότι εγώ από μόνη μου, υπεύθυνης δηλώσει, εξουσιοδοτής, τα πάντα τα κάνω μέσω Go. Αλλά δεν είναι για όλο τον κόσμο, έτσι. Δηλαδή η μετάβαση στην ψηφιακή διακυβέρνηση πρέπει να γίνεται σταδιακά. Δεν μπορεί ο κάθε υπουργός να αποφασίζει ότι, ξέρεις, σήμερα εγώ κλείνω την πόρτα της υπηρεσίας μου και αυτοί που δεν μπορούν να πάνε στο ΚΕΠ. Χωρίς εμένα να με στηρίζει, χωρίς να μου δώσει, να μου κάνει μια μελέτη, να μου δώσει το ανάλογο προσωπικό ή... Αντιλαμβάνεστε τι θέλω να πω, έτσι. Κλείνουν οι υπηρεσίες και δίνουν τις υποθέσεις που ανεβαίνουν στον ΚΟΒ για αυτούς που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν στα ΚΕΠ.
2: Ναι.
1: Που δεν μπορούν γιατί δεν είναι μοιημένοι, γιατί δεν είναι μοιημένοι στον υπολογιστή.
0: Η περιφέρεια, θα το πω έτσι, τουλάχιστον εγώ στην Ορεστιάδα, που έχουμε μεγάλο πρόβλημα, ας πούμε την τελευταία δεκαετία, με την τελευταία υπογραφή είχαμε μείον 10.000 πληθυσμό, που αυτοί οι 10.000 είναι νέοι, αντιλαμβάνεστε πόσο έχει γεράσει η πόλη μου.
1: Ναι.
0: Όλος ο κόσμος δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί. Οι λογιστές, οι περισσότεροι λογιστές δεν θέλουν τέτοιες αγκαρίες, το θεωρούν αγκαρία το να πάει. Να πάει ένας πολίτης, ας πούμε, για τα οπτικά, έτσι, αγόρασε γυαλιά και θέλει να πάρει πίσω τα 100 ευρώ που του δίνει ο ΕΦΚΑ. Δεν μπορεί να το κάνει μόνος του, δεν μπορεί να ανεβάσει τα δικαιολογητικά στην εφαρμογή. Θα έρθει στο ΚΕΠ, είτε για οπτικά, είτε για λογοθεραπεία, για οτιδήποτε. Δεν μπορεί,
1: ναι,
0: να το κάνει.
1: Τώρα βέβαια, ναι, εμείς μιλάμε την ευκολία των ανθρώπων που λόγω για τις δουλειές μας έχουμε σχέση με τους υπολογιστές, γιατί εγώ το σύνολο των διαδικασιών αυτών πλέον τις διεκπεραιώνω μόνος μου, είναι πάρα πολύ απλές. Όπως είπατε, προσφάτως δύο αυτοκίνητα μεταβίβασα, το έκανα μόνος, δεν χρειάστηκα κανέναν. Δηλαδή, εγώ και ο πολιτής δεν. Είναι μια διαδικασία πολύ εύκολη για μένα που είμαι μοιημένος.
2: Ενδεχομένως... Εγώ που δεν είμαι τόσο μοιημένη όπως ο Δημήτρης, δεν πάω πάντως στα ΚΕΠ. Το αναθέτω στο λογιστή μου και τα κάνει.
1: Ναι, υπάρχει,
2: έτσι,
1: ένα κόστος, σου λέει.
0: Ναι,
1: ο,
0: αυτό
1: ο
0: υπάρχει
1: πολίτης.
0: Ένα κόστος.
2: Πού ούτως ή άλλως τον πληρώνω για διάφορες διαδικασίες έτσι κι αλλιώς και μου βγάζει και 2-3 χαρτιά που χρειάζομαι τέτοια.
0: Να σας πω και κάτι άλλο. Στις μεγάλες πόλεις παρατηρείται το εξής, όπου υπάρχουν μεγάλες μάντρες και μεγάλες αντιπροσωπείες αυτοκινήτων. Ο αγοραστής του Ιωταχή του κάνει μια εξουσιοδότηση στον ιδιοκτήτη της μάντρας ή στην αντιπροσωπεία. Και για να πάει να πάρει το αυτοκίνητο με τις πινακίδες. Και τι γίνεται, αυτός ο ιδιοκτήτης, οι μεσάζοντες, και πάνε με 10-20 εξουσιοδοτήσεις, κάθονται μπροστά στον υπάλληλο του ΚΕΠ αυτή τη στιγμή, Ο υπάλληλος δεσμεύεται για όλη την ημέρα, γιατί δεν είναι εύκολη διαδικασία, όσο και να λέμε ότι είναι εύκολη διαδικασία, αλλά έχει τον χρόνο της και έχει να εξυπηρετήσει έναν μεσάζοντα που του ήρθε με 10 εξουσιοδοτήσεις για 10 μεταβιβάσεις αυτοκινήτων.
1: Και για περισσότερες έχω δει.
0: Και για περισσότερες έχω ακούσει, τέλος πάντων το 10 τώρα.
1: Ναι.
0: Πιο καλά ακούγεται το 10, έτσι.
1: Ναι. Πιο πιστικό, αλλά έχω δει και πακτολό σελίδο. Ναι. Έχω δει πακτολό σελίδων. Ναι. Από εταιρείες με πολλά αυτοκίνητα που πηγαίνουν στα ΚΕΠ και μία-μία υπογραφές, τσουκουτσούκου, τσουκουτσούκου, και ο άλλος 8 ώρες, 3 ώρες κάθεται και κάνει εξουσιοδοτήσεις. Τέλος πάντων.
0: Αυτό, ναι.
1: Εντάξει, χρειάζεται περισσότερη ενημέρωση ψηφιακή, μάλλον τη ψηφιακή διακυβέρνηση. Δεν έχουμε μάθει τα κόλπα.
0: Χθες μιλούσαμε, θα έρθει και το CRM, έτσι, ήδη διαφημίζεται από την.
2: Το τηλεφωνικό κέντρο, αυτό που λέγαμε.
0: Το τηλεφωνικό κέντρο, mm-hmm. το οποίο. Αρχικά θα μπει στα μεγάλα τα ΚΕΠ, δεν μπορεί να το σηκώσει η υπηρεσία. Δηλαδή, πρέπει να δεσμεύσουμε άλλον έναν υπάλληλο να είναι στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Ναι. Μάλιστα.
2: Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Σταϊκογλου.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ
1: καλημέρα,
0: πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
4: Ώρα Ελλάδος, 10:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,99 το κιλό. Στριφτή πίτα με τυρί 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Άια Γούντι λουκάνικα 1 κιλό μόνο με 3,79. Λίπτον IST 1,5 λίτρο μόνο με 1,75. Φέρι υγρό πιάτων 900 ml μόνο με 2,69.
6: Discount Market. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
7: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
9: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
10: Μαρμαρίδης Modern Living. Summer Home Festival. Επταήμερο πάρτι τιμών. Από Τετάρτη 1 Ιουλίου έως Τετάρτη 7 Ιουλίου. Προλάβετε. Summer Home Festival τιμών. Μαρμαρίδης Modern Living.
11: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
12: Άρα συμφωνούμε για full time.
11: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο δεν λογώ.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
14: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
15: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και όποιος αντέξει.
14: Joyride.
16: Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
15: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
17: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
15: Νέα εποχή Waterland.
17: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
18: Το Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026 παρουσιάζει δύο βραδιές ποίησης και μουσικής αφιερωμένες στον ομπελίστα ποιητή Γιώργο Σεφέρη. 7 και 8 Ιουλίου. Αφηγήσεις, μελοποιημένα ποίηματα, νέες μελοποιήσεις αλλά και απαγγελίες θα χαρτογραφήσουν το ποιητικό του σύμπαν. Τα τραγούδια ερμηνεύουν ο Δημήτρης Ζερβουδάκης, ο Παντελής Θεοχαρίδης και η Ελένη Δημοπούλου. Κείμενα λογοτεχνική μελέτη Άννα Μικονίου. Απαγγελίες Γρηγόρης Βαλτινός. Εισιτήρια από timor.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
19: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
20: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
19: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Ματέρια.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
21: Δύο δεκαετίες δίπλα σας, με συνέπεια και αξιοπιστία.
22: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία, σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
3: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.
1: Εγώ θα σου βάλω μουσικά χρώματα, γιατί τα άλλα τα καλά τα χρώματα, αλλά και την εγγύηση για την καλύτερη μόνωση. Τώρα λέμε καύσωνες, πράγματα, θάματα, Βιργινία, πάει ο άλλος, παίρνει κλιματιστικά, αυτά καλά κάνει. Αλλά οι άνθρωποι που γνωρίζουν λένε ότι το πρώτο πρέπει να δεις τι είναι. Τι μόνος. Τι να το κάνεις το καλό κλιματιστικό άμα δεν έχεις κάνει μόνος το χώρο. Γι' αυτό έχεις χρωμοδομή, γιατί χρωμοδομή και στον τομέα των χρωμάτων και στα θέματα μόνωσης προηγείται πάντα και πάντα με καινοτόμες ιδέες και προτάσεις. Δίνει το καλύτερο αποτέλεσμα για όλες και όλους εμάς. Και την καλύτερη λύση για εσένα, ο οποίος χρειάζεσαι οποτεδήποτε ένα όχημα, επαγγελματικό, βαν. Εσύ έχεις τώρα, βλέπεις κάποιον, έχει ένα τσικουετσέντο, πάει και του βάζει μια ντουλάπα επάνω και τη μεταφέρει, ή μεταφέρει υλικά, ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Αυτά δεν είναι για το γιοταχή αυτοκίνητο, έτσι κι αλλιώς είναι παράνομο. Δουλειές τέτοιες και άλλες όπως αυτές χρειάζονται επαγγελματικά οχήματα, οχήματα βαν κτλ. Εκεί λοιπόν η πρόταση είναι μονόδρομος και είναι η εταιρεία Morand. Στην εταιρεία Morand βρίσκεις κάθε όχημα, κάθε μεγέθους, για μικρό ή μεγάλο χρονικό διάστημα. Και μπορείς και κάνεις τη δουλειά σου εύκολα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς να έχεις κανένα απολύτως άγχος. Πληροφορίες μπορείς να πάρεις στην εταιρεία Morand στο τηλέφωνο 2310 754 596. Υπογράφω την άριστη εξυπηρέτηση, το χαμόγελο και την ωραία ατμόσφαιρα στην επιχείρηση, η οποία έχει, είναι μεγάλη επιχείρηση, έχει χαρακτηριστικά οικογενειακής επιχείρησης. Οπότε θέλουν οι άνθρωποι να σε εξυπηρετήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και πολύ καλά κάνουν.

0: Τι ωραία ατμόσφαιρα που έχω δημιουργήσει, αλλά ήρθε εδώ βάρβαρος και εγώ. Θέλει. Εσύ, τι, εγώ είμαι βάρβαρος. Πλάκα μου κάνεις τώρα.
1: Έλα, Παναγία.
0: Είμαι εγώ βάρβαρος, κάτσε. Τι α σου βάλω, σου βάλω αυτό εδώ, περίμενε.
1: Βάλω τι θες. Ωραίο θα είναι.
0: Φτιάξω, περίμενε. Μέξικο σου, δεν είναι Μεξικάνικο, αλλά ταιριάζει.
1: Με εθνική θα ξεκινήσουμε από τότε και να βάλει.
0: Τι εθνική, αυτό είναι για κλάματα, δεν ήταν εθνική η ραδιμάδα.
1: Λες και του μαζέψαν από το.
0: Τη Ρουμάνη, μα περιποιήθηκαν.
2: Εγώ τι φταίω.
1: Χθες έβλεπα.
2: Αυτή δεν ήταν εθνική, λέει η ραδιμάρα.
1: Δεν ήταν εθνική. Χάλια.
0: Δεν ήταν. Ήμασταν μπροστά 14 πόντου.
1: 22-8 στο 4ο δεκάλεπτο μα κάνανε.
0: Μετά. 22-8. 14. Ναι. Και μας νίκησαν.
1: Φυσικά μας νίκησαν.
0: Και τώρα ζοριζόμαστε γιατί πρέπει να γερδίσουμε τους Πορτογάλους.
1: Δεύτερη νίκη των Ρουμάνων επί της εθνικής μας ομάδας. Η τελευταία ήταν το 1990 σε βαλκανικό πρωτάθλημα.
0: Αλήθεια. Από τότε έχουν να μας κερδίσουν.
1: Πού να κερδίσουν τώρα.
0: Κοίταξε να σου πω τώρα μια κακία. Πήγανε 4 καταξιωμένοι παίκτες. Ο Λαρετζάκης, ο Τολιόπουλος, ο Χαραλαμπόπουλος και ο Παπα-Νικολάου. Παπα-Νικολάου είναι ο άνθρωπος, παιδιά, ό,τι και να υποστηρίζει από ομάδες. Ο άνθρωπος είναι πρότυπο, είναι διαμάντι, είναι κόσμημα για τον αθλητισμό και για τα παιδιά. Έχει γίνει πόσο χρόνο, 40, έχει γίνει 38,
1: όχι,
0: πόσο.
1: Όχι, 40.
0: Ναι, αλλά πάντα είναι πρόθυμος, πάντα βοηθάει ό,τι και να γίνει. Οι άλλοι, τι περιμένουν τώρα οι φίρμες οι μεγάλες που έχουμε, περιμένουν να βγάλουν τα κάστρα από τη φωτιά αυτά τις δευτεράντζες παιχνίδια οι μικρότεροι και μετά όταν έρθουν τα μεγάλα, τα σαλόνια και ο Αντετοκούμπο και τα λοιπά, να μαζευτούν. Ξεφτύλα. Τέλος πάντων.
1: Κοίτα, για να είμαστε δίκοι.
0: Ναι.
1: Η ομάδα χθες μπορούσε να νικήσει όχι άνετα, χαλαρά.
0: Έχασε ένα λάθος. Το κάνω.
1: Και από τον Σπανούλη γίνανε λάθος. Όταν άρχισε να μπροκανίζει τη διαφορά. Μετά είπε ντρέπομαι. Ναι, οκ, ντρέπεσαι. Αλλά όταν βλέπεις ότι μπροκανίζει τη διαφορά, όταν σε πάει. Όταν μένει στο τέλος 40 δευτερόλεπτα και έχουν 3 πόντους και δεν δίνεις οδηγίες και αφήνεις την ομάδα να φύγει έτσι.
0: Ο Άρης τώρα ο Σπανούλης έχει το μυαλό στον Άρη και το γιο του. Δεν είναι ασχολητή.
1: Και οι παίχτες ήταν λες και τους πήρες από την Χαλκιδική και τους πήρες να παίξουν μπάσκετ.
0: Ναι. Ο Λαριτζάκης έπαιξε καλά.
1: Με την άμμο στα παπούτσια λες και ήταν.
0: Βαριόντουσαν τι, δεν.
1: Ναι. Αφού δεν παίξαν άμυνα στο τελευταίο. Χαλάρα, θέλατε να τελειώνουμε. Νικήσαμε, δεν νικάς έτσι. Και τώρα είμαστε. Και εγώ είμαστε για την Κυριακή να νικήσουμε τους Πορτογάλους.
0: Εδώ μέσα όμως παίζουμε.
1: Εδώ μέσα, ναι. Μέσα έξω και εγώ είμαστε.
0: Ναι.
1: Γιατί θα έχουμε πέντε.
0: Οι Πορτογάλοι δεν έχουν και μπάσκετ. Έχουν μπάσκετ.
1: Δεν έχουν μπάσκετ, αλλά εντάξει.
0: Μπάστε.
1: Είναι επικίνδυνοι, δεν είναι ακίνδυνοι.
0: Κρίμα. Εντάξει, εγώ τα έχω με τις φίρμες, με τους παίκτες. Έτσι κι αλλιώς έχουμε λίγους καλούς παίκτες στις μεγάλες ομάδες, γιατί όλοι είναι ξένοι.
1: Όλοι είναι ξένοι, σωστό.
0: Το είχαν οι Παναθηναϊκοί Ολυμπιακοί, τώρα το βουλώσαμε κι εμείς εδώ πάνω, γιατί κι εμείς τα ίδια κάναμε. Μαζέψαμε ό,τι ξένο υπάρχει εκεί έξω και ψάχνουμε να δούμε τώρα ταλέντα για να κάνουμε εθνική ομάδα μπάσκετ. Εγώ δεν βλέπω επόμενο σχήμα. Δεν βλέπω.
1: Άμα
0: ταλέντα δεν
1: έτσι...
0: βλέπω. Δεν βλέπω. Ποιους βλέπεις εσύ.
1: Οι άλλοι γιατί έχουν όμως. Οι άλλοι δεν έχουν ξένους.
0: Γιατί οι άλλοι δεν νομίζω ότι παραδόθηκαν εντελώς σε ξένους. Εμείς πλέον είμαστε μόνο ξένοι.
1: Δεν έχει σημασία αν παραδόθηκαν εντελώς σε ξένους.
0: Όλοι έχουν ξένους παίκτες στις ομάδες τους, αλλά εμείς έχουμε πλέον μόνο ξένους. Δε στον Παναθηναϊκό, δε στον Ολυμπιακό.
1: Θεωρώ ότι υπάρχει μια οργάνωση στις ομοσπονδίες των χωρών που κάθονται και τα βάζουν κάτω. Εδώ ποιος θα μιλήσει, τον Γιαννακόπουλο και στον Σαγγελόπουλο.
0: Ποιος τους μιλήσει, Κωνσταντοπούλου.
1: Εντάξει, ναι.
0: Προσοχή τα βάλαμε. Προσοχή τα βάλαμε.
1: Εκεί είναι μια μέρα ελληνική πεντάδα.
0: Για πες άλλα.
1: Λοιπόν, πάμε Μουντιάλ. Χθες είχαμε φοβερούς αγώνες πάλι. Η Ισπανία ανοίξε 3-0 εύκολα την Αυστρία. Η Ελβετία την Αλγερία 2-0. Και το μάτς της χρονιάς έγινε Πορτογαλία-Κροατία.
0: Πόσο έληξε?
1: Η Κροατία προηγήθηκε 1-0. Ισοφάρισε η Πορτογαλία, πέρασε μπροστά στις καθυστερήσεις η Πορτογαλία και στην επόμενη φάση έβαλε γκολ η Κροατία, το οποίο ακυρώθηκε ως offside.
0: Βάρ δεν έχει.
1: Είχε βάρ.
0: Πρόσεχε,
1: οι Κροάτες είναι έξω φρενών.
0: Το βάρ τι είπε?
1: Το βάρ έστειλε το διδί να πάνε να το δει.
0: Ναι.
1: Για υποψία offside.
0: Ναι.
1: Το θέμα ποιο είναι τώρα? Ότι στην κάμερα φαίνεται ότι ακουμπάει την μπάλα πριν φτάσει στον Κροάτη που ήταν offside. Πορτογάλος, οπότε τον γκολ
0: μετράει.
1: Ναι, φαίνεται. Αλλά υπάρχει ένα σύστημα μέσα στην μπάλα, το οποίο υπάρχει και στο κρίκετ, στο αμερικανικό.
0: Το αποδέχτη.
1: Το σνίκερ, το οποίο δείχνει αν ακούμπησε η μπάλα, δίνει σήμα δηλαδή.
0: Ναι.
1: Και βάσει αυτού ο διαιτητής ακύρωσε τον γκολ. Αλλά στη φάση φαίνεται ότι ακουμπάει. Και η Κροάτης είναι εξωφρενών.
0: Άρα πέρασε η Πορτογαλία.
1: Πέρασε η Πορτογαλία.
0: Ο Ρονάλντος έβαλε και έναν γκολ.
1: Έβαλε.
0: Α, έβαλε.
1: Έβαλε γκολ. Ναι. Είναι η πρώτη φορά που βάζει γκολ σε νοκάουτ στη ζωή του.
0: Α, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Χθες λέει πήγε με το δικό του αυτοκίνητο. Όλοι πήγαν με πούλμαν, αυτός πήγε με το δικό του. Με ένα κίτρινο τσιγκουετσέντο.
1: Σεϊτσέντο. Λοιπόν, σήμερα έχουμε στις 9 Αυστρία, Αίγυπτος. Αυστραλία, συγγνώμη, Αίγυπτος. Στη μία τα ξημερώματα, Αργεντινή, πράσινο ακροτήρι. Ωραίο παιχνίδι. Και στις 4:30 τα ξημερώματα, Κολομβία, Γκάνα.
0: Μάστα, ωραία, όποιος θέλει παρακολουθεί μια
1: χαρά. Τσάλοφ ρίξει από το χθεσινό αγώνα στον ΠΑΟΚ, οπότε τα πράγματα είναι δύσκολα. Θα δει το ιατρικό επιτελείο του ΠΑΟΚ τι συμβαίνει και πόσο θα μείνει έξω. Είναι όντως πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ο Παυλέγκα, ο οποίος επίσης τραυματίστηκε, δεν έχει κάτι, ευτυχώς. Και κλείνουμε με τον Άρη. Ο Σανουσί Ντιαλό υπέγραψε για 3 χρόνια, ο Ιβοριανός 28χρονος υπέγραψε για 3 χρόνια στον Άρη.
0: Όπως βλέπεις, Βιγινή, όταν μιλάμε για μεταγραφές, μόνο ξένα ονόματα ακούς. Γεωργιάδη, κανένα Τσαραμπουκίδη, καμιά Δημαρέλη δεν ακούς.
1: Δημαρές.
0: Βελόπουλο. Ναι. Το δεύτερο μου επώνυμο.
1: Α, να πούμε ότι παραιτήθηκε προπονητής Γερμανίας.
0: Ναι.
1: Και όλα δείχνουν ότι επιστρέφει στους πάγκους ο Γιούργεν Κλοπ.
0: Ωραίο είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Μ' αρέσει.
1: Γιατί έχει συμβόλαιο αποκλειστικό με τη Red Bull. Όλα τα αθλητικά της Red Bull τα έχει ο ίδιος. Mm. Αλλά υπάρχει μια ρήτρα η οποία λέει μόνο για την εθνική μπορεί να αποχωρήσει.
0: Ναι.
1: Ναι. Άφησε αυτή τη ρήτρα στο συμβόλαιο του ότι άμα με καλέσει η εθνική, φεύγω.
0: Μάλιστα, Ρούλη, άρχισε να θες κάνει αυτό το ηχητικό με την Μένη από τα ΚΕΠ. Είναι έτοιμο, Λίνι. Ναι, ναι. Για να το στείλουν τα παιδιά που θέλουν για να το τρέξουν για αυτοί. Γυράσκω, ήδη δασκόμενος. Τι λέει εδώ, 30+, 30,4% είναι η Νέα Δημοκρατία. Ακόμη πιστεύει ότι θα πάρει αυτοδυναμία, κυρία Δημάρες. Ο Καρατζαφές λέει βλέπει αυτοδυναμία.
2: Και ο Μητσοτάκης βλέπει αυτοδυναμία. Τώρα, εγώ.
0: Άμα θα γίνουν εκλογές τον Οκτώβριο, δύσκολα. Αλλά επειδή βλέπω, έχω μάθει
2: τώρα να σου πω ότι από τώρα μέχρι την επόμενη άνοιξη, κοντά 10 μήνες, θα ξέρω τι θα γίνει και τι θα γίνει, θα σου πω ψέματα.
0: Εγώ, με αφορμή την συνάντηση τριών βουλευτών εν ενεργεία της Νέας Δημοκρατίας με τον Σαμαρά, τι έξυπνη για αυτή, Αθανασίου, ο Καρασμάνης, ο δικός μας.
2: Καλά, δημοσίως το κάνα, δεν το κάνω. Τι
0: ρε φίλε, τώρα εδώ και για τον κόσμο που πα και συναντιέσαι.
2: Ο Μπάμπης ο Αθανασίου μίλησε με τον Χατζηδάκη.
0: Ναι, το.
2: Και του είπε ότι εμείς λειτουργούμε ως
0: διοικητική
2: γεφυροπή, για να μην κόψουμε εντελώς τα.
0: Εγώ μίλησα
2: αν με... ήταν να γίνει κάτι πονηρό, ας πούμε, να το πω έτσι, δεν το κάναν τώρα στα παϊδάκια.
0: Ναι, παϊδάκια φάγανε.
2: Παϊδάκια.
0: Λοιπόν, όχι συνάκριτες και τέτοια. Εγώ μίλησα με συνεργάτη. Με άνθρωπο πολύ κοντά στο σχήμα του Αντώνη Σαμαρά, που με εμπιστεύετε. Και αυτό που έμαθα είναι ότι δεν είναι ευχαριστημένος ο Σαμαράς, Βιργινή, από τα δημοσκοπικά.
2: Ο Σαμαράς τι περίμενε?
0: Περίμενε γύρω στο 7-8. Αλλά βλέπει ότι δεν προκύπτει, ούτε θα προκύψει κάτι τέτοιο, οπότε δεν είναι βέβαιον, από ό,τι κατάλαβα. Δεν είναι βέβαιο ότι θα κατέβει σε εκλογές.
2: Ναι.
0: Από ό,τι κατάλαβα, παραλαμβάνω. Αλλά ζημιά ο Σαμαράς, από ό,τι βλέπω εδώ στα ποιοτικά, δεν κάνει τόσο στη Νέα Δημοκρατία. Διαλύει, ναι, σαρώνει την Καριστιανού και τον Βελόπουλο.
2: Παίρνει κυρίως από Ελληνική Λύση Καριστιανού, σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση. Έτσι, αυτά είναι ευρήματα δημοσκόπησης.
0: Mm-hmm.
2: Καριστιανού, Βελόπουλο, παίρνει και από Πασόκ και. Το τελευταίο κόμμα που παίρνει ελάχιστο είναι η Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, γιατί το θεωρούν προδότη, λέει, πώς το λένε εκεί, στη Νέα Δημοκρατία το Σαμαρά, τον είναι προδότη.
2: Βέβαια, τώρα ο Ανδρουλάκης έδωσε κάπου χθες μια συνέντευξη.
0: Πρώτος, λέει, θα βγει, θα νικήσει. Μου απάντησες, είπα, ο Ανδρουλάκης θυμίζει κάποιους από εμάς που για πρώτη φορά πήγαμε στη Λεβίθρα, είπαμε, Λεβίθρα, πώς το είπαμε, εσύ μου είπες.
2: Εγώ θυμάμαι την κάτω Λεπτοκαριά. Εκεί πήγα εγώ και έκανα ρεπορτάζ. Την κατηφόρα που φαίνεται ανηφόρα και τα αντίστροφα.
0: Α, στο ύψος Λεπτοκαριάς είναι?
2: Στην παλιά Λεπτοκαριά, σε ορεινή.
0: Το κάνεις ρεπορτάζ, δεν θυμάμαι.
2: Ναι, το είχα κάνει πολλά χρόνια.
0: Για λογαριασμό πού? Μακεδονία, για το
2: Σόλωνα. Για το Σόλωνα τον Αμπατζή το είχα
0: κάνει. Για το Σολωνάκο.
2: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι όντως φαίνεται έτσι. Τότε ειδικοί, αν θυμάμαι καλά, μας είχαν πει ότι είναι φαινόμενο οφθαλμαπάτη σε σχέση με τις ευθείες και τα λοιπά. Δεν είναι θέμα μόνο.
0: Εγώ το έκανα με το αυτοκίνητο με το φίλο του Θωμά τον Νικολαίδη. Είχαν πάει επάνω. Αφήσαμε το αμάξι σταθερά με χειρόφρενο. Στο άλλο είχαμε οδηγό μέσα χωρίς χειρόφρενο. Και αντί να κατηφορίζει, ανηφόριζε αυτό, ρε Βιργινία. Δηλαδή το αυτοκίνητο κλειστή μηχανή, νόμιζε, το έβλεπε στο αυτοκίνητο και νόμιζε ότι ανεβαίνει χωρίς μηχανή.
2: Εντάξει, δεν ανεβαίνει κανένα αυτοκίνητο.
0: Είναι σαν τον Ανδρουλάκη. Ο Ανδρουλάκης έχει πάθει αυτό το σύνδρομο. Δεν ξέρω πώς λέγεται, αν είναι
2: ο
0: σύνδρομο.
2: Ανδρουλάκης.
0: Νομίζω ότι το αυτοκίνητο ανεβαίνει, αλλά αυτό κατεβαίνει.
2: Στο μεταξύ, επανέλαβε και χθες τον Νίκο του Χατζηνικολάου ότι στόχος είναι η νίκη. Το Πασόκ μπορεί να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία. Βέβαια, για να το καταφέρει αυτό, θα πρέπει να κερδίσει την Καριστιανού, γιατί σε πολλές δημοσκοπήσεις, σε κάποιες μάλλον, φαινόταν το κόμμα της πάνω και από το Πασόκ. Θα πρέπει να κερδίσει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και μετά να φροντίζει να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, είναι σαν τα παιχνίδια, τα ηλεκτρονικά, που ξεπερνάς εμπόδια.
0: Κάνεις λάθος. Άποψή μου ότι κάνεις λάθος.
2: Για πες.
0: Φαντάσου Κεντέρι. Όχι Κεντέρι, πώς θέλω τον άλλον από τα Γραβενά. Τεντόγλου.
2: Ναι, καταλαβαίνω τι λες.
0: Τεντόγλου. Ναι. Κάνει πρώτο άλμα άγυρο. Δεύτερο άλμα. Πόσο πήγα. Πόσο, 6. 8.
2: 8.
0: 8. 8. 8. 8.31. Λέω εγώ τώρα. Όχι 8.31. Δεν πάει καλά, πάει 8.05. Τρίτο άλμα άγυρο.
2: Τέταρτο του
0: περνάει όλους. 8.10. 8.10. 8.10. Στο πέμπτο αρνείται γιατί νιώθει μια ενόχληση. Ανδρουλάκης, έκτο άλμα, 8.48.
2: Δεν έχει έκτο άλμα ο Ανδρουλάκης όμως.
0: Πώς δεν έχει, 6 άλματα έχει στο
2: Τεντόγλου. Τις ίδιες εκλογές συμμετέχουν όλοι, αυτή είναι η διαφορά.
0: Ναι. Θα τους περάσει, παρακαλώ. Με 8.48.
3: Καλημέρα. Είναι και αυτό μια οφθαλμαπάτη. Γιατί βλέπει ο κόσμος τον ήλιο να ανατέλει, αλλά μάλλον δύο ήλιους στο Πασόκ. Έχει τελειώσει αυτό το πανηγύρι. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο ήλιος του Πασόκ δεν θα δύσει ποτέ. Απλά θα είναι ανατολή από την κάτω πλευρά της γης. Οπότε θα τρέξουμε όλοι από εκεί και θα μας ξαναφωτίσει ξύ. Πολύ ενδιαφέρον έχει η ιστορία αυτή, η απόφαση για τις συντάξεις χειρίας. Έτσι δεν είπαμε
2: πολύ
0: κάποια πράγματα.
2: Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, τα είπα και χθες εγώ, χωρίς να είμαι ειδική.
0: Σοπασίς μας τα έλεγε τόσο καιρό, τελικώς.
2: Ότι το περιμέναμε.
0: Δεν ξέρω γιατί αυτό το μικρόφωνο, θα το αλλάξουμε. Ναι. Ούτε εγώ σ' ακούω τώρα και δεν ξέρω αυτή η φέτα.
2: Τώρα ακούω τον εαυτό μου. Εν πάση περιπτώσει, λέγαμε και χθες ότι το περίμενε πολλοίς κόσμος. Ο Γιάννης Σοπασίς μας το έλεγε εδώ και μήνες, ότι είναι κάτι που το περιμένει πολλοίς κόσμος. Τι δηλαδή, να μην περικόπτεται μετά την τριετία η σύνταξη χειρίας κατά 35%, γιατί παίρνεις το 70% αρχικά. Έτσι, όταν είναι σύνταξη χειρίας. Από αυτό το 70%, μετά τα 3 χρόνια, περικόπτεται το 35%. Τώρα πλέον δεν γίνεται αυτό. Και μάλιστα μου έκανε εντύπωση και το γεγονός, το είπε η κυρία Κεραμέως, ότι δεν είναι λεφτά από το παράθυρο αυτά που έρχονται. Είναι λεφτά που βγαίνουν, το κονδύλι αυτό για τη μη περικοπή, για να σωθούν αυτές οι συντάξεις, βγαίνει από την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Ναι.
0: Η οποία αύξησε τα έσοδα, λέει, γιατί εντόπισε.
2: Μισό δις, παιδιά.
0: Πλασματικές υπερορίες. Για να τα ακούτε αυτά, να τα ακούτε. Κάτι κάνει μωρέ και ο Μητσοτάκης. Τι να κάνει κι αυτός, παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Από μπάσκετ ξέρεις πάρα πολύ καλά. Στο Στίβο θες φροντιστήριο. Μετά το τρίτο άλμα κόβεται, δεν έχει άλλα τρία, ξέρεις, γιατί είναι. Δεν έχει συνεχίσει τις προσπάθειες, πρέπει να είσαι στην πρώτη εξάδα για να συνεχίσει.
0: Αλήθεια λέτε. Ναι. Δεν θα είναι στην πρώτη εξάδα, ρε παιδί μου.
2: Στην εξάδα είναι, στην εξάδα είναι.
0: Αν ναι, δεν έχει δικαίωμα, πρέπει να είναι στην εξάδα και μετά συνεχίζουν πρώτη έξι.
4: Μόνο η πρώτη.
2: Να το στέλνει κι άλλο.
0: Στην εξάδα θα είναι τώρα. Δηλαδή, ποιο τον πέρασε, τον πέρασε ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν νομίζω.
4: Όχι, αλλά τρεις άκυρες έκανε.
0: Να είσαι καλά, αγαπητέ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κοίταξε να δεις που δεν το ξέρω και μου αρέσει αυτό το άθλημα, το παρακολουθώ. Μ' αρέσει ακριβώς γι' αυτό, δηλαδή ακόμη και αν δεν τα πας καλά αρχικά, δεν απογοητεύεσαι. Λες, θα έρθει το άλμα της ζωής μου, θα κάνω ένα πείδημα. Τι γούρο στα μάτια σου, στο σκάμα λέμε. Α, ρε παιδιά, δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα ελληνικά μας. Εντάξει, ένα άλμα. Αλμάτα είναι πρωτεύουσα. Αλμάτα. Πού είναι Αλμάτα? Αλμάτα, τεστάκι δεν κάναμε.
2: Είναι πολύ γνωστό.
0: Πολύ γνωστό. Αλμάτα, γράψτε γρήγορα να δω ποιος είναι. Σίγουρα η Άννη Νικολαίδου θα απαντήσει πρώτη, είμαι σίγουρα. Αλμάτα, ποια πρωτεύουσα, ποια χώρα είναι? Όχι, είναι η καλύτερη μαθητήρια μας. Παρακαλώ.
5: Καλησπέρα.
0: Αλμάτα, ξέρετε που είναι η Αλμάτα?
5: Δεν έχω ιδέα.
0: Τι δει, ρε φίλε.
5: Πρώτη φορά το ακούω. Δεν ξέρω.
0: Όχι, ρε. Να, Καζακστάν λέει κάποιο. Ξέρω εγώ, είναι όμως, δεν ξέρω.
2: Ναι.
0: Παρακαλώ, σας ακούμε.
5: Εγώ ήθελα να πω ότι ο χειρότερος εκτός της Νέας Δημοκρατίας είναι η ίδια Νέα Δημοκρατία.
0: Τι εννοείτε?
5: είναι ο ίδιος εαυτός, δηλαδή δεν ξέρει να πουλάει αυτά που πραγματικά κάνει. Είναι γνωστό σε όλους, τουλάχιστον αυτούς που μπορούν να σκεφτούν λίγο λογικά, ότι παραδείγματος χάρη το θέμα της υγείας, στο θέμα της υγείας βρισκόμαστε πάρα πολύ καλά σε σχέση με αυτό που βρισκόμαστε πριν από χρόνια και σε σχέση με το ευρύτερο πεδίο, δηλαδή γιατί μιλάμε για την Ευρώπη, για τα προϊόντα, ότι είναι πιο φτηνά ή πιο ακριβά εκεί, γιατί υπάρχει ο μισθός, ο τάδε, ο δίνα, και δεν ασχολείται κανείς και δεν λέει ότι αυτή τη στιγμή είναι κατεστραμμένο σχεδόν το σύνολο της υγείας σε όλη την Ευρωπαϊκή Ζώνη. Σε όλη την Ευρωπαϊκή Ζώνη είναι κατεστραμμένο. Για προσπάθησε να κλείσει ένα ραντεβού.
0: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι, γιατί πολλές φορές οι δημοσιογράφοι φοβούνται να πούν την άποψή τους. Εγώ στο θέμα αυτό δεν έχω κανένα λόγο να φοβηθώ. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, το έχω πει πάρα πολλές φορές, μπορεί να το μισεί ο κόσμος, να μην το χωνεύει, ό,τι θέλει να πει. Έχει κάνει όλα όσα δεν έγιναν εδώ και 25-30 χρόνια από το σύνολο των Υπουργών Υγείας. Και βάζω και Αβραμόπουλους και Λοβέρδους και Μοβέρδους, όποιους θες βάζω μέσα.
5: Επίσης, επέτρεψε μου να σου πω και κάτι σε προσωπικό επίπεδο, το οποίο αφορά όμως και πολλούς ανθρώπους. Δηλαδή, εγώ είμαι εργαζόμενος από το 1988. Εγώ με αυτή την κυβέρνηση είδα δύο φορές αύξηση στο μισθό μου εξαιτίας μειωμένων εισφορών.
2: Και θα ξαναδείτε κιόλας.
0: Ναι.
5: Λοιπόν, και είναι σημαντικά τα λεφτά. Αυτά τα λεφτά δεν θα τα έπαιρνα σαν αύξηση. Ποτέ. Ποτέ. Γιατί δεν δίδονται πλέον αύξησης. Αλλά όταν λοιπόν μειώθηκε η εισφορά αλληλεγγύης, εγώ είδα ξαφνικά στο λογαριασμό μου 120 ευρώ διαφορά. Και ένα τρίτο τελευταίο και κλείνω με αυτό.
2: Α, είναι καλούτσικο τελικά, το...
5: Είναι πάρα πολύ καλό.
2: Μπράβο.
5: Είναι πάρα πολύ καλό.
0: Δέκα γυλά φέτα.
2: Ήθελα να ρωτήσω πόσο είναι το έσοδο, ναι.
5: Το φετινό για εμένα ήταν 135 ευρώ.
2: Μια χαρά.
5: Από την αρχή της χρονιάς λοιπόν εγώ, το μήνα, έχω πάρει έξτρα 135 ευρώ καθαρά, το οποίο δεν θα τα έπαιρνα ποτέ.
0: Μήπως επειδή είστε ψηφοφόρος, δηλαδή κάνουν καλά.
5: Όχι, δεν έχει καμία σχέση. Και λέω ένα τελευταίο που αφορά την υγεία. Λοιπόν, επειδή έχω σύζυγο δύο φορές καρκινοπαθή και δεν λέω επιζήσατα, το παλεύομαι μέχρι εκεί που δεν πάει. Λοιπόν, και ελπίζω να μας βοηθήσει ο Θεός να ζήσουμε.
0: Το ευχόμαστε.
5: Ένα από τα πρώτα πράγματα που ψήφισε η Νέα Δημοκρατία σαν κυβέρνηση στο θέμα της υγείας ήταν να περάσει για τις οικογένειες και ειδικά για τις γυναίκες που έχουν περάσει από αυτό το στάδιο δωρεάν το τεστ στίγματος. Δηλαδή, εάν υπάρχει το στίγμα του καρκίνου σε οποιαδήποτε μορφή, σαν στίγμα στην οικογένεια, αυτή η εξέταση κόστησε 400 ευρώ.
2: Στα παιδιά δηλαδή, ας πούμε.
0: Αν είναι στο DNA, μάλλον. Αν είναι στο DNA της οικογένειας.
5: Οπότε μια γυναίκα, όπως στην προηγούμενη περίπτωση, η σύζυγός μου το έκανε, δεν το ήξερε την πρώτη φορά που πέρασε τον καρκίνο. Τη το είπε ο ογκολόγος τη δεύτερη φορά. Και το κάναμε και για τα παιδιά μας, για να ξέρουμε τι μπορεί ενδεχομένως τι να προλάβουμε.
0: Ναι.
5: Η πρόληψη, το ξέρετε ότι είναι το πιο σημαντικό πράγμα.
0: Έχουν γίνει και για άλλα πράγματα, υπάρχουν προγράμματα πρόληψης.
2: Επειδή ξεχάσατε,
0: ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητέ μου.
2: Πόσες δωρεάν εξετάσεις κάναμε, μας ερχόταν τα μηνύματα συνεχώς.
0: Δεν πρέπει να τα λες αυτά.
2: Για καρδιοπάθειες, για καρκίνους, για προληπτικές εξετάσεις που δεν είχαμε κάνει ποτέ στη ζωή μας.
0: Δεν πρέπει να τα λες. Γίνεσαι...
2: Και που δεν σκεφτόμασταν κιόλας πολύ από εμάς να τις κάνουμε.
0: Γίνεσαι μισητή. Δεν θα λες τέτοια. Θα μιλάς για καταστροφή. Πεινάμε.
2: Εντάξει, παιδιά, δεν είναι όλα ρόδινα, αλλά okay.
0: Τελευταία γραμμή, πολύ σύντομα μόνο, παρακαλώ.
6: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
6: Η Άλμα Άτα δεν είναι πλέον η πρωτεύουσα του Καζακστάν. Έχουν μεταφέρει την πρωτεύουσά του στο εσωτερικό των
2: Στέπες
6: μέσα.
0: Στην Αστάνα.
6: Μπράβο. Και έχει αλλάξει και η Αστάνα πλέον. Δεν λέγεται Αστάνα.
0: Τι κάνω αυτή.
6: Άλμα Άτα σημαίνει μεθερμινευόμενη πόλη με τις μιλιές.
0: Εσείς που το ξέρετε.
6: Το ήξερα από παλιά.
0: Να είστε καλά. Τι ακροατήριο είναι αυτό. Αυτή. Η πόλη με τις μιλιές. Η χώρα με τις αμυγδαλιές είναι η Ιαπωνία. Η πόλη με το φραπέ είναι η Θεσσαλονίκη.
2: Η πόλη με τη Waterland είναι η Θεσσαλονίκη.
0: Η πόλη με τη Waterland, φίλε μου, και δεν υπάρχει δεύτερη στην Ελλάδα.
2: Και Waterland είναι η χαρά του οικογενειάρχη πάνω απ' όλα, γιατί τα παιδιά ξετρελαίνονται στη Waterland. Γλιτώνει το ποτηλιάρισμα, γλιτώνει την πολύωρη επιστροφή. Τα παιδιά παίζουν τρελά, χαίρονται, δροσίζονται όλη την ώρα, και η μαμά και ο μπαμπάς. Και με μια οικογενειακή κάρτα για όλο το καλοκαίρι κάνεις ουσιαστικά διακοπές με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Waterland.gr για να δείτε λοιπόν τις τιμές για την οικογενειακή κάρτα και πόσο συμφέρει πραγματικά, γιατί και τα παιδιά θέλουν Waterland, αλλά και οι μεγάλοι την έχουν ανάγκη.

0: Ζήνια.
1: Η Αλμάτη άλλαξε και έγινε αστά να πάνε. Χαιρέτα τον κόσμο, κυρία Δημαρέση, το κοινό σου, σε παρακαλώ.
2: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Εξαστική ευγένεια.
2: Να γεμίσετε τις μπαταρίες σας, να ηρεμήσετε, να περάσετε καλά, γιατί είναι καλοκαίρι και αλλάζουν οι ρυθμοί, ειδικά του Σαββατοκύριακο.
1: Την Κυριακή το απόγευμα τι κάνουμε?
2: Εμείς Κυριακή απόγευμα θα είμαστε εδώ από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ, για να σας γυρίσουμε από τις παραλίες, τα βουνά και τις ομορφιές που θα πάτε
1: και
2: να δείτε.
1: Και τα λαγκάδια.
2: Και τώρα ξεκινάει η Εφη Παφίτου και Άρης Παπιδάνης.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 11, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Στη Θεσσαλονίκη, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης θα πραγματοποιήσει ευρεία σύσκεψη με αντικείμενο την πορεία των ερευνών και το συντονισμό των ενεργειών για τον εντοπισμό των δραστών των εμπριστικών επιθέσεων που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Στο μεταξύ και τέταρτο άτομο βρίσκεται στο κάδρο των αρχών για τις εμπριστικές επιθέσεις. Απογοητευμένος και αηδιασμένος, δηλώνει ο πρώην πρόεδρος του ΛΑΟΣ Γιώργος Καρατζαφέρης, μιλώντας στον Status FM μετά τα τελευταία γεγονότα με τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ Αξαρλιάν και της μητέρας της πολιτεύτηρας της Νέας Δημοκρατίας, αναρωτήθηκε. Ιδιαίτερα επικριτικός εμφανίστηκε απέναντι στη ζωή Κωνσταντοπούλου, σχολιάζοντας τις αναφορές της περί πιθανής προβοκάτσιας. Όταν η ανοησία συνοδεύεται με κακία, είναι σαν την νητρογλυκερίνη. Είναι η γελιότητα σε συνάρτηση με τη μοχθηρότητα. Είναι ντροπή, ανέφερε, ενώ χαρακτήρισε τον λαϊκισμό ως τη νέα πολιτική που μαζεύει ψηφοφόρους. Τα δεκατριάρια εύκολα γίνονται πεντάρια και τεσσάρια, όμως, προειδοποίησε. Δεν κάνουν κόμματα σπίτι να πας μέσα να ξεκουραστείς, κάνουν κόμματα ξενοδοχεία που περνάς, κατουράς και φεύγεις, είπε χαρακτηριστικά. Αυτό συμβαίνει με την κυρία Κωνσταντοπούλου και άλλους, είπε ο κύριος Καρατζαφέρης. Ο Σαμαράς είναι ένας άνθρωπος που ανεβαίνει με τις προδοσίες, είπε. Η προδοσία όμως έχει ημερομηνία λήξης, προειδοποίησε. Παράλληλα, υποστήριξε ότι μεγάλη εκδοτικά και επιχειρηματικά συμφέροντα στρέφονται πλέον κατά του Πρωθυπουργού, επειδή, όπως είπε, δεν ικανοποίησε τις απαιτήσεις τους, κάνοντας λόγο για εκβιαστές και καλώντας τον Πρωθυπουργό να μην υποχωρήσει. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στην επαρχιακή οδό Κατερίνης Φενδάμης, στο ύψος Φενδάμης του Δήμου Πίδνας Κολυνδρού στην Πιερία. Στη 1:20 τα ξημερώματα, φορτηγό που οδηγούσε 48χρονος, εξετράπη της πορείας του, βγήκε από τον δρόμο και προσέκρουσε σε δύο κολόνες και ανετράπη με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού. Συνελήφθη ο 29χρονος ημεδαπός που, οδηγώντας χτες το μεσημέρι φορτηγό, προσέκρουσε με τη δαγκάνα του οχήματος στα σιδερένια δοκάρια της γέφυρας Πανοράματος, προκαλώντας την πτώση του στο οδόστρωμα και υλικές ζημίες σε δύο διερχόμενα γιοταχή αλλά και κυκλοφοριακό κομφούζιο. Ο ίδιος, μάλιστα, αντί να ακινητοποιήσει το όχημά του, πάτησε γκάζι και εξαφανίστηκε, αδιαφορώντας για τον κίνδυνο που προκάλεσε στους υπόλοιπους οδηγούς. Ένα 43χρονο συνελήφθη χτες το απόγευμα στην Καλαμαριά, καθώς αποπειράθηκε να χτυπήσει με λουρί σκύλου την ανήλικη ανιψιά του. Κλείνει απόψε για 24 ώρες η περιφερειακή οδός ανάμεσα στους κόμβους Επταπυργίου και Τριανδρίας. Ο αποκλεισμός ξεκινά στις 11 το βράδυ. Στη διεθνή επικαιρότητα, στη Βενεζουέλα, τους 2.595 ανήλθαν οι νεκροί από τους φωνικούς σεισμούς. Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και Παγκόσμια Τράπεζα θα προσφέρουν οικονομική βοήθεια για την αποκατάσταση της περιοχής. Την πρώτη επίσημη κοινοβουλευτική κίνηση για την ανατροπή της προτινόμενης πώλησης κινητήρων της General Electric στην Τουρκία κατέθεσε στη Βουλή των Αντιπροσώπων η Δημοκρατική Βουλευτής Ντίνα Τάιτους, ενεργοποιώντας τη διαδικασία του κοινού ψηφίσματος αποδοκιμασίας.
1: Καιρός για χρωμοδομή. Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι πνέουν βορειοδυτική έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 29 βαθμούς, στην Κατερίνη και το Κιλκί στους 33, στη Βέρεια και τις Σέρες στους 35 και στα Γιαννιτσά τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 32.
2: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
2: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 11, επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δε βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Στο Greco's Travel ξέρουμε ότι οι καλοκαιρινές διακοπές είναι δικαίωμα όλων. Γι' αυτό ετοιμάσαμε για εσάς μοναδικά πακέτα στους πιο αγαπημένους προορισμούς της Ευρώπης. Σε φανταστικές τιμές για να μην μείνει κανείς πίσω αυτό το καλοκαίρι. Επιλογές που ξεχωρίζουν. Δαλματικές ακτές Dubrovnik από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 235 ευρώ. Καπαδοκία στα βήματα του Αγίου Παϊσίου από 399 ευρώ. Μικρό πανόραμα κεντρικής Ευρώπης από 429 ευρώ. Βουκουρέστι, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μην περιμένεις τελευταία στιγμή. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
6: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
7: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
8: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
7: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
8: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
7: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Αίρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
12: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς? Με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας γίνεται πηγή εσόδων. Μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
13: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
14: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
13: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
14: Η μυθική Ιθάκη.
13: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
14: Αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι, η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
13: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
14: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
13: Αποδράστε στον παράδεισο, γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
14: ΕΟΤ.
15: Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
16: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
17: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
16: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
17: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
16: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
17: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
16: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
18: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
19: Φιλενάδα, τι μαγειρεύεις με τέτοια ζέστη?
20: Μαγειρεύω? Παιδί μου, ψυγείο ανοίγω μόνο.
19: Σωστή. Μακαρονοσαλάτα λοιπόν. Αυτή την εβδομάδα στο Γκάντζα, μέλισσα στριφτά μόνο 1,21. Αλτούρα τονοσαλάτες 150 γραμμάρια μόνο 1,91.
20: Μάλιστα. Τυράκι βάζεις?
19: Αν θες να απολαύσεις, γραβιέρα Κρήτης 13,74 το κιλό και μαγιονέζα Ηλωμάς 500 γραμμάρια βάζω μόνο 2,44. Αν θες κορμί παραλίας, ανθότυρο Ελάρτη μόνο 5,17 το κιλό.
20: Άσε με φίλη, μέχρι να βγω παραλία βάλε γραβιέρα.
19: Supermarket Kansas.
21: Καλοκαιράκι με τιμές θαύμα.
22: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
23: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
22: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
23: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330 ml 1,60. Eza Lager 6x330 ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
22: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
24: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: παιδιά.
1: Γεια χαρά, Ντάν.
0: Πώς είσαι σήμερα? Καλούτσικα.
1: Καλά. Ας τα λέμε καλά.
0: Γιατί ρε παιδάκι μου, όλα καλά δεν πάνε?
1: Ναι, όλα καλά πάνε.
0: Γιατί όλα μπροστά δεν πάνε?
1: Όλα μπροστά.
0: Μήπως είσαι τίποτης κατακουζινός, εμπρός πίσω?
1: Δεν κακό.
0: Ναι. Γεια και σε όλους εσάς.
1: Μόρτες και μόρτες.
0: Ελπίζουμε να είστε καλά.
1: Τι πάθαμε σήμερα?
0: Ένα ρε παιδάκι μου, είναι κάθε μέρα έχεις μια διαφορετική διάθεση. Ναι. Σήμερα μένα μου βγήκε αυτό
1: το ρεμπέτικο, η Μαριό.
0: Χαραντάν, ας πούμε, να κολλήσω από πίσω. Καλώς ήρθατε.
1: Η Μαριό και ο Χοντρονάκος.
0: Ναι, θα μπορούσαμε. Θα μπορούσαμε να είμαι εγώ η Μαριό και εσύ ο Χοντρονάκος. Ναι, why not. Να κάνουμε μια μέρα μια εκπομπή. Έχω κάνει Σάββατα εγώ αφιερώματα μεγάλα και ωραία στα ρεμπέτικα και έγινε πανζουρισμός. Ωραία ιδέα μου δώσες. Άμα θέλετε για αύριο να κάνουμε.
1: Μουφλουζέλη, Μπαγιαντέρα.
0: Όλα. Μην λες άγνωστες λέξεις τόσο πολλές.
1: Παϊ Ιωάννου.
0: Θα τα κάνουμε όλα. Λοιπόν, καλώς ήρθατε στον Στάτους. Γεια σου Κώστα. Το α έτσι.
1: Το σέρνουμε.
0: Το σέρνουμε. Λίγο σέρνουμε το κουφάρι μας σήμερα παρασκευιάτικο. 3 Ιουλίου, Παρασκευή, μετράμε μέρες, εγώ τουλάχιστον. Την άλλη εβδομάδα είναι τελευταία εβδομάδα. Μπας και πάμε να βρέξουμε λίγο.
1: Το κορμί.
0: Το κορμί, το πόδι, το χέρι, ό,τι προλάβουμε τέλος πάντων, πριν μας το φάει ένας λαγοκέφαλος. Η αλήθεια είναι ότι έχω στο μυαλό μου, παρότι εκεί στη Χαλκιδική, τουλάχιστον στη μεριά που είναι το δικό μου το σπίτι, δεν μας είπαν ακόμη ότι ήταν λαγοκέφαλο, αλλά όταν θα μπείτε, όποτε πάτε. Δεν θα έχετε στο πίσω μέρος του μυαλού σας, ας κοιτάξω και λίγο, μην έχει κανένα ψάρι γύρω μου.
1: Σε μένα μιλά.
0: Σε σένα, ναι.
1: Όχι.
0: Εσύ.
1: Καταρχάς, ποιος λαγοκέφαλος θα τολμήσει να έρθει σε μένα?

0: Λοιπόν, και αφού έχουμε κάνει εικόνα τον Άρη Παπηδάκη να είναι μέσα σε μια παραλία, οι λαγοκέφαλοι όλοι να βαράνε σιρήνες, φύγετε από
1: όπου
0: αυτή την παραλία.
1: Φύγει, λαγοκέφαλοι.
0: Φύγει. Πάμε να δούμε τι γίνεται καταρχήν στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Και μετά να γυρίσουμε να πάμε λίγο στις πανελλαδικές εκστάσεις, γιατί έχουμε αποτελέσματα, ας πούμε, για ποιους σήμερα.
1: Λοιπόν, πάμε στους δρόμους. Δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Από το πρωί είμαστε καλά στους δρόμους. Τώρα, στον περιφερειακό, κατηφόρα μετά την Τριανδρία και μέχρι την Τούμπα, ένα κολληματάκι προς τα ανατολικά. Προς τα δυτικά, ανηφόρα Αγίου Παύλου, καθυστερήσεις, τίποτα το ιδιαίτερο. Οι υπόλοιποι δρόμοι με την κλασική κίνηση της Κυριακής, χωρίς σοβαρά προβλήματα.
0: Τώρα βέβαια, αν κάτι μας ξεφεύγει, γιατί εμείς κοιτάμε χάρτες,
1: ναι.
0: Οι γραμμές μας είναι ανοιχτές, το ξέρετε ούτως ή άλλως, εσείς οι οποίοι είστε κλασικοί ακροατές, για εσάς τους καινούριους, γιατί έχουμε και πάρα πολλούς καινούριους και σας ευχαριστούμε πολύ. 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50 είναι οι δύο τηλεφωνικές γραμμές που βγαίνετε απευθείας στον αέρα του Στάτους. Δεν το κάνει κανένας άλλος ραδιοφωνικός σταθμός. Εμείς λοιπόν ούτε φιλτράρουμε τηλέφωνα, ούτε τίποτα. Εκτός από κάνα δυο εδώ και 6-7, πόσα χρόνια είμαστε στον αέρα, 6-7, έχω μπερδευτεί από το 19, που εντάξει, ξεπέρασαν τα όρια, οπότε αυτούς του κάνα δυο γραμμές δεν τους αφήνουμε να βγουν στον αέρα, γιατί ξεπέρασαν τα όρια κατά πολύ. Όλοι λοιπόν οι υπόλοιποι άνθρωποι, ό,τι γνώμη και να έχετε, εφόσον θα την πείτε στον αέρα κόσμια, βγαίνετε κατευθείαν. Και Viber.
1: 6908-357-800, γιατί εμείς δεν είμαστε σε όλους τους δρόμους, παιδιά, τους κεντρικούς λέμε, εντάξει.
0: Λοιπόν, να πούμε την καλημέρα μας στο φίλο μας τον Δημήτρη. Τη μεγάλη μου καλημέρα, λέει Έφη και Άρη. Στον Κώστα που λέει γεια, στον άλλο τον Γιώργο που θέλει στρατάκι, κάτι θα κάνουμε. Να πούμε ότι σήμερα ολοκληρώνεται η διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων 2026. Δημοσιοποιούνται σήμερα οι βαθμολογίες των υποψηφίων στα ειδικά και στα μουσικά μαθήματα. Mm-hmm. Ελπίζουμε να τα πάτε καλά και εσείς. Εσείς λοιπόν έχετε τη δυνατότητα να ενημερωθείτε για τις επιδόσεις σας μέσα από την ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας. Χρησιμοποιήστε τον οκταψήφιο κωδικό υποψηφίου και φυσικά τα απαραίτητα στοιχεία ταυτοποίησης για να δείτε πώς τα πήγατε.
1: Όλα να πάνε καλά.

0: μία είδηση η οποία έρχεται από το αστυνομικό δελτίο. Συνελήφθη, λέει, ο λιμενάρχης Θεσσαλονίκης σήμερα, πριν από λίγο, μετά από καταγγελία της συζύγου του για ενδοοικογενειακή βία. 50χρονος ο λιμενάρχης Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα λοιπόν με τις πρώτες πληροφορίες που έχουμε, μετέδωσε τις πληροφορίες στο Μέγκα. Η σύζυγος τηλεφώνησε στην αστυνομία για να καταγγείλει ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της. Όπως καταλαβαίνεις, λογικό είναι ότι αμέσως έσπευσαν αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Λευκού Πύργου και συνέλαβαν τον λιμενάρχη. Και μάλιστα σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για ενδοοικογενειακή βία και αναμένεται βεβαίως να διηγηθεί στο ναυτοδικείο Θεσσαλονίκης. Συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες. Γιατί?
1: Να δούμε.
0: Το θέμα είναι γιατί συμβαίνει. Εννοείται βέβαια θα δούμε. Γιατί εντάξει, έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας που ξεκινούν από τον σύζυγο, αλλά και δυστυχώς και πάρα πολλές ανθρωποκτονίες, γυναικοκτονίες. Εγώ το λέω γυναικοκτονίες, εν πάση περιπτώσει, δυστυχώς. Είχαμε πολλές και αυτή τη χρονιά, αλλά και την προηγούμενη. Ωστόσο, θα πρέπει, όπως είπες και εσύ, να διερευνεί. Γιατί υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις που μπορεί να μην αληθεύει όλο αυτό.
1: Ναι.
0: Ακριβώς. Όσοι είστε 30, 40, 50, 60, σας το αφιερώνω. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως για ένα πολύ σοβαρό θέμα που έχει να κάνει τα σύνορα, με τις ουρές. Μία πολύ ωραία πρόταση και έχουμε και μία δήλωση η οποία, ναι, θα ραγίσει καρδιές. Μείνετε εδώ.

0: Ώρα Ελλάδος, 11:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Contito, όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,99 το κιλό. Στριφτή πίτα με τυρί 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Άια Γούντι λουκάνικα 1 κιλό μόνο με 3,79. Λίπτον IST 1,5 λίτρο μόνο με 1,75. Φέρι υγρό πιάτο 900 ml μόνο με 2,69. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
3: Γιώργο, τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δυο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
4: Παραδοσιακό τυρί Κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
5: Διακοσμήσεις στο Λιδάκι, παρακαλώ. Θα κάνετε ένα πάρτι για το μικρό σας. Με θέμα τη θάλασσα. Και θέλετε να είναι τα πάντα τεράστια. Μισό. Πανιά σαν κύματα, ψάρια, υπόκαμποι, αστερίες να κρέμονται από παντού, γοργόνες, αληθινές.
6: Εδώ και 60 χρόνια, τα Ford Transit φροντίζουν εσάς που φροντίζετε για τις σημαντικές στιγμές όλων. Επαγγελματικά οχήματα Ford. Πάντα δίπλα σας.
7: Μπαίνεις τσουλώντα!
8: Βγαίνεις περπατώντας.
9: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
0: Μαρμαρίδης Modern Living. Summer Home Festival. Επταήμερο πάρτι τιμών. Από Τετάρτη 1 Ιουλίου έως Τετάρτη 7 Ιουλίου. Προλάβετε. Summer Home Festival τιμών. Μαρμαρίδης Modern Living.
10: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
11: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
10: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
12: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
13: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
14: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
15: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
16: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
17: Γοητευτικός. Απαιτητικός. Απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
18: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
17: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
18: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
19: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
17: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
19: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
17: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
20: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
20: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Βανάι κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
20: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
20: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
21: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Στάτους 107 και 7 Άρης Παπιδάκης.
1: Έχει επαφή του.
0: Και σήμερα λοιπόν, Παρασκευή 3 Ιουλίου, γιορτάζει ο Ανατόλιος η Ανατολία, ο Ζουμπούλης, η Ζουμπουλία, ο Ιάκυνθος και η Ιακύνθη. Είναι μια μέρα που γιορτάζουν ονόματα που μας φέρνουν στο μυαλό ωραία
1: Λέλουδα.
0: Λουλουδάκια, σωστά. Σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα κατά της πλαστικής σακούλας. Θα συμφωνήσω εγώ με την Παγκόσμια Μέρα, μας αρέσει. Και έχουν γίνει πάρα πολλά γεγονότα σαν σήμερα. Κρατάω ότι μιας και γίνεται λόγος για άκρα αυτές τις μέρες, ειδικά μετά την επίθεση στους τρεις πολιτευτές της Νέας Δημοκρατίας, δεν ξέρουμε ακόμα επισήμως ποιοι είναι αυτοί που έβαλαν τα γκαζάκια, τις βόμβες. Ωστόσο έχουμε διάφορες δηλώσεις. Θα το προσπεράσουμε προς το παρόν. Σαν σήμερα το 1964, ομάδα ακροδεξιών νεαρών εισβάλλει στη Βουλή σε ώρα συνεδρίασης. Το 64, έτσι. Οι βουλευτές αντιμετωπίζουν δυναμικά τους εισβολείς και δέρνουν κάποιους από αυτούς. Πέσω ξύλο. Συλλαμβάνονται 30 νεαροί, οι οποίοι θα καταδικαστούν σε αυστηρές ποινές φυλάκισης. Οι εισβολείς λοιπόν είχαν αποσπαστεί από την προεκλογική συγκέντρωση του υποψηφίου δημάρχου Γεωργίου Πλητά, τότε που ήταν υποψήφιος της ΕΡΕ. Και οι Doors με το Hello, διότι σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο αγαπημένος Jim Morrison, ο τραγουδιστής, ο ηγέτης των Doors, τον οποίο βεβαίως αγαπάμε ιδιαιτέρως. Τώρα, είχαμε μία παρέτηση πριν από λίγο. Τα μαθες?
1: Όχι, για πες μου.
0: Τι απάντηση είναι αυτή? Λες ψέματα, διότι σου είπα ποιος παρετήθηκε. Ποιος παρετήθηκε?
1: Ξέρω.
0: Παρετήθηκε λοιπόν πριν από λίγο από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Κώστας ο Ζαχαριάδης. Με χμές κατά του κόμματος. Έκανε παράλληλα άνοιγμα προς ποιον, λες εσύ?
1: Καταρχάς, έχουμε χάσει την μπάλα με τις παρέτησεις.
0: Προς ποιον έκανε άνοιγμα,
1: κοίτα,
0: λες? Quiz.
1: Ναι. Θέλω να πω τώρα ή να αφήσουμε τον κόσμο?
0: Quiz.
1: Ωραία. Η άποψή μου είναι προς...
0: Μην το πεις.
1: Ναι. Δημοκρατικά.
0: Quiz. Λοιπόν, ο κ. Ζαχαριάδης παραιτήθηκε πριν από λίγο, άφησε χμές. Ένα ΣΥΡΙΖΑ που θα κατεβαίνει με άλλο ψηφοδέλτιο από τον Τσίπρα στις εκλογές δεν μπορεί να είναι ο δικός μου ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα μου, είπε. Για το λόγο αυτό δεν μπορώ να μετέχω στον ΣΥΡΙΖΑ όπως διαμορφώνεται από εδώ και πέρα. Ουσιαστικά ανακοίνωση έβγαλε, διαβάζω τώρα ένα κομμάτι της.
1: Αφού δεν το στέλνει ο Αλέξης.
0: Ναι. Πάμε λίγο.
1: Από μόνοι τους θα πούνε να κατέβουμε με τον Τσίπρα, αφού δεν του θέλει.
0: Να βρει πόρτα να τρουπώσει, Ραγόν. Παράθυρο.
1: Μα δεν του θέλει, είπε. Δεν θα συνεργαστώ με κανένα κόμμα. Τι λέει το κόμμα μου που δεν θα κατέβει με τον Αλέξη, δεν είναι το κόμμα μου.
0: Λοιπόν,
1: παρανοϊκά πράγματα.
0: Quiz. Σε ποιον έτσι έκανε παράλληλα άνοιγμα ο Κώστας ο Ζαχαριάδης, ο οποίος παρατήθηκε πριν από λίγο από τον ΣΥΡΙΖΑ, βεβαίως, με χμές κατά του κόμματος. Για να σας δούμε. 6908 357 800.

0: Έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα, αλλά σας κρατάω λίγο σε αγωνία, γιατί θα πεταχτούμε λίγο μέχρι τα σύνορα. Και όταν επιστρέψουμε από τα σύνορα, γρήγορα θα πάμε, γρήγορα θα γυρίσουμε. Θα πάμε προμαχώνα, γιατί γίνεται ένας κακός χαμός, παιδιά. Ούτως ή άλλως το έχουμε ξαναπεί ότι γίνεται ένας κακός χαμός εκεί στα σύνορα, στον προμαχώνα. Είναι στο κόκκινο Ιουρές, στα Διόδια. Και στον προμαχώνα και αμέσως μετά στα Διόδια στους δρόμους, στο δρόμο προς τη Θεσσαλονίκη. Και μάλιστα, Άρη Παπιδάκη, εδώ οι πληροφορίες λένε ότι κάνουν λόγο για κατάσταση πολιορκίας καθημερινά στην περιοχή του Προμαχώνα.
1: Το θέμα είναι ότι με τα νέα μέτρα ταυτοποίησης πάρα πολύ μεγάλη καθυστέρηση υπάρχει. Mm-hmm. Κατά καιρούς, όταν πολύ ζορίζει το πράγμα, ανοίγουν οι μπάρες για να περάσουν με το παλιό σύστημα. Τώρα...
0: Λοιπόν, πάμε λίγο στο Δήμαρχο Συντικής, πάμε στο Δήμο Συντικής, διότι έχουμε σοβαρό θέμα εκεί στον Προμαχώνα και έχουμε και πάρα πολύ σοβαρό θέμα στα Διόδια, διότι όλοι οι τουρίστες, αλλά και οι Έλληνες οι οποίοι μπαίνουν στη χώρα και έρχονται προς Θεσσαλονίκη, αντιμετωπίζουν τεράστιες ουρές και πολύ ωραίες καθυστερήσεις. Θα πάμε λοιπόν στο Δήμαρχο Συντικής, τον κύριο Γιώργο Τάτσιο, ο οποίος έχει μια πολύ καλή πρόταση. Κύριε Τάτσιο, τι κάνετε?
1: Δήμαρχε, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα σας, δόξα τω Θεώ, καλά εσείς κάνετε?
0: Εμείς καλά είμαστε εδώ στη Θεσσαλονίκη, έχουμε και εμείς τα δικά μας θέματα με τα κυκλοφοριακά, αλλά θα μας πείτε τι γίνεται τώρα, μιας και είμαστε μέσα στην καρδιά της σεζόν και έρχεται πολλοί κόσμος από Προμαχώνα. Τι αντιμετωπίζετε και ποια είναι η πρότασή σας?
2: Τα προβλήματα είναι τρία. Καταρχάς, εμείς κοιτάζουμε τους δημότες μας, οι οποίοι όταν επιστρέφουν οι επισκέπτες του εξωτερικού προς Βουλγαρία, σχηματίζουν ουρές χιλιόμετρων και οι κάτοικοι του Αγκίστρου και του Προμαχώνα, και μάλιστα το Αγκίστρο ξέρετε ότι είναι ιαματικός τουριστικός προορισμός, δεν μπορούν να πάνε στα σπίτια τους. Και φυσικά και οι τουρίστες που θέλουν να πάνε στο Αγκίστρο δεν μπορούν να το προσεγγίσουν. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι όταν κλείνει ο κόμβος που στρίβουν προς Προμαχώνα, όσοι βγαίνουν από Προμαχώνα προς την Ελλάδα, κινδυνεύουν να τρακάρουν γιατί εκεί τα αυτοκίνητα δεν έχουν ορατότητα. Άρα έχουμε θέμα ασφάλειας. Mm-hmm. Και το τρίτο είναι η διεθνής εικόνα της χώρας. Δεν μπορεί οι επισκέπτες να έρχονται να έχουν διόδια 500 μέτρα πριν τα σύνορα και να έχουν ουρές χιλιόμετρων. Αυτό δεν συμβαίνει σε καμία πολιτισμένη χώρα, σε καμία ευρωπαϊκή χώρα. Που σημαίνει ότι η θέση των διόδιων είναι λάθος πέρα για πέρα.
0: Μάλιστα. Άρα τι προτείνουμε, Δήμαρχε, να γίνει?
2: Αυτό που προτείνουμε είναι με το που θα φτάνει 500 μέτρα η ουρά, δηλαδή θα φτάνει μέχρι το κόμπο του Προμαχώνα, εκεί να ανοίγουν οι μπάρες αυτόματα. Να βάλουν ένα αισθητήρα που θα βλέπει ότι αν υπάρχει συνωστισμός αυτοκίνητων, θερμικό αισθητήρα, σε εκείνο το σημείο που είναι ο κόμβος, αυτομάτως να ανοίγουν, έτσι ώστε ο κόμβος να είναι πάντα ελεύθερος. Mm-hmm. Οι άνθρωποι που θα έρχονται να μην συνωστίζουν στις ουρές, και ειδικά τώρα που έχουμε και καύσωνα, έγκυες γυναίκες, ηλικιωμένοι κτλ. Μέσα στα αυτοκίνητα. Και με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε και καλύτερη εικόνα για τους επισκέπτες του εξωτερικού, οι κάτοικοι μας δεν θα επηρεάζονται και όλοι θα κάνουν τη δουλειά τους. Και επειδή δεν υπάρχει παράδρομος.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω.
1: Δεν υπάρχει,
0: ναι. Αυτό θα σας ρωτήσω. Αν υπάρχει κάποιος παράδρομος ή κάποιος άλλος δρόμος που τουλάχιστον οι ντόπιοι θα μπορούσαν να γνωρίσουν για να μην βρίσκονται στις ουρές. Όχι, έτσι.
2: Όχι, δεν υπάρχει. Και η αλήθεια είναι ότι επειδή είναι η στενοπός του Ρούπελ, δεν υπάρχει τρόπος να γίνει παράδρομος. Άρα λοιπόν ο δρόμος από μόνος του χωλαίνει.
1: Mm-hmm. Δήμαρχε, λοιπόν, αυτή την πρόταση τη συζητήσατε με κανέναν ηθήνοντα?
2: Ήρθε η ώρα να ξεκινήσει η κλιμάκωση. Η επιστολή που σας έστειλα σήμερα ήταν η πρώτη. Έτσι, κλιμακώνουμε λοιπόν τις ενέργειες έτσι ώστε να βρεθεί η χρυσή τομή και πιστεύω ότι θα βρεθεί.
0: Το πρόβλημα, για να κλείσουμε, είναι μεγαλύτερο, φαντάζομαι, προς την Θεσσαλονίκη, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη και
2: όχι.
0: Το.
2: Όχι. Όχι, όχι.
0: Και στα δύο ρεύματα.
2: Εμάς μας επηρεάζει το ρεύμα προς Βουλγαρία.
0: Α,
2: γιατί
0: μάλιστα.
2: Εκεί οι κάτοικοι μας δεν μπορούν να πάνε στα σπίτια τους. Mm-hmm, mm-hmm. Σίγουρα υπάρχουν και όταν κατεβαίνουν από Βουλγαρία οι επισκέπτες, υπάρχει πρόβλημα. Αλλά εμείς δεν το βλέπουμε.
1: Είναι στην πλευρά της Βουλγαρίας.
2: Ακριβώς, δημιουργούνται στην πλευρά της Βουλγαρίας. Αυτό που βλέπουμε εμείς είναι εκείνο που σας είπα. Και επίσης ξέρετε ότι πλέον έχουμε επιδρομή. Και από Βούλγαρους και από Ρουμάνους που έρχονται για τις θάλασσές μας.
0: Ναι,
2: και
0: αλήθεια,
2: δεν είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα στο Στριμωνικό, γιατί όλοι φεύγουν μέσω Σερών και πηγαίνουν στη Τούζλα, στην Ασπροβάλτα και στις άλλες παραλίες.
0: Μάλιστα.
2: Εκεί.
0: Σας ευχαριστούμε, Δήμαρχε. Ελπίζουμε να εισακουστεί η πρότασή σας. Καλή σεζόν, να είστε καλά.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: Λοιπόν, Άρη, πάμε λίγο στη γραμμή για να μας πεις λίγο τι γίνεται, γιατί έχουμε μηνύματα ότι κάτι γίνεται στα Μάλγαρα. Παρακαλούμε, πέσατε εδώ.
1: Λοιπόν, μιας και ήμασταν στους δρόμους και μιλάμε για μποτιλιάρισμα, να πούμε ότι στα Μάλγαρα έχουμε αρκετή κίνηση και στα δύο ρεύματα, με σταματήματα του δεκαλέπτου και του τετάρτου για όσους φεύγουν και για όσους έρχονται. Είναι και στα δύο ρεύματα, επαναλαμβάνουμε, το πρόβλημα. Στην περιφερειακή τώρα, στην ανηφόρα της Νεάπολης, έχουμε ένα ζητηματάκι με καθυστερήσεις. Μετά τις Οικές σταματάνε λίγο τα αυτοκίνητα. Έχουμε σταματήματα εκεί προς την Τριανδρία. Δεν έχει γίνει κάτι, αλλά έχει πάρα πολλά αυτοκίνητα, κόβουν. Και στον Αντίποδα, περίπου από την Τούμπα μέχρι την Τριανδρία, προς δυτικά, και εκεί έχουμε αρκετά χαμηλές ταχύτητες.
0: Πάμε γραμμούλα, παρακαλούμε.
2: Γεια σας, μια παρέμβαση σχετικά με το θέμα των διοδίων. Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας μια σύντομο χρονικό διάστημα, μια εμπειρία που έζησα στη Δημοκρατία της Τσεχίας, στην Τσεχία όπως την λένε τώρα, ναι, όταν πήγα εκεί. Γιατί νίκιασα αυτοκίνητο και ενδιαφέρθηκα, γιατί ήξερα από πολύ παλιά ότι εντάξει, τίθεται το θέμα διοδίων. Μου είπαν, εμείς δεν έχουμε διόδια, έχουμε ειδικό κουπόνι, ναι, το οποίο μπαίνοντας στην Τσεχία μπορείς να πάρεις κουπόνι της μίας μέρας, που είναι περίπου περίπου στα 10 ευρώ, των 10 ημερών που είναι περίπου στα 12-13 ευρώ, και ετήσιο κουπόνι που παίρνουν όλοι, που βγαίνει πάρα πάρα πολύ φθηνά.
0: Σαν free pass δηλαδή, για να μην
1: περιμένεις. Σαν βινιέτα.
2: Βινιέτα.
0: Για να μην περιμένεις τις ουρές.
2: Ονομάζουν και αυτοί. Λοιπόν, από εκεί και πέρα δεν υπάρχει πουθενά διόδιο, έτσι, απλώς υπάρχουν αισθητήρες, κάμερες, που έτσι και πέρασε αυτοκίνητο, φορτηγό, γιατί αυτοί έχουν και πρόβλημα με τα φορτηγά, ξέρετε, επειδή είναι και στην Ευρώπη, γίνεται χαμός από φορτηγά. Έτσι, ειδοποιείται το οικείο, το τμήμα τροχέας, ότι ξέρει την κατεύθυνση για την Πράγα,
0: μάλιστα,
2: για τον Μπρνό, για την Οστράβα, κυκλοφορεί. Αυτός.
0: Είναι μια πολύ ωραία ιδέα αυτή, αγαπητέ. Είναι
2: όπως
0: μια πολύ...
2: καταλάβατε, δεν υπάρχουν ούτε κτίρια, ούτε υπάλληλοι, ούτε μποτιλιαρίσματα, ούτε νεύρα, ούτε τίποτα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που το μοιραστήκατε μαζί μας. Είναι μια πολύ ωραία ιδέα.
1: Σε άλλες χώρες γίνεται αυτό. Σε άλλες χώρες βέβαια έχει διόδια, αλλά λόγος.
0: Εντάξει. Θα μπορούσε να γίνει και στην Ελλάδα. Λοιπόν, πάμε λίγο στο θέμα με τις επιθέσεις εδώ στη Θεσσαλονίκη και δυστυχώς το θάνατο της μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, της Αφροδίτης Νέστορα. Σήμερα έλαβε εξτήριο σήμερα το πρωί από το νοσοκομείο Ιπποκράτειο. Πριν από λίγο ο Παναγιώτης Νέστορας, είναι ο πατέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, το σπίτι των οποίων δυστυχώς μπήκε στο στόχαστρο εμπριστικής επίθεσης. Θα ήθελα λίγο να ακούσουμε μισό λεπτό στα τηλέφωνα, γιατί χτυπάνε όλα, να ακούσουμε λίγο τη δήλωση που έκανε πριν από λίγο ο σύζυγος της Βάγιας Νέστορα. Πραγματικά είναι μια δήλωση
1: συγκλονιστική.
0: Ναι, τσακίζει καρδιές. Για να την ακούσουμε λίγο.
3: Εγώ απλώς σας εύχομαι να μην πάθουν οι δικές σας οικογένειες κάτι το αντίστοιχο, να τους έχει καλά ο Θεός, να τους προσέχει, αλλά να τους προσέχει προς την καλή πλευρά και όχι σε αυτό που κάνουν. Πιστεύω ότι η δημοκρατία μας έχει τη δύναμη να τους βρει, να τους δικάσει δίκαια όπως δικάζει πάντα, αλλά απλώς θέλω η απώλεια της γυναίκας μου να είναι η τελευταία, με τέτοια χτυπήματα ύπουλα, άναντρα, και το πιο πολύ που μπορώ να πω ότι δείχνουν μίσος για όλους μας. Εντάξει, τι να πω άλλο, είναι οι μέρες μας δύσκολες και ευχαριστώ. Η Αφροδίτη, που χθες, που ξέρετε, είναι στο Παπα-Νικολάου, έχει τα εγκαύματά της, αλλά επειδή είναι και αυξημένη φροντίδα το τμήμα εγκαυμάτων, πιστεύω ότι να το ξεπεράσουμε με κάποια μικρά πλαστικές, οτιδήποτε άλλο χρειαστεί. Αλλά γενικά είναι καλά. Εντάξει, δόξα τω Θεώ, μείναμε οι δυο μας. Θα το παλέψουμε όπως παλέψαμε και μια άλλη φορά και θα βγούμε νικητές, και με τη συμπαράσταση όλων σας και όλων των κόσμων που με έχουν κάνει τηλέφωνο, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.

0: Πάμε στη γραμμή. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Λοιπόν, Εύφη, επειδή ο κύριος Νέστρος είναι φίλος του άντρα μου, τα θερμά συλληπιτήρια μέσω ημών, με ύψιλον, το κορίτσι Αφροδίτη, εύχομαι να γίνει γρήγορα καλά, άξιε επιστήμονας, και όχι μόνο, είχε αφιερώσει και τη ζωή της λίγο στο μωρό της αδερφής της αυτό.
2: Ναι, γιατί τη χάσανε, είχε χάσει και την κόρη του ο κύριος Νέστρος.
1: Και ζούσε και το παιδί αυτό, μια αξιόλογη κοπέλα. Τέλος πάντων, τι να πω, πέστε μου όμως, εξηγήστε μου βρε Εύφη, γιατί το στόχαστρο να είναι πάντα η νεοδημοκράτη. Δεν εξήγησε κανένας αυτό.
2: Δεν μπορώ γιατί να δώσω τέτοια απάντηση εγώ. Και δεν ισχύει μόνο αυτό που λέτε. Ισχύει, ναι, σε ένα μεγάλο βαθμό.
1: Λοιπόν, που άκουσα τη ζωή τώρα να λέει ότι έκαναν καριέρα στον Μπακογιάννη. Άκου.
2: Λοιπόν, ας μην το συνεχίσουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είσαι καλά. Γιατί δεν έχουν βγει ακόμα αποτελέσματα, συμπεράσματα. Δεν ξέρουμε ποιοι ήταν αυτοί, πού ανήκουν, έτσι.
0: Έρχεται στη Θεσσαλονίκη και ο υπουργός.
2: Ακριβώς.
0: Με τον αρχηγό της Τρομοκρατικής.
2: Πολλά ακούγονται, το μυαλό όλων μας πάει σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, αλλά αν δεν υπάρχει κάτι επισήμως, εμείς εδώ δεν λέμε κουβέντα. Παρακαλώ, ορίστε.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Τα συλληπιτήρια στην οικογένεια.
2: Ναι.
3: Έχουμε μια φωτιά τώρα μέσα στη ΔΥΠΕ.
2: Φωτιά στη ΔΥΠΕ.
3: Ναι, σε σκουπίδια, εκεί πέρα που πάνε και πετάνε το τέρμα με τα βιομηχανικές που είναι το αδιέξοδο. Προχθές το βράδυ πάλι είχε πάρει, τώρα πάλι.
2: Έχετε ειδοποιήσει την πυροσβεστική κάποιος?
3: Είναι πυροσβεστική.
2: Α, είναι. Ωραία.
0: Ωραία, ωραία. Ωραία.
2: Ευχαριστούμε αγαπητέ, να είστε καλά. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
4: Είχα λίγο να μάθω μια πληροφορία. Ο περιφερειακός είναι ανοιχτός.
0: Ανοιχτός είναι. 11 το βράδυ κλείνει.
4: 11 το βράδυ κλείνει.
0: 11 και 24 ώρες.
4: Ωραία, να είστε καλά, ευχαριστώ.
2: Παρακαλούμε αγαπητέ.
0: Και μιας και είμαστε στους δρόμους, ας πούμε και για ΚΤΕΟ. Το πιο... όλοι οι άνθρωποι ρωτάνε γιατί ο ΤΕΚΟ θεωρείται από τα κορυφαία κέντρα τεχνικού ελέγχου, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και πανευρωπαϊκά. Η απάντηση είναι απλή. Γιατί έχει άριστη εξυπηρέτηση, χωρίς αναμονή, φιλικό περιβάλλον και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό. Φυσικά έχει την υπηρεσία delivery, παραλαβή και παράδοση κύματος από τον χώρο σας, τηρώντας πάντα όλα τα μέτρα προστασίας και ασφάλειας, με τοποθέτηση προστατευτικού νάιλον όπου υπάρχει επαφή με το αυτοκίνητο. Ο ΤΕΚΟ λοιπόν, πρώτη ΠΑΚΤΕΟ που λειτουργούν καθημερινά και Σάββατο δίπλα στο Mediterranean Cosmos. Το ραντεβού σας πολύ απλά το κλείνετε από τον υπολογιστή σας, οτέκο.gr.

0: Η ώρα είναι 12. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 12. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Με απόφαση του Τριμελούς Πλημελιωδικείου Αθηνών, ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρης Μελάς και η πρώην προϊσταμένη της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων Αθανασία Ρέπα κρίθηκαν ένοχοι για υπόθαλψη εγκληματία από κοινού κατ' εξακολούθηση και παράβαση καθήκοντος από κοινού κατ' εξακολούθηση σε βαθμό πλημελήματος. Παράλληλα, το δικαστήριο υιοθέτησε εισαγγελική πρόταση ως προς την κατηγορία της υπεξαγωγής εγγράφου, κρίνοντας ότι η πράξη έχει κακουργηματικό χαρακτήρα λόγω της φερόμενης ζημίας που ξεπερνά τις 120. Ευρώ. Γι' αυτό το λόγο δηλώσε αυτό αναρμόδιο και παρέπεμψε την κατηγορία στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Αθηνών. Την αποχώρησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο πρώην εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Ζαχαριάδης, σημειώνοντας πως στις κρίσιμες στιγμές στην πολιτική και στο δημόσιο βίο πρέπει να μιλάμε ανοιχτά και ξεκάθαρα. Ένα ΣΥΡΙΖΑ που θα κατεβαίνει με άλλο ψηφοδέλτιο από τον Τσίπρα στις εκλογές δεν μπορεί να είναι ο δικός μου ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα μου. Και αυτή η μετατόπιση στον δημόσιο λόγο του ΣΥΡΙΖΑ έχει ήδη συντελεστεί. Για τον λόγο αυτό δεν μπορώ να μετέχω στον ΣΥΡΙΖΑ όπως διαμορφώνεται από εδώ και πέρα. Πολύ περισσότερο δε εάν προοπτικά αναπτυχθεί εχθροπάθεια και αντιπαράθεση με μη πολιτικούς όρους, αναφέρει χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων. Απογοητευμένος και αειδιασμένος, δηλώνει ο πρώην πρόεδρος του Λαός Γιώργος Καρατζαφέρης, μιλώντας στον Status FM με τα τελευταία γεγονότα με τις εμπριστικές θανατηφόρες επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ Αξαρλιάν και της μητέρας της πολιτρεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, αναρωτήθηκε. Ιδιαίτερα επικριτικός εμφανίστηκε απέναντι στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατηγορώντας την για ανοησία που συνοδεύεται με κακία. Είναι γελοιότητα σε συνάρτηση με τη μοχθηρότητα. Είναι ντροπή, ανέφερε, ενώ χαρακτήρισε τον λαϊκισμό στη νέα πολιτική που μαζεύει ψηφοφόρους. Τα δεκατριάρια όμως εύκολα γίνονται πεντάρια και τεσσάρια, προειδοποίησε. Ο Σαμαράς είναι ένας άνθρωπος που ανεβαίνει με τις προδοσίες, είπε επίσης. Η προδοσία όμως έχει ημερομηνία λήξης, δήλωσε ο κ. Καρατζαφέρης. Παράλληλα, υποστήριξε ότι μεγάλα εκδοτικά και επιχειρηματικά συμφέροντα στρέφονται πλέον κατά του Πρωθυπουργού, επειδή, όπως είπε, δεν ικανοποίησε τις απαιτήσεις τους, κάνοντας λόγο για εκβιαστές και καλώντας τον Πρωθυπουργό να μην υποχωρήσει. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στην επαρχιακή οδό Κατερίνης Φενδάμης στο ύψος της Φενδάμης του Δήμου Πίδυνας Κολυνδρού στην Πιερία. Στη 1:20 φορτηγό που οδηγούσε 48χρονος εξετράπη της πορείας του, βγήκε εκτός δρόμου και προσέκρουσε σε δύο κολόνες και ανετράπη με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού. Κλείνει απόψε για 24 ώρες τμήμα της περιφερειακής οδού της Θεσσαλονίκης. Ο 24ωρος καθολικός αποκλεισμός θα τεθεί σε ισχύ στις 11 το βράδυ στο μεσοδιάστημα μεταξύ των κόμβων K7-7 Πυργίου και K8 Τριανδρίας. Συνελήφθη ο 29χρονος Σιμεδαπός που οδηγώντας χθες το μεσημέρι φορτηγό προσέκρουσε με τη δαγκάνα του οχήματος στα σιδερένια δοκάρια προστασίας της γέφυρας Πανοράματος, προκαλώντας την πτώση του στο οδόστρωμα, υλικές ζημίες σε διερχόμενα γιοταχή αλλά και κυκλοφοριακό κομφούζιο. Αντί να κινητοποιήσει το όχημά του, ο οδηγός πάτησε γκάζι και εξαφανίστηκε από το σημείο, αδιαφορώντας για τον κίνδυνο που προκάλεσε στους υπόλοιπους οδηγούς. Στη διεθνή επικαιρότητα, στους 2.595 ανήλθαν οι νεκροί από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Η Ντέλσι Ροντρίγκες δήλωσε ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Παγκόσμια Τράπεζα προσφέρουν οικονομική βοήθεια και πιστωτική στήριξη για τις προσπάθειες αποκατάστασης μετά τους καταστροφικούς σεισμούς.
2: Ο καιρός στον Status FM.
3: Αυξημένες νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Οι άνεμοι πνέουν βορειοδυτική 3 με 4 μπουφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 29 βαθμούς, στην Κατερίνη και το Κιλκί στους 33, στη Βέρεια και τις Σέρες στους 35 και στα Γιαννιτσά τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 32. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 12. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Όταν οι πιο σημαντικοί λόγοι για να επιλέξεις μια συσκευή ψύξης είναι η ποιότητα και η τεχνολογία υψηλής ακρίβειας, τότε η επιλογή είναι Bosch. Γιατί η Bosch εδώ και πολλά χρόνια είναι αφοσιωμένη στην κατασκευή συσκευών ψύξης που αντέχουν στον χρόνο, είναι φιλικές προς το περιβάλλον και μελετημένες για να διαθέτουν χαρακτηριστικά που κάνουν την καθημερινότητα πιο ευχάριστη. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό θα αποκτήσετε τη νέα συσκευή ψύξης Bosch και εμείς θα τη γεμίσουμε με 48 κουτάκια μπύρας. Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές αξιόπιστες και ποιοτικές συσκευές.
2: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
3: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
4: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
5: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
6: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
7: Η μυθική Ιθάκη.
8: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
9: Αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι, η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
10: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρεις ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
11: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
12: Αποδράστε στον παράδεισο, γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
13: ΕΟΤ, Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
14: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. NC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. NC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. NC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Κίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
15: Το Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026 παρουσιάζει δύο βραδιές ποίησης και μουσικής αφιερωμένες στον ομπελίστα ποιητή Γιώργο Σεφέρη. 7 και 8 Ιουλίου. Αφηγήσεις, μελοποιημένα ποίηματα, νέες μελοποιήσεις αλλά και απαγγελίες θα χαρτογραφήσουν το ποιητικό του σύμπαν. Τα τραγούδια ερμηνεύουν ο Δημήτρης Ζερβουδάκης, ο Παντελής Θεοχαρίδης και η Ελένη Δημοπούλου. Κείμενα, λογοτεχνική μελέτη, Άννα Μικονίου. Απαγγελίες, Γρηγόρης Βαλτινός. Εισιτήρια από timor.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
16: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στοιχείο. Ζήσε στο νησί του Ομήρου, το δικό σου έπος. Ταξίδεψε στη λαμπρή ναυτική παράδοση. Κολύμπησε στα μαύρα βόλια ή σε χρυσαφένιες αμμουδιές. Γνώρισε τα αρχοντικά του κάμπου και το πυργούσικο ξυστό. Περιηγήσου στα καλντερίμια των μεσαιωνικών οικισμών. Άσε τη μυρωδιά της μαστίχας να κυριεύσει τις αισθήσεις σου. Πάμε Χίο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
17: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
18: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
19: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
19: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Έζα Λάγκερ 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Κουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
19: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
20: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, ακούτε Στάτους 107 και 7. Τα Δεφιάρης, καθημερινά 11 με 1, Παρασκευή σήμερα. Απέναντί μου η επαφή του.
1: Και απέναντί μου ο Άρης ο Παπιδάκης. Πολλά, πολλά τα μηνυματάκια σας. Πάμε λίγο στην κίνηση, Άρη.
0: Πάμε λίγο στην κίνηση, γιατί μας έχει στείλει ένας φίλος μήνυμα ότι έχουμε φωτιά σε αυτοκίνητο στα ΚΤΕΛ. Πρωτίστως.
1: Αν μπορεί κάποιος να μας στείλει καμιά φωτογραφία, ναι, αν είναι εύκολο.
0: Οι περισσότερες πληροφορίες, εδώ είμαστε. Τώρα στα του περιφερειακού, γιατί εκεί είναι, εντοπίζεται ο κύριος όγκος των αυτοκινήτων. Δεν έχουμε κάποια φοβερά προβλήματα. Καθυστερήσεις έχουμε μετά τα Πεύκα και μέχρι τις Οικές και ανάμεσα σε Τριανδρία και Τούμπα. Προς τα ανατολικά και προς τα δυτικά, στην, από Τούμπα μέχρι και Ανηφόρα Αγίου Παύλου. Κατά τα άλλα, οι δρόμοι μας είναι σε πολύ καλή κατάσταση όσον αφορά την κίνηση. Για Παρασκευή, μια χαρά.
1: Θέλω να απαντήσω λίγο σε ένα φίλο, το φίλο Αντρέα, ο οποίος είναι καλός ακροατής, μας στέλνει καθημερινά μηνύματα, ακούει γενικότερα Στάτους. Λέει, ρε Έφη, δεν ξέρουμε ποιοι είναι και πού ανήκουν. Είναι δυνατόν, λέει, σε θεωρώ σοβαρό άτομο, πέρα από ραδιοφωνική καψούρα. Καταλαβαίνω ότι δεν πρέπει να εκτίθεσαι, λέει, στον αέρα, αλλά το σωστό είναι, δεν μπορούμε να πούμε κάτι αν δεν το πει πρώτη η αστυνομία. Εννοείται, ρε εσύ, Αντρέα.
0: Εμείς είμαστε μέσο, παιδιά.
1: Μισό λεπτό, παιδιά. Δεν είμαστε στο καφενείο ή στο σπίτι μας και μιλάω εγώ με σένα, Ανδρέα και τον Άρη και λέμε, α, αυτοί που βάλαν τα γκαζάκια είναι αυτοί. Γιατί εκεί πάει το μυαλό όλων μας. Ωραία.
0: Γιατί θα έρθει το εσουρού και θα σου πει, πού το ξέρεις.
1: Ας το εσουρού, ρε παιδάκι μου. Ας το εσουρού.
0: Όχι, πρέπει να προσέχουμε το λεμένο.
1: Ούτως ή άλλως. Και μεταξύ μας να το συζητήσουμε. Εγώ περιμένω. Καταλαβαίνω, δεν είμαι έχαζη.
0: Μπορεί να υπάρχει μια αίσθηση.
1: Ακριβώς, όπως οι περισσότεροι άνθρωποι σκέφτονται αυτό. Υπάρχουν όμως και άλλοι άνθρωποι που μας ακούνε και σκέφτονται άλλα πράγματα. Λοιπόν, επισήμως η ελληνική αστυνομία δεν είπε ότι αυτοί οι τρεις ή οι τέσσερις που έβαλαν τα γκαζάκια είναι αυτοί, το όνομά τους και το επίθετό τους είναι αυτό, και ανήκουν ή πολιτικά κάπου σε κάποιο χώρο ή είναι τρομοκράτες ή το οτιδήποτε άλλο. Φυσικά και πάει το μυαλό μας κάπου.
0: Ας πούμε, κυρία Κωνσταντοπούλου, μίλησε ξεκάθαρα για υπόνοια
1: προβοκάτσια. Ακριβώς. Η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου, είναι αρχηγίνα κόμματος, είναι
0: έχει
1: αυτή
0: ασυλία.
1: Που είναι, έχει ασυλία, μπράβο. Εμείς είμαστε δημοσιογράφοι, ραδιοφωνική παραγωγή, μας ακούνε χιλιάδες άνθρωποι καθημερινά. Τι θέλεις να βγω να πω εγώ τώρα, Ανδρέα μου, ότι είναι αυτός, αυτός και αυτός και ανήκει σε αυτή την ομάδα ή σε αυτό το κόμμα.
0: Το τι πιστεύουμε,
1: πάτε
0: το τι
1: καλά.
0: Πρέπει να λέμε είναι άλλο.
1: Ακριβώς, οπότε μάλλον κάτι άλλο έπρεπε να γράψει το μήνυμα. Ακριβώς. Κάνουμε αυτό που είναι σωστό να κάνει ένας δημοσιογράφος κατά την άποψή μου και κατά τα όσα διδαχτήκαμε όταν σπουδάζαμε δημοσιογραφία, έτσι. Πέρα από το τι πιστεύει ο καθένας και τι μπορεί να είναι και 99% αλήθεια.
0: Yeah. Αλλά στο και 1%
1: λέω τώρα. Ακριβώς.
0: Οφείλουμε να το σεβαστούμε.
1: Λοιπόν, για να μην τρελαίνεστε λίγο, για να σκέφτεστε ότι εμείς εδώ είμαστε στα μικρόφωνα και έχουμε μια συγκεκριμένη θέση. Τώρα, επειδή είπαμε νωρίτερα ότι παραιτήθηκε ο κύριος Ζαχαριάδης από τον ΣΥΡΙΖΑ και σας ρωτήσαμε πού προσεγγίζει.
0: Στην αρχή τρολάρανε πάντως.
1: Ποιον διπλαρώνει πολιτικά.
0: Πολύ τρολάρανε.
1: Για διάβασε να δούμε μερικά μηνύματα.
0: Για διάβασε. Βελόπουλος.
1: Καλό. Σκέψτε τον Ζαχαριάδη στο Βελόπουλο. Θα ήταν πολύ μεγάλη είδηση αυτή, έτσι.
0: Σαμάρα.
1: Σαμάρα, ωραίο, ναι. Πάρα πολύ ωραίο.
0: Τι άλλο έχουμε.
1: Ανταρσία, λέει.
0: Ανταρσία, ναι.
1: Ο φίλος ο Άκης. Έχετε στείλει διάφορα στον Καραμέρο, λέει.
0: Καλά, ναι, έχετε πολύ πράγμα. Τα πιο πολλά είναι βέβαια σκοπτικά, είναι για να...
1: Εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι προσεγγίζει τον Αλέξη Τσίπρα ο κύριος Ζαχαριάδης. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει.
0: Περίεργο.
1: Αυτό ξέρεις τι μου φωνάζει εμένα. Αλέξη, πατέρα, πάρε με πίσω στην οικογένεια.
0: Δεν είναι αστείο αυτό.
1: Γιατί
0: πράγμα,
1: θέλω να συνεχίσω να είμαι στην πολιτική.
0: Δεν είναι αστείο τώρα. Δηλαδή, σου λέει στα μούτρα ότι δεν σε θέλω, δεν θα κάνω μαζί σου τίποτα. Και βγαίνεις και λες ότι το κόμμα το δικό μου δεν είναι το κόμμα μου, αν δεν πάει με τον Τσίπρα, αφού δεν σε θέλει.
1: Λοιπόν, άσε, αυτά τα έχουμε ξανακούσει και τα έχουμε ξαναδεί. Έχουμε δει πολιτικούς σε όλα τα κόμματα να κράζουν προέδρους, αρχηγούς και μετά να τους αγκαλιάζουν. Άστο τώρα. Λοιπόν, πάμε λίγο στο συμβάν με το αυτοκίνητο το οποίο έχει πάρει φωτιά στο ΚΤΕΛ. Έχει κληθεί η αστυνομία, μας ενημερώνει η Κατερίνα Νικολόγη, που έχει κάνει το ρεπορτάζ.
0: Και η πυροσβεστική.
1: Πριν από 4 λεπτά έφτασε, δεν έχουμε ακόμα εικόνα. Σε λιγάκι θα ξέρουμε.

0: Πάμε λίγο στη γραμμή να δούμε. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Λοιπόν, από τάκτελ παίρνω ταξί. Είμαι ακριβώς, το έχω μπροστά μου. Είναι ένα όχημα της πυροσβεστικής εδώ. Το αμάξι δεν δείχνει να έχει πάρει τελείως φωτιά. Έχει αδειγμένο καπό και ένα υλικό σαν αφρό. Σκόνη να πω, το έχουν βγάζει ούτε καπνούς τίποτα.
0: Το έχει προλάβει δηλαδή πυροσβεστική, ωραία.
1: Το προλάβανε, γιατί τους έπαιρνε σπέρα πριν 10 λεπτά.
0: Προφανώς ήταν θέμα κινητήρα και το προλάβανε.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητέ, να είστε καλά.
0: Γεια σου, ταξίαρχέ μου.
2: Έτσι, παιδιά. Μου αρέσει πάρα πολύ όταν βγαίνει μια είδηση και σε ντέτε έχουμε ακροατή, όπου κι αν έχει γίνει, και μας δίνει πληροφορίες. Να σας πάω από λίχνη.
0: Πάνε.
2: Λοιπόν, θα πάμε στην Πολύχνη, εκεί όπου έχουμε το νέο κατάστημα ΔΕΗ. Σας περιμένει, Αγνώστου Στρατιώτη 86. Ένας σύγχρονος χώρος όπου ενέργεια, τεχνολογία και ζωή συνδέονται, δημιουργώντας έτσι ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες μας και φυσικά κάνει κάθε διαδικασία πιο εύκολη και πιο αποτελεσματική, κάτι που το χρειαζόμαστε εννοείται όλοι μας, να απλοποιήσουμε την καθημερινότητά μας. Με έξυπνα αυτόματα ταμεία, γρήγορη εξυπηρέτηση, MyDay Service Point και MyDay 24/7, όλοι λοιπόν εσείς οι οποίοι θα επισκεφτείτε το νέο κατάστημα της ΔΕΗ στην Πολύχνη, θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα σημείο. Να το επισκεφτείτε λοιπόν, κορίτσια και αγόρια, Αγνώστρου Στρατιώτη 86, για να ανακαλύψετε ένα νέο κόσμο, δυναμικό κόσμο ενέργειας. Πάμε γραμμούλα, παρακαλώ.
3: Καλησπέρα Έφη, καλησπέρα Άρη.
0: Χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
3: Δημήτρης, λοιπόν, από φυλακές διαβατών, μέτωπο προς Λαχαναγορά, ο δρόμος που περνάει από εκεί πέρα, μέτωπο προς Λαχαναγορά, θυμάστε που είχε ένα παλιό φανάρι πριν τους κόμβους που έβγαινε στον περιφερειακό.
2: Μπράβο, ναι.
3: Λοιπόν, ναι. Μία διασταύρωση πριν το φανάρι, έχει ένα βυζινάδικο εκεί, γινόντουσαν εργασίες χθες, γινόντουσαν εργασίες για οπτικές ίνες.
0: Ναι.
2: Ωραία.
3: Σήμερα τώρα πέρασα γιατί ήθελα να βγω συμμαχική πάνω και τέτοια. Λοιπόν, υπάρχει πίδακας νερού και έχει πλημμυρίσει περιοχή. Στο σημείο που κάνεις εργασίες.
2: Πίδακας νερού.
3: Ναι.
2: Κάτι τρυπήσανε τώρα αυτοί εκεί.
3: Κάτι σπάσανε, κάτι κάνανε, έχει πλημμυρίσει όλη η διασταύρωση.
2: Φαντάζομαι, έχεις ενημερώσει ΕΙΑΘ.
3: Δεν έχω ενημερώσει, όχι, δεν έχω ενημερώσει. Δεν έχω ενημερώσει, γιατί δεν ξέρω και το τηλέφωνο βασικά.
2: Ωραία.
0: Θα ενημερώσουμε εμείς.
2: Θα το προσπαθήσουμε εμείς, μιας και είσαι και στο τιμόνι. Σε ευχαριστούμε.

0: Λοιπόν, είναι στο δρόμο από τις φυλακές διαβατών. Είναι ένας μικρός δρόμος που περνάει μπροστά από τις φυλακές διαβατών. Στο μέτωπο προς το φανάρι για να βγεις στην περιφερειακή ουσιαστικά. Για σένα που ζήτησες πληροφορίες. Ένα βενζινάδικο είναι εκεί.
1: Πριν το φανάρι, προηγούμενη διασταύρωση από το
0: ακριβώς.
1: Φανάρι.
0: Λοιπόν, για να μπορέσει να πάει η ΑΙΑΘ. Έρχονται. Αυτό είναι αλήθεια. Ότι έρχονται, έρχονται.
1: Εγώ πάντως που είχα πάρει τηλέφωνο για μια βλάβη εδώ.
0: Για άλλο λέω.
1: Την επόμενη μέρα είχαν έρθει και το είχαν κάνει κιόλας.
0: Έρχονται και άλλα πράγματα.
1: Όπως?
0: Έρχονται.

0: Κάθε τέσσερα.
1: Κάτι θέλει να πει αυτό το μπούι και δεν το αφήνω.
0: Γιατί με κοιτάς με τέτοιο ύφος, πώς το λένε. Κάτι έχει το ύφος σου, ρε παιδάκι μου.
1: Τι έχει το ύφος?
0: Είναι λίγο πονηρό, αστείο.
1: Ναι, γιατί διάβασα μία είδηση γι' αυτό.
0: Τι διάβαζε, για πες μας.
1: Τώρα φαντάζεσαι να έχουμε τη μαμά μας, τη γιαγιά μας, ρε παιδί μου, 90 φεύγα χρονών.
0: 90 φεύγα, ναι, ωραία.
1: Και να κάθεσαι κάποια στιγμή και εκεί που γυρνάς το βλέμμα σου να την ψάχνεις μέσα στο σπίτι και λες πού πήγε. Βραδιάτικα.
0: Πού να πει, πού μπορεί να πάει μια 92χρονη.
1: Ναι, γιατί λες, είναι και 92. Ναι. Πιάνουν τα σιγουριά φίδια. Μην, ναι, ναι. Βγήκε κάπου και χάθηκε και έκανε.
0: Ναι.
1: Και πού τη βρίσκεις τελικά?
0: Πού τη βρίσκεις?
1: Για δώσε.

0: Συνείδηση είναι αυτή που λες τώρα.
1: Ναι. Και πήγε σε συναυλία του Ρουβά στο Ήλιον εχθές.
0: Στην Αθήνα.
1: Την Πέμπτη, συγγνώμη. Ναι, χθες το βράδυ.
0: Με κοροϊδεύεις.
1: Ναι, και την εντόπισε ο Ρουβά και λέει: μια ρουβίτσα έχουμε εδώ, λέει.
0: Πήγε μια 90διάχρονη σε συναυλία ή καθόταν, ήταν όρθια.
1: Όρθια κανονικά μπροστά κιόλα. Την εντόπισε ο Ρουβά, πήγε και σταμάτησε την αυλία, λέει: έχουμε μια ρουβίτσα εδώ. Και την ρωτάει: τι κάνεις εδώ, λέει: μην το λες πολύ, γιατί είπε το όνομά της, πόσο χρόνο είναι, 92 χρόνια. Ήρθα κρυφά, λέει.
0: Με κοροϊδεύεις. Λοιπόν, αγαπάμε τη γριά 92χρονη. Μπράβο σου.
1: Γεια σου, γιαγιά. Σούπερ γιαγιά.
0: Μπράβο, ρε γιαγιά.
1: Κατέβηκε τη φίλη ο Ρουβάς. Την έδωσε και μπουκάλι νερό, γιατί σου λέει: δεν ξέρει τι γίνεται.
0: Λοιπόν, πρέπει να βρούμε τη γιαγιά να μας πει τι πίνει. Πάμε σε διάλειμμα, επιστρέφουμε.

0: Ώρα Ελλάδος, 12:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
0: Μαρμαρίδης Modern Living. Summer Home Festival. Επταήμερο πάρτι τιμών. Από Τετάρτη 1 Ιουλίου έως Τετάρτη 7 Ιουλίου. Προλάβετε. Summer Home Festival τιμών. Μαρμαρίδης Modern Living.
4: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
5: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
6: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
5: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
6: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
5: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
7: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
0: Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Greco.gr 2310-55-55-56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
8: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
9: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
10: Φουλ και λίγα λες.
9: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
10: Εγγύηση? Τι μου λες?
9: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
10: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
9: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
11: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
13: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Άρη, τα μαθές.
1: Ποια?
0: Άρη, Άρη.
1: Ορίστε.
0: Άρη. Άρη. Τα μαθές. Γύρισε ο Τάκης από τα Βρυλίσια.
1: Έλα.
0: Αλήθεια. Θυμάσαι.
1: Πώς δεν θυμάμαι.
0: Για να δούμε οι ακροατές θυμούνται. Γύρισε ο Τάκης από τα Βρυλίσια, κυρίες και κύριοι, στο τελευταίο ημίωρο αυτής εδώ της εκπομπής. Αποκλειστικά από τον στάτους, έφυγε ο Κώστας από τα Μελίσια.
2: Πέρα από τη συσπήρωση των ανθρώπων που είμαστε αυτή τη στιγμή στο κόμμα, έχει αρχίσει και υπάρχει ένα ρεύμα επιστροφής.
3: Στο ΣΥΡΙΖΑ?
2: Ναι.
3: Ποιος επιστροφής?
2: Άνθρωποι οι οποίοι είναι απογοητευμένοι.
3: Ποιος? Γύρισε κάποιος?
2: Ναι.
3: Ποιος?
2: Ο Τάκης στα Βρυλίσια γύρισε.
3: Γύρισε ο Τάκης?
2: Ναι.
3: Αλήθεια?
2: Ναι. Η Δήμητρα από το Μαρούσι γύρισε.
3: Εντάξει.
2: Η Γεωργία από τον Παγκράτη.
4: Μόνο διαλύεται ένα κόμμα.
2: Όσοι έχουν προεξοφλήσει το τέλος του ΣΥΡΙΖΑ κάνουν πολύ μεγάλο λάθος.
5: Θέλετε λίγο να κλείσετε έτσι.
0: Έπρεπε να έχω ετοιμάσει το τραγούδι «Γύρισε» από τον λοιπόν, Άρχοντα.
1: Θα μου επιτρέψεις να πάω σε πιο σοβαρά θέματα από τον κύριο Ζαχαριάδη.
0: Δεν κατάλαβα. Δεν το κατάλαβα αυτό. Πας απέναντι από τον κύριο Ζαχαριάδη. Θα σου θυμίσω
1: ότι... Πώς πάει απέναντι από τον εαυτό του. Εγώ τι να κάνω.
0: Ντροπή σου. Μόνο αυτό έχω να σου πω. Για πάμε να μας πεις τα σοβαρά.
1: Λοιπόν, αν είσαι τεχνικός, δηλαδή είσαι θερμοϊδραυλικός, ηλεκτρολόγος, επαγγελματίας, οδηγός, απασχολείσαι στον πρωτογενή τομέα, στη βιομηχανία, τις μεταφορές, την ενέργεια ή εργάζεσαι στον κατασκευαστικό τομέα, η τεχνοεκδοτική T-Press είναι η βασική πηγή ενημέρωσης για σένα. Με 9 εξειδικευμένα τεχνικά περιοδικά, έχεις στη διάθεσή σου ένα μοναδικό ενημερωτικό εργαλείο που σου παρουσιάζει όλες τις τελευταίες εξελίξεις, τις προοπτικές και την καινοτομία. Η κλαδική ενημέρωση έχει υπογραφή τεχνοεκδοτική T-Press. Περισσότερα www.tpress.gr.

0: Λοιπόν, και είμαστε έτοιμοι περίπου 20 λεπτάκια πριν από το τέλος. Να πάμε στα αθλητικά. Είσαι έτοιμος?
1: Βεβαίως.
0: Άρη Παπηδάκη.
1: Πάντα.
0: Μπράβο, αγόρι. Άρης Παπηδάκης που είναι ΠΑΟΚ. Εντάξει, να λέμε τώρα.
1: Πάμε.
0: Ας το ξεκινήσουμε.

Λοιπόν, ξεκινάμε με εθνική και τα προκριματικά του μπάσκετ. Εχθές λοιπόν η εθνική έχασε από τη Ρουμανία. Το κατάφερε αυτό. Κάκιστη η εθνική, κυρίως στο τέταρτο δεκάλεπτο. Έχασε λοιπόν από τους Ρουμάνους. Είχαμε να χάσουμε από τους Ρουμάνους από το 1990 από ένα βαλκανικό πρωτάθλημα. Δεν ξαναχάσαμε άλλη φορά. Εχθές καταφέραμε και χάσαμε. Βασικά δεν ήταν όλοι μεγάλοι αστέρες, αλλά ήταν αρκετοί. Η ομάδα στο τέταρτο δεκάλεπτο δεν έπαιξε καθόλου καλά. Κακός χειρισμός και από τον Σπανούλη. Ήρθε το αποτέλεσμα. Ο Σπανούλης δήλωσε ντροπιασμένος από αυτήν την ήττα. Η παίκτες της Εθνικής ήταν σαν να τους πήρε από τη Χαλκιδική και να τους έφερε να παίξουν μπάσκετ. Με την άμμο στα πόδια. Τόση διάθεση είχαν για μπάσκετ. Τώρα, αυτόματα μετά την ήττα, ο κυριακάτικος αγώνας με την Πορτογαλία γίνεται σημαντικός. Ενώ ήταν τυπικός, γίνεται σημαντικός. Οφείλουμε να νικήσουμε για να είμαστε OK για το επόμενο παράθυρο.

0: Και πάμε Μουντιάλ, όπου χθες σπάσανε καρδιές στην κυριολεξία.
1: Γιατί?
0: Στον αγώνα βέβαια της Ισπανίας με την Αυστρία τα πράγματα ήταν απλά. Η Ισπανία νίκησε 3-0. Εκεί που έγινε, που σπάσανε καρδιές, ήταν στον αγώνα Πορτογαλία-Κροατία. Προηγήθηκαν οι Κροάτες, ισοφάρισαν οι Πορτογάλοι με τον Ρονάλντο. Στις καθυστερήσεις έβαλε γκολ η Πορτογαλία, προηγήθηκε. Και στην επόμενη φάση έβαλε γκολ η Κροατία.
1: 2-2.
0: Ναι, αλλά κυρώθηκε για offside.
1: Όπα!
0: Χαμός.
1: Και εκεί τελείωσε δηλαδή.
0: Ναι, και προηγήθηκε και πέρασε στους 16 η Πορτογαλία. Σε ένα παιχνίδι που οι Κροάτες έχουν πάρα πολλά παράπονα.
1: Αυτοί VAR έχουν εκεί όπως έχουμε εδώ.
0: Έχουν VAR φυσικά.
1: Και τι έδειξε το VAR, ότι.
0: Επειδή ήταν πολύ σημαντικό, δηλαδή χτύπησε σε αμυντικό. Η φάση δείχνει ότι χτυπάει σε αμυντικό της Πορτογαλίας πριν φτάσει στους Κροάτες και βάλουν γκολ. Ήταν εκτεθειμένος ο Κροάτης, αλλά εφόσον χτύπησε μπάλα σε αμυντικό, η φάση βέβαια δεν είναι πεντακάθαρη. Οπότε τι έγινε, πήγε ο διαιτητής στο VAR. Το VAR όμως δεν ήταν πάλι καθαρή φάση και του ήρθε σήμα από το SNICO. Το SNICO τι είναι τώρα?
1: Αυτό.
0: Το SNICO είναι ένα σύστημα το οποίο πρωτοεμφανίστηκε και χρησιμοποιήθηκε στο cricket στην Αμερική για το αν υπάρχει επαφή της μπάλας με κάτι.
1: Άκου τώρα.
0: Η μπάλα του Μουντιάλ έχει μέσα τσιπάκι που δείχνει αν υπάρχει επαφή.
1: Τι λες τώρα?
0: Στέλνει μήνυμα, ηχητικό.
1: Η μπάλα έχει τσιπάκι.
0: Βέβαια, η μπάλα έχει τσιπάκι.
1: Όλες οι μπάλες ή μόνο του Μουντιάλ?
0: Του Μουντιάλ καινούργιες έχουν τσιπάκι. Η μπάλα αυτή, άμα σκάσει, δεν φουσκώνει ξανά. Έχει τσιπάκι μέσα, σου λέω.
1: Η Μάρτον, πρώτη φορά το ακούω αυτό.
0: Δείχνει ταχύτητα και στέλνει και άλλες πληροφορίες σε κεντρικό σύστημα.
1: Τι λες τώρα?
0: Ναι.
1: Δεν πάτε καλά.

0: Έτσι λοιπόν, πέρασε και η Πορτογαλία στους 16. Οπότε τι σημαίνει? Έχουμε Ιβηρικό εμφύλιο. Πορτογαλία, Ισπανία στον επόμενο γύρο. Η Ισπανία-Πορτογαλία. Πέρασε και η Ελβετία εχθές, την νίκησε με την Αλγερία. Σήμερα παίζουν στις 9 το βράδυ Αυστραλία-Αίγυπτος. Στη μία τα ξημερώματα Αργεντινή πράσινο ακροτήρι. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Γιατί είναι ωραίο?
0: Γιατί είναι ωραίο παιχνίδι. Παίζει ο Μέση και το πράσινο ακροτήρι δείχνει ότι είναι ομάδα που μπορεί να πάλι δύσκολα στους Αργεντινούς.
1: Μάλιστα. Τι ώρα θα το δείξει εδώ σε εμάς?
0: Στη μία τα ξημερώματα.
1: Πάτε καλά. Σιγά μην ξενυχτήσω, έχω να δω και
0: έχει και πολύ ωραίο παιχνίδι στις 4.30 το πρωί. Κολομβία-Γκάνα. Well, I sat back and thought about the things we used to do. It really meant a lot to me. You mean a lot to me. I really mean that much to you? Girl, you know it's true.

0: Πάμε στον ΠΑΟΚ, όπου χθες είχε ένα σοκ με τον Τσάλοφ. Ο παίκτης του ΠΑΟΚ μετά το φιλικό, το πρώτο φιλικό της ομάδας, έπαθε ρήξη έξω μηνίσκου και το ιατρικό επιτελείο θα εκτιμήσει την κατάστασή του και το πόσο καιρό θα μείνει έξω. Ενώ με ο τραυματίστηκε ήταν και ο Παυλέγκα, ο οποίος όμως είναι καθαρός, δεν έχει κάτι. Και πάμε στην Augsburg, η οποία φαίνεται ότι βρήκε τον αντικαταστάτη του Γιαννούλη, ο οποίος οδεύει προς τον ΠΑΟΚ, αλλά οι διαπραγματεύσεις είναι ακόμα πολύ περίπλοκες. Και σύμφωνα με δημοσιεύματα θα είναι ο Μπέρενς της Hoffenheim.
1: Της ποιας?
0: Hoffenheim.

0: Λοιπόν, και πάμε να κλείσουμε με Άρη. Επίσημο, ήταν σε συνομιλίες, έγινε επίσημο. Ο Άρης ανακοίνωσε την πρόληψη του Αβραάμ Γκραντ ως σύμβουλος της ΠΑΕ, ο Ισραηλινός πρώην προπονητής, πασίγνωστος φυσικά, εντάξει. Επίσημη μορφή λοιπόν πήρε συνεργασία του Άρη με τον Αβραάμ Γκραντ. Θα είναι σύμβουλος της διοίκησης και να δούμε πόσο θα βοηθήσει τον Άρη για να πάει καλύτερα φέτος, ενώ έκλεισε και ο Σανουσί Ντιαλό για 3 χρόνια στους Κίτρινους. Η Βοριανός είναι.
1: Τι είναι? Η Βοριανός, τι είναι αυτό?
0: Δεν μπορώ να σου πω.
1: Έλα ρε Σιάρη, αλήθεια δεν καταλαβαίνω τι είναι η Βοριανός. Συγγνώμη ρε παιδιά, δεν το πιάσα. Θα πεις τι είναι η Βοριανός? Έλα βρε απουσιολόγια, θα πεις ή δεν θα πεις?
0: Δεν θα πω.
1: Λέγε τι είναι η Βοριανός ρε.
0: Αυτοί που είναι από την Ακτέλη Φαντοστού λέγονται οι Βοριανοί.
1: Και πού να το ξέρω εγώ, ρε άνθρωπε του Θεού. Εσύ δηλαδή το ξέρεις πριν το διαβάσεις? Ότι
0: τώρα
1: λέγεται η Βοριανός αυτό που είναι. Από την...
0: πάρα πολλά χρόνια.
1: Από την Ακτή Ελεφαντοστού.
0: Πάρα πολλά χρόνια.
1: Πώς είναι, ξέρατε εκεί έξω ότι αυτό που έρχεται από την Ακτή Ελεφαντοστού
0: όσοι
1: λέγεται.
0: Όσοι βλέπουν μπάλα το ξέρουν.
1: Η Βοριανός.
0: Όσοι...
1: Α,
0: όσοι...
1: έτσι το δέχομαι.
0: Όσοι ξέρουν μπάλα. Όσοι βλέπουν... Αφού έτσι του αποκαλούν οι Βοριανούς.
1: Πάω να χορέψω μια λαμπάντα να μου φύγουν τα νεύρα. Ολοκληρώσατε κύριε Παπηδάκη.
0: Με τον Ιβοριανό, ναι.
1: Έρε μάνα, τι μαθαίνω στα 50 παρά 3 μήνες.
0: Εδώ είμαστε στη Χόφενχάιμ σήμερα. Τι είναι Ιβοριανός? Πόση πληροφορία πια.
1: Ο άλλος απουσιολόγος εδώ, μισό λεπτό. Ο Πέτρος εδώ. Όλοι οι απουσιολόγοι, όλα τα ξέρετε όλα. Μπράβο ρε παιδιά. Ο Ιβόρ λέει χαυλιόδοντας ελέφαντα. Μάλιστα.
0: Πώς το είπε η Κατερίνα το χρώμα?
1: Δεν θυμάμαι.
0: Καπουτσινάτο, καπουτσινέιτορ, πώς το είπε?
1: Παιδιά, πραγματικά δεν ξέρω, με έχετε τρελάνει.
0: Είδες, εγώ πού να τα καταλάβω αυτά τώρα?
1: Άσε με να πάω έξω, ναι, να φάω μία πουτίνγκα.
0: Όχι, θα φας ένα κοτόπουλο.
1: Γκρέζ, το είπε η Κατερίνα.
0: Ναι, όχι, είπε καπουτσινό, κάτι είπε. Αυτό θυμάμαι,
1: λοιπόν,
0: καφέ είχε μέσα.
1: Επειδή πεινάω και επειδή κουράστηκα, θέλω να βγω έξω για να έρθει και ο επόμενο, φτάνει τόσο. Πάμε να φάμε.
0: Κοτόπουλο εννοείται. Κοτόπουλα Πίνδος. Τα καλύτερα κοτόπουλα της αγοράς θα τα βρείτε στα Κοτόπουλα Εμίλιος πάνω στην Νεάπολη. Ανδρέα Παπαδρέου 74. Ψητά, σχάρας, ό,τι θέλετε. Παίρνετε, τρώτε, ξαναπάτε, ξαναπαίρνετε, ξανατρώτε. Ανδρέα Παπαδρέου 74. Αν δεν μπορείτε να πάτε μέχρι την Νεάπολη, απλά τηλεφωνείτε στο 2310-626-456. Κοτόπουλα Εμίλιος.
1: Μπράβο, Παπηδάκη. Πολύ ωραία το είπες.
0: Τα φαγητά απ' έξω τα ξέρω.
1: Μπράβο. Και όχι μόνο. Λοιπόν, κάποτε φτάσαμε στο τέλος. Σας ευχαριστούμε. Παρασκευή σήμερα. Απέναντι μου ήταν και είναι ακόμα ο Άρης Παπηδάκης.
0: Η επαφή του φυσικά, την οποία αύριο θα απολαύσετε μετά τις 10. Εμείς θα τα πούμε την Κυριακή στην εκπομπή της Επιστροφής. Ακολουθεί Διογέννη Τζασκάλου μέχρι και τη μία. Στη μία έχουμε. Μέχρι τις 2. Στις 2 έχουμε μαγκαζίνο από τα παραπολιτικά. Τα σέβη μου, παιδιά.
1: Όλο το πρόγραμμα.
0: Τα σέβη μου, παιδιά. Τα σέβη μου.
1: Γεια σας, παιδιά. Άντε, γεια.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,99 το κιλό. Στριφτή πίτα με τυρί 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Άια Γούντι λουκάνικα 1 κιλό μόνο με 3,79. Λίπτον IST 1,5 λίτρο μόνο με 1,75. Φέρι υγρό πιάτων 900 ml μόνο με 2,69. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
5: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
6: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
5: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
6: Η μυθική Ιθάκη.
5: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
6: Αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι, η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
5: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
6: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
5: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
6: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
7: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
8: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
7: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Ματέρια.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
9: Δύο δεκαετίες δίπλα σας, με συνέπεια και αξιοπιστία.
10: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
11: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άνδρα για εξεζητημένο grooming.
10: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming, της Farcom Professional.
11: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
12: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
13: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
14: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
15: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. κάθε γεύση και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
0: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα. Ο κόσμος στον Status FM.
16: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στη Μία, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Ένοχη για υπόθαλψη εγκληματία από κοινού κατ' εξακολούθηση και παράβαση καθήκοντος από κοινού κατ' εξακολούθηση σε βαθμό πλημελήματος κρίθηκαν με απόφαση του Τριμελούς Πλημελιοδικείου Αθηνών ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρης Μελάς και η πρώην προϊσταμένη της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων Αθανασία Ρέπα. Παράλληλα, το δικαστήριο υιοθέτησε την εισαγγελική πρόταση ως προς την κατηγορία της υπεξαγωγής εγγράφου, κρίνοντας ότι η πράξη έχει κακουργηματικό χαρακτήρα και παρέπεμψε τη συγκεκριμένη κατηγορία στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων. Την αποχώρησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε με ανάρτησή του στα social media ο πρώην εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Ζαχαριάδης. Ένα ΣΥΡΙΖΑ που θα κατεβαίνει με άλλο ψηφοδέλτιο από τον Τσίπρα στις εκλογές δεν μπορεί να είναι ο δικός μου ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα μου. Και αυτή η μετατόπιση στον δημόσιο λόγο του ΣΥΡΙΖΑ έχει ήδη συντελεστεί. Για τον λόγο αυτό δεν μπορώ να μετέχω στον ΣΥΡΙΖΑ όπως διαμορφώνεται από εδώ και πέρα. Πολύ περισσότερο δε εάν προοπτικά αναπτυχθεί εχθροπάθεια και αντιπαράθεση με μη πολιτικούς όρους, αναφέρει. Απογοητευμένος και αειδιασμένος, δηλώνει ο πρώην πρόεδρος του ΛΑΟΣ Γιώργος Καρατζαφέρης, μιλώντας στον Status FM με τα τελευταία γεγονότα και τις θανατηφόρες εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ Αξαρλιάν και της μητέρας της πολιτεύτηρας της Νέας Δημοκρατίας, αναρωτήθηκε. Ιδιαίτερα επικριτικός εμφανίστηκε απέναντι στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, σχολιάζοντας τις αναφορές της περί πιθανής προβοκάτσιας. Όταν η ανοησία συνοδεύεται με κακία, είναι σαν την νητρογλυκερίνη. Είναι η γελιότητα σε συνάρτηση με τη μοχθηρότητα. Είναι ντροπή, είπε. Εξιτήριο έλαβε σήμερα το πρωί ο Παναγιώτης Νέστορας, ο οποίος νοσηλευόταν με αναπνευστικά προβλήματα μετά την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Ο πατέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, δήλωσε για τον θάνατο της συζύγου του Βάγιας πως η δημοκρατία έχει τα μέσα να βρει και να δικάσει δίκαια τους δράστες. Με δάκρυα στα μάτια ευχήθηκε ο Θεός να έχει καλά τους δολοφόνους της συζύγου του και να μην χρειαστεί να βιώσουν οι οικογένειές τους αυτό που βίωσε ο ίδιος. Κλείνει απόψε για 24 ώρες τμήμα της περιφερειακής οδού ανάμεσα στους ανισόπεδους κόμβους K7 Επταπυργίου και K8 Τριανδρίας από τις 11 το βράδυ μέχρι και αύριο το βράδυ. Συνελήφθη ο 29χρονος ημεδαπός που οδηγώντας φορτηγό προσέκρουσε με τη δαγκάνα του οχήματος στα σιδερένια δοκάρια προστασίας της γέφυρας πανοράματος, προκαλώντας την πτώση του στο οδόστρωμα και υλικές ζημίες σε διερχόμενα γιοταχή αλλά και κυκλοφοριακό κομφούζιο χτες το μεσημέρι. Αντί να κινητοποιήσει το οχήμα του, ο οδηγός πάτησε γκάζι και εξαφανίστηκε από το σημείο, αδιαφορώντας για τον κίνδυνο που προκάλεσε στους υπόλοιπους οδηγούς. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Αβραάμ Γκραντ αναλαμβάνει σύμβουλος διοίκησης του Άρη, καθώς ανακοινώθηκε από την κυτρινόμαυρη ΠΑΕ. Οι συζητήσεις με τον Ισραηλινό βρίσκονταν εδώ και μέρες σε τελικό στάδιο και πλέον ο Γκραντ αναλαμβάνει χρέη συμβούλου διοίκησης στην ομάδα της Θεσσαλονίκης.
17: Καιρός για χρωμοδομή.
18: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
19: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
18: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
16: Αυξημένες νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη, ενώ υπάρχει πιθανότητα για τοπικές βροχές και καταιγίδες. Οι άνεμοι πνέουν βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 29 βαθμούς, στην Κατερίνη και το Κιλκί στους 33, στη Βέρεια και τις Έρες στους 35 και στα Γιαννίτσα τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 32.
19: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder.
17: Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
20: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
17: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
20: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
16: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στη μία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα από τα παραπολιτικά.
21: Χορηγός της εκπομπής Στάτους Βγω με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
22: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
23: Καλησπέρα, παιδιά!
24: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
23: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
24: Ακριβώς όπως εσύ.
25: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
26: ναι,
25: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
27: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
28: Εγώ, χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
29: Να μαζευτούμε να πάτε, παιδιά.
30: Γιατί?
29: Τι γιατί έτσι.

0: του Αγίου Ιακύνθου σήμερα και όπως τον έχει ο καθένας στο μυαλό του. Ο Ιάκηθος, ο οποίος είναι ο ανταυτού του Αγίου Βαλεντίνου και βγαίνει και σε μαύρο χρώμα με άσπρη κάλτσα. Beat it, beat it, βγείτε, γίνεται χαμός και στο ΣΥΡΙΖΑ. Εννοείται, παιδιά, εννοείται. Εδώ γύρισε ο Τάκης από τα Βρυλίσια.
1: Δεν θα φύγει από το Παγκράτη.
0: Σούλα από το Παγκράτη. Δηλαδή τώρα πλακωμικά έτσι. Δεν θα φύγει ο Ζαχαριάδης. Τι ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτό χωρίς τον Αλέξη? Δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα με ρωτάει, καλά λέει, αφού δεν πήρε συνεργαστομικά. Είπε συνολικό το είπε, μεμονωμένα δεν το. Θα έχει κάποια πληροφόρηση, δεν γίνεται. Γιατί λέω, μήπως πάει στον Πασόκ, είπε. Όχι, ρε, λέει, τρελό, είσαι.
1: Δεν μα είπε ότι ο δικό μου ΣΥΡΙΖΑ που δεν κατεβαίνει στο κοινό ψηφοδέλτιο με του Αλέξη Τσίπρα δεν είναι ο δικό μου ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ρε, φίλε, αλλά πού είπε δεν θα συνεργαστώ. Πώς θα κατέβει, από μόνο σου.
0: Και άμα τον πει ότι εγώ έσκαψα τον Πολάκη που πήγε να πάρει την αρχηγία από το απομινάρι και δεν ξέρει τι δουλειά έκανα και τον είπα το φάμελο μήνε τελευταίο κάποιο πρέπει να σβήσει στα φώτα. Και το έχω σχεδιάσει όλο.
1: Του ζαχαράζει όλα αυτά.
0: Ναι, γιατί. Για λίγο τον έχει.
1: Ο μετακλητός του καραμέρου.
0: Συγγνώμη δηλαδή, δεν θυμάσαι που έλεγε ντρέπομαι για αυτά που με βάλανε να λέω. Τα θυμάσαι αυτά.
1: Ο μετακλητός του καραμέρου πάντα λέω.
0: Ναι, γιατί δεν. Μέχρι και ο χαριτά του θα πάει, δεν κατάλαβα. Δηλαδή, τι πρόβλημα έχουμε. Δεν σε άρεσε, δουλειά είναι. Ρε.
1: Σωστό, συγγνώμη.
0: Δηλαδή, όταν ξεχνιέσαι.
1: Η δουλειά δεν είναι ντροπή.
0: Μπράβο, είναι μαλακό. Δεν το πω. Δεν είναι.
1: Είναι το μαλακό υπογάστριο.
0: Το μαλακό υπογάστριο τη μαλακοπή που είναι τα μνήματα. Δώσε ρε μάγκα, δώσε. Και περνούσα χθες με το ταξί που λες από το Ιπποκράτιο και βλέπω μερικούς να πούμε ήταν σαν νοσοκομιακοί που ζητούσαν βαρέα και ενδυγίδα. Δεν ήταν εκεί πάρα πολύ. Δηλαδή και καλά τα έλεγε η Βρυγένα του πρωί. Έλεγε μην κόπτεστε ότι είστε και νεοδημοκράτες. Ξεκινήσατε από τώρα τα μπάνια. Ξεχάσατε τι πάθατε τότε που πήγατε για μπάνια. Εδώ στην πόλη για δήμαρχο. Από εκεί ξεκίνησε το κακό. Προτιμά τα μπάνια. Αυτό
1: γιατί
0: είναι.
1: Και κάτι ώρες εκλογές που κοιμήθηκε η αντιπολίτευση, σημαίνει και ξύπνησε πρωθυπουργός.
0: Γιατί δηλαδή. Ορίστε. Σιγά το πράγμα. Αλλά τέτοιοι ήσασταν πάντα κοσμικοί. Δηλαδή προτιμάτε την καλοπέραση από τη στήριξη του κόμματος. Γι' αυτό θα πατά μούτρα σας και θα γίνει αρχηγός και πάλι και πρωθυπουργός ο Κυριάκος στη συνεργασία με τον Τσίπρα. Θα πάρει το Ελλάς και μετά θα τρίπτε τα μάτια σας πω τι γίνανε αυτά. Τα λείπατε ρε. Όταν λείπατε για τριήμερα γίνανε. Τι νομίζετε. Είχα και ένα ταξιτζί που τους λέμε μαζεύκαν οι Ουνιδίτες. Φιλαράξες, προβοκάτσα. Αυτοί μόνοι τους το. Αυτοί ήταν που. Ναι, λέω δεν με λες. Και τότε που φάγανε τα παιδιά στη Χρυσή Αυγή που ήταν οι δικοί τους στο τμήμα το θυμάσαι.
1: Εμένα λες.
0: Όχι, τον είπα.
1: Το ταξιτζί, α.
0: Ναι. Και εκείνο λέω μόνοι τους το κάνανε. Και αυτά που λες.
1: Εκείνο
0: δεν ήταν. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά με το που σκέφτεται κάποιος ακροδεξιό όστροφα, έρχεται και εκείνη που είναι απροσδιορίστου η Κωνσταντοπούλου και λέει βέβαια ήταν. Μα κάνει φωσφανάρι είναι. Και γίνεται ένα τουρλομπόκι εκ νέου και περνάμε πάρα πολύ ωραία. Και ήταν ρε παιδιά αυτή η συγκέντρωση. Ήταν και ψωμιάδες. Δηλαδή άντε αυτό να πω μόνο δεν τον κόφτει. Οι υπόλοιποι της Δημοκρατίας δεν του λέει μη ρε Παναγιώτη να πούμε. Είπαμε δεν μπεις μέσα θα είσαι που πυροζέτη θα πηγαίνεις μια φόλτα γύρω γύρω στο προάμπι. Εδώ πως έφτασες μπορείς να πει. Δεν βγαίνει το βραχιολάκι τι έχει. Δηλαδή ήταν όντως τέσσερις γάμοι και μια κηδεία. Εντάξει, εντελώς αντιαισθητικό αυτό να φοράς ρούχα και από πάνω μια μπλούζα με το σόρτ να μπαίνει από πάνω από το πουκάμισο, από πάνω από την παλιά. Δηλαδή δεν ωραία, δεν ωραία πράγματα αυτά. Εγώ τύπουσα μια μπλούζα, έχω πολύ ωραία. Ο ΝΕΔ δεν φοβόμαστε, παντού τυχωνόμαστε, θα γράφει η μπλούζα. Όχι μόνο δεν φοβόμαστε, παντού τυχωνόμαστε. Γιατί από ό,τι βλέπεις, αθωώνονται και όλοι, δεν είναι. Τώρα βέβαια είχε κάτι συμπτώματα και τρεις οπικιπέδες τους πιάσανε και τους βάλανε μέσα και λέει. Ναι, κατά τα άλλα όμως ο καιρός παραμένει αίθριος. Όλα μια χαρά παιδί. Ζάχαρη ψηλή.
1: Τώρα τι μου θύμισες. Την ελληνική βιομηχανία ζάχαρης.
0: Καλά,
1: τι μάσα έχει πέσει.
0: Καλά, εγώ ξέρεις περνούσα και από την βιομηχανία ζάχαρης που ήταν στα σέρες του Λευκώνα. μπαίνοντας από εκεί, έβλεπαν πάντα. Μπαμπάς μου δούλεψε ζάχαρη. Όλοι οι φίλοι τι είχαν δουλέψει ζάχαρη. Ποτέ κανένας δεν είχε καταλάβει γιατί έκλεισε η ζάχαρη.
1: Σου πω εγώ.
0: Για πες.
1: Γιατί. Γιατί ήταν νοοτροπία δημοσίου. Ένα θα σου πω μόνο. Αποτυχημένος βουλευτής διορίστηκε πρόεδρος της βιομηχανίας ζάχαρης στα τελευταία της. Και ενώ ήταν να κλείσει, είχε παραγγείλει καινούριο γραφείο. Όλα τα άλλα.
0: Συγγνώμη τώρα, μη σε μιλήσω για δύο μεγάλες φίρμες τραγουδίστριες που δουλεύανε σε ένα μαγαζί στην Αθήνα, στην Ιερά Οδό.
1: Κατάλαβα, ναι, δεν θα πεις.
0: Και με το που τελείωσε η σεζόν, πήγαν και πήραν τους καναπέδες που τους πήρε ο επιχειρηματίας για να κάθονται. Ρε ο Έλληνας ρε, δεν πιάνεται ρε.
1: Ρε εσύ είσαι σε μια επιχείρηση, είσαι σε μια μεγάλη, ξέρεις ότι θα κλείσει. Σε βάλαν και την πήγες, τη βούλιαξες. Και πριν κλείσει κάνεις πόσα εκατομμύρια αλλαγή του γραφείου σου.
0: Ξέρεις γιατί.
1: Γιατί.
0: Γιατί δεν υπήρχε ο Ρουβίκονας τότε. Να υπήρχε ο Ρουβίκονας, ακουτούσανε να κάνουν τέτοια πράγματα. Ένα τηλέφωνο, κάτσε, χάσε τα παιδιά, πητάγονται να πούμε κατευθείαν. Δεν κοτάει ο άλλος να βάλει το χέρι στο μέλι να πούμε, δεν υπάρχει περίπτωση καμία. Αλλά δεν τα θέλετε αυτά, σας φέρουν παρεμβατικά, σας ενοχλούν τα γκαζάκια, σας ενοχλούν οι μπουγιές, σας ενοχλούν όλα. Δηλαδή αν είναι ποτέ δυνατόν να πιάνουν αυτά τα παιδιά και να μην τα κάνουν λίγο πατ-πατ στον νόμο και στο... Να προσέξεις άλλη φορά, να κάνετε τι είναι να κάνετε, αλλά να μην σας πιάνουν.
1: Το σαν προβοκάτσι.
0: Εσείς από πού είστε, εμείς είμαστε από το ίδιο το κόμμα, ελεύθεροι. Ελεύθεροι,
1: άμα... Τι ξέρει η Ζωίτσα.
0: Η Ζωίτσα. Πλάκα με κάνεις, ναι. Η Ζωίτσα ξέρει τα πάντα.
2: Πάρα πολύ ύποπτο αυτό το οποίο έγινε για μένα και είναι κατάπτυστη και ύποπτη η δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη. Ο κύριος Μητσοτάκης έκανε δηλώσεις έχοντας στα δεξιά του τον κύριο Χρυσοχοίδη, ναι, ο οποίος ακόμα υπόσχεται ότι θα εξιχνιάσει τη Μαρφίν. Εγώ το έχω κάνει επίκαιρες ερωτήσεις από πέρσι που ήταν τα 15 χρόνια ξανά και ξανά και δεν έρχεται ούτε να απαντήσει. Έχουν εργαλειοποιήσει τη Μαρφίν που προσπαθήσανε να την φορτώσουν σε πολιτικούς αντιπάλους, στο κίνημα και ούτω καθεξής, ενώ είναι ξεκάθαρη προβοκάτσια. Έχουν εργαλειοποιήσει ό,τι μπορούν για να αυτοπαρουσιαστούν σαν θύματα αντιπάλων. Ο Μητσοτάκης χθες έκανε δηλώσεις σαν να γνωρίζει τους υπετίους και σαν να αποτελούν αυτές οι επιθέσεις εν γνώση του επιθέσεις αντιπάλων του πολιτικών. Τι ακριβώς ξέρει, να μας το πει. Γιατί, και πού ξέρει ότι δεν είναι από την παράταξή του αυτοί οι οποίοι επιτέθηκαν. Πού ξέρει ότι αυτό δεν είναι ξεκαθάρισμα λογαριασμών από τις διάφορες μαφίες, οι οποίες καταγράφονται στις δικογραφίες που έρχονται.
3: Είναι θύματα από την παράταξή του, αυτό θέλω να πω.
2: Φυσικά. Αλλά στις δικογραφίες που έρχονται για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι η παράταξή του μέσα. Στις δικογραφίες του Κατάργκεϊτ είναι η παράταξή του μέσα. Στις δικογραφίες, σε ένα σωρό δικογραφίες της πολεοδομίας είναι η παράταξή του μέσα. Πού ξέρει λοιπόν, μπορεί να είναι οποιοδήποτε. Πώς βγαίνει και δείχνει πολιτικούς αντιπάλους.
4: Καλά, και εσείς θα το κάνατε αυτό
2: τώρα. Πώς, όχι.
4: Αν χτυπούσανε κάποιους, ας πούμε, πείτε ότι γράφανε κάτι στο γραφείο σας. Δεν θα λέγατε ή βάζανε ένα γκαζάκι. Δεν θα λέγατε ότι με χτυπάνε πολιτικά.
2: Θα έλεγα, ακούστε, εγώ πάντα.
4: Ακούστε,
2: κύριε Χασαπόπουλε. Ο Μητσοτάκης έκανε ολόκληρο σαγκά πολιτικό, προσπαθώντας να χρησιμοποιήσει τον Νίκο Ρωμανό που τον κλείσανε μέσα 2 χρόνια και αθωώθηκε ο άνθρωπος, να τον ζωγραφίσει σαν εσωτερικό εχθρό, την ώρα που απολογείται ο Ρωμανός, ένας άνθρωπος που έχει αθωωθεί, την ώρα που απολογείται ο Ρωμανός για κακούργημα και τον βάλανε μέσα. Ο Μητσοτάκης είχε προσκαλέσει στο Μαξίμου τους ενίκους της πολυκατοικίας όπου είχε γίνει αυτή η τρομερή έκρηξη. Αυτά είναι τεχνικές εργαλειοποίησεις και επειδή ο Μητσοτάκης προέρχεται από μια οικογένεια που έχει εργαλειοποιήσει το γεγονός, ότι... έχει εργαλειοποιήσει τη δολοφονία από τρομοκρατική οργάνωση του Παύλου Μπακογιάννη, θα πρέπει να πούμε αυτό το οποίο ακριβώς συμβαίνει.
4: Άρα δεν αποκλείεται αυτό να είναι και προβοκάτσια, λέτε εσείς.
2: Φυσικά και δεν αποκλείεται και κατά τη γνώμη μου είναι ένα κύριο σενάριο που πρέπει να εξεταστεί.
0: Τώρα καταλάβατε γιατί δεν βγήκε αμέσως να καταδικάσει την τρομοκρατική ενέργεια. Γιατί όλο αυτό το διάστημα σκεφτόταν πώς θα πει ότι το κάνανε μόνοι τους. Εδώ είναι πασιφανέστατο ότι ο ίδιος ο Μπακογιάννης πλήρωσε τους δολοφόνους του για να τον σκοτώσουν. μπαμ κάνει αυτό.
1: Το είπαν αυτό, ότι όχι αυτό ακριβώς, ότι...
0: Δεν θα με λες όχι αυτό ακριβώς, ή ακριβώς ή τίποτα.
1: Είπανε, ρε παιδί μου, ότι εργαλοποίησαν το θάνατο του Μπακογιάννη να...
0: Άλλο εργαλοποίησε. Λέω ότι ο ίδιος...
1: Ναι, για να συνεχίσουν στο κοινοβούλιο.
0: Για το καλό της παράταξής του και για να έχει μέλλον η οικογένεια Μητσοτάκη που τον σκέπασε με θαλπορή μέσα στις όμορφες ζεστές φτερούγες της. Είπε, θα θυσιαστώ. Παλιά δεν θυμάσαι τους μαφιόζους που τους πιάνανε και του λέγανε, θα σε πιάσουμε, θα φταίσαι εσύ για όλα, αλλά η οικογένειά σου θα περνάει κρέμα.
1: Ναι.
0: Και αυτός έλεγε, συνενώ. Άρα λοιπόν κάνει μπαμ, μη σε πω δηλαδή ότι ήταν αυτοκτονία του Μπακογιάννη. Και το έκανε να φανεί σαν δολοφονία. Δηλαδή τώρα, άμα θέλουμε να το προχωρήσουμε, έχω μια μικρή απορία μόνο. Θυμάσαι κάποια τρομοκρατική ενέργεια που να έχει σκοτωθεί αριστερός πολιτικός?
1: Όχι.
0: Αυτή τη μνήμη έχεις, γι' αυτό και κάνουμε παρέα. Είσαι της αμεριμνησίας γενικά. Δεν κοιτάς βρε εδώ όλος ο κόσμος να πούμε στις επάλξεις, είναι στην υπαγρύπνηση, είναι στην αμφισβήτηση, είναι εντάξει ζωή, έτσι μη βρει κατευθείαν σπέκουλα. Χλάτς, ορμάζει λέει την κουτάλια σαν άδειο ψηφοφάρι, τους έβγαλα με την μία. Αλλά δεν ξέρω, ξέρεις καμιά θέση που να έχει για την εξωτερική πολιτική ζωή, κάποια θέση που να έχει για την οικονομία, κάποια θέση που να έχει... Άμα βγουν αυτοί, επειδή θα βγουν όλοι μαζί πρώτοι, το είπαν. Ο ένας είναι κοντά στην πρωτιά. Ο άλλος με μία ψήφο διαφορακά. Με μια ψήφο πάω να του ψηφίσω και εγώ δεν είναι. Θα βγουν.
1: Ναι,
0: λοιπόν...
1: Όχι, όχι, να, για να είμαστε δικοί. Στον Πασόκ και Γιανακοπούλου δεν είπε αυτό.
0: Η Γιανακοπούλου δεν είπε αυτό, αλλά σε λέω. Άμα βγουν ποτέ, θα πάρει ο ένας του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Δηλαδή η ζωή που είναι για τις καταγγελίες και αυτά. Θα πάρει, να πούμε, η ζωή Καρισιανού τα τρένα. Θα καθέσουν το μέλλον. Άσχημο είναι να βγουν 800 νοματέοι να μοιραστούν αυτό το ευέλικτο μικρό σχήμα του Υπουργικού Συμβουλίου που θα είναι 600 άτομα. Γιατί όλο μικρό και ευέλικτο είναι, αλλά δεν λέει να μικρή. Για πες τι με είπε, Πασοκτσό.
5: Και νέα παλαιά πολιτικό σκέμπρι είναι εφικτός ο στόχος της πρωτιάς για το Πασόκ. Λέτε εσείς εδώ και πολύ καιρό, έστω και με μία ψήφο, να κερδίσουμε. Ο στόχος μας είναι να κερδίσουμε και με μία ψήφο τις επόμενες εκλογές. Είναι εφικτός αυτός ο στόχος με αυτά τα δεδομένα τα σημερινά?
0: Εννοείται.
6: Ο στόχος της πρωτιάς, έστω με μία ψήφο διαφορά, είναι ένας στόχος συνεδριακός. Αυτό το οποίο διακηρύξαμε στο συνέδριο, ναι, μαζί με την αυτόνομη πορεία μας.
5: Στο συνέδριο δεν υπήρχε αυτό... Τσίπρας, δεν είχε έρθει, θάρχο ήταν.
6: Ωραία. Ναι. Μαζί και με την αυτόνομη πορεία μας, ναι, και μαζί με την ανάγκη για διεύρυνση. Είναι λοιπόν ένας από τους τρεις στόχους του συνεδρίου. Ξαναείπα πιο πριν ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ρευστότητα. Θα σας πω ότι θεωρώ ότι μέσα σε αυτή τη ρευστότητα δεν μπορούμε να... υποστήλουμε τη σημαία ή να πάμε πίσω από τους στόχους τους οποίους έχουμε θέσει. Αντιλαμβάνομαι ότι δυσκολεύει η κατάσταση, ναι, αντικειμενικά, mm-hmm, έτσι δεν είναι, mm-hmm, μα νομίζω ότι θα ψευδόμουν και θα ήταν και πασιφανές ότι θα ψευδόμουν. Δεν θα ήμουν πιστική αν σας έλεγα ότι δεν δυσκολεύει. Όμως παραμένει, mm-hmm, αυτός ο στόχος που είμαστε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και οφείλουμε και πρέπει, υποχρεούμαστε να έχουμε αυτό το στόχο.

0: Άλλωστε το είπε και ο Νίκος. Στόχος μας είναι η νίκη. Να το multiple choice.
1: Ο Νίκος και η νίκη.
0: Ε, ναι. Προκύπτει multiple choice. Ποια νίκη? Η νίκη της Αμοθράκης, Α. Β. Η νίκη Λιμπεράκη. Ή Γ.
1: Η νίκη της Εθνικής.
0: Ναι, στο καλό και με τη νίκη. Έχεις βέβαια και τη Λιακούλη, τρώει από μέσα Λιακούλη. Όλοι είναι στελή και νη, παιδιά. Οργώνη το Πασόκ. Δεν υπάρχει, λέει, κανείς που να μπορεί να φάει μετά τις 10 του μηνός. Μήπως το χόντρινες λίγο, ρε παιδί μου, γιατί βλέπω τόσα κούριερ να πηγαίνουν, έρχονται να πούμε. Δεν ξέρω.
1: Καφέ κουβαλάνε, βρε, αυτά.
0: Είσαι κανένα νηστικό να πίνει καφέ, ρε.
1: Ναι,
0: να σου κόψει λόρδα. Τι να του κόψει την πύρα, άμα πιο καφέ θα φάω και σένα. Είναι δυνατό. Γι' αυτό και άμα παίρνουν αυτό με 4 ζάχαρη, 5 στέβη.

0: Καρισιανού τώρα έπαιρνε σπίτια από κατασχέσεις και ο Φάμελος ζει τις τελευταίες ιστερικές στιγμές του και ο Σαμαράς επιφυλάσσεται και οι υπόλοιποι καταδικάζουν εκτός από τη ζωή που ψάχνει τους προβοκάτορες, παιδιά. Θέλω όμως να καρδαμώσουμε λίγο ένα Παπαγιαννίδη, έτσι, να ευχαριστηθούμε μια Ελλάς από την άλλη, όχι την κανονική, την πιο κανονική.
1: Προς Θεού δεν θα υπάρξει προσιτικοποίηση όπως την θέλει η κυβέρνηση, δηλαδή πάρτε τον κηδεμόνα σας να εγγυηθεί ότι είναι μετρημένα τα μέτρα. Τα μέτρα βγαίνουν από την εφαρμογή πολιτικής. Μάλιστα. Και πρέπει ασφαλώς και οι γιατροί να πάρουν καλύτερους μισθούς, ασφαλώς και οι δάσκαλοι, και όποιος δεν το θέλει πρέπει να βγει να το πει, τελείως.
0: Ασφαλώς και δεν πρέπει, που έλεγε και η Τζένι Φάνου. Τραγουδάρα. Αυτό και το «Σε βλέπω στο ποτήρι μου». Αλλά έχουμε και σταθερές αξίες στην πόλη, παιδιά, γιατί πάντα, ναι, τώρα δεν γίνεται να μην παίξουμε ένα περισπούδα στο nothing. Δηλαδή ένα Μιλόπουλο τον ζητάει ο οργανισμός μας.
2: Δηλαδή ο κύριος Τσίπρας έχει δικαιωθεί σε 100 σημεία και μου λέτε τώρα μια περίπτωση...
3: Έχει δικαιωθεί σε 100.
2: Σε 100. Σε 100.
3: Ακόμα και αν υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι έκλεισε τις τράπεζες, έφερε το τρίτο μνημόνιο.
2: Οι τράπεζες, κύριε Ζαχαρέ, όπως ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας μας εξήγησε πολύ αναλυτικά, είχαν κλείσει όταν είχαν βγάλει οι πάντες τα χρήματά τους στο εξωτερικό.
3: Επειδή φοβόντουσαν τον Τσίπρα.
2: Τη Σαμαρά. Οι τράπεζες δεν υπήρχαν όταν τις έκλεισε. Ο κύριος Τσίπρας τις έκλεισε για να τις σώσει. Δεν τις έκλεισε για να τις κλείσει.
0: Τι ρομπέντο χαζόν.
2: Πολύ καθαρά ο κύριος Τσίπρας.
3: Και το πιστέψατε.
2: Έτσι. Προφανώς το πίστεψα. Αφού είχαν βγάλει όλοι πλούσιοι τα λεφτά τους έξω.
3: Μάλιστα.
2: Είναι εικόνα, ήταν εικόνα κράτους αυτή που στήριζαν.
0: Εσύ δεν διδάσκεις στην Κύπρο σε πανεπιστήμιο?
2: Βγάζοντας τα λεφτά τους στην Ελβετία και σε άλλες χώρες στο εξωτερικό. Και
3: έχετε δίκιο, αυτή... μάλλον φταίνε οι πατριώτες.
4: Τι πας και στιμάς?
0: Όχι, γιατί από παπάντζα, άμα ξεκινήσω τώρα θα τελειώσουμε ανήμερα του Πάσχα. Οι πατριώτες, καταρχήν, είναι αδόκιμος ο όρος πατριώτης κομμουνιστής. Δεν γίνεται αυτό. Ο κομμουνιστής πιστεύει στο ουμανιστικό προλεταριάτο, που σημαίνει ότι δεν έχει συγκεκριμένη πατρίδα. Οπότε παπάντζες αλλού, στον Πυρεσό άμα θέλετε, για να περνάει η ώρα, να κάνουμε κανένα φεστιβάλ, να είχαμε να λέγαμε, κάστανα να ψήναμε. Αλλά ο Ζαχαρός, παιδιά, δηλαδή με ενθουσιάζει.
4: Όχι, το έχει,
0: όχι, το έχει, σπάει νεύρο για πλάκα. Δηλαδή είναι αυτός που πρέπει να βγάλει την εφημερίδα, ο νευροσπάστης.
3: Πάμε ξανά.
5: Τι θέλετε, ό,τι θέλετε ρωτήστε.
3: Αφήστε με να ρωτήσω, δεν πρόλαβα όμως. Ήρθα εδώ πέρα και...
5: Είναι το δικό σας το λειτουργήμα, το οποίο το πιστεύω 100%, γι' αυτό σας το ξαναλέω. Η υπεμπτουσία της δημοκρατίας είναι ο διάλογος.
3: Δεν είναι διάλογος που το λέτε.
5: Ναι, για να σας πω γιατί. Γιατί αντί να συζητήσουμε τα προβλήματα πραγματικά.
3: Σας έδειξα τα νούμερα και δεν το πιστεύετε. Ναι.
5: Σοβαρολογείτε τώρα.
3: Λοιπόν, σταματήστε. Κάνω εγώ τις ερωτήσεις τώρα.
5: Να τις κάνετε. Όχι. Προτού κάνω τις ερωτήσεις, θα με ακούσετε.
3: Λοιπόν, κλείνουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βουλή. Δεν μπορώ να συνεχίσουμε. Γιατί ήρθατε εδώ αφού δεν θέλετε να ακούσετε ερωτήσεις?
5: Γεια σας. Και να απευθυνθείτε στη διεύθυνσή σας. Παπατζίδες, εγώ δεν ακούω.
3: Δεν έχω λόγια να πω. Ο άνθρωπος ήρθε εδώ για να τσακωθεί. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
5: Εσύ είσαι προκλητικός. Είσαι προκλητικός και δεν τιμάς το λειτουργήμα της δημοσιογραφίας.
3: Κύριε Σγουρέ, δεν σας επιτρέπω.
5: Πρέπει να σέβεσαι.
3: Δεν σας επιτρέπω.
5: Και ο κύριος Παναγιωτάκης ελπίζει να την ακούει την εκπομπή.
0: Τα φοιντικός.
3: Δεν απειλείτε.
5: Καθόλου. Μάλιστα. Εσείς απειλείτε έμεσα γιατί νομίζετε ότι ασκείτε κομματικό καθήκον.
3: Είστε εκτός αέρα. Δεν θα το κάνω αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, κυρίες και κύριοι. Καλό βράδυ. Συγγνώμη για αυτό που είδατε. Νομίζω ότι θα επαναληφθεί. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Αφιερωμένο στη χώρα του ξανά μανά.

0: Ώρα Ελλάδος, 1:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσάπο μαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φουρνού με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
2: Γιώργο, τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω 2 τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
3: Παραδοσιακό τυρί κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
4: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
5: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
7: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
6: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
7: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
6: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
8: Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Προγράμματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 2130-278-279.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Μαρμαρίδης Modern Living. Summer Home Festival. 7ήμερο πάρτι τιμών. Από Τετάρτη 1 Ιουλίου έως Τετάρτη 7 Ιουλίου. Προλάβετε. Summer Home Festival τιμών. Μαρμαρίδης Modern Living.
12: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
12: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
13: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
12: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
13: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
12: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
14: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
15: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
16: Φιλενάδα, τι μαγειρεύεις με τέτοια ζέστη?
17: Μαγειρεύω? Παιδί μου, ψυγείο ανοίγω μόνο.
16: Σωστή. Μακαρονοσαλάτα λοιπόν. Αυτή την εβδομάδα στο Γκάντζα, μέλισσα στριφτά μόνο 1,21. Αλτούρα των οσαλάτες 150 γραμμάρια μόνο 1,91.
17: Μάλιστα. Τυράκι βάζεις?
16: Αν θες να απολαύσεις, γραβιέρα Κρήτης 13,74 το κιλό και μαγιονέζα Ηλωμάς 500 γραμμάρια βάζω μόνο 2,44. Αν θες κορμί παραλίας, ανθότυρο Ελάρτη μόνο 5,17 το κιλό.
17: Άσε με φιλή, μέχρι να βγω παραλία βάλε γραβιέρα.
16: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
17: Καλοκαιράκι με τιμές θαύμα.
18: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
19: Και μην ξεχνάτε πως η κωμωδία είναι απλώς ένας αστείος τρόπος να είσαι σοβαρός. Φυσικά στον Στάτους.
20: Τάκης.
21: Καμά.
20: Τάκης.

0: Έτσι είπα που θα πάω στα Σέρα σήμερα. Καλά, δεν χρειάζεται να σου το πω βέβαια.
1: Φαίνεται
0: γιατί λάμπω ολόκληρο. Και γιατί πάω, πάντα υπάρχει μία παράπλευρη.
1: Πρώτον.
0: Όχι
1: για δύο λόγους πας. Ο πρώτος είναι η παράσταση.
0: Ναι, εντάξει.
1: Και ο βασικός λόγος.
0: Τα πιπεράκια. Εννοείται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλο, τα αυθεντικά μπακάλικα σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Μαζί του Σκλαβενίτη Βασιλόπουλου στα Λίτλ επίσης. Και εγώ θα πάω στην πηγή. Εσείς επειδή δεν μπορείτε να έρθετε στην πηγή, πάτε στα τμήματα μαναβικής και βάλτε τις φωνές αν δεν υπάρχουν.
1: Αλήθεια. Τα παίρνω από την πηγή. Τα πάω. Μου τα φτιάχνουν τηγανιτά όπως θέλω και τα μπερδεύω όλα.
0: Για να πω την πλήρη αλήθεια, δεν τα κάνει αυτά ο Μπούλης που έχει στον Αγιάννη το μαγαζί. Και από εκεί μετά λέω τσάκου και δύο, ένα για Λεοντή και ένα για Άρη. Τσακ, με το σπαγκάκι έτοιμα και έρχομαι κουκλεντές Δευτέρα εδώ πέρα.
1: Μας τα δίνεις Δευτέρα και Τρίτη δεν έχουμε τίποτα.
0: Αυτό έλειπε να έχει και όλα πλάκα, με κάνεις. Εγώ γι' αυτό τρώω μόνο όταν πηγαίνω εκεί. Γιατί άμα πάρουμε.
1: Έρχεται, φαίνει τα πιπεράκια ατσαλού και καθόμαστε 5 λεπτά και κάνουμε meeting πώς θα τα φτιάξουμε.
0: Ναι, γιατί λέει, όχι στραπατσάτα. Τα έκανα την προηγούμενη φορά.
1: Τώρα πώς σχάρα, θα... σχάρα,
0: σχάρα. Σχάρα, καλύτερα.
1: Όχι, τηγανιτά, ρε.
0: Κάντα ένα τηγάνι, ρε, και θα με θυμηθεί. Έχει τόσες συνταγές, δηλαδή μέχρι και με καβουρμά αυγά και πιπεράκια. Σε μιλάω κορυφή, γίνεται κάτι άλλο, ε. Τέλος πάντων, δεν θα διαβάσω πρωτοσέλιδα γιατί. Παραπονεμένος πελάτης γιατί δεν βρήκε πιπεράκια στο τμήμα μαναβικής. Είναι ένας κοντός οχάδας που μου αρέσει πάρα πολύ αυτός.
1: Εσένα όταν σε θίγουνε δεν εκνευρίζεσαι, δεν στεναχωριέσαι?
0: Παλιά πιο πολύ νέος, αλλά τώρα λίγο το μαζεύω.
2: Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ γιατί κάποια στα social media γράφουν ότι δεν έχω μόνιμο γραφείο. Κοίτα το μόνιμο γραφείο που έχω, πάμε να δούμε το μέσα το γραφείο μου. Ακεί είπαν ότι δεν έχω πώς. Μιμήστε.
1: Έχει ένα σκύλι
2: που μας
0: και σκύλι και πώς.
2: Εδώ είναι οι εικόνες του Αγίου Γεωργίου. Εδώ είναι τα δικά μου τα λουλούδια και πάμε να δούμε που έχω πώς. Το είναι νόμιμο πώς που έχω.
0: Το πώς μπαίνει στο Αγίου Γεωργίου.
2: Με όλες τις αποδείξεις. Και τα πόσο τις αποδείξεις κόβουμε. Και από το πώς και γενικώς. Εντάξει.
1: Πλάκα πλάκα.
0: Και άμα είναι μαζεμένες από αλλού.
2: Εδώ είναι το γραφείο μου. Νόμιμο παρανόμιμο. Είναι πάρα πολύ κρίμα που κάποιοι άνθρωποι χωρίς να ξέρουν, χωρίς να έρθουν στο γραφείο μου.
1: Γι' αυτό ελάτε στο γραφείο.
0: Γι' αυτό ελάτε στο γραφείο μου να κάνετε βιοσυντονισμό και να πάρετε και απόδειξη. Έχω έτοιμες.
1: Αλλά ποιος έλειπε από ότι είναι.
0: Ο Βασίλης.
1: Το Βασίλη.
0: Ο Βασίλης όταν σκάει.
2: Η κακοσμία του στόματος δεν είναι απλώς θέμα της υγείας. Είναι σήμα από το μικροβίωμά σας όταν η ισορροπία από τα κακά βακτηρίδια διαταράζεται, παλαπλασιάζονται κακά βακτηρίδια στο γκάστροεντερικό σύστημα και μειώνονται τα καλά βακτηρίδια. Άρα, κακοσμία του στόματος είναι διαταραχή μικροβίωμα. Κάνει βιοσυντονισμό, να έχεις καλό μικροβίωμα, να κατεβάζουμε τα κακά, να αυξάνουμε τα καλά, να φροντίζουμε το έντρο και αναπνέουμε φρέσκα.
0: Και να πλένουμε και τα δόντια.
1: Αναπνέουμε φρέσκα.
0: Να αναπνέουμε φρέσκα. Σκόρδα, τι να αναπνέουμε. Θέλει και κανένα βούρτσισμα, έτσι. Επίσης, παιδιά, μας χάλεσε, έτσι. Λεωφορεία.
1: Τέτοια, γιατί συγχύζονται κάποιοι.
0: Λεωφορεία δεν μπορώ καθόλου.
1: Συγχύζονται κάποιοι, μίλεστε.
0: Βρωμιάριδες.
1: Σαφέστατο.
0: Αυτό ο μασχαλίτσας που μείνει τώρα.
1: Σαφέστατο.
0: Σε κάποια στέπα θα είναι που κλείνει. Αυτό εννοεί μασχάλι δεν πειράζει. Ό,τι θέλει να κάνει. Εδώ μιλάμε για κλειστούς χώρους τώρα και για βιοσυντονίστριες, θεραπεύτριες που σου αρέσουν και όλα κάτι.
1: Λοιπόν, μετά από το επόμενο θέλω να αγωνιστήσω.
0: Εγώ πάντα
1: έχω να ξέρω ότι έχω δώσει το λόγο μου. Πάντα θα λέμε.
0: Ρίσου με τα καλά. Πάτε το κουμπί και κατευθείαν στον αγώνα.
3: Μάλε αρού αρασάι. Βέρα αρασάι.
0: Από Κνέα Αφρική.
3: Μη χαϊέι καμαλαμπακού οάλα. Ζαρέσικ μακ μοκ ουγγακ αρέ. Αρέκι.
1: Ήδη τα κάνει.
3: Σακαρί όλια καράν, ζερία σάκαμα, μπατσικ ουρου, καρέ, νικαράι, ζικαρέ, ουσια μαμαμα, καράι, καρέ, ζακατσικο τζόμπρια, σκυρία, τσικρικα τγάμ, ζαμπρασί, μοχρία σαρία, σορμπρία, χαρία, κουρου, καρέ, νικαρέ, μαραδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδιδ κακομοιριά να δεν είναι όσο μαραβάγια να δεν είναι. Τσαϊόγιο, τσαϊόγιο. Ισιαμά, αιά, αιά, σικάρο. Μικαρά, μωρή. Μάτα δεν είναι ιδία, δεν είναι ιδία, μία μαν. Εγώ.
1: Ανάσα δεν πήρε έτσι.
0: Εντάξει, στάμασα.
1: Εύκολη γλώσσα.
0: Λοιπόν, σε διαβάζουμε αυτόν τον τρόπο λίγο ριζοσπάστη για να μπορέσει να φτάσει το φύλλο και στα βάθη της Αφρικής να είναι συνολικός ο αγώνας, έτσι, είσαι έτοιμος?
1: Πάντα.
0: Λοιπόν, η αντιλαϊκή πολιτική δεν πάει διακοπές. Στα χαρακέτα, οι εργαζόμενοι απαντούν με απεργιακές και άλλες κινητοποιήσεις. Συνεχίζουμε και εμπλεόμαστε. Βαδίζουν τα κράτη των πρόεδρων του Δουσέ. Εντάξει. Πέρασα. Πέρασα γιατί βγήκαν τα αποτελέσματα σήμερα.
1: Των ειδικών μαθημάτων. Και των μουσικών.
0: Εγώ άμα θες συνεχίζω έχω και...
4: Να δούμε τι έπιασε η κάμερα να λέει ο Νετανιάχου, που λέει ότι διαβάζει ένα βιβλίο που, για το πώς να... για το πώς να νικήσει τη Ρώμη. Όμως ξέρετε κάτι, η Ρώμη, δηλαδή να νικήσει το Βατικανό, πώς γίνεται? Αν το Βατικανό είναι σιωνιστικό και είναι των Εβραίων, γιατί να πολεμήσει τη Ρώμη? Μήπως η Ρώμη έχει πάψει πια να είναι καθολική και ο Ουνίτης, δηλαδή κρυφοορθόδοξος πια πάπας, έχει, είναι πια, δηλαδή το Βατικανό έχει γκρεμιστεί από μέσα και είναι ορθόδοξο? Η μία περίπτωση είναι αυτή. Η άλλη περίπτωση είναι
1: το,
4: η Ανατολική Ρώμη, που είναι ο Πατριάρχης μας, εντάξει.
1: Τις βλέπουν να πάει.
0: Η κουκλάρα, ναι.
4: Συγγνώμη, ο Νετανιάχου να ξεκινήσει τον πόλεμο με την...
1: Κουράστηκα.
0: Ναι, γιατί μπαίνει και η κουκλάρα μέσα σαν τη λούτσα μέσα στα λάχανα και μπερδεύεται το μήνυμα.
1: Θέλω κάτι πιο ευχάριστο, δεν μπορώ τώρα, με κούρασε.
0: Ευχάριστο τι εννοείς? Τι εννοείς ευχάριστο?
5: Είμαι κομψή και πανέμορφη. Τρώω υγιεινά, η διατροφή μου αποδίδει και είμαι μέσα στην καλή χαρά. Είμαι κομψή και πανέμορφη. Αγαπάω τη δίαιτα, αγαπάω τη ζυγαριά.
1: Είδες.
0: Τώρα δεν είναι Νέα Δημοκρατία η σαλακά? Δηλαδή τώρα συγγνώμη, δεν έπρεπε να έχει μπλουζάκι «Δεν φοβόμαστε»? Δηλαδή μπαμ κάνει τώρα αυτή. Τι είναι καμιά?
6: Γεια σας φίλοι και φίλες.
1: Αυτή τι είναι?
6: Σήμερα θα κάνουμε γυμναστική. Όχι Λάος. Την εντατική γυμναστική είναι καλοκαίρι. Μην μας μείνει κανείς. Δεν γίνεται τώρα να κάνουμε εκείνη τη γυμναστική. Θα κάνουμε πιο ήπιας μορφής.
0: Επαναστατική γυμναστική.
6: Αλλά πιο ήπιας μορφής. Και ωραία γυμναστική.
0: Όμορφη.
6: Αποτελεσματική. Για να μην πάθει κανείς τίποτα με αυτή τη ζέστη. Δεν γίνεται.
0: Μην κάνεις. Μην κάνεις, δεν χρειάζεται. Όχι, τεντώνεται.
1: Δεν μπορώ.
0: Τι να μπορείς? Δεν μπορείς να κάνεις γυμναστική με αυτή τη ζέστη.
1: Ποιο είναι το κέντρο του κόσμου?
0: Το κέντρο του κόσμου είναι ο ομφαλός της γης.
1: Ναι.
0: Κωνσταντινούπολη.
1: Το δροσερό.
0: Να, συγγνώμη.
7: Όμο 5 ευρώ.
0: Ο γαμπρός.
7: Μια καραγγελία. Ερχόμαστε στο σπίτι σας. Λάδι 5 κιλό, 7,5 ευρώ.
1: Του πήρα 9.
7: Με μια παραγγελία
0: 12.
7: Θα φέρουμε το σπίτι σας άμεσα. Ευχαριστούμε, να είστε καλά. Όμο.
0: Όμο 3 ευρώ που του πήρα 5. Ναι, δηλαδή εγώ ξέρεις, θέλω να βάλω την επιχείρηση μέσα. Κυρίως αυτό με ενδιαφέρει.
1: Λοιπόν, κάτσε να κλείσουμε έτσι ωραία.
8: Όσο ο καιρός ζεσταίνει, άδραξε την ευκαιρία και κυκλοφόρησε γυμνή. Κυκλοφόρησε γυμνή μέσα στο σπίτι για να μπορείς να αισθάνεσαι όλο και περισσότερο τη σάρκα σου. Να βλέπεις το σώμα σου, να βλέπεις τους γοφούς σου, να βλέπεις τα πόδια σου,
0: όπως
8: να βλέπεις
0: Auschwitz.
8: Τα χέρια σου, το στήθος σου, το εδίο σου. Να γυρίζεις, να βλέπεις τους γλουτούς σου, να χαϊδεύεις το σώμα σου, να αγγίζεσαι και να
0: παρπατάς
8: όλο και πιο ανάλαφη, όλο και πιο αφημένη. Το καλοκαίρι είναι μια πάρα μα πάρα πολύ καλή ευκαιρία να χαλαρώσει το εθερικό μας σώμα και να μην είναι τόσο κολλημένο στο φυσικό μας σώμα. Και έτσι αυτό μας βοηθάει να ανοίγουμε, να ανοίγουμε
1: όλο
8: και περισσότερο το εθερικό μας πεδίο.
0: Ξέρεις από πόσους καημένους κονομάει.
8: Είμαστε πάρα πολύ όμορφα με το
1: μην
8: σώμα
1: μιλάτε
8: μας.
1: Έτσι για την
8: Λαπαθιά, ναι. Είναι η μορφή μας. Αν έχεις και καθρέφτη, κοιτάξου, χόρεψε.
1: Πώς τη λένε λέει.
8: Κοίταξε, αγκάλιασέ σε. Μπορεί να υπάρχουν σκέψεις που να λένε πως είσαι έτσι, από εδώ κοιταρείτε, μπορεί να υπάρχουν, αλλά εσύ θα παραμείνεις στο να κοιτάς τον εαυτό σου, στο να αγκαλιάζεις τον εαυτό σου, στο να φροντίζεις τον εαυτό σου, στο να ευχαριστιέσαι τον εαυτό σου, στο να απολαμβάνεις τον εαυτό σου. Περπάτα αργά, απαλά, συνειδητά και αισθάνσου τον ζεστό αέρα.
1: Αισθάνσου τον ζεστό αέρα, λέει.
0: Καταρχήν, μην κοροϊδεύεις.
1: Κοροϊδεύει,
0: άμα δεις μασχάλι, τσάι του βουνού. Δηλαδή, το ευχαριστιέται το σώμα.
9: Παιδιά, εγώ δεν κοροϊδεύω. Απλά αναρωτιέμαι.
0: Και θαυμάζω.
9: Τα μπροστινά σημεία που είπε, να μην τα ξαναπώ, τα βλέπεις.
1: Το γλωτό. Τους γλωτούς είπε.
9: Τους γλουτούς πώς θα τους δεις.
0: Καθρεφτάκι.
9: Α, ναι.
0: Στις 3 Αυγούστου κόβονται τα ταξίδια.
1: Α, τα ταξίδια ή ταξίδια.
0: Τα ταξίδια. Εμείς θα συνεχίσουμε ταξίδια σκέτα. 6 στους 10 αγνοούν το ψηφιακό κλουβί των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων. Ναι.
1: Το ναι.
0: Ναι. Και δίπλα εκεί, κρά-κρά, το κοράκι, το μαράκι.
1: Κρά-κρά. Δεν κάνω αυτά κρά-κρά στους... πώς λένε. Κρά-κρά-κρά. Στους που πάνε όλοι μαζί και τα παιδιά και...
0: Τώρα κοροϊδεύεις την Κάρη να πούμε, γιατί της το λέει κρά-κρά, το κοράκι, το μαράκι ή αθώα περιστερά. Διαζευτικό. Έτσι.
1: Στους προσκόπους δεν κάναν κρά-κρά-κρά.
0: Γιατί πήγα εγώ προσκόπηση ούτε.
1: Ούτε εγώ.
0: Θα με πεις τώρα ότι θα με κάνεις και ένα κόμπο τώρα προσκοπικό τα κατάκα. Και απάνω έχει κόμμα Σαμαρά, λέει, ο πυρήνας τελεχών και ο μαύρος γάτος.
1: Πάνε γρήγορα τρέχοντας το.
0: Θα κάνω ό,τι με πεις, μακελιό. Ανίκανοι κομματικοί φασίστες, τελίτσα. Μητσοτάκης Κυρανάκης, κόμμα. Χρυσοχοίδης, τελίτσα. Έπεσαν κάτω από το 20% και αναβιώνουν και αιματηρές εικόνες συμμοριτοπολέμου.
1: Και επειδή είναι Παρασκευή, θα κλείσουμε με ακροατές. Μπάμπης Λέλεκας.
0: Μπάμπη Λέλεκας, στείλουν νέο γράμμο και βίτσι, να ξέρεις. Με μπράβο στην Κώστα. Γεια σου, Κώστα.
1: Στη Σοφία, λέει: είμαι Σοφία. Στη δουλειά και πεθαίνω από τα γέλια. Μόνη μου, σας αγαπάω.
0: Να είσαι καλά κι εμείς.
1: Στο Λεωνίδα.
0: Λεωνίδα, γεια σου.
1: Στη Βασιλική, να πας και στην Τούσλα.
0: Στην Τούσλα δεν πάω. Δεν πάω γιατί με πήγαιναν μικρό.
1: Στην Ελένη.
0: Γεια σου, Ελένη.
1: Στο Στέλιο. Τι λέει ο άνθρωπος.
0: Ο άνθρωπος.
1: Στον Ιωάννη.
0: Γεια σου, Ιωάννη.
1: Ιωάννη. Στον Πέτρο.
0: Πέτρος.
1: Στην Πολυξένη.
0: Γεια σου, Πολυξένη.
1: Και ο ξαναχτύπησε ο Μπάμπης.
0: Με τι, με παλτσέτα.
1: Όχι, είναι κολοκυθάκια γεμιστά στο ταψί.
0: Αδιευκρίνιστα
1: όμως. Κολοκυθάκια γεμιστά, ναι.
0: Πω, αυτό σηκώνει πολύ φέτα.
1: Σηκώνει, γεια.
0: Κατσίκι φέτα.
1: Τι.
0: Κατσίκι φέτα.
1: Κατσίκι φέτα.
0: Και
1: πρέπει να πεις πουφ.
0: Πουφ και έφυγα και νάτος. Να περνάμε όμορφα, παιδιά. Αγαπημένος Μανώλης.

0: Χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα άτσαλου.
1: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
2: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα?
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβάτ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
6: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
7: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
8: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
7: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
8: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
7: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
8: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
7: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
8: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
9: αλλά δικό μας είναι.
8: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
11: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
10: Οι φημισμένες παραλίες της Ακίνθου.
11: Η μυθική Ιθάκη.
10: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
11: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
10: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
11: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
10: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
11: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
12: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
12: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
13: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
12: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
13: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
12: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
14: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
15: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
16: Η ώρα είναι 2. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
3: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
9: Σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: Το κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά. Και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Ερή Πανάκου. Στην αρχισυνταξία η Όλγα Καλατζή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου η Παναγιώτα Παπαλεξίου. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Εξιτήριο από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο έλαβε ο Παναγιώτης Νέστορας μετά την δολοφονική επίθεση που δέχθηκε η οικογένειά του στη Θεσσαλονίκη και είχε ως τραγικό αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της. Η σύζυγός του, βαθιά συγκινημένος και επιδεικνύοντας μεγαλείο ψυχής, είπε: «Να τους έχει καλά ο Θεός. Θέλω η απώλεια της γυναίκας μου να είναι η τελευταία με τέτοια άναδρα χτυπήματα». Στο στόχαστρο των αρχών, περισσότερο από 20 άτομα που έχουν λάβει μέρος σε άλλες επιθέσεις. Στα ύψη η πολιτική αντιπαράθεση μετά την δολοφονική επίθεση, με κυβέρνηση και αντιπολίτευση να ανταλλάσσουν σκληρές κατηγορίες για τη βία και την τοξικότητα στον δημόσιο διάλογο. Εμπριστικό το κλίμα και στη Βουλή, πειρά για ανοχή και διχασμό. Την αποχώρησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε με επιστολή ο μέχρι πρότινος εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Ζαχαριάδης, προαναγγέλλοντας επί της ουσίας την ένταξή του στην ελάχιστη του Αλέξη Τσίπρα. Εγκεφαλικά νεκρός 17χρονος που έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Χαλάνδρη, συνελήφθη ο ιδιοκτήτης μίνι μάρκετ που του πούλησε αλκοόλ. Ο νεαρός είχε επιδείξει πλαστό δίπλωμα οδήγησης, λέει τώρα ο φίλος του. Το στόχαστρο της δίωξης κυβερνοεγκλήματος γνωστός τράπερ και μοντέλο, δικογραφία για παράνομο τζόγο σε 4 άτομα. Φωτιά σε ταχύπλοο σκάφος ανοιχτά της Βουλιαγμένης, στη θάλασσα έπεσαν για να σωθούν οι 4 επιβαίνοντες και περισυνελέγησαν από εστιοπλοϊκό. Συνεχίζεται κανονικά η απεργιακινητοποίηση των αυτεργατών στη Ραφίνα με αιχμή ζητήματα ασφάλειας και λειτουργίας του λιμανιού παρά την απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου Πειρά που την έκρινε παράνομη τροποποίησης δρομολογίων. Να δώσει στη δημοσιότητα τον κατάλογο με τους 2.000 κωδικούς, καλεί τον Υπουργό Ανάπτυξης στο Πασόκ, την ώρα που τα σούπερ μάρκετ δηλώνουν άγνοια για τις κατηγορίες των προϊόντων. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Γάμοι, βαφτίσεις και δεξιώσεις στο στόχαστρο της ΑΔΕ. Πώς το ψηφιακό πελατολόγιο θα πατάξει το μαύρο χρήμα σε ένα κλάδο που διακινούνται μεγάλα ποσά. Τελευταίο αντίο για τον Βασίλη Λεβέντη στον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα στη Βούλα. Συγγενείς, φίλοι και πρώην συνεργάτες αποχαιρετούν τον ιδρυτή της Ένωσης Κεντρών που πέθανε σε ηλικία 75 ετών. Νέα εποχή και το Γεώργιος Καραϊσκάκης και τους φιλάθλους του Ολυμπιακού. Μέσα σε ένα πανηγυρικό κλίμα, ο πρόεδρος της ομάδας Βαγγέλης Μαρινάκης παρουσίασε τα έργα ανάπλασης που καθιστούν την Ερυθρόλευκη Έδρα ως ένα από τα πιο σύγχρονα γήπεδα της Ευρώπης. Η πλατεία Συντάγματος έχει μετατραπεί σε ένα μεγάλο σημείο ανακύκλωσης με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας. Οι πολίτες έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά το πρώτο παγκοσμίως ενεργειακά αυτόνομο φωτοβολταϊκό πολυκέντρο ανακύκλωσης στο πλαίσιο της εκδήλωσης από την Τεχάν και την Next Step Media Group, ενώ μπορούν να διεκδικήσουν και πλούσια δώρα. Τα παραπολιτικά 90,1 στις 3 το μεσημέρι θα εκπέμψουν και πάλι ζωντανά από την καρδιά της Αθήνας, από την πλατεία Συντάγματος. Στην πλατεία Αναψυκτηρίου στην Ελευσίνα θα πραγματοποιηθεί σήμερα η μεγάλη συναυλία των Φριτζίλα και The Kumbara Project στο πλαίσιο του Attica Roots Festival 2026. Στις 9 το βράδυ με είσοδο δωρεάν και χορηγούς επικοινωνίας Next Step Media Group και efmerida.gr. Στα χέρια Γάλλοι πολίτες για ένα κλιματιστικό σε προσφορά, ουρές και ξύλο για έναν ανεμιστήρα εν ώψη του νέου καύσωνα στην Ευρώπη. Την ίδια ώρα ψήνεται η Νέα Υόρκη, στο Central Park ο υδράγυρος έφτασε τους 38 βαθμούς Κελσίου για πρώτη φορά μετά από 14 χρόνια. Θύελα για τις συστάσεις του Δημάρχου. Εδώ στην Ελλάδα έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ανατροπή σκηνικού από αύριο, έρχεται πτώση της θερμοκρασίας και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές. Και ξεκινάμε το δελτίο μας με αυτό το τραγικό περιστατικό που συνέβη στη Θεσσαλονίκη με την δολοφονική επίθεση που δέχθηκε η οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορα και άλλα δύο σπίτια φυσικά, όμως είχε αυτόν τον τραγικό απολογισμό το θάνατο της μητέρας της κάτω από άγριο και πολύ σκληρό τρόπο. Οι έρευνες φυσικά της αστυνομίας της αντιτρομοκρατικής είναι σε πλήρη εξέλιξη. Πάμε να συνδεθούμε με τον Status FM 107,7, το ραδιόφωνο στη Θεσσαλονίκη και την καλή συνάδελφο Βιργινία Δημαρέση να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βιργινία.
2: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη, η Έρη από τον Status FM. Πρέπει να πούμε ότι αρχικά η είδηση είναι ότι ο Παναγιώτης Νέστορας πήρε σήμερα εξιτήριο από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Ο ίδιος είχε αναπνευστικά θέματα μετά την εμπριστική ενέργεια στο σπίτι του. Ακόμη ένας ένικος της οικοδομής, ο οποίος είχε το ίδιο πρόβλημα, πήρε και αυτό σήμερα εξιτήριο από το νοσοκομείο και επέστρεψε στο σπίτι του. Πρέπει να πούμε ότι ο ίδιος, όπως είπες και εσύ στην εισαγωγή σου, σε άκουσα, ήταν συγκινημένος, αλλά αξιοπρεπέστατος, ψυχρεμότατος στις πρώτες δηλώσεις του έξω από το νοσοκομείο. Είπε ότι πριν από 5 χρόνια έχασα την κόρη μου, τη μικρή, τώρα έφυγε και η γυναίκα μου, μένω εγώ και η κορούλα μου η Αφροδίτη και το εγγόνι φυσικά, που μεγαλώνει ο ίδιος και μεγάλωνε μαζί με την γυναίκα του, το εγγόνι της κόρης που έφυγε.
1: Και που σε ανθρώπινο επίπεδο Βιργινία ορφάνεψε για δεύτερη φορά.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Ο ίδιος έκανε λόγο για μια επίθεση από ανθρώπους που, όπως είπε, δεν σκέφτηκαν τον πόνο που θα προκαλούσαν, για αρρωστημένα μυαλά, έτσι τους χαρακτήρισε, για εγκληματίες. Είπε, όπως ανέφερες και εσύ, εύχομαι στους ανθρώπους αυτούς να μην βιώσουν αυτό που βίωσα εγώ. Είπε όμως ότι θέλω να τους βρουν οι αρχές, προφανώς δεν το συζητάμε. Εξέφρασε την ελπίδα να τους βρουν οι αρχές. Είπε, μακάρι σύζυγός μου να είναι το τελευταίο θύμα τέτοιων επιθέσεων. Αναφέρθηκε και στην κατάσταση της κόρης της Αφροδίτης, η οποία νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου με εγκάβματα. Εξέφρασε αισιοδοξία για την πορεία της υγείας της. Να πούμε ότι μαθαίνουμε ότι η κατάσταση της υγείας της είναι καλή, είναι σταθερή. Δεν έχει κάποια αναπνευστική δυσχέρεια η Αφροδίτη Νέστορα. Υποβάλλεται σε περιποίηση των εγκαυμάτων. Εκτιμάται ότι θα λάβει εξιτήριο την ερχόμενη εβδομάδα. Ο Παναγιώτης Νέστορας, έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι πιστεύω ότι θα το παλέψουμε, θα είμαστε καλά. Μείναμε οι δυο μας, αλλά θα είμαστε νικητές. Ευχαρίστησε τον κόσμο για τη συμπαράσταση και τη στήριξη που έχει δείξει τις τελευταίες μέρες στην οικογένειά του. Και για να πάμε τώρα και στο ρεπορτάζ για τις έρευνες, να θυμίσουμε ότι το έχει αναλάβει η αντιτρομοκρατική, κρίνεται ως ιδιαίτερα σοβαρό, ειδικά μετά τον θάνατο, τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Στο επίκεντρο των ερευνών είναι, όπως είπες και εσύ, μια πολύ μεγάλη ομάδα τώρα ανθρώπων στην ουσία, γιατί δεν ξέρουμε από ποια ομάδα.
1: Ναι, όχι μόνο τα εκτελεστικά όργανα, αλλά και οι εγκέφαλοι της επιθέσεως.
2: Και πώς οργανώθηκε και αν υπήρχαν εγκέφαλοι από πίσω και αν μιλάμε για ήδη γνωστή ομάδα που έχει επαναδραστηριοποιηθεί ή για ομάδα που είναι καινούρια ή για μεμονωμένα άτομα που αποφάσισαν να κάνουν αυτό, σε τι επίπεδο κινούνται ή κινήθηκαν το προηγούμενο διάστημα. Πρέπει να πούμε ότι στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται φυσικά, όπως λέγαμε και χθες, τα ευρήματα πρώτων από βιντεοληπτικό υλικό, όχι μόνο από τα σπίτια που χτυπήθηκαν, αλλά και από καταστήματα και σπίτια της ευρύτερης περιοχής. Πρέπει επίσης είναι στο επίκεντρο και τα ίδια τα ευρήματα από τους εκρηκτικούς μηχανισμούς, γιατί μπορεί να δώσουν στοιχεία για το DNA ή για δακτυλικά αποτυπώματα, δηλαδή τα ίδια τα γκαζάκια ή πολύματα μονωτικών ταινιών, είναι πάρα πολύ χρήσιμα στις περιπτώσεις αυτές. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις, που αυτές μπορεί και να αλλάξουν όμως, τα άτομα που χρησιμοποιήθηκαν στις επιθέσεις, που έκαναν τις επιθέσεις, φέρεται να είναι νεαρής ηλικίας. Δεν ξέρουμε αν είναι ακόμα από ομάδες μέσα από το ΑΠΣΥΤΑ ή όχι. Λένε ότι μέχρι στιγμής μπορεί να είναι 3 άτομα, δεν αποκλείεται όμως ο αριθμός τους να είναι και μεγαλύτερος. Μέχρι στιγμής ξέρουμε ότι χρησιμοποίησαν 2 μοτοσυκλέτες, γι' αυτό και κινήθηκαν γρήγορα από τον ένα στόχο στον άλλο μέσα σε διάστημα 17 λεπτών.
1: Και η αστυνομία, εκφράζει την αισιοδοξία ότι βρίσκεται πολύ κοντά, ότι θα ξεκλειδώσει.
2: Ότι είναι σε καλό δρόμο, ναι. Έτσι. Υπάρχει μια πληροφορία ότι δεν χρησιμοποιήθηκε βενζίνη αλλά παραφίνη. Ενδεχομένως αυτό είχε και διαφορετική εξέλιξη όσον αφορά την εκρηκτικότητα των μηχανισμών αυτών. Ας το κρατήσουμε αυτό, ξέρουν οι ειδικοί καλύτερα τι μπορεί να σημαίνει. Οι δράστες μέχρι στιγμής, από ό,τι ξέρουμε και από τις δημόσιες δηλώσεις της κυρίας Δημογλίδου, έχουν καλύψει τα χαρακτηριστικά τους και τα χαρακτηριστικά των οχημάτων με τα οποία κινήθηκαν. Δεν έχουν βρεθεί μέχρι στιγμής τα οχήματα αυτά. Είναι σε πλήρη εξέλιξη έρευνα. Ελπίζουμε το συντομότερο δυνατό να ρηχθεί φως. Τώρα, χθες στο Ιπποκράτειο, να σου πω ότι είχαμε μια ειρηνική διαμαρτυρία κατά της τρομοκρατίας. Είχαμε μια ανθρώπινη αλυσίδα από τους νέους της ΟΝΕΔ και από τους βουλευτές και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, φορώντας άσπρες μπλούζες με το σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε». Υπήρχε και απλός κόσμος έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Συνολικά όλοι μαζί πρέπει να είναι γύρω στα 250-300 άτομα.
1: Ενδεικτικό του κλίματος που επικράτει στην πόλη.
2: Είναι βαρύ το κλίμα, αλλά απ' την άλλη πλευρά έχουμε και πάρα πολύ παραφιλολογία, να το πω, μίσος, να το πω, για προβοκάτσεις. Γίνεται πάρα πολλοί λόγοι και στα social media εδώ στην πόλη και τα λοιπά για όλα αυτά. Οι άνθρωποι αυτοί χθες που συγκεντρώθηκαν στο Ιπποκράτειο άναψαν κεριά μπροστά από τη φωτογραφία της 72χρονης Βάγιας Νέστορα, παρών ο γραμματέας του κόμματος ο Κώστας ο Κυρανάκης, ο Υπουργός Αγροτικής Πολιτικής ο Μαργαρίτης ο Σχοινάς, οι οποίοι έκαναν και δηλώσεις. Ο Κώστας ο Κυρανάκης συγκίνησε όταν είπε ότι η Βάγια Νέστορα θα μπορούσε να είναι η μάνα όλων μας. Ο Μαργαρίτης Χινάς έκανε και αυτός κάποιες δηλώσεις, καταλήγοντας ότι η φωνή της Αφροδίτης Νέστορα πρέπει να ακουστεί μέσα στην επόμενη Βουλή, στις επόμενες εκλογές.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βιργινία Δημαρέση, για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Παναγιώτης Νέστορας, εξερχόμενος του νοσοκομείου, καθώς και ένας ακόμη ένικος της πολυκατοικίας.
3: Κάποια αρρωστημένα μυαλά, κάποια για μένα εγκληματίες, θέλησαν να αφαιρέσουν ζωές χωρίς να σκεφτούν τον πόνο που μπορούν να προκαλέσουν για δικά τους, για μένα, άρρωστημένες σκέψεις και ιδέες. Πιστεύω ότι η δημοκρατία μας έχει τη δύναμη να τους βρει, να τους δικάσει δίκαια όπως δικάζει πάντα, αλλά απλώς θέλω η απώλεια της γυναίκας μου να είναι η τελευταία, με τέτοια χτυπήματα ύπουλα, άναντρα και πιο πολύ που μπορώ να πω ότι δείχνουν μίσος για όλους μας.
4: Εγώ είμαι καλά, είμαι. Ευτυχώς δεν μπήκαμε σοβαρά προβλήματα μέσα, προληπτικά με κρατήσανε. Βγαίνω ακόμα καλύτερα από άποψη υγείας, από ψυχολογικά. Σίγουρα είμαστε όλοι καταρακωμένοι με αυτό που έγινε. Πάμε τώρα να δούμε και τις υπόλοιπες ζημιές, γιατί η ανθρώπινη ψυχή είναι το πάνω απ' όλα που κάθηκε.
1: Τώρα, σκληρές κατηγορίες ανταλλάσσουν τα κόμματα, μιλούν για βία, για τοξικότητα στο δημόσιο διάλογο και η πολιτική αντιπαράθεση παραμένει στα ύψη. Η Πέννη Αβραμίδη έχει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Πέννη.
5: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Πράγματι, όπως περιέγραψε και το ρεπορτάζ του συναδέλφου από τη Θεσσαλονίκη, το αναλυτικό ρεπορτάζ, το κλίμα στην πόλη είναι πάρα πολύ βαρύ. Ωστόσο, βλέπουμε ότι μερικά 24 ώρα μετά από την τριπλή εμπριστική επίθεση στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, οξύνεται η πολιτική σύγκρουση με αφορμή αυτή την τραγωδία, την τρομοκρατική επίθεση. Αυτό που βλέπουμε είναι σε πρώτη φάση ότι ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας παρακολουθεί μουδιασμένος, είναι ακόμα μουδιασμένος και παγωμένος. Είναι ακριβώς αυτό που υπογραμματέας της Νέας Δημοκρατίας χθες, ναι, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ότι στην πολιτεύθρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα, και το δράμα που ζει η οικογένειά της, κάθε τα λεγόμενα μεσαία στελέχη βλέπουν τον εαυτό τους. Οποιοδήποτε στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας βλέπουν τον εαυτό τους, και γι' αυτό το λόγο στήθηκε χθες αυτή η ανθρώπινη αλυσίδα έξω από το Ιπποκράτειο για να στείλει ένα μήνυμα «Δεν φοβόμαστε». Αυτή ήταν η λογική πίσω από την ειρηνική συγκέντρωση χθες στο Ιπποκράτειο. Τώρα, όσον αφορά το πολιτικό σκηνικό και το πολιτικό θερμόμετρο που έχει ανέβει τα ύψη. Αυτό που λέει η κυβέρνηση είναι ότι το προηγούμενο διάστημα, την τελευταία σχεδόν δεκαετία, καλλιεργήθηκε από κόμματα της, από πολιτικές δυνάμεις της χώρας, ένα κλίμα ανοχής απέναντι σε τέτοια φαινόμενα, είτε πρόκειτο για τρικάκια, είτε για αμπογιές και τα λοιπά. Ένα κλίμα το οποίο τελικά, όπως λένε αυτά τα στελέχη της κυβέρνησης, καλλιέργησε και μια κουλτούρα τοξικότητας μέσα στον δημόσιο διάλογο. Χαρακτηριστική ήταν η σύγκρουση που σημειώθηκε πριν λίγη ώρα στην Βουλή με αφορμή το περιστατικό της Θεσσαλονίκης, ναι, όπου ο υφυπουργός ο Κώστας Καραγκούνη σήκωσε το γάντι για την εργαλειοποίηση που κατηγορεί η αντιπολίτευση τα κυβερνητικά στελέχη και είπε πως η τοξική ρητορική των κομμάτων μπορεί να οπλίσει το χέρι κάποιου τρελού και κάποιου δολοφόνου. Νωρίτερα το πρωί ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης ήταν ιδιαίτερα εχμηρός για τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης μετά την τριπλή εμπριστική επίθεση στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Και όπως είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, σε κάθε ευρωπαϊκή δημοκρατία μια τέτοια εγκληματική ενέργεια θα καταδικαζόταν χωρίς αστερίσκους, ανεξάρτητα από την ιδεολογική προέλευση των δραστών. Σημείωσε όμως ότι στην Ελλάδα, όταν οι δράστες προέρχονται από το χώρο της άκρας αριστεράς, εμφανίζονται οι θεωρίες περί εργαλειοποίησης ή οι θεωρίες περί προβοκάτσιας. Σε αυτό το σημείο και σε σχέση με αυτό που είπα νωρίτερα, ότι ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας είναι μουδιασμένος και παγωμένος, ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας αναφέρθηκε και στις αντιδράσεις και στα σχόλια που καταγράφονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο γραμματέας έκανε λόγο για αρρωστημένες αντιδράσεις στο διαδίκτυο. Γράφουν μηνύματα και καλούν σε βία, με σχόλια όπως ανέφερε, τύπου θα σας έρθουν και άλλα. Και τόνισε ότι θα κινηθεί νομικά η Νέα Δημοκρατία απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους που γράφουν αυτά τα σχόλια. Πολλές είναι οι δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών και εδώ στο ραδιόφωνο μας, τα παραπολιτικά 90,1.
1: Θα τα ακούσουμε τώρα αναλυτικά. Σε ευχαριστούμε
5: αλλά
1: πολύ.
5: Και γενικά το κλίμα είναι βαρύ, είναι έντονο και είναι ιδιαίτερα οξυμένο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέννη Αβραμίδη, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σχετικά με το θέμα αυτό, αλλά και πώς τοποθετήθηκε εδώ στο σταθμό μας στα παραπολιτικά 90,1 στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκουρή από την πλατεία Συντάγματος, όπου διεξάγεται η έκθεση της Τεχάν. Εκεί λοιπόν μίλησε ο Νίκος Ρωμανός, ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού. Τοποθετήθηκε στο θέμα αυτό, στις εμπριστικές κινήσεις, τις δολοφονικές επιθέσεις και φυσικά στην πολιτική αντιπαράθεση.
6: Δεν πρέπει να είναι πολλωμένο το κλίμα. Πόλωση επιδιώκουν αυτοί οι οποίοι κάνουν ό,τι κάνουν, αλλά ένα φορτισμένο κλίμα, γιατί είχαμε μια δολοφονία. Κάποιοι ήθελαν, από ό,τι φαίνεται, νεκρό. Ή τέλος πάντων τραυματίες. Πάντως πήγαν με δολοφονική διάθεση. Γιατί μιλάμε για δολοφονία. Είναι οι γνωστοί, άγνωστοι που κατά καιρούς έχουμε ακούσει, τα παιδιά που άλλες φορές έχουμε ακούσει, οι ακτιβιστές που άλλες φορές τους έχουμε ακούσει, αυτοί που κάνουν παρεμβάσεις, όλα αυτά τα απαράδεκτα τα οποία έχει ανεχθεί η μεταπολιτευτική Ελλάδα. Ο χώρος της αριστεράς έκανε ότι δεν έβλεπε ή και τους υπέθαλπε. Και κάποιες φορές ο δικός μας χώρος φοβόταν να πει τα πράγματα με το όνομά του. Εγώ πιστεύω πολύ και στην πολιτική, στην ατομική ευθύνη. Εγώ αναφέρομαι σε όλους όσοι δεν λένε το μήλο μήλο και το πορτοκάλι πορτοκάλι. Δηλαδή, όποιος νομιμοποιεί ή έστω κάνει ότι δεν βλέπει την επίθεση στο σπίτι κάποιου, ακόμα και με τρικάκι, όχι μόνο με εκρηκτικό μηχανισμό. Όποιος όμως βάφτισε το ψάρι κρέας ή όποιος ανέχθηκε αυτές τις συμπεριφορές, έχει πολιτικά ευθύνη. Όποιος και αν είναι αυτός.
7: Κυρία Κωνσταντοπούλου, που είχε το θράσος, τη χυδαιότητα και την αθλειότητα να μιλήσει ακόμα και για προβοκάτσια. Για να καταλάβετε λοιπόν γιατί αυτά που είπε ο Κωνσταντίνος ο Κυρανάκης και αυτά που επιτέλους λέγονται με το όνομά τους, εγώ έχω φάει γκαζάκια στο μαγαζί μου. Αυτό είναι παρέμβαση. Βγάλανε και προκήρυξη μετά. Αν διαβάσετε τις προκηρύξεις, λένε τα ίδια που ακούγονται και στο κοινοβούλιο, που ακούγονται από δυνάμεις της αριστεράς ή της εξοπινοβουλευτικής αριστεράς με κάθε ευκαιρία, με τον τοξικό λόγο πριν από 1,5 χρόνο. Μας έλεγαν δολοφόνους, μας έλεγαν και μας λένε ακόμα εγκληματική οργάνωση και μαφιόζους. Λοιπόν, όταν αυτά ακούγονται από επίσημα χείλη μέσα στο κοινοβούλιο, τότε όχι απλά χορηγείς, αλλά και κάτι παραπάνω όλα αυτά τα οποία βλέπουμε. Και για να μην θυμίσω τον κύριο Τσίπρα που τώρα κάνει και rebranding, ο οποίος έλεγε ότι εντάξει, τι κακό έχουν οι Μολότοφ, έχει σημασία από ποια μεριά είσαι. Λοιπόν, αυτή η κανονικοποίηση έχει ονοματεπώνυμο και έχει σφραγίδα της αριστεράς και ανθρώπων που χρησιμοποιούν την ταμπέλα της αριστεράς.
1: Τώρα αυτή η αντιπαράθεση πέρασε και στη Βουλή. Είχαμε εμπριστικό κλίμα και στο Κοινοβούλιο. Γιάννης Πολίτης μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
8: Καλό μεσημέρι, Ερήδη, από τη Βουλή. Όσα διαδραματίστηκαν στη Θεσσαλονίκη τα προηγούμενα 24 ώρα είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγκας Μάστορα, αποτέλεσαν σφοδρόπο δύο αντιπαράθεσης εδώ στο Κοινοβούλιο. Αργά χθες το βράδυ, και ενώ συζητούνταν το νομοσχέδιο για τη μισότητα στην εργασία, ο Κώστας Καραγκούνης, απαντώντας στα πειρά της αντιπολίτευσης, είπε ότι η ρητορική της δύναται να οπλίζει το χέρι κάποιου τρελού εκεί έξω. Κάποιοι από εδώ μέσα πηγαίνετε σε δικαστήρια και υποστηρίζετε δολοφόνους. Δεν έχετε την τροπή να έρχεστε και να επιτίθεστε στη Νέα Δημοκρατία, ενώ το αίμα που έχει είναι ακόμα νοπό, υποστήριξε χαρακτηριστικά. Όταν έρχεστε και λέτε μέσα στο Κοινοβούλιο ότι οι γανάζοι βουλευτές είναι δολοφόνοι, είναι κλέφτες, είναι απατεώνες, το κάνετε αθελά σας, το κάνετε από πολιτική άγνοια. Γιατί αν είναι έτσι, και προφανώς αυτό θέλω να πιστέψω, το κάνετε από πολιτική αφέλεια. Παράλληλα όμως μπορεί και να οπλίζετε το χέρι κάποιου τρελού εκεί έξω, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Κάποιον δολοφόνων και τελικά έγινε αυτό. Τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Καραγκούνης, προκαλώντας την οξύ αντίδραση της αντιπολίτευσης. Αφήστε τα εμφυλιοπολεμικά πάθη εκεί που βρίσκονται. Ένα πράγμα πρέπει να πείτε: πότε θα συλλάβετε τους δολοφόνους για να κοπεί το παραμύθι. Αυτή είναι η υποχρέωση που έχετε ως κυβέρνηση, του τόπου, υποστήριξε μεταξύ άλλων ο Παύλος Χριστίδης, και τόνισε πως όλοι οι Έλληνες πρέπει να σταθούμε δίπλα στην Αφροδίτη Νέστορα που έχασε τη μητέρα της.
1: Μάλιστα, λοιπόν, είναι βαρύ το κλίμα και πάρα πολλές οι δηλώσεις, εμπριστικές δηλώσεις, ένθεν κακήθεν. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε. Μείνε μαζί μας, Γιάννη, γιατί έχουμε και άλλη αντιπαράθεση σε άλλο πεδίο. Μείνε μαζί μας όμως να ακούσουμε τι δήλωσε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος εδώ στο σταθμό μας, στα παραπολιτικά, στους 90,1 και αμέσως μετά την κυρία Σδούκου.
9: Το πρόβλημα είναι ότι το εξοκοινοβουλευτικό το οποίο έτρεχε το πράγμα, δηλαδή ναι. εξοκοινοβουλευτική κυρίως αριστερά, τα τελευταία χρόνια έχει περάσει εντός κοινοβουλίου. Και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να εξετάσουμε. Τα χέρια όλων αυτών νομίζω ότι τα οπλίζουν όσοι κάνουν τοξικές δηλώσεις, όσοι με μεγάλη ευκολία καταγγέλουν πολιτικούς τους αντιπάλους, αλλά όχι εχθρούς, ως δολοφόνους, ως αιματοκυλισμένους κτλ. Κυρία Κωνσταντοπούλου, για παράδειγμα, είναι απαράδεκτη, είναι άθλιο αυτό το οποίο κάνει και θεωρώ ότι για οποιαδήποτε επίθεση προκύψει στο μέλλον θα έχει βαρύτατη ευθύνη η ίδια και οι συνεργάτες της, δίνοντας τροφή σε όλα αυτά τα άθλια υποκείμενα τα οποία αιματοκύλησαν τη Θεσσαλονίκη και είχαμε την τραγική απώλεια.
10: Τον κύριο Τσίπρας, μην τον βάζει στην ίδια.
9: Κοιτάξτε, ο κύριος Τσίπρας έχει κάνει ατυχείς δηλώσεις στο παρελθόν. Ναι. Δεν έχω ακούσει να ανασκευάζει. Από την άλλη πλευρά, περιμένω να δω σε ό,τι αφορά την πολιτική του λειτουργία και δραστηριότητα, αν όντως όλα αυτά θα τα καταδικάσει ευθέως και αν θα ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην πολιτική του διαδρομή.
11: Δεν ήταν ατυχής, θα σας πω, και εμείς δεν στοχοποιήσαμε τον πρώην Πρωθυπουργό λέγοντάς του ή επιρρύπτοντας ευθύνες ότι φταίει για τη δολοφονία. Προς Θεού, χρεώσαμε μία εχθροπάθεια και μία ακραία ρητορική την οποία έχουμε ακούσει στο παρελθόν. Γιατί η πολιτική βία, ξέρετε, δεν πέφτει από τον ουρανό. Δηλαδή δεν εμφανίζεται εντελώς στο κενό. Χρειάζεται ένα περιβάλλον γύρω της και χρειάζεται μία ατμόσφαιρα. Αυτή η ατμόσφαιρα πότε αρχίζει και αναπτύσσεται? Αναπτύσσεται όταν πλέον τον αντίπαλό σου δεν τον βλέπεις ως κάποιον με τον οποίο διαφωνείς και έχεις πολιτικά επιχείρηματα, αλλά όταν αρχίζει να τον βλέπεις ως εχθρό. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Και αυτό, επιτρέψτε μου να σας πω, ότι το έχουμε ζήσει.
1: Τώρα, Γιάννη, είχαμε και άλλη αντιπαράθεση στη Βουλή, αυτή τη φορά για το Ταμείο Ανάκαμψης.
8: Πολύ σωστά. Στο πλαίσιο της ανάπτυξης επίκαιρης επερώτησης που κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ για τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, επιτέθηκε με σφοδρότητα στην κυβέρνηση, λέγοντας ότι το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεντικότητας δεν ήταν ένα ακόμα ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο. Έγινε σε μια κρίσιμη στιγμή της Ευρώπης και του κόσμου και συμπλήρωσε πως το πρόγραμμα αυτό αποτέλεσε μια χρυσή ευκαιρία για τη χώρα. Το ερώτημα λοιπόν είναι απλό. Αξιοποιήθηκε αυτή η ιστορική ευκαιρία? Για το ΠΑΣΟΚ η απάντηση είναι όχι, τόνισε μεταξύ άλλων και πρόθεσε πως τις επόμενες εκλογές με την πολιτική αλλαγή θα ελέγξουν όπου πήγε και το τελευταίο ευρώ. Γιατί είστε πρωταθλητές όχι μόνο στην τοξικότητα, αλλά και στις απευθείας αναθέσεις, αλλά και στους δίστελ διαγωνισμούς που είναι στημένοι, επεσήμανε μεταξύ άλλων ο Νίκος Ανδρουλάκης και έκανε λόγο για την ανάγκη σύσταση της Δυτικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, η οποία θα κληθεί να ερευνήσει με διαφάνεια το πού κατευθύνθηκαν τα εκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης.
1: Μάλιστα.
8: Δεν καταφέρατε τίποτα που να νιώθουν οι πολίτες και η κοινωνία, ότι έφερε γενναίες αλλαγές, δεν υπήρξαν σαφείς προτεραιότητες, υπήρξαν κατάλογοι έργων που συνεχώς αναθεωρούσατε, δεν έγινε καμία διαβούλευση, όλα αυτά αποφασίστηκαν από ένα κλειστό κύκλο στίχημα εκκλησίας του Μαξίμου. Με τον Νίκο Παπαγανάση Έρη, τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας, να καταλογεί στο ΠΑΣΟΚ άρνηση της πραγματικότητας.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη. Στα ύψη λοιπόν το πολιτικό θερμόμετρο. Πάμε όμως και να δούμε τι γίνεται στα κόμματα της αριστεράς. Και βεβαίως είχαμε και μια εξέλιξη στον ΣΥΡΙΖΑ με τον Κώστα Ζαχαριάδη να ανακοινώνει με επιστολή του την αποχώρησή του. Για όλα αυτά θα μας ενημερώσει η Ελένη Καλογεροπούλου. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
12: Ναι, καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Έρη. Τα παραπολιτικά είχαν γράψει πριν από δύο μέρες ότι ο κύριος Ζαχαριάδης ετοίμαζε την επιστολή παραίτησής του από τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς πριν από λίγο καιρό είχε παραιτηθεί από εκπρόσωπος τύπου του κόμματος. Στην επιστολή του μέσα ο κύριος Ζαχαριάδης εξηγεί τους λόγους, λέγοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ από ένα μικρό κόμμα έγινε μεγάλο με την ηγεσία του Αλέξη Τσίπρα, ότι στη συγκεκριμένη στιγμή οι συνθήκες έχουν αλλάξει.

0: Τώρα, σε ό,τι αφορά την σφοδρή αντιπαράθεση που έχει υπάρξει από την πλευρά της κυβέρνησης.
1: Πώς το σχολιάζει, Ελένη, μιλά για οργανωμένη επίθεση, ας πούμε, ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Επίθεση, ωστόσο, πρέπει να σου πω ότι την ίδια στιγμή η εντολή που έχει δώσει ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, είναι να μην εμπλακούν τα στελέχη σε μία πήρα αντιπαράθεση με τα κυβερνητικά στελέχη. Δηλαδή, να απαντήσουν μεν σε αυτά που, τα οποία λένε τα κυβερνητικά στελέχη, χωρίς όμως τοξικότητα και χωρίς να ανέβουν οι τόνοι, δημιουργώντας την αίσθηση στους πολίτες ότι και πάλι γίνεται μία από τα ίδια. Απάντησε λοιπόν η αμαλία στις κατηγορίες του κυρίου Κυρανάκη και των άλλων στελεχών, λέγοντας ότι ακολουθούν τον δρόμο του Βούρκου και σε αυτόν δεν θα τους ακολουθήσει η Ελλάς, επισημένοντας παράλληλα ότι από την πρώτη στιγμή αποδοκίμασαν την εγκληματική ενέργεια, τη δολοφονική επίθεση δηλαδή, η οποία έγινε εναντίον της μητέρας του στελέχου της Νέας Δημοκρατίας. Λένε λοιπόν στην Αμαλίας ότι σε μία στιγμή που σχεδόν σύσσωμος ο δημοκρατικός κόσμος καταγγέλει αυτές τις πρακτικές, εμφανίζεται η Νέα Δημοκρατία να θέλει να εργαλειοποιήσει την όλη ιστορία. Γιατί γίνεται αυτό? Προφανώς γιατί τη συγκεκριμένη στιγμή η Νέα Δημοκρατία θέλει να ακουμπήσει και πάλι σε ένα θέμα που παραδοσιακά την ευνοεί. Το θέμα της ασφάλειας των πολιτών, από τη στιγμή που στα άλλα θέματα, όπως τα θέματα της ακρίβειας και το στεγαστικό, έχει αποτύχει. Θεωρούν δηλαδή στην Αμαλίας ότι η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να τραβήξει αυτό το θέμα στα άκρα, όχι γιατί προφανώς θέλει να αναδείξει αυτό καθεαυτό το πρόβλημα, καθώς η ίδια κυβερνάει όπως λένε,
1: ναι,
0: αλλά γιατί θεωρεί ότι γύρω από αυτό το θέμα μπορεί να συσπυρώσει τον κόσμο, ο οποίος έχει απομακρυνθεί από τη Νέα Δημοκρατία, και φαίνεται ότι αυτό θα εκφραστεί και στις κάλπες, καθώς όλοι περιμένουν και την επανεμφάνιση του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Σαμαρά, γεγονός που μπορεί να δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα στο κυβερνών κόμμα.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ, Ελένη Καλογεροπούλου. Πάμε τώρα και με τη βοήθεια του Ανδρέα Παπαδόπουλου να δούμε τι συμβαίνει στο ΠΑΣΟΚ. Πώς τοποθετείται το ΠΑΣΟΚ γύρω από αυτή την αντιπαράθεση, αν έχει εμπλακεί με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, και βεβαίως όλα τα νεότερα σχετικά με τις νέες τοποθετήσεις του κυρίου Ανδρουλάκη. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Δύο πράγματα λένε από τη Χαρελάου Τρικούπη. Το ένα είναι η απόλυτη καταδίκη και από την πρώτη στιγμή των φαινομένων βίας και πολύ περισσότερο του τραγικού συμβάντος με την δολοφονία της μητέρας στελέχου της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη. Δεν υπάρχει καμία αμφιθυμία στο ΠΑΣΟΚ, ούτε ναι μεν αλλά. Είναι απόλυτη καταδίκη από όλα τα στελέχη και φυσικά τον ίδιο τον κύριο Ανδρουλάκη των τρομοκρατικών φαινομένων. Το δεύτερο όμως, με αφορμή και τα όσα έχει ο κύριος Κυρανάκης αλλά και κάποια άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, είναι ότι δεν μπορεί να υπάρχει εμφυλοπολεμικό κλίμα. Υπενθυμίζουν αίρι ότι το ΠΑΣΟΚ με τις αποφάσεις που έλαβε με τις πρώτες κυβερνήσεις του Ανδρέα Παπανδρέου ήταν το κόμμα που έκλεισε όλες αυτές τις συζητήσεις, έβαλε τέλος στις εμφυλοπολεμικές αντιπαραθέσεις και νομιμοποίησε την άλλη μισή Ελλάδα που ήταν στο εκτός παιχνιδιού. Και αυτό και λένε ότι δεν χωράει καμία τέτοια συζήτηση τώρα, ούτε να αναβιώσουν οι κόντρες του παρελθόντος. Κατά τα λοιπά, να σου πω ότι ο κ. Ανδρουλάκης επιμένει στο στόχο του, λέει ότι πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή η οποία περνάει μόνο από την πρωτιά του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές. Δεν αλλάζει δηλαδή τον στόχο. Βάζει στο ίδιο κάδρο την Νέα Δημοκρατία και την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, μάλιστα με υπονοούμενα ότι συγκεκριμένα συμφέροντα θέλουν να παίζουν το παιχνίδι των δύο αυτών κομμάτων.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Ανδρέα Παπαδόπουλε. Να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση ο Χάρης Δούκας, ο δήμαρχος της Αθήνας, ο οποίος βρέθηκε στο υπαίθριο στούντιο των παραπολιτικών στην πλατεία Συντάγματος και μίλησε για το ΠΑΣΟΚ, ότι πολιτική αλλαγή χωρίς το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να υπάρξει.
3: Πρέπει να συνεχίσουμε πολύ σκληρά τον αγώνα μας, με δύναμη, με πάθος, να κρατήσουμε τη θετική μας ενέργεια και να παλέψουμε, υπάρχει χρόνος να ανατρέψουμε την κατάσταση. Να κρατήσουμε σταθερή τη θέση μας, καμία συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, το θέμα της πολιτικής αλλαγής για την αλλαγή πολιτικής.
4: Πολλοί λένε για όλα αυτά ο Ντούκας φταίει που διαφοροποιείται από οτιδήποτε και στην πρώτη ευκαιρία να τον διώξουμε.

0: Εντάξει, νομίζω ότι θα το ήθελε πάρα πολύ η Νέα Δημοκρατία αυτό. Για να...
1: Κάποιος το πασόκησε.
0: Εντάξει, νομίζω ότι το πρόβλημα είναι ακριβώς ότι εκφράζουμε μια προσέγγιση η οποία είναι απέναντι στην κυβερνητική πολιτική. Εμείς λέμε ότι σταθερότητα είναι να φύγει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και νομίζω ότι το Πασόκ έχει ένα πολύ καθαρό πρόγραμμα. Θεωρώ όμως ότι πολιτική αλλαγή χωρίς το Πασόκ δεν μπορεί να υπάρξει δεν πρέπει να αλλάξουμε. Έχω τοποθετηθεί για όλα αυτά. Yeah. Και δεν πρέπει να αλλάξουμε σε καμία περίπτωση το στόχο της πρώτης θέσης, διότι μετά μπαίνουμε σε μια συγκυρία δύσκολη. Διότι αν λες ότι δεν πάει για την πρώτη θέση, τότε πολύ εύκολα μπορείς να βρεθείς ακόμα πιο χαμηλά.
2: Τώρα πάμε σε ένα θέμα που έχει αναδείξει το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ το οποίο ζητά από τον Υπουργό Ανάπτυξης να δώσει στη δημοσιότητα τον κατάλογο με τους 2.000 κωδικούς των προϊόντων. Τους κωδικούς αυτούς που έχουμε ακούσει το τελευταίο διάστημα σχετικά με την μείωση της ακρίβειας. Τώρα όμως τα σούπερ μάρκετ από την πλευρά τους δηλώνουν άγνοια για τις κατηγορίες αυτών των προϊόντων. Το θέμα θα μας αναλύσει τώρα ο Βαγγέλης Μανδραβέλης. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. Και το. Πιο σημαντικό είναι ότι ο Υπουργός Ανάπτυξης σημειώνει μια μείωση στα φάρμακα στους 2.000 κωδικούς 6%, το οποίο δεν αποτυπώνεται στις στατιστικές, δηλαδή ακόμη και στα σούπερ μάρκετ, ακόμη και στα στατιστικές των σούπερ μάρκετ έχουμε πάντοτε θετικό πληθωρισμό. Βέβαια θα μου πεις, στα σούπερ μάρκετ μετράνε όλα τα αγαθά, οι 2.000 κωδικοί δεν είναι το, αλλά υποτίθεται ότι είναι οι πιο διαδεδομένοι κωδικοί που κινούνται πολύ γρήγορα, τα ίδια κινούμενα προϊόντα κλπ.
2: Βαγγέλη, αυτό που μας κάνει εντύπωση είναι ότι πριν από λίγες ημέρες η κυβέρνηση μαζί με τα αρμόδια στελέχη της αγοράς συναντήθηκαν και αποφάσισαν για κάποιες μειώσεις οι οποίες θα έρθουν από το Σεπτέμβριο. Εκεί λοιπόν ακούστηκε για μια ακόμη φορά για αυτούς τους περίφημους 2.000 κωδικούς προϊόντων για τους οποίους έχουμε ξανακούσει και στο παρελθόν στα τέλη του 25. Τώρα
3: ναι,
2: λοιπόν υπάρχει μια δήλωση του κυρίου Πεταλά από τον Γενικό Διευθυντή της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ που μίλησε στο Μέγκα. Θέλω να την ακούσουμε και αμέσως μετά να τη σχολιάσουμε.
4: Θα πω καταρχήν ότι δεν γνωρίζουμε ποιοι είναι αυτοί οι 2.000 κωδικοί, δεν γνωρίζουμε σε ποιες κατηγορίες αφορούν.
5: Ποιος τους γνωρίζει,
4: για να λέει, και για να λέει ο Υπουργός, για να λέει ο Υπουργός ότι είναι 2.000, ή το δεχόμαστε ή δεν το δεχόμαστε.
5: Είναι κρατικό μυστικό, δηλαδή 2.000
4: κωδικοί. Και αν υπάρχει νόμος που απαγορεύει τη δημοσιοποίηση, αν το λέει αυτό ο Υπουργός και ανεξάρτητα αρχή, εγώ δεν έχω κανένα λόγο να το αφισβητήσω, δεν είμαι νομικός όμως.
2: Αυτή την θέση λοιπόν πήρε το ΠΑΣΟΚ και με βάση αυτή τη θέση ζητά από τον Υπουργό Ανάπτυξης να δώσει στη δημοσιότητα ποιοι είναι οι κωδικοί. Απάντησε πριν από λίγο και ο Τάκης Θεοδωρικάκος μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση. Να τον ακούσουμε και τον Υπουργό.
6: Μεγάλοι εκπρόσωποι του χονδρεμπορίου να μειώσουν τις τιμές και συνεπώς, καθώς οι μειώσεις των τιμών στο χονδρεμπόριο θα πρέπει υποχρεωτικά να περνάνε και στις τιμές των σούπερ μάρκετ, ναι. Ένας αριθμός περί τους 2.000 κωδικούς προϊόντων μειώθηκαν μεσοσταθμικά κατά 6% αυτή την περίοδο. Είναι σε όλες τις κατηγορίες και μπορείτε γι' αυτό να πάρετε περισσότερες πληροφορίες από την Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή και Ελέγχου της Αγοράς, η οποία είναι αυτή που διαπιστώνει κιόλας. Θα που σας λέω με τους καθημερινούς της ελέγχους.
7: Το βάζει πάλι το ΠΑΣΟΚ, ζητάει τη δημοσιοποίηση αυτών των προϊόντων.
6: Σας επαναλαμβάνω. Συγκεκριμένα στοιχεία μπορείτε να πάρετε από την Ανεξάρτητη Αρχή. Εκείνη έχει την ευθύνη της εφαρμογής του νόμου. Διότι πρέπει να σας πω ότι ο νόμος σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι τελείως ξεκάθαρος. Συνεπώς θα πρέπει να απευθυνθείτε γι' αυτό στην Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή. Αλλά δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι υπάρχουν αυτοί οι 2.000 κωδικοί προϊόντων στους οποίους μειώθηκαν οι τιμές.
2: Τελικά, Βαγγέλη, τους γνωρίζουν τους κωδικούς?
3: Όχι, δεν τους γνωρίζουμε. Είχαμε συμφωνήσει σε κάποιους κωδικούς τον περασμένο Οκτώβριο να μειωθεί η τιμή τους, μάλλον να κρατηθεί η τιμή τους, να μην αυξηθούν οι τιμές τους.
2: Ναι.
3: Αλλά αυτό το πράγμα ήταν μια συμφωνία εγκαιρίων η οποία θα έσχει 2-3 μήνες. Σήμερα μιλάμε 8 μήνες, 9 μήνες μετά. Δεν μπορεί να ισχύει αυτή η συμφωνία για αυτούς τους κωδικούς. Εξάλλου, θα έπρεπε ο υπουργός που τα ανακοίνωσε αυτά, θα έπρεπε να τα ανακοινώσει ή να ζητήσει από την Ανεξάρτητη Αρχή που επικαλείται να τα δημοσιοποιήσει και μάλιστα να δημοσιοποιήσει και σε ποια συγκεκριμένα προϊόντα υπάρχουν μειώσεις τιμών. Γιατί, κακά τα ψέματα, Έρη, ναι, αν πας στο σούπερ μάρκετ, αυτές τις μειώσεις όχι μόνο δεν τις βλέπεις, αντίθετα βλέπεις.
2: Σωστά. Σωστά. Και είναι πραγματικά απορία άξιο πώς διακινείται τόσο καιρό αυτό το θέμα γύρω από αυτούς τους συγκεκριμένους κωδικούς, αλλά τελικά υπάρχει η άγνοια. Υπάρχει άγνοια.
3: Κοίταξε, εγώ νομίζω ότι όλη αυτή η ιστορία με, το, με, τα, με τα προϊόντα μείωση τιμή, με το πλαφόν περιθωρίου κέρδου, είναι, να το πω ευθέως, πολιτικά τεχνάσματα τα οποία δημιουργούν αντεπιχειρηματολογία τη επικρίση τη αντιπολίτευση που λέει τι κάνετε για την ακρίβεια, ας πούμε. Εντάξει, εύκολη κριτική είναι αυτό το πράγμα που λέει η αντιπολίτευση, γιατί δεν νομίζω ότι θα μπορούσαν και αυτοί να κάνουν πολλά περισσότερα, αλλά προσπαθούν να βρουν επιχειρήματα με τέτοιου είδου τερτύπια, ας πούμε, τα οποία σε καμιά περίπτωση δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Δηλαδή, ο κόσμος το καταλαβαίνει. Και οι ίδιοι πολιτικοί παραδέχονται στο τέλος, η ίδια η κυβέρνηση παραδέχεται ότι τελικά δεν γίνεται με την, τίποτα με την ακρίβεια. Θα κοιτάξουν να αυξήσουν τους μισθούς και να μειώσουν την φορολογία ώστε να αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα, ώστε να ανταπεξέλθει ο κόσμος στην ακρίβεια.
2: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη, για το ρεπορτάζ. Πάμε τώρα στην ΑΔΕ. Εκεί, λοιπόν, στην ΑΔΕ βάζουν στο στόχαστρο τους γάμους, τις βαφτίσεις, τις δεξιώσεις και γενικότερα όλες τις εκδηλώσεις ένα ψηφιακό πελατολόγιο που θα ξεκλειδώσει επί της ουσίας και θα πατάξει το μαύρο χρήμα. Πώς θα γίνει αυτό, θα μας το εξηγήσει τώρα ο Μάριος Χριστοδούλου. Καλό μεσημέρι, Μάρια.
1: Καλό μεσημέρι, Έρη. Μετά τα λαβράκια που έβγαλε η ΑΔΕ από τους ελέγχους στον τομέα του αυτοκινήτου, το ψηφιακό πελατολόγιο επεκτείνεται και σε άλλους επαγγελματικούς κλάδους. Στο επόμενο κύμα εντάσσονται τουριστικές επιχειρήσεις, όπως ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια, οι χώροι δεξιώσεων και γάμων, οι επιχειρήσεις φωτισμού και ήχου, καθώς και οι εταιρείες catering. Παράλληλα, Ερικ, στο σχεδιασμό της ΑΔΕ προβλέπεται έως το τέλος του 2026 η επέκταση του μέτρου στο σύνολο των επαγγελματιών που παρέχουν υπηρεσίες στους τομείς της υγείας, της ομορφιάς, της εκπαίδευσης και των νομικών υπηρεσιών. Η επιλογή πάντως το σχημένο πλάνο δεν είναι τυχαία, καθώς πρόκειται για δραστηριότητες στις οποίες σημαντικό μέρος των συναλλαγών εξακολουθεί να πραγματοποιείται με μετρητά, γεγονός που δυσχεραίνει το φορολογικό έλεγχο.
2: Τώρα πώς θα γίνει, πώς θα γίνει τώρα ο έλεγχος, Μαρία? Δηλαδή θα γνωρίζουν, θα πρέπει να στέλνουν με κάποιο τρόπο τα στοιχεία των καλεσμένων, ας πούμε, του γάμου? Πώς ακριβώς θα γίνει?
1: Έτσι ακριβώς, Έρη. Η ΑΔΕ ουσιαστικά αποκτά τη δυνατότητα να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων και να διασταυρώνει τα στοιχεία των πελατών με τις αποδείξεις και τα τιμολόγια που διαβάζονται στο My Data, εντοπίζοντας έτσι περιπτώσεις απόκρυψης συναλλαγών. Τι γίνεται? Λοιπόν, είναι όταν κάποιος πάει και ετοιμάζει μια δεξίωση,
2: ναι,
1: ενημερώνει το ψηφιακό πελατολόγιο για... Γίνεται καταχώρηση στο ψηφιακό πελατολόγιο για τον αριθμό των πελατών. Ναι. Όπως γίνεται τώρα με τα αυτοκίνητα. Δηλαδή, εισέρχεται ένα αυτοκίνητο αέρι, καταγράφεται στο ψηφιακό πελατολόγιο και στο τέλος, με το που φεύγει το αυτοκίνητο, ανεβαίνει και στο My Data η απόδειξη την οποία έκοψε. Ναι. Έτσι ακριβώς και θα γίνεται και στις υπόλοιπες υπηρεσίες. Δηλαδή, θα αναγράφεται ο αριθμός των καλεσμένων, αν υπάρχουν τιμολόγια προπληρώσεις από την. Προκαταβολές. Από τις εταιρείες, από τους καταναλωτές και στο τέλος θα εκδίδεται το τελικό τιμολόγιο το οποίο θα ανέβει πάνω στο σύστημα, στο My Data.
2: Λοιπόν, δεν θα έχεις δηλαδή, Μάρια, μόνο αυτούς οι οποίοι σου ακύρωσαν τελευταία στιγμή στο γάμο, θα έχεις στο μυαλό σου να σκεφτείς και την ΑΔΕ για να αστειευτούμε και λίγο.
1: Σωστό, για να αστειευτούμε και λίγο. Σωστό, ισχύει αυτό. Πάντως, Έρη, να πούμε την αλήθεια ότι... Η ΑΔΕ θέλει να αξιοποιήσει όλα αυτά τα δεδομένα, τα ψηφιακά μέσα είναι αυτά που θα οδηγήσουν στο μέλλον στην κατάργηση, Έρη, αν το πω διαφορετικά, να δώσουμε και μια είδηση τώρα, στην κατάργηση των τεκμηρίων φορολόγησης, Έρη. Των τεκμηρίων φορολόγησης για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Αν όλα αυτά τα ψηφιακά μέσα αποδώσουν στο σύνολό τους, τα οποία από ό,τι φαίνεται αποδίδουν, όπως προκύπτει στους αρτικούς ελέγχους που έκανε η ΑΔΕ στα αυτοκίνητα και έβγαλε, να πούμε, λαβράκια, όπως είπαμε. Όλα αυτά θα οδηγήσουν στη σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων φορολόγησης στους ελεύθερους επαγγελματίες από το έτος 2028.
2: Γιατί, όπως γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά, Μάρια, σε αυτό το κλάδο διακινούνται πάρα πολύ μεγάλα ποσά, έτσι. Σε γάμους, βαφτίσεις και τα λοιπά, είναι τα ποσά απίστευτα. Γι' αυτό και οι περισσότεροι πλέον έχουν εγκαταλείψει το χόμπι του γάμου.
1: Αν μη τι άλλο, εκεί βασιλεύουν μόνο τα μετρητά, Έρη.
2: Σωστά.
1: Εκεί βασιλεύουν τα μετρητά.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια, για το ρεπορτάζ. Πάμε σε πιο δύσκολες και πιο δυσάρεστες ειδήσεις. Σπύρος Δαρσινός μαζί μας. Έχουμε ένα 17χρονο τουρίστα, ο οποίος είναι εγκεφαλικά νεκρός. Έπεσε από ένα μπαλκόνι στο Χαλάνδρι. Τι ακριβώς θα συνέβη τώρα, θα μας εξηγήσει ο Σπύρος. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές των παραπολιτικών. Ήταν γύρω στις 5 σήμερα τα ξημερώματα, όταν η άμεση δράση και το ΕΚΑΒ ενημερώθηκαν για μια πτώση από μπαλκόνι του πρώτου ορόφου ξενοδοχείου. Ήταν ένας ανήλικος βρετανικής καταγωγής, γεννημένος το 2009, ενδεχομένως σε κατάσταση μέθης. Αυτό θα προκύψει λίγο αργότερα από τα αποτελέσματα της νεκροψίας νεκροτομής. Ο νεαρός μεταφέρθηκε με ΚΑΒ στον Ερυθρό Σταυρό με πολλαπλά τραύματα. Και όπως ανέφερε και εσύ, λίγο πριν από λίγο, πριν από λίγη ώρα, διαπιστώθηκε πως η εγκεφαλική λειτουργία είναι ανύπαρκτη. Να πούμε πως νωρίτερα διαπιστώθηκε.
2: Δεν σε ακούμε πολύ καλά, Σπύρο, δεν είναι πολύ καλή γραμμή. Αν μπορείς.
8: Δεν ξέρω αν είναι καλύτερα
2: στο ρεπορτάζ.
8: Τώρα.
2: Ναι, είναι καλύτερα.
8: Είναι λίγο καλύτερα τώρα. Λίγο νωρίτερα ο συγκεκριμένος 17χρονος φέρεται να κινούνταν στην περιοχή του Ηρακλείου και να είχε αποκτήσει από ένα κατάστημα mini market ένα μπουκάλι αλκοόλ. Φαίνεται πως είχε καταναλώσει αυτό το αλκοόλ και βεβαίως ως εκ τούτου οι αστυνομικοί αφού ανείχνευσαν τις κινήσεις του βρέθηκαν στο εν λόγω mini market στην περιοχή του Νέου Ηρακλείου και προχώρησαν στην σύλληψη του 37χρονου υπαλλήλου του mini market ημεδαπής καταγωγής. Να πούμε πως κατηγορείται για θανατηφόρα έκθεση και για παράβαση του νόμου περί καπνικών και αλκοόλ. Σύμφωνα με τα όσα προκύπτουν από το ρεπορτάζ, ο εν λόγω άντρας ισχυρίστηκε πως ο νεαρός του επέδειξε ένα πλαστό δίπλωμα οδήγησης και ως εκ τούτου έτσι τον παραπλάνησε και του πούλησε το αλκοόλ. Βεβαίως οι έρευνες θα συνεχιστούν, καθότι υπήρχαν κάποιες αναφορές για το γεγονός πως δεν υπήρχαν σημειώματα τα οποία να παραπέμπουν σε αυτοκυρία ή κάτι αντίστοιχο, κάτι παρεμφερές. Ενδεχομένως εξετάζεται και το ατύχημα ως ενδεχόμενο. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι το οποίο να υποδηλώνει εγκληματική ενέργεια. Σημειώνουμε πως ο νεαρός ταξίδευε μαζί με μια φιλική οικογένεια με δύο γονείς και τον φίλο του και είναι εδώ στην χώρα μας, ήταν εδώ στη χώρα μας για να για μερικές ημέρες αναψυχής.
2: Τώρα, Σπύρο, στα δίχτυα της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος είναι ένα στράπερ, ένα γνωστό μοντέλο, TikToker για παράνομη διαφήμιση τζόγου, αλλά αφορά και άλλα άτομα αυτό.
8: Αυτό ακριβώς, Έρη. Μιλάμε για μια υπόθεση που αφορά την διαφήμιση μέσω των πολύ μεγάλων λογαριασμών τους στα κοινωνικά δίκτυα μιας στοιχηματικής εταιρείας η οποία είναι παράνομη υπό την έννοια ότι δεν έχει σχετική άδεια για να δραστηριοποιείται στη χώρα μας. Αυτό καταλαβαίνει κανείς ότι εμπίπτει σε διατάξεις που αφορούν το οικονομικό έγκλημα και αφαίνεται πως οι δράστες αυτού του εγκλήματος δρούσαν τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2025 διαφημίζοντας έτσι τη συγκεκριμένη στοιχηματική εταιρεία λαμβάνοντας και αυτή χρηματικά ποσά με διάφορους τρόπους, με πόνους αναλόγως με τους τρόπους με τους οποίους προσέλκυαν νέους πελάτες στην εν λόγω εταιρεία με αποτέλεσμα να χτυπήσουν τα καμπανάκια την αρμόδια υπηρεσία του οικονομικού εγκλήματος του ελληνικού FBI.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Τώρα συνεχίζεται κανονικά η απεργιακή κινητοποίηση των ναυτεργατών στη Ραφίνα με αιχμή ζητήματα ασφάλειας και λειτουργίας του λιμανιού παρά την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικίου Πειραιά που την έκρινε παράνομη. Έχουμε τροποποιήσεις δρομολογίων. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσαν νωρίτερα ναυτεργάτες στο λιμάνι της Ραφίνας.
9: Έχουν δρομολογηθεί 8 βαπόρια στην πρωινή ζώνη, ενώ το λιμάνι χωράει 4. Ερχόμαστε το απόγευμα, ξεφορτώνουμε και κοιμόμαστε εκτός του λιμένα. Και είτε αγκυροβολούμε, είτε καθόμαστε και τριφτάρουμε.
10: Η τοπική κοινωνία εδώ πέρα και αυτή αντιμετωπίζει πρόβλημα. Γιατί άλλο είναι να έχει 4 πλοία και άλλο να έχει 11. Με αυτές τις υποδομές που έχει εδώ πέρα η Ραφίνα και γενικά η περιοχή, χωρίς εξόδους διαφυγής, βιτιοφόρα να περνάνε μέσα από τον αστικό ιστό. Για σκεφτείτε, μην κακό γίνει κάποιο ατύχημα.
2: Πριν συνεχίσουμε το δελτίο μας, να σας ενημερώσουμε ότι υπάρχει φωτιά σε δασική έκπτωση στα κανάλια Μουζακίου στην Καρδίτσα. Επιχειρούν 5 εναέρια μέσα. Η φωτιά καίει σε αγροδασική έκταση. Για ό,τι νεότερο φυσικά θα σας ενημερώσουμε. Τώρα, στα εγγένεια του Γενικού Νοσοκομείου Πέδων Πεντέλης βρέθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου έγιναν ριζικές αναβαθμίσεις. Πάμε στον Κώστα Παπαχλημίτζο, που έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
11: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, λοιπόν, βρισκόμαστε σε μια φάση που γίνονται αρκετά εγγένεια. Το έχουμε δει το τελευταίο διάστημα, θα το δούμε ακόμα σε μεγάλο 30 στο επόμενο διάστημα, σε κέντρα υγείας, σε νοσοκομεία. Θυμάται λίγο το περιστατικό, είναι πολλά έργα τα οποία έχουν υλοποιηθεί με χρήμα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ένα από αυτά, λοιπόν, σήμερα επισκέφθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το Πέδων Πεντέλης. Είπε ότι υλοποιήσαμε τη δέσμευση για τη μεγαλύτερη κτηριακή αναβάθμιση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Εν προκειμένου, είπε ότι ολοκληρώσατε μια εξαιρετικά απαιτητική αναγέννηση που ουσιαστικά μετέτρεψε ένα νοσοκομείο ταλαιπωρημένο, το οποίο, όπως είπε, δεν είχε δει σημαντικές παρεμβάσεις εδώ και πολλές δεκαετίες, σε ένα καινούριο υπερσύγχρονο παιδιατρικό νοσοκομείο. Εκεί λοιπόν, μαζί με τον Υπουργό Υγείας, μαζί με τους υπόλοιπους κυβερνητικούς και αξιωματούχους της υγείας, με ένα έργο το οποίο εν προκειμένου υλοποιήθηκε με μια δωρεά 4,5 εκατομμύρια ευρώ από το κοινοβουλευτή Σίδερμα Κάιζερ Foundation, έγινε και ανάπλωση περιβάλλοντος πόρου, περιβάλλει παιδική χαρά, περιλαμβάνει πολλά ακόμα. Με τον Πρωθυπουργό να λέει ότι παραπάνω από 105 είναι τα κέντρα υγείας, χρηματοδοτήθηκαν και αναβαθμίστηκαν πλήρως από τα Ταμείο Ανάκαμψης και παραπάνω από 80 νοσοκομεία έγιναν πολύ σημαντικές παρεμβάσεις προωθήσεων στα θέματα επιγόντων περιστατικών.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Εξαρθρώθηκε ένα διεθνές κύκλωμα βιαστών, νάρκωναν και κακοποιούσαν γυναίκες. Ένα θέμα που απασχόλησε και στο παρελθόν, αν θυμάστε, με την υπόθεση Πελικό. Η Ελισάβετ Σταμοπούλου από το παραπολιτικά.gr έχει μπει στο στούντιο να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
12: Καλό μεσημέρι σε όλους. Μιλάμε για έναν φάκελο που δεν έχει κλείσει, για ένα ζήτημα, για ένα δίκτυο με εκτάσεις και αν μη τι άλλο ανατριχιαστικά στοιχεία. Δράστες ναρκώνουν εν αγνία τους τις συντρόφους τους, τις βιάζουν και τις κακοποιούν σεξουαλικά. Συντονίζονται μέσω διαδικτυακών ομάδων που ανταλλάσσουν οδηγίες, βγάζουν υλικό των επιθέσεων και ενθαρρύνουν ο ένας τον άλλον για να συνεχίσει. Η παγκόσμια οργάνωση αυτή με την ονομασία Project Medusa έχει ήδη οδηγήσει στον εντοπισμό 150 δραστών και θυμάτων, στην έναρξη 270 νέων ποινικών υποθέσεων και στη σύλληψη 57 ατόμων από τον Απρίλιο που ξεκίνησε. Οι δράστες, όπως αποκαλύφθηκε, χρησιμοποιούν κρυπτογραφημένες εφαρμογές και κλειστές ομάδες για να οργανώνουν τη δράση τους. Βρετανίδα εισαγγελέας χαρακτήρισε τις υποθέσεις από τις πιο φρικιαστικές που έχει αντιμετωπίσει. Η υπόθεση της Ζιζέλ Πελικό που συγκλώνησε τη Γαλλία και ολόκληρη την Ευρώπη φαίνεται πως δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό. Οι αποκαλύψεις που ακολούθησαν τη δίκη του πρώην σύζυγου της έφεραν στο φως ένα ευρύτερο και ιδιαίτερα ανησυχητικό φαινόμενο. Οργανωμένα δίκτυα, όπως είπαμε, ανδρών που ναρκώνουν γυναίκες τις οποίες βιάζουν, αξιοποιώντας μάλιστα διαδικτυακές πλατφόρμες για να συντονίζουν τις εγκληματικές τους ενέργειες. Στο πλαίσιο της μεγάλης έρευνας, η Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης του Εγκλήματος του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε τη σύλληψη 8 ατόμων, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη συνολικά 14 έρευνες τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και σε άλλες χώρες. Σύμφωνα με την αρμόδια υπηρεσία, οι έρευνες αποκάλυψαν την ύπαρξη ενός πραγματικά διεθνούς δικτύου αποτελούμενου κυρίως από άνδρες που φέρεται να εμπλέκονται σε οργανωμένες σεξουαλικές επιθέσεις με τη χρήση ναρκωτικών ουσιών. Τα μέλη του δικτύου έχουν εντοπιστεί σε δεκάδες χώρες και στις 5 υπήρους, γεγονός που αναδεικνύει την παγκόσμια διάσταση του φαινομένου. Από την πλευρά της Europol αναφέρει ότι οι δράστες επιδιώκουν να αντικειμενοποιήσουν τα θύματα τους, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις οι κακοποίησεις συνεχίζονται επί δεκαετίες. Οι εγκληματίες χρησιμοποιούν κρυπτογραφημένες εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων, διαδικτυακά φόρουμ και κλειστές ομάδες συνομιλίες για να ανταλλάσσουν εμπειρίες, να ενισχύουν ο ένας τη συμπεριφορά του άλλου, να οργανώνουν την παράνομη διακίνηση συνταγογραφούμενων φαρμάκων και άλλων ουσιών και να συντονίζουν νέες εγκληματικές ενέργειες. Την περασμένη εβδομάδα, ερευνητές από τη Βραζιλία, τον Καναδά, τη Γαλλία, την Ουγγαρία, την Ολλανδία, την Ισπανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Europol συναντήθηκαν στο Λονδίνο προκειμένου να ανταλλάξουν πληροφορίες για πιθανές επιθέσεις και να ενισχύσουν την διεθνή συνεργασία. Μέχρι στιγμής, οι αρχές έχουν ταυτοποιήσει περισσότερα από 270 άτομα που συνδέουν με το συγκεκριμένο διαδικτυακό δίκτυο ή τα παρακλάδια του και αναμένεται να έχουμε νέες αποκαλύψεις γι' αυτό.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελισάβετ, για το ρεπορτάζ. Πάμε στο Σπύρο Σερμπέτη, διότι ο καύσωνας καλά κρατεί και έρχεται και νέο κύμα καύσωνα στην Ευρώπη. Και για τον λόγο αυτό, οι Γάλλοι πολίτες ακόμη και στα χέρια ήρθαν για ένα κλιματιστικό, για έναν ανεμιστήρα. Ενώ στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στο Central Park, 38 βαθμοί Κελσίου, κάτι πρωτόγνωρο μετά από 14 χρόνια. Και βεβαίως υπάρχουν και αντιδράσεις, γιατί ο δήμαρχος της πόλης έκανε κάποιες συστάσεις που δεν άρεσαν πολύ. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Ήρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές των Παραπολιτικών. Όπως είπες πάρα πολύ σωστά, οι εικόνες είναι αποκαλυπτικές από τη Γαλλία. Βλέπουμε σε ορισμένες πόλεις όπως το Ναντέρ, και αυτό δεν είναι μόνο σήμερα, είναι όλο το τελευταίο διάστημα με τις θερμοκρασίες. Να θυμίσουμε ότι άγγιζαν ακόμα και τους 40 βαθμούς στη Γαλλία και ευρύτερα στη Δυτική Ευρώπη. Οι εικόνες λοιπόν που έρχονται από τη Γαλλία είναι χαρακτηριστικές. Να πιάνονται πολίτες στα χέρια σε καταστήματα ηλεκτρονικών ειδών για ένα κλιματιστικό. Πλέον εκτιμάται ότι πάνω από 1 στα 4 νοικοκυριά έχουν κλιματιστικό στη Γαλλία. Μερικά χρόνια πριν κάτι τέτοιο έρι θα ήταν αδιανόητο. Έτσι δεν υπήρχε κάποια Σωστά. τέτοια ανάγκη. Ενώ πλέον έχουμε τέτοια ποσοστά σιγά σιγά να αυξάνονται. Ενώ είχαμε αλματώδη αύξηση την τελευταία εβδομάδα και στις πωλήσεις ανεμιστήρων, μια προσωρινή, μια πρόσκαιρη λύση, προκειμένου να βρεθούν ίσως κάποιες ανάσεις δροσιάς. Περί τους 3.700 θανάτους εκτιμάται ότι είναι οι πλεονάζοντες, οι επιπλέον, δηλαδή σε σχέση με τα δεδομένα των προηγούμενων ετών εξαιτίας του καύσωνα, και στο Βέλγιο και στην Γαλλία και στη Γερμανία. Σε αυτές τρεις χώρες ήταν μεταξύ των χωρών οι οποίες είχαν δοκιμαστεί σκληρά από το κύμα καύσωνα που έπληξε ειδικά το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουνίου σχεδόν ολόκληρο τις συγκεκριμένες χώρες. Ενώ πλέον αυτή την κουβέντα την κάνουμε, όπως είπες πολύ σωστά, ναι. για τη Νέα Υόρκη.
2: Σωστά.
13: Στο Central Park, όπως είπες, γύρω στους 38 βαθμούς έδειξε το θερμόμετρο. Μιλάμε για θερμοκρασίες οι οποίες υπερβαίνουν τους 40-41 βαθμούς. Υπάρχουν αναφορές ότι θα μπορούσε η αίσθηση να φτάνει ακόμα και τους 46. Ο Ζόχαν Μαμντάνι συνέστησε να μπουν οι θερμοστάτες στους 25,5 βαθμούς Κελσίου, αλλά αυτό επικρίθηκε σφοδρά και θεωρήθηκε ότι είναι ένα ακόμα στοιχείο χαρακτηριστικό της σοσιαλιστικής, όπως το καταλογίζουν οι αντίπαλοι του, πολιτικής. Από εκεί πέρα να πούμε ότι έχουμε και αλλαγές και στο πρόγραμμα εορτασμών για 4η Ιουλίου, γιατί θυμίζουμε ότι είναι αύριο.
2: Ναι.
13: Θα ξεκινήσουν οι εορτασμοί από απόψε με μια εμβληματική ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στο Όρος Ράσμορ, εκεί που θυμίζουμε ότι είναι και 4 εμβληματικοί Αμερικανοί πρόεδροι. Οι συνειδημοί προφανώς είναι χαρακτηριστικοί για τον Ντόναλντ Τραμπ, και εκτιμώνται γίνονται αλλαγές ακριβώς γιατί έχουμε αυτό το κύμα καύσωνα το οποίο θα εμείνει. Αναμένεται ότι θα έχουμε κάποια μικρή ανάπαυλα τώρα το Σαββατοκύριακο, γιατί από την Τετάρτη άρχισε να ανεβαίνει ο υδράργυρος στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού Έρη.
2: Μάλιστα.
13: Και κυρίως εστιάζουμε στις κεντρικές και τις ανατολικές πολιτείες, γι' αυτό και έγινε ο λόγος και για την Νέα Υόρκη.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Πάμε στη Βάσο Παλαιού, διότι αλλάζουν πολλά στις πολυκατοικίες με νομοθετική ρύθμιση που φέρει ο αρμόδιος υπουργός. Η Βάσο Παλαιού έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βάσο. Τι αλλάζει μετά από 97 χρόνια?
14: Ναι, να πούμε ότι είναι μια σημαντική μεταρρύθμιση η οποία θα γίνει το επόμενο διάστημα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Αφορά φυσικά το νομοθετικό πλαίσιο για τη συνιδιοκτησία και τις πολυκατοικίες. Είναι διατάξεις που είναι σε ισχύ από το 1929 και κρίθηκε ότι πλέον αρκετές από αυτές είναι παροχημένες. Για παράδειγμα, για πρώτη φορά θα δίνεται η δυνατότητα κατάτμησης ή ένωσης διαμερισμάτων, ακόμη και αν ο κανονισμός της πολυκατοικίας προβλέπει διαφορετικά. Η συγκεκριμένη διάταξη αναμένεται να αξιοποιήσει καλύτερα το υφιστάμενο κτηριακό απόθεμα, επιτρέποντας, σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, για παράδειγμα, τη διαίρεση ενός μεγάλου οροφοδιαμερίσματος σε δύο μικρότερες κατοικίες. Ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα που επιχειρείται να αντιμετωπιστεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης είναι αυτό των απλήρωτων κοινοχρήστων. Το νέο πλαίσιο προβλέπει ειδική διαδικασία για την ίσπραξη των οφειλών, ακόμη και μέσω έκδοσης διαταγής πληρωμής, με στόχο την ταχύτερη αποκατάσταση των οικονομικών εκκρεμετωτήτων που υπάρχουν στις πολυκατοικίες, και είναι ένα πρόβλημα που συναντάται πάρα πολύ συχνά. Παράλληλα, θα καθιερωθεί υποχρεωτική δημιουργία αποθεματικού για την κάλυψη έκτακτων αναγκών, καθώς και η υποχρεωτική ασφάλιση των κτηρίων έρη. Είναι μόνο μερικές από τις αλλαγές που σχεδιάζονται. Σίγουρα το επόμενο διάστημα θα έχουμε και περισσότερες πληροφορίες για αυτή την νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο. Η πλατεία Συντάγματος έχει μετατραπεί σε ένα μεγάλο σημείο ανακύκλωσης. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας, οι πολίτες έχουν την ευκαιρία από το πρωί να δουν από κοντά το πρώτο παγκοσμίως ενεργειακά αυτόνομο φωτοβολταϊκό πολυκέντρο ανακύκλωσης, στο πλαίσιο της εκδήλωσης από την Τεχάν αλλά και την Nextep Media Group, τον ομιλό μας. Και φυσικά μπορούν να διεκδικήσουν και πλούσια δώρα. Τα παραπολιτικά 90,1 στις 3 το μεσημέρι θα εκπέμψουν και πάλι ζωντανά από την καρδιά της Αθήνας, από την πλατεία Συντάγματος, όπως και το πρωί. Από εκεί βγήκαν η εκπομπή του Σωτήρη Ξανάκη και του Βασίλη Σκούρη, αλλά και η εκπομπή της Νίκης Λιμπεράκη. Τα κακά κορίτσια λοιπόν σε λίγη ώρα και πάλι κοντά σας από την πλατεία Συντάγματος. Βρέθηκαν εκεί στην πλατεία εξέχοντες πολιτικοί, ο Χάρης Δούκας, ο κύριος Καρχημάκης, ο κύριος Κατσαφάγωδος και η κυρία Σδούκου. Ας ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσαν για αυτή την Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας και τη μεγάλη γιορτή της ανακύκλωσης.
15: Κατά της σακούλας, κατά του πλαστικού, το σκουπίδι έχει αξία. Είναι και ανταποδοτική η ανακύκλωση, 1,33 ευρώ τεμάχη. Πια πολύ μεγάλη φτώχεια, πρέπει να το δούμε αυτό στην πόλη μας. Άρα το κάθε ευρώ μετράει, άρα πολύ σημαντική ανταπόδοση. Και νομίζω συνολικά ότι η ανακύκλωση είναι κλειδί για όλα αυτά τα οποία συζητάμε, για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή.
16: Δεν είναι μόνο ότι την κάνει, την πετάσει, κάνει πολύ καιρό να λιώσει. Είναι ότι την ίδια στιγμή δημιουργεί τεράστια προβλήματα και στις θάλασσές μας, αλλά και στο αστικό περιβάλλον, στη βιοποικιλότητά τους. Αλλά υπάρχει και μια ακόμα μεγαλύτερη, ένα ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα σε σχέση με την διάσπαση, αν θέλετε, του σκουπιδιού. Όταν λοιπόν προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα ζητήματα, αντιλαμβάνεστε ότι πρωτοβουλίες σαν τη σημερινή έχουν και μια υλική υπόσταση. Είναι ένα ακόμα βήμα στο να καταφέρουμε το στόχο να πάμε σε μια πραγματικά, σε πραγματικά πιο πράσινες πόλεις, σε πραγματικά πιο πράσινο αστικό περιβάλλον.
17: Νομίζω ότι είμαστε σε ένα καλό επίπεδο, έτσι, πολύ καλύτερο από ό,τι είμαστε στο παρελθόν. Είναι κάτι το οποίο πλέον έχει αρχίσει και το ακολουθεί ο κόσμος σε ένα σημαντικό βαθμό και είμαστε αρκετά αισιόδοξοι ότι κάποια στιγμή θα καταργήσουμε τελείως τη πλαστική σακούλα. Είναι κάτι το οποίο είναι αντιπεριπαντολογικό. Νομίζω ότι θα φτάσουμε και στο σημείο όπου θα καταργηθεί τελείως η πλαστική σακούλα στην Ελλάδα και αυτό είναι και η βούληση την οποία έχουμε.
18: Το πιο ισχυρό περιβαλλοντικό μέτρο είναι σίγουρα η καθημερινή συνήθεια. Και όσους νόμους και αν έτσι ψηφίσουμε, είναι θέμα κουλτούρας στο τέλος της ημέρας.
19: Η σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1 ολοκληρώθηκε.
20: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
21: Έως την Τετάρτη, σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95 και σου πλήν 60 μεζούρες μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
22: Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Grecos.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
23: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
24: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
25: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
26: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
27: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άνδρα για εξεζητημένο grooming.
26: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
27: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
0: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
1: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
0: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
1: Νίκη Μαρία Estate 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα, γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
3: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
4: Στάτους 107 και 7. Σταθμός στα FM.
5: Καιρός για χρωμοδομή.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Στη Θεσσαλονίκη αύριο Σάββατο προβλέπονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Αύριο το μεσημέρι το θερμόμετρο θα δείξει σε Βέρεια και Σέρες 35 βαθμούς, Γενιτσά 36, Κατερίνη 34, Κιλκής 33, Πολύγυρο 30, Γρεβενά 31 και Καστοριά 29 βαθμούς Κελσίου.
4: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
4: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Εδώ ολοκληρώθηκε η ενημέρωση για τον καιρό από τον Στάτους. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
7: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,99 το κιλό. Στριφτή πίτα με τυρί 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Άια Γούντι λουκάνικα 1 κιλό μόνο με 3,79. Λίπτον IST 1,5 λίτρο μόνο με 1,75. Φέρι υγρό πιάτων 900 ml μόνο με 2,69. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
8: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
28: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
29: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
28: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
29: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
28: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
30: Status Express. Διαφορετικό, ενημερωτικό, ραδιοφωνικό, μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
4: Status 107 και 7.
2: Ακόμη καλύτερα.
9: Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
10: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr/φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.

Μην γκρινιάζετε εσείς οι οποίοι ενδεχομένως ταλαιπωρείστε, όχι και πάρα πολύ τούτη την ώρα, γιατί είστε στο δρόμο και κατευθύνεστε προς κοντινές ή μακρινές παραλίες. Μην γκρινιάζετε. Αλίμονο σε εμάς οι οποίοι μείναμε πίσω. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. 8 λεπτά μετά τις 3 στον Status 107 και 7 είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε. Γιατί τα μεσημέρια μας εδώ νομίζω ότι περνάμε αρκετά καλά με τις μουσικές μας, την καλή μας διάθεση, την γκρίνια μας όταν χρειάζεται να γκρινιάξουμε. Τα έκτακτα όταν αυτά συμβαίνουν, γιατί δεν είναι και αυτός σκοπός, δεν και καλά να συμβαίνουν πράγματα. Καμιά φορά καλύτερο είναι να μην συμβαίνει κάτι, γιατί συνήθως άμα συμβαίνει κάτι δεν είναι δά για καλό.

Το δωράκι ήρθε από την κυβέρνηση για, για τις συντάξεις κυρίας. 150.000 δικαιούχοι. Βλέπετε, η κυβέρνηση δεν σας λησμονεί όσο πλησιάζουμε στον χρόνο των εκλογών. Τώρα φθινόπωρο, μάλλον άνοιξη του 27 θα πάμε. Ας πάμε άνοιξη του 27, καλύτερα, περισσότερος χρόνος προεκλογικός, περισσότερα δωράκια.

περισσότερα δωράκια λέμε. Για όλους, για όλους, όχι για όλους. Δηλαδή ας πούμε για μας δωράκι δεν είχε, δεν έχει μέχρι τώρα.

έχουμε στο κεντρικό μας σκηνικό, τι έχουμε, έχουμε την αντιπαράθεση έντονη μετά το δολοφονικό χτύπημα τους δράστες του οποίου αναζητούν οι αρχές και οι δικές μας εδώ στην Θεσσαλονίκη, αλλά ασχολούνται και ασχολούνται από ό,τι μαθαίνω επισταμένος. Αρκετοί οι οποίοι ήρθαν στην Θεσσαλονίκη και σαρώνουν τα πάντα ώστε να εντοπιστούν οι δράστες αυτής της δολοφονικής επίθεσης. Καυγάς μεγάλος ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση. Η κυβέρνηση κατηγορεί για υποκρισία την αντιπολίτευση. Κάποιοι από την αντιπολίτευση δεν έκρυψαν. Για παράδειγμα, η κυρία Κωνσταντοπούλου δεν πολύ στεναχωρήθηκε από ό,τι κατάλαβα. Από αυτά που δήλωσε, δηλαδή, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, δεν εισέπραξα εγώ ότι πραγματικά συγκλονίστηκε ή στενοχωρήθηκε από το χτύπημα. Κάποιοι άλλοι σε μικρότερα σχήματα έτσι κι αλλιώς πρωταγωνιστούν στην βία, η οποία δεν έχει πάντα νεκρούς, έχει τραυματίες, έχει υλικές ζημιές, έχει τρομοκρατία, δεν είναι απαραίτητο. Φαντάζομαι ότι και αυτοί οι οποίοι έβαλαν τα γκαζάκια δεν ήταν στις προθέσεις τους να σκοτώσουν. Θέλω να πιστεύω δηλαδή μια αθώα γυναίκα 70 χρόνων θα την χαρακτηρίσει η ιστορία η δική τους, έτσι όπως εκείνοι θέλουν να την γράφουν, ως παράπλευρη απώλεια. Ναι, αυτό που λέω το πιστεύω. Πραγματικά δεν θεωρώ δηλαδή ότι πήγαν με γνωρίζοντας ή επιθυμώντας ή θέλοντας να σκοτώσουν έναν άνθρωπο ή ονδήποτε, πόσο μάλλον μια αθώα γυναίκα. Πήγαν ό,τι έκαναν και το προηγούμενο διάστημα για να τρομοκρατήσουν με την τοποθέτηση αυτών των μηχανισμών στα τρία κτηριακά συγκροτήματα. Για τον λόγο αυτό, άλλες φορές, δηλαδή με σκοπό να τρομοκρατήσουν και να δηλώσουν παρόντες ή παρούσες, στέλνουν και μία ανακοίνωση, μία προκήρυξη. Αυτή τη φορά, επειδή ακριβώς είχαμε μια γυναίκα η οποία δολοφονήθηκε, δεν τόλμησαν και πιστεύω ότι δεν θα τολμήσουν να στείλουν ανακοίνωση πουθενά. Νομίζω δεν υπάρχει πολίτης που να μην θέλει να ψέματα υπερβάλλω. Λάθος, το παίρνω πίσω, το προειζήτησα, συγγνώμη. Τέλος πάντων, πολλοί από εμάς θέλουμε να εντοπιστούν, να συλληφθούν, να λογοδοτήσουν και να τιμωρηθούν. Με ποιον τρόπο? Αν ήταν η μάνα σου, αν ήταν η σύζυγός σου, αν ήταν η αδερφή σου, αν ήταν η σύζυγός σου, όπως είπα νωρίτερα, φαντάζομαι δεν θα το αντιμετώπιζες τόσο χαλαρά και δεν θα σε ικανοποιούσε ούτε μία ποινή η οποία θα προέβλεπε, γιατί έτσι είναι το δίκαιο, το δίκαιο εννοώ το ποινικό δίκαιο, δεν θα σε... φαντάζομαι, λέω. Δηλαδή, άμα ήταν η δική μου μανούλα, βέβαια και εκείνη βιάστηκε, στα 69 έφυγε, αλλά άμα ήταν για παράδειγμα η σύζυγός μου, χτύπα ξύλο, δεν θα με ικανοποιούσε μια ποινή των 10, 15, 20, 25 χρόνων, αλλά αυτό είναι έτερον εκάτερον.

να αναφέρω. Το έγραψα νωρίτερα και στο Facebook, γιατί πραγματικά δεν ξέρεις τι να πει. Διαβάζω τα σχόλια διαφόρων, δεν ξέρω αν έχω κι εγώ ακροατές τέτοια ερπετά, τέτοια σκουλίκια, τέτοιους υπάνθρωπους. Φαντάζομαι θα έχω, θα έχω σίγουρα, κάποιοι θα είστε εκεί έξω. Το πρωί άκουσα και στον Μπαρμπαγιάννη κάποιους οι οποίοι ένα αλλά το έριξαν στην δημόσια συζήτηση. Καταδικάζω, αλλά είδα λοιπόν σχόλια και βλέπω σχόλια κάτω από την είδηση σε διάφορα site, αλλά και στα δικά μας και στο Facebook, στην σελίδα μας. Κάτσε λίγο να βρω μερικά, περίμενε, πού είναι το τηλέφωνο μου, δε. Κάτσε, θα φέρω το τηλέφωνο μου να διαβάσω μερικά σχόλια. Θα δώσω και τα ονόματα δηλαδή, για να δείτε περί τίνος πρόκειται. Περιμένετε λίγο.

νομίζω αξίζει τον κόπο να πήρα το τηλεφωνό μου για να πάω χθες το απόγευμα. Λεοντής, Γαβριήλ και Βιργινία, γιατί ο στάτους γι' αυτό φτιάχτηκε, κάλυψαν αυτή την εκδήλωση, στην οποία η συμμετοχή βέβαια ήταν ελάχιστη. Πολύ λίγος κόσμος έξω από το Ιπποκράτιο. Να συμφωνήσω μαζί σας ότι κάποιοι πήγαν για τους δικούς τους λόγους. Αλλά πήγαν δεν πήγαν, μικρή σημασία έχει. Έτσι λοιπόν ανεβάσαμε απλά το βίντεο εκεί με τον κόσμο ο οποίος συμμετείχε και με τις δηλώσεις. Διαβάζω μερικά από τα σχόλια για να καταλάβετε και να καταλάβουμε πόσο χυδαία κοινωνία, πόσο στο βόθρο ζουν πολλοί από εμάς. Διονύσης Κανέλος, όλα τα παιδιά της γαλάζιας ακρίδας. Παναγιώτης Καλύβας, εκολαπτόμενοι χαραμουφάιδες της χώρας. Φραγκούλης Κωνσταντίνος, βγήκαν τα φασιστάκια από τις τρύπες τους. Κώστας Πολατίδης, μεγάλωσε το τσίρκο της Νέας Δημοκρατίας. Πάνος Κούγιου, ξεφτύλες. Νίκ Νεγρεπόντε, δειλή ανδρίκελα με ολόκληρο τον ποινικό κώδικα στην πλάτη. Ελευθερία Μανιντσούδη, τι βλακίες κάνουν όταν βλέπουν ότι χάνουν την εξουσία. Γιώτα Φουντέα, πόσο ηλίθιοι. Ασλάνη Αλεξίου Αρέστη, τη λέει εδώ ρε μπουρδα κόπρε ουστ, ο πιο άκυρος άνθρωπος. Γιώργος Βακαλούμης, εκμετάλλευση τον θάνατο μια γυναίκας που δολοφονήθηκε με γιώτα από κάποιους ανεγκέφαλους, αλλά για τα 57 θύματα από ένα κρατικό έγκλημα κάντετε γαργάρες. Λοιπόν, και πολλά άλλα τέτοια σχόλια κάτω από κάθε ανάρτηση δημοσιογραφική, η οποία δεν ήταν άποψη, δεν ήταν σχόλιο, ήταν απλά μια ανάρτηση, ξέρω εγώ, πλάνα, βίντεο, δηλώσεις από την συγκέντρωση. Και από κάτω κόσμος και κοσμάκης για μια νεκρή, επαναλαμβάνω, δολοφονημένη 70χρονη γυναίκα, έτσι, η οποία καμία σχέση δεν έχει με όλο αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα. Δολοφόνησαν μια 70χρονη και κάτω από την σχετική είδηση, σε όλα τα sites, όχι μόνο στα δικά μας, γράφονται αυτά ανάλογα και χειρότερα. Γι' αυτό έλεγα το πρωί, ξεκίνησα και κάποιοι εξεπλάγησαν επειδή ζήτησα συγγνώμη. Ζήτησα συγγνώμη γιατί εγώ, η εκπομπή, οι συνεργάτες μου εδώ είμαστε λίγο στην πλειονότητά μας, δηλαδή της λογικής, του μέτρου, της σοβαρότητας, της εγκυρότητας, πολέμη της χυδαιότητας και της τοξικότητας, εχθροί του διχασμού, ο οποίος επιχειρείται από τους ίδιους και τους ίδιους. Αλλά ζήτησα συγγνώμη γιατί πίστευα ότι αυτό το οποίο θέλουμε να πρεσβεύουμε, να εκφράσουμε, είναι το σωστό και εκείνο που τέλος πάντων εκφράζει την κοινωνία. Λάθος. Υπάρχουν χιλιάδες κόσμου, εκατομμύρια ενδεχομένως, δεν ξέρω, οι οποίοι εκφράζονται διαφορετικά, οι οποίοι δεν σέβονται ούτε καν την δολοφονία και το θάνατο, τη δολοφονία μιας 70χρονης γυναίκας. Θέλω να σας συγχαρώ, άλλωστε εσείς, οι οποίοι έτσι εκφράζεστε, είστε εκείνοι πάνω στους οποίους πορεύονται, βολεύονται, βαδίζουν απατεώνες, λαμόγια, πολιτικάντιδες, δημαγωγοί, λαϊκιστές και κάθε

πολλοί από εσάς οι οποίοι έτσι σκέφτεστε και αυτά γράφετε, είστε η βάση της πυραμίδας, στην κορυφή της οποίας συναντά κανείς πρόσωπα τα οποία εύχονται, ευχήθηκαν και δύο και τρεις φορές να είναι στο τρένο στα Τέμπη τα παιδιά μας. Μάλιστα κάποιοι το έκαναν για τα ανήψια τους. Ευχήθηκαν και νιώσαν άβολα και άσχημα γιατί τα ανήψια τους ή τα παιδιά του κόσμου δεν ήτανε μέσα στο τρένο για να καούν ζωντανά. Δεν φταίνε εκείνοι. Εκείνοι απλά ικανοποιούν ένα κομμάτι της κοινωνίας, εσάς, οι οποίοι συμπεριφέρεστε με αυτόν τον τρόπο. Όσοι από εσάς. Αν και εδώ στον στάτους είμαστε περήφανοι για το ακροατήριό μας, το έχουμε πάρα πολλές φορές. Αλλά σίγουρα υπάρχουν κρυφαγκουστές. Σίγουρα υπάρχουν ερπετάκια εδώ. Λίγα ενδεχομένως, γιατί εδώ, επαναλαμβάνω, θέλουμε να κρατάμε μέτρο. Να είμαστε και έγκυροι και

0: το μαράκι το τσάκωσαν με την γίδα στην πλάτη. Το μαράκι το πλάκωσαν, το τσάκωσαν με τη γίδα στην πλάτη.
1: Assistant services και fans. Και παροχή προστασίας της πρώτης κατοικίας.
0: Θα την αφήσω να το ξαναπεί. Ξαναπες το, κοπελιά, ξαναπες το από την αρχή. Είναι η Μαρία Ικαριστιανού, η οποία...
1: Τις εσχροκερδούς δράσεις των services και fans. Και παροχή προστασίας της πρώτης κατοικίας.
0: Το μαράκι, η Ικαριστιανού είναι. Για την οποία μάθαμε, χθες φιλοξενήσαμε και τον Μάκη Τριανταφυλόπουλο. Μάθαμε ότι η κοπελιά έκανε χρήση των ηλεκτρονικών πληστηριασμών και καθάρισε ένα ωραίο ακίνητο στην Αθήνα. Το άρπαξε δηλαδή. Το τσάκωσε ρε παιδί μου. Και μάλιστα την ημέρα που το τσάκωνε έβγαζε και πύρνους λόγους κατά των πληστηριασμών των ηλεκτρονικών και όλων εκείνων λέει οι οποίοι κλέβουν τα σπίτια του Κοσμάκη. Την τσάκωσαν με τη γίδα στην πλάτη. Η ίδια λέει, η παιδιά λέει, ναι μωρέ, αλλά εγώ λέει δεν το ξέρα. Δεν ήξερα λέει. Δεν ήξερε ότι αγόρασε σπίτι. Κατάλαβες, δεν ήξερε ότι μέσα από πληστηριασμό άρπαξε το σπίτι. Ενός ζευγαριού στην Αθήνα. Δεν το ήξερε. Βγήκε η κρατσία σήμερα εκεί να τη δικαιολογήσει. Να αιτιολογήσει. Και στάθηκε ως έξυπνη νομικός η κυρία κρατσία. Στάθηκε στο ότι λέει δεν ήταν τίποτε παράνομο. Όλα έγιναν νόμιμα. Δεν λέει κανείς κοπελιά μου. Και άλλοι οποίοι τα παίρνουν μέσω πληστηριασμό. Νόμιμα τα παίρνουν. Και τα κοράκια δηλαδή δεν κάνουν κάτι παράνομο. Νόμιμα παίρνουν τα σπίτια του Κοσμάκη. Όπως τα πήρε και η Μαρία Ικαριστιανού. Άλλο είναι το ερώτημα. Δεν μπορεί να καταγγέλεις τη διαδικασία αυτή από την οποία, με την οποία

0: Εκείνη κλέβει τα σπίτια του Κοσμάκη, τα κλέβει, τα παίρνει για ένα κομμάτι ψωμί όπως καταγγέλει τους άλλους. Ο άλλος σου πουλάει πατριωτισμό και τα λεφτά του τα έχει στο εξωτερικό. Και η φίλη μου η Λιάννα η Κανέλη, όπως το πρωί σας είπα, μας λέει ότι η Μολότοφ δεν είναι κακό πράγμα.
1: Όμως αν εγώ συλληφθώ να έχω σε πάνω μου μία Μολότοφ, τι πρέπει να γίνει?
2: Για να συλληφθείτε έχοντας πάνω σας μία Μολότοφ που, που μπορεί να εκλειφθεί ως Μολότοφ τι? Αν έχετε πάει να αγοράσετε τρία μπουκάλια βενζίνη για
1: να μην
2: χρειάζεστε...
1: έχω πάει Μολότοφ. Μολότοφ.
2: Ναι,
1: τώρα,
2: ναι. Μολότοφ. Για να συλληφθείτε θα πρέπει κάτι να έχει συμβεί.
1: Τι να έχει συμβεί?
2: Ποιος θα έρθει να σας ψάξει αν
1: μπορεί
2: έχετε?
1: Μπορεί να γίνει ένα έλεγχος τυχαίος.
2: Ή δεν έχετε τυχαίος?
1: Να γίνει,
2: θα γίνεται τυχαίος έλεγχος σωματικός για το τι έχετε στην τσάντα σας, μισό λεπτό.
1: Μου, στο μηχανάκι
2: προσέξτε
1: μου και...
2: Ναι. Προσέξτε, θα γίνεται ένας τυχαίος έλεγχος στην τσάντα σας.
3: Γιατί δεν γίνεται τυχαίος σωματικός έλεγχος?
2: Και σας βρίσκουν ένα μπουκάλι που έχει μέσα βενζίνη. Κάτσε τώρα για να πιάσουμε μια κουβέντα όμως, προσέξτε.
3: Όχι, όχι βενζίνη. Όχι, να έχει τρεις
1: Μολότοφ κανονικά.
3: Με το στυπάκι της, με το επιβραδυντικό της, με όλα τα πράγματα.
2: Κατά περίπτωση.
3: Τι κατά
1: περίπτωση?
2: Ποιος είναι?
1: Δηλαδή, άμα την έχει ο Κούτρας είναι αθώος, άμα την έχω εγώ είμαι ενοχός.
2: Όχι, όχι.
1: Άμα την έχει κανένα είναι... Εμείς,
2: κοιτάξτε, μην, προσέξτε πολύ καλά. Στο ποινικό δίκαιο, όταν αρχίζετε οριζόντιες εφαρμογές, τρώτε πολλά κεφάλια τζάμπα στο δρόμο και κυρίως δεν έχετε αποδεικτικά στοιχεία ποιος φύτεψε τι. Ναι. Αλλά αν σας πιάσουν μία νύχτα κάπου, σας ανοίξουν ένα πορτμπαγκάζ και ξαφνικά βρεθείτε, δεν είναι ούτε πρώτη φορά ούτε τελευταία. Να έχετε μέσα τρία Μολότοφ για το οποίο δεν ξέρατε τίποτα ή μισό κιλό χασίς για το οποίο δεν ξέρατε τίποτα, τι θα κάνετε χωρίς μάρτυρες?
1: Εγώ συλλαμβάνομαι και έχω πάνω μου τρεις Μολότοφ. Έτοιμες προσρύψη. Πώς να το πω διαφορετικά? Τι πρέπει να γίνει?
2: Ποιος είστε εσείς που τις έχετε? Πού θα
1: κάποιος
2: ξέρετε,
1: όμως
2: λοιπόν...
1: που θέλει, ναι, που θέλει,
2: ναι,
1: και κατασκευάσει Μολότοφ και τον συλλάβουμε.
2: Προσέξτε τώρα. Είναι άλλο, πράγμα, ναι. Είναι άλλο πράγμα το αν θα αυστηροποιηθεί το πλαίσιο για τις. Κοινές εκδηλώσεις.
1: Κυρία Κανέλη, συγγνώμη, τι
2: το
1: θα το
2: πάτε
1: πούμε
2: στο
1: Χριστιανέ μου, τι θες τη βενζίνη? Ξέρετε, είχα να βάλω στο μηχανάκι, άντε καλά, σήκω φύγε. Και θα είναι σε μορφή Μολότοφ.
2: Αν δεν τη χρησιμοποιήσει, τι σας λέει εσάς?
1: Τι?
2: Αν δεν τη χρησιμοποιήσει.
1: Τι της κάνει
2: λέω
1: βόλτα?
2: Τώρα ένα παράδειγμα.
1: Τι της κάνει βόλτα?
2: Και εσάς τι σας κόφτει, αν δεν τη χρησιμοποιήσει?

σε κόφτει εσένα λέει. Τι σας κόφτει εσάς αν ο άλλος έχει μολότοφ στο σακίδιο? Αυτά τα λέει η Λιάνα Κανέλ, δημοσιογράφος χρόνια, υπηρέτρια του συστήματος, βολεμένη στο Βαρδινογιανέικο και στο άλλο εφοπλιστικό ψηφιδωτό της χώρας, στα μεγάλο κανάλια τότε εκεί την εποχή, στην ΕΡΤ και πάει λέγοντας, βαθιά βουτυγμένη στο σύστημα. Καλά έκανε, προς Θεού δεν είναι αμαρτία, αλλά τώρα είναι επαναστάτρια πάνω στην πολιτεία. Δεν κακό, δεν κακό άνθρωπο.

Λοιπόν, ζωήρευσε λίγο, μάλλον ζωήρευσε. Δυσκόλεψε και δυσκολεύει κάπως η κατάσταση σε 2-3 σημεία. Στην περιφερειακή, στην παραλιακή, ξαφνικά έχουμε αρκετή κίνηση. Στην περιφερειακή, ύψος Τριανδρίας και χαμηλά εκεί προς ανατολικά, στο Σκλαβενίτη. Μπα γιατί Σκλαβενίτη, διαφήμιση θα κάνουμε στα Λατομία, φίλε. Στο Απαγεωργείο, που το στηρίζουμε. Κίνηση προς τα ανατολικά. Κατά τα λοιπά είμαστε συμπαθητικότατα, δεν έχουμε δηλαδή ιδιαίτερα θεματάκια. Αν παρόλα αυτά συμβαίνει κάτι το οποίο δεν παίρνουμε είδηση εμείς εδώ, μας το λέτε εσείς.

0: 28 λεπτά με πριν από τις 4 στον στάτους 107.7 συντονισμένοι. Είναι κάτι έκτακτο, ποιος είναι εδώ παρακαλώ?
1: Όχι, δεν είναι έκτακτο.
0: Αλλά...
1: Έλα, θέλω να πω κάτι.
0: Για πείτε μας.
1: Έχω δύο εγγόνια και ξέρετε τι μου είπαν τώρα που άκουσαν αυτή την κυρία την Κανέλη, πώς τη λένε?
0: Τι λένε τα εγγόνια, να τα χαίρεστε.
1: Ναι, να λέει ότι μπορούμε να πάρουμε μολότοφ, αφού δεν πειράζουν, θα τα έχουμε στην τσάντα μας.
0: Ναι.
1: Και εγώ θα την κάνω μήνυση αυτή την κυρία τώρα.
0: Να πείτε στα εγγόνια να παίρνουν μολότοφ ελεύθερα και άμα τους τσακώσουν να λένε μα η Κανέλη μας είπε να τα παίρνουμε.
1: Όχι, μα αυτή τι είναι τώρα, για να διδαχτεί.
0: Επαναστάτρια.
1: Να έχουμε στη Βουλή τέτοιες επαναστάτριες, να τους χαιρόμαστε.
0: Να είστε καλά πολύ, αγαπητοί μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τέτοια ώρα, πες τα.
2: Status Express. Διαφορετικό, ενημερωτικό, ραδιοφωνικό, μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιά.
0: Τέτοια ώρα λοιπόν, Status Express, χορηγός της εκπομπής, η μεγάλη ομάδα InfoTrust, με νέα γραφεία, νέες εγκαταστάσεις, υπηρεσίες μοναδικές, σπουδαίο σημαντικό στιβαρό όνομα στον χώρο της ασφαλιστικής αγοράς. Πρόσκληση σε κάθε ανεξάρτητο ασφαλιστικό σύμβουλο που θέλει να πετύχει σπουδαία πράγματα να συμπληρώσει αίτηση συνεργασίας στο www.infotrust.gr ή να πάρει πληροφορίες στο τηλέφωνο 2310 492 492. Αφήστε την Κανέλη να κυκλοφορεί με μολότοφ ή τουλάχιστον να λέει ότι δεν είναι κακό να κυκλοφορεί ο κόσμος με μολότοφ. Τι είναι 2-3 μολότοφ. Εγώ κυκλοφορώ στους διαδρόμους αλλά και οπουδήποτε κινούμε με τουλάχιστον ένα εμφιαλωμένο διός. Φυσικό, μεταλλικό, νερό διός. Όσο περισσότερο πίνεις, τόσο περισσότερο θέλεις να πίνεις, άρα τόσο καλύτερο κάνεις τον οργανισμό σου. Πολύ δε περισσότερο αν επιλέγεις το φυσικό μεταλλικό νερό διός, το οποίο μας έρχεται από τον Όλυμπο. Ποιος είναι εδώ παρακαλώ?
3: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
3: Πριν κάνα δύο μήνες περίπου με σταμάτησαν στον δρόμο της Χαλκιδικής αστυνόμοι, τυπικός έλεγχος, και ξαφνικά στο πόδι μπαγκάζ μου υπήρχε ένα μαχαίρι 7 εκατοστών. Και μου λέει ο αστυνόμος, για ένα εκατοστό λέει δεν σε συλλαμβάνω.
0: Είναι, θεωρείται...
3: Άκουσα σήμερα την κυρία Κανέλη, άρα κακώς διώχθηκα εγώ ή με τρομάξανε. Μπορώ να το έχω.
0: Ναι,
3: πού... Ανάλογα να το χρησιμοποιήσω, ναι, δηλαδή.
0: Όταν η Κανέλη λέει κάτι τέτοιο, τι να πουν οι άλλοι?
3: Είναι τόσο φελή, δηλαδή Κωνσταντοπούλου Κανέλη στο ίδιο μήκος κύματος. Τις βόμβες, τους ανθρώπους που κάψανε στην Κίμωνας Βόγκα, ήταν της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς δεν το καταλάβαμε.
0: Ναι, σωστό είναι αυτό. Αυτό το είπε, το ξεκαθάρισε ο Κωνσταντοπούλου, ότι μάλλον λέει τα βάλω Μητσοτάκης εδώ με τη Μαρέβα, ξέρω εγώ με ποιον.
3: Ναι, για να κάνει, πώς το λένε, να κάνει, για να κατηγορήσει αριστερούς.
0: Άντε να είσαι καλά, ευχαριστώ αγαπητέ μου, κόντρα στις Μολότο. Σου βάλω εγώ μια σεξ μπομπ τώρα, αφιερωμένη στη σεξοβόμβα της πολιτικής ζωής του τόπου μας. Για γράψε μου στο Viber ποια είναι η σεξοβόμβα στο χώρο της πολιτικής στην Ελλάδα. Ποια θεωρείς σεξοβόμβα?

Χαμός. Η μονογιού Τζάκρι μου λέει μπρο. Γράφει όλος η Τζάκρι μπρο. Ο Τζόρζ λέει η Ραχίλ μακρύ. Και άλλος λέει για την Τζάκρι. Τι λέει ρε φίλε. Ωραία γούστα έχετε. Τρίτος για Ραχίλ μακρύ. Κανείς δεν έγραψε ρε φίλε τη ζωή του Κωνσταντοπούλου. Αυτή και αν είναι Σεξμπο. Λατινοπούλου μου λέει, μου γράφει ο Γιάννης. Λατινοπούλου είναι ωραία γυναίκα. Ωραία. Μικροκαμωμένη είναι, αλλά είναι όμορφη. Ο Θεόφιλος τι άλλο θα έγραφε. Θεόφιλε, έλα να γράφει τη σιγάρα σου, Θεόφιλε. Μεγάλωσε η Έλενα.

Κεφαλογιάννη, όχι. Αξιόγλου, ωραία γυναίκα, ωραία, ωραία κυρία. Ο Χρήστος λέει πιο πολύ για σεξονάργη την κάνω την Κανέλη. Αναστάσιο Σκοπαδόπουλος, Βυργινάκια, σε παρακαλώ. Κάνω τα χέρια από το κορίτσι μας. Ο Μιχάλης νομίζω ότι είναι πιο σωστά απ' όλα, αλλά δεν είναι ακριβώς ρε παιδί μου, είναι ξενόφερτη. Κίμπερλι. Καμό στην ποδιά της Κίμπερλι, σφάζονται όλοι δεξί και αριστεί.

0: Παρασκευή είναι ρε φίλε, μεσημέρι. Θέλουμε λίγο να ηρεμήσουν τα μυαλά μας. Δεν αντέχονται. Όχι εκείνη, έτσι κι αλλιώς ένα κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας με βάση και τις δημοσκοπήσεις. Ακόμη βέβαια υπολείπεται κατά πολύ ο Τσίπρας, αλλά ένα κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας γουστάρει κλειστές τράπεζες.
1: Τέλος.
0: Εδώ Άδωνης ταχώνει στην ζωή.
1: Τις πλεύσεις ελευθερίας. Αντιπαρέρχομαι όλα τα προσωπικά που είπατε προς εμένα, γι' αυτό και δεν το λέω προσωπικού. Είναι τόσο βαρετό να έχετε μία κασέτα και να την παίζετε κάθε φορά που με βλέπετε, που δεν έχω λόγο να σας απαντήσω, άλλο φτάνει. Όμως για το μεγάλο γεγονός της θεσινής ημέρας θα σας απαντήσω. Ακούστε κυρία Πρόεδρε, σήμερα κάνατε το πιο εξωφρενικό πράγμα που έχω δει στη ζωή μου. Χθες η μεγάλη οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας είχε ένα ανθρώπινο θύμα. Τη μητέρα της πολιτευτού της Νέας Δημοκρατίας από τη Θεσσαλονίκη, της Αφροδίτης, πέθανε ενώ ήταν στο κρεβάτι της και κοιμότανε από τους τρομοκράτες που βάλανε φωτιά. Ακούστε κυρία Πρόεδρε, βγήκατε το πρωί στο Μέγκα και είπατε, επιλέξει, είναι ύποπτη δήλωση του Μητσοτάκη και εγώ πιστεύω ότι μπορεί να έχει γίνει αυτό με ξεκαθάρισμα λογαριασμών συμμοριών ενδονεοδημοκρατικών. Ντροπή σας κυρία μου! Ντροπή σας! Και τώρα που βγήκε ο κύριος Ασλανίδης επιτέλους, ένα από τα σύμβολα του δυστυχήματος των τυπών, και σας κατήγγειλε ονομαστικά για το ρόλο που παίξατε σε αυτή την ιστορία, για το πώς έχετε διώξει όλους τους συγγενείς από το δικαστήριο που έχουν αειδιάσει που σας βλέπουν, οι συγγενείς των νεκρών των τεμπών, και πώς σκοπίμως καλλιεργείτε τη δίκη μόνο και μόνο για να κρατήσετε πολιτικά ωφέλη, ο Ασλανίδης, όχι ο Γεωργιάδης, αποκάλυψε τον ελληνικό.
0: Μη φωνάζεις μεσημεριάτικα, σου είπα, μη φωνάζεις. Άδωνή μου, τώρα ξέρεις πολύ καλά ότι όπως εσύ απευθύνεσαι στο κοινό που σε ενδιαφέρει και σε αφορά, έτσι και η Κωνσταντοπούλου με αυτά που λέει και αυτά που κάνει απευθύνεται σε ένα άλλο κοινό το οποίο υπάρχει, Άδωνη. Δυστυχώς, σύντροφε,

υπάρχει, Άδωνη, ό,τι και να λες, υπάρχει αυτό το κοινό το οποίο γουστάρει. Υπάρχει κοινό που χάρη και όταν ο άλλος, όση αλητία Θεέ μου, ευχήθηκε στα παιδιά του κόσμου να ήταν μέσα στα βαγόνια, στα Τέμπη και κυρίως στα ανήψια του. Πες τα, λέει ο άλλος. Πάμε δυνατά. Λοιπόν, μην αγχώνεσαι, μην αγχώνεσαι, γιατί υπάρχει και κάτι άλλο σημαντικό, σπουδαίο. Ο Μπαρμπαστάθης. Και όταν υπάρχει ο Μπαρμπαστάθης, η μέρα γίνεται νόστιμη, υγιεινή και μάλιστα στα μέτρα σου, πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα.

πολλές ψήφους σε Κεφαλογιάννη, ρε. Σας αρέσει τόσο πολύ Κεφαλογιάννη? Την έχω συναντήσει 5-6 φορές. Δύο φορές όταν ήταν υπουργός κάτω εκεί τουρισμού, στο γραφείο της. Και κανένα 2-3 φορές σε άλλες έτσι εκδηλώσεις επαγγελματικές κτλ. Εντάξει. Θα μου πεις περιορέξεως κολογηθόπιτα. Ή πως το λένε οι άλλοι από πίτα που δεν τρώω, τι σε νοιάζει για να καεί.

0: στην ερώτηση που μου κάνετε συχνά πυκνά, άμα ξέρω πότε θα γίνουν οι εκλογές, πρέπει να σας πω ότι ούτε ο Μητσοτάκης ξέρει ακόμη. Σας το λέω και σας το υπογράφω. Δεν είναι σίγουρος. Λειτουργεί με έναν τρόπο που δείχνει ότι προετοιμάζει, προλιένει το έδαφος, αλλά δεν είμαι βέβαιος ότι θα τις κάνει. Απλά κινητοποιεί έναν μηχανισμό τον οποίον χρειάζεται. Γιατί έχει βάλει ως στόχο την αυτοδυναμία, δεν βλέπει συνομιλητές. Μας τα έλεγε το πρωί εδώ και ο Γιώργος Καρατζαφέρης εδώ στον Στάτους. Οπότε προλιένει το έδαφος, θα ζυγίσει τα δεδομένα και ακολούθως θα πορευθεί. Για να πορευθούν και οι άλλοι.
1: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
2: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
1: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
4: Γιώργο, τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δύο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
5: Παραδοσιακό τυρί κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Μαρμαρίδης Modern Living. Summer Home Festival. Επταήμερο πάρτι τιμών. Από Τετάρτη 1 Ιουλίου έως Τετάρτη 7 Ιουλίου. Προλάβετε. Summer Home Festival τιμών. Μαρμαρίδης Modern Living.
9: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
10: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
9: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
11: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
12: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310 829 720.
13: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
14: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ, Μόρεντ σου έλεγα.
15: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
16: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
17: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
18: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
19: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
20: Η μυθική Ιθάκη.
21: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
22: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα. Ο Κάλαμος. Ο Καστός. Το Μεγανήσι. Αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
21: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
22: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
21: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
22: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
0: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
2: Φιλενάδα, τι μαγειρεύεις με τέτοια ζέστη?
20: Μαγειρεύω! Παιδί μου, ψυγείο ανοίγω μόνο.
2: Σωστή! Μακαρονοσαλάτα λοιπόν. Αυτή την εβδομάδα στο Γκάντζα, μέλισσα στριφτά μόνο 1,21. Αλτούρα των οσαλάτες 150 γραμμάρια μόνο 1,91.
20: Μάλιστα, τυράκι βάζεις.
2: Αν θες να απολαύσεις, γραβιέρα Κρήτης 13,74 το κιλό και μαγιονέζα Ελωμάς 500 γραμμάρια βάζω μόνο 2,44. Αν θες κορμί παραλίας, ανθότυρο Ελάρτη μόνο 5,17 το κιλό.
20: Άσε με φίλη, μέχρι να βγω παραλία βάλε γραβιέρα.
2: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
23: Καλοκαιράκι με τιμές θαύμα.
24: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

οδηγός του γερανοφόρου οχήματος 29 χρόνων, ο οποίος προκάλεσε προχθές ζημιά στην περιφερειακή οδό, προσέκρουσε με τη δαγκάνα. Σε σιδερένια δοκάρια προστασίας του δαπέδου, και αυτό μετά στη συνέχεια του προκάλεσε ζημιές σε δύο οχήματα. Οδηγήθηκε στο αυτόφορο. Δεν ξέρω τώρα σε αυτές τις περιπτώσεις επαγγελματίας με άδεια κλπ. Δεν ξέρω ποιος θα κληθεί να αποζημιώσει τους δύο οδηγούς των οποίων τα αυτοκίνητα υπέστησαν ζημιά. Πρέπει να σας πω ότι αν μπλέξει, δεν ξέρω εδώ τώρα, λογικά δεν μπλέκει, δεν νομίζω, το δημόσιο. Έχω πει και άλλη φορά να επιλέξετε να τρακάρετε την παξίδα, να μην τρακάρετε ποτέ, αλλά μεταξύ, ανάμεσα στο να σας χτυπήσει ένα όχημα του δημοσίου. Δήμος, δημόσιο, αστυνομία, στρατός, οτιδήποτε, καλύτερα με ένα τρακτέρ. Με έναν ιδιώτη, ρε παιδί μου, τρακτερατζή. Με μία νταλίκα, καλύτερα. Μην πάθετε κάτι, λέω προς Θεού, δεν εύχομαι να πάθετε κάτι, αλλά λέω, αν είναι να σας συμβεί για υλικές ζημιές μιλώ, καλύτερα να σας χτυπήσει ρημουλκούμενο παρά να σας γρατσουνίσει ή να προκαλέσει ζημιά στο όχημά σας ο οδηγός ο οποίος οδηγεί αυτοκίνητο του δημοσίου, οτιδήποτε και αν σημαίνει. Δύο φορές καμένος ο ομιλός. Θα σας τα εξηγήσω. Κάποια στιγμή μην μπλέξετε με το απρόσωπο και πολυπρόσωπο άθλιο κράτος. Και ξέρετε, δεν είναι ευθύνη ούτε του πρωθυπουργού, ούτε του υπουργού, ούτε του νομάρχου, ούτε του περιφερειάρχου, ούτε του δημάρχου. Τι να κάνει ο άνθρωπος. Αν είναι ράθυμο το προσωπικό, αν οι υπηρεσιακοί παράγοντες έχουν γραμμένο στα παλιά τους τα παπούτσια και αρπάζονται από το γράμμα του νόμου ταλαιπωρώντας, τι να κάνει ο δήμαρχος. Α, εγώ τους ξέρω και τους δημάρχους και τους υπουργούς και τους βουλευτές και τον πρωθυπουργό, όλους. Και είχα μια περιπέτεια με συγκεκριμένο δήμο, θα σας τα πω κάποια στιγμή γιατί είναι πραγματικά ανέκδοτο. Τι να κάνει ο δήμαρχος, και ο ίδιος έχει βρει τον πελά του. Μου λέει τι να κάνω. Σηκώνει, ναι, ξέρω την υπόθεση. Ναι ρε φίλε, ξέρεις την υπόθεση, λύσ' την. Ναι, πάρε από εβδομάδα. Παίρνεις από εβδομάδα, Δευτέρα. Σήμερα τώρα ή θα πάρε κατά το τέλος της εβδομάδας. Παίρνεις τέλος εβδομάδας, ναι, αλλά πρέπει να υπογραφεί και από τον συνάδελφο. Ας την υπέγραφε ρε φίλε. Παίρνεις την άλλη εβδομάδα. Ναι, αλλά ο συνάδελφος πρέπει την προϊσταμένη να ρωτήσουμε. Άσε σου λέω.

ευθυνοφοβία, άρνηση. Παίρνεις τηλέφωνο, το σηκώνει κανένα, χτυπάει, ξαναχτυπάει, ξαναχτυπάει, ξαναχτυπάει. Πάρε, πες τα διπλανά, τα παραδιπλανά. Α, μην το χαρακτηρίσω. Σας πω, έχει πάρα πολύ μεγάλο γούστο η ιστορία που αντιμετωπίζω εδώ και 5 μήνες, αλλά έχει πάρα πολύ γούστο. Πραγματικά σας μιλώ, πάρα πολύ γούστο. Θα την κάνω ρεπορτάζ, θα παίξω όλα τα κανάλια. Θα βγω και στον Ευαγγελάτο live. Live news, πώς το λένε αυτό. Όχι ρε φίλε, προτιμώ να βγω μέσα από τα καταστήματα Μαρμαρίδη. Τι να πάω να κάνω στο live news? Θα πω τον Ευαγγελάτο, άμα θέλεις. Επειδή έχω θεματάρα, το πώς ταλαιπωρούν τον κόσμο όλοι αυτοί οι υπηρεσιακοί παράγοντες, οι οποίοι σε μεγάλο βαθμό είναι άχρηστοι. Σε μεγάλο βαθμό. Αλλά θέλω να με βγάλεις μέσα από το κατάστημα Μαρμαρίδη. Θα του πω τώρα που έχει και Modern Living Summer Home Festival. Μια εβδομάδα φεστιβάλ τιμών Μαρμαρίδης Modern Living στα καταστήματα. Τετάρτη ξεκίνησε, 7 Ιουλίου Τετάρτη πάλι ολοκληρώνεται. Από εκεί θα βγω. Έλα φαγωθήκατε, 2-3 ήδη λέει τι ιστορία. Α, σας σου λέει, έχει πολύ γέλιο. Τι γέλιο δηλαδή? Τι γέλιο? Ναι, εγώ είμαι ένας απλός υπάλληλος. Ναι ρε φίλε, είσαι ένας απλός υπάλληλος. Βρες έναν σύνθετο υπάλληλο να μου λύσει το πρόβλημα 5 μήνες που να πάρει. Απλώς υπάλληλος, αλλά το επίδομα θέσεις τέλος του μήνα το γουστάρει. Γι' αυτό παίρνεις επίδομα θέσεις. Δεν είσαι απλώς, είσαι τμήματάρχης, προϊστάμενος, κάτι είσαι. Με κάνει τη δουλειά σου, τι σου ζητάμε. Γελάω, τι να κάνω. Πώς το λέγει ο τραγούδι, έτσι ξεκίνησα του Νότι, πώς το λέει ρε. Και πριν από 40 χρόνια όταν ξεκίνησα τη δημοσιογραφία επαγγελματικά, έτσι ξεκίνησα. Ευτυχώς υπάρχει η ψηφιακή διακυβέρνηση. Ευτυχώς έβαλε το χέρι του ο Πιερακάκης και πολλά πράγματα έχουν φύγει από τα χέρια των υπαλλήλων. Γίνονται αυτόματα και γλιτώσαμε. Γλιτώσαμε. Αυτό είναι ρε φίλε που μου στείλες, δηλαδή το «Έτσι ξεκίνησα» λοιπόν, «Έτσι ξεκίνησα» είναι το τραγούδι του Νότι. Αλήθεια. Μου το έστειλε φίλος μου, λέει αυτό είναι.

Δεν πειράζει, λίγο ακούστηκε. Αφιερωμένο στον Ζαχαριά, τον Κώστα, να έρθει να το εξηγήσω. Πώς μεγαλώσαμε κάποιοι από εμάς, τι χαρακτήρα διαμορφώσαμε, πώς φιλελατηθήκαμε και γιατί πάνω απ' όλα βάζουμε την συνείδησή μας και την αξιοπρέπειά μας. Ο κάθε Ζαχαριάδης δεν έχει να κάνει με τον εν λόγω. Σαν πληγωμένο αετόπουλο στο κόμμα. Ας έρθει να το εξηγήσουμε. Όλους αυτούς τους αχλαμάρες διαδρομιστές πολεμένους, οι οποίοι έχουν το θράσος να κρίνουν εσένα που είσαι μαχητής της ζωής. Εσένα που τώρα ακούς, μαχητής ή μαχήτρια, πραγματικός μαχητής και πραγματική μαχήτρια. Την Κυριακή το απόγευμα εδώ θα είμαστε στο στάτου. Σας πάει και σας φέρνει. Ευχαριστώ από καρδιάς για ακόμα ένα μεσημέρι, για ό,τι κάνουμε μαζί.

0: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
1: Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
2: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.
3: Ο κόσμος στον Status FM.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 4, στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Σε ελεγχόμενη και σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται στη μονάδα εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα μετά την επίθεση με εκρηκτικό μηχανισμό στην πολυκατοικία που διαμένει. Ήδη εκτιμάται ότι θα λάβει εξιτήριο την ερχόμενη εβδομάδα. Εξιτήριο έλαβε σήμερα ο πατέρας της καθώς και ένα ακόμη άτομο που νοσηλευόταν στο Ιπποκράτειο από τη δολοφονική επίθεση. Ο Θεός να τους έχει καλά, να μην πάθουν το ίδιο οι οικογένειές τους, η απώλεια της γυναίκας μου να είναι η τελευταία, ανέφερε ο Παναγιώτης Νέστορας. Την επόμενη εβδομάδα στην Κοζάνη η κηδεία της συζύγου του, σύσκεψη υπό τον Χρυσοχοίδη στη Θεσσαλονίκη, στο μικροσκόπιο, γενετικό υλικό και πιστήρι από τα σημεία των έκρηξεων. Στο μονομελές πλημελίο δικείο Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκε να δικαστεί με την αυτόφορη διαδικασία 29χρονος οδηγός για το τροχαίο που συνέβη χθες στον περιφερειακό όταν προσέκρουσε με τη δαγκάνα του γερανοφόρου οχήματος που οδηγούσε σε σιδερένια δοκάρια προστασίας του δαπέδου της υποκατασκευής γέφυρας πανοράματος στα έργα του flyover. Εις βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για διατάραξη της ασφάλειας συγκοινωνιών και εγκατάλειψη τόπου ατυχήματος, καθώς σύμφωνα με τη δικογραφία απομακρύνθηκε μετά το συμβάν από το σημείο και εντοπίστηκε λίγο πιο μακριά στην περιοχή της Πηλέας. Για υβριδικού χαρακτήρα επίθεση με διείσδυση στα πρωτόκολλα ασφαλείας μέσω χρήσης εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης, μιλούν κυβερνητικές πηγές για το βίντεο με τον Γενικό Γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας Θάνο Ντόκο και τους Ρώσους Φαρσέρ. Όπως σημειώνουν οι ίδιες πηγές, βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη πρόγραμμα για την αναβάθμιση της ασφάλειας των επικοινωνιών σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον υβριδικών επιθέσεων. Ξεκαθαρίζουν ότι καμία διαρροή εμπιστευτικής ή απόρριτης πληροφορίας δεν προέκυψε κατά τη διάρκεια της συνομιλίας. Μάλιστα, τονίζουν ότι ανάλογες επιθέσεις έχουν γίνει στο παρελθόν σε υψηλόβαθμους Ευρωπαίους αξιωματούχους. Απέρριψε ήδη και η Επιτροπή του άρθρου 152 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης την προσφυγή της Πρωτοβουλίας Πολιτών Οργανωτική Επιτροπή Δημοψηφίσματος και του επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Πόλη Ανάποδα Νίκου Νικήσιανη για το θέμα της διενέργειας δημοψηφίσματος για την ανάπλαση της ΔΕΘ. Κλείνει απόψε και για 24 ώρες τμήμα της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης. Ο 24ωρος καθολικός αποκλεισμός θα τεθεί σε ισχύ στις 11 το βράδυ στο μεσοδιάστημα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K77 Πυργίου και K8 Τριανδρίας. Στη διεθνή επικαιρότητα παραιτήθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός της Μολδαβίας Αλεξάνδρου Μουντεάνου, ο οποίος ανέλαβε την Πρωθυπουργία τον περασμένο Νοέμβριο χωρίς να δώσει πλήρεις εξηγήσεις για την απόφαση της παραίτησής του. Σήμερα η θητεία μου ως Πρωθυπουργού φτάνει στο τέλος, ανέφερε σε ανάρτησή του. Μόλις αντιλήφθηκα ότι δεν μπορούσα πλέον να φέρω εις πέρας τη θητεία μου σύμφωνα με τις αρχές και τις πεποιθήσεις μου, επέλεξα να παραιτηθώ, έγραψε χαρακτηριστικά.
3: Ο καιρός στον Status FM.
4: Λίγες νεφώσεις για αύριο στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι βορειοδυτικοί 3 με 6, μποφόρη, θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 30, στο Κλικί στους 33, στην Κατερίνη στους 34, στις Σέρες και στη Βέρεια στους 35, στα Γιαννιτσά στους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 29 και στα Κρεβένα τους 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 4. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,99 το κιλό. Στριφτή πίτα με τυρί 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Άια Γούντι λουκάνικα 1 κιλό μόνο με 3,79. Λίπτον IST 1,5 λίτρο μόνο με 1,75. Φέρι υγρό πιάτων 900 ml μόνο με 2,69.
6: Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
7: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
9: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
10: Μεταφορική εταιρεία Αστραπή, παρακαλώ. Ναι, έχουμε χώρο στο βαν για μουσικά όργανα. Χωρίσατε? Αχ, μην κλαίτε. Αυτός κάνει. Θα έρθω να πάρω και τα ντραμς του. Ναι, και την κιθάρα. Ναι, πίσω στη μάνα του θα του τα πάω. Μη μου στεναχωριέστε.
11: Εδώ και 60 χρόνια, τα Ford Transit φροντίζουν εσάς που φροντίζετε για όσους κάνουν μια νέα αρχή. Επαγγελματικά οχήματα Ford. Πάντα δίπλα σας.
12: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
13: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
14: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. NC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. NC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. NC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Κίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
15: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
16: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
15: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
16: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
15: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
17: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Λίμνο. Ζήσε στη γη του ηφαίστου και των καβύρων. Ανακάλυψε την άγρια γοητεία του ηφαιστιακού τοπίου. Κολύμπησε σε χρυσαφένιες παραλίες και γίνε ένα με το κύμα. Γεύσου λιμνιό κρασί από τα αμπέλια των θεών. Απόλαυσε τη γαλήνη και την υπέροχη θέα από το κάστρο. Πάμε Λίμνο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
18: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Και αφού είστε στο καθημερινό εγκινήσι, που σημαίνει εκπομπή αυτοκινήτου εδώ, στον στάτους 107 και 7. Και επειδή συχνά μας λέτε ότι να αναφέρεστε και σε άλλα θέματα, δεν ασχολείστε αποκλειστικά με το αυτοκίνητο.
1: Όχι, είναι αποκλειστικά εκπομπή αυτοκίνητο εγκινήσει. Δεν ασχολούμαστε ποτέ με κάτι άλλο.
0: Ναι, ως τίτλος.
1: Ναι.
0: Ναι. Τώρα, ναι. Έχει το κείμενο μέσα.
1: Όχι,
0: καμιά φορά.
1: Ως τίτλος μας δίνει τη δυνατότητα να ασχοληθούμε, ναι, και με άλλα,
0: βεβαίως,
1: πράγματα.
0: Βεβαίως.
1: Αλλά εμείς μένουμε στοχοπροσιλωμένοι στο αυτοκίνητο.
0: Έτσι. Οπότε η πρώτη είδηση του σημερινού καθημερινού εγκινήσει έρχεται από το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου.
1: Για τένις δεν θα μας πεις, προκρίθηκε η Σάκαρη.
0: Μη με λες.
1: Καταρχήν, αφού είσαι λάτρης του αθλήματος.
0: Καλά.
1: Το ποδόσφαιρο δεν το παρακολουθείς, δεν το τένις, δεν έχεις καμιά ομάδα να υποστηρίξεις. Ενώ τένις, ξέρω ότι κάποτε έπαιζες κιόλας. Φθηνός παίχτης. Το Ζαμπέζι τένις.
0: Αν είναι.
1: Με σορτσάκι. Και να βάζει τα μπαλάκια στην καλτσοδέτα.
0: Όχι, αγόρι μου. Στην τσέπη να φουσκώνει, γιατί πρέπει και κάτι να δείξεις μες στον αγώνα, να που δεν μπορεί να... Όμως καταλαβαίνετε, για άλλη μία φορά θα τους σκορπίσουμε εντελώς και ο υπεύθυνος σήμερα για αυτό που ακούτε τόση ώρα είναι ο Γιάννης Ωρεπίτς, διότι έχουμε την τιμή πραγματικά και τη χαρά να τον φιλοξενούμε σήμερα ως πλοηγό του καθημερινού εγκίνησης.

Μουσικά ξεκινάμε με Doors, διότι σας σήμερα πέθανε ο Jim Morrison, ένας από τους 10, θυμάμαι τώρα έτσι σταχυολογικά, οι οποίοι ανήκουν στην ομάδα των 27. Καλλιτέχνες οι οποίοι πέθαναν στα 27 τους χρόνια, ο Jim Morrison μαζί με Jimi Hendrix, με Amy Winehouse, με Janis Joplin, με Brian Jones των Rolling Stones.

0: Και βέβαια η ελληνική υπογραφή στην, στον τάφο του Jim Morrison.
1: Καλησπέρα Τριαντάφυλλε, καλησπέρα και σε όλους εσάς ακροατές του Status 107 και 7, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Ξεκινήσαμε έτσι λίγο έντονα, διότι είναι Παρασκευή. Πολλοί έχετε ξεκινήσει ήδη και φεύγετε από την πόλη για κοντινές ή πιο μακρινές παραλίες. Ωστόσο δεν έχουμε σημαντικά θέματα εκεί έξω στους δρόμους. Έχουμε αυξημένη κίνηση προς τα ανατολικά στο ύψος των νοσοκομείων. Όχι κάτι το ιδιαίτερο, ό,τι συμβαίνει κάθε μέρα αυτή την ώρα. Προς τα δυτικά στο ύψος της Τριανδρίας. Η πόλη έχει αρκετά αυτοκίνητα χωρίς θέματα όμως. Γενικά είναι ένα πολύ ωραίο μεσημέρο απόγευμα Παρασκευής, ειδικά αν φεύγουμε.
2: Λίγο αργότερα.
1: Λίγο αργότερα θα είναι εδώ ο Απόστολος, ναι, να το παρακολουθεί, να
2: έχουμε,
1: συνοδεύσει
2: θα έχουμε πάντως
1: όσους ξεκινήσουν μετά την εργασία τους για το διήμερο, τριήμερο, ό,τι κάνει ο καθένας. Έτσι.

0: Εν τω μεταξύ, αυτό που λέγαμε, η διαφήμιση δεν μπορεί να λείψει, δεν θα μπορούσε να λείπει από ένα παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Πού κολλάει τώρα το αυτοκίνητο? Μέσα λοιπόν σε όλο αυτό που γίνεται με τις διαφημίσεις, κάποια στιγμή πρέπει να το συζητήσουμε και λίγο σοβαρότερα, αυτό το θέμα των διαφημίσεων που αφορούν τον τζόγο. Αλλά είναι μια άλλη κουβέντα, ίσως σε μια άλλη εκπομπή με άλλο συνάδελφο.
1: Έρχεται... Θες να πεις κάτι, ετοιμάζεσαι για άλλη εκπομπή ή με...
0: Πες. Όχι, τι για...
1: Ναι, όχι, άμα... Ναι.
0: Έχεις δει...
1: Από Σεπτέμβριο, εγώ μπορώ να έρχομαι Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Δευτέρα, Παρασκευή να κάνεις άλλη εκπομπή με άλλον. Εγώ είμαι, λοιπόν, ξέρεις, μια... ανοιχτός στη μείωση των ημερών και ωρών εργασίας.
0: Μια που μιλάμε για διαφημίσεις.
1: Και λίγο το πασό.
0: Έχεις δει τη διαφήμιση του Δημήτρη του Πιατά με τον Αντιτοκούμπο?
1: Δεν μου έρχεται.
0: Γιάννη, μήπως θα πάρεις μεταγραφή?
1: Α.
0: Ναι, και λέει ο Αντώνης, ναι, από την Πρωτεργία με τίποτα.
1: Μάλιστα.
0: Άρα από το καθημερινό εγκινήσει, ναι, δεν, να μην, όχι, το συζητά.
1: Πώς μιώσω.

0: Είχε η Jeep λοιπόν μια ιδέα στην Αμερική. Ναι. Και θεωρώ πολύ έξυπνη και πολύ καλά τοποθετημένη. Η Αμερική, η οποία γιορτάζει τα 250 χρόνια.
1: Άλλωστε, είχαμε χθες εδώ και την σχετική εκδήλωση από την Αμερικανική Προσβεία.
0: Σωστό.
1: Με επικεφαλής την κυρία Γκυλφόιλ στο Ίδρυμα Νιάρχος.
0: Και λέει, όσοι φέρετε το όνομα, έχετε το όνομα George Washington,
1: ναι,
0: νομίμως, γιατί στην Αμερική μπορείς να διαλέξεις όποιο όνομα θέλεις,
1: ναι,
0: για να ζήσεις στην Αμερική. Νομίμως λοιπόν όσοι έχουν το όνομα George Washington, διότι ήταν ο πρώτος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, θα γίνει κλήρωση και δίνει 100 Wrangler.
1: 100 Wrangler.
0: 100 Wrangler.
1: Τέλεια.
0: Θα κληρωθούν 100 που έχουν το όνομα από όσους έχουν το όνομα George Washington, και θα κερδίσουν από ένα Wrangler.
1: Ωραίο. Είναι. Μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Και εμένα.
1: Πάρα πολύ.
0: Πολύ καλά στοχευμένη και με πολλά μηνύματα.

0: θυμηθούμε σαν σήμερα 1935 πέθανε ο Αντρέ Σιτροέν. Ένα λαμπερό πνεύμα, κυριολεκτικά λαμπερό.
1: Με κάποιες
0: πνεύμα.
1: Από τις μεγαλύτερες πρωτοτυπίες στο χώρο του αυτοκινήτου σε παγκόσμιο επίπεδο.
0: Σε παγκόσμιο επίπεδο. Με το πρώτο αυτοκίνητο με μπροστινή κίνηση, με το πρώτο αυτοκίνητο με σιδερένιο πάτωμα και κυρίως, έτσι για να θυμηθούμε ελάχιστα πράγματα, η πρώτη εταιρεία η οποία σε ό,τι αφορά το traction band, αυτό δηλαδή που είχε την μπροστινή κίνηση και το έχουμε δει και σε πολλές ταινίες και όχι μόνο, ως crash test τότε ρίχνανε το αυτοκίνητο από ύψος 11 μέτρων, το μαζεύανε από κάτω και πήγαινε στα εργαστήρια της Citroën, για το 50 μιλάμε τώρα, 1950, και πήγαινε στα εργαστήρια της Citroën να δουν πού έχει ζημία το αυτοκίνητο, λιγότερη ή περισσότερη, ώστε να το κάνουν καλύτερο.
1: Και με πολύ μεγάλη δουλειά, με πολύ μεγάλες πατέντες, ό,τι έχει να κάνει με την ανάρτηση, είτε λεγόταν η υδροπνευματική στο βάτραχο που αυξομειωνόταν το ύψος από το έδαφος.
0: Σωστό.
1: Δεκαετία 60, 30, φίλε, 70. Είτε λεγόταν ντεσεβό.
0: Εκεί
1: με μία απίστευτη διαδρομή της ανάρτησης, όπου με όσα κι αν έμπαινες στη στροφή και οι τέσσερις στροχοί είχαν πάντα επαφή με το έδαφος, έβλεπες το αμάξωμα, έπαιρνε κάτι κλίσεις, έλεγες δεν μπορεί,
0: δεν μπορεί
1: να πάρει τέτοια κλίση, θα την πάρει, αλλά εκεί ήταν κυριολεκτικά βιδωμένο στο έδαφος και οι τέσσερις στροχοί είχαν επαφή με το οδόστρωμα.
0: Και να θυμηθούμε κλείνοντας, 1991, Citroën ZX, παθητική τετραδιεύθυνση, την οποία τώρα την αναφέρουν έτσι ως μεγάλο πλεονέκτημα, από το 1991.

0: 1969 το παιδί ξεκίνησε, του πήρε ο πατέρας του την πρώτη κιθάρα. Εσύ τι μουσικές άκουγες το 1969?
1: Ήταν αγέννητος, δεν άκουγε μουσικές ο
0: Δεν
1: Γιάννης.
0: Είχε γεννηθεί ο Γιάννης.
1: Τι είναι ο Γιάννης?
0: Καλά, είναι και
1: μην
0: μικρός.
1: Μην το κάνεις το μιλικό σου να πούμε. Είναι μικρό παιδί ο Γιάννης.
0: Είναι και μικρός. Καλά, άστο, άκυρο.

0: Μην έρθει στο στούντιο και ο Απόστολος ο Βδελάς που είναι στην αίθουσα σύνταξης εδώ και εκτιναχτεί ο μέσος όρος ηλικίας. Ας το καλύτερο.
1: Ναι, ναι. Δεν είναι αυτό, αλλά μέχρι να έρθει ο Βδελάς από εκεί που κάθεται μέχρι εδώ θα τελειώσει η εκπομπή.
0: Σωστό.
1: Εν τω μεταξύ πρέπει να μας ακούει και το Ρόιτερ.
0: Ναι.
1: Σήμερα ανέβασε ένα κείμενο σε ό,τι αφορά την Ευρώπη. Βέβαια μέσα στην... ο συνάδελφος έτσι που έγραψε το κείμενο μιλάει για υπνοτισμό της Ευρώπης σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Απλώς πρέπει να σε ακούνε, διότι εχθές μόλις είπες, τώρα που τα κλιματιστικά θα αγοράζουν οι Ευρωπαίοι και θα τα βάλουν στα σπίτια.
0: Έγινε μία μελέτη, Τριαντάφυλλε, συγγνώμη που σε διακόπτω. Αν θυμάμαι καλά, το κόστος για να μπουν κλιματιστικά στην Ευρώπη είναι ή 8 δις ή 8 τρεις. Δεν το θυμάμαι. Mm-hmm. Οι 8 το θυμάμαι σίγουρα. Ναι. Δεν θυμάμαι αν είναι δις ή τρεις. Και η ενέργεια που θα χρειαστούν όλα αυτά τα κλιματιστικά όταν τοποθετηθούν στην Ευρώπη προκειμένου να λειτουργήσουν είναι τεράστια.
1: Πρόσεξε, τεράστια. Λέει ο συνάδελφος και έχει απολύτως δίκιο. Τώρα ξεκίνησε η Ευρώπη και μπήκε στη λογική τι θα χρειαστώ και με τα κλιματιστικά,
0: ναι,
1: και όχι μόνο, και με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και
0: προφανώς όλο. Εσείς δεν τα βλέπετε αυτά που θέλετε, τα πάντα ηλεκτρικά.
1: Εγώ θα χρειαστώ πολύ περισσότερη ενέργεια. Μάλιστα. Δεν θέλω όμως μια ενέργεια η οποία θα προέρχεται από άλλον ο οποίος θα αποφασίζει εάν θα έχω, καταλαβαίνεις.
0: Γιατί το ζήσαμε αυτό με τη Ρωσία πάρα πολύ μόνο, έντονα και κυρίως το πληρώσαμε.
1: Έτσι.
0: Και εν μέρη το πληρώνουμε ακόμη.
1: Και με τον πόλεμο κάτω.
0: Ναι, στη Μέση Ανατολή.
1: Αλλά και σε κάθε περίπτωση, ακόμη και αν δεν γίνει πόλεμος, εάν δεν υπάρξει τίποτα από όλα αυτά, δεν ξέρεις πότε θα πει.

0: φθηνό πετρέλαιο ή αυτό, οπότε όλα καλά.
1: Οτιδήποτε κάνεις,
0: ναι,
1: και προσπαθείς μια τέτοια τεράστια αλλαγή να την κάνεις με άμεσο, παύλα, βίαιο τρόπο,
0: εδώ
1: είναι λάθος.
0: Εδώ είμαστε.
1: Είτε λέγεται στροφή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,
0: ναι,
1: αφήνοντας εντελώς το λιγνίτι, την πυρηνική ενέργεια,
0: βεβαίως,
1: ή οτιδήποτε άλλο, είτε λέγεται στα δικά μας ηλεκτροκίνηση. Τι έπρεπε λοιπόν να κάνει η Ευρώπη? Ναι, να στραφεί στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ναι, να στραφεί στα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα, αλλά δίνοντας ένα αρκετά μεγάλο μεταβατικό στάδιο. Μια μεταβατική περίοδο, η οποία θα ήταν ικανή να μην μας δημιουργήσει θέματα, κυρίως οικονομικά,
0: τριαντάφυλλα.
1: Και,
0: στις
1: δυο περιπτώσεις.
0: Τους πρόλαβε και το κλίμα, ρε Σωτήρη. Δηλαδή ήρθε.
1: Ναι, θέλουμε λοιπόν να ανανεώσουμε τις πηγές ενέργειας, αλλά επειδή αυξάνονται πάρα πολύ οι ανάγκες μας και επειδή έγιναν και πολλά οι λάθος επιλογές πολιτικής, λέγει με Μέρκελ, με εξάρτηση,
0: ναι,
1: από την Ρωσία για το φυσικό αέριο, έπρεπε να υπάρχει μεγαλύτερο μεταβατικό στάδιο, μεγαλύτερη μεταβατική περίοδος που δεν την είχαμε. Εμείς ευτυχώς έχουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μακάρι να είχαμε και λίγο λιγνίτη. Αλλά από την άλλη, και αυτό που είπες, Τριαντάφυλλε, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε και το γεγονός ότι η Ευρώπη είναι η Ήπειρος που θερμαίνεται με το μεγαλύτερο ποσοστό κατέτος σε σχέση με όλες τις άλλες Ηπείρους. Οπότε πώς βρίσκεις τώρα εκεί την ισορροπία?
0: Αυτό, έτσι.
1: Δύσκολη εξίσωση είναι η αλήθεια.
0: Αυτό είναι.
1: Πάμε, Γιάννη, σε μουσική, διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με ανοιχτές γραμμές.

0: Ώρα Ελλάδος, 4:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Όλη η ανανάδυση εισαγωγής και σε φέτες 30% φθηνότερα. Σπανακοτυρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα πιλς κουτί 12 μόνο 7,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Αν σου αρέσουν οι περιηγητικές εκδρομές, σου έχουν έχουμε τις καλύτερες προτάσεις αεροπορικών πακέτων. Πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης από 714 ευρώ. Πανόραμα Αλσατίας από 760 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Πανόραμα Ελβετίας, αλπικό τρένο από 710 ευρώ. Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο από 890 ευρώ. Πανόραμα Πολωνίας από 630 ευρώ. Νίκαια, Κιανή Ακτή από 740 ευρώ. Greco.gr 2-3-10-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 κάτω στο λιμάνι.
3: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
4: Με 70 εκατοστά πλάτος και χωρητικότητα 500 λίτρα, ο ψυγειοκαταψύχτης της πίτσας

0: χωράει τα πάντα. Ο νέος ψυχοκαταψύκτης της Πίτσος διαθέτει διαφανή ράφια και λαμπερό LED φωτισμό για πλήρη ορατότητα στο εσωτερικό του, ακόμα και στο σκοτάδι. Και με το ειδικά σχεδιασμένο σιρτάρι Extra Fresh, τα τρόφιμα διατηρούν τις βιταμίνες και τη γεύση τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα χάρη στη ρύθμιση υγρασίας. Στην ηλεκτρονέτ που αποκύβεις Νικολαίδη στο Κορδελιό θα αποκτήσετε το νέο ψυχοκαταψύκτη της Πίτσος και εμείς θα τον γεμίσουμε με 48 κουτάκια μπύρας. Ηλεκτρονέτ Παπουκίβης Νικολαίδης. Τρεις γενιές ηλεκτρικές συσκευές.
1: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας. Γίνεται πηγή εσόδων, μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
2: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
3: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
1: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
4: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
1: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
5: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
1: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Ματέρια.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
6: Δύο δεκαετίες δίπλα σας, με συνέπεια και αξιοπιστία.
7: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
8: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
7: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming, της Farcom Professional.
8: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
9: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
10: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
11: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
12: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
11: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
12: Pils Ελλάς, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Έζα Λάγκερ 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας Decor τρίφυλλο 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
11: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
13: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: μέρος του σημερινού καθημερινού εν κίνηση. Εδώ στον στάτους 107 και 7, ο Γιάννης Ρέπιτ σήμερα πραγματικά με μεγάλη μας χαρά πλοηγεί, επιλέγει μουσικές. Ο Γαβρίλ Χατζηνόπουλος στη δημοσιογραφική υποστήριξη.
1: Ανοίγουμε και τις γραμμές, Γιάννη, όπως κάνουμε πάντα στο δεύτερο μισό της εκπομπής, για ερωτήσεις, παρατηρήσεις και πληροφορίες για το τι γίνεται εκεί έξω. Το 2310-513-000, το 2311-82-1050 και βεβαίως τα μηνύματά σας στο Viber συνεχώς στο 6908-357-800.

0: Πότε είπες ότι παίρνεις το μίκρα?
1: 22
0: τώρα Ιουλίου. Αφήνοντάς το, θα είμαστε και στις καλοκαιρινές μας διακοπές. Θα πάρεις το e-power, το Qashqai. Να δω πόσα χιλιόμετρα, γιατί ούτως ή άλλως κάνεις συνέχεια ταξίδια, βόλτες. Όταν έχουμε εκπομπή, όχι τώρα που δεν θα έχουμε εκπομπή.
1: Τι
0: φαντάζομαι τι
1: βόλτες,
0: θα γίνει. Φαντάζομαι τι θα γίνει, τέλος πάντων.
1: Βόλτες κάνουμε.
0: Να δω πόσα χιλιόμετρα.
1: Στα πλαίσια μιας δοκιμής κινούμε. Δηλαδή,
0: όχι, βόλτες, δεν είναι ένα το πλαίσιο που κινείς εσύ. Είναι χίλια μαζεμένα. Άνω τελεία Γαβρίλ Χατζινόπουλος εδώ.
1: Γιατί
0: μαζί μας. Σκυθροπό τον βλέπω.
2: Είχαμε ένα τροχαίο νωρίτερα. Είχαμε ένα τροχαίο σε δρόμο, σε περιοχή του Δήμου Δύου Ολύμπου, στην Πιερία. Εκεί λοιπόν είχαμε ένα συμβάν, στο οποίο μία γυναίκα τραυματίστηκε από το τροχαίο και στήθηκε επιχείρηση απεγκλωβισμού της από την πυροσβεστική υπηρεσία. Έσπευσαν στο σημείο 4 οχήματα με 8, με 8 πυροσβέστες, με συγχωρείτε. Την απεγκλώβισαν τη γυναίκα, την παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και την μετέφερε στο νοσοκομείο της Κατερίνης.
1: Επάνω στο κεντρικό?
2: Όχι,
1: στο...
2: δεν είναι σε κεντρικό δρόμο, ναι. Είναι σε δρόμο εκεί στην περιοχή του Δήμου Δύο Ολύμπου.
0: Αν υποπτευθώ ότι είναι ο δρόμος που έλεγε το πρωί ο Βενιέρης για την κλίση, την ανάποδη, ότι πας μπροστά πίσω, ότι τέτοιο.
2: Θα έχει γούστο. Περιμένουμε η αλήθεια να την ενημέρωση από την αστυνομία ακριβώς να μας πει.
0: Λίγηθρα, πώς λέγεται στο τέτοιο.
2: Να.
0: Δες το λίγο.
2: Θα το
0: λέω μήπως.
2: Θα το δω,
0: μια
2: βεβαίως.
0: Σκέψη πέρασε από το μυαλό μου. Να είναι καλά η γυναίκα. Και...
1: αυτό. Αλλά για
0: ευχαριστούμε πολύ, Γαβρίλ. Ευχαριστούμε. Θα πάρεις λοιπόν το e-power.
1: Ναι.
0: Το Qashqai της Nissan.
1: Να εξηγήσουμε τι εννοούμε. Ή...
0: θα το εξηγήσουμε για να δω πόσα χιλιόμετρα θα κάνεις με ένα τεπόζιτο. Εγώ σου λέω ότι εσύ με τον τρόπο που οδηγείς και με τον τρόπο που μιλάς στα αυτοκίνητα, δεν ξέρω τι τα κάνεις. Τα χαϊδεύεις, τα κάνεις, δεν ξέρω τι.
1: Όχι, μιλάω μαζί.
0: Καλά.
1: Μα
0: το θέμα
1: απαντού.
0: Δεν είναι ότι μιλάς, ότι σου απαντάνε και όλα. Θα κάνεις πάνω από 1000 χιλιόμετρα. Εδώ, όταν γυρίσουμε.
1: Πάνω από 1000.
0: Πάνω από 1000 χιλιόμετρα. Πάνω. Έτσι. Θα πας εκεί ούτως ή άλλως στο γνωστό κατάστημα της Nissan Νιγιώτα Θεοχαράκη, ναι. Στο Καλοχώρι, στο 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης. Από εκεί θα πάρεις και το Micra, από εκεί θα πάρεις και το e-power της Nissan, το Qashqai, γιατί υπάρχει και X-Trail.
1: Ναι.
0: Και με το που θα γυρίσουμε από τις διακοπές θα μας πεις πόσα χιλιόμετρα έκανες με ένα τεπόζιτο.
1: Αυτό είναι που έχει τον θερμικό κινητήρα,
0: ο οποίος όμως λειτουργεί ως γεννήτρια
1: μόνο
0: προκειμένου να δίνει ρεύμα στην μπαταρία.
1: Έτσι.
0: Για να δίνει ο ηλεκτροκινητήρας που έχει το αυτοκίνητο
1: κίνηση.
0: Ναι. Η κίνηση προέρχεται μόνο από τον ηλεκτροκινητήρα, ο θερμικός λειτουργεί μόνο ως γεννήτρια παραγωγής ρεύματος. Η κατανάλωση στο προηγούμενο Qashqai που είχα οδηγήσει, στην προηγούμενη γενιά του e-power που είχα οδηγήσει, ήταν κάτω από 6 λίτρα.
1: Πολλά είναι.
0: Οδηγημένο από μένα, αυτό που να πω. Όταν το πάρεις εσύ, είμαι σίγουρος ότι θα κάνεις πάνω από 1000 χιλιόμετρα με 5, κάτι λίτρα. Εδώ θα είμαστε μετά τις διακοπές να μας τα πεις.
1: Σωστό.

0: παρουσίασε η Αλφα Ρωμαίο την ανανεωμένη Τονάλε. Και ανάμεσα στις αισθητικές αλλαγές που έχει, όχι κάτι φοβερό, είναι facelift, είναι ανανέωση, δεν είναι αλλαγή γενιάς. Η πιο σημαντική είναι το καινούριο μικροϊβριδικό σύστημα. Θυμάστε, εδώ το έχουμε πει πολλές φορές, ότι φτάνει πια με τη Stellantis, όπου με το 1200 τρικύλινδρο κινητήρα ως βάση παρουσιάζει το μικροϊβριδικό εξελιγμένο μεν σύστημά της με τους 145 ύπους. Δεν γίνεται, πρέπει να βγάλει κάτι καινούριο. Το κάνει λοιπόν στην περίπτωση της Tonale. Tonale Hybrida, έτσι ονομάζει τις υβριδικές εκδόσεις. Όχι μόνο η Alfa Romeo αλλά και η Jeep. Βάζει έναν 1500 turbo κινητήρα.
1: Turbo.
0: Είναι καλά, εννοείται, δεν υπάρχει πια ούτως ή άλλως. Όλα είναι turbo. Επίσης μικροϊβριδικό εξελιγμένο. Και πλέον από τους 145 πηγαίνουμε στους 175 ύπους. Είμαι σίγουρος ότι αυτοί οι 30 ύποι θα είναι αρκετοί σε μοντέλα όπως η Tonale, όπως το Avenger, ενδεχομένως το Compass. Μήπως το δούμε και καμία τετρακίνητη έκδοση με αυτό τον κινητήρα, λέω εγώ τώρα. Να κάνουν τη διαφορά που τη θέλαμε.
1: Ναι,
0: την είχαμε επισημάνει πάρα πολλές φορές όχι αδυναμία, αλλά κάτι παραπάνω που θέλεις από κάποια μοντέλα, είτε αυτά είναι της Alfa Romeo, είτε είναι της Jeep. Βεβαίως θα το δούμε και σε μοντέλα της Citroën, αλλά και της Peugeot.

0: Η BYD συνεχίζει να, είναι, να, βγει, να βγαίνει προς αναζήτηση αγοράς εργοστασίου.
1: Ναι.
0: Έτοιμου, όχι να κάνει.
1: Στην Ευρώπη.
0: Και κυρίως στο νότο της Ευρώπης.
1: Μια ανώτερη, ναι, να πούμε μια καλησπέρα. Καλησπέρα σας.
2: Χαιρετώ τα παιδιά.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνουμε.
2: Έχω μία απορία σχετικά με το θέμα που είπατε πριν. Για κάτι αυτοκίνητα τώρα ηλεκτρικά που έχουν και ένα εσωτερικό κινητήρα καύσης για να φορτίζει. Αυτά έχουν ρήπους από τον κινητήρα, πληρώνουν βάση από
1: τον κινητήρα. Δεν είναι, θεωρούνται ηλεκτρικά, θεωρούνται υβριδικά.
2: Ο κινητήρας δεν παράγει ρήπους που δουλεύει.
1: Ναι, αυτό λέμε. Ναι. Γι' αυτό σας λέμε ότι δεν θεωρούνται ηλεκτρικά, δηλαδή μηδενικών ρήπων. Θεωρούνται υβριδικά και έχουν ρήπους.
2: Α, πάει στο υβριδικό.
1: Ναι, δηλαδή. Ναι, βέβαια, στα υβριδικά.
2: Απλά πρέπει να είναι ελάχιστα αυτά λογικά, έτσι.
1: Ελάχιστα τι, οι ρήποι λέτε ή τα αυτοκίνητα που έχουν τέτοιο
2: σαν
1: σύστημα.
2: Σαν κυκλοφορία σε...
1: Τα περισσότερα είναι και μηδενικά.
2: Όχι, καλά.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Και στο νότο της Ευρώπης και ακόμη πιο συγκεκριμένα στην Ισπανία.
1: Ναι.
0: Άλλο ένα project, άλλο ένα πρόγραμμα επενδυτικό. Προς την...
1: Προς το παρόν μόνο στην Ουγγαρία. Ισπανία. Στην Τουρκία δεν προχώρησε.
0: Όχι. Και ήδη είναι υποσκέψη με την έννοια του να δούμε αν θα ολοκληρωθεί. Ετοιμάζει δεύτερο εργοστάσιο.
1: Πού?
0: Όχι ακόμη.
1: Α, στην αναζήτηση.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Ναι. Εντάξει, okay. Αλλά θέλει και να αγοράσει και ένα αυτό. Αυτές.
1: Άρα πάμε για τρία εργοστάσια από την BYD στην Ευρώπη.
0: Αυτή η κίνηση από μέρους των Κινέζων, και δεν είναι η BYD, είναι η Chery,
1: όλες οι μεγάλες κινέζικες αυτοκινητομηχανίες έχουν ή ψάχνουν να φτιάξουν ή να αγοράσουν εργοστάσιο στην Ευρώπη.
0: Έτσι, και μάλιστα σε ένα τελευταίο σχόλιο για να το κλείσουμε αυτό, αναφέρθηκε ότι η κίνηση αναζήτησης στην Αγγλία,
1: ναι,
0: ίσως επιταχύνει τη διαδικασία που λέγαμε, που ζήτησε η Αγγλία να είναι made in Europe ό,τι κατασκευάζεται εκεί, και λένε ότι αυτές οι επενδύσεις ίσως βοηθήσουν.
1: Το οποίο δεν το έχει πάρει.
0: Όχι.
1: Έτσι.
0: Όχι.
1: Το θέλει μεν, δεν το έχει πάρει δε.
0: Έτσι. Γιατί μέσα με την Αγγλία μαζί ξυπνήσαν εντός εισαγωγικών Τουρκία και Μαρόκο.
1: Δύσκολα θεωρώ ότι και οι δύο θα πάρουν
0: Τουρκία,
1: το made in Europe.
0: Ναι.
1: Πολύ δύσκολο.
0: Το Μαρόκο δεν το βλέπω.
1: Εκεί, ναι.
0: Έχει βεβαίως. Έχει εργοστάσιο.
1: Εντάξει, έχει εργοστάσιο. Το made in Europe είναι το μεγάλο ζητούμενο.
0: Να ονομαστεί...
1: Για ό,τι σημαίνει αυτό, από θέματα ασφαλείας μέχρι θέματα δασμού και φορολόγησης.
0: Και εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Δεν δείχνει ακόμη να λύνεται το πρόβλημα αυτό. Δεν ξέρω εάν οι επενδύσεις αυτές οδηγήσουν προς κάτι άλλο.

0: Ο Ιούνιος μου έλεγε ότι έτρεξε καλά για την αγορά μας.
1: 27% επάνω, 4+.
0: Σε αντιδιαστολή με τον Ιούνιο του...
1: Ναι, ναι, πάντα. Ναι,
0: μπράβο. Του 25.
1: Γίνεται με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους. Μιλάμε για 27% επάνω.
0: Είναι πολύ σοβαρό.
1: 4+ χιλιάδες αυτοκίνητα επιπλέον σε σχέση με τον Ιούνιο του 2025. Ναι. Δηλαδή ξεπεράσαμε τις 18.000 αυτοκίνητα. Δείχνοντας τη μεγάλη ανάγκη αφενός που υπάρχει.
0: Καλά, αυτό είναι...
1: για να αντικαταστήσουμε το αυτοκίνητό μας. Αφετέρου το ότι πολλές εταιρείες πια έχουν βγάλει σημαντικά προγράμματα, είτε χρηματοδοτικά, είτε μείωση τιμής, είτε τέλος πάντων κάποιας διευκόλυνσης προς το αγοραστικό κοινό, δείχνει να έχει σημαντικό αντίκτυπο στον τομέα των πωλήσεων.
0: Σε μένα, Σωτήρη, έτσι, αν με ρωτήσεις, θεωρώ ότι η μεγάλη διαφορά, η πιο σημαντική διαφορά, δεν είναι στη μείωση της τιμής. Δηλαδή αν θα μου κάνεις μια έκπτωση 1.000 ευρώ, χωρίς να την υποτιμώ, για όνομα του Θεού, είναι ποσά σοβαρά για πάρα πολλούς από εμάς, όσο το επιτόκιο.
1: Το επιτόκιο, το χρηματοδοτικό, η διάρκεια της αποπληρωμής και κυρίως η ευκολία εντός εισαγωγικών με την οποία εγκρίνεται ένα δάνειο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τι πάει να πει μαυρισμένος στις τράπεζες. Οι περισσότεροι είμαστε μαυρισμένοι στις τράπεζες. Πρέπει λίγο να εξετάζουν πιο αναλυτικά το οικονομικό προφίλ του καθένα και να μην, που το κάνουν πια, και να μην κόβουν κατευθείαν τις αιτήσεις για δανειοδότηση, για χρηματοδότηση. Πάντως, και όπως φαίνεται γίνεται πια αυτό.
0: Πάντως δεν είναι μακριά ο καιρός, εκείνος ο καιρός που πηγαίναμε στο 8,5-9%. Για επιτόκιο μιλάω.
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει πια.
0: Όχι, δηλαδή, δεν υπάρχει τώρα. Τώρα
1: είναι από 2% μέχρι 4-4,5%.
0: Αυτό ήθελα να σου πω.
1: Ό,τι φεύγει από το 5% αρχίζει και γίνεται πολύ υψηλό.
0: Τώρα ακούς 3,9 και λες χαμηλότερο δεν είπα. Έτσι, έχει γίνει.
1: Όταν αποφασίσεις να αλλάξεις το σαντέρο θα έχεις δίλημα. Ότι... αν θα πας πάλι σε σαντέρο διπλού καυσίμου, υγραέριο βενζίνη,
0: ναι, τι άλλο.
1: Ή αν θα πας σε φουλ υβριδικό σαντέρο.
0: Αν είναι σαν του Κλειό, ναι.
1: Τέτοιο.
0: Αν
1: για πρώτη
0: τέτοιο...
1: φορά λοιπόν η Dacia ανακοίνωσε ότι θα τοποθετήσει και στο σαντέρο το Streetway και
0: αυτό,
1: στο Stepway. Το Stepway είναι η κροσοβερίζουσα έκδοση του σαντέρο. Το φουλ υβριδικό σύστημα που έχει τοποθετηθεί στο Duster,
0: ναι,
1: που έχει
0: σωστό.
1: Τοποθετηθεί στο Bigster, που τοποθετήθηκε στο Clio, στο Captur, είναι της Renault. Το συγκεκριμένο υβριδικό σύστημα είναι της Renault, απλώς ξέρεις για κάποιους δικούς τους λόγους ισορροπίας, δεν αποδίδει 160 ύπους, αποδίδει 155 ύπους.
0: Έλα τώρα,
1: ναι,
0: ρε,
1: το, δεν είναι πέντε άλλα.
0: Είναι αδύναμο, ρε Σωτήρη.
1: Είναι
0: αδύναμο.
1: Αλλά είναι ακριβώς το ίδιο σύστημα που έχουμε συναντήσει στην Renault αρχικά, το περνάει πια και στα μοντέλα της Dacia. Πολύ σημαντικό ότι θα το βάλει και στο Santero και στο Santero Stepway. Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, τώρα αν θα είναι μέσα στο μήνα ή αν θα είναι το Σεπτέμβριο, θα έρθουν τα αυτοκίνητα και στη χώρα μας. Οπότε
0: ναι,
1: θα ανακοινωθούν και οι τιμές. Ίσως στις 14 του μήνα που θα είμαι με τη Renault για να οδηγήσω το ολοκένουργιο Twingo, το ηλεκτρικό.
0: Α, ναι.
1: Εκεί λίγο πάρουμε μια γεύση από τις τιμές των φουλ υβριδικών Santero και Santero Stepway.
0: Είναι όμως το δίλημα αυτό που λες πραγματικά για τον οποιοδήποτε αγοραστή, διότι στη ζυγαριά από τη μία μεριά υπάρχει η τιμή του υγραερίου που είναι η μισή.
1: Εδώ είμαστε εμείς για κάτω... να δίνουμε ξεκάθαρες απαντήσεις
0: προφανώς,
1: στα διλήμματα.
0: Προφανώς. Είναι εκείνο και από την άλλη είναι το φουλ υβριδικό σύστημα που έχει τη μισή κατανάλωση.
1: Θέλει χαρτάκι, μολυβάκι, τα βάζεις κάτω, πόσα χιλιόμετρα κάνεις στο χρόνο, πού τα κάνεις τα χιλιόμετρα, είναι περισσότερα μέσα στην πόλη, είναι περισσότερα σε ταξίδι, είναι μοιρασμένα, χαρτάκι, μολυβάκι και τηλεφωνάκι στο καθημερινό εγκινήσει εδώ στον Status για να σας βγάλουμε από οποιοδήποτε δίλημα ενδεχομένως θα έχετε.
0: Τώρα με την κλείνουμε μουσικά, θα μου πείτε. Πάλι με κάτι που έχει να κάνει με το εισαγωγικό τραγούδι μας. Αυτή τη φορά στη μνήμη του Brian Johnson, ενός από τα ιδρυτικά μέλη των Rolling Stones και πιστός συνεργάτης. Ο Brian Jones είναι και αυτός ένας από το κλαμπ των 27 ετών. Έτσι κλείνουμε για το απόγευμα της Παρασκευής. Θα το πούμε την Δευτέρα, λίγο μετά τις 4, από το Στήρι Βουτζαλά
1: και τον Τριαντάφυλλο Τσουλφά.
0: Δεν οδηγάμε αν έχουμε πιει και δεν πίνουμε αν πρόκειται να οδηγήσουμε. Κυρίες και κύριοι, τα σέβη μας.
1: Γεια σας.

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 5, στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα σε περιοχή του Δήμου Δίου Ολύμπου στην Πιερία. Από το συμβάν τραυματίστηκε μία γυναίκα για τον απεγκλωβισμό της οποίας χρειάστηκε η συνδρομή της πυροσβεστικής. Επιτόπου επιχείρησαν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε την τραυματία και τη μετέφερε στο νοσοκομείο. Χωρίς θεία λειτουργία για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ο 15 Αυγούστου στην Παναγία Σουμελά, στο ιστορικό μοναστήρι του Πόντου, το Οικουμενικό Πατριαρχείο ανακοίνωσε ότι οι τουρκικές αρχές χορήγησαν άδεια μόνο για την τέλεση αρχιερατικής θείας λειτουργίας στις 23 Αυγούστου, κατά την απόδοση της εορτής κοιμήσεως της Θεοτόκου, τα λεγόμενα 9 μέρα της Παναγίας. Σε ελεγχόμενη και σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται στη μονάδα εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπανικολάου η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα μετά τη δολοφονική επίθεση με εκρηκτικό μηχανισμό στην πολυκατοικία όπου διαμένει αυτή και η οικογένειά της. Η ίδια εκτιμάται πως θα λάβει εξιτήριο τις επόμενες ημέρες. Στην Κοζάνη, η κηδεία της μητέρας της την ερχόμενη εβδομάδα, εξιτήριο έλαβε σήμερα ο πατέρας της. Το μονομελές πλημελίο δικείο Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκε να δικαστεί με την αυτόφορη διαδικασία ο 29χρονος οδηγός για το τροχαίο που συνέβη χθες στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης. Ο ίδιος προσέκρουσε με τη δαγκάνα του γερανοφόρου οχήματος που οδηγούσε σε σιδερένια δοκάρια προστασίας του δαπέδου της υποκατασκευής γέφυρας πανοράματος στα έργα του flyover. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για διατάραξη της ασφάλειας συγκοινωνιών και εγκατάλειψη τόπου ατυχήματος, καθώς φέρεται να απομακρύνθηκε από το σημείο μετά το συμβάν και εντοπίστηκε λίγο πιο μακριά στην Πειλαία. Κλείνει απόψε και για 24 ώρες τμήμα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης. Ο 24ωρος καθολικός αποκλεισμός θα τεθεί σε ισχύ στις 11 απόψε το βράδυ στο μεσοδιάστημα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K7-7 Πυργίου και K8 Τριανδρίας. Έντονη κριτική στην κυβέρνηση ασκεί με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρίζοντας ότι το αφήγημα περί ασφάλειας έχει καταρρεύσει και ότι το επιτελικό κράτος του Κυριάκου Μητσοτάκη αποδεικνύεται ο πιο αδύναμος και επικίνδυνος κρίκος. Στην ανακοίνωση γίνεται αναφορά στις αποκαλύψεις που αφορούν τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας, τις οποίες ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αντιμετωπίζει ως μεμονωμένο περιστατικό, αλλά ως μέρος μιας ευρύτερης εικόνας, την οποία συνδέει με υποθέσεις υποκλοπών, κενά στην κυβερνοασφάλεια και αύξηση της εγκληματικότητας. Στη διεθνή επικαιρότητα, καυτό καλοκαίρι για την αυτοκινητοβιομηχανία προανήγγειλε το συνδικάτο IGL Metal, ξεκινώντας σήμερα με συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σε εγκαταστάσεις της Mercedes. Οι εργαζόμενοι του κόλωσου διαμαρτύρονται σήμερα σε εθνικό επίπεδο κατά των εντατικών μέτρων μείωσης κόστους της εταιρείας. Η έκτακτη καταβολή μπόνους αναβλήθηκε, ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο εξετάζει το ενδεχόμενο να ζητήσει από τους εργαζόμενους περισσότερες ώρες εργασίας με την ίδια αμοιβή.
2: Καιρός για χρωμοδομή. Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Λίγες νεφώσεις για αύριο στη Θεσσαλονίκη, άνεμη βορειοδυτική έως 6 μποφόρη, θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύκυρο, η Υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 30, στο Κιλκί στους 33, στην Κατερίνη στους 34, στη Βέρεια και στις Σέρες στους 35 και στα Γιαννιτζά στους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 29 και στα Γρεβένα τους 31 βαθμούς Κελσίου.
3: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
3: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 5. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
7: Γιώργο, τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δύο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
8: Παραδοσιακό τυρί κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
9: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
10: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
12: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
11: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
12: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
11: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
13: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου, με ζωχούς θα τη βγάλω.
14: Πάμε δυνατά και σταθερά.
13: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value, ξέρεις τώρα.
15: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
13: μέχρι όσο θέλω εγώ.
15: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
16: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
17: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
16: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
17: Νίκη Μαρία Estate 231-231-231-3 και στο οικημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
18: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο? Και θα το κάνεις μόνος? Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
19: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
20: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
21: Πάτερ ημών, εν της φρονής αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω ο βασιλείας σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, όσον ουρανόν και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και αφήσει μην τα οφείλματα ημών, ως και μη σε

0: Στάτους 107 και 7. Σταθμός στα FM.
1: Πρώτος έστειλε μήνυμα, ένα βρώμικο μυαλό. Όλοι οι άνδρες ίδιοι είστε. Πεταμένα λεπτά.
0: Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Τι γύρευε ένας αντιλιβερά στο δέντρο.
2: Του παρήγγειλε τα ειδόνια.
1: Παρακαλώ πολύ τις νοικοκυρές ή να κατεβάσουν την τέντα ή να μαζέψουν την μπουγάδα, γιατί σε λιγότερο από ένα λεπτό θα έρθει ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος.
3: Ναι. Σε αυτή την εκπομπή και οι δύο, ναι, να με φάτε δεν θα χορτάσετε.
1: Ω, εγώ το ομολογώ.
4: Πάστα ρε Καραβάκο, τσιγάρα Καραβάκο, κόντωσε να με σκοτώσει ρε. Ειδοποία ρώτησα.

εγώ έχω ένα ευχάριστο και ένα δυσάρεστο. Τώρα πώς θα τα βρείτε, ναι. Το ευχάριστο είναι έχω σήμερα στήριγμά μου John Rapids. Το δυσάρεστο είναι μας λείπει ο Λεοντής Ραφαήλ Μαχαιράς. Είχε οδοντίατρος στις 4. Έχω μόνο οπότε, ό,τι γουστάρετε από τραγούδια να τα βάλουμε σήμερα που λείπει! Σήμερα που λείπει, ζητήστε αμέρτα! Και πονάει η καρδιά μου. Αλλά είμαστε δυσαρεστημένοι που λείπει. Πολύ στεναχωρηθήκαμε. Δώστε τα μουδάκια ότι γουστάρετε! Αλλά είμαστε στεναχωρημένοι. Να ευχαριστήσω τις προηγούμενες που είπανε ότι είμαι εδώ πέρα ο άνθρωπος που κατεβάζω το μέσο όρο ηλικίας. Μπράβο, ευχαριστώ πολύ παιδιά, το καταλάβατε. 25 σύν είμαι, έτσι γράφω παντού.

0: Ο Λεωτής θα είναι. Καλησπέρα στο τηλέφωνο, βρε. Απέ.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Α, δεν είναι ο Λεωτής.
1: Καλησπέρα, Απόστολε. Οπότε θα ακούσουμε Κενώτη σήμερα.
2: Κενώτη, Κενώτη, ναι, ναι, ναι, που λείπει αυτό.
1: Που λείπει αυτό.
2: Ναι, που λείπει αυτό. Κενώτη, Σφακιανάκη θα βάλουμε.
1: Μπράβο, μπράβο. Μπράβο, σ' ακούω καλά είσαι. Μπράβο.
0: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ.
1: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Άντε, τα λέμε, όχι τα λέμε, τα ακούμε.
0: Έγινε,
1: τα ακούμε.
0: Την αγάπη
1: μου. Άντε, γεια, γεια, στη δικιά μου.
0: Μεγάλη μέρα σήμερα, ανακοινώθηκε ότι έχουμε 2.762 νέους εκατομμυριούχους. Άντε ρε παιδί μου, επιτέλους. Πάει μπροστά από την χώρα. Ήσουνα όλοι. Ευτυχώς δεν ξέρω πόσο έχουμε, αλλά έχουμε 2.762 εκατομμυριούχους. Αυτό είναι. Σας ενημερώνω να ξέρετε, μην τυχόν κοιμώσετε το βράδυ. Αν και έχω κάτσει καλά ερώτηση. Έγινε ερώτηση στη Βουλή, πέσανε και οι σοβάδες. Άστερα πάνε και ο Θόλος ο Τζαμένιος που έχουμε εκεί στην κεντρική είσοδο στη Βουλή. Εκείνα τα τζάμια φύγαν όλα. Ερώτηση, κάτσε καλά. Κάτσε στάτους, μην κουνιέσαι, γιατί δεν θα ακούσει ούτε τίποτα άλλο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Λείπει.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Και καλό που σου κούναγετε. Είστε συντονισμένοι στο DNA σας, Status 107,7, το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Και μόλις ξεκίνησε η καλύτερη εκπομπή του πλανήτη. Έλα Χριστέ και Απόστολε. Τρίτος κύκλος, επεισόδιο 24, 43 μερούλες πριν υποδεχθούμε την παραγίτσα, 11,5 εκατομμύρια κρατές.
1: Στα χέρια και δώρο σου τα έκανα παλιά.
0: Στο μικρόφωνο αυτός που δεν είναι καλά, ούτε και πρόκειται να γίνει δηλαδή, και τον λένε Απόστολα Βδέλα. Στήριξή του, γελάει. Στήριξή του σήμερα, λείπει. Στήριξή του σήμερα, ο Τζαν Ρέπιτς. Έκανε τους προηγούμενους, έκανε τον επόμενο. Α, ο Μπαρμπαγιάννη όχι, τον Μπιπεράκι όχι, μετά στη θέση σου. Άρα αυτό το σταθμό ποιοι το κρατάνε, οι νέοι. Α, τα παιδιά. Άτσι Κώστα,
1: όχι δεν θα πεθάνω.
0: Γαβρίλ Χατζινόπουλος, μην έχουμε κανένα τίποτα. Δημοσιογραφική υποστήριξη. Χρόνια πολλά στον Ανατόλιο, στην Ανατολία, στο Ζουμπούλι, στη Ζουμπουλία, τον Ιάκηθο Ιάκυνθη. Έλα, θα σας βάλω μια ζουμπουλία έτσι να γελάσουμε λίγο. Αξίζει να βάλω μια ζουμπουλία, μια ζουμπουλία. Πώς θα κάνει ζουμπουλία.
1: Θα περνάω καλά.
2: Στο δικό μας τη δείχνει. Τι πήγαινε εγώ στο γήπεδο. Με πήγαινε ο χαράδομος στο Πανσεραϊκό.
3: Τώρα ήρθες και στο Ελλάδα-Νορβηγία.
2: Λίποτα χάλια είναι αυτή, δεν ξέρουνε μπάλα.
3: Ναι, δεν είναι και Πανσεραϊκός.
2: Ούτε κατά διάνοια.
0: Αυτό είναι. Ούτε κατά διάνοια είναι. Πανσεραϊκάρα, δώσε. Δώσε.

0: 1943 σαν σήμερα οι Γερμαναράδες εκτέλεσαν 50 εδώ στη Θεσσαλονίκη. Το 1962 γεννήθηκε ο Τόμ Κρούζ. Κρούζ Μαπαρδέλας, πώς θα λέγανε. Κρούζ Μαπαδέρς είναι το πραγματικό του. Μάπα ήταν ο τύπος και τον κάνανε τον Κρούζ. Μάπα ρε. 1972 Κάτια Ζιγούλη. Να τη χαιρόμαστε. Ο παπάς σας ακούει, φανατικός. 1980 σα σήμερα Γιώργος Θεοδωρίδης, ποδοσφαιριστής, έπαιξε Άρη, Αθηναϊκό, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό, Εργοτέλη, Φραγκφούρτη, πήγε Πανετολικό, στον Εύωσμο, στον Αγροτικό. Και πού δεν πήγε. Και 1997 ο Γιώργος Παπαγιάννης, ο καλαθοσφαιριστής. Χάσαμε το 2022 την κοριτσάρα. Χάσαμε Ντίνα Κόνστα.
1: Γιατί άρχισες να μ' ανοίξεις?
2: Α, σε αυτές τις μέρες δυσκολεύομαι στο περπάτημα.
1: Βέβαια. Με τον πόδι στον τάφο πώς να κουνηθείς?
2: Α, χάσουμε την κατσιβέλα.
1: Προσπερνώντας τη λούμπεν προσφώνησή σου και επειδή έχω τα κέφια μου, άνοιξε τα αυτιά σου να ακούσεις ένα τηλεγράφημα.
2: Παράτα, ρε πρέπει.
1: Λοιπόν, μάντεψε ποιος έρχεται.
2: Ο Χάρος να σε πάει.
1: Όχι, αλλά κοντά έπεσες. Ποιον έχεις να δεις χρόνια ζωντανό?
2: Εσένα.
1: Απομακρύνεσαι συνεχώς από το στόχο σου. Ποιος ήταν αυτός με τον οποίο είχες απρεπείς σχέσεις προετών που εσύ μου το κρύβες, αλλά εγώ τα είχα καταλάβει όλα?
2: Ο Μαρκοράς.
1: Τι πράγμα?
2: Πλάκας κάνω, Μαρή.
1: Αχ, σε ευχαριστώ, χρυσό μου, γιατί ξέρεις κάποτε μου πέρασε από το μυαλό. Λοιπόν, είχε ποντικό μούστακο, δινότανε κιτσάτα και μας ξεκούφαινε με την αγριοφωνάρα του.
2: Ο Βαλάντης.
1: Πλαρών, συγκεντρώ σου. Ήτανε μωρόχαβλος, στα δύσκολα πάντοτε την έκανε, ήτανε υπηρέτης ξένων αφεντάδων και ζει στο εξωτερικό.
2: Ο βασιλιάς, θα μου σχόραμε.
1: Α, εσύ δεν τρώγεσαι. Κάτι πιο εύκολο. Ήτανε μπαναλαρία, πώς το λέτε εσείς, παιδί του λαού, τραγουδούσε φάλτσα, σου το τονίζω αυτό, και σε έκανε να κλάψεις με μαύρο κλάμα.
2: Ο Νίκος Ξανθόπουλος.
1: Τέλος πάντων, επειδή με κούρασε η υγεία, διαβάθμι τη βλακία σου, σε μια εβδομάδα έρχεται ο Μένιος. Σωριά σου τώρα.
0: Απίστευτη, απίστευτη, απίστευτη. Καλησπέρα στο τηλέφωνο, βρε. Απέ, ο Πετρίδης είναι.
3: Καλησπέρα.
0: Καλώς την.
3: Από την ασπρόμαυρη Καλαμαριά.
0: Καλώς την κυρία Μέρη μου.
3: Λέγομαι κυρία Μέρη. Ναι. Λέω πότε θα έρθει το παιδί αυτό να μας κάνει να γελάσουμε.
0: Ήρθε.
3: Από το πρωί ανοίγω την τηλεόραση και περιμένω να έρθει η ώρα 5. Και
0: δεν βγαίνω στην τηλεόραση με τίποτα.
3: Φωνούλα σου. Μα είσαι... Από όλους, όλοι είναι τέλειοι, ναι. Αλλά εσύ είσαι ο τέλειος.
0: Μπράβο.
3: Εγώ θέλω να τα ακούσει ο κύριος Βενιέρης.
0: Μπράβο, ναι, να το κρατήσουμε αυτό.
3: Για να
0: αυτό,
3: σας,
0: ναι,
3: κάνει αύξηση.
0: Μπράβο.
3: Αλλά και ο Λεοντής είναι το κάτι άλλο. Όλα τα παιδιά γενικά. Αλλά να μην σας κουράζω, είστε υπέροχοι. Γιατί εγώ δεν είμαι της τηλεοράσεως, είμαι του ραδιοφώνου.
0: Σωστή.
3: Από το πρωί που παίρνω, μόνο το σταθμό σας ακούω.
0: Την αλλά αγάπη μου, κυρία Μέρη.
3: Πώς θα το κάνω?
0: Έλα, ναι, εγώ είμαι εδώ. Μη στεναχωριέσαι καθόλου, κυρία Μέρη. Εγώ είμαι εδώ.
3: Είστε ένας κούκλος.
0: Πες τα, να λέμε κι αυτά, να τα λέμε κι αυτά. Ναι.
3: Πιστεύετε ότι είπα στο γιο μου να μ' ανοίξει το Viber, πώς τα λέτε αυτά, ναι, για να δω το πρόσωπό σας.
0: Απόστολος Αβδελάς, πες το.
3: Ναι, ναι, είπα τα ονόματα και όλα αυτά. Ναι. Και όταν σας είδα, λέω καλέ, αυτός είναι πολύ κύριος.
0: Πες τα, κυρία Μέρη μου, πες τα! Πες τα, κυρία Μέρη!
3: Ναι.
0: Την αγάπη
3: είστε
0: μου.
3: Είστε υπέροχος, υπέροχοι όλοι.
0: Ψήμπουλή μιαβρύμ. Ψήμπουλή μιαβρύμ.
3: Δεν είμαι και πόντι, αλλά όταν το λέω αυτό, γελάω πάρα πολύ.
0: Την αγάπη μου, κυρία Μέρη. Να τα κρατήσουμε όλα αυτά που είπε η κυρία Μέρη. Θα χρειαστούν για διαφημιστικό, εντάξει.
3: Γεια σου, αγόρι μου. Και να ξέρεις, Απόστολε, είμαι 90+.
0: Σημαντήτητα του Βενιέρη.
3: Είμαι φανατική δική σας ακροάτρια.
0: Την αγάπη
3: μου. Από το πρωί που ακούω, περιμένω αυτή την ώρα.
0: Ψιμπουλίμ για βρήμ.
3: Ψιμπουλίμ για βρήμ. Γεια σου, αγόρι μου.
0: Γεια σου, κυρία Μέρη.
4: δύο αγάπες έχω δύο.
0: Από 8 έχω μέχρι 108 ρε, δεν με κοιτάς. Από 8 μέχρι 108.
5: Άψογος, άψογος.
0: Δώσε, δώσε. Να βάλουμε μετά. Να βάλουμε μετά και εκείνο που λέει «Η Άγια Μορφή του δεν με εγκαταλείπει, μου λείπει, μου λείπει». Θα το πω μαζί με τον Γαβρίλ. Πάριος. «Η Άγια Μορφή του δεν με εγκαταλείπει, μου λείπει, μου λείπει». Θα βάλουμε και τα άλλο. «Πού σε λεωτή, πού σε λεωτή». Λείπει, δώστε παραγγελιές.

0: κοινωνίας για να πείτε και καμιά καλή κουβεντούλα όπως η κυρία Μέρη, όπως η κυρία Μέρη, όπως η κυρία Μέρη. 23-10-513-000, 23-11-8-21-050, κυρίως αν συμβαίνει κάτι στους δρόμους περιφερειακό προς Χαλκιδική, να ενημερώσουμε τους πισινούς μας, να ενημερώσουμε τους συνανθρώπους μας. Καλησπέρα στο τηλέφωνο, βρε, απέ.
1: Καλησπέρα στο τηλέφωνο από τη Λίνα.
0: Καλώς, είμαστε ωραίοι γιατί είμαστε σεραίοι. Πρώτον.
1: Θα πάρετε τόσες παραγγελίες σήμερα που αύριο θα παρακαλάτε. Θα λέτε αχ να είναι εδώ ο Λεοντής, τι καλά όταν ήταν ο Λεοντής και τα ρύθμιζε όλα.
0: Η Άγια Μορφή του δε με εγκαταλείπει, μου
1: το
0: λείπει.
1: Το περιμένω να το τραγουδήσεις. Θέλω να σε ακούσω να τραγουδάς και σφακιανάκι που είπε ο άλλος ο κύριος.
0: Έλεγα ξέρω πως σφακιανάκι δεν πειράζει, να το καταφέρω εμείς τα κορίτσια.
1: Δεν πειράζει λοιπόν. Να πω επίσης αν μου επιτρέπετε και ένα καλησπέρα στο τηλέφωνο στον κύριο Γιάννη, τον κύριο Τζον Ρέπιτς.
0: Γιατί
1: δεν είχα ποτέ την ευκαιρία.
0: Έχεις την ευκαιρία, σε ακούει.
2: Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε.
1: Καλησπέρα κύριε Τζόνι, δεν μπορώ να γράφω στο Viber,
2: δεν
1: επιτρέπετε να κάνουμε κλήσεις, αλλά είσαστε φανταστικός κι εσείς.
2: Με τον Απόστολο, βεβαίως, είμαστε παλιά σχολής.
0: Όχι μόνο αυτό,
1: όχι, όταν κάνετε εσείς
0: εκπομπή. Μπράβο, οι εκπομπές το δεν παίζονται, δεν παίζονται.
1: Δεν παίζονται, δεν θα
0: πείτε θέλεις να κατεβείς από το αυτοκίνητο. Δεν θέλεις να κατεβείς από το αυτοκίνητο.
1: Τις προάλλες εγώ άκουγα ένα αφιέρωμα που κάνατε τώρα τελευταία στο Φρανκ Σινάτρα. Χαρές, χειροκροτούσα. Έχω αγαπημένο μου το Fly Me to the Moon.
0: Α, αυτό είναι, ναι.
2: Fly Me to the Moon.
1: Ναι, ναι, ναι. Θα χαρώ να πείτε για τη Λίνα το Fly Me to the Moon μια φορά. Λοιπόν, και κύριε Απόστολε, για εσάς εγώ ένα, μία αφιέρωση. Θέλω ένα, ξέρετε, με ξεδελαμένη καλύτερα μαζί σου και τρελός. Θέλω
0: που γίνεται
1: το στράτο Διονυσίου να τον ακούσω σήμερα.
0: Παρά μοναχός.
1: Όχι, όχι. Με μουσική κανονικά.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Όλα τα θέλω. Καλή συνέχεια, καλά να περάσουμε.
0: Και βαϊπεράκι που δεν γράφει η κυρία Λίνα, 6-908-357-800, γράψτε εσείς ό,τι αγαπάτε, ό,τι αγαπάτε, 6-908-357-800. Θέλετε να πείτε για τον Φωνακλά, θέλετε να πείτε για τον Τζον Ρέπιτς, θέλετε να πείτε οτιδήποτε και τι συμβαίνει κυρίως στους δρόμους. Αν δεν σου φτάνουν αυτά τα τρία... Αμέσως, ναι. Αν δεν σου φτάνουν τα τρία αυτά, έχω άλλα δύο. 6-9-45-15-55-38. Αυτό δεν μου άρεσε καθόλου. Και στο φατσοβιβλίο Απόστολος Αβδελάς με μικρούλια, ελληνικούλια, γραμματούλια. Αν δεν είμαστε φιλαράκια, κάνεις μια

0: ναι.
1: Ναι. Να πούμε, ήρθα γιατί πριν από λίγο έτσι μάθαμε ότι ξεκίνησαν οι εργασίες για την αποκατάσταση του εξωτερικού χώρου στην πολυκατοικία που διαμένει η Αφροδίτη Νέστρο και η οικογένειά της, που είχαμε αυτό το τραγικό περιστατικό. Ναι, ναι. Ξεκίνησαν οι εργασίες για την αποκατάσταση, έτσι, γιατί ήταν πολύ μεγάλες οι ζημίες που υπέστη εκεί ο χώρος. Φυσικά είχαμε και την απώλεια της μητέρας της, έτσι, έχαζε τη ζωή της.
0: Κυρίως την ψυχική αποκατάσταση και στις τρεις πολυκατοικίες να κοιτάξουμε και μετά πάμε στα υλικά.
1: Βέβαια, βέβαια. Απλώς να πούμε ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία, είναι και γερανή στο σημείο να απομακρύνουν τα οχήματα που κάηκαν ολόσχερος. Και να υπενθυμίσουμε φυσικά ότι σήμερα το πρωί πήρε εξτήριο ο πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα, ναι, και ένας ακόμη κύριος που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Ιπποκράτιο. Η πολιτεύθερη της Νέας Δημοκρατίας, η Αφροδίτη Νέστορα, νοσηλεύεται στη μονάδα εγκαυμάτων στο Παπα-Νικολάου. Σε σταθερή κατάσταση, δεν φαίνεται να κινδυνεύει. Ευτυχώς η ζωή της είναι καλά. Απλώς χρειάζεται να μείνει ακόμη μέσα στο νοσοκομείο. Φέρει κάποια εγκαύματα στα χέρια και στα πόδια.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Γαβρίλη Χατζινόπουλε. Διαλυματάκι και επανέρχομαι.

0: Ελλάδος, 5:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Κρουαζιέρα θα σε πάω. Και φέτος με Greco Travel. Τρεις μοναδικές αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη, 1, 15 και 29 Αυγούστου, 8 ημέρες από 799 ευρώ μόνο. Επισκεπτόμαστε Κεφαλονιά, Ντουμπρόβνικ, Κότορ, Μπάρι και Κέρκυρα. Περιλαμβάνει μεταφορά από και προς τον Πειραιά, πλήρη διατροφή, χυμούς, καφέδες και αναψυκτικά, δωρεάν Wi-Fi, διασκέδαση εν πλώ και δωρεάν είσοδο σε πισίνα και γυμναστήριο. Κλείσε θέση τώρα, καθώς η διαθεσιμότητα είναι περιορισμένη και η ζήτηση μεγάλη. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
3: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
2: Πριν κλείσεις διακοπές για το καλοκαίρι, κλίκαρε στο greco.gr και κέρδισε χρήματα, χρόνο και ασφάλεια. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει, ατομικό ή ομαδικό, σε Ελλάδα, Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο, στη μεγαλύτερη γκάμα εκδρομών που υπήρξε ποτέ. Φέρ σου έξυπνα και ταξίδεψε με Greco Travel. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
4: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
6: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermonosystem.

0: Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτοι, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτοι, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτοι, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
3: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
4: Μαρμαρίδης Modern Living. Summer Home Festival. Επταήμερο πάρτι τιμών. Από Τετάρτη 1 Ιουλίου έως Τετάρτη 7 Ιουλίου. Προλάβετε. Summer Home Festival τιμών. Μαρμαρίδης Modern Living.
5: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home.
6: Θαλασσινός Pro.
5: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου.
6: Θαλασσινός Pro.
5: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις.
6: Θαλασσινός Pro.
5: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
6: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
5: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
6: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
9: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
10: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Και κάτι που υπόθηκε από τις προηγούμενες, αν σου ξύσει το αυτοκίνητο, καμία δημόσια. Α, όχι, νομίζω Βενιέν στο γυρίσκο. Εν πάση περιπτώσει, στην Κολόμβου εχθές, γύρω στις 4 και 5, ο γύρω τόσο ήταν. Λοιπόν, γιατί το κοίταξα, ένα λεωφορείο του ΑΣΤ, της Πολύχνης, έξε μία Πόρσε. Ο Πόρσε φώναξε το 100 και λοιπά. Λέω, αγόρι μου, τώρα θα πληρωθείς, θα σου πω εγώ τι θα πάρεις. Για να πάμε και στο να ξεκινήσουμε χαλαρά, μια και σήμερα Παρασκευή και περιμένουμε και Σαββατοκύριακο. Όσοι πηγαίνετε προς Χαλκιδική, Ασπροβάλτα, Κατερίνη, ενημερώστε αν υπάρχει κάποιο προβληματάκι που εύχομαι να μην υπάρχει. Από εδώ στα Μάλκανα, μήπως τίποτα μαζέψαμε κόσμο. Από εκεί, από Ασπροβάλτα, φεύγουμε κλπ. Άλλωστε, ο Κυριλλίας με την Κική και την Χρυσάδη κατευθύνουν εκεί πέρα την κίνηση. Δεν έχουμε τέτοια προβλήματα. Για το παγκόσμιο, σήμερα έχουμε Αυστραλία, Αίγυπτος στις 9 και στη 1 έχουμε Αργεντινή, πράσινο ακροτήρι. Λοιπόν, το πρωί τελείωσε το ματσάκι, Ελβετία, Αργεντινή 2-0. Η Ισπανία χθες είπε με την Αυστρία 3-0 και είπε, παιδιά, εμείς το στρώσαμε το παιχνιδάκι. Να ξέρετε, δεν είμαστε εκείνη η Ισπανία που είδατε τα πρώτα παιχνίδια. Σιγά σιγά στρώνουμε. Έστειλε ένα μηνυματάκι. Θα μου πεις, τώρα με την Αυστρία παίζανε. Αλλά δείξαν οι άνθρωποι ότι από εδώ και πέρα αρχίζουν αλλιώς να είναι τα πράγματα. Η Πορτογαλία 2-1 την Κροατία. Και εδώ ο Ιμπραήμοβιτς ξεσπάδωσε. Λέει, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί σμπρώχνεται ο Ρονάλντο και η Πορτογαλία, είπε ο Ιμπραήμοβιτς. Α, εδώ είπε ο... Εδώ μου το ζήτησε ο Παναγιώτης και είπε να μην μιλήσω. Ποιο είναι αυτό? Ο Νταλάρας. Οπα, οπα, οπα, οπα.

0: Στα άλλα ενδιαφέροντα της χθεσινής ημέρας, ο Βαγγέλας, ο Μαρινάκης, τον είπε τον πρωθυπουργό και τον ανιψιό του: εγώ βάζω 250 εκατομμυριά και να φτιάξω το γηπεδάκι, δεν θέλω μία να μου δώσετε, απλά να μου δώσετε λίγο υψομετρική διαφορά αυτό που θέλει, να ανεβάσει λίγο το καραϊσκάκι. Και τώρα είναι τα δύσκολα. Πώς αποφασίζεις? Βγήκε και ο Μόραλης από πίσω, λέει: α, αυτό δεν είναι τίποτα, λέει, πρέπει να το κάνει αμέσως η κυβέρνηση. Βέβαια, ξέρει τι λέει ο Μαρινάκης, μπορεί να γίνει, γιατί υπάρχει ένας πύργος εκεί στον Πειραιά που είναι λίγο πιο ψηλός από το καραϊσκάκι. Παναγιώτη, ζητώ συγγνώμη, πρέπει να μιλήσουμε, γιατί ήρθε και ο Γαβρίλης Χατζηνόπουλος. Και όταν μπαίνει η Χατζηνόπουλος στο στούντιο, εκτός ότι ομορφαίνει το στούντιο, φωτίζει το στούντιο.
1: Έτσι.
0: Ναι, πρέπει να μας πει και τι έχει να μας πει.
1: Λίγο για την κίνηση ήρθα να τα πούμε. Απόστολε,
0: ναι.
1: Και Γιάννη. Λίγο για την κίνηση, να πούμε, να ξεκινήσουμε λίγο από τον περιφερειακό. Γιατί υπάρχουν μικρές βέβαια δυσκολίες, αλλά παρόλα αυτά είναι δυσκολίες.
0: Είδα μόνο στο 424. Α, τώρα το βγάλε αυτό, ναι, δεν το είχα προσέξει. Ναι. Προς δυτικά, έχουμε μετά τη γέφυρα πανοράματος.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Λίγο μετά εκεί ξεκινάει από τις 40 εκκλησιές και πίσω, βέβαια. Μέχρι και δηλαδή από την Τριανδρία μέχρι και τις 40 εκκλησιές, εκεί υπάρχει ένα ζήτημα στο ρεύμα προς δυτικά, στον περιφερειακό. Όσον αφορά στο ρεύμα προς ανατολικά, να πούμε ότι πάλι από την Τριανδρία, σύνορα άνω Τούμπας μέχρι και τα Κωνσταντινοπολίτικα, και εκεί υπάρχουν καθυστερήσεις. Ευτυχώς στο υπόλοιπο τμήμα της περιφερειακής δεν φαίνεται να έχουμε θέματα, πλην φυσικά το σταθερό κομμάτι μπροστά από το νοσοκομείο που ανέφερες και εσύ, Απόστολε, που παρατηρείται έτσι λίγο μία καθυστέρηση και κάποια ζητηματάκια. Τώρα, για τα υπόλοιπα σημεία έτσι της Θεσσαλονίκης στο οδικό δίκτυο, να πούμε ότι και η Κωνσταντίνου Καραμαλή δυσκολεύει λίγο εκεί στο ρεύμα προς το κέντρο της πόλης από τη Χαριλάου και έπειτα, δηλαδή, αλλά για ένα μικρό κομματάκι μέχρι και την ανάληψη, και αντίστοιχα στο ρεύμα έτσι εξόδου, να πούμε, στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και πάλι στο ίδιο σημείο, δηλαδή από την ανάληψη και έπειτα, αλλά πριν τον ντεπό. Δεν είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα, ωστόσο παραμένει εκεί για το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Νωρίτερα είχαμε θέμα στη Λεωφόρο Νίκης, τώρα όμως φαίνεται να είναι πολύ καλύτερη εικόνα, δηλαδή λίγο μπαίνοντας ίσως αντιμετωπίζουν οι οδηγοί κάποιο θέμα στην Κουντουριώτου για την ακρίβεια. Και μετά στη Λεωφόρο Νίκης φαίνεται ωστόσο να κυλάει η κατάσταση σε ό,τι έχει να κάνει με την κυκλοφορία. Τώρα στην Εγνατία, να πούμε ότι στο ρεύμα προς το κέντρο, εκεί λίγο μετά την Καμάρα, ένα σημειάκι μέχρι και την Αγίας Σοφίας, υπάρχουν θεματάκια. Κατά τα άλλα δεν φαίνεται να δυσκολεύει κάτι πιο έτσι μεγάλο στην οδό Εγνατία. Και στην Παλαιού Σταθμού, να πούμε ότι στο ρεύμα προς το κέντρο και εκεί λίγο θα δυσκολευτούν οι οδηγοί πριν το φανάρι της 26 Οκτωβρίου, φυσικά, σε εκείνο το σημείο.
0: Αν βλέπετε κάτι άλλο, 2310-503000, 2318-21050 και βαϊπεράκι 6908-357-800, στέλνετε με μηνυματάκι, το διαβάζουμε εμείς. Ο Λευτέρης μας ενημερώνει: διόδια ασπροβάλλοντας προς Καβάλα, οι ουρές έχουν 30 αυτοκίνητα. Μ' αρέσει που τα μέτρησε, μεγάλε. Ο Γιώργος ο Σικιώτης: καλησπέρα σε όλους του ΣΟΠΑ, Όμιλος Παλαβών Ανθρώπων. Θα γραφτείς? Έτσι είναι το κόμμα μας, δεν το ξέρεις? Θα γραφτείς? Χωρίς σύνδρομη είναι, μη στεναχωριές. Και σε όλη την παρέα της τελειότερης εκπομπής του πλανήτη. Ωραία. Να το προσέξεις αυτό, ναι. Ο Φουλακίδης ο Στράτος: έλα ρε Παόκι μου, καλησπέρα στην κορυφαία εκπομπή του Γαλαξία. Απόστολε, γνωρίζουμε όλοι πόσο καλά παιδιά είστε. Δεν είναι ανάγκη να βάζεις συμμαθήτριά σου να παίρνω τηλέφωνο και να το λέω. Η σαλίτη του σου. Απότομα. Ο Καρέτσας ο Ευάγγελος με ζηλεύει. Το ξέρω ότι με ζηλεύει, δεν είναι δυνατόν. Εντάξει. Πολλοί είναι αυτοί. Αλέξανδρος Διαμαντής: εσύ που έχεις τόσες γνωριμίες, η Άντζη Σταμίου θα πάει στον Αλέξη τώρα. Τίκες, δώσε. Μήπως κάποιον δεν διάβασα? Εμένα με διάβασε παπάς το πρωί. Μήπως κάποιον δεν διάβασα, παρακαλώ πολύ. Μην γελάς, είναι σοβαρή εκπομπή. Νομίζω ότι είναι σαν τη δικιά σου, δεν είναι σοβαρή εκπομπή. Όλο γελάει, όλο γελάει. Ο Ευαγγέλης ο Μπανές, γνωστός ο Ζιζί, την καλησπέρα μου, άρχοντα, καλησπέρα Βαγγελάρα, καλησπέρα και στην κυρία Μαρίνα. Είναι ώρα από τον ασπρόμαυρο εύωσμο. Έτσι όπως πας σε λίγο θα χρειαστείς ταυτότητα για να πάρεις μπύρα. Άκου, κατεβάζει το μέσο όρο ηλικίας 25 συν. Γιατί πώς να με κάνει, δεν κατάλαβα. Άκου τη φωνούλα μου, θες να τραγουδήσω κιόλα, να δεις.
2: Σοβαρή εκπομπή είμαστε.
0: Είναι και σοβαρή εκπομπή. Τη φιλιώτη Καραλαμπίδου, να είσαι καλά, την αγάπη μου, ευχαριστώ πολύ. Απότομα.

0: Και ευτυχώς, Θεέ μου, ευτυχώς κάνω το σταυρό μου. Έλα, Χριστέ και Απόστολε, ευτυχώς, ευτυχώς, ευτυχώς. Το δημοκρατικό κίνημα εθνικής απελευθέρωσης. Το ξέρεις αυτό? Δεν ξέρεις το δημοκρατικό κίνημα εθνικής απελευθέρωσης και είσαι ραδιόφωνο? Δεν ξέρεις το δημοκρατικό κίνημα εθνικής απελευθέρωσης? Για σκέψου καλά.
1: Όχι, όχι, δεν. Για λέγε.
0: Δεν ξέρεις το δημοκρατικό κίνημα εθνικής απελευθέρωσης?
1: Του Κασελάκη είναι.
0: Όχι. Okay. Δεν ξέρεις το δίκαια?
1: Όχι, ρε φίλε.
0: Δεν ξέρεις το δίκαια?
1: Όχι.
0: Okay. Έλα, Χριστέ και Απόστολε.
1: Ξέρω ένα άλλο που ελπίδα για τη δημοκρατία.
0: Όχι, το δίκαια ανέλαβε να πάει κομματικό κλιμάκιο ώστε η Ελλάδα να έχει εκπροσώπηση στις εκδηλώσεις στη μνήμη του πρώην ηγέτη του Ιράν. Ναι. Σε αυτή τη διπλωματική αποστολή, ας το πούμε και έτσι, τέλος
1: πάντων, ναι, ναι.
0: Ο κ. Παναγιώτης, μήπως κάτι σου λέει? Ναι, θα μεταφέρει το δικό του μήνυμα στο Ιράν, περί νίκης του Ιράν, εδώ που τα λέμε νίκη. Λοιπόν, θα καταγγείλει τον Αμερικανο-Ισραηλινό σονιστικό υπεριαλισμό και θα προτείνει η Ελλάδα να κάνει στροφή στην Ευρασία. Μήπως σε βοήθησα?
1: Στην Ευρασία.
0: Ναι, θα κάνει Ελλάδα. Ο Παναγιώτης, ο κ. Παναγιώτης θα πάει να πει αυτά. Αν δεν τα είπε ήδη.
1: Ο Παναγιώτης ποιος είναι?
0: Άκη, ναι, δεν ξέρει. Άκουρε, δεν ξέρει. Το δημοκρατικό κίνημα εθνικής απελευθέρωσης. Θα λιποθυμίσω ο Φουλακιώτης.
1: Αυτοί θα μας απελευθερώσουν, δηλαδή, έτσι, με τους Ιρανούς.
0: Όχι. Αλλά θα μας εκπροσωπήσουν. Θα πάει η διπλωματική αποστολή να τα πει όλα αυτά εκ μέρους Ελλάδος, γιατί δεν πάει κανένας. Ναι, θα πάει το δίκαια. Το δημοκρατικό κίνημα.
1: Από τα στενά του ορμού θα μπουν.
0: Δεν ξέρω από πού θα μπουν και από πού θα βγουν, αλλά το θέμα είναι το εξής. Θα πάει. Μην γελάσει, σοβαρό.
1: Τι πάθα.
0: Ο Παναγιώτης ο Λαφαζάνης, το κόμμα του.
1: Αυτός είναι.
0: Ναι! Θα μας εκπροσωπήσει ο άνθρωπος.
1: Από αυτόν τα περιμένει όλα. Από αυτόν τα περιμένει όλα. Ο Λούρμο.
0: Ρε σε λοιπόν, δεν ξέρεις αυτό, το δημοκρατικό κίνημα εθνικής απελευθέρωσης.
1: Γι' αυτό έβαλα και το τραγούδι αυτό. Εσένα, ναι, που σε ξέρω τόσο λίγο.
0: Τόσο λίγο, τόσο δα, μπιζελάκι. Εσένα.

0: Ο Τραμπ θα έρθει αύριο να μιλήσει, είναι 4 Ιουλίου, να μιλήσει στην Ακρόπολη μπροστά, που θα κανόνιζε η Κίμπερλι. Ρωτάω εγώ, επειδή είμαι και λίγο κοτσομπόλη. Δεν ακούγεσαι.
1: Τώρα λέω, ναι. Αυτή η γιορτή, ναι, θα έχει εκατομμύρια κόσμο.
0: Ναι, ήταν να έρθει από
1: και
0: εδώ
1: θα
0: να
1: πέσουν
0: μιλήσει
1: τα περισσότερα, ναι, πυροτεχνήματα που έχουν πέσει ποτέ άλλοτε 4η Ιουλίου.
0: Πάνε τα έντομα και τα πουλάκια. Αφέρω εγώ τους οικολόγους, θα τους πω εγώ εκεί πέρα.
1: Έλατε.
0: Έλατε. Αυτά δεν τα λέμε, να τα λέμε όλα.
1: Μην γελάς όμως όταν τα λες.
0: Είναι σοβαρή κομπή, δεν γελάς. Αν το μέσο όρο τον βγάλουμε από πόσα χρόνια θέλετε στο στάτους έως τη σύνταξη, τότε θα έχουμε ραδιόφωνο νηπιαγωγείο. Ο χρόνος, τα μάτια σου φωτιά,
1: τα χείλη σου δροσιά. Δες τα μηνύματά σου.
0: Α, επιτέλους, επειδή μου καραχλέ. Καλησπέρα, αγόρια. Άκουσε ο Τράμπο για το λαφάζι. Και έπεσε στην κατάθεση. Και δεν μπορεί να έρθει. Α, μπράβο, ναι, το συνδέει. Δεν μπορεί να έρθει να βγάλει λόγο αύριο για την απελευθέρωση, για τη 250 χρόνια της των Ηνωμένων Πολιτειών, που θα, μπροστά στην Ακρόπολη θα ήταν, πίσω η Ακρόπολη μπροστά ο Τραμπ.
1: Ναι,
0: ναι, ωραίο σκηνικό αυτό,
1: ναι,
0: που μας το παρουσίαζαν. Το έκλεινε η Κίμπερλι το ραντεβού. Ναι, λοιπόν, ναι, άκουσε ότι θα πάει ο Λαβαζάνης εκεί και έπαθε κατάπληξη. Έχει δίκιο η Ελένη, έχει δίκιο. Σκέψε να το μάθε τώρα αυτό ο Λαφαζάνης, ότι πήγε και είπε και ο άλλος, κατήγγειλε μάλλον τον αμερικανικο-ισραηλινό σιωνισμό, σιωνιστικό υπεριαλισμό. Και πρέπει η Ελλάδα να κάνει στροφή, φλάς να βγάλουμε, κύριε Παναγιώτη, στην Ευρασία.
1: Μιλάμε για πολιτισμός,
0: Απόστολε, καλά το είπες για τον Λαφαζάνη, γιατί νόμιζε ότι θα πάει Σουίτσα με τη σημαία του. Του ουράνιου τόξου παραμέσκα και το μάξα γυρνιά.
1: Με τη σημαία του ουράνιου τόξου. Καταρχάς, απαγορεύεται η είσοδος στις Ηνωμένες Πολιτείες για τον Λαφαζάνη.
0: Α, ναι.
1: Βέβαια.
0: Το απαγορεύσαμε, πού να ξέρω εγώ. Α, ναι, οι Ηνωμένες
1: έχει
0: Πολιτείες, ναι,
1: όχι. Συναδεμένους τους έχει,
0: ναι,
1: όλους.
0: Στο Ιράν θα πάει.
1: Άσε τώρα.
0: Το Ιράν θα πάει. Σε παρακαλώ, πάει να τους πει ότι κερδίσανε, δεν το ξέρουν αυτοί.
1: Ναι.
0: Κερδάμε, προκρινόμαστε στους 16 του παγκοσμίου, θα τους πει, προκληθήκατε.
1: Έτσι.
0: Δεν αποκλειστήκατε, πάει να τους το πει. Αυτοί δεν ξέρουν, βλάκες είναι.
1: Ναι, μόνο.
0: Δώσε!

0: Φίλε Απόστολε,
1: παρακαλώ.
0: Θα μου επιτρέψεις μία ερωτησούλα.
1: Ό,τι θέλεις, ό,τι θέλεις.
0: Είναι η εξής. Καθότι ήσουν και αντιπρόεδρος της Βουλής, ποιον θα ξεχώριζες από όλους εκεί πέρα μέσα ως τον πιο ευγενή βουλευτή?
1: Κακλαμάνης.
0: Κακλαμάνης. Ο πιο ευγενής.
1: Δεν παίζεται. Εξαιρετικός. Επειδή μου στέλνετε πολλά μηνυματάκια σχετικά με την ιστορία που έχουμε εδώ πέρα και μας έχει στενοχωρέσει όλους, πρώτα να σας πω ότι να μην ξεχνάμε μέσα στο ότι έφυγε η κυρία με αυτόν τον
0: Νέστορα.
1: Η κυρία Νέστορα, αλλά δολοφονήθηκε. Εδώ είναι δολοφονία. Το άλλο έχουμε και δύο στυλιτοί που καήκανε. Λοιπόν, να μην τους ξεχνάμε κι αυτούς. Ωστόσο, εγώ δεν πρόκειται να μπω σε αυτή τη διαδικασία, δεν το επιτρέπει και η εκπομπή εδώ που τα λέμε, σε αυτή την πόλωση και την τοξικότητα που παρατηρείται από προχθές. Καταδικαστεί ό,τι έγινε, καταδικαστές όμως και οι δηλώσεις του κυρίου Κυρανάκη, δεν το συζητάμε αυτό. Για ιστορικούς λόγους, να ενημερώσω τον κύριο Κυρανάκη ότι ο Ελλάς δεν είχε καμία ανάμειξη στον εμφύλιο. Ο Ελλάς στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο πολέμησε τους Ναζί, τους κατακτητές μαζί με ΕΔΕΣ, ΠΕΑΝ, τι ήταν άλλο, δεν θυμάμαι κιόλα. Αντιστάθηκε στον κατακτητή, δεν είχε καμία σχέση με τον εμφύλιο. Πάμε παρακάτω. Όσο για τη ζωή, η ζωή ήταν εμετική. Δημόσια μέσα στη Βουλή να πει τέτοια πράγματα. Ήταν εμετική. Και δεν τη βλέπω να ξαναμπαίνει στη Βουλή, έτσι όπως το κόβω στις δημοσκοπήσεις. Καλησπέρα στα τηλέφωνο, βρε, απέ.
2: Καλησπέρα.
1: Καλώς το να.
2: Μήπως ξέρετε τι μπορεί να είναι μια γυναίκα μεταξύ δύο Άγγλων?
1: Για ξαναπες το ερώτημα.
2: Τι μπορεί να είναι μια γυναίκα μεταξύ δύο Άγγλων?
1: Τι μπορεί να είναι μια γυναίκα μεταξύ δύο Άγγλων?
2: Εμπόδιο.
1: Με πρόλαβε, διαχωριστικό θα έλεγα, αλλά με πρόλαβε. Ναι.
2: Καλό απόγευμα.
1: Την αγάπη μου, καλό, καλό. Εσωτερικό ξεκαθάρισμα. Λέγονται αυτές οι κουβέντες. Νομίζω την όρμηξε ο Γεωργιάδης, άκουσα που έβαλε ο Βενιάς. Ναι, και καλά την έκανε. Τοξικό και πολιτικό και πολιτικό κλίμα σε αυτή την εκπομπή δεν μου ταιριάζει και όλο όπως έχετε καταλάβει. Μιλάμε για μια γυναίκα που δολοφονήθηκε. Εντάξει, και σας τα είπα χθες. Κίτρινα, κόκκινα, μπλε δεν με νοιάζει, να βρεθούν με νοιάζει. Ο Χρυσοχοίδης είναι πολύ σίγουρος ότι θα τους βρει και πρέπει να τους βρει. Γιατί αν δεν τους βρει, θα περάσει και αυτό. Εντάξει, ήταν μια ομάδα που βάζει καζάκια, δεν είναι για τίποτα. Τα καζάκια τα βάλε βέβαια για να. Όχι ότι ήθελε να δολοφονήσει, ενώ όμως που έχουμε δολοφονία. Πώς το κάνουμε?

0: Και για το παγκόσμιο, ξέχασα να σου πω, όταν μου ήρθε φλασιά, ο συγχωρεμένος ο Μαραντόνα, που είχε χώσει τον Πάπα, θυμόσαστε, όταν είδε τον χρυσό τον τρούλο, του λέει του Πάπα, εσύ λέει, λες, λυπάσαι τους φτωχούς, πούλα τον τρούλο, ο χρυσός. Τέλος πάντων, ο Μαραντόνα είχε πει, όταν θα γίνει το παγκόσμιο κύπελλο στις Ηνωμένες Πολιτείες, να ξέρετε, λέει, θα έχουμε και αυτό, θα γίνει 25 λεπτό. Θα έχουμε και ημίχρονα στο 25 λεπτό. Νάτος λοιπόν που δικαιώθηκε. Ή ήξερε κάτι ή το έβλεπε, Μαραντόνα ήταν αυτός. Αυτά που έχουμε για και καλά να δροσιστούμε στο 21 και στο 67, πότε γίνεται κλπ. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Και το λένε και οι εκφωνητές ότι δεν χρειάζεται. Άμα χρειάζεται, ναι, να δροσιστούνε. Αλλά γιατί γίνεται, να σας πω εγώ, γιατί το Fox έχει πει και την ώρα έχω αυτή τη διαφήμιση που μου τα έχει σμπρώξει. Και ξέρετε πότε τελειώνει. Όταν ειδοποιήσουν ότι εντάξει, διαφημίσεις μπήκανε, μπορείτε να ξεκινήσει το παιχνιδάκι. Αν δεν έχουν μπει οι διαφημίσεις του Fox, ξέχασε το, δεν ξεκινάει το ματσάκι με τίποτε.
1: Business as usual.
0: Ναι, business, business. Αφού είπανε και όλα Γιάννη οι Αμερικανοί, είδαν ότι είναι, έχει παπέλια πολλά.
1: Commercial time.
0: Ναι, λέει, άμα θέλετε το κάνουμε εμείς κάθε 4 χρόνια. Μην κάνετε εκεί πέρα και τέτοια, λέει, και παιδεύεστε. Και κληρώσεις και τέτοια. Άμα θέλετε το αναλαμβάνουμε εμείς κάθε 4 χρόνια, το κάνουμε εμείς. Δεν έχουμε πρόβλημα. Γήπεδα έχουμε,
1: πολλά
0: κόσμο
1: τα
0: έχουμε.
1: Έσοδα, πολλά.
0: Υπολογίζουν καθαρά, 8 δις.
1: Καθαρά.
0: Καθαρά. Μάλιστα. Υπολογίζω σε ένα λεπτό θα βάλουμε διαφημίσεις. Διαφημίσεις και επανέρχομαι.
1: Μάντης είσαι.
0: Ναι ρε τώρα τι. Μου λείπει η Αγία Μορφή του, μου λείπει. Βάζουμε ό,τι θέλουμε, μου λείπει. Πάω για διαφημισού, για δελτιάκι με Γαβρίλη Χατζινόπουλο. Επανέρχομαι 6 και κάτι ψηλά. Μην κουνηθεί κανείς. Γιατί άμα κουνηθείτε, θα χάσετε το ποιματάκι και άλλα ενδιαφέροντα που έχω. Αφουρλακιώτη έχω και. Πώς το είπα αυτό. Μισό λεπτό, τα σημειώνω, αλλά δεν θυμάμαι. Ποια είναι η πιο τυχερή μέρα για κάθε ζώδιο του Ιούλη. Για κάθε ζώδιο έχω, ποια είναι η πιο τυχερή μέρα.
1: Για λέγε.
0: Μετά, να του κάνω μια γωνία. Βάλε διαφημίσει αμέσω. Τι το πέρασε εδώ. Εκπομπή του Γιάννη Ρέβιτς. Εδώ είναι σοβαρή εκπομπή. Λαογραφική. Χρηστική. Μην γελάτε καθόλου. Χρηστική. Τι άλλο είναι η εκπομπή μου. Αθλητική. Επιστημονική. Λαογραφική. Τι νόμιζε. Έτσι.
1: Έχουμε και αστρολόγο.
0: Έχουμε και αστρολόγο. Κακή τώρα.
1: Ο κύριο Χατζινόπουλο έχει ειδικό σήμα. Να τον φωνάξετε.
0: Τον φωνάζει.
1: Γιατί εσύ βλέπω, βάζει τα Mars για παρελάσει.
0: Όχι, αυτό είναι στι 7.
1: Επάρσει
0: σήμερα. Στι 6 έρχεται μόνο του.
2: Η ώρα είναι 6. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
3: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
4: Ο κόσμος στον Status FM.
5: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 6. Στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Ξεκίνησαν οι εργασίες αποκατάστασης στην πολυκατοικία που σημειώθηκε η δολοφονική επίθεση με εκρηκτικό μηχανισμό που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Η έναρξη των εργασιών έγινε με πρωτοβουλία της Νέας Δημοκρατίας προκειμένου να επισπευστούν οι παρεμβάσεις και να μην χρειαστεί ένοικοι να περιμένουν την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποζημιώσεων για την αποκατάσταση των ζημιών. Στο σημείο επιχειρούν γερανοί για την απομάκρυνση των καμένων οχημάτων που καταστράφηκαν από την έκρηξη. Στη φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας ένας από τους 20 συλληφθέντες για την υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών με κύρια δραστηριοποίηση στη Θεσσαλονίκη και στη Μύκονο. Εκτός από ευρείας κλίμακας διακίνηση ουσιών ακόμα και μέσα σε αγωνιστικούς χώρους, η εξάρθρωση της συγκεκριμένης εγκληματικής ομάδας έφερε στο προσκήνιο μία σειρά επιθέσεων και απειλών με αθλητικό υπόβαθρο, ενώ κάποια ονόματα από αυτά που περιλαμβάνονται στη δικογραφία συνδέονται με τη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι σε περιοχή του Δήμου Δίου Ολύμπου στην Πιερία. Από το συμβάν τραυματίστηκε μία γυναίκα για τον απεγκλωβισμό της οποίας χρειάστηκε η συνδρομή της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Επιτόπου επιχείρησαν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε την τραυματία και τη μετέφερε στο νοσοκομείο. Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο Σπαθοβούνι Κορινθίας, ήχησε το 112 για ετοιμότητα στους κατοίκους. Στο σημείο επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 21 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Οι φλόγες δεν απειλούν κατοικίες. Χωρίς θεία λειτουργία για τρίτη συνεχόμενη χρονιά ο 15 Αυγούστου στην Παναγία Σουμελά στο ιστορικό μοναστήρι του Πόντου, το Οικουμενικό Πατριαρχείο ανακοίνωσε ότι οι τουρκικές αρχές χορήγησαν άδεια μόνο για την τέλεση αρχιερατικής θείας λειτουργίας στις 23 Αυγούστου κατά την απόδοση της εορτής κοιμήσεως της Θεοτόκου, τα λεγόμενα 9 μέρα της Παναγίας. Κλείνει απόψε και για 24 ώρες τμήμα της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης ο 24ωρος καθολικός αποκλεισμός. Θα τεθεί σε ισχύ στις 11 το βράδυ στο μεσοδιάστημα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K7 Επταπυργίου και K8 Τριανδρίας. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο μεγαλύτερος ιστότοπος προσφοράς θέσεων εργασίας στη Ρωσία διαφημίζει θέσεις εργασίας για χειριστές drones για την προστασία των ουρανών πάνω από τη Μόσχα, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη εμπειρία. Η διαδικτυακή αγγελία αναφέρεται πως αναζητούνται υποψήφοι για μια εθελοντική μονάδα, η οποία έχει επιφορτιστεί να διασφαλίσει την ασφάλεια της πρωτεύουσας, χρησιμοποιώντας σύγχρονες τεχνικές λύσεις και συστήματα επιτήρησης.
4: Ο καιρός στον Status FM.
5: Λίγες νεφώσεις για αύριο στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι βορειοδυτική 3 με 6 μποφόρη, θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 30, στο Κλικί στους 33, στην Κατερίνη στους 34, στις Σέρες και στη Βέρεια στους 35 και στα Γενιτσά στους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 29 και στα Γρεβένα τους 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 6. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
6: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,99 το κιλό. Στριφτή πίτα με τυρί 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Άια Γούντι λουκάνικα 1 κιλό μόνο με 3,79. Λίπτονα εστί 1,5 λίτρο μόνο με 1,75. Φέρι υγρό πιάτο 900 ml μόνο με 2,69. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
7: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
8: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
9: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
8: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
9: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
8: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
12: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
13: Full και λίγα λες.
12: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
13: Εγγύηση? Τι μου λες?
12: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
13: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
12: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.
15: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
16: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
17: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
18: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
17: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
18: Η μυθική Ιθάκη.
17: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
18: Αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι, η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
17: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρηση ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
18: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μια αξέχαστη εμπειρία.
17: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
18: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
19: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
20: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
21: Φουλ και λίγα λες.
20: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
21: Εγγύηση? Τι μου λες?
20: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
21: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
20: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
22: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

Και από τα τραγούδια καταλαβαίνεις πόσο σοβαρή είναι οι κομπίδες. Άμπρο. Αυτά όλα έχουν γίνει ηχογράφηση στο Μέγαρο Μουσικής μέσα. Άκου, άκου. Όχι σαν αυτά που παίζεις εσύ, τα σκυλάτικα. Άκου. Α.

0: Δώσε. Εδώ είμαστε. Δεύτερο ημίχρονο αυτής της εκπομπής. Ποίημα, έλα Χριστέ και Απόστολε. Το ανδρολίβαδο είναι αδυσμένο δυνατό εδώ. Απόστολος Αυδελάς, Ζαν Ρέπιτς, Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Ετοιμάζεται, κάνει ζέσταμα τώρα. Ο Παρπαγιάννης ο Κανατάς.
1: Φωτιά είναι τα μάτια σου.
0: Τον είδα στο διάδρομο, έκανε διατάσεις στο στομάχι του.

0: Το άλλο σοκαριστικό που έγινε στη Βουλή είναι ότι έκανε ερώτηση επίκαιρη τώρα. Πρέπει να απαντήσει ο υπουργός. Δεν αντάτε. Ναι. Και πάθανε πλάκα. Και ο Πίνατ και η Κλειό στο Μαξίμου ζαλιστήκανε. Του σηκώθηκε η τρίχα. Ξέρεις ποιος είναι ο Πίνατ και η Κλειό? Του σηκώθηκε η τρίχα. Άκου ερώτηση που έκανε. Βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, Λακωνία. Αυτός ήταν και μαραθωνοδρόμος. Έχει ρεκόρ στο 800, αν θυμάμαι καλά. Θα σου πω το όνομά του. Άκου τώρα τι ζητάει. Επειδή είναι μέσα στα προβλήματα αυτός. Ναι.
1: Σπαρδιάτης.
0: Σπαρδιάτης. Ξέρει από προβλήματα, ξέρει και λοιπά. Λέει τελείωσε, να δούμε κάτι σοβαρό. Ρωτάει τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης. Αυτά είναι επίσημα, έρχονται στο κυνηγητό. Έχει γίνει ερώτηση, δεν κάνω πλάκα. Λοιπόν,
1: είναι
0: ζητάει
1: έγκυρο.
0: Ναι, ζητάει εξηγήσεις ποιος πατάει το κουμπί της φωτογραφικής μηχανής στις νέες ταυτότητες.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Κατάλαβες, δεν κατάλαβες, γιατί αυτός κατάλαβε τι έγραφε.
1: Ποιος πατάει το κουμπί,
0: ναι,
1: της φωτογραφικής.
0: Ναι, ναι, ναι. Μη γελάς. Είναι ένα πρόβλημα.
1: Είναι σοβαρή εκπομπή.
0: Μόνο ο Λάκωνας μπορούσε να το κάνει αυτή την ερώτηση. Μόνο ένας Σπαρτιάτης. Γιατί είναι μέσα στα προβλήματα. Ξέρει τα προβλήματα του λαού. Α, μα τι νόμιζες. Έχει αστυνομικό δυναμώνει αυτός. Ανησυχεί. Ποιος πατάει το κουμπί στις νέες ταυτότητες και στα επίσημα έγγραφα. Ρωτάει. Άντε να το απαντήσει τώρα, Χρυσοκοϊδης. Μια εβδομάδα κοιμάται.
1: Τρελή συνωμοσία.
0: Άμα, άμα. Νεοκλή, με τον οποίο είχα πολύ καλές σχέσεις και καλή συνέντευξη. Νεοκλή, άμα θες να σου πω ποιος πατάει το κουμπί στο αστυνομικό τμήμα της Τούμπας, η κυρία Βάνα το πατάει, μια εξαιρετική κυρία και εξυπηρετικό δίδυμο.
1: Το κουμπί στην Τούμπα, δηλαδή.
0: Στο αστυνομικό τμήμα της Τούμπας που πήγα και έβγαλα αυτό, τσακ, η Βάνα, η κυρία Βάνα το πάτησε. Ναι, ναι. Μια και θέλει να μάθει, τι να κάνουμε, ναι.
1: Τώρα και αυτός... έξω μπορείς να
0: ναι,
1: βγάλεις φωτογραφίες.
0: Ναι, ναι, δεν είναι... Τώρα, ή τον έχει ανησυχεί, έχει αστυνομικό δυναμόνιο, ή το παίζει όργανο της τάξης, ή φοβάται πως δεν είναι καλλιτεχνικές. Φοβάται μην πάει και βγάλει και τον βγάλουν άσχημα. Αν και ο πρωθυπουργός πήγε, δεν είναι κανένα πρόβλημα. Ποιος πάτησε το κουμπί, κάτσε και του πατήσαν το κουμπί και το πόδι. Λοιπόν, και επίσης μπορεί να λέει κλέβεται τη δουλειά από τους πραγματικούς καλλιτέχνες, τους φωτογράφους. Ξέρω εγώ τι να πω. Αυτός ξέρει τι έχει μέσα στο μυαλό.
1: Μπορεί.
0: Ναι, εκτός από άχυρο κάτι άλλο θα έχει, δεν μπορεί.
1: Έχει και πιτουρού.

0: Άμα έχει φτάσει μέχρι και το Χρυσοκοίδη, τον έχει πάρει τηλέφωνο ο Χρυσοκοίδης.
1: Μου επιτρέπετε άλλη μια ερώτηση?
0: Παρακαλώ, τι λέτε τώρα?
1: 4 χρόνια ήσουν στη Βουλή, έτσι?
0: Ναι.
1: Ως αντιπρόεδρος,
0: ναι,
1: κυρίως.
0: Ναι.
1: Ποιος ήταν ο πιο... Άσε, δε.
0: Ο χειρότερος?
1: Όχι, ποιος ήταν?
0: Γιατί για τον καλύτερο.
1: Ο πιο φασαριατζής, ρε παιδί μου, που δεν σταμάτα, και όταν του έλεγε σταμάτα, τελείωσε ο χρόνος σας, κατεβείτε, άντρας ή γυναίκα.
0: Ο άντρας της Αξιόγλου, ο Δημήτρης, μου διαφεύγει τώρα. Αυτός δεν καταλάβαινε τίποτε. Ο άλλος που μου το έκανε, ο Κουρουμπλής, έφυγε και από την αίθουσα, μια και έξω. Καλησπέρα στο τηλέφωνο, βρε. Απέ. Χαμήλωσε. Ο Αστέριος ήτανε. Χαμήλωσε το ραδιόφωνο. Αστέριε. Κατάλαβε ότι τον κατάλαβα. Η Ελενίτσα, καλησπέρα Αποστόλη, ομορφάντα. Ευχαριστώ.
1: Καλά σου λέει.
0: Σοφιρενώ το εγώ δεν έχω πάω μέγαρο, θα μείνω με τον Πέδαρο. Καλησπέρα Γαβρίλ. Γαβρίλ, καλησπέρα. Καλησπέρα Σερ Ρέπιτς.
1: Από ποιον,
0: Από την Ελενίτσα.
1: Α, η Ελενίτσα.
0: Από την Ασπρόμαυρη Νέαπολη.
1: Νέαπολη.
0: Ο Λευτέρης από Χορτιάτη προς Πανόραμα. Από Χορτιάτη προς Πανόραμα μετά τα λεωφορεία. Έχει μείνει αυτοκίνητο στη Λωρίδα που κατεβαίνει προς Πανόραμα. Φυσικά δεν έχει βάλει ούτε τρίγωνο ούτε κάτι άλλο. Α, εδώ θέλει προσοχή γιατί και έχει πολλές στροφές και ο δρόμος είναι και στενός. Επαναλαμβάνω, από Χορτιάτη προς Πανόραμα μετά το τέρμα των λεωφορείων προς Πανόραμα έχει μείνει αυτοκίνητο στη Λωρίδα που κατεβαίνει προς Πανόραμα και φυσικά δεν έχει βάλει ούτε, το φυσικά μου αρέσει, ούτε τρίγωνο ούτε κάτι άλλο. Λίγο προσοχή, παιδιά, εκεί γιατί έχει και στροφούλες. Γαβρίλ Χατζινόπουλος.
2: Και θα μείνουμε στον περιφερειακό, τέλος πάντων.
0: Στην κίνηση. Στην
2: ναι,
0: κίνηση.
2: Ναι, στην κίνηση, πιο σωστά. Ναι. Θα μείνουμε στην κίνηση, καθώς νωρίτερα είχαμε μία εκτροπή αυτοκινήτου στο περιφερειακό, στο ύψος της Τριανδρίας, στο ρεύμα προς Ανατολικά. Γι' αυτό και έχει δημιουργηθεί ένα ζήτημα εκεί με την κυκλοφορία. Λίγο καλύτερη εικόνα που έχουμε τώρα αυτή τη στιγμή. Ναι. Έτσι πήγε στην άκρη το όχημα, ευτυχώς. Δεν είχαμε και τραυματισμό.
0: Φαντάζομαι, επειδή εκεί έχει και παράδρομους για τέτοια. Ιστορίες, ναι, επειδή ναι, ναι, έχει τις τροφούλες, έχει το βάλαν δίπλα.
2: Ακριβώς, ναι, ναι, ακριβώς.
0: Ωραία.
2: Λίγη προσοχή γενικότερα στο περιφερειακό. Όντως. Δεν είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα, αλλά πρέπει να προσέχουμε. Και στο σημείο που είπες νωρίτερα, εκεί στην Πηλαία, στο Πανόραμα.
0: Στο Πανόραμα. Στο Πανόραμα, από Χορτιάτη, μόλις περάσει το τέρμα των λεωφορείων 57-58, υπάρχει ένα προβληματάκι. Έμεινε ένα αυτοκίνητο, αλλά επειδή εκεί ο δρόμος είναι και στενός, έχει και στροφές, λίγο προσοχή. Δεν χρειάζεται να τρέχουμε, δεν χρειάζεται να τρέχουμε. Ερώτηση. Ποιος έχει την ερώτηση? Ο Λευτέρης. Στη ερώτηση, θέση του αντιπροέδρου, ποιος πατάει το κουμπί? Εγώ, ο αντιπρόεδρος.

Το βαρέλι πέφτει, η βενζίνη ανεβαίνει, η επιδότηση έφυγε από το πετρέλαιο, φύγανε 15 λεπτά, αυξήθηκε το πετρέλαιο 20 λεπτά. Πώς γίνεται αυτό ρε παιδί μου σε αυτή τη χώρα, πώς γίνεται αυτό?

0: ψυχή.
1: Θα φανταστείτε τι έπαθα. Σε ένα βεζινάδικο, δεν θα τον δώσω στεγνά. Στεναχωριέμαι με αυτά και δεν θέλω να κάνω κάτι τέτοιο. Ήτανε 1.865. Ήπια ένα καφεδάκι, έκανα μία συνάντηση, βγαίνω να πάρω το αυτοκίνητο, 1.885. Δεν σταμάτησε ούτε βιτιοφόρο ούτε τίποτα εκεί μπροστά, δεν είδα να φορτώνει να αλλάζει κάτι.
2: Εντατική έλεγχη.
1: Μπράβο. Εντατική έλεγχη. Αυτό είναι το, αυτό είναι το μυστικό. Δώσε. Α, έχω ένα μηνυματάκι να διαβάσω. Ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Μηνυματάκι. Ο ίδιος ο Τσίπρας όταν ανακοίνωσε το ΕΛΑΣ μας παρέμπεψε στο ΕΑΜ, στο ΕΛΑΣ κλπ. Τώρα εμείς ζήσαμε τα χρόνια εκείνα. Θυμάμαι τη δολοφονία του Ψαρού που πάλευε να οδηγήσει στον πατερούλη Στάλιν. Τώρα πιστεύεις ο Τσίπρας άλλαξε? Ο Τσίπρας αγόρι μου δεν ήταν, δεν ξέρω ποιος. Όχι, πρέπει να είναι ο φίλος μου από τα Γρεβενά. Ναι, ναι, ναι. Ο Τσίπρας με την αριστερά για μένα δεν έχει καμία σχέση. Δεν είναι αυτή η αριστερά. Ο ΣΥΡΙΖΑ αριστερά. Δεν νομίζω. Άμα πιάσουμε ποιος δολοφόνησε ποιον, οι μένες δεν λένε αυτά, οι άλλοι λένε αυτά, το ένα τάλο δεν θα βγάλουμε και άκρη και κακώς το αναφέρουμε, απλά έτσι για την ιστορία το ανέφερα αυτό που είπε και ο Κυριανάκης, τίποτα άλλο. Όχι ότι εδώ σε αυτό που γράφεις έχεις άδικο, την αγάπη μου στον Περιπτερά και στα Αγρεβενά, την αγάπη μου στον Παρπαλέκο και ποιον έχω άλλο στα Αγρεβενά και άλλους που έχω από τα Αγρεβενά. Α, γιατί το σημείωσα. Χαρείτε το βρε, χαρείτε λεφτά, χαρείτε το καλοκαιράκι, γιατί μετά τη ΔΕΘ, τι έχει να γίνει, μετά τη ΔΕΘ θα βγουν, τα σπαθιά βγήκαν, αλλά μετά τη ΔΕΘ θα αρχίσουν, σφαγή θα γίνει, πολύ αίμα θα έχει ο δρόμος, μετά τη ΔΕΘ, σας το λέω εγώ, τώρα χαρείτε το καλοκαιράκι.

0: Είναι εδώ όλους. Τι έχω εδώ? Α, ποιο είναι αυτό? Ποιος εσύ? Δεν πρέπει να είσαι φιλαράκι μου που με παίρνεις τηλέφωνο.
1: Αποστολή.
0: Γεια σου.
1: Γεια
0: σου. Γεια σου, Γιώργα, από τα σπρώμαυρα Γκρεβενά.
1: Ακριβώς, βρέχει τώρα.
0: Βρέχει.
1: Έτοιμος για βροχή είναι.
0: Α, όχι, βρέχει, έτοιμος για βροχή.
1: Ναι.
0: Προλαβαίνω να έρθω να φάω στον Καμπράνι ένα πιτόγυρο εκεί πέρα.
1: Ό,τι θέλει ο Απόστολος εδώ, μέχρι τις 11 το βράδυ εδώ, Απόστολε.
0: Αγορίνα μου γλυκιά, ντόπρε μου εσύ.
1: Ο Θείος εδώ είναι.
0: Α, ναι.
1: Χάρηκα που σε ακούω.
0: Να είσαι καλά, την αγάπη μου.
1: Bye.

0: Ο Λευτέρης μου λέει: μας έχει συμβεί στη Γερμανία. Ενώ φουλάραμε να αλλάξει τιμή, ο υπάλληλος μας είπε ότι αλλάζει η αυτόματα από τα κεντρικά του Αμβούργου. Α, άλλο πάλι αυτό. Αυτή είναι. Α, έχουν πρόβλημα οι Γερμανάρες. Έλα ρε γλυκιά μου, αμάρτησε. Έχουν και άλλο πρόβλημα στο Βερολίνο. Με τη ζέστη που τους έχει πιάσει Γιάννη, γυρίζουν ορισμένοι, τα βγάλαν όλα. Κυκλοφορούν εκεί πέρα μέσα. Δεν τους ενοχλεί τους Βερολινέζους. Ούνι, τι περιμένεις. Ναι. Δεν τους ενοχλεί. Ναι, είναι λέει σαν να βλέπουν πώς εμείς βλέπουμε τις καντίνες και αυτούς που ψήνουν λουκάνικα. Έτσι λέει τους βλέπουν αυτούς που κυκλοφορούν, ζεσταίνονται, κυκλοφορούν εκεί πέρα γυμνοί. Ναι, είναι η κουλτούρα λέει του ελεύθερου εκεί πέρα, του ελεύθερου του σώματος. Καταλαβαίνουν τέτοια κουλτούρα οι Γερμανοί. Από κουλτούρα οι Γερμανοί το ζητάμε. Ούνι, ου, λοιπόν, ναι. Από τότε, από το 1920 έχουν το γυμνισμό μέσα τους λέει, γιατί τότε υπήρχε ένα ακόμα το FKKK, τώρα το FKKK, πώς θα λένε το...
1: AFD?
0: Όχι, FKK, όχι εψιλόν.
1: Το κομμουνιστικό.
0: Δεν ξέρω, το FKKK έχει κουλτούρα τέτοια, ναι, πεδίο και να αντισταθεί στην εκβιομηχάνηση και κυκλοφορούσαν αυτοί ελεύθεροι και τους έχει μείνει από τότε και δεν τους πειράζει να κυκλοφορεί και κανένας. Δηλαδή περάστε διάφαση εδώ στη Τζιμισκή, κυκλοφορεί και ένας και η μία αυτή, αλλά δεν, σαν μη σημαίνει τίποτα. Τώρα κρυόποποι και οι άντρες και οι γυναίκες από Γερμανία. Με Γερμανίδα να πας, θα
1: και ναι, την κυρία Δέσποινα, ναι, θάνατη.
0: Ναι, και ο άλλος, τώρα ψέξα ο Γερμανάς.
1: Γεια, Γούτε Νάμπεν.
0: Το κίνημα λέει του γυμνισμού, ναι, είναι από τα μεγαλύτερα εμπόδια στον πολιτισμό της γερμανικής ηθικής. Δηλαδή εδώ οι ειδήσεις είναι δύο, ότι οι Γερμανοί έχουν και πολιτισμό και ηθική. Ω, Παναγιά μου. Τι σημειώνω ώρες ώρες. Γεια σου ρε Μάκη, την αγάπη μου.

Ανδρέας γράφει: όταν υπάρχει εγκληματική ενέργεια με νεκρό, η συζήτηση πρέπει να μένει στη διερεύνηση και στη δικαιοσύνη. Σωστά. Οι καρτερισμοί τύπου εκφυλιοπολεμική ρητορική του Κυρανάκη μεταφέρουν το βάρος από το γεγονός στην πολιτική αντιπαράθεση και χάνεται η ουσία. Πολύ σωστά τα γράφεις. Και ο Πολάκης το ίδιο να συμπληρώσει.

0: Δεν ξέρω αν ξέρεις περισσότερα, τον περιμένουμε να έρθει από εδώ.
1: Έγινε η χείριση, πήγε καλά.
0: Μπράβο.
1: Τώρα είναι στην ανάρρωση.
0: Μπράβο ρε γίγαντα, την αγάπη μου. Άντε, στα πρώτα φιλικά θα μετέχεις. Είναι και αεκάρα, τι να κάνω.
1: Ωραίος.
0: Ωραίος, ωραίος. Επίσης έχουμε και πρόσκληση από τον Κώστα τον Βούρτζο στην, αυτή, στην Βούρτζο στην Σιάτιστα. Για φιλέτο, όχι ο Σάκης είναι αυτός. Φιλέτο προβατίνας, αλλά ο Σάκης νομίζω είναι στο φιλέτο προβατίνας. Αλλά και ο Κώστας μας έχει κάνει, όχι λέει, ελάτε εδώ λέει να ψήσουμε να κάνουμε. Ναι, ένα Σάββατο πρέπει να πάμε. Καλησπέρα Απόστολε από την ασπρόμαυρη Σιάτιστα. Πότε βγαίνουν τα διαρκείας ΑΠΕ, που να ξέρω, και να έρθουμε Θεσσαλονίκη με μία λωρίδα κλειστή στην Εγνατία, αντί για μια ώρα θα κάνουμε κανένα δύο και τα διόδια. Να κονόμα ο Γεραπετρίτης. Α, ναι, ναι, την αγάπη μου, να είσαι καλά. Γεια σου ρε Αποστόλη Κερατίδη, τον Ιορδανίδη και τα μάτια σου. Ξύπναμε, τα μάτια σου στο ποδήλατο. Φύλατο, φύλατο και να είναι και ποδήλατο, δώσε.
1: Commercial time.
0: Commercial time, ο Λύκος Μαλλί αλλάζει, μυαλό δεν αλλάζει. Ο Μπαρμπαλέκος αυτά τα σπρώμαυρα γρεμενά, οι διαλυματάκια, επανέρχομαι για το τελευταίο κομμάτι, μην κόψετε καμιά φλέβα αυτής της εκπομπής, κόσμημα.

0: Θέλεις Ιταλία φέτος το καλοκαίρι? Σκέψου Greco's Travel. Νάπολη, Κάπρι, Ακτή Αμάλφη από 499 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Τοσκάνη, Cinque Terre από 660 ευρώ. Μιλάνο, Βενετία, Λίμνες Βόρειας Ιταλίας από 660 ευρώ. Σικελία, Μεγάλη Ελλάδα από 894 ευρώ. Dolce Vita στην Ιταλία με φινέτσα και εκπληκτικές τιμές. Greco's.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
1: Θάλια από Καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
3: Υδραυλικές εγκαταστάσεις ο Μπάμπης λέγεται. Έσπασαν οι σωλήνες στο μπάνιο. Μάλιστα. Και όταν γυρίσατε σπίτι βρήκατε το μικρό να κάνει βουτιές από τον καναπέ. Έρχομαι αμέσως. Ναι, ναι. Χωράει στο βαν και σωσίβιο για το σκυλάκι σας, ναι. Να φέρουμε και βάρκα ή ξέρετε κολύμπι?
4: Εδώ και 60 χρόνια τα Ford Transit φροντίζουν εσάς που φροντίζετε για κάθε απρόοπτο. Επαγγελματικά οχήματα Ford, πάντα δίπλα σας.
5: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
6: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
5: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
6: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2.
2: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
8: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει

0: γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
1: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
2: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
1: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
3: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
4: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
5: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
6: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
7: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
8: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στην Ικαρία. Νιώσε την απλότητα της ζωής και ξέχνα τα άγχη σου. Αυθεντικά τοπία με άγρια ομορφιά σε περιμένουν να τα γνωρίσεις. Εξερεύνησε κρυμμένους οικισμούς και κολύμπησε σε κρυστάλλινα νερά. Ακολούθησε τους κατοίκους της στα φημισμένα πανηγύρια. Πιες δυνατό κόκκινο κρασί και απόλαυσε τη στιγμή. Χόρεψε στο ρυθμό του Ικαριώτικου και αγνόησε το χρόνο. Πάμε Ικαρία για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
9: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: μέτρων ανάλυσης δημοσκόπηση, η ακρίβεια παραμένει το νούμερο ένα πρόβλημα των Ελλήνων πολιτών. 50%. Το άλλο 50% προφανώς δεν τις απασχολεί καθόλου. Το 31% δηλώνει ότι δεύτερο πρόβλημα είναι το, αυτό, το οικονομικό. Τώρα ακρίβεια οικονομικό, το ίδιο πράγμα. Εν άλλη περιπτώσει, το οικονομικό, όπως λέει η μέτρων ανάλυσης. Εγώ τι να λέω, αφού το λέει. Ναι. Και κρίση θεσμών, το 21,1% έχουμε κρίση θεσμών. Ναι. Διαφθορά 14%. Καλά πάει. Καλά. Σύμφωνα με τη μέτρων ανάλυσης. Το 60% θέλει αλλαγή πολιτικής. Προσέξτε. Ενώ το 67% θεωρεί ότι η χώρα πηγαίνει σε λάθος κατεύθυνση. Μέτρων ανάλυσης.
1: Το
0: 39%, καλά, μην κύριε,
1: ναι.
0: Το 39% συμφωνεί με τη διατήρηση των δεδομένων σταθερότητα και τέτοια κλπ. Άρα θέλει Νέα Δημοκρατία. Αν
1: τι?
0: Περίμενε. Αν γινόταν τώρα εκλογές, τώρα να πηγαίναμε έξω και λέμε έχουμε εκλογές, ναι, κλπ. Ή την Κυριακή, ρε παιδί μου, ναι, μεθαύριο κάναμε εκλογές. Το 25% θα το παίρνει η Νέα Δημοκρατία. Δεν το συζητάμε αυτό. 14,1 η Ελλάς. Αυτό που μου γυρίζει το μυαλό χωρίς να δείξει τίποτε, πήγε στο 14%. Τέλος πάντων. Λοιπόν, 9,4% το Πασόκ. Η Κάρη 6,2%. Το Κουκουέ 5,1%. Η Ζωή Τσακιοβελόπουλος σπρώχνοντα 4,7%. Μέχρι που να έχουμε τις εκλογές, αυτοί οι δύο θα σβήσουν. Θυμηθείτε τον Απόστολο Βδέλα.
1: Έτσι πάει.
0: Έτσι. Έτσι πάει. Έτσι, έτσι. Λοιπόν.
1: Σου έχω πολύ ξένη.
0: Να ακούσουμε.
1: Θέλεις?
0: Φυσικά. Το ωραίο το είπε ο πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Οικονόμου από την Εύβοια. Λέει, αλίμονο δεν κερδίσουμε την αυτοδυναμία με αυτή την αντιπολίτευση. Ένα, δίκιο το έχει.
2: Αν δεν βρεις να πάρεις χορτά,
0: πάρε καρότα.
2: Πάρε γαύρο και ψωμί.
0: Δώσε, το κάνουμε και παστό.

Η Καρακλέ γι' αυτό έχει 14%, γιατί δεν μας έχει δείξει κάτι. Μόλις μας το δείξει, τρέχοντας θα φύγουμε. Έλα τώρα, πες μου ότι αυτή την εποχή εσύ είσαι εκεί στον Αλέξη. Θα πηδηχτώ από το παράδειγμα, Λενάκη μου.

0: Από τότε το έκανε και τραγούδι ο Ζαμπέτας. Από τότε. Η ακρίβεια παραμένει νούμερο ένα. Δεν το ξέρω. Τώρα που την παλεύει και την παγώσαμε, δηλαδή τώρα εσύ που είσαι εκεί στην Καλλικράτη και με ακούς και ζεσταίνεσαι, ή στην Ασπροβάδα όπου είσαι και ζεσταίνεσαι, ή μέσα στην πόλη κυρίως εδώ και ζεσταίνεσαι, πιες μια παγωμένη τιμή. Μια χαρά θα σου.
1: Κάτι λέγαμε για ζόμπια. Τι...
0: Α, ναι. Μα εκεί περιμένει το αγόρι.
2: Σοβαρή εκπομπή.
0: Σε παρακαλώ, καλά που μου το θύμισε εδώ πέρα. Έχουμε τις σημειώσεις μας, λοιπόν. Τα πιο, μέσα στον Ιούλιο, ποια θα είναι η πιο τυχερή σου μέρα. Κάθε ζώδιο.
2: Εδώ. Κάθε ζώδιο. Ναι, για πάμε.
0: Για τον κρυό, 22 του μηνός.
2: 22 του Ιούλη.
0: Πάνε μόνο για τον Ιούλιο. Όλα είναι Ιούλιος. Ωραία. 22 του μηνός η κρύη είναι.
2: Ναι.
0: Να πάτε πάντα λαχείο, παίξτε αυτό, παίξτε αυτό, παίξτε το πλάκι, ό,τι θέλετε. Παίξτε. Ναι, ήταν θέμα κλπ. Εδώ είμαι καλά.
2: Μια χαρά είσαι. Ναι.
0: Λοιπόν, για τον Ταύρο, 26 του μηνός.
2: 26.
0: Ναι, όσοι είστε Ταύροι, 26 του μηνός είναι η τυχερή σας μέρα. 26 Ιουλίου. Πάντα επιμένω Ιουλίου. Για τους δίδυμους, 29 έχει πολλά και θα. Επειδή με έκανε εντύπωση εμένα, γιατί είμαι πονηρός, κατάλαβα. Λέω αυτή η συνέχεια μου δίνουν 29, έψαξα γιατί είναι το 29, κατάλαβα. Και τώρα πέρα. Μη γελάς, είναι σοβαρή είναι η εκπομπή. Θα νομίζουν οι άνθρωποι ότι δεν κάνουν σοβαρή και τους κοροϊδεύουμε. Προς Θεού. Ναι. Θες να πάθει κάτι η Καρακλή τώρα. Λοιπόν, ή ο Περικλής. Λοιπόν, δίδυμοι 29 του μηνός. 29 του μηνός για τους δίδυμους, ναι. Καρκίνος σε μία-δύο μέρες, δηλαδή Δευτέρα, Τρίτη.
2: Είναι και ο μήνας του.
0: Επτά. Επτά του μηνός η καρκίνη είναι.
2: Τα ακούς, Χατζινόπουλε. Επτά.
0: Καρκίνος είναι ο Χατζινόπουλος.
2: Καλά, προχθές είχε γενέθλια.
0: Τέτοιο καλό παιδί. Ξέρω εγώ ποιο είναι. Τέτοιο καλό παιδί είναι καρκίνος.
2: Καλά, μιλάς για τα ζώδια και δεν ξέρεις τι ζώδιο είναι εδώ μέσα.
0: Όχι, ούτε και με απασχολεί.
2: Εσύ ξέρεις τι είσαι.
0: Εγώ ξέρω τι είμαι.
2: Τι είσαι.
0: Ζυγός.
2: Ωραία. Εγώ.
0: Στο κινέζικο είμαι πίθηκος.
2: Ο Βενιέρης.
0: Πού να ξέρω εγώ τι είναι ο Βενιέρης. Ο Βενιέρης δεν ξέρει ποιος είναι εκείνος.
2: Πάμε, λέγε εσύ ζώδια και
0: δεν ξέρω ο Βενιέρης τι ζώδιο είναι.
2: Λέων,
0: ο Λεοντής. Αυτό το ξέρω γιατί με ρωτάει συνέχεια για το Λέων.
2: Λέων, ναι.
0: Ναι, Λεοντής, 29 κι αυτός.
2: 29
0: του μηνός Λαχείου, είναι η τυχερή του μέρα.
2: Πώς, δύο ζώδια μαζί, 29.
0: Ναι, κι άλλο. Ναι. Θα σε εξηγήσω, περίμενε, αφού σου είπα ότι το ψάξα.
2: Εντάξει.
0: Εδώ έκανα έρευνα.
2: Με συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε.
0: Μπράβο, 7 λεπτά έχεις ακόμα. Λοιπόν, Παρθένος, 9 του μηνός. Παρθένος είσαι. Άντε ρε.
2: Και η Καραχλέ.
0: Και η Παρθένος.
2: Και ο Βενιέρης.
0: Και ο Βενιέρης ο Καραγλέ.
2: Και η παφή του.
0: Και η παφή του. 9 του μηνός είναι η τυχερή σας μέρα.
2: Πότε, αυτό?
0: Ναι.
2: Πολύ ωραία.
0: Να ξέρεις.
2: Το παίξουμε.
0: Α, Παρθένος είσαι.
2: Θα το παίξουμε.
0: Και η Αντζελίνα Τζολί είναι 10 χρόνια Παρθένα.
2: Δίδυμος.
0: Η Τζολί. Δήλωσε. Α, ναι, 10 χρόνια λέει δεν έχω κανένα άλλη σχέση. Άρα είναι 10 χρόνια Παρθένα. Κολλήσε αυτό τώρα, μπορείς να ό,τι θέλεις. Ίδιος πόνος θα.
1: Πάμε παρακάτω. Ρε,
0: ζυγός 14 του μήνα. Ναι, εγώ 14 του μήνα πάω να παίξω όλα τα παίξω.
1: 14.
0: Ναι.
1: Και
0: ο Σκορπιός 29.
1: Και ο Σκορπιός 29.
0: Βέβαια.
1: Κάτι παίζει.
0: Και ο Τοξότης 9 μαζί με τους Παρθένους.
1: Α,
0: 9 του μήνα. Ναι. Εγώ καιρός 21 του μήνα.
1: Τοξότης Μπαρμπαγιάννης.
0: Ναι. Υδροχός 26 του μήνα.
1: Υδροχός.
0: Και ο. Για όλους, ξέρεις.
1: Ναι,
0: η Βιργινία τι είναι. Α, σε πιάσα διάβαστα.
1: Ταύρος.
0: Το φαίνεται. Φαίνεται η Βιργινία. Άμα δει κόκκινο. Ιχθύς 29. Και όχι ηχθύς 29. Τώρα.
1: Ηχθύ δεν έχουμε.
0: Δεν έχουμε. Τώρα, γιατί αυτή είναι το 29. Ο ήλιος λέει, 29 του μηνός, σχηματίζει σύνοδο. Αυτή που λέμε άτυπη σύνοδο κλπ. Ναι. Κάνει σύνοδο μαζί με τον Δία και τον Λέοντα. Μαζεύει τον Λεοντή και τους Δίας και κάνουν μία σύνοδο όλοι μαζί. Ναι. Με τον Δία στον Λέοντα.
1: Ναι.
0: Στον Λέοντα. Κάνει μία όψη. Ναι. Κάνει μία όψη. Ναι. Που θεωρείται από τις ευνοϊκότερες αυτές. 29 του μηνός. Για να εξηγήσουμε να το καταλάβει ο κόσμος, γιατί είναι, καταλάβεις, γιατί είναι σοβαρή εκπομπή. Ο ήλιος σχηματίζει σύνοδο με τον Δία, στον Λέοντα πάνω όλοι αυτοί μαζί. Κάνουν μια. Μη γελάζε, όλοι γελάζε. Εγώ πρέπει να μιλάω σοβαρά τώρα.
1: Στο μαχαιρά πάνε όλοι μαζί.
0: Πού πάνε, ναι, στο μαχαιρά. Ναι. Και αυτό θεωρείται μια όψη ευνοϊκότερη για αυτά που είναι 29. Ο Δίδυμος, ο Σκορπιός και ο Ιχθύς. Κατάλαβες. Άμα κατάλαβες κάτι, μου τηλεφωνήσε.
1: Θέλεις λίγο νότι.

Ο Λέλιν έλεγε: οι αστεί θα μας δώσουν το σκηνή και το σαπούνι να τους κρεμάσουμε. Αν οι μηντιάρκες και οι μεγαλοεπιχειρηματίες νομίζουν άνοιξε το Μητσοτάκι θα καλοπεράσουν, θα διαψευστούν. Γράφει ο Μπαρμπαλέκος.

0: Να σε καλά, Δεσποινά. Το Δεσποινάκι μου από την ασπρόμαυρη Θάσο, την αγάπη μου. Την Ποπάρα τη στη Ραψάνη. Την Ήρισε στον ασπρόμαυρο Βύρονα. Στο γόνιμο, τον Κυριάννη. Γεια σου Χριστάρα, γεια σου Πασχάλη, γεια σου Νικόλα, γεια σου Κυριάκο, την αγάπη μου. Την Ανούλα το Σπουργητάκι μας, τον κύριο Βασίλη στο ασπρόμαυρο Πλαγιάρι. Την κυρία Μαρία στην ασπρόμαυρη Αρέθουσα. Τη Γιολάντα, πάντα κέρδη Γιολάντα στην Αθήνα. Το Χάρη στην Κρυφιά. Το Θόδωρο στον ασπρόμαυρο Σταυρό. Το Κώστα τον Ουράκη και την Σμαρό. Να πω στο παλικάρι που εργάζεται και στον Καλυβιώτη, το Σταυρό και ο Τιγιάννη Καλυβιώτη. Παναθηναϊκάκιος με ρωτούσε τι θα γίνει, λέει, ποιος θα το πάρει κλπ. Του λέω από εδώ και πέρα θα φανεί ποιος μπορεί να το πάρει και θα δούμε άλλο πρωτάθλημα παγκόσμιο από εδώ και πέρα. Μέχρι τώρα κάναν ζέσταμα. Για μου έστειλε ένα μηνυματάκι ότι δικαιώθηκα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Έτσι είναι, δεν είναι, έκανα κάτι δηλαδή, μαντεψιά.
1: Τι πιστεύεις ότι θα γίνουν ημίχρονα στο 25 λεπτό?
0: Μα ήδη γίνονται.
1: Για διαφημιστικούς λόγους.
0: Ναι. Αλλά το περάσανε.
1: Όχι κανονισμός και... ποδοσφαιρικός.
0: Όχι, όχι. Και το περάσανε ότι και καλά να δροσίζονται. Αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα.
1: Ναι, κάπως πρέπει να το περάσει.
0: Ναι, ναι, ναι, το περάσανε όμορφα και ωραία εκεί πέρα. Να πω για τον Κότσιρα, επειδή το έχω σημειωμένο εδώ και πολύ καιρό. Και επειδή είναι ένας σωστός νεοδημοκράτης υπουργός, εξαιρετικός, ηθικός, αναπληρωτής υπουργός μεταφορών τώρα, ο Κότσιρας ο υπουργός, όχι ο Αϊδός, μην μπερδευτείτε. Λοιπόν, πλέον βάζει σωστούς όρους στο θέμα με τα πατίνια. Εγώ βλέπω πιτσιρίκια τώρα, ιδιαίτερα τώρα που κλείσαν και τα σχολεία. Γίνεται ο γενικός χαμός. Είναι και δύο δύο επάνω. Ούτε κράνος, ούτε τίποτα. Κάνουν και τις τρέλες τους. Παιδιά είναι, εντάξει, το αίμα τους βράζει. Ναι, και ανησυχώ όταν τους βλέπω. Λοιπόν, πλέον η ενοικίαση των ηλεκτρονικών πατινιών κάτω από 17 δεν έχει. Μπράβο του. Το πρόστιμο είναι από 30 μέχρι 350 ευρώ. Το όριο ταχύτητος 50 χιλιόμετρα. Υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης. Υποχρέωση εγγράφων ταυτοποίησης. Και τσουχτερά πρόστιμα στις εταιρείες που παρανομούν.
1: Που νοικιάζουν σε πιτσιρικάδες.
0: Έτσι, ναι. Μπράβο, έτσι πρέπει. Γιατί έχει παραγίνει.

Το λέω, αυτή η εκπομπή έχει ποιότητα με πολλά χου. Θα έλεγε και ο σκορεμένος ο Δαφνοηλιάς. Τους θερμούς μου χαιρετισμούς και στον Ιωάννη. Ιστερόγραφο, τρέμε λέω τι.

0: Τι εκπομπή έχει τηλέφωνο, σιγά την εκπομπή είπε και τηλέφωνο. Καλησπέρα στο τηλέφωνο, βρε, άπε. Έλα, άπε.
1: Χαίρετε.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Άπε.
1: Καλά είστε.
0: Όπως μας ακούς.
1: Ωραία, καλά. Το πρόβλημα με τα πατίνια δεν έγινε μόνο στους νέους, στους πολύ μικρούς. Και το λέω αυτό από την άποψη ότι είμαι στον τομέα της υγείας.
0: Ναι.
1: Προχθές είχαμε δύο περιστατικά σε νησί, δεν θέλω να πω πού.
0: Ναι, ναι.
1: Σε πατίνια οι άνθρωποι ήταν 30 έως 40.
0: Άντε.
1: Ναι, οι άνθρωποι. Όχι η θανατηφόρα, έτσι πιστεύω.
0: Ναι.
1: Αλλά ήταν
2: σοβαρά.
1: Μεγάλες.
0: Ναι. Από δική τους ευθύνη ή έπεσε κάτι επάνω, χτύπα ξύλο δηλαδή.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Δεν έχει σημασία. Ναι, έχετε δίκιο. Γιατί, η ερώτηση κινείται αφελής. Έχετε δίκιο.
1: Γιατί δεν έχει σημασία. Γιατί το πατίνι στέκεσαι που στέκεσαι ψηλά, έτσι. Mm. Και να πέσει μόνο σου, 99-90% ξέρω εγώ θα πάθεις κάτι.
0: Ναι.
1: Τώρα αν κινείσαι κιόλας.
2: Και αν δεν φοράς και κράνος, μπορεί να μείνεις και εκεί στον δρόμο.
1: Αν κράνος, εντάξει, θα ζήσεις. Αλλά ναι. Το θέμα είναι ότι δεν είσαι αρτιμελής. Γιατί δεν είναι το κράνος. Το κράνος σώζει τη ζωή, αλλά δεν σώζει την αρτιμέλεια.
0: Σωστά,
1: δηλαδή,
0: σωστά.
1: Και το κράνος είναι παρεξηγημένο κάπως. Έτσι. Mm. Δεν σημαίνει ότι δεν φοράω κράνος, δεν παθαίνω τίποτα.
0: Σωστά, σωστά. Απλά άμα χτυπήσει το κεφάλι μπορεί να είναι σοβαρότερο το πρόβλημα. Αλλά δεν σε κάνει αρτιμελή. Έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Δηλαδή, ναι,
0: και σωστά τοποθετείς.
1: Δεν είσαι ασφαλής με το κράνος.
0: Ναι.
1: Είσαι περισσότερο ασφαλής. Εννοείται.
0: Στο εχθές η Ιόνος Δραγούμη είναι αυτή που κατεβαίνει. Εχθές την Ιόνος Δραγούμη 2-2 ήταν. Περάσανε 3 και ήταν 2-2 επάνω. Και να δείτε πώς πηγαίνανε.
1: Ναι.
0: Και λέω, ξέχασα να πω τι φέρνει ο κότσιρας.
2: Αυτά είναι από τα πειραγμένα πατίνια.
1: Φορούσαν, δεν φορούσαν κράνος, δεν έχει σημασία.
0: Δεν φορούσαν τίποτε. Πλακίτσα κάνανε.
2: Σιγά να μην φοράνε.
1: Εντάξει, αυτό είναι εντελώς ηλικιότητα. Αλλά γενικά είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Έχει μικρούς τροχούς, ψηλόκεντρο βάρους και όλα τα συναφή.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας, καλό πουσουκού. Η Ελένη λέει πρέπει να έχουν δίπλωμα εμβόσεων χρησιμοποιούν στους δρόμους ένα δίκυκλο. Βεβαίως. Εγώ ότι είναι για την ασφάλειά τους είμαι μέσα. Παλαιότερα είχα δει ένα πιτσιρικά, κρατούσε το λεωφορείο. Όχι κρατούσε, προφανώς κόντρα και τον πήγαινε το λεωφορείο.
2: Ναι.
0: Τρελαθούμε τώρα. Ναι.
3: Μην κρύβεσαι πίσω από το δάκρυ σου και μη μου λες.
0: Ναι, το ξέρω. Ξέρεις ποιο τραγούδι βάζουμε στο τέλος. Α, δεν ξέρεις, θα βάλουμε ένα. Ποιο να βάλουμε.

Κώστα, να πάρω το Γιωργάκη, δεν θα μου απαντήσει, αλλά θα κάνω ένα τηλεφώνημα εκεί που πρέπει και θα σε, να ξέρεις ότι θα σε απαντήσω μέσω, τι είναι αυτό, μέσω του φουβού. Δεν θα σε αφήσω έτσι, μη στεναχωριέσαι.

0: Όλα κρυβαίνουν. Στο τέλος θα κόψουμε και τον καφέ. Ακού. Θα μίλωσα να ακούσω αυτό.
1: Όπως θέλεις κάθε μέρα.
2: Οφείλω να σε ενημερώσω ότι από σήμερα ο καφές ακρίβεινε.
1: Ακρίβεινε. Πόσο πήγε. 70. Φέρε μου τσάι.
2: Και το τσάι 70.
1: Και το τσάι θα φέρω καφέ από το σπίτι. Άσε.
2: Αν με έχουν κι άλλους πελάτες σαν και εσένα, θα το κλείσει το μαγαζί.
1: Καλύτερα να κλείσει το μαγαζί, να κλείσω εγώ το σπίτι μου. Άντε, γεια.

John Rabbit. Τι ώρα μπαίνεις ξανά, Γιάννη? 10, στις 10. Τώρα κάντε καμιά βόλτα, μην ακούτε τίποτα, κάντε καμιά βόλτα. Πάτε παραλία και ναι, θα πει ο αριστερός μόνο αυτός, ναι, ο κομμουνιστής, άστο. Κάντε καμιά βόλτα, ναι, και γυρίστε στις 10, εντάξει. Σιγά μην χάσετε, Μπαρμπαγιάννη. Εμείς μαζί για μια ζωή ανανεώνουμε το ραντεβού μας για στις 10 το πρωί την Κυριακή. Άρα, μεγάλε. Εμείς μαζί για μια ζωή, 10 το πρωί την Κυριακή. Άιτε, μην κόψετε καμιά φλέβα. Εντάξει, ένα Σάββατο θα περάσει. Εδώ η εκπομπή είναι και περνάει το Σάββατο.

Αν λες ψέματα γνωρίζοντας πως είναι ψέματα, είσαι απλά ψεύτης. Αν λες ψέματα επειδή πιστεύεις ότι είναι δικαίωμά σου, είσαι απλά πολιτικός. Αν λες ψέματα και γουστάρεις να είσαι, τότε είσαι όλα μαζί τα προηγούμενα. Καλή συνέχεια, η Παναγία.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 7, στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Ο ένας από τους δράστες των επιθέσεων με γκαζάκια στα τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, αλλά και η στιγμή της έκρηξης του αυτοσχέδιου μηχανισμού, έχει καταγραφεί σε βίντεο από δύο κάμερες ασφαλείας στην είσοδο της πολυκατοικίας. Πρόκειται για την κατοικία του πρώην βουλευτή του κόμματος Σάβα Αναστασιάδη στην Άνω Τούμπα. Σε δεύτερο βίντεο του Sky καταγράφεται η πυροδότηση του μηχανισμού και δευτερόλεπτα αργότερα η έκρηξη από τα γκαζάκια. Τα δύο βίντεο αποτελούν μέρος της δικογραφίας που σχηματίζει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία και η Διεύθυνση Καταπολέμησης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Εκτροπή αυτοκινήτου σημειώθηκε νωρίτερα στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκη, στο ρεύμα προς ανατολικά στο ύψος της Τριανδρίας. Από το συμβάν δεν υπήρξε τραυματισμός παρά μόνο υλικές ζημιές, ωστόσο λόγω του τροχαίου προκλήθηκε πρόβλημα στην κυκλοφορία των οχημάτων. Κλείνει απόψε και για 24 ώρες τμήμα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης. Ο 24ωρος καθολικός αποκλεισμός θα τεθεί σε ισχύ στις 11 το βράδυ στο μεσοδιάστημα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K7 Επταπυργίου και K8 Τριανδρίας. Στη φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας ένας από τους 20 συλληφθέντες για την υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών με κύρια δραστηριοποίηση τη Θεσσαλονίκη και τη Μύκονο. Εκτός από ευρείας κλίμακας διακίνηση ουσιών ακόμα και μέσα σε αγωνιστικούς χώρους, η εξάρθρωση της συγκεκριμένης εγκληματικής ομάδας έφερε στο προσκήνιο μια σειρά επιθέσεων και απειλών με αθλητικό υπόβαθρο, ενώ κάποια ονόματα από αυτά που περιλαμβάνονται στη δικογραφία συνδέονται με τη δολοφονία 20χρονου στην Καλαμαριά. Το ΠΑΣΟΚ υπερψήφισε τη ρύθμιση για τα βαρέα και ανθυγιεινά παρά το ότι είναι αποσπασματική, επισημαίνει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Παύλος Χριστίδης. Όπως αναφέρει, η κυβέρνηση των fake news ξαναχτυπά πριν καν στεγνώσει το μελάνι της ανάληψης των καθηκόντων του. Ο σύμβουλος του Υπουργού Υγείας, ο κύριος Ανθόπουλος, διασπείρει εσχρά ψέματα ότι το ΠΑΣΟΚ δεν ψήφισε τη ρύθμιση για τα βαρέα και ανθυγιεινά. Ο κύριος Γεωργιάδης πρέπει να τον αποπέμψει, ο κύριος Ανθόπουλος πρέπει να παραιτηθεί αν έχει στοιχειώδη σεβασμό στους συναδέλφους του, αναφέρει ο κύριος Χριστίδης. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουρκικό δικαστήριο φυλάκισε τον κωμικό Ντενίς Γκοκτάς εν αναμονή της δίκης του για προσβολή του Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν και των θρησκευτικών αξιών, όπως προκύπτει από δικαστικό έγγραφο που περιήλθε σε γνώση του Reuters λίγες ημέρες αφού του εισαγγελείς άνοιξαν έρευνα σχετικά με δηλώσεις που είχε κάνει επί σκηνής.
1: Καιρός για χρωμοδομή. Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Λίγες νεφώσεις για αύριο στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι βορειοδυτικοί έως 6 μποφόροι, θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 30, στο Κλικί στους 33, στην Κατερίνη στους 34, στη Βέρεια και στις Σέρες στους 35 και στα Γιαννιτσά στους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 29 και στα Γρεβενά τους 31 βαθμούς Κελσίου.
2: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
2: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 7. Καλό σας απόγευμα.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,99 το κιλό. Στριφτή πίτα με τυρί 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Άια Γούντι λουκάνικα 1 κιλό μόνο με 3,79. Λίπτον IST 1,5 λίτρο μόνο με 1,75. Φέρι υγρό πιάτο 900 ml μόνο με 2,69. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο θρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται.
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Μαρμαρίδης Modern Living. Summer Home Festival. Επταήμερο πάρτι τιμών. Από Τετάρτη 1 Ιουλίου έως Τετάρτη 7 Ιουλίου. Προλάβετε. Summer Home Festival τιμών. Μαρμαρίδης Modern Living.
7: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
8: Γιώργο, τυρί τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δύο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
9: Παραδοσιακό τυρί κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
10: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
11: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
10: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
11: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
10: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
12: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
13: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
14: Αν μπορούσα να διαλέξω πού και πότε θα γεννηθώ, δεν θα προτιμούσα κάτι διαφορετικό. Σημαίνει ότι οι συνθήκες ήταν ιδεώδεις. Σημαίνει απλώς ότι με έπεισαν πως ήταν. Με την αγάπη τους.
15: Χρήστος Χουμενίδης, 13. Μια βουτιά στα πρώτα 13 χρόνια της ζωής του. 13. Το νέο βιβλίο του Χρήστου Χουμενίδη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
16: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026 παρουσιάζει δύο βραδιές ποίησης και μουσικής αφιερωμένες στον ομπελίστα ποιητή Γιώργο Σεφέρη. 7 και 8 Ιουλίου. Αφηγήσεις, μελοποιημένα ποίηματα, νέες μελοποιήσεις αλλά και απαγγελίες θα χαρτογραφήσουν το ποιητικό του σύμπαν. Τα τραγούδια ερμηνεύουν ο Δημήτρης Ζερβουδάκης, ο Παντελής Θεοχαρίδης και η Ελένη Δημοπούλου. Κείμενα, λογοτεχνική μελέτη, Άννα Μικονίου. Απαγγελίες, Γρηγόρης Βαλτινός. Εισιτήρια από timor.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
17: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
18: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
17: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
18: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
19: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
20: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
21: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
22: Η μυθική Ιθάκη.
23: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
24: Αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι, η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
25: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
26: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
27: Αποδράστε στον παράδεισο, γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
28: ΕΟΤ, Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
29: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
30: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
31: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική.
29: όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
30: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
0: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιόσα γελαδινό το κιλό 5,99.
3: Αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Higher Shops και highershops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
4: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
5: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
6: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
5: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χώρο.
6: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
5: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
8: Φιλενάδα, τι μαγειρεύεις με τέτοια ζέστη?
9: Μαγειρεύω? Παιδί μου, ψυγείο ανοίγω μόνο.
8: Σωστή. Μακαρονοσαλάτα, λοιπόν. Αυτή την εβδομάδα στο Γκάντζα, μέλισσα στριφτά μόνο 1,21. Αλτούρα των οσαλάτες, 150 γραμμάρια, μόνο 1,91.
9: Μάλιστα. Τυράκι βάζεις?
8: Αν θες να απολαύσεις, γραβιέρα Κρήτης, 13,74 το κιλό. Και μαγιονέζα Ηλωμάς, 500 γραμμάρια, βάζω μόνο 2,44. Αν θες κορμί παραλίας, ανθότυρο Ελάρτη, μόνο 5,17 το κιλό.
9: Άσε με, φιλή. Μέχρι να βγω παραλία, βάλε γραβιέρα.
8: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
22: Καλοκαιράκι με τιμές θαύμα.
31: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

όφη μας τα αδέρφια. Δεν μοιάζουμε πολύ, μα είμαστε τρίδιμοι. Προστατεύουν τις πληγές μου σαν επίδεσμοι. Μας δένουν τατουάζ και κουβανέζικοι σύνδεσμοι. Τον Αύγουστο σαλούγκαν οι αυλοί μας.

ρεπόρτερ, έχουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα, κυρίες και κύριοι. Αν προστρέξω και σε αυτό στο ότι πήγαν 30.000 νέοι και άκουγαν κάτι αθλίους στίχους ενός υποτιθέμενου καλλιτέχνη που υποτίθεται ότι

0: Και τι να γινότανε. 2-3-10 για τον κόσμο.
1: Άρα τα παλικάρια, άρα τα παλικάρια. Αλλά ξεκινάμε διαφορετικά από ό,τι περιμένατε. Δεν πιστεύω να πάθετε κανένα σοκ. Θα είμαστε δύο ρίτσες μαζί σήμερα. Ο Λεόντιος έχει άδεια, έχει ρεπό, έχει κάτι ο άνθρωπος. Τέλος πάντων, ελλειμμένες υποχρεώσεις. Οπότε μαζί, πολλές διαφημίσεις, ρε φίλε. Τι γίνεται να πούμε. Πολύ διαφημιστικό. 7 και 20 ξεκινάει το παλικάρι. Ένα τραγουδάκι προλάβαμε να βάλουμε του αγαπημένου μας του Λέξ, ο οποίος είναι και χτυπάει και το σύστημα κανονικά όμως, έτσι. Και την καλησπέρα μας να πούμε από τον Status 107.7. Απογευματάκι Παρασκευή, ζεστούλα σήμερα. Και ο πρωί πήγε λιγάκι να μας το σουλαστηρντήσει το θέμα. Κάτι συνεπιές, κάτι θολούρες, κάτι έτσι, κάτι αλλιώς. Λες, θα έχει πλάκα να μας πάσει καμιά καταιγίδα, αλλά δεν, το ξεπεράσαμε το πρόβλημα και ήρθε πάλι ο καλοκαίρις. Καλώς ανταμώσαμε, μέχρι τις 9 θα είμαστε μαζί.

0: Πάντα αναρωτιέμαι όταν ακούω τις ροκές αυτές του Μιλιοκά που εκείνη την δεκαετία, τι να κάνει ο κιθαρίστας του αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Γιωργάκη μου, καλησπέρα στην Ελένη. Καλά ρε εσείς οι προηγούμενοι. Έχει ένα σκασμό μηνύματα στο Viper, δεν τα διαβάσατε. Κύριε Ρέπιτς, να πούμε, έχεις 300 μηνύματα εδώ πέρα, διάβασα. Εγώ θα τα ανοίξω όλα τα μηνύματα. Σήμερα αλλάξαμε λίγο το πρόγραμμα γιατί ο Λεοντής δημιούργησε ένα μικρό, μια μικρή τρυπούλα στο πρόγραμμα, αλλά ήμασταν εδώ πέρα είναι ο Ματέι, οι σύντροφοι και βοηθάει ένας τον άλλον, το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Καλοκαιράκι είναι, παιδιά, θα κάνουμε λίγο τις πλάτες ο ένας τον άλλον. Είναι και η μέρα συνεταιρισμού σήμερα, δεν κάνω λάθος.
1: Έτσι. Από την εκδρομή μιας Κυριακής.
0: Στεφανάκο μου, καλησπέρα, γεια σου Γιάννη.
1: Δίπλα ο Μινάς,
0: τη Γεωργία. Τραγουδάρα, τραγουδάρα.

0: τακτοποιημένη.
1: Αντώνιε, όχι του Λέξ, το άλλο να βάλεις. Πιανού Λέξ. Τι, ποιο Λέξ, τι Λέξ. Το βάλαμε το Λέξ το πρωί, το νωρίς. Το ξεκίνημα. Σήμερα έχουμε μουσικάρες γιατί είναι Παρασκευή και έχουμε και περισσότερο χρόνο να πούμε και πράγματα. Χρόνο. Χρόνο ή χρόνο, χρόνο. Στεφανάκο μου, καλησπέρα. Ευάγγελε, γεια σου, Ευάγγελε. Από κίνηση πώς πάμε, γυρνάμε, επιστρέφουμε. Θα κλείσει ο περιφερειακός σήμερα, λέει πάλι. Έτσι έχει το νου σας σε κάποιο σημείο, θα το δούμε σε λίγο. Το είπαμε το πρωί, βέβαια. Μην πάτε και συνοστίζετε εκεί πέρα. Α, το πειραγμένο, εντάξει. Είναι Παρασκευό. Είναι Παρασκευό και είναι και Παρασκευό βράδυ σε λίγο, έτσι. Οπότε το ξέρεις, την Παρασκευή έχεις μια διάθεση. Προγραμματίζεις, οργανώνεσαι λίγο περισσότερο για το τι δουλειές θα κάνεις το Σάββατο, α πούμε. Καταλαβαίνεις, για να αφήσεις την Κυριακή ελεύθερη. Πλακώνεις το Σάββατο, εντωμεταξύ γίνεσαι κουρέλι. Σου κρεμάνε τα χέρια, ρε. Τι είναι, σου κρεμάνε τα χέρια.
2: Εκείνος τυλιγμένος σε ένα μαύρο μπουφάν. Πουλάει την αγάπη του που βρει δωρεάν. Στο άδικου βουλιάζει την Ιρβάνα κάθε μέρα και λέει okay. Εκείνη ονειρεύεται καυτούς προβολής. Το σώμα της αδέσποτο πεδίο δολής. Τους ώμους της αδιάφορα στο ψέμα του σηκώνει και λέει

βλέμμα σπαθεί. Ρισκάρει και στο πνεύμα της να μπει προσπαθεί. Το ξέρει πως το τέλος αν θα χάσει το παιχνίδι δεν λέει. Μα εκείνη μια πυθία με τα μάτια κλειστά, αιώνες δικασμένη να μαντεύει σωστά. Την κάφτρα το τσιγάρο της κοιτάζει.

0: Ιωάννη Τραγουδάκη, ζήτησες από... Χθες το ζήτησες. Σήμερα όμως θα το εκπληρώσουμε, γιατί είναι Παρασκευή και έχουμε περισσότερο χρόνο. Αναστασία μου, καλησπέρα και σε σένα. Θέματα σιγά σιγά. Τώρα δεν είπαμε, είμαστε πιο χαλαροί. Μην το καταλαβαίνεις τώρα. Μην το παλαφιάσουμε το θέμα.
1: Εκείνος τον κρεμό του απαθής εντελώς. Απ' έξω καθώς πρέπει και από μέσα τρελός.
0: Συνελήφθη υποψήφιος βουλευτής ως αρχηγός απάτησε ζημιά 400.000 ευρώ. Ακριβώς 400.000 ευρώ. Όχι σε τους λαγοπόδαρους, τους λαγοκέφαλους που λέει 533. 400.000 στρογγυλά. Στον Νεοπύλε, γιατροί και φαρμακοποιοί εξέδωσαν πάνω από 5.400 εικονικές συνταγές. Ελάτε ρε παιδιά. Γίνονται τέτοια πράγματα. Δεν έχει ονόματα, δεν έχει ολαμέσως. Εσύ να μάθεις ποιος είναι. Κάτσετε, κάτι ο Σφακιανάκης είναι. Κάτσετε, περίμενε. Κατηγορούμενοι είναι άλλοι 9. Ανάμεσά τους ψυχίατρος και γιατρός δημοσίου νοσοκομείου. Το προφίλ της απάτης λέει, το στόχαστο κτλ. Ωρε φίλε χαμός. Ονόματα θέλει πάλι ο άλλος. Τι να σου πω να πούμε. Κάποιοι θα ήτανε. Η ελληνική αστυνομία εξάρθρωσε, λέει, εγκληματική οργάνωση wow, που οργάνωσε, λέει, που διέπρατε εικονικές συνταγογραφήσεις σε βάρος του ΕΟΠΗ. Το κύκλωμα είναι πλοκάρες οικονομική ζημιά άνω των 405.000 ευρώ, εκδίδοντας 5.429 ψευδείς συνταγές με χρήση ΆΜΚΑ. Δεν ξέρω περισσότερα, δεν ξέρω. Είναι πολλά και είναι τα 9 ονόματα. Τώρα τι να σου πω. Αυτά θα βγουν σιγά σιγά στη φορά. Κάποια στιγμή, αν δώσει ο Θεός. Ο Ιωάννης ζήτησε τραγουδάκι. Θα ανοίξω γραμμές σε λιγάκι. Αποκίνηση λιγάκι. Βοηθήστε να δούμε λίγο τι γίνεται. Να ανοίξω και εγώ τα κοιτάπια μου.

Καλά, δεν ξέρω, Κατερίνα, δεν ξέρω. Δεν τα λένε αυτά. Μεγάλο κύκλωμα λέει, αλλά γιατί να. Θα το μάθουμε. Τώρα θα μου πεις, έχει σημασία. Ε, όχι, μωρέ, τι σημασία έχει. Γιατί άμα σου πω ένα όνομα, αμέσως θα ψάξεις να δεις με ποιον έχει βγει φωτογραφία. Δεν είναι σωστά πράγματα αυτά. Δεν είναι ωραία. Αυτά όμως συμβαίνουν. Τι νομίζετε, ότι χωριστήκαμε οι καλοί και οι κακοί? Ανάμεσα στους καλούς υπάρχουν πάρα πολύ κακοί και ανάμεσα στους κακούς υπάρχουν πάρα πολύ καλοί. Έτσι είναι, βασιλάκι μου. Θα πάμε σε διαφημίσεις. Ναι. Το τραγούδι που ζήτησε ο Ιωάννης είναι του Πάνου Βλάχου και λέγεται «Ο Τείχος».

0: Έχουμε κάτι από τους δρόμους. Κάποιος επιμένει στο τηλέφωνο, δεν άνοιξε γραμμές, αλλά επιμένει κάποιος. Ξαναπάρετε αν θέλετε, αν είναι κάτι σημαντικό. Μην νομίζετε ότι σας φημώνομαι, γιατί εδώ υπάρχει ελευθεροτυπία και ελευθεροστομία και ελευθεροζηλοτυπία. Θα πάω σε διαφημίσεις όμως πρέπει, να γι' αυτό. Για έλατε να ακούσω, παρακαλώ.
1: Ναι, Κώστα, καλησπέρα, Γαβρίλη.
0: Καλησπέρα, Γαβρίλη μου, συγγνώμη γιατί τώρα έπρεπε με το άκρη του ματιού έλβα το νούμεράκι.
1: Όχι,
0: και...
1: ναι, δεν πειράζει, έχω καλέσει γιατί έχει μία πυρκαγιά σε περιοχή της Ινδού, σε αγροτική περιοχή.
0: Ναι.
1: Πριν από λίγα λεπτά, πριν τις 7 ξέσπασε, πριν από λίγο ενημερωθήκαμε από την πυροσβεστική. Στο σημείο βρίσκονται 3 οχήματα της πυροσβεστικής με 6 πυροσβέστες. Δεν φαίνεται να είναι κάτι ανησυχητικό, μας λένε.
0: Για ξαναπες λίγο πάλι, ποια περιοχή πες.
1: Μιλάμε σε αγροτική περιοχή, στη Σύνδο, του Δήμου Δέλτα, εδώ στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι μακριά από κατοικημένες περιοχές, δεν κινδυνεύουν φυσικά.
0: Ναι.
1: Είναι στο σημείο δυνάμεις της πυροσβεστικής και επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς, Κώστα.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε εννοώ για την ενημέρωση. Ελπίζω ότι από ό,τι είπες δεν είναι πολύ ανησυχητικό. Θα το φέρουμε βόλτα μέχρι να σκοτεινιάσει. Οπότε θέλω να πιστεύω ότι θα είναι όλα καλά. Σε ευχαριστούμε, Γαβρίλο. Κανά σε καλά. Σε ευχαριστούμε, Γαβρίλη Γατζινόπουλο, ο οποίο μα ενημέρωσε. Πήραμε σε αγροτική περιοχή. Προσοχή θέλει, παιδιά, αλλά τώρα θα μου πει πόσο να προσέχω, Βαγγελάκη. Προχθές ήμουνα στο ίδιο σημείο, λες, η προσοχή, πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε. Έπρεπε να βγάλω, να σου δώσω, να καταλάβεις λίγο τι σημαίνει προσοχή και τι σημαίνει ο ένας μπαίνει μέσα στη ζωή του άλλου τώρα, ας πούμε, έτσι, πώς γίνεται καμιά φορά. Φυσικά και πρέπει να προσέχουμε όλοι. Έπρεπε να βγάλουμε με τον κύριο Σάβα ένα παράθυρο, μικρό παράθυρο, σε μια έτσι κάπως ηλικιωμένη κυρία, το οποίο παλιό ήταν ένα ξύλινο παράθυρο, το οποίο ήταν στο κενό, δεν είχε μπαλκόνι, ήταν στο κενό της οικοδομής, ήταν στον τρίτο όροφο. Από κάτω,

0: την οικοδόμηση, στο τελείωμα της οικοδόμησης, στο ισόγειο δηλαδή στην ουσία, υπήρχε ένα σκέπαστρο από τσίγκο, τσίγκινη δηλαδή λαμαρίνα ουσιαστικά, και ήταν στεγαζόταν, ήταν υποστεγάκι μιας κυρίας, η οποία έμενε στο ισόγειο, στην πρασιά που λέμε, στην πρασιά. Τώρα για να βγάλεις το παράθυρο από πάνω, με όλη αυτή τη διαδικασία της αποξύλωσης, όλο και θα σου φύγουν ψυχουλάκια, χουμουλάκια, κάνα κομματάκι, σοβαδάκι, καταλαβαίνεις. Αλλά πάνω στο τσίγκο ο θόρυβος είναι ενοχλητικός. Νταν, τζιν, τζον, τζιν, μπιν, ντουν, μπιν. Χτυπούσαν, ξέρω εγώ, βγαίνει μια γεία ενοχλημένη. Βρε παιδιά, προσοχή λίγο. Λέω, κυρία μου, φυσικά και προσέχουμε, αλλά δεν. Μόνο ο Ιησούς Χριστός θα μπορούσε να το κάνει χωρίς να ρίξει τίποτα κάτω. Εμείς δυστυχώς δεν μπορούμε. Θέλω να σου πω ότι είμαστε ο ένας πάνω στον άλλον. Δεν μπορούμε να μην δεν. Κάποια στιγμή θα μπούμε λίγο στη ζωή των άλλων. Κάποια στιγμή θα πατήσουμε κάποιον με απροσεξία. Θα σπρώξουμε κάποιον. Θα λερώσουμε κάποιον. Θα κουμπίσουμε κάποιον. Πρέπει να είμαστε και ανεκτικοί ως προς τους άλλους και εμείς όμως προσεκτικοί ως προς το να μην προσβάλλουμε και να μην δημιουργούν προβλήματα στους άλλους. Τι να κάνουμε όμως. Μπορούμε να κάνουμε και αλλιώς. Θα το προσπαθήσουμε. Πάω διαφημίσεις. Επιστρέφω με κίνηση και να δούμε λίγο το της φωτιάς. Αν κάποιος περνάει από το σημείο, θα μου πεις τώρα τι δουλειά έχουμε στην αγροτική περιοχή της Σύνδου. Τι να σου πω, ρε φίλε, μπορεί να μαζεύεις μπουκάλια για την ανακύκλωση. Πού να ξέρω. Θα ανοίξω γραμμές αμέσως μετά. Διαφημισούλες και επιστροφή εδώ στον Status 107.7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
4: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
5: À Paris.
3: Greco Travel. Η κορυφαία επιλογή για ταξίδι στο Παρίσι. Μόνο σε εμάς θα βρείτε διαμονή στο κέντρο της πόλης, ειδικά πακέτα για οικογένειες με συνοδεία παιδαγωγού, δυνατότητα διανυκτέρευσης εντός Disneyland, διασφαλισμένα εισιτήρια στο Λούβρο με τιμές από 610 ευρώ. Δεκάδες αναχωρήσεις το καλοκαίρι, σας περιμένουμε να ζήσουμε μαζί μοναδικές στιγμές στην πόλη του φωτός. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
1: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
6: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
1: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Ματέρια.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
3: Δύο δεκαετίες δίπλα σας, με συνέπεια και αξιοπιστία.
7: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα, μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
8: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα, και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Ωφέλεια. Κάθε γεύση και μια ιστορία από τον τόπο μας. Ωφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
3: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
5: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
9: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
5: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
9: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
5: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
10: Στάτους 107.7 Σταθμός τα FM.
0: Έτσι, 107.7 Σταθμός τα FM. Βαγγελάκι μου, καλησπέρα και σε σένα. Εσείς τώρα δεν συνηθίσατε πολύ τα κουλτουριάρικα τέτοια ώρα, γι' αυτό και προσπαθώ λιγάκι να τα ισορροπήσω λιγάκι, καταλαβαίνεις, όσο μπορώ δηλαδή, έτσι, για να εισχωρήσω μέσα σε μια διαδικασία που να μπορεί να σας κάνει πιο ευχάριστο το Παρασκευό Σαββατοκυριακό, το οποίο ξεδιπλώνεται σιγά σιγά. Ανοίγω γραμμές. Αν κάποιος περνάει από τίποτα περιοχή της Ίνδου που άναψε μια φωτιά, αλλά είναι υπό έλεγχο, μου είπε, δεν είναι τίποτα ανησυχητικό δηλαδή, και μπορεί να μας πει 2-3 πραγματάκια, ελάτε πρώτα από εκείνη την πλευρά του χωριού μας. 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50 και τα μηνύματά σας στο Viber 6908-357-800. Για την Καριστιανού μετά θα πούμε για το οικόπεδο. Για το οικόπεδο, για το κτίσμα. Για το κτίσμα, τέλος πάντων, για την Καρισονιέρα. Μετά θα πούμε. Μετά θα πούμε. Θα πούμε και γι' αυτό. Τι να πούμε. Όλα θα τα πούμε. Σκάνδαλα μεγάλα. Γέμισε ο κόσμος σκάνδαλα. Όπου και να κοιτάξεις, σκάνδαλο βλέπεις. Ζούμε την εποχή του σκανδαλισμού. Παρακαλώ στη γραμμή.
11: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
11: Σε στέλνω τα χαιρετίσματα από το χωριό σου.
0: Ωπ, καλό στο Φόντα. Τώρα σε κατάλαβα.
11: Κώστα μου, ναι. Σε ακούμε. Να είσαι καλά. Καλό καλοκαίρι σε όλο τον κόσμο. Κατεβαίνω από το βουνό.
0: Έτσι.
11: Έχουμε δροσούλα εδώ πέρα. Φυσάει λίγο αεράκι. Είναι όμορφα. Δεν έχουμε φωτιές. Έχουμε πολλά νερά εμείς εδώ.
0: Καλό είναι αυτό.
11: Να περνάς καλά, Κώστα, και εσύ και όλοι οι ακροατές.
0: Και εσύ, καλέ μου, Φόντο μου, να είσαι καλά. Κώστα, την αγάπη μου, καλό. Καλό βραδάκι, βοτανολόγος μεγάλος. Μεγάλος. Και ψυχάρα. Συγχωριανός. Σταυράκι μου, καλησπέρα, γόρι μου, καλό. Στο Δημητράκη, στον Αντωνάκη. Σας λέω με το μικρό, η Ελενίτσα. Στο Κατερινιό, στον κύριο Σάκη, η Σακούλη. Ο Σακούλης βγαίνει από το Σάκη. Έτσι, ένα κουλτουριάρικο, ένα VIP, έτσι κανονικά. Χριστάρα μου, καλησπέρα και σε σένα. Πότε είναι τα καρναβάλια, πού να ξέρω ρε φίλε. Τώρα τα καρναβάλια καλοκαιριάτικα, πλάκα μας κάνει. Τι θα ντυθούμε, λαγοπόδαροι.

0: Κύριε Παύλο, καλησπέρα και σε εσάς. Δεν βλέπω να υπάρχει κάποιος στην βιομηχανική περιοχή. Ο περιφερειακός έχει λίγα. Ο περιφερειακός δεν έχει. Η Μουδανιών έχει λίγα. Λίγα σημεία. Έχουμε έξοδο. Φεύγει κόσμος παρασκευιατικά. Βλέπω λίγο εκεί στο κόσμος. Περίπου λίγο. Ναι, στο κόσμος μπροστά και λίγο μετά τη διασταύρωση για Θέρμη. 2-3 μικρά στα σηματάκια. Χωρίς ιδιαίτερα μεγάλες καθυστερήσεις. Έχει όμως κίνηση για Φευγιό. Φεύγει κανένας, Παναγιώτη, πού πας αγόρι μου, κάτσε, αύριο δουλεύουμε σαββατιάτικα. Μια Κυριακή μας μένει να κάνουμε καμπάνια. Άμα το ξεκινάμε τον μπανάκι από Παρασκευή βραδάκι, καλός βέβαια, θα κάνουμε 70 μπάνια αυτό το καλοκαίρι.
1: Και στα βαπόρια θερμαστείς.
0: Θα μας μαυρίσει η ψυχή, βρε.
1: Στο

0: Εν τω μεταξύ, Ασπασία μου, καλησπέρα και σε σένα, Μαράκι, Θοδωρή, Δέσποινα. Ανάβουμε τα κλιματιστικά εδώ μέσα. Τώρα το έχω κάτσει να δω. Στο 22, ρε φίλε. Και δεν την αισθάνομαι την απόλυτη δροσιά. Κύριε Κωνσταντίνε, Guten Abend, Guten Abend. Στο Γιαννάκη, στον κύριο Σάβα.
1: Μέσω πελάγου στον ουρανό. Πάνω στα κάστρα, κάτω απ' τ' άστρα, με μια κιθάρα τον πόνο μου να τραγουδώ.
0: Κουλτουριάρικα, θέλει κουλτουριάρικο όλες. Εντάξει, σου βάλω ρε φίλε, σου βάλω κουλτουριάρικο. Περίμενα, σου βάλω καινούργιο κιόλας. Φρέσκο κυκλοφορημένο που λένε, έτσι. Θα μιλήσουμε βρε και για τα άλλα πράγματα. Περιμένετε, δεν έχει τίποτα άλλο. Είναι κάποια σκάνδαλα με τους φαρμακοτέτοιους που βγήκανε και κάνανε και ράνανε. Ένας με το Πασόκ ήταν υποψήφιος. Άντε, σκάσετε πια να μάθει. Νομίζετε ότι ήταν δημοκράτης θα είναι. Όλοι οι απατεώνες νεοδημοκράτες. Δεν είναι έτσι όλοι. Έχει από τους άλλους απατεώνες. Αμέσως ο άλλος, πες το, γιατί δεν το λες νεοδημοκράτης είναι. Όχι, είναι υποψήφιος με το Πασόκ ήταν ο άνθρωπος. Αυτός ο συγκεκριμένος. Δεν λέμε ονόματα. Δεν λέμε ονόματα. Θοδωρή, καλησπέρα, αγόρι μου καλό. Φαγώθηκε ο άλλος, λύσαξε.
2: Αφήσαμε χώρο στο θαύμα και βρεθήκαμε μακριά.
0: Συνελήφθη 21χρονος οδηγός ταξί που χρέωνε τουρίστες 175 ευρώ από το Ελευθέριος Βενιζέλος μέχρι το κέντρο της Αθήνας. Δείτε βίντεο. Τι βίντεο να δούμε, ρε φίλε? Τι να δούμε δηλαδή στο βίντεο? Τι θα μπορούσαμε να δούμε στο βίντεο? Ο πιτσιρικάς κατάλαβε αυτό το οποίο λέγαμε, ας πούμε, και υποστηρίζουν και κάποιοι άλλοι, για να πούμε και τα λεγόμενα, ότι η αύξηση των ενοικίων και τα ακριβά προϊόντα που αγοράζουμε είναι υγιέστατη κατάσταση μιας καλής οικονομίας. Σε μια καλή οικονομία, ένας 21χρονος οδηγός ταξί, ναι, θα ζητήσει και παραπάνω στα πλαίσια της ελεύθερης αγοράς, ό,τι κουστάρει ζητάει, ας πούμε, στην ουσία. Και άμα γουστάρεις, άμα δεν γουστάρεις, να πάρεις άλλο ταξί. Ρε το μπιτσιρικά, 175 ευρώ. Τα δίνανε και άλλοι χάφτες. Πού να ξέρουν τι γίνεται. Από καμιά πλούσια χώρα θα ήταν, φαίνεται. Μην ξέρε που χτυπάει ο μικρός.
2: Δεν

Παραπομπή λέγεται. Θανάσης, Θανασάκης. Εδώ από την Πιλάρισα. Ο Παπακοσταντίνου, που αποσύρθηκε και καλά, βγάζει τραγουδάκια ακόμα, αλλά underground που λένε. Στο υπογείο, έτσι. Στο υποβρυχίο που λένε. Βασιλάκι μου, καλησπέρα, γόρι μου. Λοιπόν, δεν έχω να πω για το θέμα της Καριστιανού, γιατί δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια. Ακούω από εδώ και από εκεί τσιμπολογήματα, μεγάλους δημοσιογράφους, οι οποίοι, ξέρω εγώ, ξύπνησαν ξαφνικά και θέλουν να διαφθορά. Βέβαια, ξέρετε ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα. Εγώ θα σας πω μόνο τούτο και ο καθένας σας καταλάβει από το λίγο ή μεγάλο ή μικρό μυαλό το οποίο έχει, τι θέλω να πω, γιατί δεν έχω και την ευκολία του λόγου, έτσι, καταλαβαίνετε, έτσι. Έγινε αυτό που έγινε. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι έγινε. Άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος. Πότε έγινε, γιατί έγινε, τι έγινε, τι δεν έγινε. Το θέμα είναι ότι έγινε μία αρπαγή σπιτιού με ένα σύστημα συγκεκριμένο, το οποίο οι περισσότεροι που τώρα γρινιάζουν το θεωρούν νόμιμο, φυσιολογικό, αδιευκρίνιστο. Δεν ξέρουμε ακόμα τελικά ποιος δικαιούται να μην χάσει το σπίτι του. Δεν ξέρω εγώ ακριβώς να σου πω. Αυτός που πήρε ένα δάνειο γιατί του το δώσανε, δεν πλήρωσε ούτε μία δόση, δικαιούται να έχει σπίτι? Όχι, θα μου πει ο άλλος. Καταφατικά θα απαντήσει κατευθείαν, όχι. Αυτός που πήρε ένα δάνειο γιατί είχε μια καλή δουλίτσα και τον εβάλανε στην κατσέλενα τώρα και μετά έχασε τη δουλειά του, αρρώστησε κιόλας, τύπα ξύλο, έφυγε και ο ένας ο σύντροφος που έφερνε τα μισά και πλήρωσε και το μισό σπίτι και του έχουν μείνει, ξέρω εγώ, τον έχουν πνίξει οι τόκοι. Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Δεν ξέρουμε ακριβώς. Γι' αυτό δεν μιλάω, Βασιλάκι μου. Γι' αυτό δεν γνωρίζω, Βασιλάκι μου. Αν μου πεις ότι η Καριστιανού και η κάθε Καριστιανού άρπαξε το σπίτι από κάποιον εργένη παππού που έχασε την μπάμπο του και είχε ένα σπιτάκι ολοκιόλο και τον επετάξανε, τον πήγανε σε ένα ίδρυμα για να του πάρουν το σπίτι, αυτό να καθίσουμε να το συζητήσουμε. Έχουμε τέτοια στοιχεία? Όχι. Άκουσα κάτι για 29 τετραγωνικά μια γκαρσονιέρα. Γι' αυτό μιλάμε, για τα 29 τετραγωνικά. Αν ανοίξουμε το θέμα για το ποιος πρέπει να αγοράζει νόμιμα ή ηθικά, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε αν μιλάμε για νομιμότητα ή για ηθική. Ναι, λέει, η κυρία Καριστιανού όμως έχει μιλήσει για τους πληστηριασμούς. Να μιλήσουμε για τους πληστηριασμούς, λοιπόν. Και αν με φταίει και η κυρία Καριστιανού, να την φάει μαρμάγκα. Και τον κάθε ένα να τρώει μαρμάγκα, αν μιλάμε για τους, πληστηριασμούς. Όχι. Κατάλαβες, Βασιλάκη, γιατί δεν μιλάω? Αν μιλήσουμε για τους πληστηριασμούς, να τα βάλουμε τα πράγματα κάτω και να μιλήσουμε. Εδώ δεν μιλάμε για τους πληστηριασμούς, Βασιλάκη μου. Εδώ μιλάμε για κάτι το οποίο τσιμπήθηκε και θεωρείται σκάνδαλο, είδηση, σε εισαγωγικά ή όχι, γιατί η κυρία Καριστιανού έκανε δηλώσεις για τα φανς και τα έτσι και τα αλλιώς. Εσύ δεν ξέρω τι άποψη έχεις για τα φανς, αν θέλεις να μου την εκφράσεις. Και για το ότι κρατάνε και παρακρατούν ή τέλος πάντων κλέβουν τα σπίτια των ανθρώπων. Και βγαίνουν και μιλάνε αυτοί που λένε ναι στους πληστηριασμούς. Δεν ξέρω τι άλλο να πω, ρε παιδιά, δεν έχω εγώ κάτι. Δεν ξέρω, δεν έχω πληροφορίες, δεν γνωρίζω. Αν θέλετε να μιλήσουμε για τους πληστηριασμούς, να τα βάλουμε κάτω και να μιλήσουμε για τους πληστηριασμούς όμως, εφόλης της ύλης, για τις νομοθεσίες, αν είναι σωστό, αν είναι λάθος κτλ. Να μιλάμε για τους πληστηριασμούς με φόντο την Καραστιανού δεν έχει νόημα. Αν έχετε κάτι το οποίο είναι μεμπτό, δικαστήρια, πράγματα, ράματα, εισαγγελείς, καλά θα κάνετε. Πώς τσιμπήσαν τους γιατρούς, πώς βάλανε στη θέση τους την Οβάρτης, πώς κάνανε τις συλλήψεις για τον Ουρουά, να τα βάλετε κάτω και να τα βρείτε. Πώς εκδικάζουν την υπόθεση του ΟΠΕΚΟΠΕ για τις παράνομες, ας πούμε, από τους 18, πόσο ήταν, 28-27 γίνανε ένοχοι, από τους 28 νομίζω 27 ήταν ένοχοι. Έτσι. Αν όμως θέλετε να μιλήσουμε για τους πληστηριασμούς, Βασιλάκι μου, να μιλήσουμε για τους πληστηριασμούς και μόνο για τους πληστηριασμούς. Τα κομμάτια που αφήσες πίσω. Δεν μπορεί να μιλάμε για την Καριστιανού με φόντο της Καριστιανού, τους πληστηριασμούς, ή για τους πληστηριασμούς με φόντο την Καριστιανού. Δεν έχει νόημα, γιατί δεν έχουμε πληροφορίες. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς συνέβη. Εγώ τουλάχιστον. Εσύ, άμα ξέρεις, βγες και πες τα.

Βγάζουν κάποιους μουρμούρες και μουρμουρίζουν για το θέμα, το απεχθέστατο θέμα, το τρομοκρατικό χτύπημα, το απάνθρωπο δολοφονικό χτύπημα, το οποίο συνέβη στην πόλη μας σε τρεις ανθρώπους ουσιαστικά, συν τις οικογένειες που ζουν παράλληλα. Τώρα δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια, παράλληλα ζουνε, παράπλευρα ζουνε, κάπως έτσι τουλάχιστον. Και βγάλανε κάποιους, ή κάποιοι δημοσιογράφοι βγάλανε κάποιους να μουρμουρήσουν και να προσπαθήσουν να δικαιολογήσουν, να δικαιολογήσετε τι ρε παιδιά. Τι να δημιουργήσει, κέρατο βερνικωμένο, ποιος να δικαιολογήσει, τι να δικαιολογήσει, ποια δικαιολογία. Τι να συζητήσουμε, για ποιο πράγμα να συζητήσουμε. Βγήκανε αμέσως εκεί τα πορίσματα, εκείνοι οι οποίοι φωνάζουν και λένε περιμένετε πρώτα, δεν έχει τελεσιδικήσει κάτι. Κάτσετε να δούμε τι έγινε, δεν ξέρουμε τι έγινε. Ακόμα αυτοψίες κάνουν, βίντεο ψάχνουν. Παρεμπιπτόντως εκείνα τα βιντεάκια του Καβερνάρου, τι με το δικαστήριο, δεν είναι. Εντάξει, άστο, το παλιό αυτό τελείωσε. Έβαργες. Άλλωστε μην ξεχνάτε ότι τα επόμενα 20 χρόνια, και σας το λέω εμπεριστατωμένα, κύριε Ρέπιτς κάμερα σε μένα, εμπεριστατωμένα σας το λέω, τα επόμενα 20 χρόνια, τα επόμενα 20 χρόνια που θα περάσουν, τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε θα τα έχουμε λύσει ή θα τα έχουμε ξεχάσει.

Όλα είναι μπροστά, Βασιλάκι μου. Όλα είναι μπροστά. Θα πάμε σε διαφημίσεις. Ένα λεπτό από τώρα. Βαγγελάκι μου, καλησπέρα. Στην Όλγα, στο Δεσφινάκι, στον κύριο Βαγγέλη, τον άλλο τον Βαγγελάκι. Κύριε Λάμπρο.

Έτσι λοιπόν έχουν τα πράγματα. Αν θέλετε να κάνουμε μια κουβέντα, να την κάνουμε. Αν θέλετε να μιλάμε και να αναμασάμε και να μυρικάζουμε τα ίδια και τα ίδια, αυτά που ακούμε δηλαδή από εδώ και από εκεί, πολύ ευχαρίστω να κάνουμε την ίδια κουβέντα. Κανένα πρόβλημα. Kein Problem που λένε και οι Γερμανοί. Ό,τι θέλει ο λαός. Στελάρα μου, καλησπέρα.

Να το βάλω στο 18, το βάλω στο 19. Στο 19 το βάζω το κλιματιστικό. Ρε, τι πάθαμε με αυτές τις ζέστες, Βαγγελάκη, τι πάθαμε με τις ζέστες. Στη Μουδανιών τι γίνεται, Μανώλη, διακεκομένα προβληματάκια μέχρι την ανηφόρα της καρδίας, από ό,τι βλέπω. Στο κόσμο στο μεγαλύτερο, στο Mediterranean. Μετά λίγο στη διασταύρωση για αεροδρόμιο. Και μετά κίνηση απλά, δεν έχει κάτι ιδιαίτερο. Μετά την καρδία η Μουδανιών είναι ελεύθερη. Μέχρι τις Γάργαρες και πανέμορφες παραλίες της Χαλκιδικής και στα τρία πόδια. Ποιο πόδι είναι το μακρύτερο, το τρίτο? Όχι, ε. Ναι, δηλαδή πρέπει να είναι, νομίζω πως πρέπει να είναι το δεύτερο, έτσι. Κύριε Ρέπιτς, ξέρεις από τη Χαλκιδική, για ψάξε λιγάκι στο Google εκεί πέρα στο σύντροφο. Ποιο πόδι της Χαλκιδικής είναι πιο μεγάλο, πιο μακρύ εννοώ, έτσι. Είναι ένα, δύο, τρία πόδια. Και νομίζω πως είναι και ένα θαμμένο πιο κάτω, αλλά δεν το ξέρουμε αυτό. Παλιά λέει ήταν έτσι. Ήτανε τέσσερα τα πόδια. Έγιναν κάτι πόλεμοι και κάποιος είπε θα σου κόψω τα πόδια και κόψαν ένα πόδι από τη Χαλκιδική. Έτσι όπως το βλέπω στο χάρτη, με το μάτι τώρα δηλαδή, γιατί δεν έχουν μεγάλες διαφορές, πρέπει να είναι το δεύτερο. Πρέπει να είναι το δεύτερο. Στη Λίτσα, καλησπέρα, είπα. Γεια σου, Λίτσα μου. Τι, δεν έχεις θάλασσα εκεί? Πού βρίσκεσαι, στην Ελλάδα, στη Γερμανία, πού είσαι, στα εξωτερικά? Σου λείπει θάλασσα, και εμείς που την έχουμε, άστε να πάνε.

0: Γεια σου Πάτρικ, γεια σου αγόρι μου. Πάμε διαφημισούλες, επιστροφή.
1: Η ώρα είναι 8, ώρα για ηλεκτρόνικα.
2: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
3: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
5: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
6: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
7: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

Όλα τα κες και με μεθάς και τα πετάς. Πώς τα λέει, ωραίος ο Νότης. Ωραίος ο Νότης. Ρεαλιστής, ρεαλιστής. Ουσιαστικά τώρα ξεκινάμε γιατί βλέπω μηνύματα. Γιώργο μου καλησπέρα. Στον κύριο Πέρι, στον Αρούλη καλησπέρες. Καλησπέρες και καλώς ανταμώσαμε. Είμαι από τις 7 εδώ. Είμαι από τις 7 και 20 βασικά, γιατί είχαμε διαφημίσεις. Ο Λεόντιος έχει ρεπό, έχει αναλυμμένες υποχρεώσεις, δεν είναι στη θέση του και είμαστε εμείς για να τον αντικαταστήσουμε. Έτσι κάνει και αυτός, τα λείπουμε εμείς όμως, γιατί δεν γίνεται συναδερφικότητα. Λοιπόν, για την Καριστιανού είπαμε, νομίζω πως δεν χρειάζεται να συζητήσουμε περισσότερο. Καλοκαιράκι μπήκε, ας είμαστε λίγο πιο αισιόδοξοι. Μόνοι μας είμαστε, παιδιά. Πάρτε το χαμπάρι, μη στηρίζεστε πάνω σε κάποιον. Προσπαθήστε να εκμεταλλευτείτε αυτό το οποίο μπορείτε, με την καλή έννοια, με την κακή έννοια, όπως το καταλαβαίνει ο καθένας. Δεν έχει χαΐρι, δεν περιμένει ο άλλος πότε θα σκιάξει τα πράγματα. Βρε αγόρι μου καλότερο, τι να περιμένεις να σκιάξει τα πράγματα τώρα. Είναι δυνατόν τώρα? Το μόνο που περιμένουμε είναι να ζεσταθεί λίγο η θάλασσα, για να μην, για να καταλαβαίνεις, ας πούμε, έτσι, για να μην πάθουμε καμιά μπούντα που λένε. Περιμένεις τώρα από τους άλλους να φτιάξουν τη ζωή σου καλύτερη, τώρα το πιστεύεις αυτό που λες, ρε. Λοιπόν, Κυριάκο, στα μηνύματα στα Facebook ανοίξαμε. Καλησπέρα, λέει, φεύγουμε για Χαλκιδική. Το μεσαίο είναι το πιο μεγάλο, μα δεν το κάτε, μα το μάτι μου, κόβει το μάτι μου. Και στη δικιά μου την Όλγα, λέει, καλησπέρα. Αύριο πάμε κατασκήνωση, θέλει ένα τραγούδι του Φέρι. Θα πάθεις έρωτα. Ο Φέρις το τραγουδάει αυτό? Αυτά τα βάζει ο Λεοντής, ρε, του. Ο Φέρις, ποιος είναι ο Φέρις? Κάτσε, το ψάξουμε, το βρούμε. Θα πάθεις έρωτα, το ξέρω από την Αλεξίου, το λέει αυτό νομίζω. Κοίτα μια νύχτα που κάνει, θα πάθεις έρωτα, δεν είναι? Α, όχι, άλλο είναι εκεί. Α, το ψάξουμε, το ψάξουμε, παιδιά. Καλή κατασκήνωση να έχετε. Τα κουνούπια να προσέχετε. Για ψάξε λίγο εδώ πέρα στο μηχάνημα. Α, πρώτο το βγάλε, ρε. Θα πάθεις έρωτα από την Αλεξίου. Την Αλεξίου μου βγάζει.

0: Μήπως το τραγούδι λέγεται κάπως αλλιώς. Το θα πάθεις έρωτα έχω από τον Γιώργο Κατσαρό μετά. Κατσαρό, ναι. Ναι ρε Κωστάκη, βέβαια δεν θα παίξουμε νότι τώρα. Τι είναι αυτά που λες τώρα. Φυσικά τώρα τον Φέρι δεν μπορώ που ζητάνε τα παιδιά. Ο Φέρις, ποιος είναι ο Φέρις, ο Φέρι Μπότ. Φωτάκο μου καλησπέρα, σήμερα τον είδα το Φώτη. Αλλά δεν τον επλάκωσα στο ξύλο. Γιατί τον αγαπάω γι' αυτό, όχι τίποτα άλλο. Αλλά μου τη δίνει στα νεύρα ορισόρι. Δεν βλέπω τίποτα. Μου στέλνει συνέχεια βιντεάκια να τα βλέπω και συνωμοσιολογικά. Ξέρετε αυτά που κάνουν κακό στην κυβέρνηση. Και εγώ δεν θέλω. Τι είναι αυτό?
1: Δυνέψε, ναι.
0: Ναι. Αυτό. Δεν είναι αυτό το τραγούδι που ζήτησατε όμως, έτσι, παιδιά.

0: Απίστευτο περιστατικό, λέει, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σκίουρος τρομάζει από κανονιοβολισμό και κάνει βουτιά πάνω σε στρατιώτη. Δείτε βίντεο. Ποιο είναι το παράξενο, ο σκίουρος που τρόμαξε ή ο κανονιοβολισμός που ρίχνουν οι άνθρωποι όταν περνάνε τα πλοία? Ο σκίουρος. Παιδιά, να σοβαρευτούμε λίγο. Έγινε viral ένα σκίουρος που τρόμαξε το σκιουράκι, γιατί οι γαυγάβ από κάτω με τα κανόνια βαρούσανε κανονιές, άσφαιρες προφανώς, γιατί περνούσε ένα πολεμικό πλοίο. Το σκιουράκι, μωρέ, έγινε viral που τρόμαξε. Να μην τρομάξει. Έκανε βουτιά στο κενό, λέει. Και πήγε και όρμηξε πάνω στην πλάτη ενός στρατιώτη που βαρούσε με το κανόνι. Ρε, οι Αμερικάνοι, σου λέω, χαζέψει εντελώς. Και τα σκιουράκια τους έχουν χαζέψει. Κάτσε, Γεωργάκη, μη μου ζητάς τώρα επαναστατικά τραγούδια. Αφού βλέπεις τώρα, αν κάναμε να ισορροπήσουμε λίγο την κατάσταση, μου ζητάς τώρα του βουνού τη μοναξιά, τώρα είναι δυνατό? Αυτά τα... θα δημιουργηθεί καμιά θρόμβωση εδώ πέρα. Θα αρχίσουν οι αναγούλες τώρα. Μην τα ζητάς αυτά. Ζήτα ένα τραγούδι ευχάριστο. Ζήτα λίγο τον οροσκόπο σου, αν έχεις, ας πούμε, αν είσαι κανένας τοξότης, κανένας τέτοιος, κανένας καρκίνος. Μην το βαθαίνεις το θέμα τόσο πολύ, να πούμε. Άμα το παίξουμε αυτό, θα βγει ο άλλος, θα μου πει πάλι το παλικάρι 20 χρονών μετά. Καταλαβαίνεις, θα πάμε στο Ζάβρα Κατρανέμια μετά. Άστο. Αυτό είναι το τραγούδι. Έλα, αυτό είναι.
1: Σημασία δε μου δίνεις.
0: Καλέ, το ίδιο τραγούδι τραγούδισε. Έλα, Χριστέ και Απόστολε.

0: Εις διπλούν τα ακούμε σήμερα.
1: Σημασία δε μου δίνεις και απευθύνεσαι. Συνεχώς στο διπλανό μου στόχος γίνεσαι.
0: Ναι, δεν το ξέρω το Θοδωρή. Φωνάρα είναι βέβαια, θα μπορούσε και ψάλτης, αλλά δεν το ήξερα.

Ανοιχτές και πάλι γραμμές 2-3-10-5-13-000 2-3-11-82-10-50. Καλή συνέχεια στα παιδιά και καλά αν περάστε. Στον κύριο Αντώνιο καλησπέρα. Μιχαλάκη μου. Στη Μαρία επίσης, στην Ελένη. 6908-357-800 τα μηνύματά σας.

Άρε Χριστάκη, άρε, ωραίος. Ζεν πρεμιέ. Ωραία φωτογραφία, like. Καλησπέρα Ζηνοβία, Κωνσταντίνε, καλησπέρα και σε σένα, Μανολάκη. Πολύ ωραία φωτογραφία.

Κάτσε γιατί μου στείλανε τραγουδάκι ωραίο και δεν το ξέρω να το ακούσω, αλλά δεν το έχω από το δικό μου το, από τη δισκοθήκη τη δικιά μου. Θα το ακούσουμε όμως από την άλλη τη δισκοθήκη, την δημόσια που λένε. Γεια σου Άγγελε, καλησπέρα και σε σένα. Για να ακούσω λίγο εδώ πέρα τι μου στέλνει ο φίλος.

0: Ο Άγγελος λέει: το Σάββατο είχαμε συναυλία με το Μάλαμα. Πρώτη φορά έχει γίνει κάτι τέτοιο. Ναι, και εγώ δεν έχω ξαναδεί το Μάλαμα σε στάδιο, να σου πω την αλήθεια. Συνήθως τον έχουμε συνηθίσει πέρα από τα μικρά κλαμπ, δηλαδή καταλαβαίνεις. Καλό, καλό, Γιαννάκη, πολύ καλό. Μπράβο, πολύ καλό. Και χθες το προχθές το Σάββατο είχε πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολύ people. Κλείσαν οι δρόμοι εκεί στην Καλαβαριά. Έγινε το σώσε βέβαια μέχρι τις 12 παρά. Μετά σλούς που λένε, γιατί έχουμε καταγγελίες. Και το είπε κιόλας ο Σωκράτης. Έχουμε, λέει, παρατράγουδα και δεν θέλουμε. Οπότε καταλαβαίνεις τι γίνεται, έτσι. Ήταν όμως όμορφη βραδιά, πρέπει να το παραδεχτούμε. Ωραίο, και το γρασίδι καλό και θυσούσε και ένα αεράκι ωραίο.
1: Το δεύτερο με γέλασε μια πλάνα αγκαλιά. Το τρίτο ξημερώθηκα σε άγνωστα κρεβάτια. Το τέταρτο τους φίλους μου αποχαιρέτησα.
0: Έτσι.
1: Ρέιρα, ρέιρα, τα βέρα, ρέιρα, τα

προηγούμενο τραγούδι ήταν ένα τραγούδι από τα υπόγεια ρεύματα, σε διασκευή βέβαια. Το τραγουδίσανε η Ελένη και η Σουζάνα Βουγιουκλή. Μου το έστειλε ο φίλος ο Γιαννάκης. Το ρωτάει κάποιος φίλος πώς λεγότανε. Ελένη και Σουζάνα Βουγιουκλή το επανεκτελέσαν.

γεια σου Δανασάκη. Τα πάμε ρε παιδιά, πάλι δεν θέλετε να συζητάμε για τα ίδια πράγματα? Δύο κουβέντες θα σας λέω κάθε απόγευμα. Δεν θα καθόμαστε να κάνουμε βαθιές αναλύσεις. Με την Καριστιανού σας είπα, δεν ασχολούμαι με το θέμα γιατί δεν ξέρουμε. Βγήκε, μίλησε, όποιος πίστεψε, πίστεψε. Αν όμως θέλετε να μιλήσουμε για τους πληστηριασμούς, βάλτε και την Καριστιανού μέσα και είσαστε έτοιμοι όλοι εσείς που ψελίζετε πράγματα να καθίσουμε να μιλήσουμε. Μην τα συζητάμε τώρα τα ίδια και τα ίδια πάλι. Πάλι τα ίδια πράγματα θα λέμε. Για την άλλη υπόθεση, τη θανατηφόρα, την εσχρή, την απεχθέστατη, τέλος πάντων πώς να την πω, πιάστε το μάγκα ή τους μάγκες που απαρτίζουν και ονομάζονται αριστεροί και βγάλτε τους στο κλαρί. Άντε να σας δω. Βγάλτε τους να τους δούμε ποιοι είναι. Εδώ στο χωριό μας είναι. Με κάνετε και φωνάζω, παιδιά, συγχύζω, μην μου στέλνετε μηνύματα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Κάτσε να δούμε, πρε. Ο Χρυσοχοίδης είπε θα τους πιάσουμε. Η Δημοκλίδου, Δημουλίδου, πώς τη λένε, η Δημουλά, όχι η Δημουλά, πέθανε. Η Δημοκλίδου, ξέρω εγώ, η κοπέλα, είπε ότι από σε ώρες θα μάθουμε και κάποιοι έχουν αρχίσει να ταυτοποιούνται. Κάντε λίγο υπομονή. Να μάθουμε ποιος είναι, ξέρω εγώ, εκεί πέρα μέσα. Να του τραβήξουμε τα αυτή, να τον πιάσουμε στα μανταλάκια, να τον εκκρεμάσουμε, να ξέρουμε τι θα γίνει. Από τώρα τι να πούμε. Με ποιο να τα βάλουμε.

0: Πληστηριασμούς, να μιλήσουμε. Θες με φώτο την Καριστιανού, με φώτο την Καριστιανού. Για τους πληστηριασμούς θα μιλήσουμε, να μιλήσουμε. Έψαξε κανείς να βρει για τα 29 τετραγωνικά που αγόρασε η Καριστιανού, θα σου πω εγώ. Σε ποιον ανήκανε. Ποιανού ήταν το διαμερισματάκι. Ποιον πετάξαμε έξω. Ποιος το φάγε. Μάθαμε. Όχι. Όχι. Αφού όχι, όχι. Αφού δεν μάθαμε. Τι να συζητάμε. Για τις αδυναμίες μας, τους αριστερούς και τους δεξιούς, ποιος θα κάνει κόμμα, όποιος και να κάνει κόμμα, τα ίδια θα είμαστε εμείς. Μόνοι μας είμαστε. Όποιος και να κυβερνάει. Πάρτε το χαμπάρι επιτέλους. Θα τους πιάσουνε, λέει, στο άλλο θέμα με τους τρομοκράτες. Αυτούς τους που βγήκαν οι δεξιοί και τους χαρακτηρίσαν αριστερούς. Αριστερούς, αφού το ξέρετε εσείς, τους δικαστές θα περιμένουν. Αριστερούς. Βρείτε τους όμως. Να τους βγάλουμε να δούμε πώς αυτοπροσδιορίζονται οι αριστεροί. Πρέπει να δω, ρε, είσαι αριστερός. Αμέ, τι θα μας πει. Θα τα μασίσει. Μετά θα το ρωτήσουμε και τι είναι αριστερός. Για να ξέρουμε δηλαδή, γιατί ακόμα δεν έχουμε μάθει. Παιδιά, δεν μπορώ άλλο χαζουμάρε. Σας παρακαλώ. Δεν το κάνετε αυτό από γεμάτια. Έχω κόψει και το φραπέ. Όλοι βιάζεστε, περιμένετε. Όλοι καταδικάσαμε κάθε ενέργεια. Ξαφνικά θα μάθουμε ότι ήταν τελικά πώς γινόταν με τους εμπρισμούς. Θυμάσαι με τους εμπρισμούς. Θυμάσαι μωρέ με τους εμπρισμούς τι λέγανε κάποιοι. Έρχονται οι Τούρκοι και θέλουν να κάψουν την Ελλάδα. Και τελικά πιάσαμε έναν εμπριστή και ήταν ο τρελός του χωριού. Χρωστούσε τις Μιχαλούς. Κωνσταντίνε μου, γεια σου, τουλίπα μου, Λεωνίδα, καλησπέρα και σε σένα. Πάμε μια γραμμή, έλα, με κάνετε και συγχύζομαι και δεν θέλω τώρα, θα με ανεβεί και η πίεση. Μόλις με χάπη την κατεβάζω, παρακαλώ.
1: Μην σιγά σιγά, μην έχουμε και
0: σιγά. Μα τώρα με γράφουν κάτι πράγματα, δεν λες τίποτα. Τι να πω, βρε παιδιά, τι μπορώ να πω, τι να σας πω.
1: Θα κάνω μια ερώτηση αφιλέστατη, επειδή δεν έχω μυαλό εγώ, δεν μπορώ να καταλάβω. Κρύβω καταστάσεις παράνομα μέσα στα συρτάρια. Δηλώνω εις βάρος των πολιτών της Ελλάδος διάφορα στρέμματα, παίρνω λεφτά εις βάρος των πολιτών και τρώω 5 χρόνια αναστολή. Τι σημαίνει αυτό, δεν ξέρω εσύ, Κώστα μου, εξήγησε μου σε παρακαλώ.
0: Ο νόμος, δεν τα φτιάχνουμε εμείς τους νόμους. Τους νόμους τους φτιάχνουμε άλλοι.
1: Τι είναι αυτός ο νόμος, ρε Κώστα μου.
0: Ο νόμος ξέρω, είναι...
1: 5 χρόνια αναστολή,
0: ναι.
1: Τι θα κάνω εγώ δηλαδή, 5 χρόνια αναστολή.
0: 5 χρόνια με αναστολή. Θα είσαι καλό παιδάκι. Για 5 χρόνια δεν θα κάνεις τίποτα. Μετά τα 5 χρόνια βούστο πατσαπάει.
1: Για κατακαημένη ρούμιλη τη σούμινε να πάθεις.
0: Ναι. Μαύρη η νύχτα στα βουνά. Στους κάμπους πέφτει χιόνι. Έτσι.
1: Καλώς πάνω. Καλό.
0: Γεια σου γόλι μου, να είσαι καλά. Για δες καιρό που διάλεξε ο χάρος να με πάρει. Μην να μου φέρνεις άλογο, μην να μου φέρνεις ρούχο. Ρούχο δε σου έχω στράτο μου. Όχι, τάσο μου, τάσο μου. Ρούχο δε σου έχω τάσο μου, μη τ' άλογο στη στράτα. Ωραίος ο Σωκράτης, ήταν ωραίος, δεν μπορώ να πω, ήταν ωραίος.

0: Δεν έχει. Τελείωσε. Έτσι τελειώνουν τα τραγούδια. Καλά είσαι σοβαρή ρε.
1: Περπάτησα πάρα πολύ και τα φτερά μου τα έχω χάσει. Μα εσύ που δεν πατάς στη γη, κάν' την ψυχή μου να πετάξει. Με ένα αερόστατο να πάμε στο φεγγάρι.
0: Α, Τετάρτη ήταν ρε ο μάλα μας. Ποιο Σάββατο και βλακές. Μπερδεύαμε με το... Ναι, είναι... έχεις δίκιο. Μου λέει και ο Άγγελος ότι πρωτοφανές, λέει, αυτό δεν έχει ξαναγίνει στην... Και πού να δεις τη Καλαμαριά τώρα. Πόσους πρέπει να έχει, καμιά 7.000 people πρέπει να έχει εκεί πέρα μέσα.
2: Είναι η καρδιά μου μια αυλή σε ένα κελί πολλομικρένη.
0: Μωρή, αν είσαι οργανωμένος, καλά είναι. Δηλαδή, αν έχεις το ψυγιάκι σου, το ταπεράκι σου, τις καρεκλίτσες σου, κατάλαβες. Μια χαρά.
2: Πες μου το γιατί.
0: Καμιά μικρή φουφού έτσι, όχι τίποτα χοντρά. Κάνα πατσετάκι, κάνα σουτζουκάκι, καμιά σεφτελιά, όχι τίποτα περισσότερο.
2: Το όνειρό μου ξαφνικά.
0: Να κρατάει όμως κανένα 2-3 μέρες αυτό συνεχόμενο, να το κάνεις γούρι.

TikTok εκεί πέρα. Κάμπι και ένα τέτοιο πράγμα. Έτσι να γουστάρω. Αυτοί ξεκινάνε στις 9 και στις 11.30 ώρα αρχίζουν και τα μαζεύουν, ρε φίλε. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Γιατί να ο δήμαρχος, να αυτό, να φωνάζουν, η γιαγιά με το δέντρο, να κοιμηθούν κτλ. Τι να κάνουμε, πηγαίνουμε στα βουνά να κάνουμε συναυλίες. Μακριά μας ακούει κανείς. Και εκεί μόνοι. Επόμενη συναυλία, Πόζαρ. Εκεί τουλάχιστον δεν έχουμε τέτοιους περιορισμούς. Να τα λέμε κι αυτά. Εκεί δεν έχουμε περιορισμούς.

0: Ήξερα ότι ο Λεβέντης ήθελε να ασχοληθεί με το τραγούδι και ότι τραγούδισε κάποια τραγούδια, αλλά μέχρι εκεί είναι.
1: Τρέλα που με διαφεντεύει.
0: Όταν ξεκίνησε ο Λεβέντης να τραγουδάει, εγώ ήμουνα μόλις, είχα αρχίσει να γίνομαι ιστός. Δηλαδή είχα διασπάσει τα τέσσερα πρώτα κύτταρά μου, να πούμε. Καταλαβαίνεις, έτσι. Σε εκείνη τη φάση ήμουνα, του λείπα.
2: Σε δείχνω με το δάχτυλο. Είσαι το πιο όμορφο κουμάσι, μωρό μου. Είσαι το ξέρω κουφάλα, μα έχεις

0: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
1: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
2: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
3: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
2: Ποιος σου μίλησε σένα. Πινελόπη Πλάκα. Αντώνης Στάμος. Κωνσταντίνος Γαβαλάς. Άννη Θεοχάρη. Αντώνης Καλομυράκης. Και στον ρόλο της Ρόζας Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 8, 9 και 10 Ιουλίου Θεσσαλονίκη. Θέατρο Κήπου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Eza Lager 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
6: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: σβήσε μου τα.
1: Μη σβήσεις κανένα φεγγάρι, το νου σου, Βαγγελάκη. Θανάση μου, τι είναι, για να διαβάσει, κάτσε να διαβάσει. Όπω μηνύματα, ποιο η Ντίνα μου στείλε. Καλησπέρα, ο Μάκης μου στείλε. Θανάση, για την πυρκαγιά στη Λιτήλη, η φωτιά ξεκίνησε από ένα που πέταξε τσιγάρο. Ναι, το είδαμε το βιντεάκι. Το είδαμε, αλλά δεν ξέρουν ποιο τώρα. Είναι τρία αυτοκίνητα. Αυτό που έρχεται, αυτό που φεύγει, αυτό που ξαναφεύγει. Δεν καταλάβαμε ακόμα.
0: Σβήσε το φεγγάρι. Σπάστο σε
1: κομμάτια. Έλα τώρα ρε εσύ Θανάση, ρε Θανάση. Εντάξει ρε Θανάση, δίκιο και εσύ έχεις ρε Θανάση. Αλλά τώρα πετάμε τσιγάρο από το, από το παράθυρο τώρα και φωνάζουμε ας πούμε για το αν καθάρισαν τα χόρτα. Κάποια στιγμή θα πιάσει και εκεί πέρα που δεν έχει, που έχει καθαρίσει. Να πούμε πάλι χόρτα έχει ρε εσύ.
2: Μάλιστα σε λίγο.
1: Καταλαβαίνω τι λες, πώς το λες, πώς το περιγράφεις. Αλλά όταν είσαι σε, περνάς από έναν δρόμο που τα, τα δίπλα σου χόρτα τα βλέπεις όλα ότι είναι έτοιμα να πάρουν φωτιά ρε φίλε. Έτοιμα. Και δηλαδή πρέπει να είσαι, τι να σου πω, δηλαδή εντελώς αφασίας πρέπει να είσαι ρε φίλε. Εντελώς αφασίας. Ή είσαι στο δικό σου κόσμο ας πούμε, ή είσαι σε μια φάση που δεν αντιλαμβάνεσαι το γύρω περιβάλλον. Δεν ξέρεις που είσαι αυτή τη στιγμή. Μπορεί να συμβεί αυτό στους ανθρώπους, το καταλαβαίνω. Αλλά δεν δικαιολογείται όμως. Μπορείς το δικαιολογήσεις αυτό. Αν και αν θέλετε να μάθετε, αν θέλετε να μάθετε το μεγαλύτερο ποσοστό, το μεγαλύτερο ποσοστό των πυρκαγιών στατιστικά από πού προέρχονται, είναι πρώτον από καιρικά φαινόμενα, κεραυνούς και τα λοιπά, και δεύτερον από κολόνες της ΔΕΗ μετασχηματιστές. Που εκεί μπορείς να προβλέψεις τον καθαρισμό και την αδρανή ας πούμε ακτίνα γύρω από τους πώς το λένε, αυτούς τους μετασχηματιστές που κατά καιρούς παθαίνουν βλάβες και σπινθυρίζουν. Επίμονο έργο όμως. Πρέπει να είσαι πολύ σχολαστικός, πολύ άπονας πρέπει να είσαι για να μπορείς να κάνεις κάτι τέτοιο. Και πάλι θα κάνεις λάθος. Άστο σου λέω, δεν σώζεται. Ο Θεός να μας φυλάει.
0: Ποιοι χάρτες σου ζεστάνανε ξανά το μυαλό. Ποιες θάλασσες στεγνώνουν στο μικρό σου κεφάλι. Ποιος άνεμος σε παίρνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Σε ποιο όνειρο σε ξύπνησαν βρεμένο λυψό. Ποιοι δαίμονες ποτίζουν την καινούργια σου ζάλη. Ποιος έρωτας σε σπρώχνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Το όνειρο που σε έφερε μια μέρα ως εδώ. Σήμερα καίγεται, σκουριάζει και σε διώχνει. Μια σε κρατάει στη γη, μια σε ξερνάει στον ουρανό. Το ίδιο όνειρο σε τρώει και σε γλιτώνει. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός. Ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνουν όλοι οι δρόμοι. Ποια νήματα σε ενώνουν με μια άλλη φιλιά. Ποια κύματα σε διώχνουν από αυτό το λιμάνι. Ποια μοίρα σε φωνάζει από την άλλη μεριά. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Ποια σύννεφα σκεπάσαν τη στεγνή σου καρδιά. Ποια αστέρια τραγουδάνε

Άντα μου, γι' αυτό είναι οι άντρες, για να μαλώνουν τις γυναίκες. Και πολύ καλά κάνουμε, και πολύ καλά κάνουμε. Στεφανάκο μου, καλησπέρα και σε σένα. Πόσα λεπτά έχουμε, 10 λεπτά έχουμε ακόμα. Έχω ένα πολύ ωραίο τζεζέ τραγουδάκι, έχω καιρό να το μεταδώσω. Έχω πολύ καιρό να πάω σε συναυλία του Ιωαννίδη, του Αλκίνου, φοβερός. Φοβερός στις συναυλίες τους και στις ενορχιστρώσεις του, βέβαια. Είναι καλό παιδί και φοβερός μουσικός.

Ωραίος. Πολύ καλός, πάρα πολύ καλός. Πάμε για κλεισιματάκι σιγά σιγά. Κωνσταντίνε, στην κυρία Μίνα, Γεωργία Όλγα, το Ειρηνάκι. Αύριο είμαστε το πρωί, κανονικά μην αλλάξετε συχνότητα. Κυριακές σταματήσαμε λόγω της καλοκαιρινής περίοδου, από Σεπτέμβριο πάλι. Τα Σάββατα όμως είμαστε μαζί από τις 7 μέχρι τις 10. Εκεί θα τα συζητήσουμε όλα, Βαγγελάκη. Άσε την Παρασκευή το απόγευμα λιγάκι να χαλαρώσουμε. Λίγο, να, λίγο μέσα μας ρε φίλε. Την έχουμε κάνει την ψυχή μας σαν εκμέκ παγωτό, δηλαδή. Τρεις την ώρα αυτό με τρίχα τρίχα δηλαδή. Φτάνει ρε φίλε. Φτάνει ρε φίλε. Είπαμε προεκλογικός αγώνας, αλλά είπαμε τον παππού να και αυτός ξεκο... Δηλαδή εντάξει. Εντάξει. Άστο λίγο να κάνει ρούιχ που λένε. Άστο λίγο να καταλαγιά στο κουρνιάχτο. Αύριο πάλι. Τι έγινε ρε Ασλάν, τι έκανες τώρα δηλαδή, έβαλες βενζίνα 30 λίτρα, ωραία. Και 24 ευρώ είναι η βενζίνη και τα υπόλοιπα 6 ευρώ είναι η φόρη, τι δεν καταλαβαίνεις. Αυτό είναι η υγεία της οικονομίας. Έχει πέσει η ανεργία όμως, σε παρακαλώ Ασλάν, δεν θέλω γρίνιες. Γεια σου Κατερινιό μου, σε ευχαριστώ. Περνούν οι άνθρωποι νερό σιγά το νέο. Έχω γνωρίσει ένα ποσοστό για νέο. Όχι, δεν είπα 30 λίτρα, 30 λίτρα είπα συγγνώμη, 30 ευρώ πλήρωσες, ναι. Η καθαρή αξία της βενζίνης που έβαλες, 16 λίτρα έβαλες. Πόσα ήθελες να βάλεις, τι είναι τα λίτρα για χόρταση, τι είναι νεράκι, είναι ένα μπουκαλάκι δεν κάνει 50 λεπτά. Η βενζίνη να μην κάνει το διπλάσιο. Νεράκι ρε φίλε, τσάμπα είναι. Πριν το πάρουνε χαμπάρι από τη νύχτα του. Για να σε κάνουν να νιώσεις καλύτερα, θα σου πω ότι ο μισθός, ο μέσος μισθός αυξήθηκε τρεις φορές. Τρεις φορές αυξήθηκε. Τι άλλο θέλεις? Πώς να δώσει πια κι αυτός ο Μητσοτάκης? Έλα βρε Ασλάν. 30 ευρώ βάζεις ρε, εγώ βάζω 20. Βρέξει, χιονίσει, τα στενά κλείσουν, δεν κλείσουν, ανοίξουν, δεν ήσουν. Που λένε κόψιμο να του πιάσει τον τραβ. Εγώ 20 ευρώ θα βάλω. Και όπου πάω, όσο πάω. Κάθε μέρα όμως.

Αύριο πάλι και γύρω στις 7 η ώρα θα είμαστε εδώ πίσω από τα μικρόφωνα με περισσότερα σχόλια, σας το υπόσχομαι. Σήμερα δεν είχα την όρεξη να ασχοληθώ και με νευρία. Συγγνώμη που ανεβάζω λίγο τις εντάσεις μερικές φορές, αλλά δέχομαι τέτοια μηνύματα και τέτοιο pressing για να συζητήσω για πράγματα που ξέρω ότι είναι πια σάρικα. Ότι έχει reality το θέμα, ξέρω εγώ, με την Καριστιανού και αυτό και τι έγινε και ποιος έγινε και η αριστερή και τρίχες μπλε. Και χάνουμε τα ουσιώδη δηλαδή, αυτά τα οποία, αφού δεν θέλετε να τα συζητήσουμε, αν θελήσετε κάποια στιγμή, μου το πείτε. Είμαστε φρουφρού και αρώματα συνεχώς, δυστυχώς. Που είχα αφήσει στο κορμί και στην ψυχή μου. Περικλή, καλησπέρα, Χριστάρα μου. Κύπα εκατό φορές. Η πραγματικότητα δεν είναι όπως τη φαντάζει το καθένας. Ή μάλλον όχι, η πραγματικότητα είναι όπως τη φαντάζει το καθένας. Αλλά στην ουσία δεν είναι. Ρωτάς μια καμιλοπάρδαλη πόσο βαθιά είναι η θάλασσα, τι περιμένεις να σου πει βρε? Μέχρι το λαιμό θα σου πει το πολύ πολύ. Βουτάς εσύ όμως που είσαι πιθήκη? Δεν βουτάς. Να σου κόβει λίγο δηλαδή, καταλαβαίνεις. Η πραγματικότητα του άλλου δεν είναι η δική σου πραγματικότητα. Άλλη πραγματικότητα της καμιλοπάρδαλης όσο αφορά την, το βάθος της θάλασσας, και άλλο του πιθήκου ρε φίλε. Ρωτάει τώρα ο πίθηκος στην καμιλοπάρδαλη πόσο βαθιά είναι η θάλασσα. Τι να το απαντήσει κι αυτή?

0: Εσύ. Εσύ θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
1: Για πάντα.
0: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλό. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
4: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
3: Και μετά...
4: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
5: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμώδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα, 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 28,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Pils Hellas, μπύρα 0%, 4x330ml, 1,60. Eza Lager, 6x330ml, 4x2 δώρο, 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο, 1,99. Κουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό, 3,99.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
8: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Η Λέσβος, η Λίμνος και ο Άγιος Ευστράτιος. Η Χίος, οι Ινούσες και η ηρωική νήσος Ψαρών. Η Σάμος, η Ικαρία, η Φούρνη και η Μικρή Θήμενα. Εδώ που το κάλος του Αιγαίου συναντά την ιστορία. Εδώ που το γαλάζιο της θάλασσας σμίγει με το πράσινο της φύσης. Γνώρισε σπάνιους τόπους. Γίνε ένα με τη μουσική, την ποίηση και την επιστήμη. Πέτα το ρολόι σου και απόλαυσε τη φιλοξενία. Ετοιμάσου για ένα γευστικό ταξίδι στην παράδοση που θα σε συναρπάσει. Το Βόρειο Αιγαίο σε περιμένει για μια μοναδική εμπειρία. Πάμε Βόρειο Αιγαίο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
9: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
10: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
11: Χορηγός της εκπομπής Στάτους Βγό με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου.
12: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
13: Καλησπέρα, παιδιά!
14: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύβολος.
13: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
14: Ακριβώς όπως εσύ.
15: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
13: ναι,
15: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
16: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
17: Ένα το οποίο
18: Να απαντήσω κι εγώ. Χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
19: Γαμάς!
1: Να μαζευτούμε να πάτε, παιδιά.
19: Γιατί?
1: Τι γιατί έτσι.

0: του Αγίου Ιακύνθου σήμερα και όπως τον έχει ο καθένας στο μυαλό του. Ο Ιάκυνθος, ο οποίος είναι ο ανταυτού του Αγίου Βαλεντίνου και βγαίνει και σε μαύρο χρώμα με άσπρη κάλτσα. Beat it! Beat it! Βγείτε, βγείτε, γίνεται χαμός και στο ΣΥΡΙΖΑ. Εννοείται, παιδιά, εννοείται. Εδώ γύρισε ο Τάκης από τα Βρυλίσια.
1: Δεν θα φύγει από το Παγκράτη.
0: Σούλα από το Παγκράτη. Δηλαδή τώρα πλάκουμε κάτι. Δεν θα φύγει ο Ζαχαριάδης. Τώρα τι ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτό χωρίς τον Αλέξη. Δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα με ρωτάει, καλά λέει, αφού δεν πήρε σε εργαστομικά. Είπε συνολικό, το είπε μεμονωμένα. Δεν το... Θα έχει κάποια πληροφόρηση, δεν γίνεται. Γιατί λέω, μήπω πάει στον Πασόκ, είπε, όχι, ρε, λέει, τρελό, είσαι
1: δεν. Μα είπε ότι ο δικό μου ΣΥΡΙΖΑ που δεν κατεβαίνει στο κοινό ψηφοδέλτιο με τον Αλέξη Τσίπρα δεν είναι ο δικό μου ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ρε, φίλε, αλλά φυσικά δεν θα συνεργαστώ. Πώ θα κατέβει, από μόνο σου.
0: Και άμα τον πει ότι εγώ έσκαψα τον Πολάκη που πήγε να πάρει την αρχηγία από το απομινάρι και δεν ξέρει τι δουλειά έκανα και τον είπα το φάμελο, μείνε τελευταίο κάποιο πρέπει να σβεί στα φώτα. Γιατί το έχω σχεδιάσει όλο.
1: Του ζαχαράζει όλα αυτά.
0: Ναι, γιατί. Για λίγο τον έχει.
1: Ο μετακλητός του καραμέρου.
0: Συγγνώμη δηλαδή, δεν θυμάσαι που έλεγε ντρέπομαι για αυτά που με βάλανε να λέω. Τα θυμάσαι αυτά.
1: Ο μετακλητός του καραμέρου πάντα λέω.
0: Ναι, γιατί δεν. Μέχρι και ο χαριτά του θα πάει, δεν κατάλαβα. Δηλαδή, τι πρόβλημα έχουμε. Μέση αρή, δουλειά είναι. Ρε.
1: Σωστό, συγγνώμη.
0: Δηλαδή, όταν ξεχνιέσαι.
1: Η δουλειά δεν είναι ντροπή.
0: Μπράβο, είναι μαλακό. Δεν το πω, δεν είναι.
1: Είναι το μαλακό υπογάστριο.
0: Το μαλακό υπογάστριο τη μαλακοπή που είναι τα μνήματα. Δώσε ρε μάγκα, δώσε. Και περνούσα χθες με το ταξί που λες από το Ιπποκράτιο και βλέπω μερικούς να πούμε ήταν σαν νοσοκομιακοί που ζητούσαν βαρέα και ενδυγίδα. Δεν ήταν εκεί πάρα πολύ.
1: Δεν είναι.
0: Δηλαδή και καλά τα έλεγε η Βρυγίνα του πρωί. Έλεγε μην κόπτεστε ότι είστε και νεοδημοκράτες. Ξεκινήσατε από τώρα τα μπάνια. Ξεχάσατε τι πάθατε τότε που πήγατε για μπάνια. Εδώ στη Βόλη για δήμαρχο. Από εκεί ξεκίνησε το κακό. Προτιμά τα μπάνια. Αυτή
1: γιατί είναι... κάτι ώρες εκλογές που κοιμήθηκε η αντιπολίτευση, σημείδησε και ξύπνησε πρωθυπουργός.
0: Γιατί δηλαδή. Ορίστε. Σιγά το πράγμα. Αλλά τέτοιοι ήσασταν πάντα, κοσμικοί. Δηλαδή προτιμάτε την καλοπέραση από τη στήριξη του κόμματος. Γι' αυτό θα πάτε τα μούτρα σας και θα γίνει αρχηγός και πάλι και πρωθυπουργός ο Κυριάκος στη συνεργασία με τον Τσίπρα. Θα πάρει το Ελλάς και μετά θα τρίπτε τα μάτια σας πω τι γίνανε αυτά. Τα λείπατε ρε. Όταν λείπατε για τριήμερα γίνανε. Τι νομίζετε. Μία είχα και ένα ταξιτζί που τους λέμε μαζεύκαν οι Ουνιδίτες. Φιλαράξες προβοκάτσα. Αυτοί μόνοι τους το. Αυτοί ήταν που. Ναι λέω δεν με λες. Και τότε που φάγανε τα παιδιά στη Χρυσή Αυγή που ήταν οι δικοί τους στο τμήμα το θυμάσαι.
1: Εμένα λες.
0: Όχι τον είπα.
1: Το ταξιτζί.
0: Ναι. Και εκείνο λέω μόνοι τους το κάνανε προβοκάτσα. Και αυτά που λέτε.
1: Εκείνο δεν
0: ήταν. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά με το που σκέφτεται κάποιος ακροδεξιό όστροφα, έρχεται και εκείνη που είναι απροσδιορίστου η Κωνσταντοπούλου και λέει βέβαια ήταν. Μα κάνει φωσφανάρι είναι. Και γίνεται ένα τουρλομπόκι εκ νέου και περνάμε πάρα πολύ ωραία και ήταν ρε παιδιά αυτή η συγκέντρωση. Ήταν και ψωμιάδες. Δηλαδή, άντε αυτό να πούμε μόνο ότι δεν τον κόφτει. Οι υπόλοιποι της Δημοκρατίας δεν του λένε. Μη ρε Παναγιώτη να πούμε. Είπαμε, δεν μπει μέσα, θα είσαι που πηγαίνει μια φόρτα γύρω-γύρω στο προάδρο. Εδώ πώς έφτασες, μπορείς να μην. Δεν βγαίνει το βραχιολάκι, τι έχει. Δηλαδή, ήταν όντως τέσσερις γάμοι και μια κηδεία. Εντάξει, εντελώς αντιαισθητικό αυτό να φοράς ρούχα και από πάνω μια μπλούζα με το σόρτ να μπαίνει από πάνω από το πουκάμισο, από πάνω από την παλιά. Δηλαδή δεν ωραία, δεν ωραία πράγματα αυτά. Εγώ τύπουσα μια μπλούζα, έχω πολύ ωραία. Ο ΝΕΔ δεν φοβόμαστε, παντού τυχωνόμαστε, θα γράφει η μπλούζα. Όχι μόνο δεν φοβόμαστε, παντού τυχωνόμαστε. Γιατί από ό,τι βλέπεις, αθωώνονται και όλοι, δεν είναι... Τώρα βέβαια είχε κάτι συμπτώματα και τρεις οπικιπέδες τους πιάσανε και τους βάλανε μέσα και λέει ναι, κατά τα άλλα όμως ο καιρός παραμένει αίθριος. Όλα μια χαρά παιδί. Ζάχαρη ψηλή.
1: Τώρα τι μου θύμισες. Την ελληνική μηχανία ζάχαρης.
0: Καλά,
1: τι μάσα είχε πέσει.
0: Καλά, εγώ ξέρεις περνούσα και από την βιομηχανία ζάχαρης που ήταν στα σέρα του Λευκόνα. μπαίνοντας από εκεί, έβλεπαμε πάντα. Μπαμπάς μου δούλεψε ζάχαρη, όλοι οι φίλοι του είχαν δουλέψει ζάχαρη. Ποτέ κανένας δεν είχε καταλάβει γιατί έκλεισε η ζάχαρη.
1: Σου πω εγώ.
0: Για πες.
1: Γιατί. Γιατί ήταν νοοτροπία δημοσίου. Ένα θα σου πω μόνο. Αποτυχημένος βουλευτής διορίστηκε πρόεδρος της βιομηχανίας ζάχαρης στα τελευταία της. Και ενώ ήταν να κλείσει, είχε παραγγείλει καινούριο γραφείο. Όλα τα άλλα.
0: Συγγνώμη τώρα, μη σε μιλήσω για δύο μεγάλες φίρμες τραγουδίστριες που δουλεύανε σε ένα μαγαζί στην Αθήνα, στην Ιερά Οδό.
1: Κατάλαβα, ναι, δεν θα πεις.
0: Και με το που τελείωσε η σεζόν, πήγαν και πήραν τους καναπέδες που τους πήρε ο επιχειρηματίας για να κάθονται. Ρε ο Έλληνας ρε, δεν πιάνεται ρε.
1: Ρε εσύ είσαι σε μια επιχείρηση, είσαι σε μια μεγάλη. Ξέρεις τα κλείσει. Σε βάλαν και την πήγες, τη βούλιαξες. Και πριν κλείσει κάνεις πόσα εκατομμύρια αλλαγή του γραφείου σου.
0: Ξέρεις γιατί.
1: Γιατί.
0: Γιατί δεν υπήρχε ο Ρουβίκονας τότε. Να υπήρχε ο Ρουβίκονας, ακουτούσατε να κάνουν τέτοια πράγματα. Ένα τηλέφωνο, κάτσε, χράτσε τα παιδιά, πιτάγονται να πούμε κατευθείαν. Δεν κοτάει ο άλλος να βάλει το χέρι στο μέλι να πούμε, δεν υπάρχει περίπτωση καμία. Αλλά δεν τα θέλετε αυτά, σας φέρνουν παρεμβατικά, σας ενοχλούν τα γκαζάκια, σας ενοχλούν οι μπουγιές, σας ενοχλούν όλα. Δηλαδή αν είναι ποτέ δυνατόν να πιάνουν αυτά τα παιδιά και να μην τα κάνουν λίγο πατ-πατ στο νόμο και να προσέξεις άλλη φορά, να κάνετε τι είναι να κάνετε, αλλά να μην σας πιάνουν.
1: Το σαν προβοκάτσιο.
0: Εσείς από πού είστε, εμείς είμαστε από το ίδιο το κόμμα, ελεύθεροι. Ελεύθεροι,
1: άμα... Κάτι ξέρει η Ζωίτσα.
0: Η Ζωίτσα, πλάκα με κάνεις, η Ζωίτσα ξέρει τα πάντα.
2: Πάρα πολύ ύποπτο αυτό το οποίο έγινε για μένα και είναι κατάπτυστη και ύποπτη η δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη. Ο κύριος Μητσοτάκης έκανε δηλώσεις έχοντας στα δεξιά του τον κύριο Χρυσοχοίδη, ναι, ο οποίος ακόμα υπόσχεται ότι θα εξιχνιάσει τη Μαρφίν. Εγώ του έχω κάνει επίκαιρες ερωτήσεις από πέρσι που ήταν τα 15 χρόνια ξανά και ξανά και δεν έρχεται ούτε να απαντήσει. Έχουν εργαλειοποιήσει τη Μαρφίν που προσπαθήσανε να την φορτώσουν σε πολιτικούς αντιπάλους, στο κίνημα και ούτω καθεξής, ενώ είναι ξεκάθαρη προβοκάτσια. Έχουν εργαλειοποιήσει ό,τι μπορούν για να αυτοπαρουσιαστούν σαν θύματα αντιπάλων. Ο Μητσοτάκης χθες έκανε δηλώσεις σαν να γνωρίζει τους υπετίους και σαν να αποτελούν αυτές οι επιθέσεις εν γνώση του επιθέσεις αντιπάλων του πολιτικών. Τι ακριβώς ξέρει, να μας το πει. Γιατί πού ξέρει ότι δεν είναι από την παράταξή του αυτοί οι οποίοι επιτέθηκαν. Πού ξέρει ότι αυτό δεν είναι ξεκαθάρισμα λογαριασμών από τις διάφορες μαφίες, οι οποίες καταγράφονται στις δικογραφίες που έρχονται.
3: Είναι θύματα από την παράταξή του, αυτό θέλω να πω.
2: Φυσικά. Αλλά στις δικογραφίες που έρχονται για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι η παράταξή του μέσα. Στις δικογραφίες του Κατάργκε είναι η παράταξή του μέσα. Στις δικογραφίες, σε ένα σωρό δικογραφίες της πολεοδομίας είναι η παράταξή του μέσα. Πού ξέρει λοιπόν, μπορεί να είναι οποιοδήποτε. Πώς βγαίνει και δείχνει πολιτικούς αντιπάλους.
4: Καλά, και εσείς θα το κάνατε αυτό.
2: Πώς?
4: Τώρα. Αν χτυπούσανε κάποιους, ας πούμε, πείτε ότι γράφανε κάτι στο γραφείο σας. Δεν θα λέγατε ή βάζανε ένα γκαζάκι. Δεν θα λέγατε ότι με χτυπάνε πολιτικά.
2: Θα έλεγα, ακούστε, εγώ πάντα.
4: Ακούστε,
2: κύριε Χασαπόπουλε. Ο Μητσοτάκης έκανε ολόκληρο σαγκά πολιτικό, προσπαθώντας να χρησιμοποιήσει τον Νίκο Ρωμανό που τον κλείσανε μέσα 2 χρόνια και αθωώθηκε ο άνθρωπος, να τον ζωγραφίσει σαν εσωτερικό εχθρό. Την ώρα που απολογείται ο Ρωμανός, ένας άνθρωπος που έχει αθωωθεί, την ώρα που απολογείται ο Ρωμανός για κακούργημα και τον βάλανε μέσα, ο Μητσοτάκης είχε προσκαλέσει στο Μαξίμου τους ενίκους της πολυκατοικίας όπου είχε γίνει αυτή η τρομερή έκρηξη. Αυτά είναι τεχνικές εργαλειοποίησεις και επειδή ο Μητσοτάκης προέρχεται από μια οικογένεια που έχει εργαλειοποιήσει το γεγονός, ότι... έχει εργαλειοποιήσει τη δολοφονία από τρομοκρατική οργάνωση του Παύλου Μπακογιάννη, θα πρέπει να πούμε αυτό το οποίο ακριβώς συμβαίνει.
4: Άρα δεν αποκλείεται αυτό να είναι και προβοκάτσια, λέτε εσείς.
2: Φυσικά και δεν αποκλείεται και κατά τη γνώμη μου είναι ένα κύριο σενάριο που πρέπει να εξεταστεί.
0: Τώρα καταλάβατε γιατί δεν βγήκε αμέσως να καταδικάσει την τρομοκρατική ενέργεια. Γιατί όλο αυτό το διάστημα σκεφτόταν πώς θα πει ότι το κάναν μόνοι τους. Εδώ είναι πασιφανέστατο ότι ο ίδιος ο Μπακογιάννης πλήρωσε τους δολοφόνους του για να τον σκοτώσουν. Τραμπ κάνει αυτό.
1: Του είπαν αυτό, ότι όχι αυτό ακριβώς, ότι...
0: Δεν θα με λες όχι αυτό ακριβώς, ή ακριβώς ή τίποτα.
1: Είπανε, ρε παιδί μου, ότι εργαλοποίησαν το θάνατο του Μπακογιάννη να...
0: Άλλο εργαλοποίησε. Λέω ότι ο ίδιος...
1: Ναι, για να συνεχίσουν στο κοινοβούλιο.
0: Για το καλό της παράταξής του και για να έχει μέλλον η οικογένεια Μητσοτάκη που τον σκέπασε με θαλπορή μέσα στις όμορφες ζεστές φτερούγες της. Είπε, θα θυσιαστώ. Παλιά δεν θυμάσαι τους μαφιόζους που τους πιάνανε και τον λέγανε, θα σε πιάσουμε, θα φταίσαι εσύ για όλα, αλλά η οικογένειά σου θα περνάει κρέμα.
1: Ναι.
0: Και αυτός έλεγε, συνενώ. Άρα λοιπόν κάνει μπαμ, μη σε πω δηλαδή ότι ήταν αυτοκτονία του Μπακογιάννη. Και το έκανε να φανεί σαν δολοφονείο. Δηλαδή τώρα, άμα θέλουμε να το προχωρήσουμε, έχω μια μικρή απορία μόνο. Θυμάσαι κάποια τρομοκρατική ενέργεια που να έχει σκοτωθεί αριστερός πολιτικός?
1: Όχι.
0: Αυτή τη μνήμη έχεις, γι' αυτό και κάνουμε παρέα. Είσαι της αμεριμνησίας γενικά. Δεν κοιτάς βρε εδώ όλος ο κόσμος να πούμε στις επάλξεις, είναι στην υπαγρύπνηση, είναι στην αμφισβήτηση, είναι εντάξει ζωή, έτσι μη βρει κατευθείαν σπέκουλα. Χλάτς, ο Ρουμάνης λέει την κουτάλια σαν άδειο ψηφοφάρι, τους έβγαλα με τη μία. Αλλά δεν ξέρω, ξέρεις καμιά θέση που να έχει για την εξωτερική πολιτική ζωή, κάποια θέση που να έχει για την οικονομία, κάποια θέση που να έχει... Άμα βγουν αυτοί, επειδή θα βγουν όλοι μαζί πρώτοι, το είπαν. Ο ένας είναι κοντά στην πρωτιά. Ο άλλος με μία ψήφο διαφορακά. Με μία ψήφο θα του ψηφίσουν και εγώ δεν είναι. Θα βγουν.
1: Ναι, λοιπόν... Όχι. Για να είμαστε δικοί. Στον Πασόκ και Γιανακοπούλου δεν είπε αυτό.
0: Η Γιανακοπούλου δεν είπε αυτό, αλλά σε λέω. Άμα βγουν ποτέ, θα πάρει ο ένας το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Δηλαδή η ζωή που είναι για τις καταγγελίες και αυτά. Θα πάρει, να πούμε, η ζωή Καρισιανού τα τρένα. Θα καθέσουν το μέλλον. Άσχημο είναι να βγουν 800 νοματέοι να μοιραστούν αυτό το ευέλικτο μικρό σχήμα του Υπουργικού Συμβουλίου που θα είναι 600 άτομα, γιατί όλο μικρό και ευέλικτο είναι, αλλά δεν λέει να μικρή. Για πες τι μη είπε Πασοκτσό.
5: Μια και νέα παλαιά πολιτικός και έμπειρη είναι εφικτός ο στόχος της πρωτιάς για το Πασόκ. Λέτε εσείς εδώ και πολύ καιρό, έστω και με μία ψήφο, να κερδίσουμε... Ο στόχος μας είναι να κερδίσουμε έστω και με μία ψήφο τις επόμενες εκλογές. Είναι εφικτός αυτός ο στόχος με αυτά τα δεδομένα τα σημερινά?
0: Εννοείται.
6: Ο στόχος της πρωτιάς, έστω με μία ψήφο διαφορά, είναι ένας στόχος συνεδριακός. Αυτό το οποίο διακηρύξαμε στο συνέδριο, ναι, μαζί με την αυτόνομη πορεία μας.
5: Στο συνέδριο δεν υπήρχε αυτό... Τσίπρας, δεν είχε έρθει, θα έρχονταν.
6: Ωραία. Ναι. Μαζί και με την αυτόνομη πορεία μας, ναι, και μαζί με την ανάγκη για διεύρυνση. Είναι λοιπόν ένας από τους τρεις στόχους του συνεδρίου. Ξαναείπα πιο πριν ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ρευστότητα. Θα σας πω ότι θεωρώ ότι μέσα σε αυτή τη ρευστότητα δεν μπορούμε να... υποστήλουμε τη σημαία ή να πάμε πίσω από τους στόχους τους οποίους έχουμε θέσει. Αντιλαμβάνομαι ότι δυσκολεύει η κατάσταση, ναι, αντικειμενικά, mm-hmm, έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Μα νομίζω ότι θα ψευδόμουν και θα ήταν και πασιφανές ότι θα ψευδόμουν. Δεν θα ήμουν πιστική αν σας λιχανής έλεγα ότι δεν δυσκολεύει. Όμως παραμένει, mm-hmm, αυτός ο στόχος που... Είμαστε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και οφείλουμε και πρέπει, υποχρεούμαστε να έχουμε αυτό το στόχο.

0: Άλλωστε το είπε και ο Νίκος. Στόχος μας είναι η νίκη. Να το multiple choice.
1: Ο Νίκος και η νίκη.
0: Ε, ναι. Προκύπτει multiple choice. Ποια νίκη? Η νίκη της Αμοθράκης, Α. Β. Η νίκη Λιμπεράκη. Ή Γ.
1: Η νίκη της Εθνικής.
0: Ναι, το καλό και με τη νίκη. Έχεις βέβαια και τη Λιακούλη, τρώει από μέσα η Λιακούλη. Όλοι είναι στελή και νη, παιδιά. Οργώνει το Πασόκ. Δεν υπάρχει, λέει, κανείς που να μπορεί να φάει μετά τις 10 του μηνός. Μήπως το χόντρινες λίγο, ρε παιδί μου, γιατί βλέπω τόσα κούριερ να πηγαίνουν, έρχονται να πούμε. Δεν ξέρω.
1: Καφέ κουβαλάνε, βρε, αυτά.
0: Είσαι κανένα νηστικό να πίνει καφέ, ρε.
1: Να
0: σου κόψει λόρδα. Τι να του κόψει την πύρα, άμα πιο καφέ θα φάω και σένα. Είναι δυνατό. Εκτό και άμα παίρνουν αυτό με 4 ζάχαρη, 5 στέβιε, 100 κανέλε και.
1: Και ένα μπακλαβά,
0: και ένα μπακλαβά να έχει να βουτά. Εγώ μένω στον Τάκη που γύρισε από τα Βρυλίσια. Τώρα φυσικά.
1: Τη σούλα από το Βαγκράτη, μην ξεχνά.
0: Ναι, τη σούλα από το Βαγκράτη δεν γίνεται. Κατά τα άλλα, τώρα αυτά είναι μικροπρέπεις. Άκου η Καρισιανού τώρα έπαιρνε σπίτια από κατασχέσεις και ο Φάμελος ζει τις τελευταίες ιστερικές στιγμές του και ο Σαμαράς επιφυλάσσεται και οι υπόλοιποι καταδικάζουν εκτός από τη ζωή που ψάχνει τους προβοκάτορες, παιδιά. Θέλω όμως να καρδαμώσουμε λίγο ένα Παπαγιαννίδη, έτσι, να ευχαριστηθούμε μια Ελλάς από την άλλη, όχι την κανονική, την πιο κανονική.
2: Προς Θεού δεν θα υπάρξει προσιτικοποίηση όπως την θέλει η κυβέρνηση, δηλαδή πάρτε τον κηδεμόνα σας να εγγυηθεί ότι είναι μετρημένα τα μέτρα. Τα μέτρα βγαίνουν από την εφαρμογή πολιτικής. Μάλιστα. Και πρέπει ασφαλώς και οι γιατροί να πάρουν καλύτερους μισθούς, ασφαλώς και οι δάσκαλοι, και όποιος δεν το θέλει πρέπει να βγει να το πει τελείως.
0: Ασφαλώς και δεν πρέπει, που έλεγε και η Τζένι Φάνου. Τραγουδάρα. Αυτό και το σε βλέπω στο ποτήρι μου. Αλλά έχουμε και σταθερές αξίες στην πόλη, παιδιά. Γιατί πάντα. Ναι, τώρα δεν γίνεται να μην παίξουμε ένα περισπούδα στο Nothing. Δηλαδή ένα Μιλόπουλο τον ζητάει ο οργανισμός μας.
3: Δηλαδή ο κύριος Τσίπρας έχει δικαιωθεί σε 100 σημεία και μου λέτε τώρα μια περίπτωση.
4: Έχει δικαιωθεί σε 100.
3: Σε 100. Σε 100.
4: Ακόμα και αν υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι έκλεισε τις τράπεζες, έφερε το τρίτο μνημόνιο.
3: Οι τράπεζες, κύριε Ζαχαρέ, όπως ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας μας εξήγησε πολύ
0: αναλυτικά,
3: είχαν κλείσει όταν είχαν βγάλει οι πάντες τα χρήματά τους στο εξωτερικό.
4: Επειδή φοβόντουσαν τον Τσίπρα.
3: Σαμαρά. Οι τράπεζες δεν υπήρχαν όταν τις έκλεισε. Ο κύριος Τσίπρας τις έκλεισε για να τις σώσει. Δεν τις έκλεισε για να τις κλείσει.
0: Απ' τη ροπέ
3: το χαζό. Πολύ καθαρά ο κύριος Τσίπρας.
4: Και το πιστέψατε.
3: Έτσι. Προφανώς το πίστεψα. Αλλά είχαν βγάλει όλοι πλούσιοι τα λεφτά τους έξω.
4: Μάλιστα.
3: Είναι εικόνα, ήταν εικόνα κράτους αυτή που στήριζε.
0: Εσύ δεν διδάσκεις στην Κύπρο, στην Πανεπιστήμιο.
3: Βγάζοντας τα λεφτά τους στην Ελβετία και σε άλλες χώρες στο εξωτερικό.
4: Και έχετε δίκιο, μάλλον φταίνε οι πατριώτες.
1: Τι πας και στιμάς.
0: Όχι, γιατί από παπάντζα, άμα ξεκινήσω τώρα, θα τελειώσουμε ανήμερα του Πάσχα. Οι πατριώτες, καταρχήν. Είναι αδόκιμος ο όρος πατριώτης κομμουνιστής. Δεν γίνεται αυτό. Ο κομμουνιστής πιστεύει στο ουμανιστικό προλεταριάτο, που σημαίνει ότι δεν έχει συγκεκριμένη πατρίδα. Οπότε παπάντζες αλλού, στον Πειραιώ, άμα θέλετε, για να περνάει η ώρα, να κάνουμε κανένα φεστιβάλ, να είχαμε να λέγαμε, κάστερα να ψήναμε. Αλλά ο Ζαχαρός, παιδιά, δηλαδή με ενθουσιάζει.
1: Όχι,
0: σπάει νεύρο για πλάκα. Δηλαδή είναι αυτός που πρέπει να βγάλει την εφημερίδα, ο νευροσπάστης.
4: Πάμε ξανά.
5: Τι θέλετε, ό,τι θέλετε.
4: Αφήστε με να ρωτήσω, δεν πρόλαβα όμως.
5: Είναι το δικό σας το λειτουργήμα, το οποίο το πιστεύω 100%, γι' αυτό σας το ξαναλέω. Η πεμπτουσία της Δημοκρατίας είναι διάλογος.
4: Αλλά διάλογος που το λέτε.
5: Ναι, για να σας πω γιατί. Γιατί αντί να συζητήσουμε τα προβλήματα πραγματικά.
4: Σας έδειξα τα νούμερα και δεν τα πιστεύετε.
5: Ναι. Σοβαρολογείτε τώρα.
4: Λοιπόν, σταματήστε. Κάνω εγώ τις ερωτήσεις τώρα.
5: Να τις κάνετε. Πρωτού κάνω τις ερωτήσεις, θα με ακούσετε.
4: Λοιπόν, κλείνουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βουλή. Δεν μπορώ να συνεχίσουμε. Γιατί ήρθατε εδώ αφού δεν θέλετε να ακούσετε ερωτήσεις.
5: Γεια σας. Και να απευθυνθείτε στη διεύθυνσή σας. Παπατζίδες, εγώ δεν ακούω.
4: Δεν έχω λόγια να πω. Ο άνθρωπος ήρθε εδώ για να τσακωθεί. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
5: Εσύ είσαι προκλητικός.
6: Είσαι προκλητικός και δεν τιμάς το λειτουργήμα της δημοσιογραφίας.
4: Κύριε Σγουρέ, δεν σας επιτρέπω.
6: Πρέπει να σέβεσαι.
4: Δεν σας επιτρέπω.
6: Και ο κύριος Παναγιωτάκης ελπίζει να την ακούει την εκπομπή.
1: Τα φοιτητικό.
4: Δεν απειλείτε.
6: Καθόλου. Εσείς απειλείτε έμεσα γιατί νομίζετε ότι ασκείτε κομματικό καθήκον.
4: Είστε εκτός αέρα. Δεν θα το κάνω αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας κυρίες και κύριοι. Καλό βράδυ. Συγγνώμη για αυτό που είδατε. Νομίζω ότι θα επαναληφθεί. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Αφιερωμένο στη χώρα του ξανά μανά.

0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
3: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
4: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
5: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
6: Εγώ θα σας τα πω.
5: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
6: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
7: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου.
8: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικεών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
5: Εισιτήρια more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
0: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
9: Και μην ξεχνάτε πως η κωμωδία είναι απλώς ένας αστείος τρόπος να είσαι σοβαρός. Φυσικά στον Στάτους.
10: Τάκης.
11: Καμάς.

0: σε είπα που θα πάω στα Σέρα σήμερα. Καλά, δεν χρειάζεται να σου το πω βέβαια. Φαίνεται γιατί λάμπω ολόκληρος. Και γιατί πάω, πάντα υπάρχει μια παράπλευρη.
1: Πρώτον. Για δύο λόγους πας. Ο πρώτος είναι η παράσταση.
0: Ναι, εντάξει.
1: Και ο βασικός λόγος.
0: Τα πιπεράκια. Εννοείται. Πιπεράκια μπακάλικα. Όλα τα αυθεντικά μπακάλικα σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες του σούπερ μάρκετ. Μαζί του Σκλαβενίτη Βασιλόπουλου στα Λίτλ επίσης. Και εγώ θα πάω στην πηγή. Εσείς επειδή δεν μπορείτε να έρθετε στην πηγή, πάτε στα τμήματα Μαναβικής και βάλετε τις φωνές αν δεν υπάρχει.

0: Υπάρχουν. Αλήθεια. Τα παίρνω από την πηγή, τα πάω, μου τα φτιάχνουν τηγανιτά όπως θέλω και τα μπερδεύω όλα.
1: Για να πω την πλήρη αλήθεια, δεν τα κάνει αυτά ο Μπούλης που έχει στον Αγιάννη το μαγαζί.
0: Πες τα λόγια.
1: Και από εκεί μετά λέω τσάκου και δύο, ένα για Λεοντή και ένα για Άρη. Τσακ, με το σπαγκάκι έτοιμα και έρχομαι κουκλεντές Δευτέρα εδώ πέρα.
0: Μας τα δένεις Δευτέρα και Τρίτη δεν έχουμε τίποτα.
1: Αυτό έλειπε να έχει και όλα πλάκα, με κάνεις. Εγώ γι' αυτό τρώω μόνο όταν πηγαίνω εκεί. Γιατί άμα πάρω.
0: Έρχεται, φέρνει τα πιπεράκια τσαλού και καθόμαστε 5 λεπτά και κάνουμε meeting πώς θα τα φτιάξουμε.
1: Ναι, ναι, γιατί λέει, όχι στραπατσάτα. Τα έκανα την προηγούμενη φορά. Τώρα πώς
0: σχάρα, σχάρα, σχάρα.
1: Σχάρα, καλύτερα.
0: Όχι, τηγανιτά, ρε.
1: Κάντα ένα τηγάνι, ρε, και θα με θυμηθείτε. Έχει τόσες συνταγές, δηλαδή μέχρι και με καβουρμά, αυγά και πιπεράκια. Σε μιλάω κορυφή, γίνεται κάτι άλλο, ε. Τέλος πάντων, δεν θα διαβάσω πρωτοσέλιδα γιατί. Παραπονεμένος πελάτης γιατί δεν βρήκε πιπεράκι στο τμήμα μαναβικής. Είναι ένας κοντός οχάδες που μου αρέσει πάρα πολύ αυτός.
0: Εσένα όταν σε θίγουνε δεν εκνευρίζεσαι, δεν στεναχωριέσαι?
1: Παλιά πιο πολύ νέος, αλλά τώρα λίγο το μαζεύω.
2: Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ γιατί κάποιοι στα social media γράφουν ότι δεν έχω μόνιμο γραφείο. Κοίτα το μόνιμο γραφείο που έχω, πάμε να δούμε το μέσα το γραφείο μου. Α, και είπαν ότι δεν έχω πώς. Νιμίστε.
0: Έχει ένα σκύλι κατά
2: μας.
1: Και σκυλί και πώς.
2: Εδώ είναι οι εικόνες του Αγίου Γεωργίου. Εδώ είναι τα δικά μου τα λουλούδια και πάμε να δούμε που έχω πώς. Το είναι νόμιμο πώς που έχω.
1: Το πώς μπαίνει στο Αγίο Γεωργίο.
2: Όλες τις αποδείξεις. Και τα πόσο τις αποδείξεις κόβουμε. Και από το πώς. Εντάξει.
1: Πλακαμπλάκα. Και άμα είναι μαζεμένη σε παλού.
2: Εδώ είναι το γραφείο μου. Νόμιμο παρανόμιμο. Είναι πάρα πολύ κρίμα που κάποιοι άνθρωποι χωρίς να ξέρουν, χωρίς να έρθουν στο γραφείο μου.
0: Γι' αυτό ελάτε στο γραφείο.
1: Γι' αυτό ελάτε στο γραφείο μου να κάνετε βιοσυντονισμό και να πάρετε και απόδειξη. Έχω έτοιμες.
0: Αλλά ποιος έλειπε από την.
1: Ο Βασίλης.
0: Το Βασίλη.
1: Ο Βασίλης όταν
2: σκέφτεται. Η κακοσμία του στόματος δεν είναι απλώς θέμα της υγείας. Είναι σήμα από το μικροβίωμά σας όταν η ισορροπία από τα κακά βακτηρίδια διαταράζεται, παλαπλασιάζονται κακά βακτηρίδια στο γκάστροεντερικό σύστημα και μειώνονται τα καλά βακτηρίδια. Άρα, κακοσμία του στόματος είναι διαταραχή μικροβίωμα. Κάνει βιοσυντονισμό, να έχεις καλό μικροβίωμα, να κατεβάζουμε τα κακά, να αυξάνουμε τα καλά, να φροντίζουμε το έντρο και αναπνέουμε φρέσκα.
1: Και να πλένουμε και τα δόντια.
0: Αναπνέουμε φρέσκα.
1: Να αναπνέουμε φρέσκα. Σκόρδα, τι να αναπνέουμε. Θέλει και κανένα βούρτσισμα, έτσι. Επίσης, παιδιά, μασχάλες, έτσι. Λεωφορεία.
0: Τέτοια, γιατί συγχύζονται κάποιοι.
1: Λεωφορεία δεν μπορώ καθόλου.
0: Συγχύζονται κάποιοι, μίλεστε.
1: Βρωμιάριδες.
0: Σαφέστατο.
1: Αυτό ο μασχαλίτσας που μένει τώρα.
0: Σαφέστατο.
1: Σε κάποια στέπα θα είναι που κλείνει. Αυτό εννοεί μασχάλι, δεν πειράζει. Ό,τι θέλει να κάνει. Εδώ μιλάμε για κλειστούς χώρους τώρα και για βιοσυντονίστριες, θεραπεύτριες που σου αρέσουν και όλα κάτι.
0: Λοιπόν, μετά από το επόμενο θέλω να αγωνιστείς.
1: Εγώ πάντα
0: έχω να ξέρω ότι έχω δώσει το λόγο μου. Πάντα θα λέμε.
1: Ρίξτε με τα καλά. Πάτε το κουμπί και κατευθείαν στον αγώνα.
2: Μάλε αρού αρασάι. Δέρα αρασάι.
1: Από κοινή Αφρική.
2: Μη χαϊέ καμαλαμπακού οάλα. Ζαρέσικ μακ μοκ ουγγακ αρέ. Αρέκι. Σακαρί, κοάντζα, καράν, ζερία, σακαμά, μπατσικ, ουρού, καρέ, νικαράι, ζικαρέ, ουσα, μαμά, καράι, καρέ, ζακατζόμπρια, σκυρία, τσικρικά, τραμ, ζαμπρασίν, μοχρία, τσαρία, σορμπρία, καρία, κουρού, καρή, νικαρή, μαραδίδι, δίδι, δίδι, δίδι, δίδι, δίδι, δίδι, δίδι, δίδι, δίδι, δίδι, δίδι, δίδι, δίδι, δίδι, δίδι, δίδι, δίδι, δίδι, δίδι, δίδι, δίδι, δίδι, δίδι, δίδι, δίδι, δίδι, δίδι, δίδι, δίδι, δίδι, δίδι, δίδι, δίδι, δίδι, δίδι, δίδι, δίδι, δίδι, δίδι, δίδι, δίδι, δίδι, δίδι, δίδι, δίδι, δίδι, δίδι, δίδι, δίδι, δίδι, δίδι, δίδι, δίδι, δίδι, δίδι, δίδι, δίδι, δίδι, δίδι, δίδι, δίδι, δίδι, δίδι, δίδι, δίδι, δίδι, δίδι, δίδι, δίδι, δίδι,
3: Μακάια! Μισάι! Βασάι! Μισά βαχαμίλια να δεν είναι όσο μαραβάγια να δεν είναι. Τσαϊόγιο! Τσαϊόγιο! Ισάμα! Ιαία! Ιασικάρο! Μικαρά! Μωρή! Μάτα δεν είναι η ίδια! Δεν είναι η ίδια! Μια μαν! Γκο! Ζιο! Ασάι!
0: Ανάφερε πήρε!
1: Εντάξει, τάμα!
3: Αραϊ! Ιμπία μπακόμα λέμε! Ιαρά!
0: Εύκολη γλώσσα!
1: Λοιπόν, σε διαβάζουμε αυτόν τον τρόπο λίγο ριζοσπάστη. Για να μπορέσει να φτάσει το φύλλο και στα βάθη της Αφρικής, να είναι συνολικός ο αγώνας, έτσι, είσαι έτοιμος?
0: Πάντα.
1: Λοιπόν, αγώνα. Η αντιλαϊκή πολιτική δεν πάει διακοπές. Θα χαρά και τα οι εργαζόμενοι απαντούν με απεργιακές και άλλες κινητοποιήσεις. Συνεχίζουμε και εμπλειόμαστε. Βαδίζουν τα χρανία των πρόεδρων του Δουσέ. Εντάξει. Πέρασα. Πέρασα γιατί βγήκαν τα αποτελέσματα σήμερα. Γιατί...
0: των ειδικών μαθημάτων. Και των μουσικών.
1: Εγώ, άμα θες, συνεχίζω. Έχω και...
4: να δούμε τι έπιασε η κάμερα να λέει ο Νετανιάχου, που λέει ότι διαβάζει ένα βιβλίο που, για το πώς να. Για το πώς να νικήσει τη Ρώμη. Όμως ξέρετε κάτι, η Ρώμη, δηλαδή να νικήσει το Βατικανό, πώς γίνεται? Αν το Βατικανό είναι σιωνιστικό και είναι των Εβραίων, γιατί να πολεμήσει τη Ρώμη? Μήπως η Ρώμη έχει πάψει πια να είναι καθολική και ο Ουνίτης, δηλαδή κρυφοορθόδοξος πια πάπας, είναι πια, δηλαδή το Βατικανό έχει γκρεμιστεί από μέσα και είναι ορθόδοξο? Η μία περίπτωση είναι αυτή. Η άλλη περίπτωση είναι
0: το,
4: η Ανατολική Ρώμη, που είναι ο πατριάρχης μας, εντάξει.
0: Της λέει που να πάει.
1: Η κουκλάρα, ναι.
4: Συγγνώμη, ο Νετανιάχου να ξεκινήσει τον πόλεμο με την...
0: Κουράστηκα.
1: Ναι, γιατί μπαίνει και η κουκλάρα μέσα σαν τη λούτσα μέσα στα λάχανα και μπερδεύεται το μήνυμα.
0: Θέλω κάτι πιο ευχάριστο, δεν μπορώ τώρα, με κούρασε.
1: Ευχάριστο τι εννοείς? Τι εννοείς ευχάριστο?
5: Είμαι κομψή και πανέμορφη. Τρώω υγιεινά, η διατροφή μου αποδίδει και είμαι μέσα στην καλύγαρα. Είμαι κομψή και πανέμορφη. Αγαπάω τη δίαιτα, αγαπάω τη ζυγαριά.
0: Είδες.
1: Τώρα δεν είναι Νέα Δημοκρατία η Σαλακά? Δηλαδή τώρα συγγνώμη, δεν έπρεπε να έχει μπλουζάκι «Δεν φοβόμαστε»? Δηλαδή μπαμ κάνει τώρα αυτή. Τι είναι? Καμιά...
6: Γεια σας φίλοι και φίλες.
0: Αυτή τι είναι?
6: Σήμερα θα κάνουμε γυμναστική. Λάος. Όχι την εντατική γυμναστική, είναι καλοκαίρι, δεν μας μείνει κανείς. Δεν γίνεται τώρα να κάνουμε εκείνη τη γυμναστική. Θα κάνουμε πιο ήπιες μορφές.
1: Επαναστατική γυμναστική.
6: Γυμναστική. Αλλά πιο ήπιες μορφές και ωραία γυμναστική.
1: Όμορφη.
6: Αποτελεσματική. Για να μην πάθει κανείς τίποτα με αυτή τη ζέστη, δεν γίνεται.
1: Μην κάνεις. Μην κάνεις, δεν χρειάζεται. Όχι, τεντώνεται.
0: Δεν μπορώ.
1: Τι να μπορείς? Δεν μπορείς να κάνεις γυμναστική με αυτή τη ζέστη.
0: Ποιο είναι το κέντρο του κόσμου?
1: Το κέντρο του κόσμου είναι ο ομφαλός της γης.
0: Ναι, ναι.
1: Κωνσταντινούπολη.
0: Το δροσερό.
1: Ναι, συγγνώμη.
7: Όμο 5 ευρώ.
1: Ο γαμπρός.
7: Μια καραγγλία. Ερχόμαστε στο σπίτι σας. Λάδι 5 κιλό, 7,5 ευρώ.
0: Του πήρα 9.
7: Με μια παραγγελία
1: 12.
7: Θα φέρουμε το σπίτι σας άμεσα. Ευχαριστούμε, να είστε καλά. Όμο.
1: Όμο 3 ευρώ που του πήρα 5. Ναι, δηλαδή εγώ ξέρεις, θέλω να βάλω την επιχείρηση μέσα. Κυρίως αυτό με ενδιαφέρει.
0: Λοιπόν, κάτσε να κλείσουμε έτσι ωραία.
8: Όσο ο καιρός ζεσταίνει, άδραξε την ευκαιρία και κυκλοφόρησε γυμνή. Κυκλοφόρησε γυμνή μέσα στο σπίτι για να μπορείς να αισθάνεσαι όλο και περισσότερο τη σάρκα σου. Να βλέπεις το σώμα σου, να βλέπεις τους γοφούς σου, να βλέπεις τα πόδια σου, να βλέπεις τα χέρια σου, το στήθος σου, το εδίο σου. Να γυρίζεις, να βλέπεις τους γλουτούς σου, να χαϊδεύεις το σώμα σου, να αγγίζεσαι και να
1: παπατάς
8: όλο και πιο ανάλαφρη, όλο και πιο αφημένη. Το καλοκαίρι είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να χαλαρώσει το εθερικό μας σώμα και να μην είναι τόσο κολλημένο στο φυσικό μας σώμα, και έτσι αυτό μας βοηθάει να ανοίγουμε, να ανοίγουμε όλο και περισσότερο το ενεργειακό μας πεδίο. Την ίδια στιγμή να αισθανόμαστε πάρα πολύ όμορφα με το σώμα μας, με το πώς ακριβώς είναι η μορφή μας. Αν έχεις και καθρέφτη, κοιτάξου, χόρεψε, λυπήσου.
0: Πώς τη λένε, λέει?
8: Κοίταξε σε, αγκάλιασέ σε. Μπορεί να υπάρχουν σκέψεις που να λένε πως είσαι έτσι, α, από εδώ κοιταρείτε, μπορεί να υπάρχουν, αλλά εσύ θα παραμείνεις στο να κοιτάς τον εαυτό σου, στο να αγκαλιάζεις τον εαυτό σου, στο να φροντίζεις τον εαυτό σου, στο να ευχαριστιέσαι τον εαυτό σου, στο να απολαμβάνεις τον εαυτό σου. Περπάτα αργά, απαλά, συνειδητά και αισθάνσου τον ζεστό αέρα.
0: Αισθάνσου τον ζεστό αέρα, λέει.
1: Καταρχήν, μην κοροϊδεύεις.
0: Κοροϊδεύει, βέβαια.
1: Άμα δεις μασχάλι, τσάι του βουνού. Δηλαδή, το ευχαριστιέται το σώμα.
9: Παιδιά, εγώ δεν κοροϊδεύω. Απλά αναρωτιέμαι.
1: Και θαυμάζω.
9: Τα μπροστινά σημεία που είπε, να μην τα ξαναπώ. Τα βλέπεις.
0: Το γλωτό. Τους γλωτούς είπε.
9: Τους γλωτούς πώς θα τους δεις.
1: Κάθε ρευτακή.
9: Α, ναι.
1: Στις 3 Αυγούστου κόβονται τα ταξίδια.
0: Τα ταξίδια ή ταξίδια.
1: Τα ταξίδια. Εμείς θα συνεχίσουμε ταξίδια σκέτα. 6 στους 10 αγνοούν το ψηφιακό κλουβί των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων.
0: Τονε.
1: Ναι. Και δίπλα εκεί, κρά-κρά, το κοράκι, το μαράκι.
0: Κρά-κρά. Εσύ τι δεν κάνω αυτά, κρά-κρά στους... πώς λένε. Κρά-κρά-κρά. Στους που πάνε όλοι μαζί και τα παιδιά και...
1: Τώρα κοροϊδεύεις την Κάρη να πούμε, γιατί της του λέει κρά κρά το κοράκι το μαράκι ή αθώα περιστερά. Διαζευτικό.
0: Α.
1: Έτσι.
0: Στους προσκόπους δεν κάναν κρά κρά κρά.
1: Και τι πήγα εγώ προσκόπους ούτε.
0: Ούτε εγώ.
1: Θα με πεις τώρα ότι θα με κάνεις και ένα κόμπο τώρα προσκοπικό τα κατάκα. Και απάνω έχει κόμμα Σαμαρά λέει ο πυρήνας τελεχών και ο μαύρος γάτος.
0: Πάνε γρήγορα τρέχοντας το...
1: Θα κάνω ό,τι με πεις, μακελιό. Ανίκανοι κομματικοί φασίστες τελίτσα. Μητσοτάκης Κυρανάκης κόμμα. Χρυσοχοίδης τελίτσα. Έπεσαν κάτω από το 20% και αναβιώνουν και οι ματηρές εικόνες συμμοριτοπολέμου.
0: Και επειδή είναι Παρασκευή, θα κλείσουμε με ακροατές. Μπάμπης Λέλεκας.
1: Μπάμπη Λέλεκας, στείλουν νέο γράμμα και βίτσι να ξέρεις. Με μπράβο στην Κώστα. Γεια σου, Κώστα.
0: Στη Σοφία λέει: είμαι Σοφία. Στη δουλειά και πεθαίνω από τα γέλια. Μόνοι μου σας αγαπάω.
1: Να είσαι καλά κι εμείς.
0: Στο Λεωνίδα.
1: Λεωνίδα, γεια σου.
0: Στη Βασιλική, να πας και στην Τούσλα.
1: Στην Τούσλα δεν πάω. Δεν πάω γιατί με πήγαιναν μικρό.
0: Στην Ελένη.
1: Γεια σου, Ελένη.
0: Στο Στέλιο. Τι λέει ο άνθρωπος.
1: Ο άνθρωπος.
0: Στον Ιωάννη.
1: Γεια σου, Ιωάννη.
0: Ιωάννη. Στον Πέτρο.
1: Πέτρος.
0: Στην Πολυξένη.
1: Γεια σου, Πολυξένη.
0: Και ο ξαναχτύπησε ο Μπάμπης.
1: Με τι, με παλτσέτα.
0: Όχι, είναι κολοκυθάκια γεμιστά στο ταψί.
1: Αδιευκρίνιστα όμως.
0: Κολοκυθάκια γεμιστά, ναι.
1: Πω, αυτό σηκώνει πολύ φέτα.
0: Σηκώνει, γεια.
1: Κατσίκι φέτα.
0: Τι.
1: Κατσίκι φέτα.
0: Κατσίκι φέτα.
1: Και.
0: Και. Πρέπει να πεις πουφ.
1: Πουφ και έφυγα και νέτος. Να περνάμε όμορφα, παιδιά. Αγαπημένος Μανώλης.

0: Χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
1: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
2: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!

κανείς δεν ξέρει πως να αμυνθεί. Μα εγώ έχω συνταγή για να το

0: είμαστε. Στα ελληνικά μάρκετ ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Απόγευμα στις 7. Ενημέρωση up. Μουσική up. Κίνηση up. Θεσσαλονίκη up. Status update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά.
3: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
3: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
4: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
3: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
5: Status 107.7. Ακόμη καλύτερα.
6: Η ώρα είναι 10.
2: Νύχτε Status. Γιάννης Ρέπιτς. Στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο με Θέα την Πόλη στο Μέγαρο Μουσικής.
7: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Αλέγκρο ανεβαίνει πιο ψηλά στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης κάθε μέρα μετά τις 8. Αλέγκρο Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden, με δωρεάν πάρκινγκ.
8: Σελεμπόν. Σελεμπόν, σελεμπόν, να το... να είμαστε κι εμείς στην ώρα μας, συνεπέστατη, με το σελεμπόν της Παρασκευής, τελευταία εργάσιμη μέρα της εβδομάδας βέβαια, 3 Ιουλίου. Να ευχαριστήσω τους φίλους που στείλανε από τους πρώτους μηνύματα. Στη συνέχεια θα έχουμε περισσότερα να πούμε και πολλούς χαιρετισμούς σε γενεθλιάζοντες φίλους μας. Το θέμα είναι ότι σήμερα ταξίδεψα με την κάψουλα του χρόνου στην δεκαετία του 60 και ανακάλυψα μερικούς θησαυρούς που θέλω να τους μοιραστώ μαζί σας. Music, that's our middle name. Πρώτο, Jackie Wilson.

ψηλά ψηλά, ακόμη πιο ψηλά. Higher and higher. Καλοκαίρι, ζεστούλα θα έχεις. Δεν γίνεται διαφορετικά. 29 βαθμοί Κελσίου στην έξυπνη πόλη μας. Με αίθριο καιρό. Προηγουμένως είχε αεράκι, πιστεύοντας ότι θα ρίξει και μια δροσερή βροχή. Φρούδες ελπίδες. Higher and Higher από το Jackie Wilson, 1967. Έτσι να μαθαίνουν και μερικοί τριαντάριδες ακροατές μας, 35άριδες, 40άριδες. Δεν τα πήγαιναν καλά με αυτού του είδους τη μουσική, γιατί τη θεωρούσαν απαρχαιωμένη.

Σαλεμπόν από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή με την υποστήριξη του Allegro Bar Restaurant. Στο Μέγαρο Μουσικής, στο τελευταίο όροφο, με μια συγκλονιστική βεράντα, συγκλονιστική θέα, υπάρχει το Allegro Bar και Restaurant. Και όπως μου έγραψε χθες ο Καρέτσας ο Ευάγγελος, Allegro Bloody Mary on my in my glass, Blondie Mary just beside. Here I go again, Archibald and the Drells. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ο Γιάννης Ρέπιτς, σε λεμπονάτα. Καλό βράδυ. Δροσερό στο μπαλκονίσι. Όξο.

Να στείλω τους πρώτους χαιρετισμούς στον κύριο Τάσο Καρτά, διότι μας έρχεται από την Έδεσα το μήνυμα. Γεια σας κύριε Τάσο Καρτά, τον Λευτέρη, ο οποίος μου γράφει, τι γράφεις εδώ, όχι απλά δροσερά, αύριο θα τα πάρει και θα τα σηκώσει ο Βαρδάρης, γιατί έτσι, οι σερφίστες είναι φορτωμένοι για αναχώρηση πρωί-πρωί. Α, γι' αυτό το λόγο είχαμε το αεράκι, τον πρόδρομο, να μας βάλει στο κλίμα του τι θα συμβεί αύριο. Anyway, και χαιρετίσματα πολλά, χαιρετίσματα πολλά στον Τζέφρι Κουρούδι Επστάιν, ο οποίος μας ήρθε από την Σουηδία, κάνει διακοπές, είναι παρέα με τον καπετάν Κωστή Καΐσερλη και είναι και αυτή.

Brenda Holloway, Can't Hold the Feeling Back, του 1966. Ευχαριστώ και τον Θωμά Τρακατέλη. Μου στέλνει χαιρετίσματα από ορεινή Χαλκιδική, παρακαλώ. Αλλά ήθελα να μου διευκρινίσεις λίγο, Θωμά, το εξής. Ή Βάβδος ή ο Βάβδος είναι κανονικά το όνομα του χωριού, γιατί γράφεις από τον δροσερό Βάβδο. Ο Βάβδος είναι, και είναι και παράξενο λίγο το όνομα. Εν πάση περιπτώσει, να είστε καλά, και να στείλω δύο γενεθλιακές ευχές για μια καλύτερη χρονιά από την προηγούμενη που πέρασες, Ειρήνη Παπαδοπούλου, και με πολλά χαμόγελα, μη βάργε, καρκίνος είσαι, εντάξει, τα παίρνεις όλα τις μετρητής, γκρινιάζεις, αλλά ουσιαστικά έχεις καλή καρδιά. Την Ειρήνη Γεωργαλή επίσης χαιρετίσματα, τον Μιχάλη Βολονάκη για τα γενέθλιά του, γεια σου Μιχάλη, σε ευχαριστώ για την απάντηση. Λοιπόν, ξεκαθαρίσαμε το όνομα, ο Βάβδος είναι στη Χαλκιδική, ο Βάβδος. Την κυρία Ειρήνη Παπαδοπούλου, πολλές ευχές. Τη θεία Μανταλένα, τώρα γίνεται καθημερινή θεία Μανταλένα. Ωραία είναι. Και το σχόλιο του Ηλία Κατσαμούνδη. Καλό βράδυ. Friday night. The Elgins. Σωστό. Σωστό, Θωμά. Σωστό.

0: The station with the
1: best music.
0: Best music.
2: I love the music.
3: Στάτους 107,7. Έρευνα του ΟΣΑ για το brain gain στην Ελλάδα. Αυξάνονται οι επιστροφές από το εξωτερικό. Τι ισχύει με τη διασπορά? Τι θα μπορούσε να ισχύει? Και κάτω από το... την είδηση, οι κακόχολοι άνθρωποι, οι κακοί, πώς φαίνεται ρε παιδί μου. Αλλά μερικές φορές έχω ανακαλύψει ότι πρόκειται για bots. Bots τα οποία είναι και αυτά προγραμματισμένα να γίνονται troll και να απαντούν έτσι με αυτόν τον τρόπο. Όμως ήταν πολύ κακά τα σχόλια. Μάλιστα ένας έγραφε: επιστρέφουνε, γιατί άραγε, μήπως δεν τους βγήκε στο εξωτερικό και σου λέει πάμε στην Ελλάδα, εκεί καλύτερα ήμασταν. Η μιζέρια είναι συνώνυμο του Έλληνα με σε εισαγωγικά. Coming home, baby.

ξέρουμε ότι υπάρχει νόμος που απαγορεύει η αφισοκόλληση σε στήλους σηματοδοτών, στις κολόνες φωτισμού, στις νησίδες των δρόμων, στη μέση. Αλλά για μερικούς δήμους πέρα βρέχει. Παράδειγμα, Δήμος Παύλου Μελά. Παράδειγμα, Έτερο Νεάπολης και Αμπελοκήπων από την άλλη πλευρά. Ρωτώντας, έμαθα ότι αυτό είναι θέμα περιφέρειας. Εν πάση περιπτώσει, είναι θέμα περιφέρειας. Αλλά όποιος θέλει, μοστράρει τα πανηγύρια του και τους χουρούς του. Έτσι, φόρα παρτίδα σε χάρτινες και πάνινες αντιαισθητικές ταμπέλες. Μέχρι εδώ πάμε καλά, κύριε Δήμαρχε, μια χαρά. Αλλά γιατί, κύριε Δήμαρχε, δεν πέφτουν πρόστιμα ή το άμεσο κατέβασμά τους? Εκτός από αυτό, συμβαίνει και το πολύ καλό παράδοξο. Αντί να τους υποχρεώνεται μετά την εκδήλωση να περνούν από εκεί που έχουν βάλει τις αφίσες, να τις βγάλουν για να καθαρίσει ο χώρος, σκίζονται και απλώνονται, περιφέρονται στους δρόμους, πέρα δόθε. Και υποτίθεται τώρα ότι αυτοί οι χώροι και τα πανηγύρια είναι πολιτιστικοί. Δηλαδή ο πολιτισμός τους είναι να μαζέψουμε 200 άτομα, σουβλάκι, μπύρα, μπυροκυλιές και χορό και ολούρ μου, να είχαμε να λέγαμε. Πολιτισμός είναι άλλο πράγμα. Έχει γίνει η παρεξήγηση. Έχει γίνει μεγάλη παρεξήγηση. Άσε το άλλο, το χειρότερο. Δίνουμε οδηγίες, εάν υπάρχουν τελικά, έτσι, εξωγήινοι, αν υπάρχουν εξωγήινοι, τους δίνουμε οδηγίες πώς να εισβάλλουν στον πλανήτη Γη με διάφορους τρόπους. Είναι ένας χρήσιμος οδηγός οι κινηματογραφικές ταινίες, οι οποίες κινηματογραφικές ταινίες έχουν θέμα εξωγήινους, αρμαγεδόνες, και μπορεί να χρησιμεύσει για εξωγήινους, έτσι, για να γονατίσουν την ανθρώπινη φυλή με το βαμβάκι. Δηλαδή, από την ημέρα ανεξαρτησίας, τη θυμάστε αυτή την ταινία, μέχρι τον E.T., και αυτή τη θυμάστε, την εισβολή των αρπαγών σωμάτων, ίσως να μην τη θυμάστε γιατί δεν έχει παίξει τη τηλεόραση. Υπάρχουν πολλές ταινίες, τηλεοπτικές εκπομπές, οι οποίες είναι γεμάτες με συμβουλές για όποιον φιλοδοξεί να κατακτήσει αυτή την απλή μπλε κουκίδα. Και μέχρι στιγμής δεν το σκέφτηκε κανείς αυτό το πράγμα, εκτός από τον Ρίτσαρντ Έντουαρτς, ερευνητής και δοκιμιογράφος, ο οποίος άνθρωπος λέει, μισό λεπτά κύριε παιδιά, όλες αυτές οι ταινίες, εάν υπάρχουν εξωγήινοι όπως ισχυρίζεστε, είναι ένας απλός τρόπος να τους ενημερώσετε πώς μπορούν να εισβάλλουν. Αυτός ο τρίτος βράχος από τον ήλιο απλώς στέκεται εκεί, ολόκληρος, ανυπεράσπιστος, διοικούμενος από πολιτικούς που τσακώνονται και κυβερνούν μια ανθρώπινη φυλή, οι οποίοι προτιμούν να μοιράζονται βίντεο τύπου «ετοιμαστείτε μαζί μου για έξοδο», «αδυνατήστε με αυτή τη μέθοδο», παρά να παρακολουθούν άγρυπνα τον ουρανό, όπως θα έπρεπε να είναι. Αλλά την επόμενη φορά που θα βάλετε στόχο να εισβάλλετε, αγαπητοί εξωγήινοι, στον πλανήτη Γη, να θυμάστε ότι είναι πιο εύκολο να το λες παρά να το κάνεις.

Ένα-ένα μας τα εμφανίζει τα ταλέντα σου. Καταρχάς να χαιρετήσω την παρέα του Αλέξανδρου Καραπολιτίδη, τον Νίκο και τον Μιχάλη. Και από ό,τι βλέπω, παιδιά, σας ετοιμάζει το Λουκάνικο, φαίνεται να είναι Μπαϊρακτάρης. Φαίνεται τσουχτερό. Τσουχτερό. Η γιαγιά μου έλεγε για τις καυτερές κόκκινες περούλες. Αυτό πουλάκι μου είναι Τούρκος, μην το τρως. Πακαΐς. Γεια σου Δημήτρη Λιάση. Φαντάζομαι το μήνυμα είναι από καρδία, δεν το άνοιξα ακόμη.

Λοιπόν, όσον αφορά τους εξωγήινους τώρα. Κύριοι εξωγήινοι, μερικές από τις ισχυρότερες εξωγήινες δυνάμεις επίθεσης που υπάρχουν έχουν συναντήσει τον αντίπαλό του σε αυτή τη συγκεκριμένη γωνιά του γαλαξία. Διότι οι κάτοικοι αυτής της ασήμαντης σφαίρας που βλέπετε από το σύμπαν, σφαίρα από βράχους, έχουν επανειλημμένα βρει τρόπους να αποθήσουν εξωγήινους επιτιθέμενους, ακόμα και όταν είναι εξαιρετικά λιγότεροι από τα όπλα τους. Μην ντρέπεστε λοιπόν μπροστά στον στόλο επιθέσεων σας, έχοντας ερευνήσει σχολαστικά πολλές προηγούμενες επιθέσεις στη Γη. Έχουμε συγκεντρώσει έναν οδηγό για όλα όσα πρέπει και στην πραγματικότητα δεν πρέπει να κάνετε την επόμενη φορά που θα προσπαθήσετε να γονατίσετε αυτούς τους κλαψιάριδες ανθρώπους. Ακολουθήστε αυτές τις συμβουλές και η Γη μπορεί να γίνει δική σας για να κάνετε ό,τι θέλετε. Και φαντάσου τώρα, λέει, οι εξωγήινοι που περιφέρονται γενικώς στην ατμόσφαιρά μας σίγουρα έχουν ακούσει το μήνυμά μου, οπότε περιμένουν τις οδηγίες. Πολύ σύντομα θα τις έχετε, περιμένετε.

Να κάτι που παρέλειψες, φίλε Θωμά, να μου το αναφέρεις. Ο κύριος Βαγγέλης μου γράφει: ο Βάβδος ήταν Ρωμαίος εκατόνταρχος. Από εκεί πήρε το όνομά του το χωριό. Is that real?

Ωραίες φωτογραφίες μου έστειλες, Λευτέρη. Κοντά στον προφήτη γράφησε, ανάμεσα από τις λίμνες. Η ύλη. Τι ωραίο φυτό αυτό το πράγμα. Τα μαύρα σπόρια που λέμε. Πού αναπτύσσονται. Nowhere to run. Και όπως λες, ναι, η επόμενη φωτογραφία, ο Κυπουρός έβαλε ένα ωραίο φυτό, κάλυψε την πινακίδα του stop και της στροφής. Ό,τι να είναι, ό,τι να είναι, στουκασίδι το κεφάλι. Στουκασίδι το κεφάλι, πού αλλού. Δημήτρης Λιάσης, καλησπέρα Γιάννη από Βουλγαρία. Καλά, τι έγινε ρε φίλε, ήρθες και ξαναέφυγες. Ζεστός καφές έτοιμος και πορεία Βόρεια Γερμανία. Κοίτα να δεις, και εγώ περίμενα να πάμε, τέλος πάντων θα καθώσουν κάποιες μέρες, να πηγαίναμε να απολαύσουμε Bloody Mary στο Αλέγκρο. Βέβαια. Και τώρα μου κάνεις καφέ, εσπρέσο. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Καλό δρόμο, φιλαράκι. Καλό δρόμο και ακρόαση εν κινήσει.

0: ειδική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
1: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
2: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
1: Ποιος σου μίλησε σένα. Πινελόπη Πλάκα. Αντώνης Τάμος. Κωνσταντίνος Γαβαλάς. Άννη Θεοχάρη. Αντώνης Καλομυράκης. Και στο ρόλο της Ρόζας Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 8, 9 και 10 Ιουλίου Θεσσαλονίκη. Θέατρο Κήπου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
4: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
5: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ. One, one. And you've got it.

Love Portion, ο Fried Leslie's, το 1964. Και κάπως έτσι γεννήθηκε και η Acid Jazz για τη συνέχεια. Βλέπω την κυρία Τέρι να πληκτρολογεί. Μετά βλέπω το Pinterest. Και ναι, έβαλε φωτογραφία. Γεια σας κυρία Τέρι, καλό βράδυ. Με το όμορφο μαλλί. Ασημή, γκρι. Η γυναίκα με τα ασημένια μαλλιά.

Λοιπόν, οποιοδήποτε είναι αγανακτισμένος με τους γονείς του, βρίζει τον εαυτό του, το σώει γενικά, και στη συνέχεια λέει τι να κάνεις. Αμαρτίες γονέων παιδεύουσι τέκνα. Μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει τι ακριβώς σημαίνει αυτή η παροιμία? Αμαρτία γονέων παιδεύουσι τέκνα. Η παγίδα είναι στο ρήμα. Oh yeah! Love portion, βάλε μια μερίδα αγάπης. Φέρε και πατάτες μαζί. Να χαιρετήσουμε την Άννη Νικολαίδου, η οποία μόλις γύρισε από έκθεση βιβλίου. Ήμουν πολύ τυχερή που είχα την ευκαιρία να γνωρίσω έναν από τους αγαπημένους μου συγγραφείς. Φυσικά αναφέρομαι στον κύριο Μένιο Σακελαρόπουλο. Βέβαια, αυτό έλειπε. Και τι άλλο? Καλησπέρα σας. Α, και καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Άννη. Ωραία η φωτογραφία. Έκθεση βιβλίου έγινε στο τζαμένιο κτίριο στην παραλία, φαντάζομαι. Αυτό βλέπω. Ή όχι. Στο φεστιβάλ βιβλίου, στην παραλία. Πολύ ωραία. Συνεννοηθήκαμε. Τώρα, τώρα, άσε, βλέπω ένα μηνυματάκι και αυτό με πιάσαν τα γέλια. Ξεχαστήκαμε. Έχω Eric Burdon στην κουζίνα και θα καεί. CC Rider, Eric Burdon με τους Animals.

Τώρα μας το αποκαλύπτεις, Δέσποινα Τσάκαλου. Είμαι ήδη στη θάλασσα. Και εγώ υποθέτω σε ποια πολυκατοικία θα είναι, σε ποιο μπαλκονίσι θα είναι. Πολύ καλά κάνετε. Έτσι ακριβώς. Αυτό χρειαζόμαστε το καλοκαίρι. Για χαρά και στον Έαντα από τον Ναύπλιο, όπου στο Ναύπλιο πάτε πολύ καλά από μουσική και από ιερείς, από ό,τι είδα. Μπορεί να μην το έχεις μάθει.

Tracy Ryder. Oh yeah. Λοιπόν, φίλε Αία, μπορεί να το να έπεσε στην αντίληψή σου. Σήμερα το είδα στο Guardian, το βρετανικό, στην εφημερίδα. Αφιέρωμα σε έναν 53χρονο ιερέα, ονόματι Ταμπάκης, ο οποίος διακονεί στο ναύπλιο. Ο ιερέας αυτός βρέθηκε απρόσμενας στο επίκεντρο της παγκόσμιας μουσικής σκηνής χάρη στο άλμπουμ που κυκλοφόρησε μέσω YouTube με τον τίτλο Paradise Metal. Heavy Metal, Paradise. Καμία σχέση βέβαια με Grudge Grudge, απλά είναι ένα στυλ καινούριο. Είναι μια ιδιαίτερη παραγωγή που συνδυάζει στοιχεία βυζαντινής μουσικής, doom metal, rap, techno, dubstep, καταφέρνοντας να τραβήξει και την προσοχή ακόμη και του έγκριτου μουσικού περιοδικού Pitchfork, που από αυτό το περιοδικό είδε ο Guardian τον ιερέα και του έκαναν αφιέρωμα, αφού άκουσαν βέβαια και τις μουσικές του, και το Pitchfork τον βαθμολόγησε το άλμπουμ με 7,6. Υψηλότερα από ιστορικές κυκλοφορίες καλλιτεχνών όπως η Daft Punk, ναι, και η άλλη, η Aphex Twin. Άκουσα το άλμπουμ και μπορώ να σου πω ότι είναι κάτι άλλο. Θα παίξουμε μερικά τραγούδια την Κυριακή το μεσημέρι. Όχι τραγούδια, rap, τέκνο. Τέκνο με βυζαντινό ύμνο. Είναι οι Human Beings, Nobody But Me, 1968. Κάψουλα του χρόνου σταμάτησε.

Give me some loving. Από τον Spencer Davis Group την χρονιά του 1968. Οπότε, Αντά, έχεις υπόψη σου ότι έχει τακτικά μουσικές βραδιές ο ιερέας στο ναό ή σε άλλους χώρους? Είναι πολύ ενδιαφέρον το άλμπουμ, προσπάθησε να το ακούσεις, Paradise Metal, θα καταλάβεις γιατί μιλάμε. Είναι ένα πανέμορφο μουσικό κράμα και βασίζονται σε βασικό όργανο, είναι η σκληρή metal κιθάρα της rock, πλαισιωμένο από υπόλοιπα όργανα, πολύ όμορφο, πανέμορφο άκουσμα. Οπότε, με την ευκαιρία, να στείλω χαιρετίσματα και στο Δημήτρη τον Γρηγορίου, στην φίλη μου την Τελέ, στον Άκη τον Ζωγραφάκη, στην Χρύσα Γρηγοριάδου στον Εύοσμο, την κυρία Αρσινόη στην Κοζάνη, Αρσινόη Δελγιάννη, τον οδοντοτεχνίτη της εκπομπής μας, τον Σάββατο Καπαξή, το όνομα του διαβάζεται και ανάποδα, την κυρία Χρυσούλα, τον κύριο Τάσιο και τον Γιώργο Σβίνο στην ΚΟ. Καπετάν Καΐσερλι, φαντάζομαι είναι φρόνιμος ο Τζέφρι Επστάιν. Να και το θρυλικό συγκρότημα των Creedence Clearwater Revival, 1969, στο γύρισμα της δεκαετίας, Bootleg.

Στην παρέα μας έχουμε και τον Σωτήρη Σιλαϊδόπουλο, ο προπονητής της ομάδας του Ολυμπιακού των 19 ετών που πήραν και το πρωτάθλημα. Χαίρετε κύριε Σωτήρη, ευχαριστούμε για την παρέα σας και το μήνυμά σας. Τον Κώστα τον Καΐσερλη απόψε κάνει τα προγράμματα. Δεν φρόντισε να τα κάνει καθώς ερχότανε. Τώρα που ήρθε θα τα κάνει. Έτσι δουλεύουμε στην Ελλάδα. Μόλις έρθουμε στο Αμίν, τρέχουμε και δεν προλαβαίνουμε. Και μετά, αου, κουράστηκα με όλες αυτές τις... ναι. Έτσι γίνεται πάντα. Βρώμικο νερό. Στάντελς, 1968.

θάλασσα, ο ουρανός, η θέα, οι γεύσεις, οι άνθρωποι και οι μουσικές. Αυτό είναι το Allegro. Ένας νέος χώρος, ο οποίος δημιουργήθηκε με σκοπό να σας μαγέψει. Και όταν η όρεξη ανοίγει, μοναδικά σνακ και φαγητό για τους πιο απαιτητικούς. Διότι το Allegro είναι ένας προορισμός με ποιότητα, με κομψότητα και προσφέροντας ολοκληρωμένη εμπειρία που μένει εξέχαστη. Χαρίστε το στον εαυτό σας για μια βραδιά που θα γίνουν πολλές βραδιές. Εντωμεταχείο, ναι, σου έχω κάτι καλό, γιατί μου ήρθε το μήνυμα αυτό από την Κλαρίσα Μπρινκάτ και μου γράφει ότι I'm an extraterrestrial being, που σημαίνει ότι μας ακούσανε. Και μου γράφει σε ένα βίντεο στο TikTok που έχει συγκεντρώσει 1,5 εκατομμύριο likes, βλέπω κάποιους άντρες στους οποίους τους δίνουν ψαλίδια και ένα φύλλο χαρτί και τους ζητούν να κόψουν ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο, αλλά να περιγράφουν παράλληλα και την αγαπημένη τους ανάμνηση με τη σύντροφό τους. Θέλεις να σου πω τη συνέχεια? Ναι, με, γιατί όχι. Είναι λυπητερή η συνέχεια. Δεν ξέρω, αλλά επειδή είσαι άντρας, ίσως στεναχωρηθείς. Ρίχτην.

0: Αποφύγετε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
2: Εγώ θα σας τα πω.
1: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
2: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
3: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδώρου.
4: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικεών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
1: Εισιτήρια more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
6: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
7: Η ώρα είναι 11.
6: Στάτους FM.
7: Τελεία.gr.
8: Fine. Yes, I'd love to.
9: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
10: Ladies and gentlemen.
11: Με τον Γιάννη Ρέπιτς.

Δεκαετία του 60 εισέβαλε δυναμικά και το Brazil Mood. Brazil Samba Rumba. Γενικώς η Latin στις πιο απαλές μορφές της. Χάρη σε μεγάλες φωνές Αμερικανίδων και Αμερικανών κρούνης. Αυτή ήταν η Rosemary Clooney, ερμηνεύοντας το τραγούδι Brazil, ένα ύμνος για τη Βραζιλία. Ευχαριστώ Άννη Νικολαίδου για το καραβάκι το πολύχρωμο. Επίσης τον κύριο Λάζαρο Γενούδη. Γεια σου φίλε Λάζαρε, σε ευχαριστώ πολύ. Και ψυχραιμία, διότι η εξωγήινη μου γράφει στο μήνυμα, τους ζήτησε να κόψουν ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο και να περιγράψουν παράλληλα την αγαπημένη τους ανάμνηση με τη σύντροφό τους. Οι άντρες αρχίζουν να λένε μια ιστορία, αλλά οι περισσότεροι σταματούν την ιστορία καθώς επικεντρώνονται στο κόψιμο να μην τους φύγει κάποιο κλαδί από το έλατο. Σε ένα άλλο κλιπ, μια γυναίκα κάνει ήρεμα στάθμιση σε 4 διαφορετικές δουλειές του σπιτιού, ενώ ο σύζυγός της αγωνίζεται να βάλει κάλτσες και να μιλήσει ταυτόχρονα. Αυτά λοιπόν τα βίντεο έχουν σχεδιαστεί ίσως για να σας κάνουν να γελάσετε, αλλά πραγματικά αντικατοπτρίζουν και ενισχύουν επίσης την ιδέα ότι οι γυναίκες, παρακαλώ, είναι καλύτερες από τους άνδρες στο να κάνουν πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Ξεχάστε τον Απολέοντα. Ίσως είναι και πασπαλισμένο ότι έκανε πολλές εργασίες ταυτόχρονα. Μίλαγε, είχε το χέρι του στο τζάκετ χωμένο, έδινε οδηγίες στους υπόλοιπους αξιωματικούς του και καθότανε και σημείωνε, κράταγε και σημειώσεις. Σιγά το πράγμα θα μου πεις. Σιγά το πράγμα ακριβώς. Διότι έχουν γίνει μελέτες που δοκιμάζουν αυτό το στερεότυπο και έχουν αποφέρει πολλά αποτελέσματα. Ωστόσο η ιδέα ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ των φύλων, την ικανότητα δηλαδή για πολλά πράγματα ταυτόχρονα, παραμένει βαθιά ριζωμένη στον κόσμο. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους το στερεότυπο επιμένει. Ένας από τους λόγους, ναι, η γυναίκα είναι, επειδή είναι και μητέρα, έχει αυτό το ένστικτο να μιλάει, να κάνει τις δουλειές της, να έρχονται τα παιδιά της να την ενοχλούν. «Μαμά, ο Νίκος με χτύπησε». Πήγαινε παραπέρα τώρα, κάτσε εκεί πέρα και μην βάζεις στον Νίκο. Και συνεχίζει να μαγειρεύει και συνεχίζει να στρώνει και το τραπέζι ταυτόχρονα. Και ο δικός σου προσπαθεί να βάλει τις κάλτσες ακόμη και να ρωτήσει πού είναι οι άλλες οι καφές, σε ποιο ζυρτάρι. Here's that rainy again. Βροχερή μέρα από τον Αστρούτ Τζιλμπέρτο.

Θυμάμαι τη γιαγιά μου και πολλοί από εσάς επίσης θα θυμάστε τη γιαγιά σας να πλέκει τερλίκια ή να κάνει ένα σημαδάκι περίτεχνο και να σου λέει ιστορίες πώς ήρθε από την προσφυγιά, πώς έφυγε από τον τόπο της, ποιοι χαθήκανε, ποιοι σωθήκανε. Και να σε στέλνει. Γιαννάκη, πήγαινε να δεις αγόρι μου λίγο το φαΐ, μην... έχει νερό δεν έχει, να μην καεί. Ταυτόχρονα να ερχόταν και κάποιος επισκέπτης, δεν άφηνε το τερλίκι ούτε το σεμεδάκι. Κάτσε, καλώς ήρθες, να κάνω ένα τερλίκι εδώ για τα μωρά. Καφέ θέλεις? Να φτιάξω μια στιγμή τσάκα τσάκα. Να σου κάνει τον καφέ, να τον φέρει, να κάτσει, να πιάσει το σεμεδάκι και να αρχίσει και στη συζήτηση. Εδώ είναι αυτή η βροχερή ημέρα. Έρχεται ο Σουνούπο. Πότε? Στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

Ένα άλλο κόλπο που απεργάζονται οι εξωγήινοι, έχουν διαπιστώσει ότι οι περισσότεροι, για να μην πω όλοι, όλοι έχουν πλήρη επίγνωση του ηλεκτρισμού και της διαφοράς που κάνει στη σύγχρονη ζωή. Αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι ίσως δεν γνωρίζουν ότι αν ξαφνικά μείνουμε χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα για 2 μέρες, 3 μέρες, αν χάσουμε το παγκόσμιο ηλεκτρικό δίκτυο και κατά συνέπεια και το ίντερνετ, οι συνέπειες για την ανθρωπότητα θα είναι καταστροφικές και μακροχρόνιες. Και το γεγονός είναι το μόνο που θα χρειαζόταν ήταν μια ηλιακή έκλαμψη που θα χτυπούσε τη γη για να συμβεί αυτό. Οι καύσονες αυτοί που περνάμε αυτό το καλοκαίρι έχουν μια τέτοια εξήγηση, διότι πριν από 1 μήνα και κάτι είχαμε πολύ δυνατές ηλιακές εκλάμψεις που αυτά τα σύννεφα ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων χτυπούν και τη γη. Και όταν χτυπάει τη γη ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα από τον ήλιο, μπορεί να καταρρεύσει το ηλεκτρικό σύστημα, το ίντερνετ, αλλά και να σου προκαλέσει αφόρητες θερμοκρασίες, στις οποίες οι περισσότεροι δεν θα αντέξουν.

Και μετά πώς θα ήταν η ζωή μας χωρίς Eurovision? Χωρίς Greece Next Top Model, χωρίς TikTok, ο κάθε πικραμένος θα το παίζει ηθοποιός και συμβουλάτορας. Short news.

0: Μια ιδέα για τον μπαλκονίσι, καρπουζάκι με φέτα τυρί. Ο λούρ μου. Γεια σου, Ανέστη Θωμαίδη. Απολαυστικέ τύπε. Ποτίδεα.
1: Ραδιόφωνο και μόνο.

Εν τω μεταξύ, Αλέξανδρε Καραμπουλτίδη, έχεις προσέξει και το πρόσωπο που σχηματίζεται, το σκιουράκι που φαίνεται στο χρώμα του, σαν να βγαίνει από τον κορμό. Καταπληκτικός, φίλε, μπράβο.

Γεια σας κυρία Ελένη και τον κύριο Σίμω βεβαίως. Σας ευχαριστώ που και αυτό το βράδυ είστε εδώ. Αλλά η μεγάλη επανάσταση για τις γιαγιάδες ήταν όταν ανακάλυψαν ότι το σχέδιο του ΣΕΜΕ γίνεται φωτοτυπία και δεν χρειάζεται το μολύβι για αντιγραφή. Ήταν επανάσταση μεγάλη, αλλά τότε ήταν οι σύγχρονες γιαγιάδες. Οι δικές μας οι γιαγιάδες ήταν χειροποίητες. Peggy Lee, 66.

Τηλεφώνησε τέλος πάντων. Με το call me έμεινες. Τώρα όσο για εσάς αγαπητοί εξωγήινοι, αν θέλετε πραγματικά να δείξετε στους υποψήφιους υφισταμένους σας ποιος είναι το αφεντικό, θα πρέπει να κάνετε μια μεγάλη εμφάνιση. Το να τοποθετήσετε ας πούμε τον δείκτη του ποντικού πάνω από σημαντικά αξιοθέατα, το Λευκό Οίκο, το Empire State Building, το Καπιτόλιο, είναι ένα πολύ εξαιρετικό σημείο για να ξεκινήσετε, καθώς τα μάτια των παγκόσμιων μέσων ενημέρωσης θα είναι στραμμένα πάνω σας. Κάποιοι περαστικοί θα νομίζουν ότι ήρθατε ειρηνικά φυσικά, αλλά μέχρι να καταλάβουν οι μάζες τι κάνετε, θα είναι πολύ αργά για αυτούς τους μικρόπρεπείς ανθρώπους. Μην είσαι σαν αυτούς τους ηλίθιους που έχουν αιμονή με τα αγρογλυφικά. Αν το νερό δεν είναι για σένα, τότε δεν πρέπει να βάλεις στο μάτι ένα πλανήτη του οποίου η επιφάνεια αποτελείται από 70% νερό. Υπάρχουν κι άλλοι. Λιγότερο υγρή κόσμη για να κατακτήσεις. Δεν ρίχνεις μια ματιά λίγο παραδίπλα στη γειτονιά. Και αν θέλεις επίσης πραγματικά οι άνθρωποι να σε φοβούνται ή έστω να σε σέβονται, θα μπορούσες να κάνεις και χειρότερα από το να βασιστείς στον σατανά, Βελζεβούλ, Μεφιστοφελή, Γερονίκ, Διάβολο, όπως θέλεις να τον αποκαλέσεις. Σίγουρα θα ακούσουν κάθε σου λέξη. Αν και πρέπει να είσαι και προετοιμασμένος να υποθέσουν τα χειρότερα για σένα. Ακόμα και αν οι προθέσεις σου είναι καλές, καημένα εξωγήινε.

Από ό,τι βλέπω η κίνηση στην πόλη μέσα είναι έντονη. Βλέπεις Παρασκευή βράδυ. Ομάδες νεαρών, κοριτσιών και αγοριών οδεύουν προς το... προς τα λαδάδικα μάλλον. Την τουριστική περιοχή της Θεσσαλονίκης που έρχονται από μακριά για τα λαδάδικα. Και σε ένα πρόχειρο γκάλοπ από διάφορα έντυπα διαπιστώνω ότι οι περισσότεροι έρχονται στην Θεσσαλονίκη για την ονομαστή κουζίνα της. Και βλέπω εκεί προς τις Οικές, στον περιφερειακό, στο κομμάτι εκείνο, πάρα πολύ κόκκινο, κατακόκκινο, προς ρεύμα, προς Ευκαρπία. Επίσης, κόκκινο υπάρχει και στη γέφυρα εκεί, προς Νικόπολη και Δερβαίνη. Κατά τα άλλα, έχουμε κάποια κίτρινάκια που, όπως βλέπω, είναι σε σηματοδότες. Οπότε, σταματάμε στους σηματοδότες. Και μαζεύονται και οι υπόλοιποι, οι οποίοι θέλουν, είναι βιαστικοί και περνάνε και με τα κόκκινα. Πότε θα μπουν οι κάμερες, κύριε Πρωθυπουργέ, μετά τις εκλογές? This is just a little samba built upon a single note. Other notes are bound to follow, but the root is still that note. Now this new one is... Τον κύριο Μανουσάκη Θανάση, σας ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σας. Just been through, as I'm bound to be the unavoidable consequence. Frank Sinatra. There's so many people who can talk and talk and talk and just say nothing.

Τα πράγματα αλλάζουν προς το χειρότερο στον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας. Και από ό,τι φαίνεται η Ουκρανία παίρνει το πάνω χέρι. Δηλαδή φαίνεται ολοφάνερο είναι. Μπορεί να χτυπήσει όπου και όποτε θέλει. Ακόμα και στη Μόσχα ή την Αγία Πετρούπολη. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Πρέπει να σταματήσει αυτό. Πρέπει να σταματήσει γιατί μπορεί να πάρει ανάποδες. Και ο Γεροπούτιν. Η ειρήνη του πλανήτη μας πραγματικά κρέμεται από μία κλωστή. Τα ίδια και στη Μέση Ανατολή.

0: Από χθες παίζει αυτό το θέμα με Καριστιανού και Ακίνητο, η οποία ισχυρίζεται, όπως διαβάζω εδώ, δεν ήξερα για τον πληστηριασμό, ήταν 29 τετραγωνικά μέτρα, το αγόρασε ο πρώην συντροφός μου μέσω της εταιρείας που είχαμε. Δηλαδή τι εταιρεία ήταν αυτή, η οποία μάλιστα είχε και μηδενικό κύκλο εργασιών. Τι εταιρεία ήταν αυτή δηλαδή. Συμμετείχε σε εταιρεία με τον πρώην σύντροφό της. Δεν γνώριζε για τον τρόπο αγοράς του ακινήτου. Μάλιστα. Θα έχω εγώ εταιρεία με την σύντροφό μου, τη σύζυγό μου. Θα αγοράσω ένα διαμέρισμα και δεν θα ξέρει. Μήπως ήταν δώρο έτσι επετείου το διαμερισματάκι να...
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση. Στάτους Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Στάτους Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3. Με τον Δημήτρη Βενιέρη.
3: Στάτους 107.

0: Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Music. Music. Music. Music. Music. Opens your mind.

Σύμφωνα με το μήνυμα που πήραμε από τον κύριο Χαραλαμπίδη Κώστα, περιφερειακός κλειστός από επτακτήριο έξοδος

Από το ένα στο άλλο, φίλε. Συνελήφθη υποψήφιος βουλευτής ως αρχηγός απάτης με ζημιά 400.000 στον ΕΟΠΗ. Μπλεγμένοι γιατροί και φαρμακοποιοί, οι οποίοι εξέδωσαν πάνω από 5.400 εικονικές συνταγές. Και ύστερα λέμε, δεν θα μας την πέσουν οι εξωγήινοι, μόνο θα μας την πέσουν και θα μας την παραπέσουν. Όχι ότι δεν γινόντουσαν παλαιότερα αυτά τα πράγματα, γινόντουσαν. Αλλά τώρα με το ίντερνετ, ολιμερής και ολονυχτής, όπου και να συμβεί κάποιο ατύχημα, κάποιος θάνατος, γιατί αυτά είναι τα τραβηχτικά θέματα, τσακ, καρφώνεται το μάτι εκεί και αρχίζουμε. Πόπο, ο κόσμος έχει τρελαθεί. Πόπο, η διαφθορά έχει σαρώσει τους πάντες. Ο περίφημα κίτρινος ήλιος της γης, αγαπητοί γήινοι, κάνει τέτοια θαύματα στην κρυπτόνια φυσιολογία των εξωγήινων, που μπορεί να είναι δελεαστικό να κάνει όλους όσους γνωρίζεις να γονατίσουν στα πόδια τους. Έτσι που λες, αγαπητέ φίλε, my friend extraterrestrial, στα πόδια σου. Δυστυχώς η αλαζονία είναι ένα εισιτήριο χωρίς επιστροφή για τη ζώνη φαντασμάτων. Η μεταφορά δυνάμεων εισβολής στην επιφάνεια ενός πλανήτη μπορεί να είναι μια τόσο χρονοβόρα διαδικασία που οι περιττές καθυστερήσεις θα μπορούσαν να δώσουν στους ντόπιους, τους ανθρώπους δηλαδή, τους γήινους εδώ, την ευκαιρία να προβάλλουν αντίσταση. Ναι, με όλους αυτούς τους νέους

θέλουν να πάνε φαντάρι. Κάτι που είναι τουλάχιστον άβολο. Και παίζοντας αυτό το μακροπρόθεσμο παιχνίδι, μπορείτε να θάψετε τα οχήματα μαζικής καταστροφής σας στο υπέδαφος μας. Αιώνες πριν τα χρειαστείτε. Θα τα προσέχουν κάποιοι. Λίγες προσεκτικά ανεπτυγμένες αστραπές αργότερα και θα τηγανίζετε ανθρώπους για πλάκα. Η διείσδυση στα ανώτερα κλιμάκια των υφιστάμενων κυβερνήσεων της γης μπορεί να φαίνεται σαν ένας εύκολος τρόπος για να αναλάβετε τον έλεγχο. Υποδηθείτε ότι είστε άνθρωποι, όπως έκαναν οι δύο Ρώσοι μιλώντας με τον αρχηγό της ΕΙΠ. Αλλά αν δεν έχετε ένα σαφές εύκολο σχέδιο να καθοριστεί, οι ακολουθοί σας θα βαρεθούν. Θα βαρεθούν πολύ πριν τα μακιαβελικά σας σχέδια υλοποιηθούν. Ξανασκεφτείτε το δεύτερη φορά.

νύχτα. Αύριο θα γίνει της τρελής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ως ο πρώτος δισεκατομμυριούχος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ντόναλντ Τραμπ, δέχεται δρυμία κριτική γενικά για τη στάση του, για τα κέρδη του και τα διάφορα site, τα ανεξάρτητα, τον ρίχνουν κατραπακές και κατηγορίες οι οποίες είναι αναπόδεικτες. Διότι όπως γράφει το Futurism, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα κατηγορητήριο για την αμερικανική υπερβολή. Έχει εξοδέψει πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια από τα χρήματα των φορολογουμένων σε διάφορα ταξίδια golf και έχει δεσμεύσει και εκατομμύρια ακόμη για να επιχρυσώσει το Oval γραφείο και να σκάψει ένα τεράστιο καταφύγιο έκτακτης ανάγκης κάτω από την ανατολική πτέρυγα του Λευκού Οίκου. Πρώτα απ' όλα, αθώε και λίγο χαζούλη αρθρογράφε, το να επιχρυσώσει το Oval γραφείο δεν το κάνει για το σπίτι του, το κάνει για τους επόμενους προέδρους και γιατί αξίζει για τις Ηνωμένες Πολιτείες ένα επιχρυσωμένο Oval γραφείο. Και το καταφύγιο που σκάβει για έκτακτη ανάγκη, καλώς το σκάβει, γιατί δεν το σκάβει για αυτόν, γιατί έχει τα χρήματα να σκάψει ένα καταφύγιο στο σπίτι του κοντά. Το κάνει και για τους επόμενους προέδρους και για την ασφάλεια του Λευκού Οίκου και του προέδρου σε τυχόν επιθέσεις από εξωγήινους, αν θέλεις. Και συνεχίζει ο αρθρογράφος, αυτά τα ματαιόδοξα έργα παρέχουν το φόντο για τις άσεμνες κλοπές της οικογένειας Τραμπ κατά την επιστροφή της στην εξουσία που χαρακτηρίζονται από απάτες κρυπτονομισμάτων και κυβερνητικές επιχορηγήσεις σε προσωπικούς συμμάχους. Ενώ οι προηγούμενοι ήταν αθώοι, ήταν μόνο για το λαό. Το τελευταίο του απροσδόκητο εισόδημα, ένα άσεμνο ποσό. Γιατί είναι άσεμνο, ρε αρθρογράφε? Ξέρεις ότι ο άνθρωπος είναι πρώτα απ' όλα επιχειρηματίες και μετά πρόεδρος. Και τα λεφτά που δικαιούται να πληρωθεί από το κράτος ως πρόεδρος δεν τα παίρνει. Τα παρέχει στο ταμείο για τους βετεράνους. Αλλά αυτά τα κρύβεται εντέχνως, έτσι για να κάνετε αντιπολίτευση. Το ξέρουμε το ποίημα και εδώ τα ίδια γίνονται. Οι άλλοι, οι αλλοπαρμένοι, ο αρθρογράφος εδώ μιλάει για την οικογένεια Τραμπ. Η δικιά μας η αλλοπαρμένη μιλάει για την οικογένεια Μητσοτάκη. Αυτό σας έφαγε. Λοιπόν, φίλε, για να σταματήσεις εσύ την κερδοσκοπία θα πρέπει να μπεις στο ring των business και να παλέψεις με τον Τραμπ και να δεις τις δυνάμεις σου. Για τις υπόλοιπες οικονομικές αποκαλύψεις και τα τεράστια κέρδη του Τραμπ για το έτος το προηγούμενο έχουν αυξηθεί σημαντικά χάρη στη θέση του ως πρόεδρος, λες εσύ. Εγώ αν σου λέγα ότι χάρη της θέσης του στην επιχειρηματική κοινωνία των Ηνωμένων Πολιτειών θα το δεχτείς?

αλλά ξέχασα. Τα κοράκια θυμούνται για χρόνια. Και σήμερα έτσι πως έχουν γίνει κουλουβάχατα κοινωνίες, άνθρωποι και ζώα, είναι προνόμιο να είσαι αντικοινωνικός. Να σου λέει ο άλλος ότι αυτό είναι πράσινο ρε φίλε. Όχι ρε, κίτρινο είναι. Και κάποτε ήταν και μπλε. Κίτρινο και μπλε κάνουν το πράσινο. Πράσινο δεν είναι αυτό? Όχι ρε, είναι κίτρινο και μπλε μαζί. Έτσι για να μακραίνουμε τη συζήτηση. Στο πουθενά.

Αυτά μετράει. Τελέ, αυτό μετράει. Αργήσαμε, αλλά ήρθαμε. Εφ Πράτιν. Οι άντρες, βέβαια, οι περισσότεροι είναι καρφωμένοι στις τηλεοράσεις. Μουντιάλ βλέπεις. Και θα ήθελα να σχολιάσω κάτι, γιατί προχθές ή εχθές ήταν, δεν θυμάμαι, προχθές μάλλον, όπου είχαμε συναυλία του γνωστού Μάλαμα, του Σοκράτη Μάλαμα, αλλά δεν θυμάμαι σε ποια περιοχή, Καλαμαριά, κάπου εκεί, ναι. Και βλέπω ένα μηνυματάκι στο Facebook όπου με γράφει ο κύριος Κώστας: Γιάννη, έχεις διαβάσει για τους Ιαπωνέζους μετά τον αγώνα που είχαν, καθάρισαν τις κερκίδες από το γήπεδο όπου ήταν όλοι οι Ιαπωνέζοι μαζί, στο πέταλο που ήταν. Η κάτω φωτογραφία, και μου στέλνει μια φωτογραφία μετά το τέλος της συναυλίας του Σοκράτη Μάλαμα, όπου σχολιάζει, και αυτή η φωτογραφία είναι από τη συναυλία του Σοκράτη Μάλαμα, και δες τον τάπητα, τον κλωοτάπητα, γεμάτο σκουπίδια. Γεμάτο σκουπίδια. Έτσι μετράς τον πολιτισμό κάποιων ανθρώπων. Έτσι τον μετράς. Τα υπόλοιπα, ναι, είναι περιττά τα υπόλοιπα. Σε ευχαριστώ, Κώστα. Σκοτάδια μαύρα. Σε αραβική χώρα, ένα άλλο βιντεάκι. Ένας τύπος προχωράει στο πεζοδρόμιο, έχει αρκετό κόσμο, και σε κάποια γωνία σκύβει και φτύνει μια ροχάλα. Αλλά δίπλα ήταν ένας κύριος δερβίσης και του δίνει ένα σουτ κλωτσιά. Μιλάμε για κλωτσιά, βαρβάτη. Αντέδρασε λίγο ο τύπος, γύρισε, τον είδε ότι δεν τον έπαιρνε, και συνέχισε το δρόμο του. Είναι σίγουρο ότι όταν θα περνάει από εκείνο το σημείο του πεζοδρομίου, δεν θα φτύνει. Μπορεί να φτύνει στα πέρα, στον πέρα μαχαλά. Το φαινόμενο αυτό το βλέπουμε και στους δικούς μας δρόμους, με κάποιους ανθρώπους κάποιας ηλικίας, μεγάλους. Χαρπλά, έλεος, απολυτισμός. Το άλογο στην ανηφόρα, μη το ζορίζετε. Μη το ζορίζετε, γιατί θα αρχίσει να ρίχνει κλωτσιές και ποιος σας σώζει μετά. Και από την άλλη, εμείς σαν πολίτες πρέπει να ανοίξουμε το στόμα μας. Δεν γίνεσαι καθόλου κακός. Όταν μιλάς για το σωστό, σε ακούει ο άλλος. Το έχω δοκιμάσει αρκετές φορές.

Και ως γνωστόν δεν μπορείς να μην το σχολιάσεις το χώρο που έγινε συναυλία στο Σοκράτη Μάλαμα, διότι σε τέτοιες συναυλίες, Μάλαμα, Παπακοσταντίνου κτλ, σειραίουν οικολόγοι, αριστεροί, ακτιβιστές, σελεμπονάτοι, ολούρμου, που αγωνίζονται για τον άνθρωπο. Ποιον άνθρωπο? Ποιον άνθρωπο δηλαδή, να ξέρουμε. Free Palestine. Καταλάβαμε. Άστο να πάει κάτω, άστο. Άστο. Κώστα, μην το παιδεύεις. Το κράτησα, το μήνυμα το κράτησα. Και τις φωτογραφίες. Και από ό,τι είδα, έχει κυκλοφορήσει και στο 3, έτσι.

Λοιπόν, μαζί με τον απατεώνα υποψήφιο βουλευτή, άκου τώρα υποψήφιος βουλευτής, άραγε σε ποιο κόμμα να είναι. Θα δούμε, αύριο θα βγουν οι ειδήσεις. Μαζί με αυτόν κατηγορούμενοι άλλοι εννέα, ανάμεσά τους ψυχίατρος, γιατρός δημόσιου νοσοκομείου. Εν τω μεταξύ στην εφημερίδα περιγράφεται και το προφίλ της απάτης. Και στο στόχαστρο όσοι δεν είχαν άειλη συνταχογράφηση, πουλάκια μου. Δηλαδή τώρα με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, πόσες φυλακές χρειάζεσαι για να τιμωρήσεις όλους αυτούς τους απατεώνες? Πόσες φυλακές χρειάζεσαι? Δεν χωράνε πλέον οι φυλακές. Γι' αυτό τους αφήνεις ελεύθερους με ένα βραχιολάκι στο πόδι και δίνουν το παρόν στο τμήμα και η ζωή συνεχίζεται.

και πάνω που διαφημίζανε ότι θα γίνει της τρελής, θα πέσουν πολλά πυροτεχνήματα, αρχίζουν και ακυρώνονται κάποιες εκδηλώσεις για τους εορτασμούς λόγω του καύσωνα. Λόγω του καύσωνα. Τιγανίζεται η Αμερική, τιγανίζεται και η Βόρειος Ευρώπη.

φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Σας ευχαριστώ πολύ, πάρα πολύ. Όσοι μείνατε στην πόλη, γιατί οι υπόλοιποι έχετε εκδράμει. Χρόνια πολλά στις γατούλες σας, στα σκυλάκια σας που έχουν γενέθλια σήμερα.

Ευχαριστώ, καπετάν Κώστα Καΐσερλι. Καπετάν Καΐσερλι. Χαιρετίσματα στο Τζέφρι Επστάιν. Καλό Σαββατοκύριακο στην κυρία Δέσποινα Τσάκαλου. Μας έστειλε μήνυμα από παραλία. Αυτό έλειπε. Όχι, θα κάτσουμε να σκάσουμε. Και στον Έαντα, στο πανέμορφο Νάπλιο. Ναύπλιο.

0: Νύχτες Στάτους, Γιάννης Ρέπιτς, στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο, με θέα την πόλη, στο Μέγαρο Μουσικής.
1: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Αλέγκρο ανεβαίνει πιο ψηλά, στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, κάθε μέρα μετά τις 8. Αλέγκρο Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι, στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Αλέγκρο Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

μέρες μου μαυρίζω. Έφυγες πια ή μήπως έτσι το νομίζω. Φυσάει πολύ απ' το σπασμένο μου το τζάμι. Φυσάει πολύ και παίρνει κρύος ο βοριάς. Και η ζωή πολύ μικρή τι να σου κάνει. Που είναι σαν την πρόκα στην παλάμη της καρδιάς.

της καρδιάς μου οι χτύποι φαίνονται στην οθόνη σαν μια ευθεία γραμμή συνεχόμενη. Και μοιάζει ο χρόνος που δίχως να θέλει σταμάτησες, διπλά να έχει τρέξει στο πρόσωπό μου.

Κι οι φωνές των παιδιών στην αυλή του σχολείου σαν πένθυμο στα αυτιά μου ηχούν εμπατήρι. Κι ο δρόμος που κάποτε με έβγαζε στου σπιτιού σου απ' έξω την πόρτα